Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 λεπτά και μετά τις 9. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Big Wings Sport FM 94,6 είναι η εκπομπή από εδώ. Γιώργος Γιαννίσης. Την ακούσατε την απελπισία στη φωνή του ανθρώπου εδώ πέρα, έτσι. Δεν ξέρω αν μας ακούει το HR. Δώστε ένα ρεπό στον άνθρωπο, ρε παιδιά. Δώστε ένα ρεπό στον άνθρωπο. Έχει αφήσει εδώ την ψυχούλα του σαν άλλος Παναθηναϊκός. Μας ήρθε 25 χρονών μπουμπούκι και έχει πάει 73. Λοιπόν, Μαρία Ζαφρά στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν θα είναι μαζί μας απόψε. Είναι όμως στην Κρήτη και ναι, αύριο έχει παράσταση στο Παγκρίτιο. Έχουμε Σωτήρη Ταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Όλους εσάς εδώ στα μηνύματα, με χαρά, με νεύρα, με μία απορία, με μία απελπισία. Γενικά έχουμε όλα τα συναισθήματα. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα από το Live24, μπορείτε να μπείτε στο site του Sport FM, πάνω δεξιά υπάρχει το μπανεράκι που γράφει ραδιόφωνο, το πατάτε και από εκεί υπάρχει μια αντίστοιχη φόρμα την οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε για να μας στείλετε το μήνυμά σας. Υπάρχει το Instagram ή από εδώ τους από εκεί, υπάρχει το Facebook ή από εδώ τους από εκεί, υπάρχουν και τα προσωπικά μας έτσι, οι προσωπικοί μας λογαριασμοί στα social media, κυρίως του Γιαννίση, από εκεί αν ενδιαφέρεστε, το είναι έτσι, πολύ εξυπηρετικό, να ξέρετε.

Λοιπόν, στη μία το μεσημέρι από το Κοσμοτέ Sport 1 θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά την κλήρωση. Συγγνώμη, στις δύο. Στη μία ξεκινάει το show στο Κοσμοτέ Sport 1. Στις 2 η ώρα είναι η κλήρωση για το Europa Conference League. Και μία ώρα αργότερα είναι η αντίστοιχη κλήρωση για το Conference.

τώρα θα μου επιτρέψετε να αφιερώσουμε έτσι λίγα λεπτά στην εκπομπή για έναν δεύτερο εξωγήινο, όπως φαίνεται. Γιατί λέγαμε για τον Ντουγκλάντης ότι το παιδί δεν είναι από, από αυτόν το πλανήτη. Φαίνεται έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, ότι ούτε ο Καραλής είναι από τη γη. Έξι 20, κυρίες και κύριοι, πέταξε στα 6:20 ο αδιανόητος Καραλής χθες στο Diamond League της Ζυρίχης, νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Θυμίζουμε ότι το προηγούμενο ήταν 6:17, είχε σημειωθεί στον κλειστό στίβο στην Παιανία. 6:20 Έλληνας, ο Έλληνας Καραλής πήδηξε στο άλμα επί κοντό. Φαινόταν από τους προηγούμενους τελευταίους αγώνες του ότι βρίσκεται σε πάρα πάρα πάρα πολύ καλή κατάσταση. Φαίνεται ακόμα και από τις αντιδράσεις του Ντουγκλάντης μέσα στο, κατά τη διάρκεια έτσι, του αγώνα, φαίνεται η αντίδραση του Ντουγκλάντης ότι αρχίζει λίγο, δεν πειράζει, λίγο και ζορίζεται. Αυτή η ψαλίδα φαίνεται να έχει κλείσει κάπως εκεί που ο Ντουγκλάντης πετούσε στα 6:20 με άνεση και ο Καραλής πάλευε να περάσει τα 6 μέτρα. Αυτό τώρα έχει κάπως χαθεί.

το σε πόσο καλή κατάσταση είναι ψυχολογικά και αγωνιστικά φάνηκε και από το γεγονός ότι προσπάθησε και το 6.32, το παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι κάπως μακριά από αυτό ακόμα, αλλά το θέμα είναι ότι ψυχολογικά το παιδί αρχίζει και το βλέπει. Βλέπει πάνω από το 6.20 και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ καλό τόσο για τον Ήτη τον Καραλή όσο και για τον Ντουμπλάντης, αλλά και για το ίδιο το άθλημα.

Λέγαμε λοιπόν για τη μάχη μεταξύ Μανόλο και Ντουμπλάντης, για το αδιανόητο πανελλήνιο ρεκόρ που πέτυχε ο Μανόλο. Δήλωσε μετά τον αγώνα: ήμουν πολύ κοντά, πίεσα και τον Μόντο και εκείνος πίεσε εμένα. Ήταν η πρώτη φορά που επιχείρησα να καταρρύψω το παγκόσμιο ρεκόρ και αυτό είναι τρελό. Με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου ότι όλα είναι δυνατά, και αυτό είναι το πιο σημαντικό που κρατάμε από χθες. Το ότι ίσως και πριν από ένα χρόνο ο Μανόλο δεν θα το σκεφτόταν ούτε για αστείο να δοκιμάσει κάτι τέτοιο. Τη στιγμή όμως που βλέπει σε πόσο καλή κατάσταση είναι και πόσο πολύ μεγάλη πρόοδο έχει κάνει, γιατί πέρασε και έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ και έφτασε τα 6-20, δείχνει ότι ακόμα έχει πάρα πάρα πολλά πράγματα να δώσει.

Δεν συμφωνώ καθόλου με το μήνυμα που λέει πόσο άτυχο είναι αυτό το παιδί να περνάει το 6-20 και να μένει δεύτερος. Σε άλλες εποχές κάθε άλμα του θα ήταν παγκόσμια ρεκόρ. Μπορεί όμως, αγαπητέ, αν δεν ήταν ο Ντουμπλάντης, να μην μπαίναγε καν τα 6 μέτρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο ίδιος ο Καραλής και το δέχεται και ο Ντουμπλάντης, ότι ο ένας τραβάει τον άλλον.

Μαρία, καλημέρα. Πες στον κύριο Γιαννίση ότι θα έρθω να τον πάρω. Μου αρέσει που είναι δροσερός. Από κουπεπέ. Ξέρει, λέει, θα καταλάβει τα συνωμοτικά. Αν ο Καραλής δεν περνούσε χθες τα 6.32 και έκανε παγκόσμιο ρεκόρ, θα χαλούσε η φιλία τους. Καλά, θα ελπίζω απλά να τρολάρεις ή να κάνεις πλάκα. Εντάξει, δεν τα ακούω καν.

Γιατί να πούμε και για τον Μίλτο Τεντόγλου, άλλη μια μέρα στη δουλειά για τον Μίλτο, 8.45, πήρε το χρυσό, το, ήταν πρώτος μάλλον στο Diamond League της Ζυρίχης. Μάλιστα μετά τον αγώνα Καραλής και Τεντόγλου, που είναι πάρα πολύ φίλοι, απόλαυσαν έτσι μια χαλαρή βραδιά παρέα.

Κάποιος λέει τι, τέλος πάντων, τι λες πρωί-πρωί, έχει κάνει πιο ψηλό στις προπονήσεις. Είναι πάρα πολύ πιθανό να ισχύει αυτό. Όχι τι λέω, αλλά το ότι έχει κάνει πιο ψηλό στις προπονήσεις. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τον Τιμπλάτης, το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τον Τεντόγλου. Όταν βλέπεις σε κανονικούς αγώνες να κάνουν τέτοιες επιδόσεις, το πιθανότερο είναι ότι στις προπονήσεις οι επιδόσεις είναι πολύ υψηλότερες. Αλλά καταλαβαίνετε ότι άλλες συνθήκες των προπονήσεων και άλλες συνθήκες των αγώνων, από όλες τις απόψεις.

Καλημέρα από Ιερά Πέτρα. Σήμερα θα δούμε τον Τσούβι στον Άγιο Νικόλαο, παρόλο που φυσάει διαολεμένα εδώ. Για ξέρετε πώς είναι ο Τσούβι. Ο Τσούβι έτσι μπορεί και ελέγχει τη φύση. Βρέχει όποτε θέλει, φυσάει όποτε θέλει, οπότε μην έχετε κανένα πρόβλημα. Όλα καλά θα πάνε το βράδυ.

Όταν είδα το Μανόλο να πηδάει τα 6-20, ασυναίσθητα σκέφτηκα ότι ναι, και ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει φέτος το πρωτάθλημα, ο ακροατής 0. Καλημέρα και στην Νατάσα που συνήθως μας ακούει από τον Μπράιτον, σήμερα όμως μας ακούει από το χωριό. Καλά να περάσετε, κορίτσι. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Οι περισσότεροι Παναθηναϊκοί περιμένουν, λέει, Αύγουστο με καινούργια ομάδα και προπονητή να παίζει μπαλάρα ή μαρτωμιά. Τα είπαμε αυτά. Ο καθένας με τις προσδοκίες του.

Κάποιος λέει γιατί τα ρεκόρ στο επικοντό είναι τόσο μεγάλα σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό ισχύει με όλα τα ρεκόρ, σε όλα τα αθλήματα, γιατί εξελίσσεται η τεχνολογία, εξελίσσονται οι αθλητές, οι τρόποι που γίνονται οι προπονήσεις. Γενικά εξελίσσεται ο άνθρωπος, παιδιά.

Λοιπόν, ελάτε. Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου, έτσι. Δεν έχω πει τίποτα. Τίποτα δεν έχω πει, αλλά έπρεπε να μιλήσουμε και γι' αυτό. Για την κλήρωση της ΑΕΚ. Real Madrid, Manchester City, Dortmund, Roma, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Como και LASK. Λοιπόν, μέχρι αύριο θα ξέρουμε το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο Champions League. Θυμίζουμε ότι οι αγώνες ξεκινούν το τρίμερο 8 με 10 Σεπτεμβρίου και η League Phase ολοκληρώνεται 27 Ιανουαρίου του 2027 με τη διεξαγωγή της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής. Λοιπόν, σας ακούω, στείλτε μηνύματα, βγάλτε τον πραγματικό σας σε αυτό, πείτε τι θέλετε, τι προβλέπετε, τι πιστεύετε, τι θα θέλατε. Λοιπόν, πάντως εδώ βλέπω ότι ο υπερυπολογιστής έβγαλε το συμπέρασμα του και λέει ότι η ΑΕΚ προβλέπεται να συγκεντρώσει 7,9 expected points στα 8 παιχνίδια που θα κληθεί να δώσει στην League Phase. Όχι, αυτή η βαθμή δεν είναι αρκετή για πρόκριση, καθώς σύμφωνα με το προσωμιωτή θα καταλάβει την 21η θέση στη συνολική κατάταξη στη νέα μορφή του Champions League. Οι θέσεις 1 έως 8, θυμίζουμε, εξασφαλίζουν απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση, ενώ οι ομάδες που τερματίζουν από την 9η έως την 24η θέση συνεχίζουν στα play-off. Λοιπόν, σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή, η Bayern Μονάχου θα είναι πρώτη, η Arsenal δεύτερη, η Paris Saint-Germain τρίτη, η Manchester City τέταρτη, ακολουθεί Real Madrid, Milan, Liverpool και Barcelona και συμπληρώνουν την οκτάδα. Στις τελευταίες θέσεις, δηλαδή από 25η έως 36η, ο υπερυπολογιστής βλέπει τις Real Betis, Breeze, Villarreal, Galatasaray, AEK, Feyenoord, Vikings, Slavia Πράγας, LASK, Shakhtar Donetsk, Slovan Bratislava και Sabah.

Πες ρε Μαρία να δω το ακροτήριο του φόβου όπως τώρα. Τώρα σταμάτα ό,τι κάνεις. Πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρω, οδηγείς, σταμάτα ό,τι κάνεις. Κάνε την άκρη και δες το ακροτήριο του φόβου. Ναι, με χίλια. Ναι.

7,6 λέει να είναι η όριστη του προσομοιώτη. 7,9. 7,9. Α, έξω τελικό. Λέει πέρσι μας δίνανε 15% πιθανότητες να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ο ίδιος υπερυπολογιστής μεταξύ μας. 15% δίνανε δύναμε όλοι στην ΑΕΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Ήτανε τρίτο. Τρίτο φαβορί, τέταρτο φαβορί. Δεν έφταιγε ο υπερυπολογιστής. Και ξέρετε, παιδιά, γι' αυτό είναι η κανονική ζωή, για να τα διαψεύει όλα αυτά.

Πες καλύτερα λέει την έξτα τσουλού φίλε, και αυτό το ακροτήρι του φόβου είναι. Παιδιά, είπα Μιλάν. Manchester United νούσα. Δεν ξέρω, κάπου μου ξέφυγε μια Μιλάν. Κάπου θα μου ξέφυγε μια Μιλάν. Όχι, όχι, υπερολογιστής μια χαρά τα λέει. Κάπου θα μου ξέφυγε μια Μιλάν. Sorry.

Εγώ, Μαρία, θέλω ένα εισιτήριο για μένα και τον πατέρα μου για το μάτς με τη Ρεάλ. Τι μπορούμε να κάνουμε εκτός από manifestation? Καλημέρα, Πέτρος από Χολαργό. Να στηθείς μπροστά στον υπολογιστή σου μόλις ανοίξουν τα slots για τα εισιτήρια. Αυτό. Και να το σταυρώσεις. Τι άλλο να πω. Λοιπόν, πάμε σε σύνδεση με το Sky για πολιτική ενημέρωση και τα λέμε σε λίγο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Έχετε εξασφαλώσει αν γνωρίζουμε πότε θα ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Παιδιά, δεν μπορώ να αποκαλύψω τέτοια πράγματα. Εδώ έρχεται σε κάνα μισά ώρα, θα είναι εδώ ο Βάιος. Εδώ να του την πέσετε και να τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε για το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Το τραγούδι το Blue και πάλι Blue λέει ταιριάζει σε εμάς τους Παναθηναϊκούς και πού να μην είχατε περάσει κιόλας. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Πραγματικά είναι ένα τρομερό κοινωνικό φαινόμενο. Η γκρίνια των Παναθηναϊκών τον τελευταίο καιρό. Πραγματικά, παιδιά, δεν το πιστεύω. Το λέω σε γνωστούς μου ότι το τι διαβάζω εδώ, τι διαβάζουν τα ματάκια μου όλο αυτό τον καιρό που έχω γυρίσει εγώ στο 2 εβδομάδες τώρα από τις διακοπές από τους Παναθηναϊκούς. Αν κάποιος προσγειωνόταν, ας πούμε, και δεν ήξερε τι μπορεί να συμβαίνει στον κόσμο, θα έλεγε κανείς ότι έχετε πέσει η τρίτη εθνική. Η ομάδα δεν έχει σηκώσει κεφάλι τα τελευταία 50 χρόνια. Καλά, σήμερα αποκλειστεί ότι κάποιος πιστεύει. Δηλαδή, αν δεν ήξερε τι έχει συμβεί και διάβαζε σήμερα τα μηνύματα, κάποιος θα πίστευε ότι ο Παναθηναϊκός όχι απλά αποκλείστηκε. Έφαγε, ξέρω εγώ, 6 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά 4 στο δεύτερο ημίχρονο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Συνέλθετε λιγάκι. Και είναι και 28 Αυγούστου ακόμα.

Καλημέρα μας στην Χριστίνα Αμερικάν που μας ακούει. Κόμο λέει θα πάμε, Λονδίνο με Σαχτάρ, αν είναι μετά τις 12 του Γενάρη για να έχει φθηνά εισιτήρια, ναι, γιατί μην πέσει κανένα Λονδινάκι έτσι μέσα στο Δεκέμβριο, μακριά από εμάς. Ρώμα κερδίζω λέει, Γαλατά κερδίζω, και Λάσκ κερδίζω και βλέπουμε, άσε τον υπεροπολογιστή να λέει. Καημένε Βινίσιους λέει, τι έχεις να πάθεις από το Λατίνιο. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ κληρώθηκε από το τρίτο ποτ με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, την οποία όμως θα αντιμετωπίσει τυπικά εκτός έδρας. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν με την Σαχτάρ θα γίνει στο Λονδίνο, καθώς έχει δώσει για τη φετινή σεζόν, για τα εντός έδρας της, τα εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της, στο Stamford Bridge της Chelsea.

Οπότε για στείλτε να μου πείτε μεταξύ Μάντσεστερ, μεταξύ Λονδίνου, Κόμο και Ντόρτμουντ, τι θα προτιμήσετε και για ποιο λόγο.

Έτσι είναι, Μαρία, λέει, αφού σταματήσαμε να γκρινιάζουμε εμείς οι εκτζήδες, κάποιος πρέπει να γκρινιάζει. Ναι, κάποιος πρέπει να γκρινιάζει, να κρατιέται και η ισορροπία στο σύμπαν. Εσύ, λέει, προετοιμάζει το λαό σου ότι ο Τσιμπάλας δεν θα γυρίσει. Εγώ προετοιμάζω το λαό ότι δεν θα γυρίσει ο Τσουβέλλας. Δεν είσαστε με τα καλά σας μερικοί, δεν την παλεύετε μερικοί, πραγματικά. Και κάτσε και συνεχίζετε το μήνυμα. Και εμείς προετοιμαζόμαστε για τη 17η σεζόν της Μαρμότας. Ρεαλισμός λέγεται. Καλά, εντάξει, ό,τι πεις. Σωστός, έξυπνος, λογικός και προσγειωμένος. Κόμω με τη γυναίκα για να με αφήσει να πάω και Ντόρτμουντ με φίλους. Μπράβο. Βέβαια αυτό το με αφήσει θα σε λύσει δηλαδή. Τι θα κάνει, θα σου βγάλει το πνίχτη. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω το πνεύμα σου. Μαρία, αν θες με το κατάλληλο έμβασμα, φυσικά λέει, θα πάω στο Etihad, καθώς μένω εκεί. Οπότε πάω, λέει, και γκελάρει η City. Α, είσαι τέτοιος γουρλής. Οκ, το σκεφτόμαστε.

Ναι, παιδιά, όπως τα ακούσατε, η Σαχτάρ θα παίζει τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια, τα εντός και εντός εισαγωγικών παιχνίδια της στην Ευρώπη, στο γήπεδο της Τσέλσι. Ορίστε, στέλνετε ήδη Λονδίνο, λέει, θα πάμε, μένουμε και κοντά, μόνο ΑΕΚ και Φούλα. Για να δω, λένε, τετραήμερο στο Μάντσεστερ μαζί με παιδιά, έχει κολλητή γυναίκα μου που μένει εκεί, καλά, αυτά είναι τα καλύτερα.

Εκατοντάδε σχόλια λέει για το Παναθηναϊκό, για το Νόφι λέει και ότι έχει κάνει τελέξη. Καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθες. Πώς ήταν ο ύπνος σου? Όλα καλά? Ελπίζουμε να ξύπνησες όμορφα.

Ναι, σωστή παρατήρηση, νομίζω κάπου το διάβασα. Ότι η Κόμο δεν θα παίζει την έδρα της, θα παίζει στο γήπεδο της Σασουόλο. Ρετζιάννα, Εμίλια. Καλά, δεν μας χάλασε τώρα. Ιταλία είναι πάντα Ιταλία, Νίκο. Λοιπόν, ο Γιάννης από Σαντορίνη κάνει μια πρόβλεψη. Μίλαν, Μπεσίκτα, Στουτγκράτ, Σέλτικ, Μπενφίκα, Βικτόρια Πλιζέν, Κρίσταλ Πάλας, Λεύσκη Σόφιας. Για τον Όφη, έτσι.

για κάτι τέτοια. Άλλωστε ελπίζουμε να πέσουν έξω, όπως λέγαμε πριν, για τον υπερπολογιστή που προβλέπει ότι η ΑΕΚ θα αποκλειστεί και θα έρθει 21η. Ελπίζουμε να πέσει έξω.

Ορίστε, τέτοια μηνύματα θέλουμε και τέτοια tips από τον Κώστα. Το Σασουόλο λέει το συνδυάζεις μένοντας Μπολόνια, thank me later, εγώ μαζί σου, Μπολόνια 1000, εννοείται. Καλημέρα μαναράκια, τώρα που έρχεστε όλοι, εγώ σας χαιρετώ από Χίο με ακόμη 9 ημέρες άδειας. Καλά να περάσεις.

Διαβάζω ένα αρκετά εντυπωσιακό στατιστικό για τον Ντέσσερς, ο οποίος έσωσε χθες τον Παναθηναϊκό από ακόμα περισσότερη γκρίνια. Σκέψου δηλαδή τι θα γινόταν, αν δεν γινόταν γι' αυτό. Λοιπόν, διαβάζω ότι σε 432 λεπτά συμμετοχής με τους Παναθηναϊκούς, ο Ντέσσερς έχει ήδη συμμετοχή σε 7 γκολ. Με 6 τέρματα και ένα κερδισμένο πέναλτι. Με άλλα λόγια, έχει άμεση συμμετοχή σε ένα γκολ κάθε 61 λεπτά. Επίδοση η οποία φανερώνει πόσο αποτελεσματικός είναι και πόσο έχει λείψει αυτό από τον Παναθηναϊκό.

Οι συγκεκριμένοι αριθμοί έχουν ακόμα πολύ μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστούμε πόσο ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς ο Ντέσε στην περασμένη σεζόν, πόσο έλειψε από το Παναθηναϊκό. Και ελπίζουμε όλοι να είναι καλά φέτος, να είναι γερός και υγιής και διαθέσιμος.

Καλημέρα στον Γιώργο από Φάμπρικα Κρυονέρη. Καλημέρα Μαρία, αν και Παναθηναϊκός λέει θα ήθελα να πάω στον Ντόρτμουντ για την ατμόσφαιρα. Θα είναι, εννοείται ότι θα είναι όλο κίτρινο μαύρο το γήπεδο. Να σου πω την αλήθεια, από όλα αυτά και εμένα με ψήνει πάρα πολύ τον Ντόρτμουντ.

είχα ευκαιρία, λέει, να εμνήσει τον Κούλης. Παιδιά, μήνυμα διάβαζα, χαλαρώστε λίγο. Αν θες ανεβασμένο χειμώνα, βρες σύντροφο, λέει Τζι, λέει, σε φάει μουρμούρα. Αυτό φαντάζομαι είναι ένα μήνυμα για το κοινό καλό. Δεν απευθύνεσαι σε μένα. Έτσι. Για το κοινό καλό. Εγώ έχω δηλώσει ότι όταν βλέπω αγώνα δεν θέλω κανένα δίπλα. Ούτε παρέες, ούτε κολλητούς, ούτε συντρόφους, ούτε τα παιδιά μου δεν θέλω.

Λοιπόν, μένουν τώρα 9 λεπτά και δεν θα με αφήσει ο Γιαννίσης να μείνω εδώ 9 λεπτάκια. Όσο προλαβαίνουμε, θέλω Ολυμπιακοί, Οφιτζίδες και Παναθηναϊκοί να μου στείλετε από δύο αντιπάλους που θα θέλατε να κληρωθείτε τώρα. 2 η ώρα και 3 η ώρα. Λοιπόν, Ολυμπιακοί, Οφιτζίδες, Παναθηναϊκοί, από δύο αντιπάλους, ποιους θα θέλατε. Τώρα, έλα, προλαβαίνετε. Πάμε. Έλα.

Έχω και τη φωνή της συνείδησης εδώ πέρα που λέγεται Σωτήρης Ταμπάκος και μου λέει μαρακή. Προγνωστικά θα δώσει σήμερα. Εν τω μεταξύ είχα ξεχάσει ότι έχουμε και αγώνες μεταξύ μας. Για να στείλω τον κόσμο στο. Ναι, ναι, ταμείο, ναι, ταμείο, ταμείο. Όχι, όχι. Τα προγνωστικά παιδιά θα αρχίσουν ορθόδοξα, πασοκικά όταν θα έρθει και ο Τσούβι εδώ. Δεν μπορώ να αρχίζω να λέω μόνιμη και να δίνω τέτοια και να. Όχι, και να καίω κόσμο. Θα σας κάψουμε μαζί, κανονικά.

Καλημέρα από Λίτς. Η Πανάθα μας έβγαλε την ψυχή χθες. Ναι, ναι παιδιά, ναι. Νομίζω ότι εσείς Παναθηναϊκοί πρέπει λίγο να το κάνετε λίγο έτσι, κτήμα σας αυτό το πράγμα και να το συνηθίσετε. Σας το λέω εγώ ως άνθρωπος που έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια βλέποντας την ΑΕΚ. Μην ανησυχείτε, βαθιές ανάσες θέλει, βαθιές ανάσες. Λίγο πίεση με τον δείκτη και τον αντίχειρα ψηλά στιμή, ανάμεσα στα μάτια, εκεί, αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.

Μπενφίκα και Ρεάλ Μπέτις, Τζουλιάνος λέει από Στοκχόλμη. Πάφος και Ζαλγκύρης, έτσι για το γιόλο, λέει ο Γιώργος από το Κρυονέρι. Ολυμπιακός είμαι, θέλω Μίλαν και να είμαι Μέγγεν, για revenge. Άσε τις ψευτές για Ζαφυρά, του λέει ο Τσούβι, το έλεγε αυτό και εσύ του έλεγες ότι είναι καλύτερα να βλέπεις τους αγώνες έξω με τους φίλους σου. Δεν έχω ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί δεν το στηρίζω καθόλου, παιδιά. Ίσα ίσα που έτσι μου αποσπούν την προσοχή. Αν είσαι και με παρέα, αρχίζουν και λένε διάφορες βλακίες. Πώς πέρασε το καλοκαίρι? Δεν θέλω να σου πω πώς πέρασε το καλοκαίρι. Θέλω να δω τον αγώνα. Άσε με ήσυχη. Ο Νίκος ο Φιτζής λέει Μίλαν και Κρίσταλ Πάλας. Τάσος από Ανάβησο για Παναθηναϊκό, Κοπενχάγη και Μίντιλαντ. Φέρεντς Βάρος μέσα, για Γκελόνι έξω, λέει Γιώργος Φορτηγό 7.

Μόλις ξύπνησα για τον Όφη, δεν έχετε πει τίποτα εδώ και δύο λεπτά. Ντροπή σας. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν έχουμε πει τίποτα τα τελευταία δύο λεπτά. Περιμένετε όμως, γιατί σε λιγάκι, σε κάνα δεκάλεπτο από τώρα, έτσι, 17 λεπτά, βάλε μέσα και τις διαφημίσεις. Θα είναι εδώ ο Βάιος Τσούτσικας, θα είναι ο Μιχάλης Τσόχος και θα σας πάνε. Εννοώ, θα σας πούνε πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει.

0: Ο Γιώργος από την Καλλιθέα, Τρανσβοσπορ, λέει εντός να δούμε το Σαλάχ από κοντά και Χάρτς έξω για εκδρομή, μιας και έχω τον νονό μου στο Εδιμβούργο. Ωραίος. Έχεις και μία πρόταση, Γιαννίση μου, από τον Περικλή 29, τον βορβοροδί γόνο της Οδού Πιπίνου. Θέλει να πας στο πτωχικό του να παίξετε πινκ πονκ, καταλαβαίνεις. Πότε θα γυρίσει ο Τσούβι? Την Τετάρτη θα γυρίσει ο Τσούβι. Να, μπήκε και το σήμα τέλους. Λοιπόν, Γιώργος Γιαννίσης, την καλλιτεχνική επιμέλεια της εδώ της υπερπαραγωγής. Δεν θα είσαι τη Δευτέρα έμαθα, Όχι, όχι. Και το λέει με μεγάλο πόνο ψυχής. Είχαμε το Σωτήρι Ταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εδώ της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Φεύγουμε σιγά σιγά, δεν είμαστε και για χόρταση. Πριν όμως από αυτό, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win σε περιμένει μια γίγκα προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπαθλα, νόμιμα, αξιόπιστα και με την ασφάλεια της Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Ψυχραιμία. Αύριο θα μάθουμε και το πρόγραμμα της ΑΕΚ. Θα κλείσετε τα εισιτήριά σας. Αυτό, φτωχοπλούσιοι όλοι. Μια χαρά. Τα λέμε από Δευτέρα. Έλα, άντε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
4: come to my boudoir.
3: The second rule of Fight Club is

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Και ξέρετε ότι όταν τις Παρασκευές ακούτε καλησπέρα σας νωρίς. Ακολουθεί κάτι λίγο διαφορετικό από τα κλασικά, από τα καθιερωμένα. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings FM 94,6 και αυτό είναι το special μουσικό για σήμερα Fight Club της Παρασκευής. Ο Χάρης Χριστόγλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Διονύσης Δεσίλας στην οργάνωση και την επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας με τους γνωστούς τρόπους. Κάνω λίγο πιο σύντομη την εισαγωγή μου σήμερα. Ο Γιάννης Τσαούσης είναι στο μικρόφωνο. Για να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα το Fight Club είναι μουσικό. Σήμερα το Fight Club θα ασχοληθεί με μερικά από τα One Hit Wonders. One Hit Wonders, δηλαδή τα συγκροτήματα αυτά, τους τραγουδιστές, αυτούς οι οποίοι ενώ έκαναν μακρά καριέρα στη μουσική βιομηχανία, δεν έκανα δηλαδή, θέλω να πω, ένα αλμπουμάκι, ένα σιγκλάκι και ξεπέτα, παρότι λοιπόν η καριέρα τους διήρκησε αρκετά χρόνια, δεκαετίες για κάποιους, το τραγούδι με το οποίο έμειναν γνωστοί ήταν τελικά ένα. Ένα τραγούδι δηλαδή ήταν η μεγάλη επιτυχία, την οποία ποτέ δεν κατάφεραν να επαναλάβουν. Η λίστα αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κάνοντας το ψάξιμο για την κατάρτισή της, είχα τόσο πολλά τραγούδια τα οποία απλώνονται σε όλες τις δεκαετίες, που κάπως έπρεπε να περιοριστεί. Οπότε σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε τα One Hit Wonders από τη δεκαετία του 80 και μόνο. Και εννοείται όχι όλα, και εδώ έχει γίνει μεγάλο ξεκαθάρισμα και πολύ μεγάλη επιλογή, όπως καταλαβαίνετε. Και επίσης καταλαβαίνετε ότι όσο προσεκτικό και να είναι το ψάξιμο του καθενός, εννοείται ότι λίγο θα διαφωνήσουμε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν λέμε One Hit Wonders, λείπουν όλα τα μεγάλα group, λείπουν όλοι οι μεγάλοι τραγουδιστές. Αλλά από εκεί και πέρα, για κάποιον, ένα συγκρότημα, ένας τραγουδιστής, το οποίο θα παίξουμε ένα τραγούδι που για μένα είναι One Hit Wonder, για κάποιον άλλον μπορεί να μην. Ας πει, ρε φίλε, όχι, έχει βγάλει και αυτό. Εντάξει, okay, αυτή είναι μια κουβέντα που μπορεί να πάει πάρα πολύ, ας πούμε. Για παράδειγμα, δεν θα παίξουμε αχά. Γιατί δεν νομίζω ότι το Take On Me, για παράδειγμα, ήταν το μόνο του, η μόνη επιτυχία. Είχαν και άλλες. Άλλος μπορεί να λέει, όχι, ρε φίλε, μόνο το Take On Me είχαν. Τέλος πάντων, δεν θα τσακωθούμε. Η επιλογή έχει γίνει. Όπως επίσης, έχω αφήσει απ' έξω πλην μιας εξαίρεσης, να το πω και αυτό, γιατί ήταν μια δεύτερη υποκατηγοριοποίηση, συγκροτήματα και τραγουδιστές τα οποία έκαναν μία και μόνη πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά η επιτυχία αυτή που κάνανε, για τη δεκαετία του 80 μιλάμε πάντα, ήταν επανεκτέλεση. Για παράδειγμα, δεν θα ακούσουμε, ας πούμε, τον Bette Davis Eyes από την Kim Carnes, διότι είναι επανεκτέλεση, παρότι είναι η μοναδική της επιτυχία. Δεν θα ακούσουμε το Lean On Me, παράδειγμα, τον Club Nouveau, διότι είναι επανεκτέλεση. Δεν θα ακούσουμε το Common Feel The Noise, τον Quiet Riot, διότι είναι τραγούδι των Slade. Σε αυτά όμως έκανα μία εξαίρεση, θα μου επιτρέψετε, άφησα ένα μόνο τραγούδι σε αυτή τη λίστα που είναι επανεκτέλεση. Αλλά θέλω έτσι να παίξει. Λοιπόν, τα τραγούδια, τελειώνει η εισαγωγή, αρκετά σας κούρασα. Θα τα ακούσουμε χρονολογική σειρά. Είναι ωραία, γιατί νομίζω ότι καταλαβαίνουμε έτσι λίγο και την και το πώς τσούλησε κατά κάποιο τρόπο η δεκαετία. Και θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, καθίστε αναπαυτικά, αράχτε πίσω, ποτάκια, τσιγαράκια, φαγητάκια, ό,τι γουστάρει ο καθένας, αράχτε, φτιάχτε ατμόσφαιρα. Το τραγούδι με το οποίο θα ξεκινήσουμε είναι πραγματικά ένα τραγούδι σύμβολο. Ένα τραγούδι το οποίο ενσωματώνει τα περισσότερα από τα στοιχεία της δεκαετίας του 80 και είναι One Hit Wonder. Το έχουν βγάλει οι Visage, η περίφημη synth-pop μπάντα από την Αγγλία, η οποία ήταν και αρκετά χρόνια γενικώς στο προσκήνιο, σε διαφορετικές φάσεις, αλλά τελικά το μόνο για το οποίο είναι γνωστή είναι το Fade to Grey. Δεν είναι λίγο, είναι πάρα πολύ. Το Fade to Grey, το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1980, και όπως είπε ο άνθρωπος που το συνέθεσε, το εμπνεύστηκε σε ένα κλαμπ στο Βερολίνο, όταν σε κάποια φάση είδε ένα διάφανο τοίχο, ο οποίος είχε κάτι σημαδάκια, έτσι του φάνηκε λίγο θολός, και πίσω από τον τοίχο, λέει, είδε ένα γέρο να περπατάει με ένα μπαστούνι. Και αυτό το πράγμα, η θολούρα, ο γέρος, τον μπαστούνι για το περπάτημα, του έφερε κάπως στο μυαλό το βάδισμα του ανθρώπου στη ζωή, καθώς περνάει από τη νεότητα στα γερατιά.

Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε η λίστα μας. Αφήνουμε πίσω μας το 1980, προχωράμε στον Ιούλιο του 1981, οπότε και η Soft Cell, ο Mark Almond δηλαδή και ο David Ball, αποφασίζουν να κάνουν μια επανεκτέλεση. Αυτή είναι η μοναδική επανεκτέλεση που υπάρχει στη λίστα. Μια επανεκτέλεση ενού, το οποίο έχει κυκλοφορήσει το 1964, το έχει ηχογραφήσει η Gloria Jones, αλλά η Soft Cell το πήραν και πραγματικά το απογείωσαν. Ένα υπέροχο synth-pop τραγούδι που μιλάει για μια τοξικότατη σχέση.

1982 Ιούνιος και οι Texas Midnight Runners, αυτοί οι λίγο μυστήριοι τύποι από το Birmingham, το οποίο το Texas, δεν ξέρω, είναι το fun fact της ημέρας, με Texas Midnight Runners, δεν είναι Texas με απόστροφο, δεν είναι δηλαδή Midnight Runners της Dexy, που είναι ένα όνομα, παρότι το τραγούδι μιλάει για πραγματική ιστορία, αλλά έχει να κάνει με την δεξτροαμφεταμίνη, η οποία έπαιζε τότε στην Αγγλία ως ναρκωτικό, δεξτροαμφεταμίνη, οπότε το κάνανε πιο μικρό, το κάνανε Texas, το κολλήσανε και το κάνανε όνομα συγκρότηματος. Τέλος πάντων, αυτοί οι τύποι λοιπόν, τον Ιούνιο του 82, κυκλοφορούν το υπέροχο folk τραγούδι τους, το Come on Eileen, το οποίο είναι και η μοναδική τους επιτυχία, το οποίο είναι μάλιστα βασισμένο σε μια πραγματική ιστορία, καθώς ο Kevin Rowland, ένα από τα μέλη του συγκροτήματος, καθολικός, τα είχε με ένα κορίτσι, είχε ξεκινήσει μια ρομαντική σχέση με ένα κορίτσι, την Eileen, όταν ήταν 13, δηλαδή λίγο αργότερα έγινε κανονική σχέση. Και ξέρετε, το μιλάει και λίγο, ήταν και λίγο ταμπού, αυτό ήταν καθολικό, τέλος πάντων ήταν εκεί πέρα στην εκκλησία και όλα αυτά. Αυτό έτσι έχει κάνει δύο στίχους. Και εν πάση περιπτώσει, γενικώς αυτό το τραγούδι με τον καταπληκτικό ρυθμό, που είναι πραγματικά από μόνο του μια μίνι μουσική κάψουλα των έτης, περιγράφει κατά κάποιο τρόπο αυτή τη λεπτή γραμμή. Έτσι μερικές φορές χωρίζει την αγάπη από τον πόθο.

Πηγαίνοντας προς το κλείσιμο του πρώτου ημιώρου, παραμένουμε στο 1982 και στο καλοκαίρι του, πάμε στον Ιούνιο του 1982. Οπότε και η Modern English, ένα συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε στο Colchester του Essex, έπαιζε New Wave, έπαιζε Post-Punk, πολλά χρόνια γενικώς. Η φάση εκείνη του Colchester τη δεκαετία του 80, γενικώς της Αγγλίας δεκαετίας του 80, ξέρετε, για πολλές περιοχές, για τις περισσότερες, ήταν τραγική από οικονομικής απόψεως. Ειδικά στην περιοχή που ήταν η Modern English, δεν είχαν καθόλου λεφτά, ζούσαν σε σπίτια με κεριά και διάφορα τέτοια πράγματα. Οπότε, όταν αποφασίζουν να βγάλουν το τραγούδι αυτό, το οποίο θα ακούσουμε, είναι ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται, μοιάζει σαν μια ερωτική ιστορία, αλλά δεν στην πραγματικότητα μια απλή ερωτική ιστορία. Είναι η ιστορία ενός ζευγαριού που ουσιαστικά κάνει έρωτα εν μέσω μιας καταστροφής, πραγματικά, έρωτα την ώρα που πέφτει ουσιαστικά μια βόμβα. Και ακούστε τώρα το φανταστικό. Καθώς κάνουν έρωτα, πέφτει η βόμβα, και έτσι η βόμβα που πέφτει ουσιαστικά τους ενώνει και λιώνουν μαζί.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμη Τραγαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι, αυτό το δεύτερο ημέρο του σημερινού αφιερώματος του Fight Club στα One Hit Wonders των 80's με Casa Gugu, του ΣΑΙ, Ιανουάριος 83, και στο 1983 θα παραμείνουμε, θα πάμε λίγο πιο κάτω και συγκεκριμένα στον Μάιο. Οπότε και βγαίνει η περίφημη ταινία Flashdance, γνωστή, πασίγνωστη ταινία, την ξέρετε, που έχει και πολλά ωραία τραγούδια, αξιγνωστότερο αυτόν το What a Feeling, το οποίο είχε πάρει και Όσκαρ τραγούδιο τη συγκεκριμένη χρονιά. Παρ' όλα αυτά, εμείς από το συγκεκριμένο soundtrack θα ακούσουμε σήμερα το Maniac του Μάικλ Σεμπέλο, ένα τραγούδι το οποίο είχε εμπνευστεί από μια ταινία τρόμου που είχε δει ο Μάικλ Σεμπέλο. Προσπάθησε εκεί να γράψει κάτι στίχους, ήταν λίγο σπού και του λένε: φτιάχτους λίγο, ρε παιδί μου, τώρα εδώ πέρα η ταινία έχει χορό, ξέρω εγώ τώρα να τα κάνουμε λιγάκι. Το φτιάξε, εν πάση περιπτώσει. Μπήκε στην ταινία, ήταν θαυμάσιο, και πάμε να το ακούσουμε.

Κυρίες και κύριοι, το 1983 θα παραμείνουμε. Πάμε στον Οκτώβριο. Η Frankie Goes to Hollywood. Αγγλάρες επίσης. Θυμόμαστε. Liverpoolians για την ακρίβεια. Ετοιμάζονται και κυκλοφορούν ουσιαστικά το πρώτο τους single, το οποίο έμελε να είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία τους, το γνωστότερο τραγούδι το οποίο έβγαλαν ποτέ. Έβγαλαν εντάξει και κανένα δυο ακόμα, αλλά αυτό ήταν μακράν το γνωστότερο τους τραγούδι. Και γίνεται τώρα το εξής. Αυτό το τραγούδι λοιπόν έγινε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά τι γίνεται τώρα, θυμάστε τους στίχους. Ξέρετε πώς είναι. Θυμάστε, αυτά έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Οπότε αυτή. Επειδή η Αμερικανική λογοκρισία ήταν στα φόρτε της τότε και δεν περνάγανε τραγούδια, έχουν βγει σε συνεντεύξεις, βγήκαν σε συνεντεύξεις γιατί είναι και πονηροί, και άρχισαν να λένε ότι ναι, ότι εμείς motivation θέλουμε να κάνουμε και γι' αυτό μιλάει το τραγούδι μας. Ενώ στην πραγματικότητα, όπως καταλαβαίνετε, τώρα με στίχους When You Want to Come είναι σαφέστατη αναφορά στον οργασμό, και στην πραγματικότητα όλο το τραγούδι, όπως πολύ καλά ξέρουμε όλοι, είναι ένας οδηγός για να καθυστερήσεις την εξπερμάτιση.

Πάμε στο 1984, στον Απρίλιο, εκεί όπου οι Γερμανοί, Γερμανίδα, πάνω η Γερμανία συγκρότημα ήταν ουσιαστικά, η Νένα, κυκλοφορούν το τραγούδι που έμελε ουσιαστικά να τους γράψει στην ιστορία, το 99 Luftballons, οι Luftballons, τέλος πάντων, παρά το πω ακριβώς στα γερμανικά, το οποίο, ξέρετε, ακούγεται λίγο παιδικό και κάπως παιδική ήταν και η σύλληψη του τραγουδιού. Ο κιθαρίστας του συγκροτήματος παρακολουθούσε σε κάποια φάση μια συναυλία των Rolling Stones στο Δυτικό Βερολίνο και σε κάποια φάση έχουν κανονίσει ως μέρος του σοου να αφαιθούν στον αέρα πολλά μπαλόνια. Καθώς λοιπόν τα έβλεπε τα μπαλόνια να πηγαίνουν στον ουρανό ο τύπος, βλέπει ένα από αυτά να φεύγει για να πηγαίνει προς το Ανατολικό Βερολίνο. Γιατί τότε υπήρχε Ανατολικό Βερολίνο. Οπότε σκέφτηκε, του ήρθε στο μυαλό ότι ένα ραντάρ το πιάνει αυτό το μπαλόνι και το μπερδεύει με εχθρικό αεροπλάνο. Οπότε του έρχεται η ιδέα αυτή, γράφεται το τραγούδι. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο ξεκινάει απλά. Κάποιος αγοράζει τα μπαλόνια, τα αφήνει στον αέρα αυτά. Ξαφνικά μετά τα πιάνουν τα ραντάρ σαν αντικείμενα που δεν μπορούν να τα αναγνωρίσουν. Τέλος πάντων, και γίνεται ένας χαμός. Ψάχνουν αυτά, σηκώνουν αεροπλάνα για να δουν τι θα γίνει. Μήπως είναι πυρηνική επίθεση. Μια τρέλα, μια παράνοια. Ουσιαστικά αντικατοπτρίζει την παράνοια της εποχής σχετικά με τον πόλεμο. Και αν θέλετε, σε ένα πιο ποιητικό επίπεδο, είναι και ένας συμβολισμός για τα χαμένα και μπερδεμένα όνειρα των Γερμανών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το Σεπτέμβριο του 1984 οι Αυστριακοί όπους, οι οποίοι ήδη μετράνε 11 χρόνια στο κουρμπέτι, τα πηγαίνουν σχετικά καλά, αλλά δεν έχουν βγάλει κανένα γκράντε τραγούδι, έχουν μια φανταστική έμπνευση και κατά τη διάρκεια ενός μια συναυλία τους στο Όμπερβαρτ, ουσιαστικά έχουν ετοιμάσει το τραγούδι που έμελε να γίνει τεράστια τους επιτυχία και το ηχογραφούν live με τον κόσμο να τραγουδάει στους στίχους. Ένα από τα πολύ πολύ κλασικά τραγούδια των 80's.

Και δεν χρειάζεται, φαντάζομαι, να πω ότι στις νεότερες γενιές το τραγούδι αυτό είναι περισσότερο γνωστό από το περίφημο βίντεο με τον Μαραντόνα, έτσι. Ο οποίος κάνει τα κολπάκια με την μπάλα στον περίφημο ημιτελικό με την Bayern του 1989. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα κλείσουμε το ημίωρο αυτό. Είναι το τελευταίο κομμάτι που έχουμε επιλέξει, το 1984. Θα κλείσουμε και τη χρονιά ουσιαστικά. Πάλι Αγκλάρες εδώ, πάλι Liverpoodlians, φανταστική Dead or Alive με τον Pete Burns που μας άφησε πριν από λίγα χρόνια. Έχοντας από πάνω του Stock Aitken και Waterman, που λίγα χρόνια αργότερα θα κάνανε mega superstar την Kylie, το Rick Astley και άλλους, βγάζουν ένα από τα φανταστικότερα και πιο χορευτικά κομμάτια, όχι απλώς των 80's, αλλά όλων των εποχών, το οποίο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, θα μας οδηγήσει στο Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων των 11, από το οποίο θα επιστρέψουμε με Katrina and the Waves, για να συνεχίσουμε να πούμε στη δεύτερη ώρα.

0: και...
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η δεύτερη στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει εξόδους για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ηρακλή στις 7.30 και δύο ώρες αργότερα παίζουν Πανετολικός Καλαμάτα, ενώ το κυρίως μενού είναι κυριακάτικο. Στις 7.30 ο Άρης φιλοξενεί τον Όφη, ακολουθεί στις 8.15 η δοκιμασία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στις 9 ο Αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη και την ίδια ώρα η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει εκτός έδρας το εμπόδιο της Κηφισιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 7.30 με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Η δράση δεν σταματά στο τελευταίο σφύριγμα, αλλά μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και όπως πάντα ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δεύτερη ώρα Fight Club, κυρίες και κύριοι. Δεύτερη ώρα αφιερώματος στο One Hit Wonders των 80's. Πήγαμε Katrina and the Waves, τραγούδι του 85, mega hit. Εντάξει, χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Και πάμε στο 1986, στον Ιούλιο του 1986. Οπότε και η Cutting Crew, μια μπάντα, μια pop-rock μπάντα, ας πούμε, Άγγλοι βεβαίως, και αυτοί, κυκλοφορούν το δικό τους mega hit, το I Just Died In Your Arms Tonight, το οποίο τραγούδι, όπως αποκάλυψε ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, ο Nick Van Ede, το εμπνεύστηκε την ώρα που έκανε σεξ με τη φίλη του, και συγκεκριμένα τη φράση I Just Died In Your Arms Tonight του ήρθε στο μυαλό ως μετάφραση ουσιαστικά μιας αντίστοιχης φράσης που χρησιμοποιούν οι Γάλλοι, η οποία είναι La Petite Mort, δηλαδή ο μικρός θάνατος, αναφερόμενη μεταφορικά ουσιαστικά στη στιγμή του οργασμού, τη στιγμή εκείνη που σχεδόν περνάς από μια συνειδητή κατάσταση σε μια ασυνείδητη.

Το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, του 1986, η Γαλλίδα τραγουδίστρια με το ψευδόνυμο Desireless, Κλόντι Φρίτς Μέντροπ, το πραγματικό της όνομα, βγάζει τη μεγάλη της επιτυχία, κυκλοφορεί τη μεγάλη της επιτυχία, το Voyage Voyage, το οποίο παρότι είναι ένα τραγούδι εξ ολοκλήρου τραγουδισμένο στα γαλλικά και αυτά, ξέρετε, δύσκολα πολύ γίνονται μεγάλες επιτυχίες, για δύο χρόνια πραγματικά είναι καρφωμένο ψηλά στα τσάρτς πολλών χωρών και όχι αδίκως, θα έλεγα.

τρώμε λίγο, έτσι. Λίγο άχομψα. Θα θέλαμε να χωρέσουμε και άλλα, και άλλα τραγούδια στην εκπομπή αυτή. Πάμε στο 1987, στον Ιούλιο του 1987, όπου κυκλοφορεί το Dirty Dancing. Εντάξει, ξέρετε, τα Dirty Dancing, αυτά, Patrick Swayze, υπέροχα πράγματα, σπουδαία ταινία, υποψηφιότητες πολλές για Όσκαρ, και φυσικά πολλά ωραία τραγούδια στο soundtrack της ταινίας, από τα οποία νομίζω ξεχωρίζει πάρα πολύ εύκολα το ντουέτο του Bill Medley και της Jennifer Warnes, που ακούγεται το ίδιο ωραία, το ίδιο γλυκά και το ίδιο νοσταλγικά και σήμερα.

τον Αύγουστο του 1987 που πρέπει να κάνει ένα τραγούδι σύμβολο για την Acid House, ένα τραγούδι μοναδικό, ένα τραγούδι στο οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί 250 samples από διαφορετικά τραγούδια, και αυτό είναι πραγματικά ίσως το πιο original one hit wonder που θα ακούσουμε σήμερα, διότι το συγκρότημα που έβγαλε αυτό το τραγούδι, η Mars δηλαδή, δεν κυκλοφόρησαν απολύτως τίποτα άλλο παρά αυτό το μυθικό κομμάτι.

Λοιπόν, αυτή είναι η φανταστική η Mars. Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, θα ρίξουμε ρυθμούς και το ημίωρο θα κλείσει με λίγη μελαγχολική pop από τον Ιούνιο του 88 και τη Sam Brown, η οποία ήταν φωνάρα και βγάλε ένα πολύ γνωστό κομμάτι. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είναι το stop το οποίο θα ακούσουμε. Αμέσως μετά θα πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα μπούμε με λίγη μελαγχολική pop ακόμα στο τελευταίο μας ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν βλέπετε να κλαίω.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν απλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τελευταίο ημίωρο Fight Club, κυρίες και κύριοι, τελευταίο ημίωρο του σημερινού μας αφιερώματος στα One Hit Wonders των 80's. Μπήκαμε με Robin Beck, First Time, ένα τραγούδι το οποίο ουσιαστικά γράφτηκε για μια διαφήμιση της Coca-Cola, από εκεί έγινε γνωστό. Έπαιξε πάρα πολλές φορές στην ελληνική τηλεόραση και μάλιστα ήταν από τα τραγούδια που έγινε και νούμερο ένα στην Ελλάδα. Τόσο πολύ μας άρεσε. Εντάξει, ωραίο είναι. Μπλουζάκι, χορός, τσίκ του τσίκ και τέτοια. Λοιπόν, πάμε στο 1988, στον Αύγουστο, όπου και η Γούμακα Γούμακα, ένα ωραίο μυστήριο συγκρότημα. Αμερικάνοι ήταν αυτοί οι ζευγάρι, η Λίντα και ο Σεσίλ Γούμακ, βγάζουν το γνωστότερο τραγούδι τους, το Teardrops, το οποίο θα ακούσουμε. Και αν θυμάμαι καλά, είχε ένα σκηνικό με αυτό το τραγούδι. Είχαν έρθει στην Ελλάδα να κάνουν μια συναυλία, νομίζω στο Ρόδον, κάπου εκεί κοντά. Και τι γίνεται, αυτοί είχαν ένα τραγούδι καλό. Αυτό, το Teardrops. Οπότε εντάξει, είχε μαζευτεί κόσμο να του ακούσει. Παίζουν το Teardrops, χαίρεται ο κόσμο. Μετά αρχίζουν να παίζουν διάφορα άλλα. Ο κόσμο δεν πολύ ασχολείται, μιλάει μεταξύ του για αυτά. Και η τύπισσα, η Λίντα, τσαντίζεται τόσο πολύ που ο κόσμο δεν παρακολουθεί τη συναυλία, που σπάει την κιθάρα τη όπω είναι, επί τόπου σκηνή και σηκώνεται και φεύγει. Έτσι λέει ο μύθο. Δεν θυμάμαι, αν κάποιο ήταν εκεί, μπορεί να το επιβεβαιώσει. Πάμε όμω να ακούσουμε το κομμάτι.

Τον ίδιο χρόνο, τον ίδιο μήνα, τον Αύγουστο του 1988, οι Σκοτσεζάρες, οι Proclaimers, κυκλοφορούν το πιο γνωστό τους μέχρι σήμερα τραγούδι, τη μεγάλη τους επιτυχία, την οποία μάλιστα την εμπνεύστηκαν οι Proclaimers, οι οποίοι είναι μεγάλοι ποδοσφαιροφαν, ταξιδεύοντας για να δουν ένα τραγούδι της Hibernian, που είναι αγαπημένη της ομάδα, και οι οπαδοί της Hibernian, μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι τραγουδούν μέχρι σήμερα, η πιο αγαπημένη εκτέλεση και η πιο ποδοσφαιρική του, με την ευκαιρία στην οποία είχα και την τύχη να παρευρίσκομαι, ήταν στον τελικό του Champions League του 2002, Real Leverkusen, που είχε γίνει στη Γλασκόβη. Πριν ξεκινήσει, βγήκαν οι Proclaimers, έπαιξαν την κομματάρα που θα ακούσουμε και στο στάδιο έγινε πραγματικός πανικός.

Ας εξομολογηθώ κάτι τώρα. Σε αυτή τη λίστα, λοιπόν, ήθελα να βάλω και ένα γραφικό One Hit Wonder. Ένα. Το οποίο να είναι, ρε παιδί μου, αρκετά γραφικά τζα. Και κατέληξα σε ένα μεγάλο δίπολο, σε ένα μεγάλο δίλημα, όπου το κομμάτι το οποίο απορρίφθηκε, και θα καταλάβετε εδώ η γραφική σας, είναι το boom boom του Πόλου Λεκάκης. Κανονικά όταν κάνεις γραφικές λίστες, ας πούμε, δεν μπορεί να λείπει από καμία. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό που κέρδισε πρέπει να είναι πάρα πολύ δυνατό. Και είναι, κυρίες και κύριοι, είμαστε στο 1988 ακόμα, τέλη 1988. Είναι η δεύτερη Αυστριακή που βρίσκουμε στη λίστα μας. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι υποστήριξαν ότι είναι οι πρώτοι που έφεραν στη διεθνή μουσική σκηνή συνδυασμό original αυστριακής folk μουσικής με rap, hip hop και house. Είπανε θα βάλουμε σε ένα τραγούδι πολύ yodeling μέσα, και μαζί με το yodeling θα πάρουμε και διάφορα ριφάκια, διάφορα κομμάτια από άλλους και θα φτιάξουμε μια κομματάρα. Και πήρανε ό,τι παρά, πήρανε Abba, πήρανε από το Amadeus του Falco, πήρανε Run DMC και φτιάξαν αυτή τη μαγεία.

Τώρα πάμε σιγά σιγά για γλυκό σβήσιμο, τα δύο τελευταία. Οκτώβριος του 1988 και ξαφνικά από το πουθενά, από την Ιρλανδέζα τραγουδοποιό Ένια, σκάει ένα κομμάτι πραγματικά μοναδικό για μένα στη διεθνή δισκογραφία, ένα κομμάτι New Age, ένα μάθημα κατά κάποιο τρόπο παγκόσμιας γεωγραφίας, με φανταστικό ρυθμό, πολλά ονόματα μέσα, πολύ ωραίο, πολύ διάσημο, πολύ καλό σκαμωμένο.

Φτάνουμε σιγά σιγά και εσύ και προς το τέλος. Ξεκινήσαμε από το 1980 και φτάνουμε στο 1989, τελευταία χρονιά της δεκαετίας, και στον Απρίλιο αυτής, όπου και η μικρή Μαρτίκα, η Μάρτα Μαρέρο, όπως είναι το κανονικό της όνομα, στα 20 της, έχει γράψει κανένα δύο τραγουδάκια έτσι λίγο light, προσπαθεί να κάνει κάτι της. Και ξαφνικά, επειδή υπάρχει ένα σοβαρό θέμα στη ζωή της, έχει έναν φίλο της ο οποίος παλεύει να απεξαρτηθεί από την κοκαίνη και έχει σοβαρά ζόρια, έρχεται στη Μαρτίκα, λέει «ΟΚ, θα γράψω κάτι γι' αυτό». Και γράφει κάτι γι' αυτό. Γράφει το τραγούδι που έμελε να είναι η μοναδική μεγάλη τεράστια επιτυχία της, η οποία καρφώθηκε δύο εβδομάδες στο νούμερο ένα των τσάρτς. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι και το τραγούδι με το οποίο θα κλείσει το σημερινό αφιέρωμα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χάρη Χριστόγλου, ο οποίος επιμελήθηκε τους ήχους, όλη τη σειρά, τη λίστα, και φρόντισε να φτάσουν όλα τα πράγματα σωστά στα αυτιά σας. Το Δενίση Δεσίλα, που είναι στην οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. Όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Ελπίζω να περάσατε όμορφα τις δύο ώρες που προηγήθηκαν. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε με κανονικό Fight Club τη Δευτέρα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η δεύτερη στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει εξόδους για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ηρακλή στις 7.30 και δύο ώρες αργότερα παίζουν Πανετολικός Καλαμάτα, ενώ το κυρίως μενού είναι κυριακάτικο. Στις 7.30 ο Άρης φιλοξενεί τον Όφη, ακολουθεί στις 8.15 η δοκιμασία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στις 9 ο Αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη και την ίδια ώρα η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει εκτός έδρας το εμπόδιο της Κηφισιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 7.30 με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Η δράση δεν σταματά στο τελευταίο σφύριγμα, αλλά μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και όπως πάντα ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, εύχομαι. Ελπίζω να είστε καλά, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία τεχνική επιμέλεια έχουμε Γιώργο Γιαννήση και αυτή η ομάδα πώς γίνεται να μην κερδίσει. Πολύ καλό, μπράβο. Λοιπόν, και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Οπότε ξεκινάμε με τα μηνύματα τα πρωινά, εδώ πέρα που έχουν έρθει. Πρώτος και καλύτερος είναι ο Μάξ Περιστέρη 7, που έχει στείλει 4-13 και έχει ξεκινήσει σίγουρα τις γυμναστικές του ο φίλος μας ο Μάκαρος. Επόμενη στην παρέα, βλέπω εδώ πέρα, πρώτη φορά στέλνει, δεν έχει ξαναστείλει. Είναι η Αλεξάνδρα που λέει καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, και γράφει το όνομά της. Καλημέρα και την υποδεχόμαστε στην παρέα γιατί δεν έχει ξαναστείλει. Επόμενος είναι ο φίλος μας ο Δημήτρης από Αγία Παρασκευή, που με ενημερώνει ότι μας ακούει και η Μαρία, η σύζυγός του, αλλά και ο Τζόι. Ο Τζόι, ο αξιαγάπητος σκύλος τους, που αν μπείτε και στο Instagram μου που διατηρώ στην πλατφόρμα, στο λογαριασμό μου, θα δείτε μια φωτογραφία που έχω και ένα σκυλάκι που ποζάρω σε μια φωτογραφία εκεί πέρα. Αυτός είναι ο Τζόι. Οπότε, ο οποίος κοιμότανε. Φανταστείτε πόσο έχει απολαύσει το ταξίδι, που ξεκουράζεται στην επιστροφή από μια απόδραση που κάναμε με τον Δημήτρη και τη Μαρία. Απολαυστικός ο Τζόι, αυτό έχω να πω μόνο. Το καλύτερο σκυλί. Πώς λέμε το καλύτερο παιδί, το καλύτερο σκυλί είναι ο Τζόι. Λοιπόν, Σταύρο καλημέρα, Σπύρος Ολυμπιακός Περιστέρη, γεια σου Σπύρε και σε σένα. Και πάμε στο φίλο μας τον επόπτη της ασφάλτου, ο οποίος έχει στείλει δύο αστεία. Το πρώτο είναι, σε ποιο νοσοκομείο πάνε οι γάτες? Και με κοιτάει μέσα στα μάτια ο Γιαννήσης και είναι το ΚΑΤ. Οκ. Και το άλλο είναι, γιατί οι σκελετοί δεν θυμώνουν ποτέ? Γιατί δεν έχουν νεύρα. Επόπτη, η αντίδραση του Γιάννης, επειδή δεν ακούστηκε, ήταν πο. Όχι πο, πο. Φαντάσου πόσο ξενέρωσε. Λοιπόν, και πάμε στον φίλο μας το Παγωτατζή, ο οποίος λέει καλημέρα Σταύρο, καλό Σαββατοκύριακο. Να έχουμε, θα δούμε ματσάρες με τις κληρώσεις που είχαν οι ομάδες, προσοχή στους δρόμους, λέει ο φίλος μας ο Παγωτατζής. Και τώρα σκέφτομαι Παγωτατζής και μου περάσει από το μυαλό ότι το πόσο ωραίο παγωτό έφαγα στις διακοπές στην Αμάρινθο, που με φιλοξένησε η αδερφή του πατέρα μου με τον θείο μου και τον ξέρω μου, που ήμασταν παρέα και κάποιους άλλους φίλους τους, που μου είμαστε τώρα το Σάββατο το βράδυ και ετοιμαζόμαστε να βγούμε βόλτα και τα λοιπά, και μου λένε θα πάμε για παγωτό. Και λένε όλοι τους και οι τρεις τους, ετοιμάσου να φας το καλύτερο παγωτό της ζωής σου και αυτά και το λένε, εντάξει πόσο φανταστικό μπορεί να είναι αυτό το παγωτό και αυτά και το ένα και το άλλο, γιατί ξέρετε λόγω και της διατροφής τα έχω περιορίσει τα γλυκά. Και πάμε στο παγωτατζίδικο, βλέπω μία κίνηση αρκετά μεγάλη και λέω έπα. Για να έχει κίνηση τόσο πολύ μεγάλη, να έχει χαρτάκι, πώς είναι στα αλαντικά και στα τυριά ή στα κρέατα, στα σούπερ μάρκετ που παίρνεις χαρτάκι για την ουρά. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση εκεί πέρα στην Αμάρινθο. Και λέω, κάτι πάει καλά εδώ πέρα. Για να έχουν χαρτάκι έξω στην είσοδο, κάτι πάει καλά. Μπαίνω μέσα, βλέπω τα παγωτά και έτσι όπως τα βλέπω τα παγωτά, διαπιστώνω ότι είναι κάτι special, όλα τους. Δηλαδή δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Έχω τον ξάδερφό μου που με έχει φάει να πάρεις παγωτό φιστίκι. Του λέω καλά Ευαγγέλη, του λέω, πόσο μπορεί να είναι καλό το παγωτό φιστίκι? Δεν παίρνω τελικά παγωτό φιστίκι. Αλλά έτσι πως καθόμαστε στα παγκάκια που έχει απ' έξω το μαγαζί, μου λέει πάρε μία κουταλιά και θα φάω μετά εγώ. Πριν φας μου λέει και εσύ το δικό σου. Παίρνω και είναι το καλύτερο παγωτό φιστίκι που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Και οι μπάλες που πήρα ήταν πολύ ωραίες, γιατί πήρα
σοκολάτα και πήρα και άλλη μία. Δεν θυμάμαι τώρα τι πήρα εκείνη τη στιγμή. Και ήταν πραγματικά πίστευτο. Φανταστείτε ότι εγώ πήρα δύο μπάλες και μετά ξαναπήγα μέσα και σε αυτό το παγωτατζίδικο μπορείς να πάρεις μισή μπάλα και μισή. Και έφαγα συνολικά τρεις μπάλες εκείνη το βράδυ. Την επόμενη μέρα έχουμε πάει κοντά σε μια ταβέρνα για να πάμε να κάνουμε μπάνιο, να φάμε, γιατί εγώ φάφευγα από την Αμάριθο για να γυρίσω πίσω σπίτι και να ετοιμαστώ για το επόμενο ταξίδι. Και το βγαίνει τον ξαδερφό μου έτσι όπως είμαστε στην παραλία και του λέω πάμε στο παγωτατζίδικο, γιατί διαπίστωσε ότι είναι κοντά, κοντινή απόσταση με τα πόδια. Και μου λέει θέλεις πάλι παγωτό, του λέω εννοείται αλλά θα το κάνουμε με τα πόδια, δεν θα πάμε με το αμάξι με τον πατέρα σου και αυτά, πάμε, του λέω με το μόνοι μας με τα πόδια. Και έκανα 4.000 βήματα, πήγαινε έλα, ταβέρνα, παγωτατζίδικο, για να φάω πάλι το παγωτό, γιατί ήταν πραγματικά ό,τι καλύτερο έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Και επειδή αρχίσουν διάφοροι μαΐσεις στη διατροφή κτλ, χτες πήγα στο γιατρό, είμαστε μείον 2 κιλά, οπότε μάλλον κάτι έκανα καλά στην περίοδο των διακοπών. Παρότι και ποτά ήπια και αυτά και το απόλαυσα, κάτι πήγε καλά, πήγε καλά. Και όσοι βρεθείτε στην Αμάριθο, μην χάσετε την ευκαιρία να πάτε σε ένα από τα γνωστότερα μαγαζιά, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, αλλά είναι από τα πιο γνωστά μαγαζιά της περιοχής. Αυτό. Όπως και ένα άλλο πιστοπολείο που μου το είχε πει μια συνάδελφος από το Σταζ, η Κατερίνα Τσαμούρη, όταν συζητάγαμε τι θα κάνεις στις διακοπές και αυτά, και της είχα πει το πάω στην Αμάριθο, μου είχε πει για ένα γνωστό εκεί πέρα πιστοπολείο. Στο πιστοπολείο δεν πήγα, αλλά ενημερώθηκα από θείους και ξάδελφο ότι όντως είναι πολύ καλό. Και ο θείος μου γυρνάει και μου λέει ότι πολύ καλό μαγαζί, αλλά τα παιδιά είναι παναθηναϊκοί. και γελάγαμε. Αλλά πολύ ωραίο παγωτό. Δεν έφαγα, δεν θυμάμαι τι γεύση έφαγα, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά θυμάμαι το φιστίκι. Το φιστίκι έχει μέσα και κομματάκια φιστίκι γίνης. Γι' αυτό έχω συγκλονιστεί με το φιστίκι γίνης, γιατί δεν το βρίσκεις εύκολα το φιστίκι γίνης να είναι καλό. Δηλαδή υπάρχουν τα τυποποιημένα των εταιριών κτλ. Με όλο το σεβασμό, αλλά σαν αυτό το παγωτό που έφαγα εκεί πέρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, ένα λεπτάκι να ανοίξω εδώ πέρα τα συστήματα για να δούμε τι άλλο υπάρχει. Λοιπόν, ένα λεπτάκι που δεν μπορώ. Καλημέρα Σταύρο, καλώς ήρθατε κύριε. Το παγωτατζί. Μπαλκόνια Σαλαμίκονο και ετοιμάζομαι για γύρισμα στη βάση μας το πρωί. Μάκης Περιστέρη 7, μάλιστα. Καλή επιστροφή, φίλε Μάκη. Καλημέρα Σταύρο από τα Βρελέρια την Άβο Δημήτρης. Καλημέρα και στο Δημητρό. Καλημέρα Τίμος, ο φίλος μας ο Τίμος με τα πάρα πολύ ωραία μηνύματά του. Κάντε καλό και όχι κακό. Μία νότα καλοσύνη στη ζωή. Εντάξει, τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα πούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και τα υπόλοιπα που λες για εμένα. Πάμε αεκάρα, καλή κλήρωση. Ναι, θα τα πούμε και για τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Καλημέρα Σταύρο από Χανιά, Γιάννη Σάκη. Μακάρι να μην μας υπολογίζουν οι ξένες ομάδες, όπως και οι εγχώριοι αντίπαλοι πέρυσι, θα τρίβουν τα μάτια τους. Το θέμα είναι ότι υπολογίζουν. Το θέμα είναι ότι υπολογίζουν στο εξωτερικό την ΑΕΚ, γιατί είδα και ένα δημοσίευμα της ΣΑΣ που την αποθέωνε την ΑΕΚ, οπότε είναι μια, πώς το λένε, μια αντίληψη που έχουν ότι είναι μια καλή ομάδα η ΑΕΚ, οπότε δεν νομίζω ότι θα έχει, ότι δεν θα έχει το σεβασμό. Λοιπόν, δεν θυμάμαι αν το ξαναείπα, στο Αργοστόλι βρήκα παγωτό με γεύση κόλυβα, λέει ο επόπτης. Έψαχνε να βρει, νομίζω, η γυναίκα του φίλου μας, του Δημήτρη. Έψαχνε να βρει παγωτό κόλυβα. Πάντως, σκέτα κόλυβα και όχι παγωτό, είναι superfood. Είναι από τα καλύτερα γεύματα που μπορεί να δοκιμάσει κάποιος. Είναι πολύ δυνατό το παγωτό. Τα σκέτα κόλυβα. Πολύ δυνατά. Λοιπόν, τώρα εγώ είμαι συγγνώμη, ετοιμάζομαι να βρω και τη σκληρώση και τα λοιπά, για να μην κάνω κάποιο λάθος, για να σας ενημερώσω για τις
κληρώσει των ομάδων, όσοι δεν τα έχετε δει, και να κάνουμε και μια κουβέντα πάνω σε αυτό. Τελικά τη φετινή σεζόν θα πάμε με 4 ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με την ΑΕΚ στο Champions League, με Ολυμπιακό και Όφη στο Europa League και Παναθηναϊκό στο Conference League, που καρδιοχτύπησε. Ευτυχώς υπάρχει και το VAR και κατάφερε μέσα τη διαδικασία του πέναλτι που κερδίθηκε στις καθυστερήσεις της παράτασης να πάρει την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Οπότε πάμε με 4 στις 5 ομάδες. Δεν τα κατάφερε δυστυχώς ο ΠΑΟΚ, δεν τα κατάφερε, ενώ έχανε με 2-0, το ισοφάρισε. Μετά υπήρξε αυτό το πέναλτι που για μένα δεν ήταν πέναλτι. Δηλαδή δεν ξέρω πραγματικά τι είδε εκεί πέρα ο διαιτής. Με ενευρίασε και αυτός ο τύπος ο Κάστρο, ο επιθετικός της Μπραν, ιδιαίτερα προκλητικός και απέναντι στους παίχτες του ΠΑΟΚ, αλλά και γενικότερα είχε μια συμπεριφορά. Εντάξει, ειδικά στο τέλος πήγαινε και πέταγε εκεί τα και πράγματα αυτά, κλωτσούσε. Και να ξέρετε, το μεγαλείο ενός αθλητή φαίνεται στη νίκη, όχι στην ήττα. Το πώς πανηγυρίζεις την επιτυχία της ομάδας σου. Και ήταν λίγο περίεργη η συμπεριφορά του. Εμένα δεν μ' άρεσε το πώς πανηγυρίζει ο συγκεκριμένος παίχτης την επιτυχία της Μπραντ, και μπράβο της, αλλά δεν πανηγυρίζουμε έτσι. Πρέπει να δείχνεις και ένα σεβασμό. Είναι αυτό που λέει πολλές φορές ο κύριος Ηλιόπουλος, το εφαγωνίζεστε. Σε τέτοιες περιπτώσεις αποδεικνύεται το πώς συμπεριφέρεσαι όταν κερδίζεις και παίρνεις μια μεγάλη νίκη, μια πρόκριση πάρα πολύ σημαντική όπως ήταν αυτή για την Μπραντ απέναντι στον ΠΑΟΚ. Και δυστυχώς ο δικέφαλος του Βορρά δεν τα κατάφερε. Και θα πάμε τώρα με 4 ομάδες. Αυτό επηρεάζει και τις διαιρέσεις που θα γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν στην ειδική κατάταξη της UEFA για την Ελλάδα, που έχει μάχη μπροστά της. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουν μια καλή πορεία όλες οι ελληνικές ομάδες. Φυσικά το πιο δύσκολο έργο είναι για την ΑΕΚ, που έχει ομάδες πάρα πολύ δύσκολες, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και το πώς μπορεί να το διαχειριστεί μια ομάδα που φαίνεται πως το πάει καλά. Αυτή είναι η αλήθεια για την ΑΕΚ, που κάνει σωστές κινήσεις, που δεν επηρεάζεται από διάφορες καταστάσεις και έχει φτάσει τώρα να πάρει το πρωτάθλημα και να φτάσει και στην League Phase του Champions League. Μακάρι. Και το ίδιο ευχόμαστε και για τις άλλες ομάδες, όπως και τον Ολυμπιακό και τον Όφη που είναι στο Europa. Σαφώς πιο απαιτητικό το πράγμα για τον Όφη, γιατί έχει δύσκολες ομάδες να αντιμετωπίσει και σε μια πρωτόγνωρη συνθήκη για τον ίδιο, που θα βρεθεί να παίξει και στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα θα δίνει και τους αγώνες για το πρωτάθλημα και το κύπελλο Ελλάδας, το Superbet κύπελλο Ελλάδας, και τον Παναθηναϊκό που έχει και αυτός μια βατήφατη χαρακτήριζα κλήρωση και θα μπορέσει να διαχειριστεί μια συνθήκη που το έκανε και πέρσι. Μακάρι να βρει αυτή την συνοχή που ψάχνει ο Νίστρουπ. Χθες υπήρξε και ένα ωραίο μήνυμα που έστειλε στα social media ο προπονητής του Παναθηναϊκού και κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα στο επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος που έχει την Κυριακή, αύριο, και να έχουν όλες οι ομάδες μια καλή πορεία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο δρόμος είναι μακρύς, ειδικά για τις ομάδες που παίζουν στις δύο πρώτες διοργανώσεις, είναι μέχρι και τα μέσα Ιανουαρίου. Οπότε θα έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους, γιατί στο Champions League και το Europa League είναι 8 αγωνιστικές, στο Conference League είναι 6. Οπότε έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους η κάθε μία ομάδα, μακάρι να τα καταφέρουν. Να δούμε λίγο τα μηνύματα και μετά θα δούμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, 26 χρόνια πηγαίνω αλμυροπόταμο, όποτε περνάω από Αμάριθο και πάντα σταματάω. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα κιλά παγωτό έχω φάει. Ο φίλος ξέρει. Εγώ επειδή έτυχε να βρεθώ χθες και με τον ξάδερφό μου, του λέω ετοιμάσου για τον χρόνο να με φιλοξενήσετε μεγαλύτερο διάστημα. Και όχι για το παγωτό, αλλά για όλα αυτά που περάσαμε, γιατί ήταν πολύ ωραία με την οικογένεια. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και ήταν ωραία μέρη. Και δεν τα είχα ζήσει, γιατί είχα να πάω 20 χρόνια εκεί πέρα στην Αμάριθο, στο εξοχικό. Η προηγούμενη φορά ήταν το Πάσχα του 6, να σκεφτείτε. Και ήταν ωραία εκεί πέρα. Λογικά ο Χρήστος το έχει στείλει αυτό το μήνυμα, γιατί έστειλε μετά το μήνυμα. Και ο Φραγκίσκος από τη Μύκονο λέει: ήθελα να γράψω κάτι, αλλά τελικά έχω βαρεμάρα. Οπότε καλημέρα μόνο.
Γιατί ρε Φραγκίσκε, έχεις βαρεμάρα? Έπαιρα μια παρεούλα, είμαστε, θα περάσουμε ωραία. Και σήμερα που να σας ενημερώσω όσοι δεν έχετε social media, Facebook, Instagram, ότι σήμερα οι μουσικές επιλογές είναι με τραγούδια αγαπημένα του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε μέσα στην εβδομάδα, μετά από 2,5 χρόνια που έδωσε μάχη μετά το εγκεφαλικό που υπέστη κατά τη διάρκεια των προβών του Just. Κρίμα, γιατί έφυγε πάρα πολύ νέος, 57 ετών μόλις, και είναι στενάχωρο να φεύγουν νέοι άνθρωποι από τη ζωή, είναι πολύ στενάχωρο. Οπότε σήμερα θα πάμε με αγαπημένα τραγούδια του Δημήτρη Κόκοτα. Αύριο θα έχουμε κάποια άλλα έτσι δικά μου αγαπημένα και με ιδιαίτερο βάρος κάποια από αυτά. Οπότε θα είναι λίγο έτσι, λίγο ευαίσθητο το όλο κομμάτι. Γιατί ατιμή έχουμε τον Κόκοτα, που εμείς οι γεννημένοι, τη μεγαλωμένη τη δεκαετία του 90, έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια του. Και πολλά τραγούδια έτσι μας έχουν συνοδεύσει κατά τη διάρκεια όλης της ζωής μας και τα λοιπά. Και αύριο θα έχουμε τα υπόλοιπα τραγούδια που έχουμε επιλέξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων για όποιον δεν τις έχει ακούσει και τα λοιπά. Λοιπόν, η ΑΕΚ πέτυχε από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας τη Real Madrid, που ζήτησα να είναι και εντός και τελικά το έκανε το χατήρι η κληρωτίδα και φέρνει την ομάδα του Ζωσέ Μουρίνιο στη Νέα Φιλαδέλφια. Οπότε πρέπει να κινήσω γη και ουρανό για να βρεθώ στη συνέντευξη τύπου και να βρεθώ απέναντι στον Ζωσέ Μουρίνιο και να του πω σενιόρ και τέτοια και να μπορέσω να τον συναντήσω. Τον έχω ξανασυναντήσει άλλη μια φορά όταν ήταν προπονητής της Σίντερ. Κάπως είχε γίνει τότε και είχα συνοδεύσει τον Δεσίλα που είχε πάει για ρεπορτάζ στο Ολυμπιακό στάδιο και είχαμε βρεθεί μαζί τότε στο ΆΚΑ. Και θα τον ξανασυναντήσω μετά από 16 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να είναι τόσο. Δεν θυμάμαι τώρα. Πρέπει να βρω πότε είναι το Ίντερ Παναθηναϊκός για να δω. Το μάτς που είχε γίνει το 9. Τη σεζόν 8-9. Οπότε είναι 18 χρόνια έχω να βρεθώ με τον Μουρίνιο. Έχουμε να πούμε πολλά. Να του πω τι γίνεται, πώς θα πας, αυτά. Καμία σχέση, προφανώς και κάνω πλάκα. Αλλά τον έχω αδυναμία πολύ. Τον γουστάρω πάρα πολύ τον Μουρίνιο και περιμένω φέτος να δυσκολέψει λίγο τους Καταλανούς, που πέρσι είχαν μια πολύ καλή ομάδα σε σχέση με εμάς, που οι αστέρες της Ρεάλ χρειάζονται λίγο βούρβουλα. Ο Εμπαπέ, ο Βινίσιους κτλ. Και τα λέει έξω από τα δόντια ο Μουρίνιο, ότι okay, είναι περίεργος ο Βινίσιους, αλλά απ' την άλλη υπάρχουν και τα ρατσιστικά που δέχεται κτλ. Και είδα ένα βίντεο μεσοβδόμαδα, δεν θυμάμαι τώρα με ποιον αντιπαλέπεζε η Ρεάλ, που τον κάνει αλλαγή το Βινίσιους, τον συγχαίρει κτλ. Για την απόδοσή του στο παιχνίδι και του κάνει νόημα ακούς για την εξέδρα που τον αποθέωνε. Οπότε προσπαθεί λίγο να τους φτιάξει και τους παίκτες και την εξέδρα και όλο αυτό το κομμάτι. Είναι μαέστρος της επικοινωνίας. Και μέσα στο καλοκαίρι έτυχε να δω την κουβέντα που είχαν ο Βαγγέλης Παυλίδης με τον Ντέμι, τον Μιχάλη Τσόχο και τον Σάμαρη για το Αθλέτικο. Και κάποια στιγμή του ρωτάει, νομίζω ο Μιχάλης, πώς είναι ο Μουρίνιο. Και του λέει ότι είναι, ρε παιδί μου, έχει δύο προσωπικότητες. Η μία προσωπικότητα είναι αυτή που βλέπετε όλοι στη συνέντευξη τύπου και το βίωσα και εγώ, γιατί κάποια στιγμή βρέθηκα μαζί του σε μία συνέντευξη τύπου και σκεφτόμουν, ωραί φίλε, πόσο ωραίο είναι να παρακολουθείς ένα προπονητή του μεγέθους του Μουρίνιο από κοντά στη συνέντευξη τύπου. Και το άλλο είναι αυτό που βιώνουμε εμείς στις προπονήσεις, που ναι μεν είναι αυστηρός κατά τη διάρκεια της προπόνησης, αλλά έξω από την προπόνηση όταν τελειώνει αυτή, είναι ένας τελείως διαφορετικός τύπος που κάνει την πλάκα του, το χαβαλέ του, σε ρωτάει τα προσωπικά σου, αν είσαι καλά, αν συμβαίνει κάτι στο σπίτι σου κτλ. Και είναι αυτό το διπλό. Δηλαδή, ο Μουρίνιο είναι αυτό το επικοινωνιακό που ζούμε εμείς, που βλέπουμε στη συνεντεύξη τύπου, πριν ή μετά τους αγώνες, και το άλλο που βιώνουν οι ποδοσφαιριστές μετά τις προπονήσεις, που okay, υπάρχει η απέτηση ενός προπονητή τόσο σημαντικό όπως είναι ο Μουρίνιο. Και
Είναι ωραίο όλο αυτό το πράγμα. Γενικά παρακολούθησα πολλά πραγματάκια το φετινό.

Σιδηρόπουλο, άκουσα και Καραγκούνη. Δηλαδή πολλά έτσι εκπομπές που γίνονται σε διάφορα, σε διάφορες πλατφόρμες. Γιατί ήθελα να ακούσω και το Λιμπερόπουλο, που το πότε είδα τώρα θα εμφανίζεται μετά από πάρα πολλά χρόνια ο Λιμπερόπουλος και θα έχει μια συνεργασία κτλ. Οπότε βλέπεις πώς συζητάνε οι παίχτες, πώς βιώνουν οι παίχτες διάφορες καταστάσεις. Για να κλείσουμε με την ΑΕΚ και μετά να δούμε μετά το διάλειμμα και τα τραγούδια και τις υπόλοιπες ομάδες. Η ΑΕΚ από το πρώτο γκρουπ είχε Real Madrid και Manchester City. Από το δεύτερο γκρουπ επίσης μου έκανε το χατήρι η κληροτίδα και θα πετύχει, όπως ζήτησε και ο Ρώτα, την Dortmund, τον Κωνσταντέλια και Καρέτσα, που θα είναι έτσι ωραία αυτή η συνάντηση. Θα υπάρξει και άλλη μια συνάντηση διεθνών παιχτών με τη Ρώμα του Κουλιεράκη από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Από το τρίτο γκρουπ είναι η Σαχτάρ που θα υποδεχθεί στην Αγγλία, στο Stamford Bridge, το γήπεδο της Chelsea, την ΑΕΚ. Δεν μου έκανε το χατήρι η κληροτίδα, γιατί πέτυχε τελικά τουρκική ομάδα, αλλά θα την παίξει μέσα στη Φιλαδέλφια. Πάλι καλά, γιατί οι Τούρκοι είναι λίγο περίεργοι. Και ελπίζω και οι δικοί μας να δείξουν σεβασμό και να μην υπάρξουν περίεργα πράγματα με τους Τούρκους οπαδούς παύλα φιλάφλους, γιατί δεν είναι όλοι κάφροι. Τέλος πάντων. Και στο τέταρτο γκρουπ πέτυχα και την Κόμο και τη Λάσκ. Που σας είπα ότι είμαι λίγο περίεργος και θέλω ο Λίμπιτσις και τα λοιπά ξανά στην Νέα Φιλαδέλφια. Κάπως έτσι θα γίνει και δεν ξέρω αν θα υπάρξει και κάποια υποδοχή στον Λίμπιτσις για το παιχνίδι με τη Λίντσερ και όλα αυτά. Ωραία πραγματάκια είναι, η ΑΕΚ θα παίξει στο Κόμο. Ωραία είναι. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Πολύ ωραία θα ήταν. Λοιπόν, η αγωνιστική του Champions League, η πρώτη αγωνιστική ξεκινάει 8-10 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 27 Ιανουαρίου. Τραβάει λίγο μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Μακάρι να τα καταφέρει και να βρεθεί, γιατί όχι, στα play-off ή ακόμα καλύτερα στη φάση των 16. Τα play-off είναι 16-17 Φεβρουάριου και 23-24 Φεβρουάριου και μετά το Μάρτιο είναι η φάση των 16. Μακάρι μέσα από την ψυχή μου να τα καταφέρει η ΑΕΚ και να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Αυτά από τους αντιπάλους της ΑΕΚ. Είναι σαφώς δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις στο ποδόσφαιρο τι μπορεί να συμβεί και τι μπορεί να γίνει και πώς μπορεί μια ομάδα να διαχειριστεί μια τόσο απαιτητική συνθήκη όπως είναι αυτή του Champions League και πόσο μάλλον από εκεί πέρα που ήταν κάποτε 6 μάτς που έχουν γίνει 8. Πάμε με το πρώτο τραγούδι που έχω επιλέξει από τον Δημήτρη Κόκοτα, διάλειμμα, και μετά το επόμενο του Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε τόσο αδόκητα από τη ζωή.

0: Winsport FM 94,6. Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
1: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
3: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
2: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Άρε, Δημήτρη Κόκοτα. Τι τραγουδάρες έχει πει. Τι τραγουδάρες έχει πει. Εντάξει, έχει συνεργαστεί με όλους τους μεγάλους συνθέτες, δηλαδή, που έχουμε τα τελευταία χρόνια, ας πούμε. Και με τον, ξεκίνησε με τον Φίβο, Καρδέλα, με τον... Αχ, κόλλησε τώρα με τον... νομίζω και με τον Καραλή έχει συνεργαστεί. Όχι, τον δημοσιογράφο, τον μουσικοσυνθέτη. Με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, με τον Θεοφάνους. Με όλους, με όλους. Πολύ, πολύ μεγάλα τραγουδία. Ωραίος ο Δημήτρης Κόκοτας. Δεν του άξιζε πάντως αυτό το τέλος. Γιατί αυτό που προέκυπτε από αρκετούς που βγήκαν και μιλήσανε, σχολιάσανε, γράψανε, είναι ότι ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Τουλάχιστον αυτό που μένει είναι αυτό, ότι ήταν ένας πολύ πολύ καλός άνθρωπος. Και αυτό που έμαθα και εγώ από δικούς μου ανθρώπους, που έτσι λίγο έτσι το συζητήσαμε, ήταν πως αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήταν πάρα πάρα πάρα πολύ ευγενικός ως άνθρωπος. Παρότι προέρχονταν από έναν μύθο, όπως ήταν ο πατέρας του, ο Σταμάτης Κόκοτας, που είχε ζήσει και αυτός από αυτά τα πράγματα, την εποχή με Αριστοτέλειο, Νάση και αυτά, ήταν πάρα πολύ ευγενικός. Ξέρετε, συνήθως δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Όταν είσαι καλομεγαλωμένος, θα το πω, δεν συμβαίνει αυτό το να είσαι τόσο ευγενής. Γιάννης, ήρθε ο καθένας σου. Δεν συμβαίνει. Εκείνος ήταν πάρα πάρα πάρα πολύ ευγενικός ως χαρακτήρας. Λοιπόν, πάμε και στα μηνύματα. Πάμε στα μηνύματα για να δούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, του Φραγκίσκου το διαβάσαμε, του Κρίστου ναι. Ένας φίλος ρωτάει για Ουναΐ. Παίζει για του Ουναΐ, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει τώρα στις επόμενες ημέρες. Αν θα προχωρήσει τελικά η μεταγραφή αυτή του Ουναΐ, η επιστροφή του Ουναΐ στον Παναθηναϊκό. Καλημέρα και στον Παντελή από Χανιά, και αν ο Λούζα που απέκτησε ο Παναθηναϊκός από την Watford είναι έτοιμος, θα τα δει όλα αυτά ο Νίστρουπ θα κρίνει. Ένας φίλος κάνει πλάκα και λέει: Σταύρο Μουρίνιο περιμένει πώς και πώς να έρθει στην Ελλάδα να σε συναντήσει, δεν μπορεί να περιμένει. Αυτή είναι αλήθεια, φίλε μου. Δηλαδή αυτό είναι αντικείμενο συζήτηση στα αποδυτήρια της Ρεάλ, πιστεύω. Ότι πάμε στην Αθήνα που είναι ο Καλογεράκης, που είναι δηλωμένος φίλος της Ρεάλ και τέτοια. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Εμπαπέ, που όταν τον φωνάζαμε τότε με την Γαλλία στην Allwyn Arena πλέον, να μας κάνει μια δήλωση και μας έγραψε με πόπου. Το έχει αποτυπωθεί η μορφή μου στο μυαλό του. Νότα, αλλά οκ. Τώρα αυτός που στέλνει μήνυμα, γεια σου ρε Σταύρο και τα λοιπά, πού να το μεταφέρω αυτό το... Δεν γίνεται, τα βλέα θα το πω εγώ. Καλημέρα από Αρτέμι, θα έχουμε κανένα νεότερο για Ουναΐ και Παναθηναϊκό. Το απάντησα ότι περιμένουμε να δούμε. Θεωρείς αν έρθει ότι θα είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή που ήρθε η Ελλάδα φέτος. Τον ξέρουμε τον Ουναΐ. Τον ξέρουμε τον Ουναΐ και το τι έκανε και στην Τζιρόνα την περσινή σεζόν και, και στο Μαρόκο στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι ένας πολύ πολύ καλός παίκτης. Ξέρει που είναι να έρθει, έχει αγωνιστεί στην ομάδα. Οπότε και η ομάδα τον ξέρει και εκείνος στην ομάδα. Οπότε μένει να συνεχίσει αυτή την καλή πορεία που είχε. Οπότε θα δούμε. Γενικά είχα μια συζήτηση χθες, δεν θυμάμαι τώρα με ποιον. Ήταν πάντως στην άλλη δουλειά. Ότι είναι επιστροφές καταστροφές και κυρίως για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή οι παίχτες που έχουν αγωνιστεί, έχουν φύγει και επιστρέφουν. Δεν αφορά τον Παναθηναϊκό όμως, δεν θέλω να προκαταβάλω κάτι. Συνήθως στην επιστροφή τους, δηλαδή και ο Μυραλάς και ο Ποντένσε κυρίως, δεν είχαν την καλύτερη παρουσία στον Ολυμπιακό. Ας ελπίσουμε ότι ο Ουναΐ δεν θα έχει την αντίστοιχη μοίρα που είχαν οι παίχτες του Ολυμπιακού στον Παναθηναϊκό ο Μαροκινός. Ένας άλλος εδώ πέρα αποθεώνει, λέει, Καλογεράκης είναι Ρατζιάς Σταθερόπουλος στο top 3 του ραδιοφώνου, οκ. Okay. Και να καλημερίσουμε και τον φίλο μας τον Θοδωρή Ταξί από λιμάνι Αθήνας. Καρδιακός μας έκανε πάλι Πανάθα, οκ. Okay. Και δύο φοιτίες στην Τσέλσι, λέει ο φίλος. Για τον Μουρίνιο λογικά το λες αυτό. Για τον Μουρίνιο πρέπει να το λες. Και ο Ουναΐ παίζει όποτε θέλει. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ καλός ο Ουναΐ. Να δούμε τι θα γίνει και αν θα τελικά θα υπάρξει αυτή η επισημοποίηση της επιστροφής. Και πάμε και στα υπόλοιπα μηνύματα πριν δούμε και, και τις υπόλοιπες κληρώσεις των ελληνικών ομάδων, αφού είπαμε τις ΑΕΚ του Champions League. Να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Φωτάρα, Εθέλ, που λέει καλημέρα Σταύρο Γιώργο και σε όλη την παρέα από 402 Κατεχάκι, Πολύδροσο. Ναι, τη συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο παγωτατζίδικο λέω. Λέει στην Αμάριθο ή αλλιώς Βάθια, όπως τη λένε οι παλιοί. Μάλιστα. Δεν το ήξερα και το Βάθια. Ο φίλος μας ο Δημήτρης από Χαβούζα λέει καλημέρα Σταύρο Γιώργο και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλό Σαββατοκύριακο στην εκκλησία απέναντι από τη δουλειά μου. Έχει σήμερα 4 μνημόσυνα. Ελάτε για τα κόλληβα που έλεγα. Μάλιστα. Και καλημέρα και στον Κωνσταντίνο από Καλαμάτα που λέει καλημέρα Σταύρο, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Και σε σένα φίλε, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Και πάμε, πάμε στην Ειρήνη την Παουκτσού που λέει καλημέρα όλη μέρα. Ακόμα δεν έχω χωνέψει την ήττα του Πάουκ. Ελπίζω να έχει καλύτερη πορεία στο πρωτάθλημα. Καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Γνώμη για Ούγκρεσιτς. Αυτό που διάβασα και από τους Σέρβους είναι ότι πρόκειται για ένα πολύ πολύ καλό παίχτη. Αλλά εγώ περιμένω. Σας έχω πει ότι το πάθημα με τον Μαρσέλο και όλη την πορεία που είχε ο Μαρσέλο στη Ρεάλ και τα λοιπά, που ήρθε αμέσως μετά την κατάκτηση του Champions League στον Ολυμπιακό, μου έγινε μάθημα. Και αν δεν δω έναν ποδοσφαιριστή να παίζει στο γήπεδο, δεν εκφράζω άποψη ο Κριστιάνο Ρονάλντο να είναι. Δηλαδή πλέον είμαι τόσο την πάτησα τόσο χοντρά με τον Μαρσέλο που δεν θέλω ποτέ ποτέ να αναφέρω κάτι για οποιονδήποτε παίχτη αν δεν το δω να αγωνίζεται στην οποιαδήποτε ομάδα. Μπορεί να έρθει ο καλύτερος παίχτης, το μεγαλύτερο ταλέντο, ο κορυφαίος στη θέση του, αλλά αν δεν τον δω να αγωνίζεται στην ομάδα του δεν εκφράζω άποψη. Πάντως οι Σέρβοι λένε πάρα πάρα πολύ καλά λόγια και το γεγονός ότι σε ηλικία 20 ετών είσαι ο αρχηγός της Παρτίζαν λέει πάρα πολλά πράγματα για την πορεία του μέχρι τώρα στην ομάδα. Τώρα το τι θα κάνει στον ΠΑΟΚ είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, και λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Μπαγκανίνη, τον οποίο τον καλημερίζουμε και το ευχόμαστε καλή επιστροφή. Στα πάνω τους μόνο δύο τραγουδιστές συνεργάστηκαν με Φίβο Καρφέλα Θεοφάνους, Κόκοτας και δεν μου γράφει πια, αλλά ξέρω ποια είναι, δεν πάει ο νου σου, καλημέρα, η Εφη Σαρή. Η Εφη Σαρή είναι φίλε Μπαγκανίνη, εγώ το ξέρω. Λοιπόν, και να καλημερίσουμε και τη φίλη μας την Αγγελικούλα από την Πάτρα, που βέβαια δεν βρίσκεται στην Πάτρα, πρέπει να είναι στην Κέρκυρα, αν δεν κάνω πολύ πολύ μεγάλο λάθος, γιατί βρέθηκε εκεί πέρα. Λοιπόν, διάβασε το μωρέ, τι φοβάσαι, δεν καταλάβανε οι συνεκροατές μου τι έραψα. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να μεταφέρω ακριβώς αυτό που έραψες, φίλε, που έχεις μια εκφραστικότητα διαφορετική και αγάπη για όλους εδώ πέρα. Δεν μπορώ να μεταφέρω τον τρόπο, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την κλήρωση και μετά θα αναφερθούμε και στην εθνική ομάδα μπάσκετ που δεν τα πήγε καλά χθες με την Ουκρανία. Λοιπόν, πάμε στην κλήρωση του Ολυμπιακού για τη League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός θα παίξει. Πρόγραμμα θα μάθουμε λογικά σήμερα. Μέχρι το μεσημέρι θα έχει βγει το πρόγραμμα όλων των ελληνικών ομάδων και για τις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, για εσάς που ρωτάτε. Ο Ολυμπιακός όπως κληρώθηκε θα έχει Μίλαν εντός, Μαρσέιγ εκτός, Σπάρτα Πράγας εντός, Ρεν εκτός, Γιαγκελόνια εντός, Τσέλιε εκτός, Χόφενχάιμ εντός και το Ρένσε εκτός. Αυτές είναι οι ομάδες που βρέθηκαν στον δρόμο του Ολυμπιακού. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ πολύ πολύ καλή κλήρωση για τον Ολυμπιακό. Που, okay, Μίλαν και Μαρσέιγ είναι δύο ομάδες που θα μπορούσε να πεις ότι είναι το επίπεδο του Ολυμπιακού με παρουσία σε Champions League κτλ. Τα άλλα τα βλέπω διαχειρίσιμα. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός είναι σοβαρός, έχει μια καλή εικόνα και παίξει όπως μπορεί βάσει των δυνατών που έχει δείξει γενικότερα, όχι τώρα, γιατί τώρα δεν δείχνει πολύ καλά, είναι η αλήθεια, αλλά αν είναι μια ομάδα. Και όπως είπε χθες και ο Βαγγέλης Μαρινέκης ότι ο στόχος είναι all the way, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στην Κοσμοτέ TV, εάν θέλεις να κάνεις αυτό το πράγμα που λέει ο ιδιοκτήτης σου, πρέπει να κερδίσεις και Σπάρτα Πράγας και Ρέν και Γιαγκελόνια και Τσέλη και Χόφενχάιμ και το Ρένσε. Δεν υπάρχει θέμα συζήτησης. Δηλαδή οτιδήποτε άλλο είναι εκτός στόχου, ξεκάθαρα. Και το Ρένσε, για όποια δεν την ξέρετε, είναι μια ομάδα από την Πορτογαλία που πήρε πέρσι το κύπελο, από τη δεύτερη κατηγορία κιόλας, και έκανε την έκπληξη πέρσι απέναντι στη Sporting Λισαβόνα, αν δεν κάνω πολύ, πολύ μεγάλο λάθος. Και το είχα πει εγώ τότε ότι στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν πρέπει να προδικάζεις και τελικά επιβεβαιώθηκα εκείνο το Σαββατοκύριακο που ήταν ο τελικός κυπέλλου Πορτογαλίας και κατάφερε να κάνει την έκπληξη το Ρένσε και παίζει πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκή Διοργάνωση λόγω της κατάκτησης του κυπέλλου Πορτογαλίας. Οκ, ίσως είναι πιο μια ομάδα που δεν είναι επίπεδου Ολυμπιακού, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει, τι ζημιά μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα από την Ιδρυτική Χερσόνησο. Οπότε για τον Ολυμπιακό θεωρώ ότι είναι μια κλήρωση του χεριού του. Ακόμα και η Μίλαν που χτες την είδα, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, δεν είδα τι έκανε. Για να δούμε τι έκανε χτες η Μίλαν που έπαιζε στο Σαν Σίρο. Κέρδισε τελικά 2-0 την Βενέτσια με 2 γκολ του Γκονσάλο Ράμος στο 69 και αυτό γκολ του Χαλχάλ στο 89. Εγώ το πρώτο ημίχρονο που είδα δεν με ενθουσίασε. Ήταν πολύ συγκινητικές και οι στιγμές που είχαν χτες για τον Βαρέζη που έφυγε από τη ζωή το καλοκαίρι. Ήταν πολύ συγκινητικές όλες αυτές τις στιγμές στο Σαν Σίρο. Ήταν και Βαρέζη. Πολύ συγκινητικές στιγμές και πρέπει να ήταν και κάποιος εγγονός λογικά του Βαρέζη στο γήπεδο, ο οποίος δεν μπορούσε να διαχειριστεί όλη αυτή τη συγκινησιακή φόρτιση και τα λοιπά, ο καημένος, και έχει μια έτσι ένταση, γιατί πήρε κάποια στιγμή μια φανέλα του παππού, γιατί λέω και ο εγγονός του, και την πήγε σε ένα σημείο που καθόταν ο θρύλος της Μίλαν, και όλο αυτό το χειροκρότημα και τα συνθήματα των οπαδών της Μίλαν τον επηρέασαν συγκινησιακά. Ωραίες εικόνες και το μήνυμα που υπήρχε στα Matrix του Σαν Σίρο, που τον χαρακτήρισαν μεγάλη αρχηγέ μας και τα λοιπά, και κατέληκε το μήνυμα «Τσάο καπιτάνο». Ωραία εικόνα, αλλά η Μίλαν δεν με ενθουσίασε, τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο. Γιατί για το δεύτερο ημίχρονο δεν έχω εικόνα, αλλά τουλάχιστον στο πρώτο θεωρώ ότι είναι μία συνέχεια της περσινής σεζόν, όπως και για τον Ολυμπιακό. Αυτό που βλέπουμε φέτος, μέχρι τώρα τουλάχιστον, είναι η ίδια εικόνα. Λοιπόν, και πάμε στην κλήρωση του Όφη. Ο Όφη, ο οποίος τα κατάφερε να πάρει 2 νίκες και στην Κρήτη και στην Βουλγαρία. Πολύ ωραία εικόνα. Και μ' άρεσε και το γεγονός ότι στο δεύτερο γκολ ο Αποστολάκης με το Θεοδωσουλάκη, δύο παιδιά από τα σπλάχνα του Όφη, κατάφεραν να συνεργαστούν και να βάλουν γκολ. Ήταν πολύ ωραία. Ο Όφη στη League Phase του Europa θα παίξει με Leverkusen στην Κρήτη, Μπενφίκα εκτός, Άντερλεχτ εντός, Ρεν εκτός, Λεχ Πόσναν εντός, Στουρμ Γκρατς εκτός, Χόφενχάιμ όπως και Ολυμπιακός εντός και Χάπουελ Μπερσεβά εκτός. Αυτή είναι η αντίπαλη του Όφη. Σαφώς υπάρχουν ομάδες που είναι πάνω από τον Όφη, τουλάχιστον βάσει ονόματος, βάσει πορείας, βάσει, όπως είναι η Λεβερκούζεν, η Μπενφίκα, η Άντερλεχτ, αλλά έχει και ομάδες που για μένα μπορεί, εάν παίξει αυτό που έχει δείξει, γιατί ο Όφη έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα που έχει αρχή, μέση και τέλος και έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά από όλους στο Ηράκλειο, γιατί όχι να μην κάνει την έκπληξη και να περάσει τουλάχιστον στα play-off της διοργάνωσης. Μακάρι να τα καταφέρει ο Όφη. Είναι μια κλήρωση που ναι μεν έχει μεγάλα ονόματα, αλλά δεν σου απαγορεύει και να ονειρεύεσαι. Όλα θα κρυφθούν στο γήπεδο. Αυτή είναι η ιστορία για τον Όφη. Και μακάρι να τα καταφέρει και να συνεχίσει έτσι και να μπορέσει να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερος και στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και πάμε να κλείσουμε και με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος τα χρειάστηκε στην Τσεχία. Τελικά τα κατάφερε και θα παίξει στη League Phase του Conference με την Freiburg εκτός, με την Μπόρατς εντός, με την Καϊράτ που την είδαμε και πέρσι με τον Ολυμπιακό εκτός, ελπίζω να μην είναι προς Δεκέμβριο αυτό το παιχνίδι, με την Brighton στο Ολυμπιακό στάδιο, τον Κοστούλα και Τζίμα, οπότε θα έχουμε και τα παλικάρια μας που θα έρθουν στην Ελλάδα και θα συναντήσουν και φίλους και γνωστούς στο Ολυμπιακό στάδιο, με την Νόρτσελαντ θα παίξει εκτός στη Δανία ο Παναθηναϊκός και θα παίξει και με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας που απέκλεισε ο Όφη στα play-off του Europa League. Είναι μια κλήρωση που δεν είναι απαγορευτική. Αν μπορούμε να πούμε ότι οι δύο πιο δύσκολες ομάδες είναι η Φράιμπουργκ και η
1: Φράιμπουργκ. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Διαφορετικό για μια ομάδα που δεν έχει συνηθίσει σε τόσο κρύο. Όπως και το ταξίδι στη Δανία θα κρίνει πάρα πολλά για τον Παναθηναϊκό. Καλό είναι οι δύο πρώτες αγωνιστικές να είναι σε. Που δεν μπορεί να γίνει αυτό βέβαια. Να γίνουν όσο πιο γρήγορα τα παιχνίδια με την Καϊράτ και με την Νόρτσελαντ. Και τα υπόλοιπα να γίνουν. Συγγνώμη. Να γίνουν στη συνέχεια προς το φινάλε. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου άποψη για τις απαιτήσεις που έχει μια τέτοια συνθήκη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματα, τα υπόλοιπα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και για την Εθνική. Η Εθνική η οποία χθες απογοήτευσε, αυτή είναι η αλήθεια, απογοήτευσε. Είχε μια αποκαρδιωτική εικόνα στο παιχνίδι με την Ουκρανία, ιτήθηκε με 82-76 στην πρεμιέρα του δεύτερου προκριματικού γύρου για το παγκόσμιο κύπελλο μπάσκετ. Δεν πήγε πολύ καλά η όλη φάση, δεν πάει πολύ καλά η φάση. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η λύση. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένας προβληματισμός για την εικόνα. Δεν ξέρω γιατί τελικά δεν ήρθε ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Αν είναι θέμα τώρα με τους Heat ή οτιδήποτε άλλο. Υπήρξαν και κάποιες τοποθετήσεις του τύπου ότι ο Γιάννης προέρχεται από μια δύσκολη σεζόν με τραυματισμούς και τα λοιπά και το να μπορέσει να επανέλθει στα γνωστά του επίπεδα θα του πάρει χρόνο, οπότε δεν μπορεί να ρισκάρει και ο ίδιος να μπει ξαφνικά σε μια απαιτητική συνθήκη όπως είναι αυτή η φάση στα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Την ακούω εγώ, αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε γενικότερα για το ελληνικό μπάσκετ είναι ότι δεν υπάρχει από πίσω τίποτα. Okay, υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο με παιδιά που έχουν πάει στα κολέγια της Αμερικής, αλλά γενικότερα δεν υπάρχει μέλλον στα παιδιά που είναι εδώ πέρα. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει και τους ελληνικούς συλλόγους που χρυσοπληρώνουν τώρα για να πλαισιώσουν τα ρόστερ τους με Έλληνες παίχτες που δεν είναι στο επίπεδο των προηγούμενων ετών, όπως ήταν ο Σπανούλης, ας πούμε, ο Διαμαντήρης, ο Παπαλουκάς, δεν ξέρω και εγώ ποιοι, αλλά δεν είναι στο επίπεδο που ήταν αυτοί οι παίχτες, που ήταν στο κορυφαίο επίπεδο. Και υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πάρα πολύ πρόβλημα στο μπάσκετ, στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν ξέρω πώς πρέπει να βρεθεί μια λύση. Για εμένα πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη σύσκεψη στην ΕΟΚ. Δεν ξέρω αν είναι τα γραφεία μέσα στο Μαρούς εκεί πέρα στο ΆΚΑ. Αλλά πρέπει να βρεθούν όλοι οι σημαντικοί άνθρωποι του μπάσκετ, με πρώτο και κύριο τον Νίκο Γκάλη, και δεν βάζω καν την ΕΟΚ σε αυτή τη συζήτηση. Πρέπει να βρεθούν όλοι οι άνθρωποι του μπάσκετ, να είναι ο Γκάλης, να είναι όλοι οι άνθρωποι που έχουν βοηθήσει, να έρθει και ο Γιαννάκης που έχει μεγάλες επιτυχίες ως προπονητής στο ενεργητικό του, να πάει ο Σπανούλης, ο Διαμαντίδης, όλοι αυτοί που είναι ενεργοί τώρα στο χώρο, και να γίνει μια συζήτηση πώς μπορεί να βελτιωθεί το ελληνικό μπάσκετ. Υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει λύση για εμένα, γιατί αυτό που βλέπω δείχνει ότι δεν υπάρχει λύση, και να μπορέσουν να δουν πώς θα οργανώσουν

0: Και εκεί πέρα είναι το πρόβλημα. Και όχι στα παιδιά που προσπαθούν. Δηλαδή, όποιος πάει τώρα στο προφίλ του οποιοδήποτε αθλητή και ασκήσει κριτική, είναι τραγικός. Και υπάρχει πρόβλημα στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν ξέρω πώς θα βρεθεί αυτή η λύση. Δεν είμαι μπασκετάνθρωπος. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Αγαπάω τον ελληνικό αθλητισμό. Γι' αυτό το λόγο κάνω αυτή την κουβέντα αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν βλέπω μέλλον. Δεν βλέπω μέλλον. Δυστυχώς δεν βλέπω μέλλον. Και υπάρχει ζήτημα. Και δεν ξέρω και πώς θα παρουσιαστεί η εθνική μας τη Δευτέρα απέναντι στην Ισπανία. Που είναι σαφώς καλύτερος αντίπαλος από τους Ουκρανούς. Αλλά η Ισπανία είναι επικίνδυνη. Και ειδικά μετά από την ήττα που υπέστησαν χθες από τους Πορτογάλους, δυσκολεύτηκε για εκείνους το πράγμα. Και θα έρθουν εδώ πέρα με το μαχαίρι στα δόντια. Η Πορτογαλία που κέρδισε και εμάς στην προηγούμενη φάση, να θυμίσω, και δείχνει ότι κάτι πάει καλά εκεί πέρα με τους Πορτογάλους. Δεν έχουν μόνο ποδόσφαιρο, φαίνεται ότι κάτι γίνεται καλά και στο μπάσκετ. Και μπράβο τους στους Πορτογάλους. Οπότε ας προβληματιστούμε, ας μαζευτούμε οι άνθρωποι του μπάσκετ, ας μαζευτούν οι άνθρωποι του μπάσκετ να κάνουν μια κουβέντα, να φτιάξουν ένα οργανόγραμμα, γιατί μόνο έτσι φτιάχνεται η εθνική ομάδα, να υπάρξει και επικοινωνία με τους ελληνικούς συλλόγους, ότι μην κοιτάτε για να πλαισιώσετε τις ομάδες σας να πάρετε Έλληνες παίχτες, να πάρετε παίχτες οι οποίοι θα έχουν ενεργό ρόλο. Και αν δεν έχουν ενεργό ρόλο, ας πάνε στις μικρότερες ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Δεν γίνεται να έχει η εθνική ομάδα αυτή την εικόνα. Μία ομάδα που έχει προσφέρει τόσες επιτυχίες. Και επειδή εγώ το έχω ζήσει όλο αυτό το πράγμα, τη συνέχεια της γενιάς του 87, με την κατάκριση του Ευρωμπάσκετ το 2005 και τη μεγάλη εικόνα της εθνικής μας το 2006 στην Ιαπωνία, δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν έχουμε ταλέντο. Δεν γίνεται τόσα παιδιά να φεύγουν στο εξωτερικό και να μην μπορούν να παίξουν στην Ελλάδα. Ας υπάρξει μια διαχείριση όλων αυτών των ταλέντων. Okay, ο Αδάλλας, ο Σαμοντούροφ κτλ. Δεν μπορούν να έρθουν γιατί υπάρχει αυτό το απαγορευτικό, αλλά τουλάχιστον να υπάρξουν παιδιά που θα είναι στις ελληνικές ομάδες και θα έχουν ενεργό ρόλο και στην εθνική μας ομάδα. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα με δύο τραγούδια του Δημήτρη Κόκοτα και επιστρέφουμε για να δούμε τις εφημερίδες. Τον καιρό από εμένα, γιατί δεν μπόρεσε χθες η Ματίνα να φτιάξει τα ηχητικά, η Ματίνα Μπέρου από το Star. Και γιατί όχι, στείλτε και τις παραγγελίες σας για τα ζώδια. Να δούμε πώς θα πάει εδώ πέρα η κατάσταση με τα ζώδια. Πάμε και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας αρχίζει.

Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όλα δικά σου.

0: 1,49 και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια 1,99. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Τι κομματάρα αυτή η πορσελάνη. Τι κομματάρα, τι κομματάρα. Μας καψούρεψε αυτό το τραγούδι. Έτσι όπως το κοίταζα, για να δω τι τραγούδια θα παίξω, μόλις είδα την πορσελάνη, έτσι ψάχνοντας λίγο τα τραγούδια για αυτά, λέω δεν γίνεται να παίξει αυτή η κομματάρα. Δεν γίνεται. Είμαι το καράβι που ναυάγησε. Φω, φω. Άρε Δημήτρη Κόκοτα. Άρε Δημήτρη. Αυτό είναι το μεγαλείο που έχει η μουσική. Ότι ρε παιδί μου, σε συνοδεύει στην πορεία της ζωής σου και τα λοιπά, γιατί μπορεί να έχεις βιώσει διάφορα πράγματα και τα λοιπά. Και είναι πολύ ωραίο. Ακόμα και σε ένα τόσο τραγικό τέτοιο, ότι συνδέεσαι με έναν άνθρωπο και θυμάσαι όλα. Δηλαδή τις καψούρες πιτσιρικάς. Δηλαδή, σας είπα ότι λόγω της που μεγαλώσαμε τη δεκαετία του 90, θυμάσαι ρε παιδί μου την καψούρα σου, την πρώτη που το έχει συνδέσει αυτό το τραγούδι. Που ήσουν ερωτευμένος, ας πούμε. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, τότε που άκουγα αυτά τα τραγούδια, με ποια ήμουν ερωτευμένος. Ωραία, ωραία, ωραία αυτά τα, έτσι. Η νοσταλγία, να το πω έτσι. Ωραία είναι. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Περιμένω τις παραγγελίες σας για τα ζώδια, γιατί μόνο η φίλη μας η Ειρήνη έχει στείλει. Οπότε, αν θέλετε να διαβαστεί το ζώδιό σας, να στείλετε μήνυμα. Και θα πάμε και πάρα πολύ γρήγορα να δούμε και τα πρωτοσέλιδα. Να ανοίξουμε και τη μέτρο που να την έχω έτοιμη. Και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, ξεκινάμε με το φως των σπορ, το οποίο είναι το πιο δύσκολο να το δούμε. Λοιπόν, φως των σπορ, χάνει το τρένο. Η Εθνική Ανδρών έχασε και από την Ουκρανία στη Ρίγα και πλέον έχει ανέβει το βουνό για να προκριθεί στο Μουντομπάσκετ του 27. Έμεινε στις 3 νίκες με τους Ουκρανούς να φτάνουν τις 5. Και τώρα η πρόκληση επιτυχάνεται μόνο με 5 στα 5 στα επόμενα μάτς των παραθύρων. Πέντερσεν και Ντοντό. Ως το απόγευμα, ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ της Φιωρεντίνα έδειχνε πιο κοντά. Όμως αργά το βράδυ, ο Δανός της Τωρίνο βρέθηκε ξανά στην pole position. Ξεκαθαρίζει σήμερα για τον εκλεκτό. Πρόταση στην Πέτζη για τον Παύλο Γκαρθία. Οι Ισπανοί μιλούν για Βάργκας. Χαμός και για Χαφ. Μάχη για Θρέντροπ περιμένει ο Άλβαρες. Υπάρχει και άλλος κεντρικός μέσος. Στο χέρι του η Οκτάδα. Το φως αναλύει Μίλαν, Μαρσέη, Γρέν, Σπάρτα Πράγας. Για Αγγελόνια, Τσέλε, Χόφενχάιμ και το Ρένσε. Συστήρηκε σε Νίκολας Ντομίνγκες, Μαρινάκης. Στόχος να κατακτήσουμε το Europa, τι είπε για τις μεταγραφές. Προτάρης και φιλόδοξος, ο Όφης στην παρθενική του συμμετοχή σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης θα τεθεί αντιμέτωπος με τις ομάδες που είπαμε. Η μέρα του Χάλκινου, στο τρίτο σκαλί του Βάφρου βρέθηκαν χθες 3 Ελληνόπουλα στους μεσογειακούς αγώνες της Ιταλίας. Άγγελος Τηλιανός Σαραντάκης στη Σκοποβολή και το δίδυμο Θεοδόρας Λαμπριανού με την Ελένη Μουτεβελίδου στο διπλό μπάντμιντον πανηγύρισαν για τα ελληνικά χρώματα. Ακούς Μπαγκανίνη το μπάντμιντον, τι κάνει. Λοιπόν, εξηγήσεις για φαλ. Ερωτήματα λέει προς τις αρμόδιες αρχές για την υπόθεση απόκτηση ελληνικού διαβατηρίου από το Γάλλο Σέντερ. Λαμβάνουν θέσεις τα ρόστερ των 20 μονομάχων της Ευρωλίγκας λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της νέας σεζόν. Χάνει πόντους για να λέει εδώ πέρα και ήρθε ο Ούγκρισιτς για τον ΠΑΟΚ. Πάμε στην ώρα των σπορ. 3x4 ίσον 12 βαθμούς και η ώρα τα πάει φανταστικά στον πολλαπλασιασμό. Λοιπόν, μέχρι τη διακοπή, ξεκάθαρο μήνυμα του Νίκολη στους παίκτες του για να βγάλουν προσωρινά από το μυαλό τους τη μεγάλη πρόκληση που έχει μπροστά της η ΑΕΚ στην Ευρώπη. Ετοιμάζει ξανά τον Βιτάλης για την ενδεκάδα της αυριανής αναμέτρησης με την Κηφισιά. Φούτσα Λανδρών και επίσημα ξανά στην ΑΕΚ ο Αλέξανδρος Αδαμόπουλος. Και έριξε βόμβα μεγατών με Εμμανουηλίδου η ΑΕΚ στο βόλεϊ γυναικών. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή που λέει εδώ πέρα δίψα για νέα κούπα. Ενωτικός, αποφασιστικός και, και με νέο όραμα Ευρώπης ο Μαρινάκης δείχνει το δρόμο. Προχωράμε ενωμένοι για να κερδίσουμε πρωτάθλημα και γύρω παλίκ. Έχουμε εμπιστοσύνη στο Μεντιλίπαρ και τον στηρίζουμε. Τι είπε για μεταγραφές, τον Πουέρτα και για τις γιόμες από τον τερματοφύλακα. Να η ευκαιρία, τώρα είναι η ώρα. Η Μίλαν και οι άλλες, άνοιξη όρεξη του θρύλου, ανάλυση των 8 αντιπάλων στο Europa League. Πρόταση για Παύλο Γκαρθία, πόκερ για Βάργκας. Πώς μπορεί ο Πέντερσεν να γίνει ντοντό κοντά σε συμφωνία με τη Φιωρεντίνα για το Βραζιλιάνο δεξιόμπακ, περιμένει ο Νορβηγός. Σκορπάει τρόμο ο Μοντέρο, έβαλε 30 πόντους στην Βραζιλία. Μαγειρέματα με το ελληνικό διαβατήριο του Φαλ, το φέρει γρήγορα για να παίξει στην εθνική Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός απαντήσει τώρα για να μην υπάρχουν σκιές. Λέει εδώ πέρα, με τη Λίμπαρ να δούμε αν μπορούμε και άλλο ευρωπαϊκό. Πιο συγκρατημένος βέβαια ο Ισπανός προπονητής, έναντι του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού. Sport Day, πάμε για το Europa. Ο Μαρινάκης έδωσε το σύνθημα, πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος και δεν το κρύβουμε. Thriller για μπακ, η εξελίξη με τον Ντόκε Πέντερσεν, τι μεταδόθηκε από την Ισπανία για τον Παύλο Γκαρθία και την Μπέτις, αλλά και για τον Βάργκας, ο Φρέντουπ και οι εκπλήξεις. Sky is the limit. Τι δήλωσε ο πρόεδρος του Όφη για τα ευρωπαϊκά όνειρα των κριτικών. Μπούσης, ο Βαγγέλης Μαρινέκης έδειξε το δρόμο στις ελληνικές ομάδες. Λίκ Φέση, ο ματάρα του Κόντι θα κοντραριστεί στο Παγκρίτριο με Λεβερκούζεν, Άντερλεχτ, Λεχ Πόζναν και Χόφενχάιμ. Ενώ μακριά από το Ηράκλειο θα αγωνιστεί με Μπενφίκα, Ρεν, Στουρμ και Χάποελ Μπερσεβά. Super League 2 για την κλήρωση που έγινε χθες για την πρώτη αγωνιστική και το πρόγραμμα. Ήρθε ο Ούγκρεσιτς στον ΠΑΟΚ, η μάχη της Κακέρας για την ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, συγγνώμη, Φράιμπουργκ και Μπράιτον μεταξύ των ομάδων που ξεχωρίζουν. Και για κλάματα η εθνική. Live Sport, μπορεί ο καλός Παναθηναϊκός για την κλήρωση, σύνδευμα Μαρινάκη για την κλήρωση και το τρελό όνειρο έχει και συνέχεια. Βάζει κι άλλους στην εξίσωση ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ, Ούγκρεσιτς και Ναβάγιος, Θεσσαλονίκη 20χρονος Σέρβος, το μαύρο κουτί του οδυνηρού αποκλεισμού του ΠΑΟΚ από την Μπραν και η τρύπα στα οικονομικά. Ψάχνει θαύμα για την πρόκριση η εθνική ομάδα μπάσκετ. Και πάμε στη Μέτροσπορτ που έχει φυσικά τον ΠΑΟΚ σε πρώτο πλάνο. Μόνη ελπίδα η ενίσχυση. Αν θέλει ο ΠΑΟΚ να έχει τύχει στο πρωτάθλημα και το κύπελο, επί πάση θυσία, έστω και τώρα, να αναβαθμιστεί το απογυμνωμένο ρόστερ. Απόλυτα δικαιολογημένη η απογοήτευση και ο θυμός των οπαδών του ΠΑΟΚ. Και οργανωμένη εδώ πέρα από το σύνδεσμο της Κασάνδρας λέει: ζητάμε ΠΑΟΚ με όραμα. Η αναγνώριση δεν σημαίνει λευκή επιταγή. Ανακοινώσεις έξω από τα δόντια από τους συνδέσμους Λονδίνου, Φραγκφούρτης και Ντόρτμουντ. Ούγκρεσιτς ήρθε για εξετάσεις και υπογραφές. Σάντσεθ, το θέμα του κόλλησε λόγω του αποκλεισμού του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, γράφουν στην Ισπανία. Καρβάλιο, ο ΠΑΟΚ επανέρχεται για τον Βραζιλιάνο χάφτη Μπράγκα, γράφουν στην Πορτογαλία. Και για την εθνική, σκέτη απογοήτευση εθνική, τώρα μόνο με ένα θαύμα θα μπορέσει να φτάσει στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτά ήταν τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της σημερινής ημέρας, τα οποία μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά και στο sportfm.gr μαζί με του ξένου τύπου και φυσικά τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Και πάμε να διαβάσουμε και την πρόγνωση καιρού για τη σημερινή ημέρα. Καιρός έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, καταιγίδες στα ηπειρωτικά και άνεμοι 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Ήδη είναι αισθητή η αλλαγή της θερμοκρασίας, γιατί έχει ένα αεράκι που δροσίζει λίγο την ατμόσφαιρα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο 29 Αυγούστου, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ τοπικές καταιγίδες αναμένονται τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Παράλληλα, ιδιαίτερα ενισχυμένη θα είναι η άνεμη στο Αιγαίο, όπου στο νοτιοανατολικά θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Τις πρωινές ώρες προβλέπονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά, ενώ το απόγευμα οι νεφώσεις θα πυκνώσουν κατά τόπους στην ηπειρωτική χώρα. Καταιγίδες θα αγγελωθούν στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, καθώς και στην Ήπειρο, ενώ δεν αποκλείται να επηρεαστούν η Δυτική Στερεά και η Θεσσαλία. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου θα ενισχυθούν τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως στις ανατολικές περιοχές, στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά Ευράγυρος θα φτάσει στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά θα αγγίξει τοπικά τους 38. Στα νησιά του Αιγαίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 με 31 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά νησιά και την Νότια Κρήτη θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι και η πρόγνωση καιρού, την οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο sportfm.gr. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και τα ζώδια. Λοιπόν, Γιάννη, τι είσαι? Κρυός είσαι, ωραία, πρώτο ζώδιο εσύ. Βλέπω ότι κάποιος ζήτησε και δίδυμο. Και δίδυμο ζήτησε το Ξώτη, φίλη μας η Ειρήνη. Θα διαβάσω και καρκίνο για την Αγγελική, η οποία μας ακούει με το Θοδωρή, στον οποίο στέλνω μια μεγάλη μεγάλη αγκαλιά και την αγάπη μου. Και πάμε στα υπόλοιπα, να δω αν έχει στείλει κάποιος άλλος. Το Ξώτης και υδροχό για τον κύριο Ρήλο. Α, ναι, θα διαβάσω και υδροχό για τον κύριο Ρήλο. Οκ. Okay. Να δω αν έχει κάτι άλλο. Δεν έχει κάτι άλλο από άλλα που να έχουν ζητήσει. Οπότε πάμε να δούμε. Λοιπόν, δύο ζώδια, γράφει το Astrology, θα καταφέρουν να ηρεμήσουν σήμερα 29 Αυγούστου. Δες αν είσαι μέσα, να δούμε αν είμαστε μέσα, Γιάννηση. Λοιπόν, μετά από μία ανάστατη ημέρα, η σελήνη στους ηχθείς θα προσπαθήσει να επαναφέρει την ηρεμία και τη θετικότητα, κάτι που έχουμε πραγματικά ανάγκη για να ξαναβρούμε τα πατήματά μας. Οι ρυθμοί θα είναι πιο χαλαροί και μάλλον θα καταπιαστούμε με ό,τι μας γεμίζει συναισθηματικά και τα κάνει να νιώθουν πιο όμορφα, βάζοντας στην άκρη δουλειές και υποχρεώσεις που μας αγχώνουν. Ενώ θα είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα, να συμπαρασταθούμε ή να βοηθήσουμε, αν και όποτε χρειάζεται. Οι δύο που θα είναι πιο γαλήνοι, χωρίς εντάσεις και διάφορα θέματα για να αντιμετωπίσουν, είναι οι ιχθύες και οι τοξότες. Καθώς η σελήνη χτυπά τον πρώτο και τέταρτο σύκο αντίστοιχα. Μάλιστα, θα καταφέρουν να μαγνητήσουν τα βλέμματα, άιντε ειρήνη, να εισπράξουν κοπλιμέντα και να έχουν τις ευκαιρίες τους στην ερωτική τους ζωή. Επιπλέον, θα βρεθούν με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα, μάλλον θα βρεθεί με την αρετή, θα περάσουν ένα όμορφο βράδυ και θα καταφέρουν να γεμίσουν τις μπαταρίες τους. Πολύ ωραία τα λέει, και για τους εχθείες και για τους τοξότες, έτσι στην γενική πρόβλεψη. Πάμε στον κρυό για το φίλο μας, το Γιάννηση, που όποιος έχει Γιάννηση πάντα θα κερδίσει. Λοιπόν, το τετράγωνο του ήλιου από τον έκτο σου, Γιάννηση, με τον ουρανό στον τρίτο σου, αναστατώνει το καθημερινό σου πρόγραμμα και φέρνει απρόβλεπτες υποχρεώσεις, τα καναρίνια. Μια είδηση, μια συνάντηση ή μια αλλαγή σε μετακίνηση μπορεί να σε αναγκάσει να τροποποιήσεις τα σχέδιά σου την τελευταία στιγμή και να εκνευριστείς. Δεν θέλετε να δείτε εκνευρισμένο Γιάννηση. Δεν τον έχω δει ποτέ. Στον χώρο της εργασίας θα επικρατεί η ένταση και ίσως δυσκολευτείς να συνεργαστείς με ανθρώπους που δεν ακολουθούν τους ρυθμούς σου. Εγώ τους ακολουθώ, είμαστε μια χαρά. Πρόσεξε τον τρόπο που εκφράζεσαι, γιατί η βιασύνη και ο εκνευρισμός μπορούν να προκαλέσουν παρεξηγήσεις. Μην πιέζεις υπερβολικά τον εαυτό σου. Όσο πιο ευέλικτος ή παραμείνεις, τόσο ευκολότερα θα αντιμετωπίσεις τα απρόοπτα. Απόφυγε τις παρορμητικές αποφάσεις από μια προσωρινή αναστάτωση. Δεν χρειάζεται να ανατρέψεις ολόκληρο τον προγραμματισμό σου. Πιστεύω ότι σου καθοδηγεί σωστά και σε ταλαιπώρησαν τα καναρίνια. Λοιπόν, πάμε για το δίδυμο που ζήτησαν οι φίλοι, γιατί είναι δύο που το ζήτησαν, ο Αναστάσης και άλλος ένας φίλος. Με τον ήλιο στον τέταρτό σου να σχηματίζει τετράγωνο με τον ουρανό στον πρώτο σου, αισθάνεσαι, φίλε Αναστάση, έντονα ανάγκη να αποδεσμευτείς από οικογενειακές πιέσεις και περιορισμούς. Μια ξαφνική κατάσταση στο σπίτι ή μια ένταση με δικό σου άνθρωπο μπορεί να ανατρέψει προσωρινά την ισορροπία σου. Δεν έχεις διάθεση να συμβιβαστείς και αντιδράς έντονα σε όσους προσπαθούν να καθορίσουν τις επιλογές σου. Ωστόσο, οι απότομες αποφάσεις ή τα σκληρά λόγια μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη απόσταση στη σχέση σου. Προσπάθησε να εξηγήσεις με ψυχραιμία τι θέλεις να αλλάξεις και να μην αντιμετωπίσεις κάθε διαφωνία σαν προσωπική επίθεση. Παράλληλα, μία αλλαγή στην εμφάνιση, στο χώρο ή στον τρόπο ζωής σου θα ανανεώσει την ψυχολογία σου. Διεκδίκησε την ανεξαρτησία σου χωρίς να διαταράξεις δεσμούς που έχουν ουσιαστική αξία. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για τον φίλο μας τον Αναστάση και πάμε στον τοξότη πιο αναλυτικά για τη φίλη μας την Ειρήνη που επιβεβαιώνει ότι θα βρεθεί με την αρετή. Να το. Τα ζώδια επαληθεύονται και οι άπιστοι θα πιστέψουν. Λοιπόν, αστειεύομαι προφανώς. Την πλάκα μας κάνω γιατί υπάρχουν και παρεξηγέριδες. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε την αναλυτική πρόβλεψη για την Ειρήνη στον τοξότη. Το τετράγωνο του ήλιου από τον δέκατό σου με τον ουρανό στον έδωμό σου δημιουργεί ένταση ανάμεσα στις επαγγελματικές επιδιώξεις και στις σχέσεις σου. Η ξαφνική αντίδραση από τον σύντροφο ή τον συνεργάτη σου μπορεί να ανατρέψει τα σχέδιά σου. Δεν αποκλείεται να αισθανθείς ότι οι απαιτήσεις των άλλων περιορίζουν την ελευθερία ή την επαγγελματική σου εξέλιξη. Απόφυγε τις απότομες αντιδράσεις και μην προσπαθήσεις να επιβάλλεις τις επιλογές σου χωρίς διάλογο. Μια συνεργασία ενδέχεται να αλλάξει μορφή ή να φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, χρειάζεται να ανανεώσετε μεταξύ σας δυναμική και να αφήσεις περισσότερο χώρο και στις δύο πλευρές. Αν είσαι ελεύθερος ή ελεύθερη, μία ξαφνική γνωριμία μπορεί να είναι συναρπαστική, αλλά αρκετά απρόβλεπτη. Μάλιστα. Και πάμε να διαβάσουμε τον καρκίνο για τη φίλη μας την Αγγελική. Το τετράγωνο του ήλιου από τον τρίτο σου με τον ουρανό στον δωδέκατό σου προκαλεί νευρικότητα και σε δυσκολεύει να συγκεντρωθείς στις υποχρεώσεις σου. Μία πληροφορία μπορεί να σε ευνηδιάσει και να σε κάνει να δεις διαφορετικά μία κατάσταση. Πρόσεξε τον τρόπο που εκφράζεσαι, καθώς υπάρχει κίνδυνος να αποκαλύψεις κάτι που προτιμούσες να κρατήσεις κρυφό. Καθυστερήσεις στις μετακινήσεις ή προβλήματα στην επικοινωνία και στην τεχνολογία ανατρέπουν προσωρινά το πρόγραμμά σου. Παράλληλα, σκέψεις και ανησυχίες που καταπίεζες επιστρέφουν και ζητούν την προσοχή σου. Απόφυγε τα βιαστικά συμπεράσματα και μην πιστεύεις αμέσως όσα ακούς. λίγος χρόνος μακριά από τη φασαρία θα σε βοηθήσει να βάλεις σε τάξη το μυαλό σου. Άκουσε τη διέστησή σου και μην αφήσεις τον φόβο να καθορίσει τις αποφάσεις σου. Φανταστικά στα λέει. Συμφωνώ με όλα, γιατί εγώ ξέρω και την αγγλική. Λοιπόν, και πάμε στον υδροχό για το ρίλο και την Ελένη που δεν είναι κανείς από τους δύο εδώ πέρα. Ελπίζω να ακούει κάποιος που δεν ακούει, αλλά οκ. Okay. Πάμε να δούμε τι λέει για τον υδροχό, να ξέρουμε και για μας τι γίνεται. Ο ήλιος από τον 8ο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον ουρανό στον 5ο σου και φέρνει απρόβλεπτες εξελίξεις σε οικονομικά και συστηματικά ζητήματα. Ένα έκτακτο έξοδο που αφορά ένα παιδί, παιδί δεν έχω, μία δημιουργική δραστηριότητα ή μία προσωπική επιθυμία μπορεί να ανατρέψει τον προϋπολογισμό σου. Απόφυγε τα οικονομικά ρίσκα, τις παρορμητικές αγορές και τις επενδύσεις που υπόσχονται γρήγορο κέρδος. Δεν είμαι τέτοιος τύπος. Στην προσωπική σου ζωή, μια ξαφνική γνωριμία ή μία αποκάλυψη ανανεώνει το ενδιαφέρον σου, αλλά ταυτόχρονα γεννά ανασφάλεια. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, η κτητικότητα και η ζήλια μπορεί να οδηγήσουν σε έντονες αντιδράσεις. Δεν έχω σχέση, για όποιον περνάει από το μυαλό του κάτι. Χρειάζεται να δώσεις περισσότερο χώρο στο πρόσωπο που αγαπάς, χωρίς να αποφεύγεις τις ουσιαστικές συζητήσεις. Μια κατάσταση θα σε αναγκάσει να αντιμετωπίσεις συναισθήματα που προσπαθούσες να ελέγξεις. Μάλιστα. Ρόιδο μας τα κάνει. Αυτό έχω να δηλώσω. Αυτά ήταν για τα... για τα ζώδια. Και ένας στο 95 ζητά και ζυγό. Για να δούμε και το ζυγό μία. Λοιπόν, για τον φίλο που ζήτησε ζυγό, το τετράγωνο του ήλιου από το 12ο σου με τον ουρανό στον 9ο σου φέρνει στην επιφάνεια φόβους και αφιβολίες που επηρεάζουν την κρίση σου. Μία είδηση, μία αποκάλυψη ή μία ξαφνική αλλαγή σε ένα ταξίδι που μπορεί να σε αναστατώσει. Νομικές, εκπαιδευτικές ή γραφειοκρατικές υποθέσεις ενδέχεται να παρουσιάσουν καθυστερήσεις και απρόβλεπτες εξελίξεις. Παράλληλα, αρχίζεις να αμφισβητείς πεπιθήσεις και επιλογές που μέχρι τώρα θεωρούσες δεδομένες. Απόφυγε τις βιαστικές αποφάσεις, καθώς δεν έχεις ακόμη όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Πρόσεξε παρασκηνιακές κινήσεις ή λόγια που μπορεί να εκθέσουν ένα μυστικό σου. Η ανάγκη να απομακρυνθείς από την καθημερινότητα γίνεται εντονότερη, όμως χρειάζεται ξεκούραση και όχι φυγή. Δώσε χρόνο στα γεγονότα να ξεκαθαρίσουν πριν να αποφασίσεις ποια κατεύθυνση θα κινηθείς. Μάλιστα. Δύσκολα τα λεγεία του ζυγού. Δύσκολα γενικώς τα άστρα. Λοιπόν, αυτά για τα ζώδια. Αλλά είμαι προβληματισμένος ιδιαίτερα, μπορώ να δηλώσω. Επειδή τα μοιραζόμαστε όλα. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, και να καλημερίσουμε τη φίλη
1: μας. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάσε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Η γαλλική παρουσία στον CSI δεν αλλάζει την εξίσωση για τη Λευκοσία. Επιφυλάξεις πίσω από τις δημόσιες εντυπώσεις. Γαϊτανάκι ανοιχτού τέλους στο Κυπριακό, που επενδύει η Λευκοσία από οι Βρυξέλλες και οι άλλες προτεραιότητες του Ερντογάν. Ο Ιωάννης Κασουλίδης στην ΚΑΠΑ. Τον πρώτο λόγο έχει η Ανίτα Δημητρίου. Τι προτρέπει τους ενδιαφερόμενους για το κρίσμα των προεδρικών. Πού το πάει ο Αβέροφ Νεοφύτου, το ψυχογράφημα της πολιτικής του συμπεριφοράς. Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου θέτει τους στόχους της νέας σχολικής χρονιάς. Τέρμα η φραξιονισμή στην ΕΔΕΚ δηλώνει ο Κούλης Μαυρονικόλας. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
4: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
5: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου», ανέβα ψηλά. Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το ολυμπιακός.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
8: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
9: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
8: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
9: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
10: Η σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. Pre-game, η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στο νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη στέψη. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Λαχιώτης και Ανδρέας Οδυσσέως. Ομόνια Πάφος. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς ζωντανά και αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
8: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Κόφα. Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
11: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
12: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
11: This is happening now.
12: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
11: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Με τη McLaren Racing, έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το All-Win Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα All-Win, το allwin.gr και το All-Win App.
14: This is going to be absolutely massive.
15: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
17: Μου πρώτο χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
1: Win Sport FM 94,6 Radio.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον πήγον Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα τη χώρα. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσική με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιώργος Γιαννίσης. Και όπως σημειώνει εδώ πέρα και η αρετή, τραγουδάρες έχει πει ο Δημήτρης. Μπράβο για το αφιέρωμα στον Δημήτρη Κόκοτα. Σε ευχαριστώ, αρετή. Να είσαι καλά. Και η Αγγελικούλα έστειλε την καλημέρα της και την αγάπη της στην αρετή. Και μου είπε για το προηγούμενο τραγούδι που έπαιξε το. Αυτά τα χίλια. Ότι το έχει χορέψει και τα λοιπά. Και γενικά η Αγγελική είχε τεράστια αγάπη στον Δημήτρη Κόκοτα πολλές φορές. Και είχε επιλέξει κιόλας όταν είχα δώσει τη μουσική επιμέλεια σε εσάς, που περιμένω από εσάς τις μουσικές επιλογές σας για όταν θα επιστρέψουμε πάλι σε κανονική ροή προγράμματος, γιατί κάπως τις επόμενες εβδομάδες θα κάνω εκπομπές Σάββατο και θα λείπω τις Κυριακές για κάποιες εκπομπές. Όπως και το επόμενο Σαββατοκύριακο θα απουσιάσω γιατί έχω μια υποχρέωση προσωπική. Περιμένω τις υποχρεώσεις σας. Λοιπόν, αυτά από Αγγελική και Αρετή. Πάμε στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Μεσσηνία που λέει: καλημέρα φίλε Σταύρο, ζέστη πολύ. Τι θα κάνουμε με αυτή τη ζέστη? Υπομονή και κουράγιο. Αυτό θα κάνεις φίλε Παναγιώτη. Και πάμε και στα μηνύματα εδώ πέρα. Και λέει εδώ πέρα ένας φίλος: γεια σου Σταύρο, τι πιστεύεις, είναι ο Ζιντάν στους 5 καλύτερους παίκτες όλων των εποχών? Στην προσωπική μου λίστα είναι ένας από τους μάγους που ξεχωρίζω. Είναι. Ένας άλλος λέει εδώ πέρα: καλημέρα τρελόπεδο, ετοιμάζομαι να φύγω γιατί σήμερα το απόγευμα θα τρέξω τον ημαραθώνιο στην Σκυρίτιδα Run 2026 έξω από την Τρίπολη. Μάκα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Ένας φίλος αναρωτιέται τι είναι τα τρίγωνα, τετράγωνα κτλ. Που λέμε στα ζώδια. Γιαννήση Θεέ, πάρε τον Sport FM. Δεν ξέρω αν έχει τέτοια οικονομική δυνατότητα ο φίλος ο Γιαννήσης. Τι άλλο έχει? Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ Τάκης. Γεια σου Τάκαρε. Καλημέρα Σταύρο, Γιάννης από Κρέστενα. Αν μπορείς πες και για Παρθενό. Δεν το είδα πριν αυτό Γιάννη, αλλά αύριο επιφυλάσσομαι. Υπάρχουν εδώ πέρα διάφορες αντιδράσεις για τη δήλωση αυτή που έκανε ο κύριος Μαρινάκης και αυτό που είπε ότι να πάμε all the way και να πάρουμε το Europa και τα λοιπά. Όλα αυτά θα δουν. Για το δίδυμο που διαβάσαμε πριν, λέει, πες δίδυμο, λέει, να δω αν θα βρω κοπέλα το Σεπτέμβριο. Μπορεί αύριο να σας πω τα ζώδια για Σεπτέμβριο. Να πω όλα τα ζώδια. Θα δω πώς θα το διαχειριστώ για να το πούμε. Θα είμαστε με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Λοιπόν, καλημέρα εκεί στην Πάτρα, στο Sport FM Πάτρα, γιατί οι πατρινοί παίζουν μουσική μόνο και δεν ακούμε τις εκπομπές. Κάντε κάτι. Αυτή είναι μια ιστορία που έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Την καλημέρα μας ξανά στο φίλο μας τον Αναστάσα από το Σεντροπέ. Πολύ καλημέρα σου, κρυός με κόρη Ταυρίνα. Αυτό δεν το είδα, Γιωργάρα, που λέει ο Δημήτρης ήταν αγαπημένος ακόμα και σε αυτούς που δεν ακούν λαϊκά. Πραγματικά σπουδαίος, Γιώργος Metal Taxi. Τι άλλο? Ναι, την Πορσελάνη περιμένεις εσύ για να καψουρευτείς. Γκομενιάρη, γκομενιάρη. Άκου τον, ερωτική εξομολόγηση θα μας κάνει σε λίγο. Έλα, λέγε πώς τη λένε. Σιγά μην πω το όνομα της κοπέλας τώρα, που έχει και παιδιά και σύζυγο κανονικά, μια χαρά είναι η κοπέλα. Να αναφέρω ότι ο Δημήτρης Κόκοτας είχε κάνει σημαντικό φιλανθρωπικό έργο στο Μαρούσο, που διατηρούσε εστιατόριο, πολλά δωρεάν γεύματα για άπορους και πάντα πρόθυμος να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας. Και έχω ανατριχιάσει τώρα, γιατί αυτό δεν το ήξερα. Αν και κάπου πήρε το μάτι μου ότι είχε και μαγαζί στο Νέο Ηράκλειο, και αυτό δεν το ήξερα, να σας πω την αλήθεια για τον Δημήτρη Κόκοτα. Και πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η δεύτερη στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει εξόδους για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στον Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ηρακλή στις 7.30 και δύο ώρες αργότερα παίζουν Πανετολικός Καλαμάτα, ενώ το κυρίως μενού είναι Κυριακάτικο. Στις 7.30 ο Άρης φιλοξενεί τον Όφη, ακολουθεί στις 8.15 η δοκιμασία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στις 9 ο Αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη και την ίδια ώρα η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει εκτός έδρας το εμπόδιο της Κηφισιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 7.30 με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Η δράση δεν σταματά στο τελευταίο σφύριγμα, αλλά μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και όπως πάντα ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Big Win Sport FM 94,6.
0: Επιστρέψαμε και επειδή έγινε μια παρεξήγηση, μου λέει με παντρεμένη ρε, δεν τρέπεσαι λίγο? Όχι, δεν ήμουνα ερωτευμένος από στα παιδικά μου χρόνια με παντρεμένη. Τώρα η κοπέλα είναι παντρεμένη. Τότε στο σχολείο ήμουν ερωτευμένος με ένα κορίτσι πάρα πολύ και αφιερώναμε Δημήτρη Κόκοτα και Στέφανο Κορκολή. Να ξέρετε, τέτοιος ήμουνα. Και Γιώργο Λεμπέση, αυτούς τους τρεις στη συγκεκριμένη κοπέλα. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στο φίλο μας τον Λέπουρα από το Ολυμπιακό Χωριό που λέει: καλημέρα, φίλε μου Σταύρο. Είχα μια ελπίδα να δω την ΑΕΚ με αντίπαλο τη Φέγενορντ, αλλά. Λοιπόν, και πάμε και στα υπόλοιπα. Μου έχει στείλει τώρα εδώ πέρα ένας φίλος που λέει: καλημέρα για έναν δήμαρχο κτλ. Εγώ διαφωνώ πάντως στο μήνυμα αυτό. Δεν συμφωνώ ότι είναι ο καλύτερος δήμαρχος έως τώρα. Διαφωνώ κάθετα, φίλε Ηλία. Κάθετα. Θεωρώ ότι είναι και από τους χειρότερους. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν θέλω να ανοίξω παραπάνω τη συζήτηση για ποιον και τι αφορά, αλλά θεωρώ ότι είναι από τους χειρότερους. Λοιπόν, και αυτή είναι και η αίσθηση που υπάρχει γενικότερα, να ξέρεις, επειδή μιλάω με ανθρώπους. Υπάρχει πολλή κριτική για την εθνική ομάδα μπάσκετ και ότι δεν μπορεί να λύσει ούτε ο Γκάλης ούτε ο Γιαννάκης το πρόβλημα, σε αυτά που ανέφερα, ότι πρέπει να υπάρξει μια έτσι, ένωση των ανθρώπων που έχουν προσφέρει στο άθλημα. Με κορυφαίο όλων τον Νίκο Γκάλη, τον Γιαννάκη και τους υπόλοιπους κτλ. Ένας άλλος λέει: Παπαλουκάς, Διαμαντίδης, Πρίντιζης, οι Legends θα τα βλέπουν αυτά και θα θέλουν να ανοίξει η γη. Τραγωδία. Από μπάσκετ λέει μόνο Ευρωλιγκάρα. Διαφωνώ. Θεωρώ ότι η Ευρωλίγκα έχει κάνει πάρα πολύ κακό στο ελληνικό μπάσκετ, γιατί οι σύλλογοι με αποτέλεσμα ως στόχο να φτάσουν όσο πιο μακριά γίνεται στην Ευρωλίγκα και φυσικά στόχο την κατάκτησή της έχουν κάνει κακό στο ελληνικό μπάσκετ και αυτό δεν το αντιλαμβάνεται κανείς από τους μεγάλους. Ένας άλλος λέει να φύγει ο Σπανούλης, λες και είναι ο Σπανούλης το πρόβλημα. Κριτική στην ΕΟΚ. Λέει: φανταστείτε εθνική ομάδα που έχει στο ρόλο της έναν από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών να έχει καταντήσει έτσι και μάλλον αναφέρεται στο Γιάννη, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Ποιος Γκάλης και Γιαννάκης, διώχνεις τον Σπανούλη και ζητάς από τον Μπαρτζόκα 2 χρόνια να φτιάξει ένα κορμό. Και ο Μπαρτζόκας να έρθει και ο. Και ποιος να πω, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, ο κορυφαίος όλο το πρόκειο, ο Τζόρνταν να είναι στον πάγκο, έτσι όπως είναι το σύστημα στο ελληνικό μπάσκετ, δεν πρέπει να δούμε ποτέ προκοπή. Ένας άλλος παιδί είπα λύση, λέει: λύση έχει μόνο ο ΠΑΟΚ. Καλό, ένας άλλος ασκεί κριτική στο Σπανούλη και λέει: τελικά απέδειξε ότι δεν έχει κάνει τίποτα και ότι δεν αξίζει σαν προπονητής. Διαφωνώ κάθετα ότι δεν είναι το πρόβλημα ο Σπανούλης. Αλλά γενικότερα η λειτουργία του ελληνικού μπάσκετ. Ένας άλλος αναφέρεται στην ΑΕΚ και λέει ότι παιδιά η ΑΕΚ πολύ δύσκολο θα μαζέψει πάνω από 5 βαθμούς όσο για τον Όφη πιθανότατα τελευταίος με έναν 2 βαθμούς. Θα το δούμε. Θα το δούμε τι θα γίνει. Πάνω, όχι πάνω. Ο Γιαννίσης είναι. Σταύρο Γιώργο, καλημέρα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάικλ Τζάκσον, μήπως θα μπορούσε να παίξει το βράδυ η εκπομπή που κάναμε πριν από λίγα χρόνια? Να είστε πάντα καλά, Νικόλας. Γεια σου, Νικόλα. Κριτική για τον Ολυμπιακό ότι δεν θα κάνει τίποτα φέτος και θα χάσει και από την Τερέντσε και την μεγάλη ευκαιρία της Τερέντσε για νίκη με Ολυμπιακό. Οκ. Okay. Θα τα δούμε όλα αυτά, παιδιά. Κρατήστε λίγο τις κριτικές σας και θα κάνουμε λογαριασμό και ταμείο τον Ιανουάριο, τέλη Ιανουαρίου. Και η κριτική στους ανθρώπους που ασχολούνται με τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού ότι δεν πάει όλη καλά η κατάσταση. Και γενικότερα όλα αυτά που καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν. Τι άλλο έχει εδώ πέρα? Ένα λεπτάκι να δούμε πού το. Γιατί έφυγε προς τα πάνω. Καλημέρα Σταύρο και συνόμως παρέα. Έχουμε συγκαθεί φέτος με το μεταγραφικό σχεδιασμό. Τη φάση μας δουλεύουν ψηλό γαζί, λέει ο Μιχάλης 7 Κορυδαλάρα. Άλλη κριτική για τον Σπανούλη και την εθνική. Δεν φταίει ο Σπανούλης για εμένα, ούτε οι παίχτες που βρίσκονται τώρα. Φταίει το πώς λειτουργεί το ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Ξεκάθαρα. τι άλλο έχει. Αυτά. Αυτά τα, θεωρώ ότι τα διάβασα όλα τα μηνύματα. Τι ψάχνουμε να βρούμε, Σταύρο μας, μας άφησε πίσω το άβλημα. Το σκεπτόμενο μπάσκετ ξεπεράστηκε και πήγε στην ταχύτητα και στις πολλές επιθέσεις. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση και πιστεύω ότι αύριο με τον Χρήστο Μπορομπόλη μπορείτε να συζητήσετε περισσότερα, που είναι και μπασκετάνθρωπος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα προγράμματα σε εξωτερικό και Ελλάδα που θα κάνουμε φινάλε. Θυμήθηκα για ποιο λόγο είχα ανοίξει εδώ πέρα το sportfm.gr, γιατί ήθελα να δω και την πρώτη αγωνιστική στην Superbet Super League. Ένα λεπτάκι να ανοίξει εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε στην Αγγλία. Δεύτερη αγωνιστική. Χθες η Manchester City επικράτησε με 4-1 της Crystal Palace στην έδρα της Crystal Palace. Σήμερα έχουμε σέντρα στις 2.30 με τη Liverpool να υποδέχεται την Nottingham Forest. Στις 5 η Bournemouth υποδέχεται την Everton. Έχουμε στις 5 το Coventry Hull, οι δύο νεοφώτιστες. Και στις 7.30 η Tottenham παίζει με την Newcastle. Αύριο Chelsea Brighton, Leeds Bradford, Sunderland Fulham και Manchester United Ipswich. Τη Δευτέρα η Arsenal του Τζόλι παίζει στην έδρα της Aston Villa. Και να καλημερίσω τον Νικόλα που τον ξέχασα και ζητάω συγγνώμη, του ζητάω συγγνώμη γιατί είχε έρθει πριν. Που λέει καλημέρα γορίνα, πρωινό καφεδάκι με τη γυναίκα μου τη Μαριάννα και φυσικά την Ήρια. Τι κομμάτια έχει πει, προφανώς αναφέρεται στον Δημήτρη Κόκοτα, και μου στείλε φωτογραφία με την Ήρια που γράφει φύλακας. Άμα έχεις Ήρια, δεν φοβάσαι τίποτα. Και όπως έχω πει, είναι η ίδια ο Τζόι. Οπότε ετοιμαστείτε να γνωριστείτε με τον Δημήτρη. Αφήνουμε Νικόλα, Ήρια και Μαριάννα, που τους ευχαριστώ για τα μηνύματα. Και πάμε στην Γερμανία, Bundesliga, πρώτη αγωνιστική, καλά το είπα. Μπάγερ Μονάχου Στουτγκάρδη 5-1. Σήμερα στις 4.30 η Leverkusen παίζει στην έδρα της Elversberg. Η Κολονία παίζει με τη Χόφενχάιμ στις 4.30 είναι το βασικό πρόγραμμα. Mainz Paderborn, Λιψία Gladbach, Union Βερολίνου Eintracht και στις 7.30 η Dortmund του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια παίζει με το Αμβούργο. Οπότε θα δούμε Κωνσταντέλια και Καρέτσα. Αύριο 4.30 Φράιμπουργκ Βέρντερ και το απόγευμα Augsburg Σάλκε. Φεύγουμε από τη Γερμανία, πάμε Ισπανία, Λα Λίγκα. Τρίτη αγωνιστική έχει φτάσει εσείως η Ισπανία. Σανταντέρ Έλτσε 3-2, Αλαβές Βιγιαρεάλ 1-0. Σήμερα στις 6 Λεβάντε Μπέτις, στις 8 Σοσιεδάδ Εσπανιόλ και στις 10.30 Σεβίλη Ατλέτικο. Αύριο η Ρεάλ παίζει με τη Μάλαγα, η Λακορούνια υποδέχεται τη Βαλένθια και το βραδάκι υπάρχει το Θέλτα Μπιλμπάο. Τη Δευτέρα έχουμε το Οσασούνα Χετάφε και Μπαρτσελώνα Βαγεκάνο. Πάμε στη Γαλλία, πρώτη κατηγορία Λιγκάν, δεύτερη αγωνιστική, χθες Λίλ Παρίς Ζερμέν 2-2. Ου, γέλα για την Παρί. Στρασβούργο Λανς 6:15 σήμερα. Και στις 10 παρατέταρτο έχουμε Οσέρ Ανζέ, Μπρέστ Τουλούς και Λοριάν Τρουά και Λιόν Χαύρι. Αύριο Παρί FC Ρεν με Λεμάν και Μονακό Μαρσέι. Ωραία ματσάκια έχει στη Γαλλία. Πάμε τώρα στην Ιταλία, στη γειτονιά μας. Δεύτερη αγωνιστική Σέρι Α. Χθες η Μίλαν επικράτησε με 2-0 της Βενέτσια. Σήμερα στις 7.30 Φιωρεντίνα Φροζινόνε, την ίδια ώρα Μόντσα Ουντινέζε και επίσης Σασουόλο Τωρίνο. Και το βραδάκι 10 παρατέταρτο Γιουβέντους υποδέχεται την Πάρμα. Αύριο η Νάπολη υποδέχεται την Κόμο που είναι αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League. Η Ίντερ παίζει στην έδρα της Κάλιαρη, η Λάτσιο παίζει με την Τζένοα και τη Δευτέρα έχουμε Λέτσε Ρώμα και Αταλάντα Μπολόνια. Μάλιστα. Και πάμε στην Ολλανδία, Eredivisie για τέταρτη αγωνιστική έχουν φτάσει εκεί πέρα. Γιατί ξεκίνησαν νομίζω 2 εβδομάδες νωρίτερα από τους άλλους στα ξένα πρωταθλήματα. Χθες Groningen Fortuna Sittard 2-3. Σήμερα Excelsior Sparta Rotterdam 5.30. 8 παρατέρατο Alkmaar Go Ahead Eagles. Και στις 10 το βράδυ η Τσβόλε υποδέχεται την Nijmegen. Αύριο το μεσημεράκι Ουτρέχτη Eindhoven. Φέγενορ Άντο Ντενχάγ, Βίλεμ Χέρεφεν και ο Άγιαξ παίζει στις 6 παρατέταρτο στην έδρα της Τέλσταρ. Και το βραδάκι αύριο Καμπούρ Βέντε. Και πάμε να δούμε και το τουρκικό πρωτάθλημα, να δούμε ποιο παίζει η Γαλατασαράι, που είναι αντίπαλος της ΑΕΚ του Champions League. Παίζει με την Κοσδεπέ. Σήμερα το βράδυ, 9.30, Γαλατασαράι Κοσδεπέ. Αυτά και από την Τουρκία. Και πάμε και στην Πορτογαλία, που έχουμε τα παιδιά μας. Και χθες παίζει και η Sporting. Να δω αν έπαιζε και ο Ιωαννίδης ή ο Βαγιανίδης. Λοιπόν, ο Ιωαννίδης πέρασε αλλαγή από ό,τι βλέπω. Πέρασε αλλαγή ο Ιωαννίδης και επικράτησε με 4-0 η Sporting. Να δω αν έβαλε κανένα γκολάκι. Όχι, ήταν όλα τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Στο 5, 19, 26 και 37. Άνετη νίκη τη Sporting επί τις 2 άδερ για την τέταρτη αγωνιστική της Primeira Liga της Πορτογαλίας. Σήμερα 5.30 Αλβέρκα Σάντα Κλάρα, Αρούκα Μαρίτιμο, Ακαδέμικο Βισέου Πόρτο στις 8 και αύριο έχουμε Νασιονάλ Εστρέλα με τρέλα, Κάσα Πία Μορεϊρένσε και Φαμαλικάο Ζιλ Βιθέντε. Αύριο το βραδάκι Μπενφίκα του Παυλίδη με Μπενφίκα Εστορίλ και Μπράγκα με Γκυμαράες. Αυτά από τα εξωτερικά και πάμε και στην Ελλάδα. Σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια. Στις 7.30 ο Βόλος υποδέχεται στο Πανθεσσαλικό τον Ηρακλής. Τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 9. Και στις 9.30 ο Πανετολικός φιλοξενεί την Καλεμάτα στο Αγρίνιο, Κοσμοτέ Sport 8. Αύριο έχουμε Άρης Όφη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Άρα και αυτό θα πάει η Ειρήνη με την Αρετή. Στο Περιστέρι θα πάνε. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Και τι ωραία που τα φτιάξανε άλλη μια φορά στη Σούπερ Λίγκα. 9 η ώρα ο Αστέρας με τον Ολυμπιακό και 9 η ώρα Κηφισιά ΑΕΚ. Φανταστικά. Μπράβο. Ειρωνικά το λέω. Και την Δευτέρα ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική της Στίχημαν Super League με το Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στη Λιβαδιά. Και κάπως έτσι γίνεται το φινάλι της αγωνιστικής. Και πάμε να δούμε και την πρεμιέρα, την κλήρωση της πρεμιέρας για την Superbet League 2. Πρώτη αγωνιστική είναι Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β, Μαρκό Μελαραμπή Πανσεραϊκός, Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς, Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας. Έχουμε ντέρμπι από δύο ομάδες που είναι στην πρώτη κατηγορία, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος, τα μέρη του Ακτύπη, και Πανθρακικός Πύργος. Αυτή είναι η πρεμιέρα τη Superbet League 2 και περιμένουμε να ξεκινήσει από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στις 6 Σεπτεμβρίου. 6 Σεπτεμβρίου είναι η γενική ενημέρωση, οπότε κάπως έτσι θα ξεκινήσει η αγωνιστική στη Superbet League 2. Αυτά, να δω και κανένα μήνυμα αν υπάρχει εδώ πέρα. Καλημέρα, λέει Δημήτρης Μποντζούρ από Μασαλία. Υπάρχει κριτική για το Μαρινάκι. Και τη Ρεάλ το φόβητρο. Όντως τώρα υπάρχει τέτοιο στίχο στον ύμνο της ΑΕΚ Σταύρου. Ναι, είναι το φόβητρο και είναι και η μοναδική ομάδα που δεν έχει κερδίσει ποτέ στο Champions League η ΑΕΚ. Η Arsenal, η ΑΕΚ και η Marseille. Δεν έχει κερδίσει ποτέ η Ρεάλ στο Champions League. Δεύτερη σερή γκέλα για την Παρία.

0: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
1: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος.

0: Καθημερινή Κύπρου. Πρεμίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
2: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006...
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Πόρτο Λεόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 10:20 στον Αλφα Κύπρου.
0: Σχολείο, οδηγός επιβίωσης για τη νέα χρονιά. Πώς προετοιμάζουμε σωστά τα παιδιά, τι πρέπει να προσέχουμε στη μελέτη, τη διατροφή, τις εξωσχολικές δραστηριότητες, πώς αντιμετωπίζουμε το bullying και πώς αξιοποιούμε το ChatGPT. Σχολείο, μια χρήσιμη έκδοση για όσα απασχολούν μαθητές και γονείς. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
7: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
6: This is happening now.
7: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
8: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: φίλες και φίλοι του Sport FM, καλή σας μέρα. Σάββατο 29 Αυγούστου, 8 και 10, σας καλημερίζουμε. Ακούτε την εκπομπή The Marshall στο Sport FM 95. Μαζί μας και ο Αλέξανδρος Παπαντονίου φυσικά. Καλημέρα Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα Παντελή. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα σε όλους. 29.50 τα μηνύματά μας, ότι θέλετε να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε για τον Grand Prix του Ισολαδίας ή της Μόντσας που έρχεται. 29.50 λοιπόν τα μηνύματά μας, ναι. Και είχαμε τον Grand Prix της Ολλανδίας.
1: Ναι, ίσως το πιο ωραίο Grand Prix της χρονιάς μέχρι στιγμής.
0: Αλήθεια?
1: Κατά την άποψή μου.
0: Απαράγια μου, okay. Ξέρεις εσύ πολλούς που διαφωνούν με σένα για το συγκεκριμένο. Εντάξει. Grand Prix.
1: Νομίζω ήταν από τα πιο ωραία.
0: Ήταν ωραίο Grand Prix, το sprint χάλασε το λίγο. Το τι άφησε πίσω το Zandvoort, γιατί το sprint ήταν πραγματικά, δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω, άθλιο.
1: Αδιάφορο, ήταν αδιάφορο.
0: Ήταν ένα προσπέρασμα σε εκείνον το sprint.
1: Ήταν πραγματικά αδιάφορο το sprint, όμως ο αγώνας μας αντάμιψε.
0: Ναι, είχε suspense, είχε ο αγώνας, η αλήθεια, ναι, ειδικά στην αρχή με το μεγάλο ατύχημα που είχε ο Max Verstappen. Δεν το περίμενα εγώ να σου πω αλήθεια γίνον το ατύχημα.
1: Ναι, ήταν έναν
0: διαχειρός του Max, Λίον.
1: Ήταν έναν οδηγικό λάθος που δεν μας έχει συνηθίσει, ναι, ο Verstappen σε τέτοια. Βέβαια, εντάξει.
0: Δικαιούται, ναι. Αν κάνει και γίνος ένα λάθος.
1: Ναι, ενώ ότι σε αυτές τις συνθήκες όλοι οι πιλότοι μπορεί να πέσουν σε κάποιο λάθος κάποια στιγμή.
0: Σωστό. Επάντησε την άσπρη γραμμή, έτσι, που ήταν την ώρα που ήταν και λίγο βρεμένη η πίστα, και η άσπρη γραμμή προφανώς είναι λίγο διαφορετικό που το δρόμο. Οπότε έφυγε, δεν το συγκράτησε το μονοθέσιο και επιενύβρε τις μπαριέρες.
1: Ακριβώς, εντάξει. Κακή στιγμή για τον τελευταίο του Grand Prix, ναι. Στην πατρίδα το εννοώ.
0: Στην πατρίδα.
1: Όμως, ναι, και χωρίς το Verstappen είχαμε έναν πολύ ωραίο αγώνα με διάφορα περιστατικά.
0: Πολλά σκαμπανεβάσματα στην κορυφή.
1: Ναι, είχαμε τα δράματα της Ferrari.
0: Καλά. Τα ενδοοικογενειακά τους που έχουν γίνει τα περίεργα ώρες-ώρες.
1: Ναι, θα συζητήσουμε στην πορεία.
0: Σίγουρα.
1: Να δώσουμε τις βαθμολογίες και τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Να πάμε στα αποτελέσματα βασικά. Πρώτα, του Ολλανδικού Grand Prix. Λοιπόν, είχαμε νίκη του Λάντο Νόρις με τη McLaren. Και το βάθρο συμπλήρωσαν οι δύο Mercedes με τον Κίμι Αντονέλη στη δεύτερη θέση και τον George Russell στην τρίτη. Ακολουθήσαν οι δύο Ferrari με Hamilton και Leclerc. Έκτος τερμάτισε ο Πιάστρι. Έβδομος ο Λίαμ Λόσο. Όγδος ο Χάλκενμπεργκ. Ένατος ο Φερνάντο Αλόνσο. Βαθμούς για την Άστον Μάρτιν.
0: Ναι, επιτέλους.
1: Και δέκατος ο Πιέρ Γκάσλι. Και μετά είχαμε εκτός βαθμών το Τσουνότα, το Λίμπλατ στη 12η θέση, Μπορτολέτο στη 13η, Φράνκο Κολαμπίντο στη 14η, Σέρτζιο Πέρε στη 15η, Κάρλος Σάινς στη 16η, Αλεξάνδρ Άλμπον στη 17η και. Α, συγγνώμη, ο Άλμπον, ναι, στη 17η, αλλά δεν τερμάτισε ο Άλμπον και οι υπόλοιποι μαζί του, Μπότας, Όκον, Στρόλ, Μπέαρμαν και Verstappen, που δεν τερμάτισαν.
0: Πολύ κακό Σαββατοκύριακο για τη Χάς και για τη Williams.
1: Και για τη Williams, ναι. Και για τη Williams. Διπλή εγκατάληψη για τη Χάς. Ναι.
0: Εντάξει, Williams. Έκαμε μας λίγο, η Χάς έφερε λίγο ενδιαφέρον με τις εγκαταλείψεις της. Έκαμε λίγο πάνω κάτω τον αγώνα, με τα safety cars και τα λοιπά.
1: Ναι, είχαμε, εντάξει, με τη Χάς μια διπλή εγκατάληψη είναι μια διπλή εγκατάληψη σε έναν αγώνα.
0: Ναι, ό,τι χειρότερο για τη Χάς. Πάμε να δούμε τους οδηγούς την κατάταξη, ναι, στο πρωτάθλημα. Στην πρώτη θέση φυσικά ο Κίμι Αντονέλη με 242 βαθμούς. Δεύτερη θέση George Russell με 183. Τρίτη θέση Lewis Hamilton με 183 επίσης. Ισοβαθμία με τους δύο. Λάντο Νόρις έρχεται πάνω-πάνω σιγά-σιγά στην τέταρτη θέση με 159. Ο Leclerc στην πέμπτη με 155. Max Verstappen στην 6η θέση με 112 βαθμούς. Oscar Piastri στην 7η με 104. Isaac Hadjar στην 8η με 68 βαθμούς. Liam Lawson στην 9η με 49. Εντάξει, οι βαθμοί που πιάει για τη Red Bull ο Lawson. Ας να το συζητήσουμε να τελειώσω τους πίνακες. Pierre Gasly 10η θέση

0: 34 βαθμούς. 11η θέση ο Άρβιν Λίμπλατ με 23 βαθμούς. 12η θέση Φράνκο Κολαπίντο με 19. 13η θέση ο Όλιβερ Μπέαρμαν με 18 βαθμούς. Γκάμπριελ Μπορτολέτο στη 14η με 10. Χάλκενμπεργκ με 6 στη 15η. Σάινς στην 16η με 6 βαθμούς. Αλμπόν στη 17η με 5. Ο Κον στη 18η με 3. Αλόνσο στην 19η με 3 επίσης. Και οι υπόλοιποι Τσουνότα, Στρόλ, Μπότας, Πέρες χωρίς καθόλου βαθμούς μέχρι τώρα. Και πάμε να δούμε και την κατάταξη των... Έλα.
1: Κάτι ερώτησες για τον Λίμπλατ, αλλά ναι, να δούμε και τις ομάδες.
0: Ναι, ναι, να δούμε και τις ομάδες πρώτα. Είναι η Mercedes στην πρώτη θέση με 425 βαθμούς, η Ferrari στη δεύτερη με 338, McLaren στην τρίτη θέση με 263, η Red Bull στην τέταρτη με 186, Racing Bulls στην πέμπτη θέση με 66 βαθμούς, Alpine στην έκτη με 63, στην 7η η Haas με 21 βαθμούς, στην 8η η Audi με 16, η Williams στην 9η θέση με 11, η Aston Martin με 3 στη 10η θέση και η Cadillac χωρίς καθόλου βαθμούς ακόμα στην τελευταία 11η θέση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα πώς έχουν μέχρι σήμερα οι βαθμολογίες στη Φόρμουλα 1. Πρώτα, εντάξει, πρώτα θα έλεγα ότι ο Νόρις έκαμε πολλά καλό comeback μες στη μέση της σεζόν και δεν ξέρω, ας συνεχίσει έτσι να φέρει πολλά προβλήματα και στη Mercedes από ό,τι φαίνεται.
1: Βέβαια, βέβαια, η McLaren φαίνεται ότι θα παίξει τον ρόλο ρυθμιστή που έχουμε μπει και σε προηγούμενες εκπομπές. Τα update της φαίνεται να δουλεύουν και είναι η ομάδα η οποία θα ρυθμίσει ενδεχομένως το πρωτάθλημα οδηγών τουλάχιστον.
0: Έτσι όπως τη βλέπω, νομίζω σε μια φάση να έχει πιο σημαντικό, να έχει πιο μεγάλο ρόλο παρά η Ferrari στο θέμα ποιος παίρνει πρωτάθλημα, ας πούμε. Ή στον ποιο εστιάζουμε, στους οδηγούς.
1: Για τους οδηγούς λες.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, αυτό λέμε τώρα. Mm-hmm. Διότι τουλάχιστον διαχειρός Λάντο Νόρις τώρα που είχαμε και τις δύο νίκες, γιατί ο Πιάστρη φαίνεται να δυσκολεύεται λίγο.
0: Θέλει ακόμα λίγο χρόνο νομίζω, ναι. Ο Πιάστρη.
1: Ο Νόρις δείχνει φορμαρισμένος, δείχνει να τα βρίσκει με το μονοθέσιο.
0: Ναι.
1: Και ακριβώς θα είναι μεγάλος πονοκέφαλος και για τη Mercedes αλλά και για τη Ferrari.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχουμε τρεις βασικούς διεκδικητές. Είναι ο Χάμιλτον με τις δύο Mercedes και ο Νόρις ο οποίος πλησιάζει.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι. Εντάξει, δεν είναι πολύ
0: κοντά
1: πίσω.
0: Του Τζο Λεκλέρκ, αλλά έθελα λούσα ότι. Όχι, είναι κοντά, Λεκλέρκ, sorry. Είναι 183 ο Χάμιλτον, 159 από κάτω ο Νόρις, 155 ο Λεκλέρκ. Άρα ναι. Θα λέγαμε τους Κίμι, Τζόρτζ και Λούις για τους κύριους με έναν ερωτηματικό, ναι. Να θα έρθει να μπει και ο Νόρις.
1: Ναι, θα εξαρτηθεί και το κατά πόσο θα φέρει καλά αποτελέσματα όταν τον έλυσε στους επόμενους αγώνες. Διότι δεν είναι πάρα πολύ πίσω ο Νόρις αυτή τη στιγμή. Είναι από τους δεύτερους και, δεύτερον και τρίτον εννοώ. Το χωρίζουν μια νίκη σχεδόν βασικά.
0: Μια νίκη και έναν κακό αποτέλεσμα για τους άλλους, ας πούμε.
1: Ναι, όμως ο Αντορέλη είναι σχεδόν
0: 90,
1: σχεδόν 100, ναι. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Οπότε γι' αυτό δεν θα τον έβαλα τον Νόρις.
0: Για άμεσο διεκδικητή.
1: Άμεσο διεκδικητή. Παρόν. Όμως η φόρμα που έχει τα τελευταία δύο Grand Prix και που δείχνει ότι δεν είναι πυροτέχνημα, ναι. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Σωστό.
1: Θα τον καταστήσουν ως καθοριστικό παράγοντα για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, διότι αυτή τη στιγμή αφαιρεί βαθμούς από όλους.
0: Μάλιστα.
1: Έχοντας πάρει δύο νίκες δηλαδή, αφαίρεσε 7 βαθμούς, 7 και 7, 14 βαθμούς από τον πρώτο και στις δύο περιπτώσεις. τουλάχιστον. Ενώ ότι παίρνοντας την νίκη, εστέρισαν τη διαφορά των 7 βαθμών που παίρνει ο πρώτος,
0: ναι,
1: σε δύο Grand Prix από, τον, από, από, και από τους τρεις διεκδικητές. Οπότε θα παίξει το ρόλο της McLaren, ενδεχομένως και με τον Piastri, αν βρει τα πόδια του. Έχουμε και τον Verstappen, ο οποίος θα παίξει τον ίδιο ρόλο.
0: Το Verstappen σίγουρα δεν τον ξεγράφουμε ποτέ. Δεν είναι ότι μπορεί να πιάσει νίκες για φέτος όπως τον νωρίς, αλλά σίγουρα μπορεί να είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος να βρεις μπροστά σου να προσπεράσεις. Άρα θεωρώ ότι εκείνον είναι ένα πολύ σημαντικό παράγοντα για το πώς προχωράει η σεζόν.
1: Ακριβώς. Και με δεδομένο ότι στη Μόντζα, που είναι ο επόμενος αγώνας, ο Αντωνέλη θα έχει ποινή.
0: Ναι, θα έχει. Σωστό.
1: Ναι, θα αλλάξει. Θα πάρει το πρώτο extra power unit για τη χρονιά. Γεγονός που σημαίνει ότι θα ξεκινήσει από πίσω. Εντάξει, η Μόντζα είναι θεωρητικά μια πίστα εύκολη στα προσπεράσματα, αλλά το midfield είναι midfield.
0: Ναι, είναι 10 θέσεις που θα είναι η ποινή. Οπότε αν και pole position να πιάσει. Το πολύ θα ξεκινήσει στη 10η θέση, ας πούμε. Γι' αυτό λες midfield.
1: Ναι, διότι όταν είσαι από 10ο και κάτω.
0: Να σου πω, αν είμαστε στον τρίτο αγώνα τη σεζόν και είχαμε το πράγμα, να σου πω πολλά. Θα είχε σχετικά με σε εισαγωγικά εύκολη δουλειά να προσπεράσει να του περάσει ο Αντωνέλη. Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, νομίζω πως δεν θα είναι τόσο εύκολο να έρθει που τη δεκάδα στην πρώτη θέση.
1: Ναι, διότι στην αρχή της χρονιάς οι Mercedes ήταν πολύ καλύτεροι από τους υπόλοιπους.
0: Ναι.
1: Κάτι που δεν ισχύει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Εντάξει, έχει ρυθμό ο Αντωνέλη, έχει ταχύτητα. Αλλά μην ξεχνάς ότι στο midfield είναι πολύ πιο εύκολο να συμβούν απρόπτα, ας πούμε, ειδικά στην κίνηση και τα λοιπά. Mm-hmm. Όταν είσαι εμπλεμένος στο midfield, δεν ξέρεις ποτέ πώς θα εξελιχθεί ο δικός σου αγώνας.
0: Ισχύει.
1: Αυτό είναι βασικά το σενάριο για τους επόμενους αγώνες που βλέπουμε. Έχουμε ουσιαστικά τις δύο Mercedes, οι οποίες έχουν και αυτές τα εσωτερικά τους τα θέματα να λύσουν.
0: Μα έχουν τα οξά αποφασίσαντα, έτσι όπως το είδαμε στο Zandvoort.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δουλεύει καλύτερα η ομάδα.
0: Sorry, απλά να το συμπληρώσω. Πολλοί κόσμος λέει ότι ήταν η αποδοχή του George Russell ως ο number 2 του το πράγμα που έγινε στο Zandvoort. Ο ξαλίον extreme του διάποψη, νομίζεις, τόσο σύντομα.
1: Δεν.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια για το Russell και το κατά πόσο έχει αποδεχτεί το αν είναι νούμερο 2. Εγώ αυτό που είδα ήταν ότι που θέλω να θίξω, ας πούμε, είναι ότι οι πιλότοι της Mercedes λειτουργήσαν πολύ πιο ομαδικά από τους πιλότους της Ferrari. Και αυτό είναι θέμα της ομάδας.
0: Και με λιγότερο θόρυβο. Και με λιγότερο θόρυβο μες στη ραδιο.
1: Ναι. Τώρα εντάξει, ναι, του έδωσε μια δεύτερη θέση. Ο Ράσελ θεωρητικά θα μπορούσε να την κρατήσει, ας πούμε. Αλλά.
0: Ναι, δηλαδή, κάπως. Τι ήταν η διαφορά αν έρχεται τον Αντωνέλη τρίτος και ο Ράσελ δεύτερος?
1: Ήταν πως 3-4 βαθμοί.
0: Οπότε, άρα οι Mercedes προσπάθησαν να δώσει τους 3-4 βαθμούς του στον Αντωνέλη. Ακόμα είμαστε μέσα στη σεζόν και οι δύο τους, θα έλεγα, είναι διεκδικητές τίτλου.
1: Ήταν σε διαφορετικές στρατηγικές όμως, σωστά.
0: Διαφορετικά ελαστικά, ναι.
1: Ναι, τούτον έχει μεγάλη σημασία.
0: Ο Αντωνέλη ήταν με καινούργια soft και ο Ράσελ ήταν με hard κόμμα.
1: Ναι, έχει σημασία στη βάση που το συζητούμε όσον αφορά και το τι έγινε με τη Ferrari, γιατί ήταν κάτι αντίστοιχο. που όταν δεοντολογικά, ρε παιδί μου, όταν βρίσκεσαι σε διαφορετική στρατηγική, οφείλεις να μην εμποδίζεις τον συνοδηγό σου όταν πρόκειται για τέτοιο ενδεχόμενο. Γιατί αυτό είχε γίνει στη Φεράρι. Οπότε δεν θα έλεγα απαραίτητα ότι ήταν παραδοχή του Ράσελ ότι είναι νούμερο 2. Είναι κυρίως είναι διοντολογικό το ζήτημα στην προκειμένη περίπτωση και είναι ακριβώς αυτό που είχε γίνει με τις δύο Mercedes και δεν είχε γίνει με τις δύο Φεράρι.
0: Η Φεράρι χάσε πολύ χρόνο συζητώντας το στον αέρα του το θέμα.
1: Μα δεν ήταν και ξεκάθαρες οι οδηγίες της. Η Φεράρι ουσιαστικά αντί να πει του Λεκλέρ να αφήσει τον Χάμιλτον να περάσει, ναι, να του αφήσει, να του ζητήσει, ναι, να κάνει πέρα για να περάσει ο Χάμιλτον, διότι είναι σε διαφορετική στρατηγική.
0: Και ήταν και πιο κλήρωση, αλήθεια.
1: Ναι, μα αυτό ήταν το θέμα. Γι' αυτό θα τον αφήσει, διότι είναι σε άλλη στρατηγική και είναι πιο γρήγορο. Προσπάθησε να το πει, αλλά να μην το πει. Δημιούργησε μια ανασάφεια ουσιαστικά και εδώ προκύπτει και το πρόβλημα του Λεκλέρ που συζητάμε από την αρχή της εκπομπής, ας πούμε, όσον αφορά την επιλογή της Φεράρι να έχει ένα πιλότο σαν τον Λεκλέρ και την επιλογή του Λεκλέρ, ναι, να μένει σε μια ομάδα σαν τη Φεράρι, δεν δείχνει ότι δεν έχει την οριμότητα που απαιτείται για να είσαι σε μια τέτοια ομάδα.
0: Θεωρείς το εγωιστικό το
1: όχι, δεν είναι εγωιστικό. Okay. Είναι επόμενο του να μην έχεις αυτή την εμπειρία. Είναι η συνέπεια που ξανάρχεται στην επιφάνεια, διότι προσπαθεί, ας πούμε, ο Λεκλέρ, το μοτίβο μου ποιον ήταν, ακολουθούσαν τις οδηγίες της Φεράρι, δεν του ευγέναν. Εκεί που έπρεπε δηλαδή να πατήσει το πόδι του, δεν το επάτησε.
0: Προσπάθησε λίγο, αλλά...
1: Όχι στο Ζάνβουρ, σε άλλες περιπτώσεις.
0: Okay.
1: Στο Ζάνβουρ δεν χρειάζεται του να κάνει κάτι.
0: Ναι.
1: Απλά επειδή δεν έχει μάθει, δεν έχει πάρει την εμπειρία σε άλλες ομάδες για να καταλάβει πότε πρέπει να βάζει...
0: Να πατά πόδι και οπότε πρέπει να ακούσει απευθείας, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Γιατί το εμπροκειμένο δεν ήταν θέμα δεν ήταν θέμα νούμερο 1 και νούμερο 2. Ήταν θέμα καθαρά ότι ο συνοδηγός σου είναι σε άλλη στρατηγική. Δεν μπορείς να τον εμποδίζεις. Δεν ήταν λάθος οδηγία δηλαδή. Αλλά το πρόβλημα ξεκινά από την ίδια την ομάδα, διότι δεν έδωσε ξεκάθαρη και σαφή οδηγία. Και αντί να του πει αλλάξετε θέσεις διότι είστε σε διαφορετική στρατηγική η Φεράρι, του είπε να μπει στα pitch, που ήταν λάθος διότι ουσιαστικά του κατάστρεψε τη δική του δικό του αγώνα, ναι, τη δική, ναι, του στρατηγική.
0: Ναι. Μα ο Χάμιλτον θα μπορούσε να είσαι podium.
1: Θεωρητικά ναι.
0: Αν τον άφηνε να περάσει στη σωστή στιγμή.
1: Θεωρητικά ναι. Το θέμα ήταν ότι...
0: Θυμίζω ότι ήσουν και soft ο Χάμιλτον και ο Ράσελ μπροστά ήταν με hard.
1: Ναι. Που θεωρητικά θα μπορούσε να πάρει ένα βάθρο η Φεράρι και το θέμα ήταν ακριβώς ότι δεν χρειάζεται να αλλάξεις ή να καταστρέψεις τη στρατηγική του ενός πιλότου απλά για να μην του πεις να τον αφήσει. Είναι θέμα της ομάδας να μπορεί να είναι λίγο πιο επιτακτική στις εντολές που δίνει.
0: Έχεις πολλά μεγάλο δίκιο μπαστούτο. Ναι. Αν δεις τον τρόπο που μιλά η Mercedes στο να δώσει την οδηγία του άλλου να τον αφήγει να περάσει, είναι πολλά διαφορετικό με τη Ferrari. Έχεις point.
1: Είναι λίγο ειρωνικό.
0: Αφήνει ερωτηματικά η Ferrari και έτσι διάτσες στους οδηγούς να αφισβητήσουν, να δημιουργηθεί η συζήτηση και να χάσουν και το χρόνο που χάσαν.
1: Ναι, ακριβώς. Όταν πρέπει να γίνει μια... όταν πρέπει να εκτελεστεί μια εντολή στρατηγικής μέσα στον αγώνα, πρέπει να εκτελείται χωρίς πολλά. Και αν πρόκειται να ζητήσεις, ας πούμε, από κάποιον πιλότο να αφήσει τον άλλον πιλότο, θα πρέπει να το κάνεις ξεκάθαρα. Mm-hmm. Mm-hmm. Θυμίζω, ας πούμε, σε περιπτώσεις όπου επρόκειτο καθαρά στη Mercedes, παραδείγματος χάρη, για καθεστώς νούμερο 1 και νούμερο 2,
0: ναι.
1: γιατί εμπροκειμένο δεν ήταν.
0: Ήταν στρατηγική του συγκεκριμένου αγώνα. Ναι. Ναι.
1: Αλλά σε θυμίζω σε περιπτώσεις, ας πούμε, όπως στη Ρωσία το 18-19, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα ποια ήταν η χρονιά, που...
0: Με τον Πότας.
1: Μπράβο. Ευκήκε ο Βάουελς στο
0: ναι,
1: ράδιο.
0: Ναι.
1: Άμα ακούει κάποιος πιλότος της Mercedes Valtteri is James, σημαίνει ήταν καμπάνα μεγάλη, ας πούμε. Δηλαδή, ότι
0: ξέρεις να μπορεί και δούμε από τον James.
1: Ό,τι σου πω, εκτελείς.
0: Ναι, ναι. Έχεις δίκιο.
1: Δεν ήταν κάτι που έπρεπε να βγει ο executive strategist της Ferrari να το ζητήσει. Έπρεπε ο race engineer να μπορεί να το επικοινωνήσει ναι. πιο άμεσα. Είναι θέμα της ομάδας, είναι θέμα πώς η ομάδα το
0: χαϊδεύουν. Κρίμα πολύ... γιατί σκεφτούκε ο Χάμιλτον ερχόμενος από τη Mercedes σε ένα πολύ διαφορετικό κλίμα με το πώς χειρίζονται τούτα τα θέματα και την ώρα του αγώνα και τα λοιπά, πρέπει να του φαίνεται πάρα πολλά περίεργο και δύσκολο να καταλάβει πώς δουλεύει η Ferrari και να το συνηθίσει, νομίζω. Γιατί ακόμα και προχτές συγκρίνε, έκαμε σύγκριση.
1: Ναι, είπε ότι οι πιλότοι της Mercedes παίρνουν μια οδηγία, την εκτελούν αμέσως.
0: Ναι.
1: Διότι ακριβώς είναι, ακριβώς και βάζοντας το ξανά σε αντιπαραβολή με τη Ferrari, δεν ήταν θέμα νούμερο 1 και νούμερο 2, ήταν θέμα ξεκάθαρα στρατηγικής. Είσαι σε άλλη στρατηγική, μην επηρεάζεις τη στρατηγική του συνοδηγού σου. Δεν είναι αυτή η δουλειά σου.
0: Ναι.
1: Και ναι, ο Αντωνέλη θα μπορούσε να χτυπήσει την νίκη με τα... Νομίζω είχε σοφ στο τέλος, σωστά, όταν τον άφησε να οράσει να περάσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Άρα θέλω να πω ότι... ναι, η οδηγία είναι αυτή. Οπότε την εκτελείς.
0: Εγώ θα έλεγα ότι ο μόνος λόγος να μην εκτελέσεις τέτοιου είδους οδηγία είναι να είσαστε εσύ και ο μόσταυλός σου στο 1-2 και με διαφορά ενός-δύο δευτερολέπτου. Ενός δευτερολέπτου.
1: Ακριβώς, ναι. Εκεί, ας πούμε, δεν μπορείς να δώσεις οδηγία. Ναι, είναι για την πρώτη θέση. Σίγουρα παίζει ρόλο για το πρωτάθλημα ότι πήρε, ας πούμε, ακόμα 3 βαθμούς, ξέρω εγώ. Αλλά είναι, έχουμε ακόμα 11 αγώνες.
0: Εντούτον το θέμα, ότι γιατί να δώκεις... Μπορεί...
1: Για τη Mercedes λέω τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Okay.
1: Για τη Mercedes λέω.
0: Μα και ο Ράσελ ναι. πρέπει να νιώσε περίεργα την ώρα, ρε, εσύ. Που του είπαν, αφού γι' αυτόν ερώτησε, πάει για την νίκη ο Αντωνέλη. Γιατί δεν πάει για την νίκη ο Αντωνέλη, αφήστε με τα που είμαι, γιατί να με περάσει. Για γίνει τους 3 βαθμούς. Άρα νομίζω και ο Ράσελ πήγε σπίτι του αρκετά προβληματισμένος.
1: Σίγουρα, ναι, ναι, σίγουρα ήταν προβληματισμένος, αλλά νομίζω ότι είναι και μια λεπτή θέση τώρα με τον Ράσελ, γιατί είναι 11 ακόμα αγώνες.
0: Δηλαδή αν το κάνουν, ξέρω εγώ, προς το τέλος της σεζόν, πιο κατανοητό, νομίζω. Όχι.
1: Προς το τέλος της σεζόν δεν θα είχαν κανένα λόγο να το κάνουν.
0: Δεν θα είχαν κανένα λόγο να το κάνουν, είναι σωστό.
1: Τώρα είναι πιο... Είναι πιο...
0: πιο safe να το κάνεις τώρα, βασικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για να μην έχεις μετά την έννοια του να, να είσαι στους...
1: Αλλά σίγουρα είναι και ένας τρόπος της ομάδας να δείξει ότι εμείς κάνουμε κουμάντο. Σίγουρα είναι και αυτό μέσα. Δηλαδή ότι η Mercedes με το να δώσει αυτή την οδηγία δείχνει στους πιλότους της ότι πάνω απ' όλα είναι η ομάδα. Γιατί θα μπορούσε κάλλιστα ακριβώς να τους αφήσει να κάνουν μάχη μέσα στην πίστα.
0: Όπως θα έκαναν οι McLaren αν ήταν στην θέση, ας πούμε.
1: Ενδεχομένως και μετά θα λέγαμε για τη McLaren όμως ότι...
0: δύο οδηγίες.
1: Κοίταξε ότι... Όχι ότι δύο οδηγίες. Κοίταξε, ας πούμε, ότι χαραμίσαν την νίκη ναι, για να παλέψουν για τη δεύτερη θέση.
0: Αυτό, ότι δεν δύο οδηγίες, ναι.
1: Αλλά το διακύβευμα είναι το σημαντικό, γιατί μπορεί να λέμε τώρα για τη Mercedes, γιατί στο τέλος ο Αντωνέλη δεν έφτασε τον νωρίς.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, εάν οι Mercedes τους αφήνουν να παλέψουν, θα λέγαμε για τη Mercedes ότι άφησαν τους πιλότους της να παλεύουν για τη δεύτερη θέση, αντί να αφήσουν τον ένα από τους δύο να προσπαθήσει να πλησιάσει τον πρώτο και να πάρει την νίκη. Mm-hmm. Άρα η οδηγία δόθηκε από την ομάδα για να πάει για την νίκη, βασικά, ο ένας από τους δύο. Οπότε...
0: Make sense. Κάμνει νόημα.
1: Ναι. Και κάμνει νόημα και σε αυτόν το σημείο που είμαστε μέσα στη σεζόν, εννοώ. Σίγουρα από πίσω υπάρχουν κι άλλα. Δηλαδή, ότι ακριβώς φαίνεται ξανά μια κάπως εύνοια, ας πούμε, προς τον Αντωνέλη. Γιατί εάν ήταν ο Ράσελ στη θέση του Αντωνέλη, πάλι θα επευθύνει η οδηγία. Πάλι θα επευθύνει η οδηγία.
0: Ναι, νομίζω πως ναι.
1: Αλλά είναι λίγο, διότι βλέπουμε ότι είναι πιο φορμαρισμένος ο Αντωνέλη σε γενικό πλαίσιο μέσα στη σεζόν και τα λοιπά. Οπότε όλα αυτά λειτουργούν παθητικά εναντίον του Ράσελ.
0: Ο οποίος ζήσουν και πολλά κακό ξεκίνημα στη δεύτερη κίνηση του Grand Prix και έχασε θέσεις εκεί.
1: Ναι, εκεί έδειξε, ας πούμε, ο Αντωνέλη, ειδικά στις κινήσεις.
0: Ήβρεντα πλέον, πολλά οκ ο Αντωνέλη.
1: Πόσο πολύ το θέλει, ναι.
0: Επειδή στην αρχή του πρωταθλήματος είχε θέματα.
1: Είχε θέματα, ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Ξεπεράσαμε ήδη το χρόνο μας και επιστρέφουμε με περισσότερη
1: φόρμουλα. Τα υπόλοιπα, ναι.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Η γαλλική παρουσία στον GSI δεν αλλάζει την εξίσωση για τη Λευκωσία. Επιφυλάξεις πίσω από τις δημόσιες εντυπώσεις. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το ένθετο σχολείο οδηγός επιβίωσης για τη νέα χρονιά. 4 στροχή Αυγούστου και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information. Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me? This is happening now. Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region. The battle has already begun. Which side will you be on? Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
6: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
5: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
6: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
5: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
7: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
8: Γεια σας, δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
7: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
8: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wizz Book Online.
9: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
10: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968 1930.
11: Η σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. Pre-game, η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στον νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη στέψη. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Λαχιώτης και Ανδρέας Οδυσσέως. Ομόνια Πάφος. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς ζωντανά και αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
12: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
13: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Εγώ θα ξεκινήσω από παιδί, μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
14: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
15: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
16: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε για το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας. Supreme από Robbie Williams ακούσαμε. Supreme. 29.50 τα μηνύματά σας. Να καλημερίσουμε το φίλο 200. Δεν μας είπε το όνομα του. Καλημέρα, φέτος Ferrari θα είναι η πάφος μας. Εν τα πιάνουμε τον τα μηνύματα ρε εσύ.
1: Ξαναείπε μας το φίλο 200, αλλά μας εξήγησε την νοή.
0: Φίλε, μια τσοχούμε ώρα σήμερα, στείλε μας το γλύρα το μήνυμα, εξήγα μας τη σύγκριση που κάνεις στη Φεράρι με την Πάφο, γιατί δεν το πιάνουμε. Επίσης, μήνυμα από το φίλο του θείου του Γιούκη, κοπέλια μου καλημέρα, θείος του Γιούκη εδώ, πεθαίνω για Χάμιλτον, αλλά απόξω του χορού πολλά τραγούδια ξέρει. Ο Λεκλέκ τα τελευταία 5-6 χρόνια πάει με τις οδηγίες της Φεράρι και τι κατάλαβε. Ρεζίλιντο σκυλιών. Μπορώ να φέρω 100 παραδείγματα που ο ασύρματος εκατάστρεψε τον. Άφησε τον Λεκλέρκ να ξέρει κάτι παραπάνω. Αφήστε τον Λεκλέρκ να ξέρει κάτι παραπάνω. Αν ο Χάμιλτον αντιμετώπιζε τόσες ματσαράγγες που τον αρχιμηχανικό του, πιστέψε με, θα έφαγαν πένα. Και θα έκαμε ό,τι θέλει εκείνο. Θα έκαμε τις κελές του.
1: Διαφωνώ με το θείο του Γιουγκή.
0: Οκ.
1: Διότι όπως ακριβώς είπαμε, αυτή η περίπτωση δεν ήταν μια περίπτωση που ο Λεκλέρ θα έπρεπε να πατήσει ποδί, αλλά ακριβώς επειδή δεν το έκαμε τις περιπτώσεις που θα έπρεπε, τώρα βγαίνει αυτή κάπως η πικρία, να το πω, κάπως κακεντρέχεια. Δηλαδή δεν ήταν ώρα να μην υπακούσει, όμως δεν επιρρύπτω ευθύνη στο Λεκλέρ εγώ προσωπικά, δεν επιρρύπτω στην ίδια την ομάδα, διότι προφανώς αυτή τη στιγμή η Φεράρι έχει το φταίξιμο για το τι έγινε στην Ολλανδία και όχι ο Λεκλέρ.
0: Η Φεράρι φταίει, συμφωνώ. Όπως λέει και όμως, ο θείος του Γιουκίν, ναι, μπορώ να αναφέρω 100 παραδείγματα που ο ασύρματος τον κατάστρεψε και έχει δίκιο.
1: Ναι. Δεν διαφωνώ καθόλου, όμως δεν ξέρει κάτι παραπάνω ο Λεκλέρ, αυτό είναι το θέμα. Και δεν ξέρει κάτι παραπάνω ο Λεκλέρ, διότι δεν είχε την ευκαιρία στην καριέρα του να μάθει κάτι παραπάνω.
0: Ούτε διότι πρωτάθλημα να διεκδικήσει, ούτε να το κερδίσει, ούτε να αλλάξει ομάδες.
1: Ακριβώς. Πήγε πολύ νωρίς στη Φεράρι και αυτό είναι ακόμα μια φορά μια ένδειξη αυτού του γεγονότος βασικά. Πάντως ο θείος του Γιούγκη θα έπρεπε να είναι περήφανος για τον Γιούγκη.
0: Είδες διότι τα προσπέρασμα έκαμε ρε φίλε.
1: Ήταν εντυπωσιακός ο Τσουνόντα.
0: Ήταν πολύ καλός ο Γιούκη να τερματίσει στην 11η θέση με ένα μονοθέσιο που δεν έχει ιδέα τι είναι βασικά σε πραγματικότητα. Και το προσπέρασμα του στον Γκασλί ήταν πραγματικά θεαματικό.
1: Ήταν πολύ καλό, ναι, ήταν πάρα πολύ καλό το προσπέρασμα. Βέβαια, εδώ είχε κάνει ένα σχόλιο ο Verstappen, το οποίο θέλω να το δείξουμε, αλλά στη συνέχεια θέλω να δικαιώσουμε μετά του αγώνα, στη δεύτερη ώρα να το συζητήσουμε αυτό.
0: Okay.
1: Οπότε βάζουμε ένα αστερίσκο.
0: Αστερίσκο στο Τσουνόντα και το Verstappen.
1: Ναι, για μια δήλωση του Verstappen.
0: Okay.
1: Αλλά ήταν πραγματικά πολύ ωραίο το προσπέρασμα.
0: Mm-hmm.
1: Γενικά, σου λέω, ήταν ένας αγώνας που είχε ενδιαφέρον καθ' όλη τη διάρκεια. Είχε προσπεράσματα καθ' όλη τη διάρκεια, σε όλα τα μηγή πλάτη της πίστας και σε όλες τις θέσεις. Ειδικά θυμίζω, πότε ήταν στο γύρο 54, δεν κάνω λάθος, όπου οι τρεις πρώτοι πέσαν μαζί πάνω στην πίστα. Ήταν πρώτος ο Χάμιλτον, ήταν δεύτερος ο Αντωνέλη και τρίτος ο Νόρις και πέσαν και οι τρεις μαζί πάνω στην πρώτη στροφή και σχεδόν σε διάρκεια ενός γύρου ξεπέρδεψε ο Νόρις και με τους δύο και πήρε την πρώτη θέση και προχώρησε. Αλλά ήταν όμορφο θέαμα και μέσα στον αγώνα, μέσα στην πίστα.
0: Ισχύει. Είχε ενδιαφέρον ο αγώνας.
1: Γι' αυτό λέω ότι ήταν ίσως ο καλύτερος αγώνας της χρονιάς. Είχε θέαμα, είχε και παρασκήνιο. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Οπότε, τελειώνοντας με τη Mercedes, με αυτά που είχαμε πει πριν, να περάσουμε στη McLaren. Είπαμε για την καλή εμφάνιση του Νόρις. Δεν μπορούμε να μην θίξουμε και τα πολύ καλά δείγματα γραφής που δείχνει, συνεχίζει να δείχνει ο Πιάστρη μέσα στην πίστα. Τόσο πιλότος άμα τα βρει με το μονοθέσιο.
0: Ναι, αλλά ακόμα δεν είναι σταθερός. Δεν το έχει καθόλου τη διάρκεια του αγώνα.
1: Ναι, δεν είναι. Δεν είναι σταθερός, δεν έχει ρυθμό.
0: Το ότι είναι ταλαντούχος και κατά σημεία δείχνει το, συμφωνώ απόλυτα.
1: Τα ψήγματα είναι πάντα εκεί και κάνει ώρες-ώρες κάτι κινήσεις πολύ... πολύ θαραλές, πολύ εντυπωσιακές.
0: Συμφωνώ και νομίζω αν κάνει τις σωστές κινήσεις στην καριέρα του, είναι ένας από τους future champions, θα έλεγα, ο Πιάστρη.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Είναι πολύ το ταλέντο του για να μην καταφέρει να κερδίσει πρωτάθλημα. Τώρα, εντάξει, εξαρτάται από τις κινήσεις που να κάνει, πού θα πάει κτλ.
1: Ναι. Σίγουρα.
0: Έχουμε ένα απαντήσει από το φίλο 200. Ο Δοστροτήρας λέει: οι υπόλοιποι θα μας βλέπουν με κιάλια. Anyway, ωραία εκπομπή. Αστειεύομαι, αλλά είστε διαβασμένοι στο αντικείμενο σας και σας παρακολουθώ κάθε Σάββατο. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Αλλά η Φεράρι δεν είναι ο Δοστροτήρας πλέον. Ούτε τη βλέπει κανένας με τα κιάλια. Έχει καμιά 20 ετία να γίνει τούτο.
1: Ο Δοστροτήρας της Φεράρι. Μπαρκαρισμένος κάπου, δεν ξέρω.
0: Ο Δοστροτήρας της Φεράρι τέλειωσε στο...
1: στο Ράικονε.
0: Να μην πω στο Σιούμαχερ, στο Ράικονε.
1: Στο Ράικονε είχε τελειώσει.
0: Ναι. Στο Ράικονε. Το 8,
1: θα έλεγα, πότε ήταν? Το 7 που πάλι πήρε το πρωτάθλημα μέσα από το στόμα της Μακλάρεν. Το 2007.
0: Ναι.
1: Αλλά θα μπορούσες κάπως να το... εντάξει. Ο Στρατήρας ήταν το 4 η τελευταία
0: χρονιά. Μπράβο, γι' αυτό είπα να πω για Σούμαχερ.
1: Ναι.
0: Άρα τώρα, βασικά ο Στρατήρας τώρα θα λέγω ότι έχουμε στη Φόρμουλα 1.
1: Ήταν ο Χάμιλτον ο τελευταίος, ο Verstappen, ο 23.
0: Μπράβο, ναι. Τζίνον θα έλεγα ναι. Αλλά ούτε καν τη Μακλάρεν πέρσι θα την έλεγα ο Στρατήρας.
1: Όχι, δεν ήταν... εντάξει, ήταν η ομάδα.
0: Ναι.
1: Ήταν η ομάδα.
0: Η ομάδα ναι.
1: Αλλά έτσι, σε αυτόν τον χαρακτηρισμό θα βάλαμε το Verstappen το 23, γιατί ήταν πραγματικά καταιγιστικός.
0: 22 από τις 23, 22 νίκες στις 24 αγώνες, κάπως έτσι ήταν το...
1: το 23 νομίζω ήταν 19 νίκες.
0: Α, μπορεί.
1: Τώρα να το...
0: να το ψάξουμε.
1: Ναι. Πάντως, ναι, για τον Πιάστρη ήταν... εντάξει, ήταν ένας αγώνας όχι ιδιαίτερα καλός, αλλά έδειξε ωραία σημεία μέσα στον αγώνα.
0: Καλόν αγώνα έκαμε και όλος.
1: Με τη Red Bull. Και όλος έκαμε καλόν αγώνα, εμάς ψήνα σπασμένα.
0: Δεν μάλισες αυτόν... την 7η θέση.
1: Ναι. Στην 7η θέση είναι όλος. Είχαμε... και βασικά όλοι οι πιλότοι της Red Bull και των δύο ομάδων της κάμαν καλό αγώνα. Εντάξει, ο Λίμπλατ δεν εφάνηκε τόσο.
0: Όμως, πίσω, μια θέση πίσω από το Γιούκι Τσουνότα, το 10η θέση ο Λίμπλατ.
1: Ναι, αλλά πρακτικά τερματίσαν και οι δύο Racing Bulls εκεί που...
0: εκεί που περίπου θα ήταν.
1: Ο ανταγωνισμός τους. Το performance των δικών τους δηλαδή.
0: Πάρα πολλά καλό αγώνα ο Χάλκενμπεργκ, μπορώ να πω. Και με ωραία προσπεράσματα.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ότι ο Χάλκενμπεργκ είχε καταρχήν στον πρώτο γύρο μετά το Verstappen και ο Μπορτολέτο σχεδόν ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Έκαμε μια...
0: πιρουέτα.
1: Πιρουέτα 360 στην ίδια στροφή, την τελευταία στροφή. Και τον απέφυγε με εντυπωσιακό τρόπο ο Χάλκενμπεργκ.
0: Πραγματικά μπορώ να καταλάβω πώς κάνουν έτσι πράγματα. Ούτε δευτερόλεπτο δεν είχε να σκεφτεί και να κρίνει και να στρίψει και έκαμε τα ούλα και έκαμε τα ριζωστά. Απίστευτος ο Χάλκενμπεργκ.
1: Ναι, πραγματικά ήταν και στην ηλικία που είναι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Με τα ριφλέξες του δείχνει ότι είναι...
0: Εντζαμέ ακόμα.
1: Ναι.
0: Και σαν racing, και σαν pacing, από ό,τι φαίνεται από το αποτέλεσμα γενικά, αλλά και στα αντανακλαστικά.
1: Είναι από τα πιο βασικά στοιχεία που πρέπει να έχεις για να μπορείς να αγωνιστείς.
0: Ευχήκε μια... ξέρεις, διαβάζοντας comments και διάφορα και στα social media και όχι μόνο, μετά από τούτο το συμβάν με τον Χάλκενμπεργκ και τον Πορτολέτο, πολλοί έγραψαν ότι υπάρχει ένας και καλά άγραφος νόμος μεταξύ των οδηγών, ότι άμα κάποιος μπροστά σου το δεις να κάνει πιρουέτα ή κάτι παρόμοιο, εσύ πρέπει να σκεφτείς ότι πρέπει να πάει προς το τελευταίο σημείο που τον είδες.
1: Δηλαδή, ναι, γιατί από εκεί έφυγε.
0: Γιατί σίγουρα εκεί δεν θα είναι όταν θα είσαι εσύ.
1: Mm.
0: Ναι, εμάς το πει βεβαίως είναι κανένας οδηγός, δεν ακούσα από κανένα οδηγό κάτι έτσι,
1: βγάζει νόημα, γιατί σκέψω τώρα ένα μονοθέσιο κατευθύνεται, ας πούμε στην προηγουμένη περίπτωση, η πυρουέτα που έκανε ο Πορτολέτο ήταν από αριστερά προς τα δεξιά, ναι, ουσιαστικά που κατευθύνεται το μονοθέσιο. Λογικά εσύ θα πρέπει να πας αριστερά, γιατί είναι το σημείο από το οποίο έρχεται το μονοθέσιο. Άρα, εάν στρίψει αριστερά, θα στρίψεις στον κενό χώρο που θα αφήσει. Μάλιστα. Το μονοθέσιο. Αν στρίψεις δεξιά, θα πας να τον έβρεις. Λογικό.
0: Λογικό, αλλά άντε κάμε τούτη τη σκέψη μέσα σε 0,2 δευτερόλεπτα.
1: Εντάξει, μα μετρά εμπειρία, μετρά...
0: Γι' αυτό είναι οδηγή Φόρμουλα 1. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε τόσο μας το θυμίζουν, ας πούμε, σε τέτοιες καταστάσεις, ας πούμε, γιατί είναι πιλότη Φόρμουλα 1. Και ναι, ο Χάλκενμπεργκ είχε έναν πολύ καλό αγώνα. Πήρε και την 8η θέση, πήρε βαθμούς. Παρόλο που ήταν ένα γύρο πίσω στο τέλος,
0: mm-hmm,
1: ήταν ο τελευταίος που έπεσε ένα γύρο πίσω από τον πρώτο. Τι ήθελα να πω, για τον Αλόνσο ότι είχε έναν πολύ καλό Σαββατοκυριακό για τον Μαρτίν. Με βαθμούς επιτέλους στην τσέπη.
0: Βασικά, μόλις το έδωσαν μηχανή, κατάφερε να βγάλει βαθμούς.
1: Ναι, ακριβώς. Είχε και ένα πρόβλημα στον ασύρματο κατά τη διάρκεια του αγώνα.
0: Α, δεν το ήξερα τότε. Okay.
1: Ναι, ναι, αν άκουσες την ενδοεπικοινωνία, κάποια στιγμή του συζήτησαν και δεδομένα για τον αγώνα. Λέει, δεν ξέρω τι θέση τρέχω, τι γύρον είμαι.
0: Okay, άρα είχα σοβαρό πρόβλημα με την επικοινωνία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Του συζήτησαν κάποια στιγμή ενημέρωση. Εντάξει, παρ' όλα αυτά, έναν τη θέση. Για τον Μαρτίν, λέει, συζητήσει στο Πάτοκ ότι έχει κερδίσει 3 δευτερόλεπτα με τα τελευταία της upgrades.
0: Κοίταξε, δεν κάνει νόημα, γιατί που την 23η θέση στην 9η, εντάξει, τεράστια διαφορά.
1: Σίγουρα είναι.
0: Και το είδαμε σταδιακά, δηλαδή 23η, μετά να πάει 18η, μετά να πάει 16η, μετά...
1: Ναι, ναι,
0: τεράστια διαφορά.
1: Ναι, διότι έφερε, εντάξει, έφερε δύο πακέτα τεράστια αναβαθμίσεων στους τελευταίους δύο αγώνες. Εμένα είναι να φανεί τώρα στη Μόντζαν τη...
0: Ναι, αλλά νομίζω είναι πίστα που θα βόλευκε την Άστον Μαρτίν.
1: Θα είναι λίγο outlier γενικότερα, mm-hmm, η Μόντζα, γιατί είναι μια πίστα που ουσιαστικά... Η αεροδυναμική δεν παίζει και ιδιαίτερο ρόλο. Είναι καθαρά power track.
0: Ναι. Με πόσες στροφές, πολλά λίγες στροφές για να μπορέσεις να... Επειδή Άστον Μάρτιν περισσότερο σε αργές πίστες που μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω.
1: Θέλει, ναι.
0: Θέλει κατώθηση, σωστός. Και εγώ ακόμα ένα πράγμα που να πω για την Άστον Μάρτιν, επειδή δεν το είδαμε στο Ζανδβόρ, θέλω να δω και πόσο κοντά είναι ο Στρόλ. Σε τούτον το
1: νέο. Είδες το στατιστικό που λέει ότι εάν μείνει σε ακόμα ένα Q1, βασικά αν δεν περάσει από το επόμενο Q1, ναι, θα είναι ο πιλότος με 100
0: αποκλεισμούς από το
1: Q1. Αποκλεισμούς από το Q1, ναι, ναι.
0: Okay, δεν νομίζω ότι άλλον τόσο κοντά.
1: Όχι, όχι, πρέπει να είναι...
0: Ήδη πρέπει να είναι πολλά μακριά από τους υπόλοιπους.
1: Που, εντάξει, για να λέμε και την αλήθεια, δεν είναι και 100% δική του ευθύνη το συγκεκριμένο στατιστικό, αλλά θα μπορούσε.

0: κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
1: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
2: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
3: Το διεθνούς φήμης Hadassa Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassalimassol.com.
2: Στους τέσσερις τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Kia φέρνει την ηλεκτροκίνηση στα μέτρα της πόλης, ενώ Renault, BYD και Hyundai αναμετρώνται σε μια συγκριτική δοκιμή των μικρών και προσιτών ηλεκτρικών πόλης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Κύφνο με το Fiat Grande Panda Hybrid σε ένα όμορφο καλοκαιρινό διπορικό στις Κυκλάδες. Τέσσερις τροχοί, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
6: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
5: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
6: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
7: Η σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. Pre-game, η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στο νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη στέψη. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Λαχιώτης και Ανδρέας Οδυσσέως. Ομόνια Πάφος. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς ζωντανά και αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
8: Στο κλίμα, για να δώσετε νέο αέρα στον κήπο σας, προλάβετε έπιπλα κήπου με εκπτώσεις 20 έως 40% για 10 μέρες μόνο, από Παρασκευή 28 Αυγούστου μέχρι και Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, ομπρέλες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για στιγμές χαλάρωσης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
9: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
10: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
9: This is happening now.
10: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
10: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
11: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Υπενθυμίζω 2950 τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Και πάμε, πριν περάσουμε στα επόμενα θέματα μας, ήθελα να πω ακόμα δύο πράγματα για την Aston Martin. Αλέξανδρε, είσαι μαζί μας.
1: Εγώ ήθελα να πω για το Superstition.
0: Α, πες για το Superstition πρώτα.
1: Αγαπημένο κομμάτι.
0: Βέβαια.
1: Και ίσως θα το έβαζα και στα top 10...
0: όλων των εποχών.
1: Όλων των εποχών του δυτικού ρεπερτορίου τουλάχιστον. Ναι, ξέρεις ποιος έγραψε το ρυθμό στα drums?
0: Όχι, δεν ξέρω η αλήθεια.
1: Α, ο Jeff Beck.
0: Ποιος είναι ο Jeff Beck?
1: Μα σοβαρό μιλάς τώρα?
0: Δεν είμαι σίγουρος, πες μου να καταλάβω.
1: Ο Jeff Beck, δεν ξέρεις τον Jeff Beck?
0: Όχι.
1: Είναι...
0: Drummer.
1: Κιθαρίστας.
0: Α, εντάξει, γι' αυτό ρε, είμαι drummer εγώ.
1: Ήταν... ναι ρε, αλλά ο Jeff Beck θεωρείται από τους καλύτερους κιθαρίστες. Δηλαδή, μαζί με το Page,
0: okay,
1: το Clapton,
0: ήταν στους Yardbirds.
1: Ήταν στους Yardbirds ο Jeff Beck. Έχει πολλά ξεχωριστό tone, βασικά έπαιζε με δάχτυλα. Και έπαιζε με Stratocaster. Και έπιανε έτσι και λίγο microtones, ας πούμε. Είχε ένα πολύ ιδιαίτερο ήχο. Αλλά θεωρείται πάρα πολύ μεγάλος κιθαρίστας. Τέλος πάντων ήταν να κάνει, ήταν στο στούντιο τότε μαζί με τον Stevie Wonder. Και έκατσε στα drums και την ημέρα και ξεκίνησε να παίζει ένα ρυθμό. Και πήγαινε ο Stevie Wonder στο στούντιο και λέει του συνέχισε να παίζεις. Και έκατσε μπας στο Hammond.
0: Okay.
1: Και ξεκίνησε να παίζει το ρυθμό του Superstition, το riff. Πολλά μεγάλο κομμάτι.
0: Έτσι, αυθόρμητα.
1: Ναι, ήταν που έναν jam βασικά. Okay. Και ήταν improvisation βασικά το πιο πολύ. Και έτσι ευκήκε το riff.
0: Okay. Ενδιαφέρον.
1: Το οποίο riff στην ηχογράφηση είναι 7 layers.
0: Μάλιστα.
1: Το Hammond που παίζει ο Stevie Wonder. Για να βγάλει τον ήχο τέλος πάντων. Και κυκλοφόρησε το Οκτώβρη του 1972. Έτσι απλά δώσουμε και κάποιες μουσικές.
0: 55 χρόνια μετά σχεδόν το ακούμε. Και όχι μόνο το ακούμε, το απολαμβάνουμε.
1: Είναι reference κομμάτι για πάρα πολλά είδη μουσικής.
0: Σωστό.
1: Επιρροές, ας πούμε, δηλαδή το riff του, αν το παίξεις με κιθάρα, ας πούμε, με λίγο γκάζι παραπάνω, γίνεται rock, γίνεται stoner, αν θέλεις. Είναι ένα κομμάτι ορόσημο.
0: Τεράστιο κομμάτι, τεράστιος καλλιτέχνης. Ισχύει.
1: Κάτι για την Aston Martin ήθελες να πεις?
0: Ναι. Το πρώτο είναι ότι, σύμφωνα με κάποια στατιστικά που βρήκα, ο Αλόνσο στα 45 του είχε κάνει την καλύτερη εκκίνηση από όλους στο Grand Prix του Ζάντβορτ. Τούτο είναι το πρώτο. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν φήμες για την Aston Martin για Plan B σε θέμα μηχανής. Από ό,τι λέγεται, η Aston Martin είχε συζητήσεις και με Mercedes και με Red Bull. Σε περίπτωση που δεν πάει καλά ούτε του χρόνου η Honda, να υπάρξει κάποια συνεργασία είτε με τη Mercedes είτε με τη Red Bull.
1: Καθόλου παράξενο.
0: Ναι, συμφωνώ. Ειδικά με τη Mercedes που είχαν και προηγουμένως συνεργασία.
1: Ναι. Κοίταξε, πώς το λες, ο στόχος βασικά, όχι, ο στόχος για την Aston Martin ήταν να έχει αποκλειστική συνεργασία με έναν κατασκευαστή. Αλλά σίγουρα αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, πρέπει να έχεις πάντα ένα plan B.
0: Σωστό.
1: Οπότε εντάξει, δεν άκουσα κάτι γι' αυτό, αλλά θα...
0: Ακούω τόσα σκέψη πάντως, ενώ πολλά... Έτσι θα πρέπει να σκεφτεί κάποιος που έχει μια τόσο μεγάλη ομάδα στα σύρκα του και βλέπει ότι δεν πάει καλά.
1: Ναι. Σίγουρα πρέπει. Απλά λογικά ακόμα δεν θα το βγάλω στον αέρα αυτό.
0: Επίσημα όχι.
1: Ναι, διότι πρέπει να δώσω ψήφων εμπιστοσύνη στη Honda. Ήδη το πρώτο upgrade που έχω φέρει έχει δουλέψει. Δεν είναι ώρα τώρα δημιουργήσουν, ας πούμε, αμφιβολίες.
0: Περισσότερες αμφιβολίες, γιατί υπάρχουν αμφιβολίες.
1: Θα περάσουμε στο, βασικά στο σχόλιο που είχε κάνει ο Max Verstappen που βάλαμε ένα αστερίσκο προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Ερωτηθείς για την καλή εμφάνιση τόσο του Τσουνότα όσο και του Λίαμ Λόζον.
0: Ναι.
1: Με δύο μονοθέσια που δεν ξέραν. Κυρίως ο Τσουνότα, που ήταν και εκτός σχεδόν ένα χρόνο, ενάμιση από την...
0: Όχι. Συγγνώμη. Ένα. Ούτε ένα.
1: Ούτε ένα. Συγγνώμη. Αλλά, βάση περιπτώσει, ήταν αρκετόν καιρό έξω.
0: Ναι, ρε, χωρίς καμία επαφή με το μονοθέσιο.
1: Ναι. Και λέει ότι τα συγκεκριμένα μονοθέσια είναι αρκετά πιο εύκολα στην οδήγηση τους. Και στο να βρει, βασικά, δεν χρειάζεται και δεν επιβραβεύεται αυτός που προσπαθεί να βρει το όριο του μονοθεσίου.
0: Μα αφού τούτα τα μονοθέσια είναι φτιαγμένα στο όριο, για να βρει κάποιο
1: στο
0: όριο.
1: Για να οδηγούνται στο όριο, ναι, ναι. Οπότε, ουσιαστικά, όταν ερωτήθηκε, έκαμε αυτόν τη δήλωση, ο Verstappen.
0: Κοίτα, από το αποτέλεσμα του Τσουνότα, μια δόση είναι αλήθεια στούτον που λέει ο Verstappen, έχει την νομίζω.
1: Ναι, σίγουρα την έχει, αφού θυμίζουμε εδώ για το σχόλιο του Αλόνσο στο Μπαχρέιν, στο τεστ, ότι ο μάγειρας, λέει, της Άστον Μάρτιν θα μπορούσε να οδηγήσει αυτό το μονοθέσιο.
0: Ναι.
1: Πάνω στη στροφή ήταν εντυπωσιακά αργές οι ταχύτητες, λέει. Αυτά δεν έχουν αλλάξει. Απλά...
0: Νομίζω ότι διευκολυνθήκαν κι άλλων μέσα στη σεζόν. Ενώ γίνανε ακόμα πιο, σε εισαγωγικά, πιο εύκολα τα μονοθέσια να οδηγηθούν κατά τη διάρκεια της εξέλιξης μέχρι τώρα, που την πρώτον αγώνα ενώ σήμερα.
1: Εντάξει, τα μαθαίνουν λίγο οι πιλότοι, απλά είναι δυστυχώς αυτό το... Είναι αυτό που λέμε, ότι όταν ένα μονοθέσιο δεν σε επιβραβεύει να το οδηγήσει στο όριο και σε αναγκάζει να το οδηγήσει με έναν πολύ συμβατικό τρόπο, χάνει το νόημα της μετά η Φόρμουλα 1. Αλλά... Εντάξει, μέσα στις, δηλαδή εξελισσόμενη και η σεζόν, επειδή έχει αγωνιστικό ενδιαφέρον, βλέπουμε ενδιαφέρον αγώνες, καλή ώρα στο Ζάβουρ κτλ. Ωστόσο, είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να παραλείψουμε όσον αφορά αυτό. Δηλαδή, να μην ξεχνάμε και τι βλέπουμε. Είναι σημαντικό.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ ότι ο Verstappen έρχεται, το θυμίζει. Δεν το θυμίζει ότι προσπαθεί να είναι πάντα η Κασάνδρα της υπόθεσης και να κάνει κακεντρεχή σχόλια δεξιά-αριστερά, αλλά όταν το ρωτούν θα πει την άποψή του. Και η άποψή του είναι αυτή. Δηλαδή ότι αυτό βλέπω, ας πούμε. Με ρωτάτε, σας απαντώ. Αυτό βλέπω. Δεν κάνουν θόρυβο πλέον οι πιλότοι με τον ίδιο τρόπο που κάνουν στην αρχή της σεζόν. Και ο Verstappen τους άλλους υπέγραψε μέχρι το 30. Αλλά... Αυτό που είναι, αυτό που είναι.
0: Ναι, άμα θέλει να πει κάτι, να το πει, έτσι να τραπεί καθόλου Verstappen. Συγκεκριμένα είπε, πιστεύω ότι αυτό ισχύει κυρίως στις κατατακτήριες.
1: Ακριβώς.
0: Με αυτά τα μονοθέσια είναι πολύ πιο εύκολο να βρεις το όριο. Σε αρκετά σημεία υπάρχει επίσης έλλειμμα ενέργειας από την μπαταρία, επομένως γίνεται ευκολότερο να συνδυάσεις σωστά όλα τα στοιχεία του γύρου.
1: Ναι, διότι δεν σε επιβραβεύει το μονοθέσιο όταν παίρνεις ρίσκα. Άρα, ένας τρόπος είναι ο πιο γρήγορος να το οδηγήσεις, όσο πιο συμβατικά μπορείς, που πάει αντίθετα στο DNA ενός πιλότου.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέγαμε δηλαδή στην αρχή της σεζόν.
0: Πολλά, ενδιαφέρον. Ειδικά με τον λέει ο Μαξ.
1: Ναι. Μα δεν το λέει μόνο ο Μαξ, αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι,
1: ο Μαξ απλά το έλεγε, είχε σταθερή άποψη από την αρχή της σεζόν, τόσο και ο Αλόνσο. Είχαμε τον Νόρις, ο οποίος τους έλεγε μπορείτε να αποχωρήσετε ή να πάτε αλλού, αλλά μετά από λίγο καιρό είχε αλλάξει την νότα στη δική του στάση απέναντι στα πράγματα και έλεγε και ο ίδιος, ας πούμε, ότι ναι, αυτά τα μονοθέσια δεν είναι αυτό που θέλουμε, ξέρω εγώ.
0: Ναι, νομίζω ότι κανένα που να λέει ότι ναι, γουστάρω τα 100% και με αλλάξετε τίποτε για τούτα τα μονοθέσια. Νομίζω κάποιος οδηγός να λέει κάτι έτσι.
1: Ναι, δεν ναι. Στο αγωνιστικό κομμάτι τουλάχιστον υπάρχει ενδιαφέρον μέσα στη σεζόν, οπότε είναι Αυτό που φοβόμασταν όλοι στην αρχή, ότι θα κάνει περίπατο η Mercedes σε συνδυασμό με αυτούς τους κανονισμούς, θα ήταν μεγάλο φιάσκο. Ευτυχώς, έπεσε έξω η Mercedes και στις προβλέψεις που είχε κάνει η ίδια για τη χρονιά και στη δουλειά που είχε κάνει η ίδια, που νόμιζε ότι θα είχε διασφαλισμένους και τους δύο τίτλους, που μάλλον δεν τους έχει.
0: Ευτυχώς δεν πάει έτσι το πράθυμα, ναι.
1: Θεωρώ ότι, κοιτάξτε, θεωρώ προσωπικά, αν με ρωτήσεις, ας πούμε, που θα βάζα τα λεφτά μου, θα έλεγα, θα τα βάζα και για τον οδηγό και για τον κατασκευαστό στη Mercedes.
0: Και στον Αντωνέλη.
1: Θεωρώ ότι, στον Αντωνέλη, στο Ράσελ, δεν ξέρω. Okay. Ότι, θεωρώ ότι ο πρωταθλητής ο τέλος της χρονιάς θα είναι πιλότος της Mercedes και στον κατασκευαστό προφανώς θα είναι η Mercedes.
0: Αλλά όχι με άνεση, είναι με μεγάλη
1: αλλά
0: απόσταση.
1: Αλλά ναι, όχι με άνεση. Ναι, ναι.
0: Πάντως ο Στέλλα διαφωνεί με τον Verstappen για το συγκεκριμένο θέμα. Στις δηλώσεις του είπε, είναι πολύ δύσκολο για τους οδηγούς να προβλέψουν τι πρόβλημα θα εμφανιστεί στο φρενάρισμα ή αν το πίσω μέρος αντιδράσει απόδομα στην επιτάχυνση. Η προηγούμενη γενιά μονοθεσίων παρήγαγε πολύ περισσότερη αεροδυναμική φόρτιση και τα ελαστικά προσφέραν μεγαλύτερη πρόσφυση. Ήταν ευκολότερη τότε, υποστήριξε ο Στέλλα. Αλλά ξέρω, νομίζω τούτα που λέει ο Στέλλα, τι πρόβλημα θα εμφανιστεί στο φρενάρισμα ή το πώς θα αντιδράσει το πίσω μέρος στην επιτάχυνση, τούτα υπήρχαν πάντα. Άρα είναι κάτι που βλέπουμε φέτος και προσθέτει κάτι. Είναι κάτι που υπάρχει ανέκαθεν στη Φόρμουλα 1.
1: Ναι, συμφωνώ στο συγκεκριμένο.
0: Άρα και εγώ τίνω να συμφωνήσω παραπάνω με τον Μαξ παρά με τον Στέλλα στο συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα, μιλούμε και για Verstappen. Είδες ότι είναι να τρέξει karting με 100 οδηγούς αντίπαλους στο μεγαλύτερο αγώνα κάρτες ιστορίας.
1: Ο οποίος θα γίνει
0: στην πίστα του Silverstone στις 16 Σεπτεμβρίου.
1: Την μεγάλη πίστα ή φαντάζομαι την...
0: Δεν νομίζω ρε εσύ να μπορεί το go-kart να τρέξει στην μεγάλη την πίστα.
1: Στην μικρή που έχει για τα kart.
0: Λογικά ναι.
1: Απλά είναι 100.
0: Θα έχει 100 αντίπαλους. Ναι, και ο Μαξ θα ξεκινήσει από την 101η θέση του Grid.
1: Μάλιστα.
0: Να θέλω να το δω το πράγμα.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Πότε θα γίνει?
0: 16 Σεπτεμβρίου, Silverstone. Ναι,
1: τώρα σε δύο εβδομάδες.
0: Θα συντονιστούμε να το δούμε το πράγμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον, νομίζω. Σκεφτείτε να έρθει πρώτος. Το θεωρώ.
1: Όχι, καθόλου.
0: Πολλά εξωπραγματικό.
1: Στο κάρτινγκ δεν έχει. Είναι τα ίδια μονοθέσια. Ενώ δεν έχει αεροδυναμικά.
0: Σωστό.
1: Είναι καθαρά οδηγικό σκιλ.
0: Οδηγός και, ναι, να έχει το χρόνο και το, ξέρω εγώ, να περάσει 100 οδηγούς μπροστά του.
1: Θα δείξει.
0: Πολύ ενδιαφέρον να το δούμε.
1: Θα δείξει. Είχαμε όμως γενικά, είχαμε και παρασκήνιο στο Ολλανδικό. Δηλαδή είχαμε τόσο, είπαμε, τα εντός πίστας ας πούμε, είχαμε και τα εκτός πίστας εξελίξεις. Στον απόϊχο του Ολλανδικού Grand Prix είχαμε, νομίζω, μια ένσταση για την αλλαγή αποτελεσμάτων στο Μονακό από την McLaren.
0: Ναι, για να...
1: Και τη Red Bull.
0: Για να μην πάρει ο Γκασλί την τρίτη θέση.
1: Ναι.
0: Είχαμε κάτι
1: δεν επίσημο. Δεν έχουμε κάτι... Ξέρεις, απλά είχαμε αυτόν τον το νέο. Μπαίνει να φανεί τώρα πώς θα...
0: Νομίζω πως δεν θα... Επειδή θα είναι η δεύτερη φορά που θα αλλάξει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Μετά τον αγώνα.
1: Ανεξάρτητα, αλλά αν αλλάξει θα πάρει πίσω το βαθρό Χάτζαρ, βασικά.
0: Ναι. Και να πρέπει να στείλουν το τρόπο που τον Γκασλί στο Χάτζαρ πάλι.
1: Καλά, εντάξει. Κοιτάξτε, το σημαντικό ήταν ποιος το πήρε εκείνη την ημέρα, νομίζω, όχι ποιος το πήρε εκ των υστέρων. Ενώ ότι το βάθρο είχε βγει ο... Ναι. Mm-hmm. Αυτή την εμπειρία δεν την παίρνεις πίσω, δηλαδή. Mm-hmm. Οπότε έχουμε αυτή την εξέλιξη, στην οποία Red Bull και McLaren κάνουν την έσταση. Άλλο νέο που είχαμε είναι γενικά για το... Έχουμε κάποια updates για το 27, για το καλεντάρι.
0: Δηλαδή?
1: Θυμίζουμε ότι οι εξελίξεις στο Μέση Ανατολή, αυτή τη στιγμή οι γεωπολιτικές, καθιστούν και την σεζόν την επόμενη δύσκολη στο να
0: όπως υλοποιηθεί. Όπως πάει, ναι.
1: Ναι. Και ενδέχεται ο αγώνας που ήταν να γίνει στο Μπαχρέιν 14 του Μάρτη και να ακολουθήσει η Σαουδική Αραβία 21 του Μάρτη, η Αυστραλία θυμίζω ήταν Τρίτη, ενδέχεται να πάει τον τεπούτον στην Κίνα.
0: Okay.
1: Να γίνει η έναρξη σεζόν στη Σανγκάη. Κάτι που φαίνεται να κερδίσει έδαφος, γιατί και οι investors θα το θέλουν αυτό.
0: Εντάξει, ναι, νομίζω ότι μια άλλη έγκλη στον Grand Prix της χώρας τους, αν είναι το εναρκτήριο Grand Prix της σεζόν.
1: Ναι, ότι και οι investors δεν τους πειράζει καθόλου να πας στην Κίνα για την έναρξη.
0: Okay.
1: Οπότε... Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εγώ θα ήθελα να δω τι σε πάει να παραμένει.
0: Ακόμα παίζεται η φετινή σεζόν. Είμαστε έναν αγώνα μείον.
1: Ναι. Έχουμε την επιστροφή της Sebank ως Grand Prix του Μπαχρέιν που έχουμε μπει. Περιμένουμε να δούμε πού θα διεξαχθεί το φινάλε.
0: Και αν θα διεξαχθεί, γιατί νομίζω.
1: Καλά, κάπου θα διεξαχθεί ένα φινάλε.
0: Ναι. Φήμες λένε για Ήμολα.
1: Ενώ ότι. Και να μην γίνουν και να αφαιρεθούν διαγωνές, κάποιος θα είναι το φινάλε, ρε.
0: Ναι.
1: Απλά, ναι, ακριβώς είναι το θέμα που θα γίνει.
0: Προσωπική άποψη, να ήθελα να ήταν η Ήμολα μόνο και μόνο. Αρέσκει μου σαν πίστα, αλλά μόνο και μόνο για να πιάσει Ιταλός το πρωτάθλημα με στην Ιταλία.
1: Ναι, θα ήταν πολύ ιδανικό σενάριο και δεν είναι καθόλου μακριά.
0: Όχι, είναι καθόλου μακριά. Νομίζω να ακούμε τους Ιταλούς ως την Κύπρο.
1: Ναι. Είχαμε επίσης την ανανέωση του συμβολέου του Καλαπίντο.
0: Μάλιστα, για ακόμα ένα χρόνο.
1: Mm-hmm.
0: Μέχρι το 27 θα μείνει ο Καλαπίντο στην Αλπίν. Εντάξει, διούν το κι άλλο χρόνο του Καλαπίντο.
1: Μα νομίζω ότι τον έχει κερδίσει επάξια.
0: Απλά εγώ ήμουν λίγο έτσι. Στην αρχή δεν τον πήρε πολύ καλά ο
1: Μπριατόρε.
0: Ναι, αλλά στη συνέχεια εντάξει, άκεψε και δείχνει και πράγματα και ο Καλαπίντο η αλήθεια και έκλεισε ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με την Αλπίν.
1: Κοιτάξτε, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή ότι δεν είναι, επειδή είναι fast pace η Φόρμουλα 1 σήμερα, δεν σημαίνει ότι ένας πιλότος μπορεί ας πούμε να κάνει perform και να πάρει την απόδοση που πρέπει σε δύο αγώνες. Γιατί με δύο αγώνες τον είχαν κρίνει τον Καλαπίντο τότε ότι είναι ο επόμενος Άιρτον και σε δύο αγώνες τον καθαιρέσαν και θεωρήσαν ότι δεν έχει θέση στον Grid. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι ρεαλιστικό και ποτέ δεν δούλευε έτσι η Φόρμουλα 1.
0: Φίλε, σκέφτομαι μετά από δύο αγώνες να σε χαρακτηρίζει ο κόσμος Άιρτον σένα στα 20 σου. Δεν ξέρω πώς μπορεί να ήταν μέσα στο νου του Καλαπίντο το πράγμα.
1: Μα δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ακόμα, και ο Verstappen που, μπορεί άνετα να συγκριθεί με τον Άρτο Σένα. Η σύγκριση δεν έγινε μέσα σε δύο αγώνες.
0: Mm-hmm.
1: Χτίζεις ένα reputation, χτίζεις μια φήμη με τα αποτελέσματα που φέρνεις διαχρονικά μέσα στη σεζόν και από τις πιο χαμηλές σου σεζόν. Γιατί ο Αντωνέλη πέρσι τον είχαν ξεγραμμένο.
0: Ναι, και αφισβητούσαν την κίνηση του τότε.
1: Εγώ θα σου πω ότι και ο ίδιος ο Άιρτον όταν ξεκίνησε έδειξε ότι ήταν έναν ταλέντο, αλλά όταν μπήκε στη Φόρμουλα 1 δεν ήταν το hype που είχε ο Verstappen. Το Μονακό ήταν ο αγώνας ο οποίος τον προσγείωσε και τον έκαμε εστάπληση που λέμε η ημέρα που όντως αφήχθηκε στη Φόρμουλα 1 ο Άιρτον Σένα ήταν εκείνο τον Grand Prix του Μονακό, θυμίζω που διακόπηκε και ένα γύρο νωρίτερα
0: της
1: βροχής.
0: Ναι, λόγω βροχής.
1: Και τον έφτανε καταιγιστικά ως ένα, ας πούμε. Αν δεν διακόπτε τον αγώνα, ενδεχομένως να κέρδισε ο Σένας, πω, με την Τόλεμαν τότε.
0: Ιστορικός αγώνας εκείνος.
1: Θέλω να πω ότι δεν περιμέναν τον Σένα να έρθει που τις πιο μικρές κατηγορίες τότε. Δεν υπήρχε δηλαδή το hype. Οπότε, τι θέλω να πω. Ένας ρόκι χρειάζεται τον χρόνο του. Ο Αντωνέλη, ας πούμε, του εδόθηκε ο χρόνος, παρόλο που ήταν κάτω από το μικροσκόπιο, κατάφερε οι Mercedes και ο Toto Wolff να τον προστατέψουν και να του δώσουν τον χρόνο που χρειάζεται για να ανθίσει και να γίνει ο πιλότος που βλέπουμε σήμερα, που πλέον μπορούμε να δούμε τι έβλεπε ο Toto Wolff στον Αντωνέλη και ήθελε να του δώσει την ευκαιρία.
0: Σίγουρα, δεν νομίζω ότι κανένα που να αφισβητεί την κίνηση του Toto σήμερα.
1: Ναι, αλλά όλοι την αφισβητήσαν πέρσι.
0: Ναι. Να θυμίσω, θυμάσαι ότι όταν ήρθε ο Verstappen τα πρώτα δύο χρόνια, τρία χρόνια, είχε το ψευδόνυμο, εδώσαν του πολύ το ψευδόνυμο Crashtappen.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, τα δείγματα ότι ήταν ταλεντάρα υπήρχαν, εννοείται.
1: Ναι. Εντάξει, ο Verstappen ήταν... Κοιτάξτε, ήταν 17 χρονών, ενώ ήταν μεγάλη περίπτωση, ας πούμε, και δικαιολογημένα υπήρχε hype γύρω από τον Verstappen.
0: Ήταν ο πρώτος που ήρθε τόσο μικρός.
1: Ναι. Βέβαια. Και πρώτον αγώνα με τη Red Bull παίρνει και την νίκη, δηλαδή... Και είχε δείξει και με την Toro Rosso, θυμίζω, στη Βραζιλία, κάτι πυρουέτες που είχε κάνει και τις μάζεψε. Στα free practice τώρα ήταν στα προκριματικά, ο Λαμπιάς είχε μείνει με ανοιχτό το στόμα, ας πούμε. Δηλαδή, μας έδειχνε δείγματα γραφής του ταλέντου του, αλλά ήταν αρκετά κατέργαστο διαμάντι που γίνει τη φάση.
0: Όπως το είπες, ακριβώς, κατέργαστο. Ήταν σκέτη δύναμη, το πράγμα δεν ελέγχεται τόσο.
1: Ναι. Αναγκάσαν το Ράικονεν να φρενάρει πάνω στη Κέμελ για να τον αποφύγει. Mm-hmm. Τον έβγαλε πάνω στο γρασίδι, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Του λέει, μπορείς να οδηγάς έτσι, ας πούμε. αλλά θέλω να πω ότι, εντάξει, υπάρχουν πιλότοι οι οποίοι έρχονται, αλλά που είναι Element One, είναι Generation, δηλαδή μάλιστα. Είναι ο πιλότος της γενιάς του, όντως ο Verstappen. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν είναι μόνο αυτά που έχει καταφέρει εκ των υστέρων, είναι ότι από την αρχή βλέπαμε ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα, ας πούμε. Αλλά αυτόν είναι ένας στους πόσους, ξέρω εγώ. Είναι ένας στη γενιά του μόνο. Οι υπόλοιποι χρειάζονται τον χρόνο τους.
0: Οι υπόλοιποι δεν θα φτάσουν και το επίπεδο. Δεν είναι ότι φτάνουν όλοι και το επίπεδο.
1: Κοίταξε, θεωρώ ότι ο Αντωνέλη μπορεί να πλησιάσει τον Verstappen σε αυτό το επίπεδο.
0: Εντάξει, αλλά... δεν διαφωνώ.
1: Αλλά η καμπή του δεν είναι το ίδιο απότομη όπως ήταν του Verstappen. Ότι ο Verstappen πολύ νωρίς βγήκε πολύ ψηλά σε απόδοση. Ο Αντωνέλη βλέπεις ότι είναι πιο ομαλή. Πάλι ανεβαίνει ραγδαία η απόδοση από πέρσι μέχρι φέτος. Αλλά δεν είναι τόσο απότομη η άνοδος της απόδοσης του όπως ήταν του Verstappen. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Μπάση περιπτώσει... έχω μπροστά μου όσον αφορά το μεταγραφικό.
0: Να πάμε στο διάλειμμα μας όμως πρώτα.
1: Μετά το διάλειμμα, ναι, να πάμε μετά το διάλειμμα να τα δούμε. Πότε, ποια είναι τα συμβόλαια αυτή τη στιγμή, ποια είναι η εικόνα στο μεταγραφικό για το 26.
0: Μάλιστα. Πάμε στο διάλειμμα μας με Μόμπι και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάσε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Η γαλλική παρουσία στον CSI δεν αλλάζει την εξίσωση για τη Λευκωσία. Επιφυλάξεις πίσω από τις δημόσιες εντυπώσεις. Γαϊτανάκι ανοιχτού τέλους στο Κυπριακό. Που επενδύει η Λευκωσία που οι Βρυξέλλες και οι άλλες προτεραιότητες του Ερντογάν. Ο Ιωάννης Κασουλίδης στην ΚΑΠΑ. Τον πρώτο λόγο έχει η Ανίτα Δημητρίου. Τι προτρέπει τους ενδιαφερόμενους για το χρήσμα των προεδρικών. Πού το πάει ο Αβέροφ Νεοφύτου. Το ψυχογράφημα της πολιτικής του συμπεριφοράς. Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου θέτει τους στόχους της νέας σχολικής χρονιάς. Τέρμα Φραξιονισμή στην ΕΔΕΚ δηλώνει ο Κούλης Μαυρονικόλας. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όριβο.
2: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
3: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
4: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Σπούδασε στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Επιλέγοντας τα προγράμματα δημοτικής ή προδημοτικής εκπαίδευσης, θα καταρτιστείς στις πιο σύγχρονες διδακτικές μεθόδους με τη συμμετοχή σου σε καινοτόμα προγράμματα του Πανεπιστημίου, όπως το Σχολείο του Δάσους και την Ακαδημία Ρομποτικής. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
8: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
7: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioannou Tools.
8: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
9: Πόρτο Λεόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 10:20 στον Αλφα Κύπρου.
10: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
11: Για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
12: Ας πιούμε σε αυτό.
13: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νέσκαφε, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ.

0: Έτσι τα Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
3: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
4: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
3: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
5: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
6: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας Days Are Forgotten από Kasabian. Ακόμα ένα πολύ ωραίο ριφ, σωστά Αλέξανδρε?
1: Σωστά, σωστά.
0: Ωραίο το ριφ τους, ειδικά για μέσα στην εκκίνηση, πολύ ωραίο. Κάπου ήθελες να μας πάρεις για το μεταγραφικό?
1: Ναι, να δούμε λίγο, να δώσουμε μια εικόνα για το τι ισχύει μέχρι στιγμής από τους πιλότους του Grid
0: για την επόμενη σεζόν.
1: Ναι. Αρχής γενομένης από τη McLaren, όπου οι Norris και Piastri έχουν συμβόλαια μέχρι το 27 και 28 αντίστοιχα.
0: Ο Piastri έχει συμβόλαιο μέχρι το
1: 20,
0: πιο μακρύ, ναι, συμβόλαιο που το...
1: Πιο μακριά πάει, okay. Πάει πιο μακριά, αλλά του Norris το συμβόλαιο είχε ανακοινωθεί Γενάρη του 24, mm-hmm, ότι θα πάει μέχρι το 27. Γενικά τους είχε κλειδώσει μακροπρόθεσμα και τους δύο πιλότους. Ωστόσο ξέρουμε ότι από τους δύο πιο εύκολα θα αφήσει τον Piastri να φύγει, ναι, McLaren, ναι, παρά τον Norris. Ναι. Παρ' όλα αυτά, το συμβόλαιο του Piastri είναι μέχρι το 28, ενώ του Norris είναι μέχρι το 27. Η λογική εξέλιξη θα είναι να ανανεώσει ο Norris με τη McLaren.
0: Ναι, λογικά προς τα εκεί πάει.
1: Θυμίζω ότι ήταν και τα δύο multi-year, δηλαδή το 24 επέγραψε ο Norris μέχρι το 27, ενώ το 25 ο Piastri επέκτηνε το συμβόλαιο του.
0: Μέχρι το 28.
1: Μέχρι το 28, οπότε ήταν απλά ένας χρόνος παραπάνω, ένα χρόνο μετά. Στη Mercedes, ο Αντωνέλη το συμβόλαιο του λύγει φέτος, πρακτικά, ενώ του Ράσελ είναι μέχρι το 27.
0: Ναι, ανανέωσε το φέτος, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το 27. Ακόμα ένα χρόνο. Επέζεται τον στην αρχή της σεζόν.
1: Ναι. Το έχει ανανεώσει για την επόμενη ακριβώς, αλλά νομίζω ότι και οι δύο πλευρές θέλουν ανοιχτά τα χαρτιά τους για τη σεζόν του, μετά τη σεζόν του 27. Το πιο πιθανό είναι ότι ο...
0: Σίγουρον τούτο.
1: Ναι, ναι. Πιο πιθανό είναι ότι και ο Αντωνέλη θα ανανεώσει. Ο Αντωνέλη βασικά θα ανανεώσει.
0: Κοίταξε, αν και το πρωτάθλημα του να ανανεώσει, κάτι πάει πολλά λάθος.
1: Ναι. Καλά, εντάξει. Πάντως οι δύο πιλωτοί της Mercedes είχαν επιβεβαιωθεί πέρσι τον Οκτώβρη για το τι ισχύει στα συμβόλαιά τους.
0: Μάλιστα.
1: Η Red Bull τώρα, ξέρουμε ότι ο Verstappen έχει ανανεώσει μέχρι το 30, το συμβόλαιο του Hadjar είναι μέχρι το 26.
0: Άρα περιμένουμε ένα ανακοίνωση από τη Red Bull λογικά.
1: Ναι, θα ανανεώσει λογικά και ο Hadjar. Mm-hmm. Τώρα, στη Ferrari, νομίζω είναι το πιο μακροπρόθεσμο συμβόλαιο αυτή τη στιγμή, λογικά στον grid που το έχει ο Leclerc, είναι πάει στο 30 και πέρα.
0: Απλά μας λαλεί μέχρι πού πέρα.
1: Δεν μας λέει, ναι, δεν ξέρω, η πηγή μας εδώ είναι το The Race και λέει ότι δεν είναι ακριβές για το μέχρι πότε, αλλά τον πάει και μετά το 30 στη Ferrari, ενώ ο Hamilton είναι μέχρι το 27, άρα θα είναι και του χρόνου το συμβόλαιο του Βρετανού. Στη Williams, μετά τις ανανεώσεις Albon και Sainz, είναι μέχρι 27 και 28 αντίστοιχα.
0: Μάλιστα.
1: Συμβολιά.
0: Εντάξει, μόλις τους υπογράψαν τους δύο, τον παρά μεταξύ τους στο Zandvoort.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ήταν εντάξει. Η Williams, η σεζόν της δεν πάει και πάρα πολύ καλά.
0: Not really.
1: Racing Bulls και οι δύο είναι μέχρι το τέλος της χρονιάς.
0: Lawson λέγεται ότι συνεχίζει. Όχι επίσημα,
1: νομίζω,
0: αλλά φαίνεται ότι.
1: Νομίζω
0: θα...
1: και οι δύο, και οι δύο θα συνεχίσουν. Νομίζω ότι.
0: Εντάξει, νομίζω λίγο. Θα πω ότι ο Lindblad κρίνεται κακώς στη μισή πρώτη του σεζόν, οπότε θεωρώ ότι ακόμα μια σεζόν είναι να την κάνει.
1: Ειδικά και με καινούργια εποχή στη Red Bull πλέον,
0: ναι,
1: θα του δοθεί ο χρόνος, mm-hmm, πιστεύω. Στην Άστον Μάρτιν, Αλόνσο και Στρόλ,
0: τι να πούμε για τον το δίδυμο.
1: Ναι, καλά.
0: Ο Στρόλ, άρα ο Στρόλ να μείνει στην Άστον Μάρτιν.
1: Όσον η Honda είναι σε αυτό το επίπεδο, δεν νομίζω να ασχοληθεί κάποιο με το. Γιατί έλεγαμε για το Stroll ότι θα δεχτεί πιέσει από τη Honda εφόσον η Honda αποδώσει. Αλλά βλέπει ότι εδώ το τελευταίο του πρόβλημα τώρα είναι ο Stroll.
0: Μπράβο, όπω το είπε.
1: Εν πάση περιπτώσει, και το δύο τα συμβόλαια υποτίθεται ότι λίγο φέτο.
0: Ναι. Εντάξει, για τον Αλόνσο πάντω, η Άστον Μάρτιν λέει ότι θέλουν να τον κρατήσουν πασε θυσία.
1: Προφανώς. Ναι. Ό,τι ισχύει για τη Red Bull και το Verstappen θεωρώ ότι ισχύει για την Aston Martin. Εντάξει, ίσως για τη Red Bull λίγο περισσότερο, αλλά η Aston Martin θέλει τις υπηρεσίες του Φερνάντο Αλόνσο.
0: Βασικά, νομίζω ότι η Aston Martin περιμένει τον Αλόνσο να αποφασίσει. Δεν είναι ότι ο Αλόνσο περιμένει να δει τι είναι να κάνει ο
1: Ναι, ναι, ναι, μα δεν έχει αυτή τη στιγμή τι να ψάξει για καλύτερο πιλότο που θα το βρει η Aston Martin αυτή τη στιγμή.
0: Και να είναι available, και να μπορεί να τον προσεγγίσει, σωστός.
1: Και να μπορεί να τον προσεγγίσει.
0: Ναι, available. Ναι, το available είναι σχετικό.
1: Όλοι γίνονται available όταν έχει καλό μονοθέσιο. Αλλά δεν έχει καλό μονοθέσιο αυτή τη στιγμή στο Μάρτιν. Άρα...
0: Μόνο καλή προοπτική είναι εσύ.
1: Έμα με την καλή προοπτική, είχε και η Toyota όταν ήταν στη Φόρμουλα 1, θυμίζω, και είδαμε τελικά τι έγινε. Και πάρει και καλούς πιλότους τότε.
0: Ισχύει.
1: Εν πάση περιπτώσει, η Haas το ίδιο είναι και οι δύο μέχρι το τέλος της σεζόν. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το πιο πιθανό είναι να ανανεώσει ο Μπέαρμαν. Mm-hmm. Για τον Όκον δεν έχουμε ιδέα τι θα γίνει για τον χρόνο.
0: Άρα και από τη Haas περιμένουμε εξελίξεις.
1: Ναι. Χάλκενμπεργκ και Μπορτολέτο στην Audi είναι και οι δύο με multi-year συμβόλαια, αλλά δεν είναι διασαφηνίζεται.
0: Μέχρι πότε ακριβώς.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι η Audi έχει ένα πάρα πολύ καλό δίδυμο.
0: Συμφωνώ.
1: Και είναι, ας πούμε, και για τον Χάλκενμπεργκ, είναι ακριβώς αυτό που λέμε για τον Αλόνσο. Για ποιον λόγο να τον αντικαταστήσεις και με ποιον.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Έχει και οδηγούς που άμα μπορέσουν φέρνουν βαθμούς, άρα δεν ξέρω, θεωρώ ότι χρειάζεται αλλαγή η Audi για τον χρόνο.
1: Όχι, σε καμιά περίπτωση. Έχει το μελλοντικό της ταλέντων, στο οποίο μπορεί mm-hmm. να χτίσει. Έχει το γερμανό της,
0: τον έμπειρο.
1: Των βετεράνων, ναι, τον οποίον... Ο οποίος δεν, δηλαδή, να πεις ότι κρατά θέση ο Χάλκενμπεργκ κάποιο άλλο στον Grid, για κανένα λόγο.
0: Όχι. Ναι, συμφωνούμε. Πόσο χρόνο είναι ο Χάλκενμπεργκ, πόσα ακριβώς, δηλαδή, κοντεύει 40, ναι.
1: Λογικά.
0: Το ψάχνω τώρα να το απαντήσουμε. Είναι 39, είναι γεννημένος 39. Το 87.
1: Νομίζω είναι μαζί με τον Χάμιλτον.
0: Όχι ρε, ο Χάμιλτον επέρασε, δεν έπιασε 40.
1: Α, το 85 ο Χάμιλτον.
0: Επέρασε τα 40, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πέρασε 41 ενός, ο Λουίς Χάμιλτον.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά την Audi.
1: Έχουμε ακόμα δύο ομάδες. Είναι η Alpine, των οποίων τα συμβόλαια φτάνουν μέχρι 27 του Κολαπίντο και 28 του Pierre Gasly, και της Cadillac που είναι και οι δύο μέχρι και το 27. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Νομίζω να ψάξει να αλλάξει δίδυμον η Cadillac.
1: Όχι, όχι.
0: Ακόμα χρειάζεται τους δύο πολύ εμπειρούς οδηγούς να δώσουν πολλά παραπάνω feedback.
1: Κοίταξε, από τους δύο, εάν θα αντικατέστη, αν θα άλλαζε κάποιον από τους δύο, mm-hmm. τον Bottas βλέπω να έφευγε πρώτος.
0: Okay.
1: Γιατί ο Πέρες αυτή τη στιγμή κάνει μια πάρα πολύ καλή σεζόν.
0: Ναι, ισχύει. Πιο καλή που τον Bottas σίγουρα.
1: Αρκετά πιο καλή. Mm-hmm. Ο Bottas δεν φαίνεται. Εντάξει, ο Bottas είναι λίγο έτσι. Δεν έχει και κάτι να αποδείξει. Νομίζω ότι.
0: Ο Μπότας θυμίζει μου Ράικονεν. Εντζάμε επειδή αρέσκει του.
1: Βασικά ναι, ναι, ναι.
0: Τούτο.
1: Ίσως είναι και το mentality
0: το Φιλανδών.
1: Κάπως έτσι. Αλλά εντάξει, ο Μπότας, ρε παιδί μου, και από τους Φιλανδούς δεν είναι και ο πιλότος που...
0: Έκαμε τη τεράστια διαφορά, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δύο ήταν ο Χάκκινεν και ο Ράικονεν. Εγώ θα βάζα... Και το Ράικονεν θα τον έβαζα πάνω από το Χάκκινεν.
0: Αμάν, να ανοίξεις πολέμους τώρα.
1: Μα πρέπει. Στο πικ του, ο Ράικονεν δηλαδή ήταν. Μα ήταν και ο λόγος που δεν επέστρεψε ποτέ ο Χάκκινεν. Αφού ο Χάκκινεν είχε φύγει για Sympathical τότε. Είχε φύγει.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Επήρε ένα χρόνο εκτός. Με προοπτική να επιστρέψει. Και είχε μονοθέσει η McLaren τότε να διεκδικήσει πρωτάθλημα, αλλά όταν πήρε τον Raikkonen ο Ρον Ντένις, του λέει ο Χάκκινεν, δεν με χρειάζεσαι. Και το, υποτίθεται ήταν και στο πικ του ο Χάκκινεν όταν αποχώρησε.
0: Μάλιστα. Εντάξει, και εγώ τρέφω μια παραπάνω συμπάθεια προς τον Raikkonen, ισχύει. Δεν ξέρω.
1: Δεν είναι θέμα ακριβώς συμπάθειας.
0: Ναι, όχι συμπάθεια. Είναι...
1: Ξέρεις που κερδίζει ο Raikkonen. Κερδίζει στο consistency. Ο Χάκκινεν θα έκαμνε σποραδικά και έναν ατομικό λάθος.
0: Ο Raikkonen πιο... Ναι, σωστός. Ο Raikkonen δεν ήταν τόσο επιρρεπής σε λάθη, αλήθεια. Από ό,τι θυμούμε την καριέρα του γενικά.
1: Ναι, αυτό λέμε. Mm-hmm. Ήταν ειδικά στο πικ του. Δεν έκαμε λάθη.
0: Μάλιστα, αυτά για τα μεταγραφικά.
1: Ναι. Αυτά για τα μεταγραφικά μας.
0: Να αναφέρουμε τους επόμενους αγώνες. Είναι τον Grand Prix της Ιταλίας 4 με 6 Σεπτεμβρίου, το επόμενο Σαββατοκυριακό. Τον Grand Prix της Ισπανίας στη Μαδρίτη 11 με 13 Σεπτεμβρίου, το μεθεπόμενο Σαββατοκυριακό. Mm-hmm. Και το Αζερμπαϊτζάν στις 24 με 26 Σεπτεμβρίου. Αυτά είναι τα τρία mm-hmm. επόμενα Grand Prix που έχουμε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, έχουμε κάτι άλλο για σήμερα?
1: Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο για σήμερα.
0: Ωραία.
1: Θέλεις να κλείσουμε με Jeff Beck?
0: Να μου πεις. Σαν ποιον, ας πούμε, να μου πεις κάποιο συγκεκριμένο.
1: Ναι, είναι το «Cause we ended as lovers» θα βάλεις.
0: Μάλιστα.
1: Από τα πιο γνωστά κομμάτια. Εντάξει, για Σάββατο βράδυ, είναι για Σάββατο πρωί, αλλά επειδή είπες μου ότι δεν ξέρεις τον Jeff Beck.
0: Άρα, τι να γράψουν, Jeff Beck?
1: Ναι, «Cause we ended as lovers».
0: Okay. Μάλιστα. Είναι το τραγούδι που θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Δεν το έχω ξανακούσει, να μου κάνεις εκπληξή. Αλλά ναι, εμπιστεύκουμε σε μουσικά.
1: Εμπαλάντα, έτσι είναι. Ένα αγαπησιάρι μου.
0: Οκ, νομίζω το αντίθετο, έτσι που πούσουμε ότι πέσα για Σάββατο νύχτα.

0: Λοιπόν, πριν το, για να μην το καταστρέψουμε το τραγούδι, να σας αποχαιρετήσουμε από τώρα. Να έχετε έναν καλό Σαββατοκυριακό. Από μένα τον Μαντελή Χρυσότη. Θύμις μας, ναι, πες μας.
1: Ναι, γιατί μας ακολουθήσετε στη σελίδα μας στο Instagram.
0: Ναι, πάντα το ξεχνάω εγώ. Καλώς που με θυμίζεις. Πες το όνομα της σελίδας.
1: The Marshalls FOR Radio Show.
0: Μάλιστα.
1: Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας το επόμενο Σαββατοκυριακό με το Ιταλικό Grand Prix. Θα δώσουμε έτσι και ιστορικά στοιχεία.
0: Σίγουρα,
1: για
0: ναι.
1: Για την πίστα της Μόντζα. Από μένα τον Αλέξανδρο Παπαντονίου.
0: Και από μένα τον Παντελή Τρουσιώτη. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.
1: Προσοχή στους δρόμους.
0: Αυτά. Καλώς σας Σαββατοκυριακό. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο φρενικό.
4: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
5: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
6: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυτόδη τρετό.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή

0: μαύρο και αξέχαστο ταξίδι.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
3: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
2: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
3: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
4: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
1: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Σχολείο. Οδήγος επιβίωσης για τη νέα χρονιά. Πώς προετοιμάζουμε σωστά τα παιδιά? Τι πρέπει να προσέχουμε στη μελέτη, τη διατροφή, τις εξωσχολικές δραστηριότητες? Πώς αντιμετωπίζουμε το bullying και πώς αξιοποιούμε το ChatGPT? Σχολείο. Μια χρήσιμη έκδοση για όσα απασχολούν μαθητές και γονείς. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Να αγωνίζεσαι όταν πέφτεις, να νικάς τον πόνο, να είσαι αληθινός ηγέτης. Μέσω συνοχής είναι ο αθλητισμός. Είναι γνώση, αγάπη και πολιτισμός.
1: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Καλημέρα και στους αγαπημένους μας Μάκη και Κωνσταντίνο, οι οποίοι είναι σήμερα οι βασικοί μου συνεργάτες στην εκπομπή, καλύπτοντας επάξια τον αδιούχο Χρήστη Χριστοδούλου.
2: Καλημέρα κύριε Σάβα, καλημέρα.
1: Άκουσες Χρήστη μου, έτσι. Δύο για να σε αντικαταστήσουν. Πώς είσαι, Βάγε μου?
2: Ναι, καλά κύριε Σαβασί.
1: Λοιπόν, σήμερα, επειδή είσαι και ταλαντούχος τέλεχος του μουσικού μας χώρου, θα σε ταξιδέψω και σε τραγούδια μιας πολύ πολύ παλιάς εποχής. Και θα το χαρούμε αυτό μέσα από δύο εξαιρετικές διαδρομές στην ιστορία, με αφορμή την έναρξη του νέου ποδοσφαιρικού μας πρωταθλήματος. Θα πάμε πίσω στο 1934, όταν έγινε το πρώτο επίσημο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην Κύπρο, αλλά και στο 1953, όταν έγινε το πρώτο πρωτάθλημα με ενοποιημένο τον ποδοσφαιρικό μας χώρο. Και θα μοιραστούμε και εικόνες, έστω και ραδιοφωνικά, για το πώς ήταν η Κύπρος μας τις εποχές εκείνες. Και αφού έχουμε να πάμε πολύ μακριά, ας αρχίσουμε νωρίς με το εισαγωγικό μας τραγούδι, το οποίο σήμερα έχει μια επαιτειακή ιδιαιτερότητα. Βγαίνει μέσα από τις κατάμεστες εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου στην Αθήνα, που αποχαιρετούσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες της καρδιάς μας.

29 Αυγούστου 2004 και χαρίζουμε την όμορφη διάθεση εκείνης της βραδιάς και στους συνανθρώπους μας που δίνουν Ολύμπιους Αγώνες Υγείας.

0: Και την άβρα των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα που ολοκληρώθηκαν φίλες και φίλοι με υπέροχο τρόπο σαν σήμερα το 2004 την συνδέουμε με την άβρα των αθλητών μας που συνεχίζουν τις προσπάθειές τους στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες στο Τάραντο της Ιταλίας. Και είναι μαζί μας ο αγαπητός συνάδελφος υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής Νίκος Σοφιόπουλος. Μποζόρνο Νίκο! Είσαι και σε καράβιδα από ό,τι ξέρω, έτσι.
1: Δεν θα μπορούσαμε να μην είμαστε κοντά στη θάλασσα σε τέτοια διοργάνωση, σε τέτοια πόλη, η οποία είναι άμεσα την δεδεμένη ιστορία της με την αρχαία Ελλάδα, με την αρχαία Σπάρτη. Αυτό μας το έδειξαν από την τελετή έναρξης. Θεωρούν ότι είναι μια προέκταση εδώ η Μάγνα Κρέτσια της αρχαίας Ελλάδας, με επίκεντρο το λιμάνι του Ταράντου.
0: Και νομίζω είναι η πρώτη φορά που ένα αθλητικό χωριό διαμονής των αθλητών μας είναι πλωτό. Θυμάμαι να το ξανασυναντήσαμε αυτό το πράγμα.
1: Και ό,τι αφορά τους Μεσογειακούς Αγώνες, ναι, είχαν γίνει αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης στο Μονακό την τελευταία φορά σε καράβι και είχε μείνει τότε η Κυπριακή Αποστολή. Νομίζω ήταν το 2007 τη χρονιά τη διοργάνωση πριν την Κυπριακή, το 9, και όπως θα γίνει και του χρόνου, δηλαδή έχουμε Μονακό το 29 και Κύπρο το 31. Τότε το 7 οι αποστολές είχαν μείνει στο Μονακό, βέβαια αντιλαμβάνεστε κρατήδιο το Μονακό, δεν μπορούσε να φιλοξενήσει και στα ξενοδοχεία τους αθλητές και κυρίως στα πολύ ακριβά ξενοδοχεία που υπάρχουν στο Μονακό. Αλλά για Μεσογειακούς Αγώνες...
0: Είναι η πρώτη φορά και είναι μια έτσι όμορφη εμπειρία η οποία ισοζυγίζει και την πίεση της δουλειάς, Νίκο, έτσι, γιατί φαντάζομαι ότι είστε κάτω από φοβερή πίεση εκεί προκειμένου να μας ενημερώνετε σε όλο το εύρος αυτής της τεράστιας διοργάνωσης.
1: Αξιτά, αυτό είναι το δευτερεύον. Προφανώς πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές σε κάθε αθλητική διοργάνωση. Η ενημέρωση είναι ένα κύριο στοιχείο σε αυτή την προσπάθεια, καθώς αν δεν το δεις, αν δεν το διαβάσεις, δεν είναι είδηση. Έτσι είναι η σύγχρονη ιστορία που εξελίσσεται στη δημοσιογραφία. Προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις δραστηριότητες. Μικρά κενά υπάρχουν, αυτό είναι φυσιολογικό, σε μια τεράστια αποστολή 145 αθλητών. Αυτό που δούμε είναι εκπληκτικό, καθώς έχουμε συνεχώς επιτυχίες. Πλέον δεν μπορούμε να τις αξιολογήσουμε από πλευράς επιτυχίας, και θα έχουν και αθλητιογράφοι στο τέλος της χρονιάς πολύ δύσκολο έργο
0: να επιλέξουν τους καλύτερους.
1: Γιατί είναι χρυσό το ένα, είναι χρυσό και το άλλο, αλλά είναι και κάποια αργυρά που είναι εξίσου.
0: Έχουν την αξία του χρυσού. Έχουν την αξία του χρυσού.
1: Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε, είχαν προηγηθεί παρόμοιες επιτυχίες και στους κοινοπολιτιακούς αγώνες.
0: Το λέγαμε για την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, Νίκο, νομίζω ότι διάγουμε μια από τις ωραιότερες εποχές του κυπριακού αθλητισμού σε ό,τι αφορά στις επιτυχίες των αθλητών μας και στις διακρίσεις.
1: Κάναμε, έχουμε τρίτη τώρα, τα 8 μετάλλια είναι 6 διαφορετικές αθλητικές ομοσπονδίες. Και σε αυτές ακόμη...
0: Και κάποιες εκ των οποίων πρώτη φορά, έτσι. Να το λέμε αυτό, γιατί είναι ένα από τα απότοκα αυτής της αποστολής της ΚΟΕ. Και μπράβο της, το είπαμε και ξανά, για το εύρος των επιλογών, δίνοντας την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερα αθλήματα και σε περισσότερους αθλητές μας να πάρουν την εμπειρία από αυτές τις διοργανώσεις, την οποία εμπειρία όμως ήδη φροντίζουν να τη μεταφράσουν και σε διάκριση.
1: Ναι, και να πω χαρακτηριστικά σε αυτό να προσθέσω ότι εντάξει, τον τζούτο θα ερχόταν έτσι κι αλλιώς εδώ, αλλά αν η αποστολή ήταν μικρότερη θα ερχόταν η Σάβια Κατσικαραλάμπους του Κανό. Αυτό είναι ένα ερώτημα.
0: Η οποία μας χάρισε το αργυρό μετάλλιο.
1: Χάρισε το αργυρό μετάλλιο στο Κανό. Θα είχε την ευκαιρία αυτή της διάκρισης και να αναδείξει ένα νέο άθλημα και να φέρει κόσμο σε αυτό το άθλημα. Υπήρξαν και άλλα αθλήματα, όπως χθες το fin swimming. Μπορεί να μην πήγε καλά ο αθλητής για την ατυχία να του βγει το μονοπέδι, οπότε δεν τερμάτισε. που πιθανόν, γιατί είναι πολύ παραπλήσιο στην Ολύμπηση αυτό το άθλημα, να φέρει κόσμο να δοκιμάσει και αυτό το άθλημα. Είναι αυτό που λες, είναι πολύ μεγάλη αποστολή. Έχουμε ήδη 6 διαφορετικές ομοσπονδίες με μετάλλιο. Δεν είναι μέσα ακόμα ο στίβος και η γυμναστική που δεν έχουν ξεκινήσει. Ο στίβος ξεκινάει αύριο.
0: Που συνήθως είναι η αιχμή του δόρατος στις αποστολές μας ο στίβος.
1: Ναι, αυτά τα δύο. Περιμένουμε απόψε, υπάρχει ένα ημιτελικό στο τένις, εφόσον κερδίσουν ο νέος με τη Ραλούκα, είναι δεδομένο ή χρυσό ή αργυρό, αλλά θα έχουν και ευκαιρία για Χάλκινο μετά, οπότε άλλη μια ομοσπονδία που ακόμη δεν είναι στον πίνακα μεταλλίων. Και υπάρχουν όμως χθες, χάρηκα που είδα ότι έφτασε πλήρης η αποστολή πια της Ασίας να αγωνιστεί για πρώτη φορά. Είναι εδώ και η...
0: Πήραμε και το άλογο από την Κύπρο, Νίκο. Πήραμε και το άλογο, έτσι.
1: Το άλογο είναι μια ωραία ιστορία της αθλητριάς μας. Το άλογο έχει έρθει από τη Γερμανία. Από τη Γερμανία, όπου η αθλητριά μας, η Αλέξα Στάις, είναι εκεί που αθλείται επαγγελματικά στη Γερμανία. Ωστόσο να πούμε ότι η Αλέξα έχει κυπριακές ρίζες, της μιλήσαμε. Δεν είναι μια αθλητριά που απλώς την χρησιμοποιούμε για τους αγώνες. Έχει κυπριακό διαβατήριο. Ο παππούς της και η γιαγιά της ήταν η γενιά που μετανάστευσε στην Νότιο Αφρική πριν από 50 περίπου χρόνια. Το ζει το κυπριακό αίμα, το έχει το κυπριακό αίμα και το λέει ότι είμαι πολύ χαρούμενη που θα αγωνιστώ με την Κύπρο, γιατί αυτή είναι η σύνδεση με την προηγούμενη γενιά.
0: Είναι μαζί της και ο Αντώνης ο Πετρή.
1: Ο Αντώνης ο Πετρή είναι εδώ.
0: Αντώνης ο οποίος επίσης μας χάρισε όμορφες στιγμές στην Υπασία.
1: Ήταν ο τελευταίος υπέας Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004. Αντιλαμβάνεστε ότι το να φέρνεις αυτούς τους αγώνες η μικρή Κύπρος να παρουσιάζεται στην Υπασία είναι κάτι που εντυπωσιάζει όχι μόνο εμάς αλλά και όλο τον κόσμο εδώ στο Ταράντο, που ασχολείται με τους αγώνες. Να πούμε ότι έχουμε ακούσει τα καλύτερα για την Κυπριακή Αποστολή όσο στο Μεσογειακό χωριό, δηλαδή στο κουραζερόπλιο το Αρόγια. Έχουν εντυπωσιαστεί από την πειθαρχία της ομάδας, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα πλοίο που μένουν 3.000 αθλητές, νέοι άνθρωποι, υπάρχει ενθουσιασμός. Η Κυπριακή ομάδα είναι συγκροτημένη, πειθαρχημένη. Οι αθλητές έρχονται, έχουν εντυπωσιαστεί από τον τρόπο της υποδοχής που έχουμε. Είμαστε οι μόνοι που...
0: Αρχηγός είναι ο Ανδρέας ο Θεοφυλάκτου, έτσι. Τον είδα στις φωτογραφίες που στέλνετε. Ανήσυχο μέχρι να γίνει υποδοχή και τα λοιπά. Εντάξει, είναι... Οφείλω όμως εδώ, Νίκο, να παρεμβάλλω και το εξής. Οι εικόνες που μας στέλνετε, εν τόσες πολλές και τόσων... εκφραστικές που μας, πολλές φορές μας κάνουν να νιώθουμε ότι είμαστε εκεί. Και να σημειώσουμε και την εξαιρετική δουλειά που κάνουν και οι συνάδελφοι στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Οφείλουμε αυτά να τα λέμε. Και μάλιστα χθες να σου αποκαλύψω ότι την Παρασκευή το βράδυ, ενώ άρχιζε το πρωτάθλημα το ποδοσφαιρικό, στις 6 η ώρα είχαμε την εκπομπή μας, αφήσαμε πίσω το ποδόσφαιρο, συνδεθήκαμε μαζί με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και μεταφέραμε ραδιοφωνικά το χρυσό μετάλλιο της Σοφίας της Ασβεστά. Νομίζω ότι εκείνη τη δεδομένη στιγμή δεν προείχε το ποδόσφαιρο, προείχε η προσπάθεια της Σοφίας.
1: Και σαν να μην αυτό το χτίζεται σιγά σιγά. Νομίζω δεν μπορείς από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξεις το τηλεοπτικό κοινό ή το αθλητικό κοινό στην Κύπρο.
0: Όσο περνά από το χέρι μας να το αλλάξουμε, Νίκο. Πραγματικά.
1: Χτίζεται σιγά σιγά και το βλέπουμε και στις μετρήσεις, στις ιστοσελίδες. Είναι τεράστια η απήχηση στο κοινό, την οποία πιθανόν να μην αντιλαμβάνονται και αυτοί που πρέπει να το έχουν υπόψη τους όσοι ενδιαφέρονται για τα υπόλοιπα αθλήματα σε σχέση με το ποδόσφαιρο, το οποίο καμία νήξη...
0: Είναι και οι επιτυχίες. Είναι και οι επιτυχίες που φέρνουν κόσμο κοντά, να προκαλέσει το ενδιαφέρον του κόσμου και να έρθει κοντά στους αθλητές μας. Όμως είναι και οι πολλοί αθλητές που πάνε, οι οικογένειες τους. Άμα μετρήσουμε αυτό το δεδομένο, Νίκο, οι οικογένειες, το ενδιαφέρον τους, να δουν πώς επήγαν τα παιδιά, φτιάχνει και αυτό το δικό του, βοηθά στο να αυξηθεί το κοινό των άλλων αθλημάτων.
1: Και βέβαια έχω πλήρη εικόνα τι συμβαίνει με τους κορυφαίους αθλητές. Είναι εξαιρετικά αγαπητή στο κοινό. Το βλέπεις αμέσως από την απήχηση στο διαδίκτυο τη στιγμή της επιτυχίας. Λες πού είναι όλοι αυτοί, ας πούμε, πώς βρεθήκαν ξαφνικά οι 50-60 χιλιάδες να ενδιαφέρονται για αυτή την ανάστηση, για τον Μάριο Γεωργίου, για τον Γιάννη Αντωνίου, για την Κάλλη Αντωνίου. Πού είναι όλοι αυτοί και δεν παρουσιάζονται, παραδείγματος χάρη, τα παγκύπρια πρωταθλήματα, να παρακολουθήσουν
0: τους άλλους. Θα τους απολαύσουν.
1: Αυτό σιγά θα χτιστεί.
0: Θα βοηθήσουν. Θα βοηθήσουν.
1: Θα αλλάξουμε την νοοτροπία του κόσμου σε σχέση με τον υπόλοιπο αθλητισμό.
0: 8 μετάλλια λοιπόν μέχρι τώρα, έτσι εντάχει να τα αναφέρουμε. 3 χρυσά η πρωταθλήτρια μας στην κολύμβηση Κάλλη Αντωνίου, η οποία κυριάρχησε στα 50 και στα 100, εκεί 2 χρυσά. Και το 3ο η Σοφία Ιασβεστά την Παρασκευή το απόγευμα. 3 αργυρά.
1: Τι? Μια γυναική αθλητά, να το σημειώσουμε αυτό. Τα 3 αθλητά είναι από γυναίκες.
0: Από γυναίκες.
1: Γιατί και... δεν ήταν τόσο καλή η αναλογία στους μεσογειακούς αγώνες ανδρών-γυναικών. Ήταν πολύ πίσω τα μετάλλια.
0: Και μας χαρίζουν τώρα 3 χρυσά μετάλλια, 3 γυναίκες.
1: Και τα 3 είναι από γυναίκες.
0: 3 αργυρά, η Σάβια Χατζηχαριλάμπου στο άθλημα του κανό, το είπαμε νωρίτερα, ο Μποκτάν Ζαμπελέντσκι στην ατομική χρονομέτρηση στην ποδηλασία και ο Πέτρος ο Χριστοδουλίδης στο τζούτο και τα 2 χάλκινα από τους Νικόλα Βασιλείου και Κωνσταντίνα Νικολάου στην σκοποβολή. Πέρα όμως από τις επιτυχίες των αθλητών μας, είχαμε και άλλες επιτυχίες. Έτσι, Νικόδια, στο διοικητικό κομμάτι αναγνωρίστηκε πάλι η ικανότητα των στελεχών της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, επανεξελέγει ταμείας ο κύριος Ιωαννίδης.
1: Επανεξελέγει και ο κύριος Ιωαννίδης τη θέση του ταμεία της Ολυμπιακής Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων, της ΔΕΜΑ. Είναι παράδοση για την Κύπρο να θυμίσουμε ότι και πριν τον κύριο Ιωαννίδη την θέση κατήχε ο κύριος Λαζαρίδης,
0: ναι,
1: στη σειρά,
0: ναι,
1: δεκαετιών. Και είναι η δεύτερη θητεία του κύριου Ιωαννίδη. Το βλέπουμε σε οποιαδήποτε παρουσία στους αγωνιστικούς χώρους η εκτίμηση που χαίρουν οι διοργανωτές απέναντί του και πόσο σημαντικός παράγοντας θεωρείται πια στον χώρο της ΔΕΜΑ.
0: Έχουμε όμως παρουσία και σε μια σημαντική επιτροπή. Είναι η Επιτροπή Διοντολογίας και Νομικών Θεμάτων. Έχουμε εκεί τον κύριο Πολύβιο Παναγίδη.
1: Ναι, ήταν και μάλιστα την επιτροπή αυτή κατήχε, τη θέση του Προεδρού κατήχε ο νέος πρόεδρος της ΔΕΜΑ. Δηλαδή τόσο σημαντική είναι η επιτροπή που ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρόεδρος αυτή την επιτροπή που πήγε τώρα ο κύριος Παναγίδης είναι ο νέος πρόεδρος της ΔΕΜΑ. Όντως στο χώρο αυτό των μεσογειακών αγώνων έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο επίπεδο των παραγόντων. Βέβαια να πούμε κιόλας ότι εξέχουσα θέση έχει και η Ελλάδα στον χώρο των Μεσογειακών Αγώνων.
0: Με την οποία συνυπάρχουμε πάλι εκεί. Είδα για τις σχετικές φωτογραφίες όπου ο δικός μας ο πρόεδρος, ο κ. Χρυσοστόου, μαζί με τον πρόεδρο της.
1: Ναι, είναι εκπληκτική αυτή η συνύπαρξη των αθλητών.
0: Και συνεργασία. Αποδίδει. Την θέλουμε.
1: Το βλέπω και στο Μεσογειακό χωριό. Δηλαδή οι συζητήσεις που γίνονται μεταξύ των αθλητών της Κύπρου και της Ελλάδας είναι καθημερινές, οι περισσότεροι γνωρίζονται προσωπικά μεταξύ τους σε όλα τα αθλήματα και εμείς ως δημοσιογράφοι γνωριζόμαστε με τους αντίστοιχους Ελλαδίτες που έρχονται συνήθως στους αγώνες, οι φωτογράφοι το ίδιο και μας αντιμετωπίζουν ως μέρος, ας πούμε, της όλης εκπροσώπησης του ελληνισμού σε αυτούς τους αγώνες. Επαναλαμβάνω, στους μεσογειακούς αγώνες υπάρχει και κάτι παραπάνω για την Ελλάδα. Είναι η χώρα η οποία ουσιαστικά μαζί με την Αίγυπτο ίδρυσε τους Μεσογειακούς Αγώνες και λέμε μαζί με την Αίγυπτο εξαιτίας και της μεγάλης παρουσίας του ελληνισμού στην Αίγυπτο κατά τη δεκαετία του 50 και του 60.
0: Υπάρχει για όλα η ιστορική εξήγηση.
1: Και η έδρα των Μεσογειακών Αγώνων είναι στην Αθήνα. Είναι και αυτό σημαντικό.
0: Είναι τα μεσογειακά πλοία, όχι το χωριό. Φίλε, 51 είναι το μεσογειακό χωριό. Στα πλοία. Είναι το μεσογειακό. Όλοι οι αθλητές που συμμετέχουν στους μεσογειακούς αγώνες διαμένουν σε πλοία. Γι' αυτό το είπαμε πλωτό μεσογειακό χωριό. Νίκο μου...
1: Και εδώ να επισημάνω κάτι, Σάβα, επειδή το υπάρχει διαφορά στην ποιότητα του ενός από το άλλο πλοίο, είμαστε η μόνη αποστολή που καταφέραμε να έχουμε όλη την αποστολή στο Αρόγια.
0: Στο ίδιο πλοίο.
1: Το μεγάλο κουραγιόπλοιο. Δεν αφήσαμε κανέναν αθλητή να μείνει για να μην έχουμε θέματα ότι υπήρξε κάποια διάκριση. Έγιναν τεράστιες προσπάθειες και εξασφαλίσαμε να μένουν όλοι στο Αρόγια.
0: Μια οικογένεια. Νίκος Οφιόπουλες, ευχαριστώ από καρδιάς. Καλή συνέχεια. Θα περιμένουμε και σήμερα επιτυχίες από την αντισφαίριση και την Κυριακή, από την Κυριακή από τον Στίβο μας. Οπότε θα τα πούμε.
1: Να πούμε ότι έχουμε και πρεμιέρες σήμερα, καθώς αγωνιστούν οι ομάδες της Καλαθόσφαιρας 3x3. Είναι ομάδες κάτω των 23.
0: Να μας τα πει ο Λούις σε λίγο, ο οποίος θα τα περιγράψει το παιχνίδι. Έχουμε και ο Λούις τον Νικολάου. Τον έχουμε εντάξει στην ομάδα των δημοσιογράφων που καλύπτουν μεσογειακούς αγώνες. Λοιπόν, Νίκο μου, εμείς με τη Μεσόγειο θα κλείσουμε, έτσι. Είστε στη Μεσόγειο, με τη Μεσόγειο θα κλείσουμε και με την υπέροχη, αξέχαστη Μελίνα Μερκούρη. Να είσαι καλά, Νίκο μου.
1: Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Η γαλλική παρουσία στον GSI δεν αλλάζει την εξίσωση για τη Λευκοσία. Επιφυλάξεις πίσω από τις δημόσιες εντυπώσεις. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το ένθετο σχολείο οδηγός επιβίωσης για τη νέα χρονιά. 4 στροχή Αυγούστου και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
4: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579-844 και στο 22513-405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
5: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 7,99. Μπούντα φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Και νερό μεταλλικό 6x500 ml με Lidl Plus 1,79. Lidl. More to value.
7: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
8: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
10: Στο κλίμα για να δώσετε νέο αέρα στον κήπο σας. Προλάβετε έπιπλα κήπου με εκπτώσεις 20 έως 40% για 10 μέρες μόνο από Παρασκευή 28 Αυγούστου μέχρι και Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, ομπρέλες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για στιγμές χαλάρωσης. Σε όλα τα καταστήματα.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας Αθλητισμός και Πολιτισμός, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον καλό συνάδελφο Λούι Νικολάου. Λούι μου, σε χαιρετώ.
3: Καλημέρα Σάβα, καλημέρα και στους φίλους ακρότες.
2: Επατήσαμε την όμως, φίλε. Πατήσαμε την κυριολεκτική. Διότι μια χαρά ήταν τα παιδιά γιγάδο στους Μεσογειακούς Αγώνες, το πλοίο που μηνίσκουν, η αποστολή, όλοι, η ήρεμα. Και ξεσηκώσαμε τους σήμερα. Διότι εξέφυγε μου και είπα τους ότι ο Λούις να περιγράψει σε λίγο το 3x3.
3: Ναι.
2: Και ξεσηκωθήκαν οι αθλητές. Μα γιατί εκείνους και όχι εμάς, γιατί εκείνους και όχι εμάς. Τι θα κάνουμε μαζί σου πλέον, δεν ξέρω.
3: Ο καθένας με όποιο. Σιγά σιγά. Δεν είναι όλοι τυχεροί του.
2: 3x3, έτσι. 3x3.
3: 3x3 είναι κάτω των 23
2: οι εθνικές μας. Κάτω των 23
3: οι
2: εθνικές μας.
3: 3x3. Η εθνική αντρών είναι στον ίδιο όμιλο με την Αλγερία, την Κροατία και τη Σλοβενία. Και θα ξεκινήσει σε λίγο στο ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου.
2: Οπότε θα σε αποδεσμεύσω νωρίς, μην ανησυχείς για να πάει να ετοιμαστείς.
3: Είμαι ήδη εδώ και είμαι έτοιμος.
2: Στεναχωρέθηκα πολλά που είδα τον Σπανούλη θυμωμένο.
3: Εντάξει, έχει ευθύνες ο Σπανούλης. Ο Σπανούλης είναι προπονητής της εθνικής ομάδας και σε συγκεκριμένα κομμάτια δεν συμπεριφέρεται σαν τέτοιος, κυρίως στις κλήσεις. Υπάρχουν εσωτερικά θέματα τα οποία με τον τρόπο που ελέγχουν τα μίντια στην Ελλάδα δεν βγαίνουν προς τα έξω για να υπάρχει ξεκαθαρή εικόνα. Έχει πολύ μεγάλη προσωπικότητα ο Βασίλης Σπανούλης για να αφήνει τέτοια πράγματα να γίνονται. Θα το δούμε όμως την άλλη εβδομάδα, θα έρθει. Ελπίζουμε να έχει καλύτερη διάθεση. Θα έρθει με τον Άρη Θεσσαλονίκη στο Νεόφυτος Χανδριώτης.
2: Ελπίζω να είναι πιο ήρεμος.
3: τώρα,
2: να μην του κάνετε ερωτήσεις δύσκολες και να θυμούνται. Δεν ρωτήσε το για τους πόντους. Για τον...
3: Ήταν στον Μήτογλου η ερώτηση. Καθόλου δίπλα του Μήτογλου.
2: Ναι, και επενέβη ο κύριος Σπανούλης.
3: Εντάξει,
2: ήταν και το βάρος της απογοήτευσης από τον αποκλεισμό.
3: Ναι, απλά σκεφτούμε επειδή τον γνωρίζα πολύ καλά τον Σπανούλη, τότε ζούσα και Ελλάδα που παίζει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Του είπε ποιος μετρά πόντους, αλλά μετρούσε κάποιος όταν έπαιζε πόντους. Αυτός τότε ήταν ο Σπανούλης πάντα μέσα στον αθλητικό εγωισμό που κάνει τους αθλητές καλύτερους. Όχι. Αλλά όλοι βλέπουν τις ατομικές επιδόσεις όσο και αν δεν θέλουν να το δουν.
2: Εν οριακό αυτό που έχεις πει, με την έννοια ότι δεν είναι, ο εγωισμός μπορεί σε μια έτσι στιγμούλα μόνο να μας καταστρέψει, έτσι.
3: Ναι, αυτό αλλά έχει και τέτοια παιδιά όπως αυτοί που έχουν φτάσει σε απίστευτα ύψη στα αθλήματα τους, απίστευτες επιτυχίες, τον χρειάζονται αυτόν τον αθλητικό εγωισμό ως ένα σημείο για να τους στείλει στο επόμενο επίπεδο. Έβλεπα για παράδειγμα πρόσφατα τα δύο ντοκιμαντέρ του Ντζόκοβιτς και του Ναδάλ, όσο ταπεινοί και αν είναι στις διασκέψεις τύπου, στα ντοκιμαντέρ μετρούσαν και τα ρεκόρ και τις νίκες και τα τρόπαια. Έτσι είναι.
2: Έτσι.
3: Τα θέλεις και αυτά για να είσαι σε
2: υπηρετικό. Και έτσι μια κουβεντούλα για την εθνική, τη δικιά μας την καλαθόσφαιρα που κέρδισε τους Αυστριακούς. Είναι προ-προκριματική φάση, έτσι.
3: Προ-προκριματική φάση, αλλά και χωρίς naturalizer πέφτει, δηλαδή χωρίς ξένο. Παίξαμε μόνο με τα δικά μας παιδιά, ενώ στις προηγούμενες διοργανώσεις συνήθως ερχόταν ο Γουίλης σε κάποιες από αυτές να βοηθήσει. Και τα αδέρφια Τίνκα πραγματικά έκαναν. Ήταν ένα σπουδαίο παιχνίδι, ήταν οι δύο κορυφαίοι.
2: Ναι, ο Φίλιππος σημείωσε 25 πόντους.
3: Και ο αδερφός του 15.
2: Και ο αδερφός του 15.
3: Φίλιππος που θα τον βλέπουμε στα παρκέ της Α1 από την επόμενη χρονιά θα είναι στο Ναόμι Κόνο.
2: Μάλιστα. Μπράβο της.
3: Ωραία, το ευχηθούμε, όλους καλή επιτυχία και πολλά συγχαρητήρια σε όλους.
2: Έχω πολλά καλούς φίλους κατόπου που ήταν και παράγοντες της Ναόμι Κόνο να μαθαίνουμε τα νέα του.
3: Νομίζω αν νομίζεις να πάμε.
2: Να κανονίσω να πάμε.
3: Ναι,
2: καλοκαίρι. Λοιπόν, σας συζητήσει. Πάμε, έπιαν και 5.000, έτσι. 5.000 ευρώ. Ναι, μα προσωπική, πρόεδρο, είναι προσωπική, λέει. Από την τσέπη του που τα βάλει ο πρόεδρος. Ο ίδιος.
3: Είναι εύκολα καλά τα λόγια του στο συγκεκριμένο βίντεο.
2: Διότι διαβάζοντας την ανακοίνωση, ανακοίνωσε προσωπικά πριν ύψους 5.000. Α, ενδεχομένως. Να το πήρε πάνω του σαν πρόεδρος. Μπράβο τους πάντως. Όπως και να είναι.
3: Όχι, μπράβο. Είναι μεγάλη νίκη. Και είναι και ένα τμήμα τα τελευταία.
2: Και ένα κίνητρο. Και ένα κίνητρο.
3: Ναι, ναι, αλλά και επειδή το μπάσκετ έπαιξε σε πολύ ψηλά επίπεδα τα τελευταία χρόνια και με το ευρωμπάσκετ και με τα προκριματικά του παγκοσμίου που μπήκαμε. Βρήκαμε δύσκολους αντιπάλους, δεχτήκαμε βαριές ήττες. Όχι αδικά, αλλά ήταν πολύ μεγάλη διαφορά επίπεδου. Είναι ωραίο να βλέπεις και αυτά τα παιδιά να παίρνουν έτσι. Σημαντικές,
2: νίγες ανάσες, έτσι, ανάσες ηθικού. Ανάσες ηθικού.
3: Ακριβώς, γιατί κανένας δεν μπαίνει στο γήπεδο για να χάσει.
2: Μεγάλη ανάσα ηθικού επήρε πέρα από το αγωνιστικό όφελος και η Ομόνια 21 Μαΐου.
3: Ναι, πραγματικά φοβερή αρχή.
2: Στην πρώτη της παρουσία, έτσι.
3: Ακριβώς, φοβερή αρχή από την Ομόνια.
2: Φοβερή αρχή, να τα συζητήσουμε αργότερα με τον Μίρτο που μας περιέγραψε το παιχνίδι.
3: Α, οκ. Τα είδα τα σημειώδημα χθες που μου είπες κιόλας με την ησυχία μου, γιατί τα έβλεπα έτσι.
2: Ήταν εξαιρετικό το πρώτο γκολ.
3: Φανταστικό γκολ, φανταστικό. Και μου έκανε και εντύπωση πως δεν το κατάλαβαν ότι μπήκε αφού...
2: Χτύπησε και δίχτυα, ρε φίλε.
3: Τα δίχτυα κουνιούνταν, ναι.
2: Όχι, σε γύρισε και βούραν το κέντρο να ακολουθήσει το παιχνίδι.
3: Εντάξει, ο βοηθόν ήταν τον που την αβέλαν τη γωνία, δεν το έπρολαβε το σούτ. Ήταν που πολύ μακριά το σούτ και δεν ήταν στην ευθεία. Λογικό είναι, ενώ μα ήταν πολλά μακρινό σούτ. Ενώ πώς να είσαι, αφού έπρεπε να στην ευθεία την μπάλα.
2: Τον γκολ όμως της πρεμιέρας ή το περιέγραψες εσύ.
3: Πεχλιβάνης, ναι. Φοβερό γκολ, πραγματικά. Ένα από τα πιο ωραία γκολ που το είπα και χθες θα το δούμε φέτος, θεωρώ. Πολύ ωραία κομπίνα από τον Ολυμπιακό που ελευθέρωσε εκεί το αριστερό πόδι του Πεχλιβάνη. Και ήταν όμως έτσι ένα παιχνίδι με τακτολογεί και το σκορ, το 3-3.
2: Και τώρα πιο ψύχρεμα που φέρνεις και ξαναφέρνεις η ροή του παιχνιδιού.
3: Ναι.
2: Θεωρείς ότι ήταν δικαιό το αποτέλεσμα ή θα μπορούσε να ξεγελάσει μια ομάδα της άλλης.
3: Ναι, σίγουρα μπορούσε να κερδίσει. Ήταν και ο Κυνηγόπουλος στην τελευταία φάση εκεί μπορούσε να το πάρει το μάτς ο Ολυμπιακός, να το γυρίσει από το 1-3. Ήταν η άτυχη φάση του πέναλτι για τον Φιγιώτη που μπορούσε να μην δοθεί και να τελειώσει νομίζω το παιχνίδι εκεί. Δεν θα έμπαινε ο Ολυμπιακός με βάση αυτό που βλέπαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Γιατί φαινόταν η Σαλαμία να έχει το πάνω χέρι. Θα ήταν πολύ δύσκολο χωρίς την άμεση μείωση του σκορ να επέστρεφε ο Ολυμπιακός. Ήταν μικρές λεπτομέρειες που επέτρεψαν και στις δύο ομάδες να μην χάσουν το παιχνίδι. Θα το χωρίζα σε 3.5 ώρα το παιχνίδι. Το πρώτο μισάωρο ήταν κατά κράτος όλων του Ολυμπιακού.
2: Και ήταν εκεί που έκαναμε το σχόλιο, αν θυμάσαι, ότι δεν είδαμε τη Σαλαμίνα στα φιλικά, γιατί αλλά διαβάζοντας τις κριτικές, την περιμέναμε καλύτερη.
3: Ακριβώς.
2: Και μόλις το είπαμε, ήταν... άρχισε να δείχνει ποια είναι η νέα Σαλαμίνα.
3: 5 λεπτά έβαλαν 2 γκολ. Μετά ήταν όλο δικό τους μέχρι και το 60 που έκαναν το 1-3. Ήταν όλο το μισάωρο εκείνο δικό της. Το 30 στο 60 ήταν της νέας Σαλαμίνας και μετά ήταν ισορροπημένος, θεωρώ. Δηλαδή έκανε ο Ολυμπιακός, βρήκε ο Ολυμπιακός τα δυο γκολ. Το τρίτο παρόμοια φάση με αυτή, όχι τόσο καλό δουλεμένο, αλλά έπεσε εκεί μπαλά στο πόδι του Χρήστου, ο οποίος ήταν πολύ καλός και βάλε τον γκολ. Και μετά νομίζω το τελευταίο τέταρτο το περιμέναμε λίγο πιο, με την εικόνα που είχαμε λίγο πιο δυνατόν, ότι θα βλέπαμε κι άλλα γκολ, αλλά νομίζω ότι και
2: ναι, αλλά να σου πω κάτι.
3: Και η κούραση πρεμιέρα.
2: Σε κάποια στιγμή, στις αρχές του παιχνιδιού το είχες πει, το είχες επισημάνει, για την υγρασία που επικρατούσε. Και όταν αργότερα βγήκε ο Πανίκος ο Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν στο γήπεδο αλλά ήταν στην εξέδρα, ευκαιρία η ψυχή μας είπαμε πάνω στην εξέδρα με την υγρασία. Πόσο μάλλον οι ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο.
3: Και εκεί στο Θαλάμο
2: ήταν λογικό στο τελευταίο, τέταρτο, τελευταίο 20 λεπτό να σβήσουν και λίγο οι μηχανές τους, γιατί δεν αντέχαν.
3: Είχαμε 2-3 παίχτες που βγήκαν αλλαγή από κράμπες, από την υγρασία, από το θέμα αυτό. Και ο Φιγιώτης και ο Γκριντς, ο παίχτης της Νέας Σαλαμίας, μου αρέσει αυτά, τώρα κολλήσαμε το όνομα, ο σκόρερ του δεύτερου γκολ, ο Γκραντσιρ, αν δεν κάνω λάθος, και αυτός βγήκε με κράμπες. Ήταν έτσι λίγο δύσκολο, δύσκολες συνθήκες στο τέλος, αλλά...
2: Πολύ καλός παίχτης, ο Γκράτσιρ, ο παίχτης που πέτυχε το δεύτερο
3: μπορούσε να... μου φάνηκε όμως αυτό που θα έλεγα για αυτές τις ομάδες, δεν ξέρω, θα το δούμε στην πορεία, αλλά υπάρχουν παίχτες που, ειδικά για τη Σαλαμίνα, φάνηκε όταν βγήκαν οι Ιούσις και Γκράντσιρ ότι έπεσε λίγο.
2: Σκόραραν και οι δύο. Σκόραραν
3: και
2: οι δύο.
3: Και assist.
2: Γενικά όμως, για να έτσι και σαν επίλογο, ήταν ένα καλό παιχνίδι. Ενδεχομένως και καλύτερο από όσο το περιμέναμε για παιχνίδι πρεμιέρας.
3: Από τα παιχνίδια που όταν θα συζητάς για τα καλύτερα μάτς της χρονιάς, μπορεί να είναι πρώτη αγωνιστική, αλλά θα είναι μέσα αυτό το μάτς και λόγω της διακύμασης του σκορ, αλλά και της ενέργειας, της ποιότητας των γκολ των ωραίων που είδαμε, γιατί και τα δύο γκολ της Σαλαμίνας τα πρώτα, το τρίτο ήταν αυτόν γκολ από τον Βρίκη, ήταν κολοραίοι συνδυασμοί.
2: Εντάξει, και να μην ήταν και ο Βρίκης να ακουμπήσει την μπάλα, η μπάλα θα πήγαινε στα δίχτυα πάλι.
3: Θα το βάζει ο center for της Σαλαμίνας. Νομίζω ότι πολύ ενθαρρυντική πρεμιέρα τώρα, δηλαδή ρίχνουν τον μπαλάκι στις άλλες ομάδες, στα σημερινά παιχνίδια να αποδώσουν και αυτοί σε αυτόν τον επίπεδο.
2: Τα οποία
3: θεωρητικά
2: είναι πιο ψηλού επίπεδου σήμερα τα παιχνίδια, έτσι.
3: Ναι, σίγουρα είναι ομάδες τώρα που θέλουν να, κάποιες από αυτές θέλουν να κυνηγήσουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, άλλες τον τίτλο. Οπότε θα δούμε πώς είναι και ντέρπι για τα δύο μάτς. Έχουμε εικόνα να πάει και από Λονά. Θα δούμε και τους άλλους δύο σε επίσημα παιχνίδια, τον Άρη και το Αποέλ. Ειδικά ο Άρης, το είπε ένας επομένως στο trading πριν λίγες μέρες, ο Ανδρέας ο Βιολάρης, έλειπε τρεις μήνες εκτός Κύπρου στο εξωτερικό. Έκαμε την οδύσσια του στην προετοιμασία. Να το δούμε πώς θα εμφανιστεί. Το είπε, είναι το πιο μεγάλο ερωτηματικό για μένα ο Άρης με τις κινήσεις που έχει κάνει το καλοκαίρι.
2: Καλή δουλειά, να σε ευχηθώ στη συνέχεια.
3: Εγώ ευχαριστώ πολύ και σε εσένα.
2: Να βάλεις το Ρικ 2 να παρακολουθούμε και τον Λουίν τώρα που να... Κύριε Μάκη, εντάξει. Ξέρεις ποιος είναι ο Μάκη, είναι, δουλεύει και εδώ ο
3: Μάκη. Είναι φοβερό, τραγούδησε και στην εκπομπή μου στο ραδιοφόνο. Άσε να σου βάλω ιδέες.
2: Να σε καλά.
3: Να ευχηθούμε απλά καλή επιτυχία στον Χρήστο του Γεωργίου, τον Παναγιώτη τον Μάξιμο, τον Νικόλα τον Κουντούριν και τον Αντώνιο Νεοφίλου
2: που θα βρίσκεται σε λίγο. Και
3: στα κορίτσια που είναι η Εμέλεια Γεωργίου, η Σοφία Στελιανίδη, η Παναγιώτα Κυριάκου και η Δήμητρα Παπαλά.
2: Μπράβο Λουί μου, μπράβο. Καλή δουλειά.
3: Γεια σας.
2: Αποχαιρετούμε τον Λούι και υποδεχόμαστε τον άλλο καλό συνάδελφο, τον Μίλτο Χριστοδούλου, ο οποίος μας περιέγραψε το πρώτο παιχνίδι της πρεμιέρας. Κρασάβα εν ύψωνα, Ομόνια 29 Μαΐου. Μίλτο, μου σε χαιρετώ.
4: Καλημέρα Σάβα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές του Sport FM 95.
2: Η γενική εκτίμηση, διαβάζοντας όλες τις ιστοσελίδες και παρακολουθώντας τα σχόλια στο διαδίκτυο, άρεσε η Ομόνια 29 Μαΐου.
4: Όντως, ναι. Με δύο λέξεις μπορούμε να πούμε, να χαρακτηρίσουμε τις δύο ομάδες. Ήταν ο έτοιμος της πρεμιέρας και ο ανέτοιμος, μπορώ να πω, και μπερδεμένος της πρεμιέρας από την άλλη πλευρά, ο Ύψωνας. Και μάλιστα αυτόν αποτυπώνεται και στις ζωές του κύριου Φατσουμπούης μετά το αγώνα, που είπε ότι είχαμε 8 εβδομάδες να προετοιμαστούμε για αυτό το παιχνίδι. Ό,τι είδαμε στο παιχνίδι αποτυπώνει απόλυτα τις ζωές του Faction Boys. Ήταν μια ομάδα η οποία μπήκε πανέτοιμη τόσο μες στον αγωνιστικό χώρο, όπως είπαμε, τόσο και στην εξέδρα.
2: Γιατί ο Faction Boys ξέρει ότι, κουβαλώντας και την εμπειρία τόσων χρόνων στα κυπριακά γήπεδα, ότι εντούν τα παιχνίδια που πρέπει να πιάνεις. Όχι να παίζεις να πιάσεις βαθμόν, ένα βαθμό που μια ομάδα που πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα, αλλά κερδίσεις τις ομάδες με τις οποίες θα αντιπαραταχθείς για την επιβίωση.
4: Ακριβώς. Τα λεγόμενα εξάποντα που λέμε, όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό, αν το δούμε και στατιστικώς, εγώ δεν θυμάμαι ομάδα σαν η οποία να έμεινε πίσω, δηλαδή να μείνει στην τελευταία θέση τις πρώτες 6-7 αγωνιστικές και να καταφέρει στη συνέχεια να σώσει την παρτίδα. Συνήθως το αντίθετο μπορεί να γίνει.
2: Το είχε κάνει 2-3 φορές ο Εθνικός. Και η δόξα κατοκοπιάς σε 2 χρονιές.
4: Από τις πίσω θέσεις όμως.
2: Από
4: τις πίσω θέσεις. Ναι, αλλά στον Εθνικό της τη δόξα να τις βάλουμε σε μια άλλη κατηγορία. Λόγω εμπειρίας σαν ομάδων που ήταν χρόνια στην πρώτη κατηγορία, λόγω εμπειρίας και των παραγόντων τους που ήξεραν πώς παίζεται το παιχνίδι, κατάφερε να σώσει την παρτίδα. Ναι. Συνήθως οι υπόλοιποι σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά μικροί, όταν μείνουν πίσω, δεν καταφέρουν να σώσουν την παρτίδα. Αυτό είναι το ανησυχητικό για την ομάδα του Ύψωνα, η οποία φάνηκε ανέτοιμη στην πρεμιέρα. Όπως είπαμε και χθες, ακολουθεί ένα εξίσου σημαντικό παιχνίδι με την Ομόνια Αναδί, που και στη συνέχεια είναι 3-4 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, με Ομόνια, Νάρη, Απόλλωνα, άρα αντιλαμβάνεσαι πόσον αποκτά σημασία τελικού το επόμενο παιχνίδι στην ουσία πρώτου τελικού για την ομάδα του Ύψωνα. Και από την άλλη πλευρά η Ομόνια 29 Μαΐου με τεράστια νίκη της εχθές που έχει πετύχει, έχει την ευκαιρία με την Καρνιώτισσα την επόμενη εβδομάδα μέσα στην Περιστερώνα, σε περίπτωση που ντουμπλάρει δεν δείχνει, να κάνει ένα εκπληκτικό ξεκίνημα.
2: Έστειλε ένα ωραίο μήνυμα ο φίλος του 404, πραγματικά ωραίο, Κύριε Σάβαλε, καλημέρα. Τότε απλά μια απορία. Γιατί δεν λέμε και το ίδιο για τις ομάδες που πάνε για πρωταθλητισμό, ότι μεταξύ τους μετρούν, διότι έχουμε την τάση, για το ξέρεις, να λέμε ότι το πρωτάθλημα χάνεται στους βαθμούς με τους μικρούς. Και λογικό είναι το. Είναι εντελώς διαφορετική η εικόνα. Ο μικρός, αν πάρει ένα βαθμό από, τον, από την Ομόνια ή το ΑΠΟΕΛ, θα σωθεί με εκείνη των βαθμών, διότι ούτως ή άλλως τον είχε χαμένον παίζοντας με αυτές τις ομάδες. Οι βαθμοί που μετρούν με τις ομάδες, εντελώς διαφορετική όμως είναι η κατάσταση με τις ομάδες που πρωταγωνιστούν. Αν χάσουν στα μεταξύ τους παιχνίδια, εντέρπε, λογικό να χάσουν. Δεν είναι στο πρόγραμμα όμως και στη λογική, σε εισαγωγικά, να χάσουν βαθμό από ομάδες που είναι στα κάτω διαζώματα. Γι' αυτό λέμε ότι οι ομάδες που πρωταγωνιστούν και χάνουν βαθμούς από τις αδύνατες ομάδες, είναι σε δυσκολότερη θέση.
4: Όντως, όντως, ναι, ναι. Αν δούμε, αν προσέξουμε το προπέρσινο πρωτάθλημα, η διαφορά που μπήκε η Πάφος στη δεύτερη φάση, δηλαδή στα play-off, δεν ήταν οι νίκες της μεταξύ των παιχνιδιών με τους μεγάλους, πάνω κάτω ήταν τους ίδιους βαθμούς. Η διαφορά ήταν ότι η Πάφος δεν είχε, νομίζω, πλην μιας ισοπαλίας με τον Εθνικών, είχε κερδίσει όλους τους βαθμούς με τους μικρούς. Και είχε μια διαφορά, νομίζω, 6-7 πόντους από την ΑΕΚ και τον Άρη, η οποία ήταν λόγω αυτού του γεγονότος.
2: Από την Ομόνια 29 Μαΐου, στο πρώτη έτσι ωραία εμφάνιση, ποια ήταν τα στοιχεία που αξιολογείς ιεραρχικά?
4: Ναι, πρώτον, το πόσο αποφασισμένη πήγε στο παιχνίδι. Από το πρώτο λεπτό φαινόταν ότι ήταν η ομάδα που ήξερε τι ήθελε στον αγώνα. Πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων το πρώτο πεντάλεπτο, ισορρόπησε ύστερα λίγο ο Ύψωνας, μετά χάσε γύρω στο 10 την τεράστια ευκαιρία με τον Αμπρίδο σκορ του πρώτου και του τρίτου γκολ.

0: ακολούθως μετά το 10 λεπτό πάρει πήρε την πρωτοβουλία χωρίς τη μεγάλη φάση, έφτασε στο 30 να κάνει τον γκολ και κάπου εκεί έριξε ότι ήταν το αφεντικό. Ο Ύψωνας στη συνέχεια, όπως συνήθως οι ομάδες οι οποίες δέχονται γκολ, παίρνουν έναν 5 λεπτό, 6 λεπτό, συνήθως αντιδρούν. Δεν έριξε σημεία αντίδρασης μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ακολούθως τον μπαίνουν στο δεύτερο ημίχρονο, 5 λεπτά μετά στο 50, βάζει και το δεύτερο γκολ, κάπου εκεί κλείδωσε το παιχνίδι. Έδειξαν ότι δεν υπήρχε ένα άλλο αποτέλεσμα από την νίκη της 29 Μαΐου, βάσει και της εικόνας. Ήρθε και 10 λεπτά αργότερα το τρίτο γκολ, κάπου εκεί το παιχνίδι να σβήσει. Λόγω και των καιρικών συνθηκών, λόγω του ότι είχε κάποιες φάσεις, είχε το δοκάρι, η ομάδα του Ύψωνα στη συνέχεια, αλλά περισσότερον ήταν απόρρια το ότι η Ομόνια έριξε ρυθμούς, η Ομόνια 29 Μαΐου. Είναι δεικτικός από το γήπεδο. Σε δύο περιπτώσεις είμαι χαρακτηριστικά και παίζει τάκλινο ο Φιάκας, ο αρχηγός της ομάδας, που αρχαιότερος παίζει 4 χρόνια στην ομάδα και το πανηγύρισε σαν γκολ. Ήταν και το πάθος, ξέρω αυτό το πάθος, αν έρχεται και από την υποστήριξη του
1: κόσμου. Ακριβώς, θα έκανα τώρα την παρέμβαση, το πρόλαβες, η επιστροφή του κόσμου της Ομόνιας και η έντονη παρουσία είναι πολύ ενισχυτική στην φιλοσοφία την αγωνιστική της Ομόνιας 29 Μαΐου.
0: Ναι, σωστό. Δηλαδή πιθανόν, όπως και πρόπερση, να ήταν διαφορετικό να έπαιζε η Ομόνια 29 Μαΐου όπως την προηγούμενη χρονιά που ήταν στην πρώτη κατηγορία μεταξύ συγκερών και φίλων, όπως ήταν ο Ύψωνας, ας πούμε, με 50 φιλάθλους, και διαφορετικών με τον κόσμο. Εχθές πραγματικά και σε παλμόν και σε ποσότητα ήταν σαν να έπαιζε μία μεγάλη ομάδα με μία μικρή.
1: Μου άρεσε ιδιαίτερα ο Άμπρη.
0: Ναι, αρκετά καλός. Ήταν και τα γκολ που πέτυχε, ειδικά το πρώτο που ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, αρκετά κινητικός, παλικάρι, ψηλός ποδοσφαιριστής, αλλά γενικότερα ήταν και τα μπακ της ήταν καλά, είναι μια συγκροτημένη ομάδα. Φαίνεται ότι είναι μια ομάδα προπονητή. Δηλαδή ένας προπονητής ο οποίος γνωρίζει την ομάδα από πέρσι, ήξερε που να ενισχυθεί, έκανε τις μεταγραφές που ήθελε, πήγε στον αγωνιστικό χώρο με μια ανταλλαγή.
1: Και ξεκίνησε καλά. Μάλιστα.
0: Το αντίθετο από την άλλη πλευρά που δεν το είδαμε σε κανένα.
1: Μα νομίζω ότι βγήκε μέσα και από τις δηλώσεις του Χριστόφορου του Μιχαηλούδη στο ξεκίνημα, πριν τον αγώνα, αλλά και από τον Πρωθυπουργό, ότι δεν είναι έτοιμη αυτή η ομάδα ακόμη. Δεν έχει σχεδιαστεί ολοκληρωμένα. Λοιπόν, Μίλτο, μου σε ευχαριστώ. Να σου πω, έχεις τρεχάματα για τα σχολεία, έχεις μωρά που να πας σχολείο.
0: Βέβαια, ναι.
1: Δημοτικό ή.
0: Έχουμε και δημοτικό και γυμνάσιο από φέτος.
1: Μάλιστα. Να πιάσει την καθημερινή την Κυριακή. Διότι το τέλος του Αυγούστου φέρνει και το τέλος των διακοπών για τις περισσότερες οικογένειες, φέρνει όμως και την αρχή των προετοιμασιών για το σχολείο. Και μας έχει μία ωραία έκδοση η καθημερινή την Κυριακή, η οποία να βοηθήσει όλους μας. Θα αναφερθούμε σε πολύ λίγο, αφού σε αποχαιρετήσω, για να μην περιμένεις.
0: Ωραία.
1: Να σε καλά, Μίλτο μου.
0: Πολύ καλά. Καλή συνέχεια.
1: Η επικείμενη έναρξη λοιπόν της σχολικής περίοδου προκαλεί σε πολλούς ένα μικρό πανικό, αφού πρέπει να τρέξουμε και για να καλύψουμε τις σχολικές ανάγκες για παιδάκια και εγγονάκια, προκειμένου αυτά να μπουν στην τάξη με τα καλύτερα εφόδια, υλικά και συναισθηματικά. Γι' αυτό και η εφημερίδα μας η Καθημερινή προσφέρει αυτή την Κυριακή, πέρα από τα περιοδικά ΚΑΠΑ και 4 στροχή, την ειδική, πολύ βοηθητική έκδοση «Σχολείο. Τι χρειάζονται τα παιδιά πριν από την επιστροφή στα θρανία». Πώς προετοιμάζουμε τα παιδιά για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ειδικά όταν αλλάζουν βαθμίδα, πότε ένα παιδί πρέπει να κάνει επαναφύτηση και τι είναι η σχολική άρνηση. Προτιμάμε μετούν τη σχολική άρνηση, είπαμε των εγγονιών ότι είναι να πάει σχολείο από την Τρίτη και κλέμπουν το πρωί ως τη νύχτα, δεν θέλουν να πάει. Σχολική άρνηση. Προτιμάμε ολοήμερο ή βασικό ωράριο και πότε είναι ένα παιδί έτοιμο να πηγαίνει στο σχολείο μόνο του, τι ρόλο παίζει η διατροφή στη σχολική επίδοση και τι τύπο σχολική τσάντα ενδείκνυται για κάθε ηλικία. Οι ειδικοί απαντούν σε απορίες και δίνουν συμβουλές πριν χτυπήσει το κουδούνι. Αυτά και πολλά άλλα ενδιαφέροντα που θα στηρίξουν τα παιδιά μας περιλαμβάνει ο οδηγός επιβίωσης για τη νέα σχολική χρονιά που κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή. Και είπαμε κι εμείς μέσα από την εκπομπή μας να ακολουθήσουμε και ένα μουσικό οδηγό για το σχολείο με τη φωνή του Παντελή Θαλασσινού, ο οποίος έχει δίπλα του και την παιδική

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
3: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υπό τα εξέγγιζαν από παιδιά που μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
4: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
5: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΑΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

0: Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
1: Η Κάτια Σάβα επιστρέφει για να μεταφέρει όλες τις σημαντικές εξελίξεις από την Κύπρο και τον κόσμο. Αλφα ενημέρωση, πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 11 το πρωί στον Αλφα Κύπρου.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
3: Στους τέσσερις τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Kia φέρνει την ηλεκτροκίνηση στα μέτρα της πόλης, ενώ Renault, BYD και Hyundai αναμετρώνται σε μια συγκριτική δοκιμή των μικρών και προσιτών ηλεκτρικών πόλης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Κύφνο με το Fiat Grande Panda Hybrid σε ένα όμορφο καλοκαιρινό διπορικό στις Κυκλάδες. Τέσσερις τροχοί, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Τα σίδερα τους φόρεσαν και στη στενή τους πάνε, κι αν δεν βρεθούν τα λάχανα το ξύλο που θα φάνε. Ερμήνευσε ο Στελάκης Περπινιάδης σε στίχους και μουσική του Βαγγέλη Παπάζογλου στο τραγούδι «Κάτω στα λεμονάδικα», που ηχογραφήθηκε το 1934, χρονιά που θα μας πάρει και η πρώτη σημερινή μας διαδρομή στην ιστορία, με αφορμή την έναρξη του 88ου Παγκύπριου Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος. Ήταν το 1934 η χρονιά που δημιουργήθηκε η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και διοργανώθηκε το πρώτο επίσημο πρωτάθλημα. Και αφήσαμε να ακουστεί η αυθεντική ηχογράφηση του τραγουδιού το 1934 για να μας βοηθήσει να νιώσουμε καλύτερα την εποχή στην οποία θα πάμε. Και ενώ λοιπόν στην Αθήνα, όπως ακούσαμε στο τραγούδι μας, γινόταν φασαρία και έκλειναν στη φυλακή ανθρώπους για τα λάχανα, στην Κύπρο οι αστυνόμοι του αποικιοκρατικού καθεστώτος έδερναν και έκλειναν στα κρατητήρια τους ανθρώπους που αναζητούσαν την ελευθερία τους και την αυτοδιάθεση. Το 1934 η Κύπρος βρισκόταν υπό ιδιαίτερα αυστηρή Βρετανική διοίκηση, η οποία έμεινε γνωστή στην ιστορία ως η περίοδος της Παλινόρθωσης ή τα Παλμερικά χρόνια που ακολούθησαν την εξέγερση των Οκτωβριανών του 1931. Και λεγόντουσαν Παλμερικά λόγω του ονόματος του Βρετανού κυβερνήτη της Κύπρου, Ρίτσμοντ Πάλμερ, ο οποίος είχε αναλάβει τα καθήκοντά του στις 8 Νοεμβρίου 1933, παραμένοντας σαν κυβερνήτης μέχρι και τις 4 Ιουλίου 1939. Με την αλλαγή κυβερνήτη, οι Κύπροι είχαν ελπίσει ότι θα άλλαζε και η κατάσταση που επικρατούσε από το 1931 προς το καλύτερο. Αρκετοί μάλιστα ηγετικοί παράγοντες του τόπου έδειχναν έτοιμοι για συνδιαλλαγή, γι' αυτό και είχαν υποδεχθεί με θερμότητα τον Πάλμερ. Όμως, πολύ σύντομα, φάνηκε πως αυτός όχι μόνο δεν ήταν πρόθυμος για τέτοια συνδιαλλαγή, αλλά έδειξε ότι είχε σκοπό να κυβερνά με πυγμή, εφαρμόζοντας μια πολιτική που εξόργησε τους Κυπρίους. Ο Πάλμερ, συνηθισμένος να κυβερνά με ιδιαίτερη αυστηρότητα και σκληρότητα, έχοντας βάναυση προϋπηρεσία στην Αφρική, αύξησε τα μέτρα ελέγχου των Κυπρίων και κατόρθωσε να γίνει ο πιο μισητός από όλους τους κυβερνήτες της Κύπρου, μαζί βέβαια με τον Τζο Χάρτινγκ που κυβέρνησε αργότερα. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από τις πρώτες ενέργειες του Πάλμερ, ο οποίος κήρυξε άμεσα ως παράνομο το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου. Με νόμο που δημοσίευσε στις 23 του Μάρτιου 1934, απαγόρευσε τη διενέργεια δημοτικών εκλογών, τροποποιώντας τους περί ποινικής μαρτυρίας και περί δικονομίας νόμους, παρήχε στην αστυνομία περισσότερες εξουσίες για ευκολότερη σύλληψη και κράτηση ατόμων. Την 1η Απριλίου 1934, ο Πάλμερ ίδρυσε το Γραφείο Τύπου, που εγκαθιδρύθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο, προκειμένου να προπαγανδίζει καλύτερα τις ενεργές του. Προς αυτό το σκοπό, μάλιστα, δοκίμασε να εκμεταλλευτεί τον αθλητισμό, δίνοντας την παρουσία του σε αθλητικά γεγονότα, όπως για παράδειγμα στον ιστορικό αγώνα πάλης μεταξύ του περίφημου στον παγκόσμιο χώρο Τζιμ Λόντου με τον Κύπριο πρωτοπαλαιστή Θεόφιλο Τουμάζο, που έγινε στο Γασιπί την Κυριακή 30 Μαΐου 1937. Και αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι τους παλαιστές παρουσίασε στο κατάμεστο στάδιο ο πρόεδρος της ΚΟΠ Νίκος Στυλιανάκης, ενώ διαιτητής του αγώνα ήταν ο εμβληματικός πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ Γεώργιος Πούλιας. Ήταν τεράστιο γεγονός η παρουσία στο νησί μας του Χρήστου Θεοφίλου ή Τζιμ Λόντος, όπως έγινε παγκόσμια γνωστός, με τις νίκες του οποίου να γίνονται το 1934 και τραγούδι σε ερμηνεία της Ρόζας Εσκενάζη. Πάλι αυθεντική ηχογράφηση.

Και οι παλαιότεροι θα θυμούνται ότι πολλά καφενεία του τόπου μας είχαν φωτογραφίες του Jim Londos, μια κλασική στάση όπου έχει τα χέρια στην κόξα και δείχνει και προβάλλει τους μίστου. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν δημιουργήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1934 η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Την πρωτοβουλία διοργάνωσης πρωταθλήματος είχε αναλάβει νωρίτερα η Ένωση Νέων Τραστ, αποστέλλοντας πρόσκληση συμμετοχής σε όλα τα εφιστάμενα σωματεία. Η ανόρθωση αμοχώς του εξέφρασε την αντίθεσή της στην πρωτοβουλία ενός σωματείου, επιδιώκοντας τη σύγκληση συνάντησης όλων των σωματείων ώστε να συζητηθεί το όλο θέμα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο οίκημα της Ένωσης Νέων Τραστ την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 1934 με απούσα μόνο την ΕΠΑΛ Άρνακας. Και σε αυτήν υιοθετήθηκε η εισήγηση του αντιπροσώπου της ΑΕΛ Λεμεσού, Αργύρη Γαβαλά, ώστε να δημιουργηθεί Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ή της να αναλάβει να προκηρύττει το ετήσιο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα. Και η πρόταση του Αργύρη Γαβαλά υιοθετήθηκε, δημιουργήθηκε η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και προκηρύχθηκε το πρώτο επίσημο πρωτάθλημα στο οποίο θα συμμετείχαν 8 ομάδες. Από τη Λευκωσία ο Ολυμπιακός, το ΑΠΟΕΛ, η Ένωση

και από την αμόχωστο η ανόρθωση. Αξίζει πάντως εδώ να σας μεταφέρουμε και ένα γεγονός που ελάχιστοι γνωρίζουν ή έχουν μάθει από την ιστορία. Είναι η περίπτωση του Σωματείου Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αμιάντου, που διέθετε μια δυνατή ποδοσφαιρική ομάδα τόσο αγωνιστικά όσο και οικονομικά λόγω της στήριξής του από το μεταλλείο Αμιάντου. Σε σειρά αγώνων του το 1934 επικρατούσε των γνωστών υφιστάμενων ομάδων των πόλεων. Έκανε μάλιστα αίτηση για να ενταχθεί στη δύναμη της ΚΟΠ και να συμμετάσχει στο πρώτο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας για την περίοδο 1934-35. Η ΚΟΠ δεν ενέκρινε την εγγραφή του Συλλόγου του Αμιάντου βασιζόμενη σε ένα άρθρο του καταστατικού της που έλεγε ότι τα σωματεία πρέπει να είναι εστεγασμένα και νομίμως λειτουργούντα ως σωματεία πόλεων. Επειδή λοιπόν ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αμιάντου, που είχε εγγραφεί νομότυπα ως σωματείο με βάση τις διαδικασίες της τότε αποικιακής κυβέρνησης, δεν είχε έδρα του μια πόλη, αλλά βρισκόταν στην Ήπεθρο, δεν έγινε αποδεκτό ως μέλος της ΚΟΠ. Γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις μέσω σχολείων στον ημερήσιο τύπο της εποχής. Το πρώτο επίσημο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα με διοργανώτρια αρχή την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου είχε οριστεί να αρχίσει την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 1934, μια βδομάδα μετά την διεξαγωγή του τελικού κυπέλου, το οποίο κύπελο προηγήθηκε της διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Ο τελικός έγινε στις 18 Νοεμβρίου με το ΑΠΟΕΛ και την Ένωση Νέων Τραστ να μένουν στην ισοπαλία 0-0, γεγονός που οδήγησε σε επαναληπτικό αγώνα στις 25 του μήνα και στον οποίο το Τραστ επικράτησε με 1-0. Η διεξαγωγή του επαναληπτικού μετέθεσε υποχρεωτικά και την ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος για την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου. Με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος τον Ιούνιο του 1935, χωρίς τη διεξαγωγή όλων των αγώνων στις τελευταίες αγωνιστικές, αφού η ΚΟΠ έκρινε ότι αυτοί δεν θα επηρέαζαν την τελική κατάληξη, πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Ένωση Νεοτράστ με 24 βαθμούς έναντι 16 της τουρκικής λέσχης Τσετίν Καγιά, όνομα που σημαίνει σκληρή πέτρα, και 15 του ΑΠΟΕΛ. Και μια σημαντική λεπτομέρεια που αφορά στην μετακίνηση φιλάθλων, ιδιαίτερα ανάμεσα σε Λευκοσία και Αμόχωστο. Είχαν το 1934 πιο άνετη πρόσβαση στα γήπεδα, αφού τότε λειτουργούσε και ο Κυπριακός Σιδηρόδρομος, ο οποίος, αν τον είχαμε σήμερα, θα έλυνε πολλά προβλήματα. Και είναι ένα τραγουδάκι που αποκαλύπτει πόσοι άνθρωποι εκείνων των δεκαετιών είχαν μάθει το Σιδηρόδρομο.

Έτσι τον είχαν πρωτομάθει και οι άνθρωποι στον τόπο μας στο σιδηρόδρομο. Σαν ένα φίδι κάτω στον κάμπο, σαν δέκα έλατα τρανό και από το στόμα του έβγαζε φλόγες και καπνό. Πέρα όμως από την αγωνιστική δράση στο πρώτο επίσημο πρωτάθλημα που έγινε το 1934, επιβάλλεται να σημειώσουμε, φίλες και φίλοι, και μερικές άλλες δράσεις των συλλόγων μας που αναδεικνύουν τον πολυσήμαντο ρόλο που διαδραμάτιζαν τότε στην κοινωνία και που σήμερα αυτός ο ρόλος έχει σχεδόν εξαφανιστεί υπό το βάρος της αγωνιστικής προτεραιότητας. Το κάλεσμα των σωματείων της Αμοχώς του Ανόρθωσης είχε την πρωτοβουλία να διοργανώσει την παρελθούσαν Κυριακή φιλικάς ποδοσφαιρικάς συναντήσεις, το προϊόν των οποίων διετέθη υπέρ των πλημμυροπαθών Λευκονίκου, έγραφαν εφημερίδες για την όμορφη πρωτοβουλία του Συλλόγου της Αμοχώς του. Και επειδή φέτος το ΑΠΟΕΛ τιμά τα 100 χρόνια ζωής του, να αναφέρουμε δύο από τις εξωαγωνιστικές δράσεις στη διάρκεια του πρώτου επίσημου πρωταθλήματος. Τον Οκτώβριο του 1934 υποδέχεται στο οίκημά του τον μαραθωνοδρόμο Στέλιο Κυριακίδη, ο οποίος ένα μήνα νωρίτερα συμμετείχε με τα χρώματα της Ελλάδας στους Βαλκανικούς Αγώνες Στίβου που έγιναν στο Ζάγκρεπ. Και ο Στέλιος Κυριακίδης εκεί είχε κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στα 10.000 μέτρα και στο μαραθώνιο. Η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ επιδίωκε να αναδείξει τα πρότυπα εκείνα που θα έδιναν έμπνευση στους νέους αθλητές ώστε να επενδύσουν με προοπτική τον κυπριακό αθλητισμό. Τον Στέλιο Κυριακίδη προσεφώνησε ενθουσιωδώς, όπως έγραφαν εφημερίδες, ο Γενικός Γραμματεύς του Σωματείου, κύριος Νίκος Τηλιανάκης. Και στις 14 Απριλίου 1935 το ΑΠΟΕΛ διοργανώνει την εορτή του ποιητού με αφορμή τα 70 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου μας ποιητή Δημήτρη Λιπέρτη. Ο γραμματέας του Συλλόγου Νίκος Τηλιανάκης προσφώνησε τον ποιητή, ο οποίος κατασυγκινημένος παρέλαβε από τον πρόεδρο Γεώργιο Πούλια την αργυρή αναμνηστική πλακέτα με την επιγραφή «Το ΑΠΟΕΛ στον ποιητή των Κυπριώτικων τραουθιών Δημήτρη Λιπέρτη» για τα 70 χρονά του. Μαζί με τους πρωταθλητές του αθλητισμού και οι πρωταθλητές του πνεύματος. Ενδεικτική αναφορά μιας άλλης σαφώς ποιοτικότερης λειτουργίας των συλλόγων μας που καλλιεργούσαν τότε ό,τι και αυτή η εκπομπή σήμερα, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Ήταν τότε μια φλόγα άλλη που φούντωνε στην καρδιά των ανθρώπων των συλλόγων μας. Και αφού είπαμε για φλόγα, να δανειστούμε σαν επίλογο της πρώτης μας διαδρομής στην ιστορία ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε από τον Μάρκο Βαμβακάρη την περίοδο του πρώτου μας πρωταθλήματος 1934-1935 και θα επανέλθουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάσε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Η γαλλική παρουσία στον CSI δεν αλλάζει την εξίσωση για τη Λευκοσία. Επιφυλάξεις πίσω από τις δημόσιες εντυπώσεις. Γαϊτανάκι ανοιχτού τέλους στο Κυπριακό, που επενδύει η Λευκοσία από οι Βρυξέλλες και οι άλλες προτεραιότητες του Ερντογάν. Ο Ιωάννης Κασουλίδης στην ΚΑΠΑ. Τον πρώτο λόγο έχει η Ανίτα Δημητρίου. Τι προτρέπει τους ενδιαφερόμενους για το κρίσμα των προεδρικών. Πού το πάει ο Αβέροφ νεοφύτου, το ψυχογράφημα της πολιτικής του συμπεριφοράς. Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου θέτει τους στόχους της νέας σχολικής χρονιάς. Τέρμα η αξιονισμοί στην ΕΔΕΚ δηλώνει ο Κούλης Μαυρονικόλας. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όριβο.
2: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
3: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
4: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυτόδη πυρετό.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 7,99. Μπούντα φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Και νερό μεταλλικό 6x500 ml με Lidl Plus 1,79. Lidl. More to value.
7: Η σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. Pre-game, η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στον νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη στέψη. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Λαχιώτης και Ανδρέας Οδυσσέος. Ομόνια Πάφος. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς ζωντανά και αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
8: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
9: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
10: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Everyone, τα πάντα εσύ.
12: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
13: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
15: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
14: This is happening now.
15: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
16: The battle has already begun. Which side will you be on?
15: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Φίλες και φίλοι, ξανά μαζί για να συνεχίσουμε τις επαιτειακές ιστορικές διαδρομές μας. Και θέλω εδώ να ευχαριστήσω και τον φίλο Διακόσα και τον φίλο τον Νικόλα τον Γεωργιάδη για τα μηνύματα που έχουν στείλει. Χαίρομαι πραγματικά γιατί αυτή η προσπάθεια που καταβάλουμε να καταθέτουμε έτσι στην ιστορία του κυπριακού αθλητισμού αλλά και στην ιστορία του τόπου μας βρίσκει ανταπόκριση. Σας ευχαριστώ πολύ. Στην πρώτη διαδρομή στην ιστορία που κάναμε σήμερα με αφορμή την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής περίοδου στην Κύπρο φτάσαμε στο 1934. Όταν δηλαδή υπό συνθήκες αποικιοκρατίας είχε δημιουργηθεί η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και προκηρύχθηκε το πρώτο επίσημο Παγκύπριο Πρωτάθλημα. Σε αυτή τη διαδρομή μας θα πάμε στο 1953, όταν επιτεύχθηκε η ενοποίηση του Κυπριακού Ποδοσφαίρου και διεξήχθη το πρώτο πρωτάθλημα με τη συμμετοχή ομάδων που ανήκαν στο χώρο της αριστεράς, εγγεγραμμένων στην άλλη ομοσπονδία η οποία υπήρχε τότε, την ΚΕΠΟ. Δηλαδή την Κυπριακή Ερασιτεχνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Θυμίζουμε ότι ο ελληνικός εμφύλιος από το 1946 μέχρι και το 1949 είχε προκαλέσει και τη διάσπαση του κυπριακού αθλητισμού, αφού οι γυμναστικοί σύλλογοι, κατά κύριο λόγο, απέκλειαν αθλητές που δεν υπέγραφαν δήλωση εθνικοφροσύνης και καταδίκης των κομμουνιστών ανταρτών. Οι διαγραφέντες αθλητές και παράγοντες συσπυρώθηκαν και προχώρησαν στην ίδρυση νέων δικών τους προοδευτικών σωματείων, τα οποία στη συνέχεια δημιούργησαν την ΚΕΠΟ. Η ιστορική εξέλιξη της ενοποίησης σημειώθηκε και αυτή υπό συνθήκες αποικιοκρατίας με κυβερνήτη τον Άντριου Μπάρκουορθ Ράιτ, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα τον Αύγουστο του 1949 με βασικό στόχο του να καταπνίξει τις όποιες εκδηλώσεις των Ελλήνων της Κύπρου με τις οποίες διεκδικούσαν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Με κορυφαία εκδήλωση αυτήν που έγινε την Κυριακή 28 Ιουνίου 1953 στην Εκκλησία της Φανερωμένης, όπου ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, εξ ονόματος όλων των ανθρώπων του τόπου, δεξιών και αριστερών, απέτησε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών την απελευθέρωση και αυτοδιάθεση της Κύπρου. Και η στίχη του Δημήτρη Λιπέρτη, όπως τους απήγγειλε ο ίδιος στην τιμητική εκδήλωση του ΑΠΟΕΛ στις 14 Απριλίου 1935, όπως αναφέραμε στην προηγούμενη διαδρομή μας, εξέφραζαν απόλυτα τους Έλληνες της Κύπρου και την δεκαετία του 1950.

Και εκτός ροής κειμένου, πραγματικά νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένος, όχι μόνο για το τραγούδι, αλλά γιατί ρίχνοντας κλεφτές ματιές απέναντί μου, είδα τα μάτια του φίλου του Μάκε βουρκωμένα. Γιατί τούτο το τραγούδι, ο Μάκε μας το τραγούδισε και στον Καραβάκι Θύρων το καλοκαίρι, στην μεγάλη πορεία των μοτοσυκλετιστών μας. Να σε καλά, ρε Μάκε μου, να σε καλά. Αυτή η ενότητα του λαού, λοιπόν, για το καρτέρεμα της Λευτεριάς, ίσως να συνέβαλε και στην ενότητα του ποδοσφαιρικού χώρου, αφού από εκείνη την περίοδο άρχισε να γίνεται λόγος για την ανάγκη συνένωσης των δύο ομοσπονδιών ΚΟΠ και ΚΕΠΟ και τη διεξαγωγή ενός ενιαίου πρωταθλήματος. Να πέσουν τα τείχη που κρατούν δεσμό ότι τον κυπριακό αθλητισμό για να περάσει θριαμβευτικά η αθλητική ιδέα, ήταν το μήνυμα που έστελαν τα σωματεία μέλη της ΚΕΠΟ προς την ΚΟΠ, ο πρόεδρος της οποίας Νίκος Στυλιανάκης δήλωνε ότι «είμαι ο τελευταίος που θα φέρω ένσταση δια την ενοποίηση του αθλητισμού». Καθοριστική ήταν και η παρέμβαση που έκανε τότε και ο εμβληματικός προπονητής του ΑΠΟΕΛ, Τζόζεφ Κιούνσλερ, ο οποίος με επιστολή παρέμβασή του στα σωματεία μέλη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου σημείωνε το εξής: «Ας βάλουν το χέρι στην καρδιά πριν αποφασίσουν και ας ενθυμηθούν τις υποθήκες μεγάλων φυσιογνωμιών του παγκόσμιου αθλητισμού. Ας αναλογιστούν τις ηθικές αρχές και αξίες των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι αντιπρόσωποι των σωματείων ας διανοίξουν με μια τους φωτεινή απόφαση το δρόμο της ακμής και αναγέννησης του κυπριακού ποδοσφαίρου». Μαλαματένια λόγια από τον Κιούσλερ. Μαλαματένια λόγια στο χορτάρι, ποιος βρίσκει για την άλλη τη γενιά. Και η άλλη γενιά έπρεπε να μάθει σωστά το αύριο και το χθες.

0: Και δεν ήταν τυχαία η επιλογή ούτε αυτού του τραγουδιού. Φίλε 392, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Γιατί όταν έγραφε τους στίχους αυτού του τραγουδιού, ο Μάνος Ελευθερίου τους έγραφε για να προτάξει τις θυσίες και τα όνειρα του λαού, του ελληνικού λαού, από την κατοχή έως τη δικτατορία, προτάσσοντας μνήμες, πικρία, αλλά και ελπίδα. Όπως μνήμες, πικρία, αλλά και ελπίδα είχε και ο κυπριακός λαός εκείνα τα χρόνια. Παράλληλα με την παρέμβαση του Κιούσλερ, η Γενική Συνέλευση των Μελών του ΑΠΟΕΛ με μεγάλη πλειοψηφία αποφάσισε να υποστηρίξει την ένταξη των σωματείων της ΚΕΠΟ στην ΚΟΠ, ενώ ανάλογη ήταν η θέση των μελών της Ανόρθωσης και του Ολυμπιακού, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θετική στάση της ΚΟΠ για την ενοποίηση του κυπριακού ποδοσφαίρου. Δεν ήταν πάντως εύκολα τα δεδομένα, αφού υπήρχαν και έντονες αντιδράσεις για την ενοποίηση, προερχόμενες κυρίως από τον χώρο της ΤΕΣΚ, της Τοπικής Επιτροπής ΣΕΓΑΣ Κύπρου, η οποία ελεγχόταν ουσιαστικά από την Αθήνα. Οι δημόσιες τοποθετήσεις όμως δύο εξεχών των στελεχών της ΤΕΣΚ, του Προέδρου Νικολάου Λανίτη και του Αντιπροέδρου Δημοσθένη Σημειονίδη, άλλαξαν την αρνητική διάθεση. Έτσι, στις 16 Σεπτεμβρίου 1953, η ΤΕΣΚ αποφάσισε όπως μη φέρει ένσταση εάν οι υπό αυτήν γυμναστικοί σύλλογοι επιτρέψουν εις ομάδας έτινες νύν υπάγονται εις την ΚΕΠΟ να χρησιμοποιούν τα γήπεδα αυτών. Έτσι, στη Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ που έγινε το απόγευμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου 1953, αποφασίστηκε να εγγραφούν ως νέα μέλη της Ομοσπονδίας τρία από τα σωματεία που ανήκαν στην ΚΕΠΟ, η οποία είχε δημιουργηθεί, όπως είπαμε, το 1948 από τα νεοσύστατα τότε σωματεία που προήλθαν από τη διάσπαση του αθλητισμού μας στη βάση ιδεολογικών διαφορών. Η ΚΟΠ λοιπόν ενέκρινε την αίτηση της Ομόνιας Λευκωσίας, της Νέας Σαλαμίνας Αμοχώστου και του Αντέου Λεμεσού. Απέρριψε την αίτηση της Αλκής Λάρνακας, του Ορφέα Λευκωσίας και του Νέου Αστέρα Μόρφου. Η αρχική απόφαση της ΚΟΠ ήταν όπως τα τρία σωματεία που έγιναν αποδεκτά αγωνιστούν στη δεύτερη κατηγορία. Ακολούθησε σειρά παρασκηνιακών ζυμώσεων και έκτακτων συνελεύσεων της ΚΟΠ, κάποιες από τις οποίες ήταν αρκετά θορυβώδεις και θα χρειαζόμασταν πολλές εκπομπές για να τις μεταφέρουμε. Τελικά, η Γενική Συνέλευση που έγινε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 1953 στο οίκημα του ΑΠΟΕΛ αποφάσισε την ένταξη της Ομόνιας απευθείας στην πρώτη κατηγορία από την περίοδο 1953-54, περίοδος που θα άρχιζε τον Νοέμβριο, ενώ Νέα Σαλαμίνα και Αντέως θα αγωνίζονταν στη δεύτερη κατηγορία. Πρωταθλητής στο πρώτο πρωτάθλημα του ενοποιημένου κυπριακού ποδοσφαίρου με τη συμμετοχή 9 ομάδων αναδείχθηκε ο πεζοπορικός Λάρνακας που συγκέντρωσε 26 βαθμούς έναντι 22 του ΑΠΟΕΛ και 18 της Ανόρθωσης. Η τέταρτη στη βαθμολογία ομάδα Τσετίν Καγιάν αναδείχθηκε κυπελούχος επικρατώντας τον τελικό που έγινε στο ΓΑΣΥΠΗ του πρωταθλητή πεζοπορικού με 2-1. Η Ομόνια, που κατέγραφε την πρώτη συμμετοχή της σε πρωτάθλημα της ΚΟΠ, τερμάτισε στην 7η θέση. Είναι όμως σημαντικό να αναφέρουμε μια ακόμη εικόνα που χρωμάτισε όμορφα εκείνη την πρώτη περίοδο του ενοποιημένου κυπριακού ποδοσφαίρου. Στις 4 Οκτωβρίου 1953, τρεις μέρες δηλαδή πριν εγκριθεί η ένταξη της Ομόνιας στην πρώτη κατηγορία, η ομάδα της Λευκωσίας φιλοξενήθηκε στο ΓΑΣΥΕ από την Ανόρθωση σε φιλικό αγώνα, τα έσοδα του οποίου διατέθηκαν για να στηριχθούν οι σεισμοπαθείς από τον μεγάλο σεισμό που έπληξε την Πάφο στις 10 Σεπτεμβρίου 1953. Σεισμός που μέτρησε 40 νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες και 30.000 άστεγους. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία από το British Pathé, ένα από τα σημαντικότερα και πληρέστερα ιστορικά οπτικοακουστικά αρχεία ειδήσεων στον κόσμο. Villages on the southwest corner of Cyprus have been shattered by the worst earthquake in the history of the island. At least 40 people are known to have been killed and more than 100 seriously injured. The main shock, which lasted only 28 seconds, was followed by other minor tremors. Immediately the tragic news was known. Admiral Earl Mountbatten ordered several ships of the Mediterranean fleet to give aid. British troops and Royal Air Force men were hurried from the north part of the island. Cypriots fear that the earthquake which follows in the wake of the disaster in the Ionian Islands may be followed by more violent shocks.
1: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο πραγματικά. Αλλά δεν ήταν η στήριξη των σεισμοπαθών
0: Η μόνη ενέργεια ανθρωπιάς που καταγράφηκε το 1953 στον ποδοσφαιρικό μας χώρο. Θα σας διαβάσω από την εφημερίδα Αθλητική την περιγραφή της εισόδου των ομάδων Ανόρθωσης και Ομόνιας στο ΓΑΣΙΕ για τον φιλικό αγώνα του 1953, που ήταν και ο πρώτος στην ιστορία τους αλλά και ο πρώτος μετά τη διάσπαση του 1948. Το στάδιο του Μεγάλου Ευαγόρα έγινε κολυμβήθρα αναβάπτισης, μέσα στην οποία ξεπλήθηκαν τα αμαρτήματα του αθλητικού παρελθόντος. Λησμονήθηκαν τα μίση και τα πάθη. Εξανεμίστηκε ό,τι μικρό και ταπεινό μόλυνε την πανίερη αθλητική ιδέα. Μάτια δάκρυσαν από συγκίνηση όταν οι αθλητές της Ομόνιας, κάνοντας τον γύρο του σταδίου, στάθηκαν στο κέντρο του γηπέδου και υψώνοντας τα χέρια, φώναξαν με όλη τη δύναμη των πνευμόνων τους «Ζήτω η ανόρθωση! Ζήτω η ανόρθωση!». Και διαβάζοντας αυτό από το παρελθόν, και νομίζω ότι αρκετοί από εσάς ενδεχομένως να τα θεωρείτε ότι μα δυνατόν, ναι, είναι δυνατόν, αυτά τα υπέροχα είχαμε στο παρελθόν. Ένα παρελθόν που ταλαιπωρήθηκε πολύ από διχαστικές συμπεριφορές, αλλά και που βρήκε τον τρόπο να μονιάσει. Θυμήθηκα λοιπόν, φίλες και φίλοι, τους στίχους ενός σύγχρονου τραγουδιού που εκφράζουν όμως τα γεγονότα εκείνης της παλιάς εποχής. Υπάρχουν χέρια που από το άδικο έχουν σφίξει, έχουν σφίξει και έχουν γίνει μια γροθιά, και μ' άλλα χέρια έχουν σμίξει για να σβήσουν τη φωτιά. Ίσως τα χέρια τα δικά μας να είναι χέρια σαν κι αυτά. Και με αυτούς τους στίχους, σαν μήνυμα και για τις συμπεριφορές μας το νέο πρωτάθλημα που άρχισε, σας αφήνουμε, φίλες και φίλοι. Θα τα ξαναπούμε το απόγευμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο φρενικό.
4: Έχω μεγάλη απέτηση μου η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
5: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
6: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυτόδη πυρετό.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
9: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΑΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρία

0: τις εξωσχολικές δραστηριότητες, πώς αντιμετωπίζουμε το bullying και πώς αξιοποιούμε το ChatGPT, σχολείο, μια χρήσιμη έκδοση για όσα απασχολούν μαθητές και γονείς. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Πόρτο Λεόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 10:20 στον Αλφα Κύπρου.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's the Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Στέρι. Στις 9 ο Αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη και την ίδια ώρα η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει εκτός έδρας το εμπόδιο της Κηφισιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 7:30 με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός.

0: Ναι. Τα συζητάμε και μεταξύ μας.
1: Ναι, δεν μπορώ.
0: Είναι λίγο δυσνόητα.
1: Δεν μπορώ άλλο. Ειλικρινά δεν μπορώ. Ξυπνάω αλλιώς. Κοιμάμαι αλλιώς. Μου στέλνουν το βράδυ μες τη νύχτα αλλιώς. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορώ. Και εγώ αρχίζω να καταλαβαίνω τους Ολυμπιακούς που είναι όχι να κράζουν εμάς και το χώρο και όλα αυτά, αλλά να κράζουν γενικά, καταλαβαίνω. Αλλά πραγματικά έχω πάρα πολλές απορίες. Θα μας τις λύσει όλες, βέβαια, ο Κώστας.
0: Κοίταξε, σε μια μεταγραφική περίοδο μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα.
1: Εντάξει, είπαμε να μην γίνει.
0: Πολλές ανατροπές. Απλά εδώ έχουν
1: γίνει
0: μαζεμένες ανατροπές και είναι η φάση λίγο πρόεδρο Εδεσαϊκού.
1: Ναι.
0: Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Όχι λίγο. Πολύ.
0: Ένα τέτοιο.
1: Πολύ.
0: Αλλά θα έχουμε μετά τον Καθήλυνα αρμόδιο, το νούμερο
1: έτσι,
0: ένα. Να μας τα εξηγήσει όλα.
1: Τον έχουμε ήδη.
0: Έλα, λοιπόν, Κώστα.
1: Κώστα, τι γίνεται, Κώστα.
0: Τι κάνεις, Κώστα.
1: Κώστα, Κώστα, ειλικρινά τώρα, έχεις ξανααντιμετωπίσει τέτοια κατάσταση?
0: Γύρνα πίσω, Κώστα. Γύρνα πίσω.
1: Θυμάσαι τόσο πολύ.
2: Το είπα και χθες ότι...
1: Εγώ το θυμάμαι.
2: Τόσες πολλές, ναι. Τόσα πολλά θρίλερ και τόσες πολλές ανατροπές και τόσες πολλές προσεγγίσεις, γιατί όλα αυτά ξεκινάνε από το ότι είναι πολλές οι προσεγγίσεις που γίνονται, πολλές οι προτάσεις, πολλές οι κρούσεις κλπ. Όχι, όχι πραγματικά. Αλλά το έχω πει εδώ και πολύ καιρό και έτσι βγαίνει κιόλας μέσα από την πορεία, επιβεβαιώνεται δηλαδή ότι από τη στιγμή που πας για ψηλούς στόχους δεν θα είναι εύκολο να τους πετύχεις, γιατί δεν θα είναι εύκολο να δεχθούν να έρθουν αυτοί οι παίκτες με τους οποίους συζητάς. Αλλά έχουμε ακόμα κάποιες μέρες και νομίζω ότι...
1: Πολύ κρίσιμες πλέον, γιατί πάμε για τη Σεπτέμβρη, μέχρι τη Σεπτέμβρη να θυμίσουμε.
2: Ναι, ακριβώς, μέχρι την Πέμπτη, ναι. Πέμπτη για τη λίστα.
1: Για τη λίστα, πάντων, την ευρωπαϊκή, αυτό λέμε.
2: Αυτό λέμε. Αυτό, ναι.
1: Γιατί μιλάμε
2: αυτό
1: και για πρώτης γραμμής ανάγκες του Ολυμπιακού. Υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις που είναι πρώτης, ναι. Έτσι, στα okay, χάπη, δηλαδή.
2: Τώρα μιλάμε όμως για τρεις μεταγραφές πραγματικά αναγκαίες, τέλος πάντων.
1: Έτσι ακριβώς. Που είναι για να μπαίνει στη λίστα.
2: Ναι, οπότε πιστεύω ότι με τόσα χρήματα που πέφτουν στο τραπέζι, δεν μπορείς να μην κάνεις καλές κινήσεις, έστω την τελευταία στιγμή, να το πω έτσι. Αυτή είναι η εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε. Αυτά, σε μια πρώτη φάση, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, πολύ σου τα λέει, γιατί έχουμε να πούμε, περιμένουμε και το πρόγραμμα να βγει του Champions League, όπως καταλαβαίνεις.
2: Ναι.
1: Εμείς στην ΑΕΚ.
2: Και τον
1: άλλο, υπολείπω, νομίζω, απλά δεν ξέρω τις ώρες, γιατί δεν είναι στάνταρ αυτό το...
0: Εμείς νομίζω Κυριακή είναι το conference, αν δεν κάνω λάθος.
2: Το αργότερο μέχρι αύριο.
0: Μπράβο, σωστό.
2: Ναι, από σήμερα μέχρι αύριο.
0: Εντάξει, αυτό που απασχολεί τον Παναθηναϊκό είναι να μην τον βάλουν να πάει να παίξει στο Αλμάτι Δεκέμβριο. Να έχει πλήν 700 βαθμούς, να μην. Αν και εκεί το γήπεδο κλείνει και το είδαμε και πέρσι με τον Ολυμπιακό, αλλά όπως και να
1: έχει. Ναι, μέσα έχει 20 βαθμούς.
0: Είναι δύσκολη η κατάσταση να πας τώρα.
1: Μέσα έχει 20 βαθμούς, είσαι με το μπλουζάκι σου, ζακετούλα
0: σου. Ναι, το θυμόμουν.
1: Πολύ χαλάρος.
0: Απλά έξω. Πολύ δυνατό.
2: Είναι το ταξίδι, είναι διάφορα.
0: Έχει, είναι. Πάμε όλα είναι το ταξίδι, το εξάωρατο.
1: Να πω ότι έχουμε Κυριάκο Σταθερμπού στα μαγικά κουμπάκια και στη ρυθμίση του ήχου, ότι έχουμε Μανώλη Μουσουλάκη στην παραγωγή και υποστήριξη αυτή τη εκπομπή και θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο break για να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ, να αρχίσουμε με ΑΕΚ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, όπως είδατε, ήταν πολύ σύντομο το διαφημιστικό διάλειμμα, γι' αυτό κιόλας το δώσαμε για να τελειώνουμε και να πάμε μέχρι τις και μισή με το ρεπορτάζ πολύ γρήγορα, γιατί μέσα από τη διαδικασία των ερωτήσεών σας θα απαντήσουμε. Περιμένουμε λοιπόν, μιας και είπα ότι θα ξεκινήσουμε με ΑΕΚ, γιατί παίζει όλο το Σάββατο. Α, τα έχουμε πει αυτά, δεν τα έχουμε πει αυτά. Συγγνώμη, ζητώ. Έχουμε αγνωστική, γιατί είναι μεν μας παρέσυρε το ρέμα που λέμε των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, αλλά έχουμε από απόψε αγωνιστική. Άκη δεν παίζει Σάββατο, παίζει Κυριακή, θυμίζω. Δεν παίζει καμία από τις μεγάλες εντός εικών, να το πω έτσι, ομάδες σήμερα. Γι' αυτό είπα θα ξεκινήσουμε με ΑΕΚ. Παίζει ο Βόλος με τον Ηρακλή, αν θυμάμαι σωστά, στις 7.30 και παίζει στις 9.30 ο Πανετολικός με την Καλαμάτα. Αυτές είναι οι δύο αναμετρήσεις που ανοίγουν το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής Super League. Αύριο θυμίζω 7.30 Αρισόφη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.15, Κηφισιά 6-9 και Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος, 9 παίζει στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Δευτέρα ολοκληρώνεται η διαδικασία και το πρόγραμμα με την αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό. Την τελευταία μέρα του Αυγούστου ολοκληρώνεται και το καλοκαιράκι με αυτά και με αυτά και μπαίνουμε στο φθινοποράκι. Εμείς καλό καλοκαίρι θέλουμε ακόμα. Δεν βιαζόμαστε. Έτσι. Καλό καλοκαίρι, γιατί και το Σεπτέμβριο καλοκαιράκι θα είναι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στην ΑΕΚ, είπαμε, περιμένουμε το πρόγραμμα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα έχουμε πει όλες τις προηγούμενες μέρες για τα της κληρώσεως. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν πώς θα είναι το πρόγραμμα, γιατί είναι πολύ διαφορετικό να παίξεις όλα στα παιχνίδια, ξέρω εγώ, τα δύσκολα πρώτα, ή να έχεις και στο ενδιάμεσο παιχνίδια τα οποία μπορείς να διεκδικήσεις κάτι. Αυτά είναι για μένα με την ΛΑΣΚ εντός, με την Σαχτάρ εκτός, όχι για την ομαδίτσα, απλά επειδή πέσει ουδέτερο και επειδή έχει πάρα πολύ κόσμο στο Λονδίνο και την Όμαυρο εννοώ. Σε ό,τι αφορά στο μάτς με την Κόμο, κάτι θα διεκδικήσεις, δεν είναι εύκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κλήρωση και με τη ΛΑΣΚ που είπα πριν. Για παράδειγμα, πρόκειται για μια ομάδα που ρίξε τάλιρο στο Celtic, δέχτηκε 3 γκολ στο πρώτο μάτς, αλλά θα έπρεπε να βάλει και αυτή κατά 2. Γενικότερα είναι πολύ δύσκολο, το ξέραμε, είναι ο κόσμος των Αστεριών, δεν περιμέναμε ότι θα είναι φτιαγμένος με ροδοπέταλα ο δρόμος. Ξέραμε ότι θα είναι και δύσκολος, όπως ήταν και δύσκολος και του Ολυμπιακού, και κατάφερε να κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία, να συγκεντρώσει 11 βαθμούς, να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και να παίξει και την ελπίδα, την πιθανότητα να βρισκόταν και στους 16, αν δεν κάνω λάθος, εκεί στα play-off του Champions League. Πολύ σημαντικό για, για τους ερυθρόλευκους. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει αντίστοιχα καλά η ΑΕΚ, μακάρι θα πω, αλλά θα πρέπει να είναι σίγουρα γενναία, σίγουρα αξιοπρεπής στις αναμετρήσεις αυτές και να δείξει μια πάρα πολύ καλή εικόνα ανταγωνιστικού επίπεδου, άσχετα με το τι θα γίνει στο τέλος. Πέρα το ζήσει όλο και θα το ζήσει όλο υπέροχα. Όμως σήμερα αυτό που προέχει παρά το πρόγραμμα, εγώ θα ήθελα να είναι γνωστό το πρόγραμμα, για παράδειγμα της ΑΕΚ, από χθες που λέει ο λόγος, να έχουμε τελειώσει με όλη αυτή τη διαδικασία του Champions League και τη συζήτηση, κλήρωση, πότε παίζουμε, με ποιον παίζουμε. Είναι κάτι το οποίο αποσπά προσοχή, αποσπά το κεφάλι πνευματικά, δεν σε βοηθάει να κάνεις focus στο επόμενο που έρχεται, αυτό με την Κηφισιά δηλαδή. Εκτιμώ λοιπόν ότι θα έπρεπε να έχουμε τελειώσει, δεν θα έχουμε, αλλά στην Ένωση πρέπει να μείνει εκτός όλο το έργο αυτό τώρα, γιατί η αναμέτρηση που έχει μπροστά της είναι πολύ πιο δύσκολη από αυτή της πρεμιέρας, όχι γιατί είναι super wow ομάδα Κηφισιά, αλλά επειδή δεν ξέρουμε τι ομάδα είναι η Κηφισιά. Μιλάμε για μια ομάδα την οποία δεν έχουμε δει. Δεν
1: θα έπαιξε. Γίνει το μάτς, Γιώργο.
0: Στη Λεωφόρο.
1: Α, στη Λεωφόρο. Ναι. Mm. Είναι μόνιμη η έδρα, ας
0: πούμε. Ναι, ναι, ναι. Η Λεωφόρος είναι μόνιμη η έδρα της Κηφισιάς. Θα είναι όπως ήταν η Καλυθέα, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Και δεν θα έχει ο παδί του ΣΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Παναθηναϊκού θα έχει. Σε ό,τι αφορά, νομίζω ότι αυτό είναι λίγο λάθος. Το έχω ξαναπεί αυτό και τότε το είχα πει και τώρα το λέω. Νομίζω ότι η Super League θα έπρεπε να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχουν έστω και μίνιμουμ φιλοξενούμενα παιδί όλων των ομάδων, για να υπάρχει μια ισονομία, να το πω έτσι, σε ό,τι αφορά την παρουσία κόσμου σε όλα τα γήπεδα που θα βρίσκονται και άλλοι ενώ. Όπως και να έχει, πάμε παρακάτω. Το ξέραμε αυτό, δεν θα αλλάξει. Είναι πολύ σημαντικό μάτς για την ΑΕΚ, γιατί έρχεται να μας δείξει πώς μπορεί να διαχειριστεί την απόλυτη εφορία, ας πούμε, και την καλή κατάσταση την οποία προκύπτει από μια πρόκριση αντίστοιχη με τέτοια βραδιά στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας απέναντι της Λευκής Σόφιας. Να δούμε πνευματικά αν θα μπορέσει ο coach να έχει περάσει το μήνυμα να εστιάσουν σε αυτό το παιχνίδι. Δεν περιμένουμε πολλές αλλαγές, κατά ψέματα. Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα πάει από βαριά 2 έως 3 αλλαγές. Να δούμε δηλαδή πάλι Βιτάλη Ζουμπκόφ, να δούμε Καναζίνη ή Καναγκατσίνοβιτς. Μέχρι εκεί δεν νομίζω ότι θα πάει σε πολύ, πολύ περισσότερες αλλαγές ο κόουτς, γιατί κακά τα ψέματα δεν υπάρχει και κάποιο σερί αγώνων που να έρχεται, να έπεται δηλαδή. Έπαιξε για Άκνα μεν Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Αλλά οκ, είναι μέσα στην αρχή τη σεζόν. Θέλει να βρίσκει χημία η ομάδα του. Νομίζω ότι έχει δείξει πολύ πολύ μεγάλη εξέλιξη μέσα από τα παιχνίδια. Καλύτερη ήταν στο Λεύσκι ΑΕΚ, ακόμα καλύτερη στο ΑΕΚ Ηρακλής, ακόμα καλύτερη στο ΑΕΚ Λεύσκι. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο, να βρει το ρυθμό. Η ΑΕΚ θα επιδιώξει βέβαια να κάνει το απόλυτο μέχρι την διακοπή του πρωταθλήματος. Αυτή θα είναι η στόχευση. Και να μπορέσει μέσα σε αυτό να έχει και ένα μάτς για το Champions League, το οποίο ανάλογα ποιο θα είναι, να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Θυμίζω ότι υπάρχει και το Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Αν δεν κάνω λάθος, στις 2 Σεπτέμβρη είναι αυτό, Τετάρτη. Και από ό,τι είδα, έχει οριστεί διαιτής ο Κορώνας και τέταρτος είναι το Μαράς. Όχι ο δικός μας ο Δημήτρης Κώστα. Άλλος το Μαράς.
1: Για το κύπελο, λες.
0: Ναι, για το κύπελο. Εδώ να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ παίζει και αυτός Τετάρτη με τον Όφη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, καλά τα λέω. Παναθηναϊκός παίζει Πέμπτη με την Νίκη Βόλου. Και ο Ολυμπιακός παίζει και εκείνος Τετάρτη, όπως όλοι οι άλλοι, στις 8 εκείνος, ναι, με την Λάρισα, με την ΑΕΛ μάλλον, στη Λάρισα πιο σωστά. Τέλος πάντων, αυτά τα δούμε τότε. Απλά τα λέω γιατί είναι άμεσα, την Τετάρτη είναι, γι' αυτό το αναφέρω. Εκεί θα κάνουν, και το ήθελα να το υπογραμμίσω, γιατί εκεί θα γίνουν τα πιο παρατεταμένα, να τα πω έτσι, rotation από τους προπονητές, όπου υπάρχει ούτως ή άλλως και ο κανονισμός και υποχρέωση δηλαδή να χρησιμοποιήσεις δύο παίχτες γεννημένους από το 2004 και έπειτα. Οπότε 300 λογικά κάτω από τα δοκάρια, ο Ρώτα δεξιά αριστερά πήγε με κεντρικό αμυντικό δίδυμο, τώρα έλαβε με τον Μουκουντή. Okay, δεν θα μου κάνει εδώ έκπληξη αν δούμε και έναν αμυντικό να δίνει μια ανάσα σε κάποιον, είτε λέγεται αυτός Αλεξίου είτε λέγεται αυτός Βίντα. Στα χάφ ο Βιτάλης έχει προβάδισμα μαζί με τον Μαρίν για να ξεκουράσει λίγο τον Κάιρεν, ο οποίος το παίξε όλο το παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας. Δεξιά Ζουμπκόφ ή Μάγερ, ο Ζουμπκόφ έχει προβάδισμα. Αριστερά Κοϊτά ή Γκάτσι, ο Κοϊτά έχει προβάδισμα. Και δύο εκ των τριών μπροστά, Ζήνη, Βάργκα και Γιώβιτς. Θα μπορούσα να ήμουν πολύ πιο συγκεκριμένος για το δίδυμο επιθετικά, που νομίζω ότι θα θέλει να ξεκινήσει με το βασικό του για να μπορέσει να το εκμεταλλευτεί όπως το έκανε ο Ηράκλη και με τη Λεύσκη Σόφιας και να βάλει βάσεις νίκης από την αρχή του αγώνα ο coach. Απλά δεν ξέρω τι έχει δει και τι έχει αναλύσει από την αντίπαλο που θα αντιμετωπίσει. Δηλαδή, αυτό είναι και το μεγαλύτερο, ξαναλέω, πρόβλημα στην ΑΕΚ και ειδικά για ένα προπονητή που είναι μέτρη του είδους των αναλύσεων του αντιπάλου. Δεν έχουμε ιδέα πώς, τι και γιατί παίζει ο Κυφσιακή. Είναι και πολύ νέα ομάδα συγκριτικά με πέρυσι. Έχει πολλές αλλαγές στο ρόστερ της. Δεν έπαιξε δυστυχώς στην πρεμιέρα. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι θα δούμε, τι θα έχει αναλύσει ο κότς, τι μπορεί να έχει πει στους παίκτες. Εντάξει, υπήρχε ένα μάτς κυπέλου μόνο, το οποίο δεν μπορεί να είναι οδηγός για τέτοιο παιχνίδι που έρχεται. Οπότε είναι ένα ζήτημα το οποίο παραμένει μεγάλο ερωτηματικό. Θυμίζω πολύ απλά, πέρυσι η ΑΕΚ με την Κυφσιά έχει γίνει Grand Quignol το παιχνίδι στο Περιστέρι, τότε που έπαιζε. 2-3 έχει κερδίσει η ΑΕΚ. Σε ένα ροντέο παιχνίδι, βέβαια τότε είχε βάλει πολύ δύσκολα στην ΑΕΚ ο Παντελίδης με τον Τετέι, που έπειτα κατέληξαν, θυμίζω, στο Τριφύλι. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, να βάλουμε έτσι μια τζούρα, να πούμε ότι όπως ακούγατε και την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε από το ρεπορτάζ, η ΑΕΚ δεν είναι μελίσσα στην αγορά, μεταγραφική. Αντιθέτως, δεν κοιτάει καν, να το πω έτσι, έχοντας κάνει focus σε κάποια από τις θέσεις που θα μπορούσε να. Για παράδειγμα, για μένα, το έχω πει, το έχω γράψει, αλλά στο πάλι μια φορά, γιατί παρεξηγούνται όλα όσα λέμε εδώ. Τα μεταφέρουμε το ρεπορτάζ και όταν λέμε την άποψή μας είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Με την άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε η ΑΕΚ να έχει βρει ένα δεύτερο δεξιό μπακ αντί του Ρώτα και ίσως και ένα ακόμα στόπερ. Αλλά για να γίνουν αυτά, εγώ καταλαβαίνω ότι στην ΑΕΚ θεωρούν ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε και αυτούς που έχουμε, γιατί κάποτε πρέπει να παίξουν και αυτοί. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πότε θα παίξει ο Γεωργίεφ των 2 εκατομμυρίων ευρώ που αποκτήθηκε πέρυσι το Γενάρη, αν δεν παίξει και τώρα όταν θα έχει τα Champions League ΑΕΚ και όταν θα παίζει η Σερί. Και δεν μπορώ να καταλάβω πότε θα παίξουν και οι υπόλοιποι. Βίντα, Αλεξίου, που του φέραμε υποτίθεται για αυτόν τον λόγο, για να έχουμε ένα βάθος 4-5 στόπερ εν ώψη και του Champions League αλλά και τη ελληνικής πραγματικότητας. Προσωπικά εκτιμώ ότι θα μπορούσε να είναι λίγο διαφορετικά, επειδή πολλοί μου λέτε και μου έχουν στείλει και από χθες, στείλουμε κάποιον δανεικό για να πάρουμε κάποιον άλλον. Δεν μπορώ να παίρνει να στέλνουμε άλλους δανεικούς. Έως 6 μπορούσαμε. Το κάναμε, το φτάσαμε τον αριθμό. Μόνο να παραχωρήσουμε μπορούμε πλέον. Και επιπρόσθετα θα πρέπει όποιος μπαίνει καινούριο στο ρόστερ να βγαίνει κάποιος. Και για την Ευρωπαϊκή Λίστα το λέω αυτό. Δηλαδή, τώρα θα μπει ο Βιτάλης για παράδειγμα, θα πάει βγει ο Βίντα ή ο Κουτέσα. Άμα θα πάρεις και έναν ακόμα, θα πρέπει να βγει ένας άλλος ξένος. Και δεν νομίζω ότι είναι στη διαδικασία να θέλει να βγάλει κανέναν ο Μάρκο Νίκολιτς από την λίστα του αυτή που έχει δημιουργήσει μέχρι στιγμής. Είναι πράγματα τα οποία θα μου πεις, θα ξέρω να τσακεί, δεν με ενδιαφέρει, θα έπρεπε. Αυτό είναι δικό τους λόγος. Δεν το συζητάμε, εννοείται, και αν δεν ανταποκριθεί η ομάδα, γι' αυτό θα είχε και μια κρίση σε αυτή την επιλογή της ΑΕΚ. Από εκεί πέρα όμως, επαναλαμβάνω, μπορεί εγώ να το λέω και να το επισημαίνω, αλλά αντιλαμβάνομαι πολύ, πολύ, πολύ το σκεπτικό του Ριμπάλτα και του Νίκολιτς. Πάρα, πάρα πολύ. Επίσης, έχουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο, παιδιά, το οποίο δεν παρεκκλίνουν, όπως έχετε διαπιστώσει. Είναι καλό, είναι κακό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, είναι καλό και στη σωστή κατεύθυνση. Οπότε αυτό εμείς κρίνουμε. Πάμε λοιπόν στο break, στο πρώτο break, ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Η γαλλική παρουσία στον GSI δεν αλλάζει την εξίσωση για τη Λευκωσία. Επιφυλάξεις πίσω από τις δημόσιες εντυπώσεις. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το ένθετο σχολείο οδηγός επιβίωσης για τη νέα χρονιά. 4 στροχή Αυγούστου και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
5: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι φωτιά ξέχασαν από παιδιά, μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
6: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
7: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 7,99. Μπούντα φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Και νερό μεταλλικό 6x500 ml με Lidl Plus 1,79. Lidl. More to value.
10: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του Γεσί τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το Γεσί έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. Γεσί. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
11: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
12: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
13: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
14: σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. Pre-game, η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στον νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη στέψη. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Λαχιώτης και Ανδρέας Οδυσσέος. Ομόνια Πάφος, την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς, ζωντανά και αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
15: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
16: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Δεν έχει πάρκινγκ.
18: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή με.
17: Τι θέλει ντάλα μεσημέρι.
18: Όπα, όχι ντάλα μεσημέρι, μπάλα μεσημέρι.
17: Από πότε?
18: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
17: Στον Big Win Sport FM 94,6.
19: Πάντα με το δικό μας στυλ.
20: Μπάλα μεσημέρι. Καθημερινά στον Big Win Sport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντίπας και Διονύσης Δεσύλλας. Συντονιστείτε.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 35 λεπτά με τα τζόνικα. Λοιπόν, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Διαλέγετε.
1: Ολυμπιακό, ναι. Καλή μόνο. Γιατί παίζω και Δευτέρα, κατάλαβε.
0: Ναι, εγώ συμφωνώ.
1: Το κάνουμε έτσι. Κώστα.
0: Οπότε η μπάλα στον Κώστα. Κώστας όμως δεν θέλει την μπάλα. Τι θα γυρίσει του Τζακίνη, του Τζακίνη κρατάει.
1: Αθανασίου ανοίγεται δεξιά.
0: Ανοίγεται δεξιά. Κώστας Νικολακόπουλος κρατάει, μένει στη θέση του, δεν βγαίνει offside.
1: Περιμένει, πάντα περιμένει.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Περιμένει, πάντα περιμένει.
0: Οπότε θα κυκλοφορήσει την μπάλα καλύτερα ο Τσακίρης, θα την γυρίσει τον Νικόλα Αθανασίου τελικά.
1: Αθανασίου περιμένει την κίνηση του Νικολακόπουλου.
0: Α, στην κίνηση του Νικολακόπουλου, τώρα θα πρέπει να γίνει κίνηση με το Μουσουράκι. Δεν συνεννοεί το Ραβούση με τον Μπάκεβιτς, έχει
1: βλέξει. Τον βλέπω τον Κώστα, δεν ξέχει πέσει κάτω, νιώθει μια ενόχληση στη γάμπα.
0: Να μπει ο Νικολάου. Τι γίνεται, ρε μάνα. Τώρα τον ξαναπαίρνεις, αγόρι μου. Έπεσε η γραμμή, ρε.
1: Ναι, εντάξει, συμβαίνουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές, δεν έγινε κάτι τώρα.
0: Φαίνεται, αν πέφτει, όχι εννοείς. Ναι, δεν έπεσε. Απλά είχε πέσει. Είχε πέσει το καλώδιο. Τώρα, ρε φίλε, αφού δεν είχε πέσει και τον παίρνει ο Μανώλης. Δεν ακούγεται καλά του το τον παίρνει ο Μανώλης, βέβαια, αλλά τον καλεί ο Μανώλης εννοώ.
1: Άκου πρόταση. Τώρα που έχει πέσει
0: και τον παίρνει ο Μανώλης.
1: Δηλαδή δεν ήταν καθόλου καλό.
0: Ζητώ ταπεινά συγγνώμη.
1: Σε αθλητική εκπομπή ή σε κάποια μεταμόρφωση.
0: Ζητώ, όχι, όχι. Έχει δίκιο.
1: Όχι τίποτα άλλο.
0: Απλά έλεγα, αν είναι κάτω, ρε παιδί μου, και εσύ βλέπει τη γραμμή ανοιχτή, α πούμε. Όταν τον καλεί ο Μανώλης δεν είναι, δεν μιλάει. Α. Ναι, αλλά δεν είναι τα παλιά δηλαδή που. Παίρνει και ακούγε. Του μιλάει. Μιλάει, Μανώλη. Α, εντάξει. Ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβε τι εννοώ. Όταν το κλείνες εσύ και ξανά παίρνες, άμα όλος έχει το ακουστικό ανοιχτό, δεν γινόταν, τώρα γίνεται. Επειδή είναι ασύρματο, ε.
1: Όλη αυτή η κουβέντα μου μοιάζει λίγο με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού που λέγαμε. Συγγνώμη, έχω μπερδευτεί, δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Βασικά είναι η γενιά.
1: Δεν ξέρω. Τον Ντό, Πέντερσεν, τον Ντό.
0: Έχει προλάβει το τηλέφωνο με τον Καντέρα που γυρνάει.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Εντάξει, οκ.
1: Και τα άλλα, με το γυριστό. Το ντουν, το μήνυμα αυτό, πάρα το.
0: Αυτό εννοούσε το γυριστό.
1: Αυτό είναι, ναι, γυριστό. Έχω προλάβει. Ναι, ναι, έχω προλάβει. Έχουμε Κώστα, έλα.
0: Και τώρα που έχουμε τον Κώστα, σηκώθηκε μετά τις πρωτοβοήθειες.
1: Έλα, Κώστα.
2: Κοιτάξτε, να πάμε στα σίγουρα. Στην αποστολή δηλαδή.
0: Έτσι, μπράβο, που είναι δεδομένο και δεν αλλάζει.
2: Ας πάμε στα σίγουρα λοιπόν.
0: Όταν κοιμήθηκε.
2: Ας πάμε στα σίγουρα. Λοιπόν, και να πούμε ότι έχουμε μια αποστολή αναμενόμενη υπό την έννοια ότι είναι ο Γκονζάλες μέσα. Το περιμέναμε ότι θα είναι για πρώτη φορά ο Μεξικάνος. Προέρχεται από δράση, μην ξεχνάμε. Αλλά οκ, okay, έχει λιγοστές προπονήσεις. Ωστόσο το ότι είναι μέσα λέει ότι ο προπονητής τον βλέπει. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24 έχει πάρει. Άρα θα αποκλείσει πάλι κάποιον. Μπορεί να είναι όμως ο τρίτος θεματοφύλακας, ο Στρουνάρας, τον οποίο μπορεί να αποκλείσει. Είναι ο Φρόιλερ μέσα, τον οποίο περιμένουμε αυτή τη φορά στον πάγκο. Δηλαδή είναι κατά βάση αυτά τα οποία περιμέναμε. Ο Φορτούνης, ο Σα, ο Ζέλσον, ο Τσικίνιο, ο Ρόκα, ο Μουζακίτης, όλοι Χαφ, Ελκαμπή, Ζώτα, Γκονζάλες, Κλέιτον. Είναι όλοι. Όλοι οι παίχτες είναι εκτός από τον Ροντινέη, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Όλοι οι άλλοι παίχτες είναι στη διάθεση του προπονητή. Προβλέπονται με βάση κάποια πραγματάκια που καταλαβαίνουμε από το Ρέντι αρκετές αλλαγές, μπορεί να είναι και πάρα πολλές οι αλλαγές, δηλαδή διεκδικούν εύκολα, καταρχάς λογικά θα είναι ο Σάλιακας, λέμε δεξιμπακ, έχει δοκιμάσει και το Ρέτσο πρέπει να πω, λογικά θα είναι ο Σάλιακας δεξιμπακ και τον έσεβαλε κάποιο διάστημα, θυμάστε, και το και στην προπόνηση επίσης, λογικά θα είναι ο Σάλιακας λόγω της τιμωρίας του Ροντινέη. Θέσεις στην ενδεκάδα διεκδικούν ο Κάρμο ένας, ο Τικνιζιάν δύο, ο Ρόκα τρεις, ο Ζώτα τέσσερις. Τουλάχιστον αυτοί οι τέσσερις παίκτες διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα μαζί με τον και την πέμπτη αλλαγή, συγγνώμη, από το προηγούμενο μάτς, το Σιπιόνι. Και οι πέντε παίχτες που μπήκαν αλλαγή μπορεί να τους δούμε αύριο αρχική ενδεκάδα μαζί με τον Σάλιακα. Είναι εντελώς ανοιχτό. Και ανοιχτό είναι να παίξει και ο Ρέτσος επίσης αντί του Σμάιλοβιτς. οποίος είχε μια μικροενόχληση, κάτι είχε τέλος πάντων, δεν ήταν στο 100% την περασμένη εβδομάδα. Η ουσία είναι ότι βλέπουμε από 5 ως 7 παίχτες να διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα. Αυτό είναι. Τελείωσε η προπόνηση. Δεν έδειξε, είπαμε, ενδεκάδα. Κάποια πραγματάκια έτσι από τα οποία μπορούμε να βγάλουμε αυτά τα οποία είπαμε. Για τον Ολυμπιακό, με την ψυχολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, με το κλίμα το γενικότερο, θα ήταν πολύ καλό να κερδίσει η ομάδα. Δηλαδή και για λόγους ψυχολογίας, όχι μόνο καθαρά αγωνιστικούς και βαθμολογικούς. Είναι μια έδρα η Τρίπολη που ξέρουμε ότι συνήθως, όπως και ο Ατρόμητος ήταν η περασμένη εβδομάδα, είναι ομάδες αυτές που συνήθως ταλαιπωρούν είτε μέσα είτε έξω τους μεγάλους, έχουν τον τρόπο τους. Ο Ολυμπιακός στην Τρίπολη συνήθως κερδίζει πολύ εύκολα 3-4-5-0, ή γίνεται το match thriller, έχει κάνει γκέλες, χάνει ισοπαλίες ή κερδίζει το 90, ξέρω εγώ κλπ. Κόσμο θα έχει, αλλά όχι τόσο πολύ όσο θα ήθελε, επειδή γίνονται κάποια έργα στο γήπεδο. Το πέταλο σίγουρα έχουν πάρει και θα είναι βέβαια και σκόρπιοι Ολυμπιακοί παντού στο γήπεδο, αλλά όπως και να το κάνουμε δεν έχει πάρει όλα τα εισιτήρια που παίρνει όπως σε άλλες περιπτώσεις. Τώρα στο κομμάτι το μεταγραφικό.
0: Και πριν πεις αυτό, να πω απλά ότι είναι και επίσημο.
2: Ναι.
0: Πενταετίας ο. Πώς τον είπαμε, Όγκνιεν Ουγκρεσίτσι, κανένα το λέω. Νομίζω έτσι. Ναι. Του ΠΑΟΚ. Εσύ κάτι λες, αυτή μου, μην το κάνεις αυτό πραγματικά δηλαδή. Δεν ακούγεσαι.
1: Βγάλουμε τον Τζόρμπα, λέει.
0: Να, θα βγάλουμε Τζόρμπα. Ωραία, οπότε θα βγάλουμε Τζόρμπα για να μας το πει κιόλας. Απλά έχει γίνει γνωστή ανακοίνωση του. Της ΠΑΕΠΑΟΚ για την απόκτηση του Όγκεν Ούγκρεσιτς για 5 χρόνια, αν θυμάμαι σωστά, αλλά θα μας τα πει μέχρι το 31 δηλαδή, θα μας τα πει σε λίγο ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου. Συγγνώμη Κώστα.
2: Πειράζει, να πούμε ότι το πρόγραμμα του Ολυμπιακού για από αύριο μέχρι και τις 20 Σεπτέμβρη είναι 2, 4, 6, 7 μάτς σε 21 μέρες ακριβώς. Παίζει με τον Αστέρα τώρα, Τετάρτη Λάρισα Κύπελ, όπως είπαμε πριν. Μετά παίζει εκτός έδρας Σάββατο με τον Βόλο, πρωτάθλημα βέβαια. Mm-hmm. Μετά παίζει μεσοβδόμαδα Βόλος μέσα για το Κύπελο. Μετά με τον Όφι μέσα πρωτάθλημα. Πρώτη αγωνιστική του Europa League, το πρόγραμμα θα βγει μέχρι το απόγευμα ή το αργότερο αύριο το πρωί. Και 29 με το Λεβαδιακό έξω, μετά έχει διακοπεί το πρωτάθλημα. Βλέπουμε δηλαδή ότι είναι 7 παιχνίδια μέσα σε 21 μέρες. Συνέχεια δηλαδή θα έχει Σαββατοκύριακο και Τετάρτη ή Πέμπτη παιχνίδια. Αδιάκοπα, οκ, okay, και για τις άλλες ομάδες ουσιαστικά θα είναι έτσι. Οπότε πρέπει
0: να είναι μέχρι τις 29, έτσι, μέχρι τότε.
2: Ναι.
0: Μετά είναι διακοπή,
2: ναι,
0: μέχρι
2: ναι,
0: τις 11.
2: Ακριβώς.
0: 10
2: ακριβώς.
0: Και 11 Οκτωβρίου μετά ξαναρχεί.
2: Ακριβώς. Άρα πρέπει να κοιτάξεις να είσαι ως το δυνατόν πιο δυνατός. Σε ό,τι αφορά τις προσθήκες, περιμένουμε τις εξελίξεις με το δεξιό μπακ με αγωνία, γιατί φέτος το δεξιό μπακ του Ολυμπιακού είναι λίγο κάπως η περίπτωση. Ξεκίνησε από το Μαθαίο και φτάσαμε τώρα στον Πέντερσεν, ο οποίος βρίσκεται εδώ και με βάση τις πιο καινούριες εξελίξεις υποτίθεται, γιατί υποτίθεται, λέω, γιατί οι πληροφορίες έρχονται από την Ιταλία και όχι από εδώ, είναι να υπογράψει με βάση τα όσα έχουν συζητηθεί ανάμεσα στους δύο συλλόγους. Περίπτωση του Ντοντό, πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία ρεπορτάζ απ' έξω φέρνουν την Φιωρεντίνα να ζητάει 12 εκατομμύρια ευρώ ή 10 συν 2, κάτι τέτοιο, και την Νότιχαμ γενικά το γκρουπ να δίνει 9 εκατομμύρια ευρώ, κάτι τέτοια. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Περισσότερο χθες, επειδή πρέπει να κάνουμε και τη δικιά μας αυτοκριτική και ανεξάρτητα από το τι θα γίνει με τον Ντοντό, αν θα έρθει ή όχι, πρέπει να πω ότι θα έπρεπε να κρατήσω εγώ μια πισινή για το θέμα του Ντοντό, άσχετα από τις πληροφορίες που έρχονταν συνεχώς από την Ιταλία και όχι μόνο από την Ιταλία, και λέω ότι θα έπρεπε να είχα κρατήσει μια πισινή, υπό την έννοια ότι πρώτον έχουμε δει φέτος πόσες δυσκολίες υπάρχουν σε περιπτώσεις παικτών όπως ο Ντοντό για να έρθουν εδώ στην Ελλάδα, αλλά και δεύτερον γιατί, και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, από τον Ολυμπιακό δεν μας είχαν πει ότι θα κλείσει η μεταγραφή του Ντοντό. Γιατί άλλο το να προσπαθείς κάποιον πολύ έστω, και άλλο το να πούμε ότι έκλεισε. Πληροφορίες που έρχονταν σε μας ήταν ότι θα έκλεινε, και μάλιστα ως χθες και από την Ιταλία αυτό προέκυπτε, και αρκετοί άλλοι συνάδελφοι το ήξεραν. Δεν έκλεισε βέβαια ο Ντοντό, κανένα Ντοντό χθες το βράδυ. Έχει και ο κόσμος τα δικά του δίκια να λέει, μας είπατε ότι θα έρθει, δεν ήρθε. Okay. Εγώ λέω ότι θα έπρεπε, για να κάνω, επαναλαμβάνω, να κάνω την αυτοκριτική μου, θα έπρεπε να είχα κρατήσει μια πισινή μετά, με την εμπειρία μου και με βάση αυτά τα οποία γίνονται φέτος.
0: Ναι.
2: Αλλά okay,
0: αυτό δεν γίνεται, Κώστα, επειδή δεν θέλει αυτός Ελλάδα.
2: Δεν μπορώ να είμαι ξεκάθαρος. Δεν μπορώ να είμαι ξεκάθαρος.
0: Διότι
2: και στον Ολυμπιακό, επαναλαμβάνω, επειδή βλέπουν τι γίνεται, φεύγουν χαμός τα ονόματα, έρχονται απ' έξω, και τελικά ξέρεις, θα χρεώνει το Ολυμπιακός ότι δεν μπόρεσε να πάρει τον τάδε παίχτη ή τον Δίνα κλπ. Δεν θέλουν να λένε τίποτα ουσιαστικά.
0: Ναι, βέβαια δεν βγήκε από εδώ αυτό το όνομα, έτσι. Ο Ντοντό βγήκε από το Μορέτο, δεν ήταν?
2: Ναι, από το Μορέτο, ναι, αλλά και από άλλες πηγές, ας πούμε.
0: Ναι, άλλες φορές, ναι, έχεις δίκιο.
2: Ότι υπήρχε θέμα, ότι υπήρξε σοβαρό θέμα, και μπορεί να υπάρχει και ακόμα δηλαδή, αλλά έτερον εκάτερον αυτό. Ας περιμένουμε τις εξελίξεις, ακόμα και για να καταλάβει ο κόσμος αυτή τη στιγμή το τελευταίο ρεπορτάζ της Τωρίνο, που ενδιαφέρεται να δει τι θα γίνει.
0: Λογικό. Αυτονόητο.
2: Ναι, το τελευταίο ρεπορτάζ της Τωρίνο λέει μυστήριο με τη μεταγραφή του Πέντερσεν. Ξέρουν και αυτοί δηλαδή. Μπορεί σε μία ώρα να ανακοινωθεί ο Πέντερσεν, ξέρω, από τον Ολυμπιακό, και να τελειώσει η ιστορία. Αλλά θέλω να πω ότι είναι σαφές ότι υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποιες ζυμώσεις γίνονται, κάποιες διεργασίες, υπάρχουν επιλογές κλπ. Κλπ. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, εντάξει, πες ότι εμείς κάναμε ένα τέτοιο, αλλά στο ρεπορτάζ της Τωρίνο πώς είναι, και λένε ένα μυστήριο τι θα γίνει, ξέρω εγώ, κλπ. Κλπ. Τέλος πάντων, αυτό που μετράει είναι στο τέλος, Ολυμπιακός την ερχόμενη Πέμπτη που θα δηλώσει τη λίστα του, να έχει κάνει τις τρεις προσθήκες πραγματικά θέλει, και να είναι παίχτες που θα κάνουν τη διαφορά, είτε αυτός είναι ο Α είτε ο Β παίχτης. Καταλαβαίνουμε τον κόσμο ότι έχει την αγωνία του, και εμείς την έχουμε την αγωνία. Λοιπόν, ασχολούμαστε 24 ώρες την ημέρα στις μεταγραφές του Ολυμπιακού, και απλά εδώ που έχουμε φτάσει πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι ανά ώρα μπορεί να υπάρξουν διαφορετικές εξελίξεις. Δηλαδή για το Βάργκας είναι μια μεταγραφή η οποία είναι ζωντανή. Αυτή τη στιγμή είναι μια ζωντανή μεταγραφή. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός μιλάει και με άλλους παίχτες. Και με το Βάργκας είναι ζωντανή μεταγραφή, όμως δεν υπάρχει συμφωνία. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορώ να σας πω ότι η ΑΣ, το τελευταίο ρεπορτάζ της ΑΣ, που είναι μια σημαντική ισπανική εφημερίδα, τέλος πάντων, λέει ότι είναι πολύ κοντά οι δύο πλευρές σε συμφωνία για να κλείσει μεταγραφή. Η Diario de Sportivo λέει ότι δεν προχωράει η μεταγραφή αυτή και ο Ολυμπιακός κινείται για να πάρει τον Brian Hill. Να σας πω κάτι, μπορεί και οι δύο πηγές να έχουν δίκιο. Μπορεί πραγματικά να προχωράει η μεταγραφή του Βάργκας, αλλά ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει περίπτωση να μην δουλεύει παράλληλα και άλλη μεταγραφή. Με βάση όλα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα, γιατί τι θα κάνει δηλαδή αν τελευταία στιγμή χαλάσει το ένα ή το άλλο. Εντάξει, ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να καταλαβαίνει όλο ακριβώς πώς γίνεται αυτό το σκηνικό.
0: Και δεν τον αφορά κιόλας στο τέλος.
2: Αλλά ναι, να ξέρει όμως ότι κάπως έτσι είναι το πράγμα. Είναι κάπως έτσι. Για την, είναι αλήθεια αυτό που βγήκε επίσης από την Ισπανία χθες για τον Γκαρθία, τον πιτσιρικά της Μπέτης, είναι αλήθεια, έκανε προσφορά Ολυμπιακός 9 εκατομμύρια ευρώ και η Μπέτης δάει 10. Άρα είναι μια μεταγραφή η οποία γίνεται. 1 εκατομμύριο διαφορά είναι. Δηλαδή με το Βάργκας είναι 2-3 διαφορά. Γίνεται. Όλοι μας σκεφτόμαστε από την άλλη ότι έχεις πάρει έναν εξτρέμ, το Ρόκα 21 ετών. Θα πάει να πάρεις άλλον έναν Ισπανό εξτρέμ 20 ετών. Είναι μια απορία εύλογη. Από την άλλη, δεν μπορεί να απαγορεύσει κανένα να πάρει 202 νεαρούς Ισπανούς εξτρέμ. Σκεφτόμαστε και εμείς διάφορα πράγματα, ότι παίζονται παιχνίδια, μπορεί να παίζονται παιχνίδια. Θέλει δηλαδή ο Ολυμπιακός να πιέσει την Σεβίλη κυνηγώντας παράλληλα παίχτη της Μπέτης. Ας το σκεφτούμε και λίγο έτσι πονηρά. Από την άλλη όμως, μπορεί να φύγει ο Ζέλισον αύριο μεθαύριο και ο Ολυμπιακός να θέλει πραγματικά δύο εξτρέμ. Οπότε είναι πολύ λογικό, μπορεί να το πάρεις πολύ λογικό, τη θέση του Ζέλσον να πάρεις έναν έμπειρο παίχτη, το Βάργκας, και να έχεις κι άλλο ένα παιδί που το θεωρείς, ας πούμε, ότι έχει μεγάλο ταλέντο, όπως αυτός ο Γκαρθία, που και όσοι τον είδανε προχθές, τι ωραίο γκολ έβαλε που κέρδισε η Μπέτης με το δικό του γκολ, ξέρω εγώ, στη Βαλένθια κλπ. Είναι ανοιχτά τα πράγματα, πραγματικά. Είναι ορθά ανοιχτά τα πράγματα για οποιαδήποτε εξέλιξη. Στον κεντρικό χαφ, ο Ολυμπιακός προσπάθησε πάρα πολύ 3 μέρες με το Φρέντρουπ. Δεν έχει ακούσει νέα από το Φρέντρουπ. Με την Τζένοα είναι εντάξει, 10 εκατομμύρια ευρώ, 8 συν 2. Με το Φρέντρουπ δεν ακούει το νέα από τον Φρέντρουπ. Έχει και το Μεξικάνο, τον Άλβαρες, μιλάει και με αυτόν της West Ham. Απαρότυπο Μαρινάκη θες, δώσαμε τη ρήτρα για τον, πώς το λένε, για τον Μπουέρτα και δεν έρχεται, τι άλλο να κάνουμε. Εγώ ακόμα θα περιμένω, ας πούμε, μέχρι τέλος την περίπτωση του Πουέρτα. Μέχρι τέλος θα περιμένω. Μπορεί να παρουσιαστεί κάποια άλλη περίπτωση για τα χαφ. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Μπέτης είναι να πάρει ένα κεντρικό χαφ, πάση θυσία θέλει. Ή τον Σεμπάγιος ή τον Άμπραμπατ. Έναν από τους δύο που δεν θα πάει στην Μπέτης, εγώ θα έβλεπα Ολυμπιακός, είμαι σίγουρος ότι ο Ολυμπιακός θα τον κυνηγήσει, ειδικά αν αυτός είναι ο Άμπραμπατ. Ο Σεμπάγιος έχει πει ότι δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Αλλά μεταγραφές τελειώνουν και στην Ισπανία σε 2 μέρες, 2-3 μέρες. Λοιπόν, ο Άμπραμπατ ήταν πιο θετικός, αλλά είχε πει ο άνθρωπος από την αρχή, τίμια, εγώ θέλω να πάω πρώτα να εξαντλήσω τις πιθανότητες μου για το Ισπανικό πρωτάθλημα και δει την Μπέτης, όπου έπαιξε πέρσι εκεί. Οπότε είμαστε σε αναμονή, παιδιά. Είμαστε σε αναμονή εξελίξεων. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να ολοκληρωθεί μια μεταγραφή. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Μπορεί να πάμε το τελευταίο τρίμερο. Μπορεί να πάμε μέχρι το τελευταίο τρίμερο των μεταγραφών. Δηλαδή να γίνουν οι μεταγραφές 1, 2, 3 του μήνα, Σεπτέμβρη. Δεν είναι η πρώτη φορά, δεν είναι το πιο ασφαλές σίγουρα, αλλά επαναλαμβάνω, όταν βάζεις τόσα εκατομμύρια πάνω στο τραπέζι, δεν μπορεί να μην πάρεις 3 καλούς παίχτες. Δηλαδή θα είναι αποτυχία εάν δεν πάρεις καλούς παίχτες βάζοντας τόσα λεφτά, ας πούμε, στη διαπραγμάτευση, να το πούμε έτσι. Αυτά.
0: Μάλιστα. Άρχισε και εσύ λίγο, Νίκο, και θα πάρουμε και μετά λόγω.
1: Όχι, μωρέ, θα πάρω και ένα λεπτό από το δελτίο για να μην το. Να πάμε μετά κατευθείαν σε μια.
0: Άσε να πάμε τώρα. Ωραία, να πάμε μετά την. Νίκο, καλά το πει. Μπράβο, ρε Μανολί.
1: Γι' αυτό είσαι σε αυτή τη θέση, αγόρι μου.
0: Τσάμπελι, που να είσαι εντόνι.
1: Επιτελικός.
0: Για να δούμε λοιπόν τώρα, ας πούμε, να μας πούμε. Τι θα γίνει.
1: Κάπου πήρε το μάτι μου μέχρι να έρθει ο Τζόρμπα ότι η κλήρωση του Παναθηναϊκού στο conference ήταν η δεύτερη πιο δύσκολη για ομάδα με βάση λογικά το ranking των αντιπάλων μετά τον Άγιαξ. Ο Άγιαξ κληρώθηκε με Αταλάντα, Χετάφε, Τούν μέσα, Μίντιλαντ, Σεντ Ντρούιντεν και Χάιντιγκ Σπλιτ έξω.
0: Είναι κακή.
1: Στο conference τώρα.
0: Πάμε στον Δημήτρη. Έχουμε Δημήτρη Τζορμπατζόγλου για τη μεταγραφή. Γεια σου, Δημήτρη.
3: Γεια σας, παιδιά.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα και από
3: πού
0: εδώ.
3: Πού έχετε μπλέξει, ρε παιδιά. Πού έχετε μπλέξει με αυτές τις Ευρώπες.
0: Καλημέρα και από
1: εδώ. Σωστός. Έλατε. Ενώ χωρίς άγχος εσύ, Δημήτρη μου, τώρα, μια χαρά.
3: Κάθε Κυριακή.
1: Έτσι, έτσι.
3: Επειδή μάλλον κάθε Σάββατο θα μας βλέπω πλέον. Κάθε Σάββατο είναι και αυτό μια αλλαγή. Ναι. Αλλά εσείς ρε παιδιά τώρα τι πλέξιμο είναι αυτό. Πέμπτες, Τετάρτες, Τρίτες με Μίλαν, με αυτά. Με, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Δημήτρη, άκουσε να δεις.
0: Καλυτερολογώντας θέλεις... το λέει, ναι, έτσι, σας το λέω για όλους εσείς που θα αρχίσετε. Είναι ικανή, δεν είναι. Είναι ικανή.
1: Δημήτρη, αν θέλεις να έχεις μόνο κάθε Κυριακή, μπορείς να αποκλείσεις από το κύπελο. Δεν στο δέχομαι.
3: Έλεγες για κληρώσεις. Είδες κλήρωση που είχε πάλι ο ΠΑΟΚ φέτος το κύπελο.
0: Ρε φίλε, το είδα πραγματικά.
3: Δηλαδή, και...
0: πώς το κατάφερε να το κάνει αυτό.
3: Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πέρυσι είχε Άρη και Λεβαδιακό.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά. Πώς γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να μην κάτσει μια αντίστοιχη του Νέστο Χρυσούπολης, να πω εγώ, γιατί αυτή ξέρω που.
1: Και εμείς πήραμε την νίκη Βόλου φέτος.
0: Μία, ρε παιδί.
3: Το ενός κακού μύρια από τα άμα είναι, άμα πάει κάτι στραβά, πάνε όλα στραβά.
0: Ναι, εντάξει, τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ είναι να μην αναφέρονται καν.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μην αναφέρονται καν, να περάσει, να φύγει, να έρθει ο Γενάρης του 26 και να πανηγυριστεί έντονα ότι έφυγαν τα 100 χρόνια, δυστυχώς. Διότι
3: είναι, ναι,
0: ήταν φοβερά δυσάρεστα γεγονότα, ανθρώπινες ζωές χάθηκαν, στόχοι, όλο έχει πάει πολύ άσχημα, πάρα πολύ άσχημα, δυστυχώς.
3: Πάρα πολύ μεγάλη δοκιμασία. Φαινόταν τα σημάδια για την Ευρώπη και ήρθε αυτή η τελευταία στιγμή με τη βουτιά και το πέναλτι.
0: Καλά, πολύ μούφα το... Δεν μπορείς, τα λέγαμε χθες, δεν ήμασταν μαζί στους Γαλάκτικους γιατί πέταγες, αλλά
3: ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί, ρε παιδιά, στην εποχή του VR να δώσει αυτό το πέναλτι. Εντάξει, πες ότι ο διαιτής παρασύρεται, είναι στη φούρια του ματς,
3: ναι,
0: βλέπει από πίσω τη φάση, αντί να δει ότι βρίσκει τον απόδι το άλλο μεταξύ τους, δηλαδή τα δικά του πόδια, κάτι νομίζει ότι έχει γίνει. Ο VR τι είδε εκεί.
3: Συμπατριώτης να μην
1: πει
3: τον άλλον.
0: Ναι, αυτό είναι το απαράδεκτο, ρε φίλε, που βάζουν οι συμπατριώτες. Είναι απαράδεκτο πια. Πρέπει να το κόψουν αυτό, εσάι. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να αφήνεις αυτό το πέναλτι και να καθορίζεις πρόκληση.
3: Και μια απόφαση, μια πρόκληση. Πέρα από όλα τα άλλα φυσικά που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, δεν είπε κανείς ότι μάγεψε ο ΠΑΟΚ και έπρεπε να περάσει. Δεν ήταν καλές 60 λεπτά.
3: Όχι, όχι. Όχι, εννοείται. Λοιπόν, με τα γραφικά, μια και ο ΠΑΟΚ πλέον βέβαια.

0: και πιο πολύ χρόνο που δεν έχει και λίστες να δηλώσει. Ανακοινώθηκε ο Ούγκρεσιτς για 5 χρόνια, ο νεαρός Σέρβος που ξεκινάει προπονήσεις, και να δούμε πώς θα αξιοποιηθεί. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για τον Αντικοσταντέλια με την έννοια και του δεκαριού, γιατί ο Ούγκρεσιτς είναι οχτάρι και θα δούμε πώς θα τον αξιοποιήσουν, αλλά και με τη σκέψη του ότι μιλάμε για παίχτη που πραγματοποιεί την δεύτερη του χρονιά στο αντρικό ποδόσφαιρο. Μόλις τη δεύτερη του χρονιά. Άρα έχει ακόμα πολύ δρόμο για το πώς θα παρουσιάσει μια πρόοδο ποδοσφαιρική μέσα από τον ΠΑΟΚ. Και επειδή φυσικά τα πιο πολλά ερωτήματα είναι ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα τι κάνει με τα γραφικά, δύο απόλυτες προτεραιότητες, δύο στόχοι που πιστεύουν θα πετύχουν για έναν καλό φορ και για έναν καλό στόπερ. Εκεί είναι το επίκεντρο και εκεί θεωρούν ότι θα καταφέρουν να κλείσουν παίχτες όπως αν θα περνούσαν, χωρίς να επηρεαστεί δηλαδή από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Δηλαδή παίχτες επίπεδου. Στον στόπερ βέβαια μάλλον πιο νεαρό, ίσως όπως και ο Ούγκρεσιτς, αλλά και πάλι μια μεταγραφή με αρκετά χρήματα, και ο Φόρ που είναι μια πολύ κομβική υπόθεση στην οποία έχουν αρκετούς υποψήφιους, έναν που να μείνει ελεύθερος, έναν που δεν ήθελε να συζητήσει με τον ΠΑΟΚ εκτός Ευρώπης. Γίνεται προσπάθεια και θα περιμένουμε το αποτέλεσμα τις επόμενες ημέρες. Άρα Ούγκρεσιτς για 5 χρόνια και άλλες δύο τουλάχιστον μεταγραφές στον Φόρ και στον Στόπερ για τον ΠΑΟΚ που το απόγευμα έρχεται στην Αθήνα για να παίξει με τον Ατρόμητο.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει άνεση, παιδιά. Δεν έχει ευρωπαϊκή μέχρι 15 του.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
5: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υπάρχουν τέξει και ζεμπό παιδιά που μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
6: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικέ ζώνε για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
7: Οι ευθύνε έχουν όνομα και επώνυμο.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρί θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
11: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
12: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
13: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτιριών

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τη μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Παίκτης του ΠΑΟΚ και επίσημα Όγνιε Νούγκρεσιτς, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2031 άμεση προτεραιότητα για τον δικέφαλο του Βορρά, η απόκτηση φορ και στόπερ. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για το κυριακάτικο εκτός έδρας μάτς με τον Ατρόμητο. Με Γκονσάλες και Φρόιλερ, η αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό μάτς με τον Αστέρα Σάκτορ στην Τρίπολη. Η δεδομένη παρουσία του Σάλιακα στο δεξιάκρο της άμυνας αντί του τιμωρημένου Ροντινέη, θέση διεκδικούν Ζωτά Σίλβα, Σιπιόνι και Ρόκα. Στασιμότητα στην υπόθεση Βάργκα, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Πιθανότατα σήμερα θα ολοκληρωθεί του Νορβηγού δεξιού μπακ Μάρκους Πέντερσεν. Πουλάρι για την απόκτηση ενός ακόμη χάφου Παναθηναϊκός που ανακοίνωσε τον Ιμράν Λούζα για τα επόμενα 3+1 χρόνια. Στο πλάνο και η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Το σύνθημα για νίκη στην πρεμιέρα των Πράσινων στο πρωτάθλημα έδωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ, που κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Λίγες αλλαγές περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για το αρχικό σχήμα της ΑΕΚ στο αυριανό μάτς με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης. Προβάδισμα Βιτάλης για τη θέση του Καέρινεν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ θέσεις διεκδικούν ακόμη η Ζούκοφ και Ζήνη. Μόνο αν προκύψει κάποια ευκαιρία θα κινηθεί για άλλη προσθήκη η Ένωση. Στο μικροσκόπιο της Ευρωλίγκας μπαίνει η υπόθεση του Τόμας Βόκαπ, καθώς η διοργανώτρια αρχή θα ανοίξει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Dubai BC για τον τρόπο που προσέγγισε τον διεθνή γκάρντ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Πανέλα βασικού στον Μανού Γκαρθία περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου για το αυριανό μάτς του Άρη με τον Όφι. Προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας έχει ο Ρίτσαρντς, με τους Πετρίς και Φατιγκάνα διεκδικούν το δεξί αντίστοιχα. Προς αποέλο δεύει ο Τάσος Δόνης. Με 2 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Τίχμαν Super League. Στις 7.30 παίζουν Βόλος Έλαμπε Τυρακλής και στις 9.30 Πανετολικός Καλαμάτα. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 9 και Κοσμοτέ Sport 8 αντίστοιχα. Ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Με την αναμέτρηση Liverpool Nottingham Forest στις 2.30 ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα για την δεύτερη αγωνιστική της Premier League. Στις 5 παίζουν Coventry Hall Bournemouth Everton και στις 7.30 Tottenham Newcastle. Κάλυψη των αγώνων από τα αθλητικά κανάλια της Nova. Με 3 μάτς συνεχίζεται η τρίτη αγωνιστική της La Liga. Στις 6 Levante Betis, στις 8 Real Sociedad Espanyol και στις 10.30 Sevilla Atlético Madridis. Το παιχνίδι Juventus Parma στις 14 ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα για τη δεύτερη αγωνιστική της Serie A. Μετάδοση όλων από την Cosmote TV. Φουλ δράση για την πρώτη αγωνιστική της Bundesliga. Στις 4.30 παίζουν Elversberg Leverkusen, Κολονία Hoffenheim, Lipsia Gladbach, Mainz Paderborn, Union και στις 7.30 Dortmund Hamburgo. Τηλεοπτικά από την Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον BWin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης.

0: Πάμε, πάμε λοιπόν τώρα κατευθείαν στον Παναθηναϊκό, γιατί δεν αποφεύγει ο Νίκος.
1: Θα συνεχίσω να αποφεύγω. Πάμε
0: βασικά,
1: σε ερωτήσεις.
0: Πάρ' την μπάλα και κάνε τρύπη.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έμαθε χθες τους αντιπάλους του στη League Face του Conference League. Τα υπενθυμίζω μία σε όποιον μπορεί να μην τα έχει ακούσει, όποιον θέλει να τα ξανακούσει. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπα και πριν, σύμφωνα με τα ranking των αντιπάλων των ομάδων στον Conference League, πήρε τη δεύτερη πιο δύσκολη κλήρωση. Την πιο δύσκολη την είχε ο Άγιαξ, είπα πριν τους αντιπάλους. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει εντός με Brighton, Μπόρατς, Μπάνια Λούκα και ΤΣΕΚΑ Σόφια, την οποία απέκλεισε όφη. Και εκτός με Freiburg, την πρεσινή φιναλίστ του Europa League. Μπράβο. Καϊρά Ταλμάτι και Νόρτζελαντ. Πρώτη αγωνιστική 15 Οκτωβρίου. Φινάλε 17 Δεκεμβρίου. Το αναλυτικό πρόγραμμα.
0: Μια χαρά γιορτέ θα κάνει, θα βλέπεις. Τα λες αυτά όμως στον κόσμο.
1: Σωστό. Θα ανακοινωθεί μέχρι την Κυριακή. Το αργότερο. Μπορεί να έχουμε και σήμερα το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού για τον κόσμο που περιμένει να δει τις εκδρομές του. Εντάξει, νομίζω περισσότερο για το Φράιμπουργκ και για την Νόρτζελαντ, η οποία είναι 20 χιλιόμετρα από την Κοπεχάγη, που είναι μια πανέμορφη πόλη. Τώρα το Αλμάτι. Είναι δύσκολη πίστα, είναι ταξίδι ζωή, είναι 6 ώρες.
0: Κάτσε να δούμε πότε παίζετε.
1: Να δούμε πότε παίζουμε, γιατί μπορεί
0: γιατί
1: να
0: είναι και ωραία εμπειρία από
1: πέρσι άλλη, με τον Ολυμπιακό, ο οποίος πήγε και έπαιξε στην Αστάνα. Είχε πλήν 700, δεν ξέρω πού.
0: Ναι, ναι.
1: στο Καζακστάν. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Την Δευτέρα, κόντρα στον Λεβαδιακό, 7:30. Σε ένα παιχνίδι όπου ο Παναθηναϊκός καλείται να ξεκινήσει με το δεξί. Στον πιο μεγάλο του στόχο, όπως κάθε φέτος, ο μεγάλος στόχος του Παναθηναϊκού είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η ευρωπαϊκή υποχρέωση βγήκε, η καλοκαιρινή, με αυτό το 3-3. Οπότε τώρα ξεκινά ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Σε σχέση με το παιχνίδι της Πέμπτης, αυτός που θα είναι εκτός σίγουρα είναι ο Πέντρο Τσιριβέγια, ο οποίος αποκόμισε ένα μυϊκό πρόβλημα και θα περιμένουμε μέσα στην ημέρα τα αποτελέσματα. Της μαγνητικής δεν έχει κανένα νόημα τώρα εγώ εδώ να έρθω σε αυτό το μικρόφωνο και να κάνω πρόβλεψη να πω είναι τράβηγμα, είναι θλάση, είναι οτιδήποτε άλλο. Θα το ανακοινώσει και επίσημα ο Παναθηναϊκός μέσα στην ημέρα, αλλά το μάτς της Δευτέρας καταλαβαίνουμε όλοι προφανώς το χάνει, θα απουσιάζει. Ο Ταμπόρα δεν έχει κάτι, είχε συνεχόμενες σκράμπες και ο Κοντούρης πανέξυπνος Αλεπού το πρόλαβε πριν γίνει τράβηγμα και ζήτησε αναγκαστική αλλαγή. Σε αυτό το μάτς της Δευτέρας με το Λεβαδιακό αναμένεται να κάνει ντεμπούτο ο Kings Kangwa, ο οποίος δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά του Conference League, οπότε λογικά θα τον δούμε να παίρνει χρόνο συμμετοχής, μπορεί και να ξεκινήσει, αλλά λίγο για την ενδεκάδα να περιμένουμε και την αυριανή προπόνηση. Και στα υπόλοιπα, σε αυτά που καίνε, στα μεταγραφικά έκανα αναμονή κοινού, έτσι, ξέρω ότι κανονικά πρέπει με αυτό να ξεκινήσω, αλλά και τα υπόλοιπα είναι σημαντικά. Στέλνετε, ρωτάτε, αγωνιάτε για τον Ουναΐ. Εγώ θα πω αυτό που λέω όλες τις προηγούμενες ημέρες και ας γίνομαι κουραστικός. Οι πιθανότητες εξακολουθούν να είναι λίγες. Δεν φταίω εγώ.
0: Πυροδοτεί που... λίγο και αυτό η κουβέντα.
1: Θα σου πω τι γίνεται.
0: Θα σου πω.
1: Δεν φταίω εγώ που διάφοροι επιτίδιοι.
0: Δεν φταίω εγώ.
1: Οι οποίοι το κάνουν συνέχεια βέβαια με κάθε μεταγραφικό στόχο και κάθε καλοκαίρι. Σας διαλύουν το μυαλό, έκλεισε, έκανε, υπογράφει, ανακοινώνεται. Από εκεί και πέρα στο χέρι του καθενός ποιον εμπιστεύεται να διαβάζει. Δεν μιλώ για συναδέλφους τώρα, μιλώ για όλη αυτή τη λέλαπα των social media. Ναι, ούτε έχει κλείσει, ούτε υπέγραψε, ούτε θα ανακοινωθεί μετά το μάτς. Πού μας το έστειλαν αυτό την Πέμπτη, ότι αν ο Παναθηναϊκός λέει αποκλειστεί από την... Κράντετς θα ανακοινώσει την Παρασκευή τον Ουναΐ για να ηρεμήσει ο κόσμος. Τώρα που προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, δηλαδή κάτι χάλασε στη μεταγραφή του Ουναΐ.
0: Έγινε, δεν χρειάζεται.
1: Λοιπόν, τα πραγματικά δεδομένα είναι τα εξής. Έγινε

0: Χθες το βράδυ αυτή η ανάρτηση, ο σχολιασμός τέλος πάντων του Ουναΐ στον Λούζα με τριφύλια και καρδούλες. Εντάξει, όλο αυτό το διάστημα ο Ουναΐ, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, κρατά την πόρτα ανοιχτή, αλλά μέχρι και σήμερα που μιλάμε, όπως και πέρσι τέτοια εποχή, κάθε χρόνο τα ίδια, δεν έχει πει στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού «έρχομαι». Ή και πέρσι, το ίδιο πράγμα έγινε. Αν εμφανιστεί σήμερα, αύριο, γιατί και ο Παναθηναϊκός έτσι μέχρι την Πέμπτη είναι οι μεταγραφές του, που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη, μέχρι τις 3 του μήνα, εμφανιστεί και πει «έρχομαι», μπορεί να αλλάξουν οι πιθανότητες. Για μένα, αυτό που αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό είναι ότι δεν είναι 100% ξεκάθαρο αν ο Ουναΐ πει «έρχομαι», τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Γιατί είναι άλλο πράγμα το τι γουστάρει ο κόσμος ή το τι μπορεί να γουστάρω εγώ. Ωραία. Και είναι άλλο πράγμα οι ποδοσφαιρικές ανάγκες του Παναθηναϊκού. Αν δεν είχε έρθει ο Λούζα, θα έλεγα ναι, ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να πάρει τον Ουναΐ. Να βάλει ακόμα ένα δημιουργικό οκτάρι στον άξονα του τώρα που έφυγε ο Τσέριν. Εκεί ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τον Γκάγκουα. Τον έχουμε ξεχάσει, θα τον δούμε τη Δευτέρα. Είναι μια μεταγραφή όμως που κόστησε 4 εκατομμύρια ευρώ και ένας καλός παίχτης. Πήρε τον Λούζα, που κι αυτός είναι ένας δημιουργικός κεντρικός χαφ, κατά βάση. Έχει το Γιάγκουσιτς στο 10, που είναι ένα top project. Να πάρει κι άλλον δημιουργικό χαφ. Εμένα εκεί είναι λίγο η ανησυχία μου και το ερωτηματικό μου, πόσο μάλλον όταν σε αυτά τα 6 παιχνίδια, στα προκριματικά, νομίζω λίγο πολύ όλοι συμφωνούμε ότι από τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού αυτό που λείπει δεν είναι ο Ουναΐ. Μπορεί να είναι ένας παίκτης τόσο υψηλού επίπεδου, ναι, μαζί σας, αλλά με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Από τη μία είναι φυσικά η επιθυμία του προπονητή, που είναι η πιο σημαντική από όλα, που θέλει μπαλάτους χαφ και τους πήρε, και ο Κάγκουα είναι μπαλάτος χαφ και ο Λούζα είναι μπαλάτος χαφ και ο Καμαρά είναι μπαλάτος χαφ. Δεν λέω να πάρω Παναθηναϊκός κάποιον που θα είναι όπως ήταν παλιά το 2010 ο Σιμάου Μάτε Τζούνιορ, που μόνο έκοβε και με την μπάλα στα πόδια ήταν okay, κάτω του μετρίου. Ωραία. Αλλά εκεί μπορεί για παράδειγμα να κάνεις μια επιλογή, να πάρεις μια ποδοσφαιρική απόφαση και να βρεις κάποιον ο οποίος για παράδειγμα να έχει ισορροπία στα χαρακτηριστικά, τόσο καλός μπορεί να είναι με την μπάλα στα πόδια, αλλά τόσο καλός να είναι και ανασταλτικά. Εντάξει, το ιδανικό και στο μυαλό του προπονητή και στο δικό μου, ταπεινή μου άποψη, θα ήταν ο Παναθηναϊκός να μπορούσε να πάρει το Στάγκε. Ο Στάγκε συνδυάζει πολλά πράγματα. Και το ανασταλτικό του κομμάτι και το δημιουργικό του κομμάτι και πατά την αντίπαλη περιοχή και απειλεί στις αντικές φάσεις. Γενικά είναι ένα φουλ ολοκληρωμένο πακέτο αμυντικού μέσου. Από την άλλη, Βέρντερ κάτω από τα 15 εκατομμύρια ευρώ δεν πέφτει και εκεί, όσο υπάρχει αυτή η συνθήκη, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει το παραμικρό. Τώρα, πέρα από τον Ουναΐ, που είναι μια περίπτωση πάντα ζωντανή στο τραπέζι, ξαναλέω όμως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε με λίγες πιθανότητες, υπάρχουν πράγματα που κάνει ο Παναθηναϊκός και δεν τα ξέρουμε. Ωραία, υπάρχουν μία-δύο περιπτώσεις οι οποίες δεν έχουν το φως της δημοσιότητας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει εκεί ακόμα μία κίνηση στα χάφτου. Τώρα αυτός θα είναι ο Ουναΐ. Θα είναι αυτός που έχει πραγματικά ο Παναθηναϊκός ανάγκη βάσει των χαρακτηριστικών που πρέπει να προσθέσει στη μεσαία του γραμμή. Θα το δούμε. Πάντως πάει να κάνει εκεί ακόμα μία σημαντική κίνηση. Δεν πάει να πάρει συμπληρωματικό παίχτη, από αυτό που καταλαβαίνω εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθος. Πάει να πάρει παίχτη με δυνάμει βασικό. Οπότε κάθε ποδοσφαιριστή που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός αυτό το καλοκαίρι και ήταν δυνάμει βασικός, είναι μεταγραφές οι οποίες έχουν κοστίσει και 4 και 5 και 6 και 7 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε να περιμένουμε λίγο να δούμε αυτή την επιλογή. Κατά τα άλλα, κινητικότητα για τις υπόλοιπες θέσεις τόσο έντονη. Για στόπερ, αυτή τη στιγμή έντονη κινητικότητα δεν διακρίνω. Μπορεί αυτό να αλλάξει τις επόμενες ημέρες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως δεν βλέπω κάτι. Και για εξτρέμ που είχε γίνει όλη αυτή η κουβέντα, θα φεύγει ο Ζαρουρί, κάνει ο Ζαρουρί, δεν έχει έρθει κάποια πρόταση για τον Ζαρουρί, όπως δεν έχει έρθει κάτι και για τον Τζιριβέγια. Ωραία. Αυτά.
1: Μάλιστα. Θέλεις κάποιο break, κύριε Σταθερόπουλε? Θέλεις, κάνε το λοιπόν το break για να αρχίσουμε με μηνύματα ΕΚ.
2: Η Winsport FM 94,6. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Εδώ μας επιστρέψαμε, λοιπόν πάμε κατευθείαν στα μηνύματά σας. Γιώργο, τι ώρα βγαίνει το πρόγραμμα στο Champions League σήμερα? Δεν είναι σήμερα, είναι το... η ώρα δεν είναι σίγουρη. Δεν είναι κάτι το οποίο μας προαναγγέλει ο UEFA να κάνει και μπαίνει στις 2 για παράδειγμα και το βλέπεις. Οπότε περιμένουμε απλά να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της UEFA.
0: Τι θα ήθελες πρώτο μάτς?
1: Έχω πει εγώ, έλα βατό, να είναι Σαχτάρα, όχι βασικά αυτό δεν θέλω να είναι γιατί θέλω από άλλο λίγο, αλλά anyway, και δεν θα μπορούσα από 8, 9, 10 έχω υποχρέωση, αλλά θα ήθελα να πάω, να είναι με τη Λάσκη μέσα, να είναι με την Κόμο έξω, να μην είναι ρε παιδί μου ξέρεις, Ρεάλ,
0: ναι.
1: Αυτό.
0: Μην είναι City έξω ρε παιδί μου.
1: Μπράβο, ή Dortmund έξω, να μην είναι ξέρεις, ένα πρόγραμμα το οποίο θα μου φέρει και τα τρία μάτια στα δύσκολα για αρχή, πρώτη, δεύτερη, τρίτη αγωνιστική και να ξαναρρώσουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ. Τσάκο Λισάνδρου δεν πιέζει τον Ριμπάλτα να ενισχύσει τον Νίκολιτς. Ποιος έχει την ευθύνη που δεν μπαίνει στο παίκτη δεξιμπάκ, να ξέρουμε. Ο Νίκολιτς με τον Ριμπάλτα. Αυτοί έχουν τα κριτήρια του αγωνιστικού. Ο Λισάνδρου δεν έχει να κάνει με το αγωνιστικό, αδερφέ μου. Ο Λισάνδρου γνωστοποιεί τα οικονομικά δεδομένα. Ο Ριμπάλτα μεταφέρει στον ιδιοκτήτη του κλαμπ τι χρειάζεται ο Νίκολιτς. Και η απόφαση λαμβάνεται από τους τρεις αυτούς που προανέφερα. Ριμπάλτα, Νίκολιτς και Μάριο Λιόπουλο. Ο Λισάνδρου δεν έχει κανένα ρόλο. Στο αγωνιστικό άνθρωπο εννοώ, έτσι. Τσάκη είπες δεν ψάχνουν για παίχτες, δεν είπα έτσι. Είπα ότι η ΑΕΚ δεν είναι στην αγορά για να βρει πάστηση απέχτη και ότι δεν βλέπω μεγάλη λύσα. Ακριβώς αυτό που έλεγα πριν το μάτς με την Λευκή Σοφιάς, το είπε στην ένδειξη τύπου coach. Ότι αν βρεθεί μια ευκαιρία θα την πάρουν. Αυτό σας λέω τόσο καιρό, δεν έχει αλλάξει κάτι. Και αυτό είπε και ο coach. Ότι δεν είναι επειδή πήραμε λεφτά, δεν παίρνουν το μυαλό μας και θα πάμε να τα δώσουμε όλα στις μεταγραφές. Αν δεν υπηρετεί το σχέδιο και δεν είναι εξαιρετική ευκαιρία αυτός που θα βρεθεί, αν βρεθεί κάποιος, γιατί κανείς προπονητής, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν λέει όχι σε επιπλέον ποιότητα, δεν πρόκειται να πάρουμε παίχτη. Αυτό είπε. Διαβάζετε τα λόγια του παιδιά, μιλάτε για εμάς, για τους άλλους, για τους παράλλους, ό,τι έχει πει ο coach και ο ιδιοκτήτης που έχει ενημερωθεί από τον coach. Παίζουμε την υπομονή του κόσμου και τη τιμή της ΑΕΚ. Τι ρελ, βαζρότα και πύλο, πλάκα μας κάνουν. Μην πηγες να τη βλέπεις, αδερφέ μου. Κάτσε σπίτι σου να χάνεις βραδιές όπως αυτή της Τετάρτης ή όπως τις φιέστες για το πρωτάθλημα. Μην το βλέπεις. Ας την άκρη να βάζει 4-4 και εσύ να λες ότι την ξεφτιλίζουν. Τσάκο Μαρίν δεν μπορεί να καλύψει τη θέση του Πινέδα. Ναι. Κάνει πολλά λάθη. Μάλιστα. Ο Κάριν τρέχει για τρεις. Ο Κάριν που προχθές ήταν πριν από μια εβδομάδα εδώ ήμουν, που μου στέλνει τα μηνύματα όταν
0: Αντάρεβιτς. Δεν έτρεχε.
1: Και ότι δεν τρέχει και είναι και Αντάρεβιτς. Λοιπόν, τέλος πάντων. Διανοούνται τους αντιπάλους μας. Δεν είναι Βαγεκάνο και Λεύσκι. Μάλιστα. Τσακ, φάγαμε δούλευμα τόσο καιρό, λέγανε για στόπερ πρώτη επιλογή και τώρα λένε δεν θα πάρουμε. Πλάκα μας κάνει ο Νίκολιτς. Μπορεί να σου κάνει πλάκα, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι στον αγωνιστικό σχεδιασμό προβλεπόταν στην αρχή ένας ακόμα στόπερ. Και είναι 100% αυτό. Μπορεί να διαπίστωσαν ότι με Βίντα Αλεξίου και Γεωργίεφ μπορεί να πάνε συν 2 που είναι οι βασικοί, μπορεί να πάνε έτσι. Μπορεί να το διαπίστωσαν. Εγώ συμφωνώ μαζί σου σε αυτό το ότι μάλλον θα πήγαινε για ένα στόπερ. Τσάκ, εγώ σου τα έλεγα και δεξί μπακ έχω πει έτσι. Έτσι θα παίξουμε, λέει, στο Champions League. Έτσι θα παίξουμε. Γιατί έχουμε, άσχημοι είμαστε. Έτσι θα παίξουμε, παιδιά. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω και να του φέρει αυτού, όποιο και να φέρει. Αν είναι καλά οι άλλοι, αυτοί θα παίζουν. Δεν μπορεί να βγει ο Ρώτα για να μπει κάποιο άλλο. Ο Ρώτα είναι ο κορυφαίο που δεν ξέρει μπακ αυτή τη στιγμή. Στο πρωτάθλημα και στη χώρα για μένα. Δεν κάθεσαι να τον βγάλει έξω για να φέρει έναν άλλον, α πούμε, ότι θα έρθει ο άλλο και να του πάρει τη θέση. Πώ θα του πάρει τη θέση. Ο Μουκουτί με τον Έλβα δεν κάνει λάθος, τύπη. Θα βγάλει το Μουκουτί έξω. Να βάλει ποιον. Σε 28 του που δείχνει ακόμα πιο καλά και με φοβερή εξέλιξη το τελευταίο 1,5 χρόνο. Δεν θα του βγάλει. Και να φέρει δηλαδή. Μην το έχει τόσο μυαλό. Εγώ λέω να του φέρει για να έχει. Αλλά δεν θα του έβγαζε. Αυτή είναι η κατάσταση. Και το έχει πει και ο ίδιος ο κόουτς. Δεν θέλετε κάτι, το καταλαβαίνω. Μέχρι εκεί. Θα γελάσουμε πολύ τσακίρι μαζί σου και την ομάδα σου φέτος. Γι' αυτό μιλές πολλά, θα εκτεθείς. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είπαμε και θα εκτεθούμε. Αλλά.
0: Για την ώρα η ΑΕΚ θα παίζει.
1: Θα είμαι στο Champions League, αδερφέ μου, κάτσε να την απολαύσει. Είτε χάνει είτε κερδίζει. Έχει ζόρι πάντως, τραβά ζόρι για να σκέφτεσαι, θα γελάσει πολύ με την ομάδα του άλλου. Άστε μου, κοίτα την ομάδα σου, εσύ νοιάζει, θα κάνει η ΑΕΚ. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά, ρε παιδιά. Να, εντάξει, είναι ανταγωνιστικό, θα πει αντίπαλο είναι, θα βλέπει, αλλά. Όπω και τα άλλε φορέ, δεν καταλάβαινα. Έβλεπα που πανηγύριζαν άλλοι, είχαν Ολυμπιακό στον εγώ και πανηγύριζαν. Τι με νοιάζει εμένα να κάνει Ολυμπιακό στην Ευρώπη. Με την έννοια του, γιατί να πανηγυρίζω άμα χάνει. Δεν θέλω να κερδίζει, δεν θέλω να τα πάρει, οκ, okay, ναι, αλλά δεν θα κάτσω να εστιάσω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το που έχετε πρόβλημα σε αυτό. Ειλικρινά, αγαπάτε πιο πολύ να μισείτε παρά να αγαπάτε την ομάδα σα. Και αυτό είναι πρόβλημα, ειλικρινά σα το λέω. Πρέπει να το κοιτάξετε. Τσακ, παρακαλώ, φώναξε τον ακούσει ο Μάριο. Φωνάζω, αδερφέ μου. Θέλει να γίνει μύθο τη ΑΕΚ όπω ο Μπάρλο, α πάρει παίχτε τότε να βοηθήσει την ομάδα. Δεν φίλε, να σου πω κάτι τώρα μεταξύ μα. Δεν ξαναγίνει αυτό που έχει κάνει φέτο η ΑΕΚ σε οικονομικό επίπεδο. Μπορεί να βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακό μπορεί να δώσει παραπάνω. Μπορεί να βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει δώσει παραπάνω και να δώσει ακόμα κι άλλα. Μπορεί να το κάνει και ο ΠΑΟΚ, ίσως, δεν ξέρω. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνει η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ έχει δώσει φέτο όσα δεν έχει δώσει ποτέ στην ιστορία τη. So simple. Οπότε δεν μπορεί να πω στον άνθρωπο ότι δεν δίνει λεφτά. Και δεν νομίζω ότι αν του έλεγαν του Μάριου Λιόπουλου θέλουμε δεξιμπάκι, θέλουμε στόπερ, δεν θα το παίρνει. Τσάκ, είπαμε να απολαύσουμε το τσουλού, αλλά όχι και να μας κάνουν γιο-γιο. Ακόμα δεν αρχίσαμε, λέω εγώ. Γιάννη τον βαφτίσαμε. Ακόμη δεν τον είδαμε. Κάτσε να δούμε, ρε παιδιά, αν θα μας κάνουν γιο-γιο. Με τη μικυλαία των μέσων και το μυαλό του Νίκολιτς μπορούμε να μπλοκάρουμε οποιοδήποτε μεγαθύριο. Θα το δείτε, έχουμε πιθανότητες. Γιώργος ΑΕΚ. Σίγουρα έχουμε πιθανότητες και δικαίωμα στο όνειρο. Τσάκ, με την ανανέωση του Γιώργου, τι γίνεται. Έχω πει, παιδιά, είναι εντελώς διαδικαστικό το θέμα. Εντελώς διαδικαστικό. Έχει τελειώσει η συμφωνία, έχει οριστικοποιηθεί, δεν υπάρχουν υπογραφές. Σας το είχα πει από τον Ιούνιο που είχε βγει ότι θα συμφωνήσουν. Έχουμε φτάσει Σεπτέμβρη πλέον. Και σας το είχα πει τότε, δεν έχει τελειώσει τότε. Τώρα είναι εντελώς διαδικαστικό. Γιώργο, μπορείς να ρωτήσεις το Δημάτιο αν υπάρχει περίπτωση η UEFA να μας δώσει πιο πολλά εισιτήρια στο Stamford Bridge. Θα γραφτεί η ιστορία, αν το επιτρέψουν, θα πάμε 15.000. Όχι, ρε φίλε, αυτό δεν το ξέρουμε γιατί η Chelsea έχει βγάλει και πακέτα 185 λιρών για τα 4 μάτια του Champions League της Σαχτάρ. Εντός, μιας και η Chelsea δεν έχει Ευρώπη. Ναι, δεν έχει Ευρώπη η Chelsea.
4: Καλό, ναι.
1: Και βγάλανε 185 λίρες, 4 μάτια του Champions League, να πάνε να δεις άμα γουστάρεις τη Σαχτάρ που θα παίζει για 4 έντος. Τώρα, αν περισσεύουν από αυτή τη διαδικασία, μείνουν πολλά, που πιστεύω θα μείνουν πολλά. Ναι, εγώ νομίζω ότι ούτως ή άλλως έχει πάνω από 10.000 αγκητήδες σε αυτό το παιχνίδι. Λόγω του ότι δεν έχει κόσμο να πάει αντίστοιχα τη Σαχτάρ, εννοώ, ρε παιδί μου, έτσι, όχι γιατί. Δεν τα ηλίκια εξήγησε πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο και δεν βλέπουμε κανέναν. Μην το πάτε πάλι έτσι, γιατί είστε καλοί εσείς. Γιώργο Γκουαρδιόλα κατάλαβε τι έρχεται και παρετήθηκε έντρομο από το Μάιο. Ο πουθενάς Χάλαντ κουρεύτηκε για να γλιτώσει από το κουντί που τον ψάχνει. Πού θα πάει αυτό, ωραίο αδερφέ μου, ωραίο. Θα πάει στο. Έβαλε τετράμπαλο χθες η City, εκεί θα πάει. Και βλέπω παίρνει και τον Έτσο Φερνάντες από ό,τι βλέπω εδώ. Καλά θα πάει και αυτό. Ενισχύεται κι άλλο η City. Ο Ηλιόπουλος είπε να οραματιζόμαστε. Πώς, αν αγαπάει την ΑΕΚ όντως, να φέρει τέσσερις παίχτες για βασικούς του Τσουλού. Εξάρε την Πινέδα στο Περάρα και δύο μπακάρες βασικούς. Μάλιστα. Και να πουλήσει του άλλου, φαντάζομαι εννοείς. Γιατί και οι τέσσερις δεν μπαίνει κανένα του. Άντε να μπει ένα ακόμα στη λίστα. Πώς θα μπει στη λίστα. Ποιο θα βγάλει. Για βγάλει του μου λίγο του τέσσερις που θα βγάλει. Θα βγάλει πίγιο δηλαδή. Θα τον έδινε. Ρότα. Θα τον έδινε. Στόπερ. Έναν εκ των Μουκουντιρέλβα. Θα τον έδινε. Γιατί ο Βίτα θα βγει λογικά για να μπει ο Βιτάλη. Ποιον άλλο να φίλε, μείναμε, μας λείπουν κανένα δύο θέσεις. Τσάκ, είναι δυνατόν να μείνει στη λίστα ο Γκάτσι που σουτάρει στα περιστέρια επειδή τρέχει άσκοπα. Για να του κάνει τη δουλειά του κότς, εκείνος ξέρει καλύτερα πώς θα γίνει. Δεν είναι όλοι για να την κολλάνε στο πλεκτό, γι' αυτό έχεις πάρει τρεις φορ πρώτης γραμμής. Γι' αυτό έχεις Βάρκα και Γιώβιτς και από πίσω ζήνει. Οι άλλοι είναι για να κάνουν και άλλες δουλειές. Κάποιος πρέπει να τρέξει, κάποιος πρέπει να πιέσει, κάποιος πρέπει να κάνει τακτικά να ανταποκριθεί και να κλείσει τους χώρους ώστε να μπορεί να βγει μπάλα σε άμεση μετάβαση. Να έχει ταχύτητα σκέψη, ταχύτητα στα πόδια. Δεν είναι έτσι. Φίλος εδώ λέει Κάριν είναι όπως Μπουσκέτς. Μην το χαλάτε. Είπαμε Κάριν είναι όπως Αϊντάρεβιτς, όπως έλεγε ο φίλος. Ο άλλος ο Θεός, η θεότητα αυτή πραγματικά δημιουργεί, δηλαδή είναι και φοβερό αυτό το πράγμα. Δημιουργεί στατιστικά ο άνθρωπος μόνος του. Γράφει ρε παιδί μου, έχει φτιάξει το wipeout. Πώς είναι το wipeout, αυτό έχει το wipeout, what about ας πούμε. Έχει βάλει ο τύπος ότι είχε 49 πάσες ο Κάιρινεν, 44 πίσω οι άλλες λάθος. Και στη στατιστική κατηγορία έχει 87% προθετικές πάσες ο άλλος 98% ποσοστό επιτυχίας. Προοδευτικές πάσεις δεν είναι προς τα πίσω, αδερφέ μου. Πρέπει να μάθετε ανάγνωση. Να πάμε στα βασικά δηλαδή. Και να μην φτιάχνετε μόνοι σε στατιστικά. Ο άλλος στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Λεύσκη μου είχε γράψει, έκανε 18 λάθος πάσες. Και βγαίνει το στατιστικό και είχε 3 λάθος πάσες στις 41 που είχε κάνει. Δηλαδή είναι παιδιά. Τώρα προχθές έκανε 52-52. Στην Φιλαδέλφεια. Εντάξει να μην σας αρέσει κάτι. Πείτε, εμένα δεν μ' αρέσει. Μην δημιουργείτε, ρε. Πώς το λένε. Δικά σας νούμερα. Και τα λέτε και στον κόσμο, αν νομίζει ο άλλος αυτός το έχει διαβάσει κάπου.
0: Ψαγμένος μου.
1: Ναι, ναι, αυτός το έχει διαβάσει κάπου. Αούα, μόνος. Δεν είχαν βγει τα στατιστικά της επόμενης μέρας. 2 ώρες μετά το μάτς με τη Λεύσκη, 16 πάσεις λέμε λάθος. Γιατί θέλω, γιατί να το ζούμε.
0: Θα τις μετρούσε επί 5 κάθε μία.
1: Γιατί να το ζούμε.
0: 5, 10, 15.
1: Γιατί να το ζούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων. Την πρόταση του Γκαγκάτση που είπε στο Θωμαίδη για όλοι 17 ξένων να αναλύσετε, αν θέλετε, πέρα το ότι βαίνει τους κανόνες της ΑΕ και τους νόμους περί ανταγωνισμού. Διάλεξα αυτή την ερώτηση από 100 ακόμα που έχω, για να τοποθετηθούμε και τρεις και να πάμε στα μηνύματα τα δικά σας. Η πρόταση που έκανε ο κ. Γκαγκάτση στο Θωμαίδη είναι απαράδεκτη. Υπάρχει πουθενά στον πλανήτη Γη. Και δεν πρέπει να περάσει.
0: Ποια είναι η πρόταση, βάλε με λίγο.
1: 17 ξένους, 4 Έλληνες και 4 και 6 κάτω των. Από το 2005 και μετά, κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι τέλος πάντων. Να διώξεις δηλαδή 6 παίχτες που έχεις. Να έχεις εκτός ευρωπαϊκής λίστας κάποιους που θα έχεις και ευρωπαϊκής και πρωταθληματικής λίστα. Ευρωπαϊκό δίκαιο. Ευρωπαϊκό δίκαιο.
3: Ναι. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάσε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Η γαλλική παρουσία στον CSI δεν αλλάζει την εξίσωση για τη Λευκωσία. Επιφυλάξεις πίσω από τις δημόσιες εντυπώσεις. Γαϊτανάκι ανοιχτού τέλους στο Κυπριακό. Που επενδύει η Λευκωσία που οι Βρυξέλλες και οι άλλες προτεραιότητες του Ερντογάν. Ο Ιωάννης Κασουλίδης στην ΚΑΠΑ. Τον πρώτο λόγο έχει η Ανίτα Δημητρίου. Τι προτρέπει τους ενδιαφερόμενους για το κρίσμα των προεδρικών. Πού το πάει ο Αβέροφ Νεοφύτου, το ψυχογράφημα της πολιτικής του συμπεριφοράς. Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου θέτει τους στόχους της νέας σχολικής χρονιάς. Τέρμα φραξιονισμοί στην ΕΔΕΚ, δηλώνει ο Κούλης Μαυρονικόλας. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
6: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
5: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
6: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 7,99. Μπούντα φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Και νερό μεταλλικό 6x500 ml με Lidl Plus 1,79. Lidl. More to value.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
11: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
10: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioannou Tools.
11: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
12: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
13: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
14: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
15: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
16: Βρήκατε τραπέζι, γαμπρέ?
17: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
16: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
18: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
19: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz Live Better.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, μπήκουμε Sport FM 4,6, μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Έλεγα ότι δεν θα παίζουν αυτοί που έχεις παραπάνω, μωρο Κώστα, όπως τώρα στην Ευρώπη. Καταλαβες? Έχουμε τον Κώστα ή εγώ μιλάω?
20: Ναι,
1: ναι. Κατάλαβες? Δηλαδή θα πρέπει να βγάζεις Έλληνες, δηλαδή τώρα ας πούμε θα βάζεις 4 Έλληνες, δεν βάζεις?
20: Ναι.
1: Δεν θα μπορείς να βάλεις και στην αποστολή, για παράδειγμα, τον Αλεξίου, τον... για την ΑΕΚ, τώρα λέμε έτσι.
20: Τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι λίγο ανώμαλο. Και επειδή έχει... και εκείνοι στο καμπιονάτο είναι εντελώς ανεπιτυχές μέχρι στιγμής. Βλέπουμε ότι η Ιταλία δεν σηκώνει κεφάλι.
20: Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό ναι, το οποίο πρέπει να γίνεται είναι να κάθονται κάτω οι ομάδες με την ΕΠΟ και να προσπαθούν.
1: Σωστά,
20: να
1: σωστά. Πάντως ακόμα αυτό δεν είχε γνωστοποιηθεί στις ομάδες. Σαν πρόταση, έχει υποθεί, λέει, στη Λίγκα, το είχε πει ο Γκαγκάτσης. Εγώ επειδή ρώτησα από την ΑΕΚ, στην ΑΕΚ δεν υπήρχε κάποια πρόθεση μηνύματος τέτοια σκέψη. Και δεν πρέπει να γίνεται, και δεν πρέπει να γίνεται όπως έγινε με το Super Cup, που μέσα σε μία μέρα γνωστοποίησαμε ότι θα έχει παράταση. Ή που βάζουν τους δύο Έλληνες. Πρέπει να γίνεται και να λέγεται για το 28-29, ας πούμε. Για τη σεζόν 27-28, για μπορούν να προετοιμάζονται και ομάδες. Πάμε εκτάκτως στο Δημήτρη του Τζορμπατζόγλου, γιατί έχουμε κάτι
20: από το ρεπορτάζ.
1: Μάλλον, κάτι ρεπορτάζ ΠΑΟΚ έχουμε.
21: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ φορτσάρει και οι κύριοι στόχοι του είναι φορ και στόπερ μετά τις εξελίξεις αυτής της εβδομάδας. Είναι επιβεβαιωμένη η πληροφορία ότι ο στόπερ που κλείνει ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στο να τον κλείσει. Είναι ο Βραζιλιάνος Diego Costa της Krasnodar. Είναι 27 ετών. Πάει για δανεισμό η συμφωνία των δύο πλευρών με οψιόν αγοράς. Στη Ρωσία γράφεται ότι η οψιόν αγοράς μπορεί να φτάσει στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς είναι πολύ μεγάλη, αλλά είναι μεγάλη και η αξία του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Με πολύ γεμάτη χρονιά πέρυσι στην ρωσική ομάδα, επαναλαμβάνω, στα 27 του χρόνια, δεξιοπόδαρος, ο παίκτης τον οποίον οι Ρώσοι έφεραν από την Σάο Πάολο, και αυτός είναι ο κύριος εκλεκτός του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή για να αποκτηθεί με δανεισμό. Επαναλαμβάνω, είναι επιβεβαιωμένη πληροφορία και περιμένουμε να δούμε αν πράγματι οριστικοποιηθεί και κλείσει για να έρθει και να παίξει για φέτος στον ΠΑΟΚ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
20: Βλέπω.
1: Ναι, πολύ καλό βιογραφικό.
21: Ναι, έχει γεμάτο, έχει γεμάτο. Έχει γεμάτο. Θα δούμε αν θα κλείσει.
1: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν, να είσαι καλά εσύ για την ενημέρωση,
0: Δημήτρη.
1: Λοιπόν, όπως είπαμε, το όνομά του
0: Diego Costa.
1: Ναι, Diego Costa. Diego, ωραίο όνομα έτσι.
0: Diego Costa, παλιός της Chelsea.
1: Ναι, ναι, ναι. Παιχταράς.
20: Βασικός της Σάο Πάολο, χρόνια.
1: Με 27 χρόνια, καλή ηλικία.
20: Κρασνοντάρ, 28 μάτς πρόπερσι, όλα βασικός. Πέρσι 27, όλα βασικός. Το βιογραφικό είναι πολύ καλό.
1: Μέσω χτυπήματος το Telegram το αποκάλυψε ο Ιβάν Καρπόφ. Το Telegram τι είναι καινούργιο, ε.
0: Αυτός δεν πετυχαίνει τίποτα ο Καρπόφ, αλλά τώρα μάλλον πέτυχε.
1: Μάλλον πέτυχε.
0: Θυμάσαι, έχει πολλές φορές γράψει ξέρω. Πράγματα που δεν έχουν
1: επαφή
0: με την πραγματικότητα.
1: Εδώ φαίνεται ότι έχουμε επιβεβαιωμένο, όπως είπε.
0: Όπως το Μίτσος, ναι.
1: Λοιπόν, Κώστα.
0: Μηνύματα.
1: Play your ball, you have 10 minutes. Πώς τα λέω έτσι.
20: Δεν καταλαβαίνω, λέει, το θέμα με την ηλικία του Γκαρθία της Μπέτης, δηλαδή με Κοστούλα και Μουζακίτη πήγαμε άσχημα. Καλύτερα νέοι, λέω, να έχουν και κίνητρο, η εμπειρία αποκτήθηκε με τα παιχνίδια και όχι από την ηλικία. Ναι, απλά το συνδυάσαμε, δεν είναι το μήνυμα άστοχο, απλά το συνδυάσαμε και με το ότι πήρες την ίδια θέση ακριβώς, έχεις πάρει παίκτη 21 ετών, ενώ αυτός είναι 20. Ο Κανσελιέρη θα ήταν μια επιλογή άμα φύγει ο Ζέλσον Μαρτίνς. Στην προσέγγιση που του είχε κάνει ο Ολυμπιακός ήταν αρνητικός ο Ιταλός. Ήθελε να μείνει στην Ιταλία. Μέχρι τώρα βέβαια δεν έχει προτάσεις. Τελευταίες ώρες, παιδιά, αλλάζουν πολλά πράγματα. Δεν λέω ότι ειδικά για αυτόν, γενικά λέω. Δηλαδή εγώ για τον Κανσελιέρη δεν έχω ακούσει κάτι εδώ και μέρες. Αυτό που εγώ υποψιάζομαι είναι ότι ο Ολυμπιακός, αν δεν κλείσει το Βάργκας, που θέλει πολύ να το κλείσει το Βάργκας, μπορεί να κάνει μια μεγάλη προσφορά για τον Σεντετιέν, για τον Γιωριανό, τον Νταβιντασβίλη. Έχει κλείσει ο κύκλος, λέει, Τσικίνιο, Ροντινέη, Γκαρθία. Θα τα δούμε, ρε παιδιά. Εντάξει, ο Ροντινέη είναι και ο Γκαρθία είναι και 36, ο Ροντινέη 34 στα 35. Θα φανεί αν έχει κλείσει ο κύκλος ή για το Γιάρεμσον, το Ζέλσον. Είναι, ο Γιάρεμσον θέλει να φύγει, είναι ξεκάθαρο αυτό και μπορεί να φύγει πραγματικά. Το Ζέλσον παίζεται. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι ζωντανή μεταγραφή. Δεν φαίνεται. Ο Ντοντό και ο Πέντερσεν έχουν ίδια χαρακτηριστικά. Ίδια χαρακτηριστικά έχουν υπό την έννοια το ότι και οι δύο είναι πολύ επιθετικογενείς μπακ. Και ο Πέντερσεν, παρότι είναι Ορβηγός, είναι πάρα πολύ επιθετικό γενής μπακ. Μόνο που σίγουρα υπάρχει διαφορά στην ποιότητα. Χαρακτηριστικά είναι ίδια. Ποιότητα σίγουρα υπάρχει διαφορά. Φίλε Μπάμπη από τα Καμίνια, 42 μόνο χρόνια κάνω ρεπορτάζ, όχι 35, 42. Το πρώτο πράγμα λέει που τι να κάνουμε. Το πρώτο πρέπει να διασφαλίζεις για να μην χάνεις χρόνο είναι να θέλει να έρθει ο παίκτης. Άλλες φορές τα καταφέρνεις αυτά, άλλες φορές σου απαντάει ο παίκτης, βρες με την ομάδα και μετά θα σου απαντήσω εγώ. Είναι και του κάθε παίκτη είναι δικαίωμα, παιδιά, να το ξέρετε. Αλλά ο Ολυμπιακός τα έχει βρει με το Βάργκας. Δεν τα βρίσκει με την Σεβίλη μέχρι τώρα, για παράδειγμα. Τα έχει βρει με το Βάργκας εδώ και 10 μέρες τουλάχιστον. Με τον Μπουέρτας τα έχει βρει. Εδώ και ένα μήνα και τώρα σου λέω που έρθασε, έχω και άλλες προσφορές. Τι να του πεις, τα είχαμε βρει, σου λέω έχω και άλλες προτάσεις. Τα μεγάλα ονόματα που έχουν έρθει στον Ολυμπιακό ανακοινώθηκαν ξαφνικά. Μακάρι να ανακοινωθούν και ξαφνικά και τώρα. Δεν τρελαθούμε, άμα δεν το μάθουμε και το μάθουμε όταν το ανακοινώσει ο Ολυμπιακός. Όπου λαλούν πολλά κοκόρια αργεί να ξημερώσει, λέει, για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού ένας φίλος. Το Ρενάτο Σάντσες να πάρουμε, λέει ένας άλλος. Έμεινε ελεύθερος πλάκα-πλάκα ο Σάντσες από την Παρί Σεζερμέν. Ένας τόσο καλός παίκτης, αλλά και τόσο προβληματικός με τους τραυματισμούς. Δεν έχει φίλο, δεν έχει δίκιο φίλος που λέει ότι τα σκάσκε έρχονται στην Τουρκία, δεν πάνε γιατί τους αρέσουν τα κεμπάπ. Οι Τούρκοι δεν τα σκάνε, παιδιά. Οι Τούρκοι κάνουν υπερβάσεις τις οποίες δεν μπορεί να κάνει. Πλέον εδώ που έχουμε φτάσει και ομάδες μεγάλες στην Ευρώπη δεν μπορούν. Οι Τούρκοι παίρνουν όποιο παίχτη θέλουν.
1: Δηλαδή δίνουν 50 εκατομμύρια στη Μίλαν, παίρνουν το Λεάο και του δίνουν 10 το χρόνο του Λεάο.
20: Όσα θέλουν, ό,τι πιο θέλουν παίρνουν οι Τούρκοι.
0: Έχουν φυτέψει λεφτό δέντρα.
1: Γαλατά, έτσι, δυστυχώς για μας.
20: Και την ψάχνετε τώρα. Και η Μπεσίκτας και η Φενέρ και προπάντων η Γαλατά παίρνουν όποιους παίχτες θέλουν. Αφού δίνεις 50, 60, 40, 70 και 10, 15 στον κομπέρ.
0: Είναι ομάδες Premier League οικονομικά.
1: Παίρνει 18 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
20: Ναι, και ο Ολυμπιακός βέβαια, αν δώσει 10 εκατομμύρια σε ένα από αυτούς τους παίχτες για τους οποίους μιλάμε, όχι 10, και 5 να δώσει θα τον πάρει, αλλά δεν ξέρω αν γίνεται αυτό, ας πούμε, πώς γίνεται. Γιατί εκεί δεν δίνουν σε ένα παίχτη 10, ας πούμε. Παίρνουν όλοι οι παίχτες σε να κάνουν λεφτά, δεν το συζητάμε. Έπρεπε να φύγει ο Ντάνι και όχι ο Σιπιόνι. Δεν έχει φύγει ρε παιδιά ο Σιπιόνι, μπορεί να παίξει βασικός αύριο. Από όσο ακούγονται, λέει, προτιμώ τον Ντομίγκες της Νότιχαμ. Είχα πει τις προάλλες, είχα εκφράσει τις υποψίες μου για τον Ντομίγκες με αφορμή την ιστορία με τον Ζώτα που έγινε. Σίγουρα ένας καλός παίχτης. Εξίσου σίγουρο είναι ότι δεν είναι η πρώτη επιλογή του Ολυμπιακού. Η πρώτη επιλογή είναι να πάρει παίχτη από κάπου αλλού. Για το Γιαζίτσι τι κάνει, τι να κάνει, παιδιά, ο Γιαζίτσι. Ο άνθρωπος με χειαστούς είναι ακόμα γυμναστήριο κλπ. Πιστεύεις λέει ότι αν δώσουμε σε Πουέρτα, Βάργκας και Ντοντό συμβόλαια 2,5-3 εκατομμύρια θα πούν όχι? Ο Πουέρτα πάντως δεν μας λέει ναι πλέον, είναι ξεκάθαρο. Ο Βάργκας είπε ναι. Ο Ντοντό δεν ξέρω, αν δώσει 2,5 εκατομμύρια σε δεξιμπακ δεν ξέρω, δεν έχει γίνει ας πούμε ποτέ. Δεν αποκλείω και να γίνει, τι να σας πω, αλλά σίγουρα πρέπει να δώσεις 1,5 εκατομμύριο και το έχεις δώσει νομίζω. Τον Αποστολάκη του Όφη Ολυμπιακός πιστεύω θα έπρεπε να τον είχε αγοράσει έστω τώρα και ας τον αφήσει στον Όφη να πάρει χρόνο. Είναι πραγματικά ένας παίχτης που από το δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν δείχνει καλά πράγματα από Αποστολάκης.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
20: Ναι. Είναι από τους παίχτες που πραγματικά βλέπεις κάποια πράγματα και είναι και πολύ σύνθετος. Και έχει και δεξί και αριστερό. Έχει αριστερό, παίζει από τα δεξιά. Είναι λίγο περίεργος παίχτης, περίεργος από αυτή την έννοια, αλλά κάθε παίχτης που είναι πολύ σύνθετος είναι και πολύτιμος. Ο Φρόιλερ είναι εξάρι, οκτάρι. Παιδιά, έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός με δύο κεντρικά χαφ, πρέπει να είσαι και εξάρι και οκτάρι. Δεν είναι καθαρό ημός, ούτε 6 ούτε 8 ο Φρόιλερ, είναι κεντρικός χαφ. Περισσότερο αμυντικογενής παρά επιθετικογενής βέβαια. Δηλαδή καθαρό εξάρι ας πούμε είναι ο Φρέντρουπ ή ο Μεξικάνος, ο Άλβαρες. Αυτά είναι καθαρά εξάρια, να το πούμε έτσι. Γνωρίζεις το λόγο που δεν τα βρήκαν ο Ολυμπιακός Κορδόν για την επιστροφή του? Αν έχω καταλάβει.
1: Έχω πλάκα ο Κορδόν Κώστα επιτυχημένο του. Διαπιστώνω. Σε βάθο χρόνου.
20: Είναι μια μεγάλη ιστορία. Βέντε,
1: πολύ μεγάλη ιστορία. Αλλά ακόμα παίζουν παίχτε. Αυτό είναι.
0: Ναι. Πρόλαβε να φέρει παίχτε. Έφερε.
1: Τώρα.
0: Τότε. Απλά έφυγε για κάποιο θέμα που έχουμε βγει απ' έξω. Ναι, για άλλο θέμα έφυγε.
20: Ναι, αλλά να ξέρει ο κόσμος γενικά ότι ακριβώς επειδή ο Κορδόν με το που ήρθε στον Ολυμπιακό μετά από ένα μήνα κάτι τούτσι και λοιπά και ουσιαστικά όλες τις κινήσεις τις έκανε εκεί ο βοηθός του, ο Ναβάρο, που τώρα είναι τεχνικός διευθυντής, έχει γίνει σε Βίλη. Αλλά ο Κορδόν, γιατί δεν επέστρεψε τις προάλλες που είχε έρθει εδώ πέρα, αν καταλαβαίνω καλά, ήθελε να πάρει μια γενικότερη επιστασία των ομάδων και των τριών του Μαρινάκη, ενώ ο Ολυμπιακός θέλει μια συνεργασία περισσότερο με τον Ολυμπιακό. Ο Μαρινάκης θέλει περισσότερη συνεργασία με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Αυτό έχω καταλάβει. Τότε που είχε έρθει και δεν έγινε κλπ. Κλπ.
1: Μάλιστα. Με πάρεις Νίκο μου.
20: Ρωτάτε κάτι πράγματα, συγγνώμη, ρωτάνε κάτι πράγματα αρκετοί ακροατές εδώ που πραγματικά δεν είμαι σε θέση να τους απαντήσω. Δηλαδή δεν, ούτε κανένα μυστικό κρατάω ας πούμε, ούτε κρύβω πράγματα. Δεν υπάρχει ουσιώδης εξέλιξη. Όταν υπάρχει ουσιώδης εξέλιξη μου λέτε έχει κλείσει, έχει συμφωνήσει με τον Ντοντό ή όχι. Άμα είχε συμφωνήσει με τον Ντοντό και με τη Φιωρεντίνα θα είχε κλείσει το πράγμα. Για παράδειγμα ή σε άλλες περιπτώσεις. Είναι ανοιχτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε αφού είναι ανοιχτά. Βλέπετε εσείς ο Ολυμπιακός να είχε έτοιμο κάτι να το, και να μην έλεγε θα πάω να τον πάρω. Δεν καταλαβαίνει ο Ολυμπιακός την αγωνία που υπάρχει, ας πούμε. Τι νομίζετε? Αυτά.
0: Περνώ.
1: Παίρνεις.
0: Παίρνω.
1: Λοιπόν,
0: λέει εδώ ο φίλος, Νίκο, πότε εσύ που είσαι έγκυρος, λες πως δεν θα γίνει μεταγραφή του Ουναχή? Μόνο αυτό δεν είπα. Είπα ότι οι πιθανότητες εξακολουθούν να είναι λίγες και ότι αυτά τα έχει βρει με τον έναν, τα έχει βρει με τον άλλον, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εντάξει, έχουν γίνει κάποιες επαφές, δεν είναι προχωρημένο αυτή τη στιγμή το θέμα. Μπορεί να μην προχωρήσει και ποτέ, είτε επειδή ο Ουναή έχει ως προτεραιότητα άλλα πράγματα, είτε επειδή ο Παναθηναϊκός μπορεί να αποφασίσει να κινηθεί για παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο λέω. Εδώ λέει ο φίλος, νομίζω οι πιο πολλοί λέγαμε ότι θέλουμε πιο αγριεμένους παίκτες στο κέντρο μας, σίγουρα το θέλει και ο προπονητής. Θα δούμε. Θα αποδειχθεί στην πράξη. Ένας φίλος εδώ λέει, θέλουμε αριστεροπόδαρο στόπερ που να παίζει και μπακ μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τον Κρίστιανσεν. Ο Κρίστιανσεν, παιδιά, δεν έχει κάτι. Είναι σε μια διαδικασία επιστροφής από την περσινή πάρα πολύ δύσκολη χρονιά του. Πηγαίνει λίγο πιο συντηρητικά. Καλό σε χρόνο των πραγμάτων και αν δεν προκύψει κάποιο απρόπτο θα είναι έτοιμος να παίξει κανένα ένα δεκαήμερο.
20: Ρε Νίκο,
0: έλα, Κώστα μου.
20: Να κάνω μια διόρθωση. Ό,τι είναι θες. Δύο του μηνός η λίστα, όχι τρεις. Το μπερδεύουμε γιατί είναι μετά τα μεσάνυχτα.
1: Εντάξει, μόνο, μετά τα μεσάνυχτα. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο όμως. Καλά το λες.
20: Άρα καλύτερα να λέμε δύο του μηνός. Αυτό είναι το σωστό.
1: Σωστά.
20: Δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα. Τώρα...
1: Πότε είναι, δύο είναι τρίτη.
20: Τετάρτη.
1: Τετάρτη.
20: Οπότε ας λέμε Τετάρτη μέχρι να τετάρτη. Τελειώσει η ιστορία. Ναι, δεν είναι άρα μέχρι, τις... μέχρι Πέμπτη. Είναι Τετάρτη, τέλος. Να το ξέρουμε.
0: Ωραία,
20: εγώ το έκανα αυτό το λάθος.
0: Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος Νίκο, θέλουμε χάφου να κάνει τη δουλειά. Αν θέλει ο Λαφού να βάλει λέει κερασάκια σε ένα εξτρέμ που να μπορεί να δημιουργεί υπεραριθμίες με νούμερα. Εγώ λέω, εμένα δεν μ' αρέσουν προσωπικά τώρα ούτε τα κερασάκια, ούτε οι κινήσεις εντυπωσιασμού. Είναι ένα καλοκαίρι στο οποίο ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 35 εκατομμύρια ευρώ. Θα ξεπεράσει τα 40. Εάν είναι να έχει κάνει 40 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφές και να λέμε και για κερασάκια, όχι. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό από το ξεκίνημα τη σεζόν αλλά και τώρα, ανεξάρτητα από τις μεταγραφές και την ατομική ποιότητα που βάζει στο ρόστερ του, είναι να γίνει ομάδα. Και ομάδα γίνεται με χρόνο, δουλειά, συνέχεια και συνέπεια. Όχι φέροντας τον έναν καλό ποδοσφαιριστή μετά τον άλλον. Δεν γίνεσαι έτσι ομάδα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Νίκο, λέει τέτοιο πόλεμο από μερίδα του κόσμου, δεν θυμάμαι ξανά. Θα το γυρίσω τον Μπιφτέκι, περιμένουμε την Πανάθα και εσένα στο γειτονικό Φράιμπουργκ. Κώστας από Βασιλεία. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι υπάρχει μερίδα του κόσμου που κάνει πόλεμο στην ομάδα. Υπάρχουν κάποιοι λίγοι ελάχιστοι στα social, όπως πάντα, όπως υπάρχουν σε όλες τις ομάδες, που γράφουν τα δικά τους. Αυτό είναι. Δεν τους ενδιαφέρουν οι ομάδες τους, ενδιαφέρει ο εαυτός τους. Και να πάρουν κανένα like παραπάνω. Είναι μια ιδιομορφία της εποχής μας. Τι να κάνουμε. Θα μάθουμε να ζούμε και με αυτή. Αν πιστεύω ότι ο Καμαρά θα βελτιωθεί με άλλους παίκτες δίπλα του. Με τον Κοντούρη έδειξε να ταιριάζει καλύτερα από ό,τι ταιριάζει με τον Τζιριβέγια, αλλά είναι μικρό το δείγμα. Έκανε καλό παιχνίδι προχθές. Με ενοχλεί πάρα πολύ να στοχοποιούνται ποδοσφαιριστές. Απλά αλλάζουν τα ονόματα κατά καιρούς. Λες και φταίει ένας παίχτης, ξέρω εγώ, για τις συνολικές λειτουργίες μιας ομάδας. Εάν του βάλεις δίπλα του κάποιον πιο aggressive, πιο γρήγορο και κάποιον που θα σου δίνει πράγματα περισσότερα στο ανασταλτικό κομμάτι, θεωρώ ότι θα τον δούμε ακόμα καλύτερο. Λέει ένας φίλος εδώ, δεν καταλαβαίνω πού είναι το πρόγραμμα με τον Ουναή. Δεν μας θέλει, δεν το έχουμε κάνει πρόταση. Έχει βγει κάτι άλλο, προτιμά να μείνει στην Τζιρόνα. Δεν προτιμά να μείνει στην Τζιρόνα. Δεν έχει πει, όπως έγινε και πέρσι, ένα ξεκάθαρο έρχομαι το οποίο να τηρηθεί. Και όταν θεωρητικά μπαίνουν οι δύο πλευρές σε μια διαδικασία με τα ποσά που θα μπορούσε να γίνει δουλειά, εάν πει έρχομαι, είναι ποσά τα οποία δεν υπάρχουν. Εντάξει. Το αν ο Παναθηναϊκός θέλει να τα δώσει, μαγκιά του. Εντός ή εκτός εισαγωγικών. Ένας φίλος εδώ λέει ότι είμαι άνθρωπος και μεγάλος άνδρας. Δεν μπράβο μου για την απάντηση που έδωσε τη φανέλα του Βιλένα προχθές. Μόνο ΑΕΚ, λέει Νίκος Κονδύς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε, για τα καλά σου λόγια.
1: Είσαι μισή ΑΕΚτζίδες, ναι.
0: Κύριε.
1: Να τα λες αυτά.
0: Τα είπα. Καλησπέρα, Νίκο. Λέει, έχεις δίκιο. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή θέλει να με οικογενεί. Χάφ είναι πολύ soft το κέντρο από τεχνική μας το okay. Κοιτούσα λίγο τους αριθμούς το πρωί πριν έρθω, γιατί ήθελα να γράψω ένα θέμα. Θα τους πω και τη Δευτέρα που, αν θυμάμαι καλά, μετακομίζω. Γυρίζω στην ώρα την οποία ξεκίνησα. στο Βάιο και στο Τζόχο, 10-12, οπότε θα βγαίνω πάλι 11 παρά 10. Αν θυμάμαι καλά. Ελπίζω να θυμάμαι καλά, μην περιμένω άλλη ώρα και βγω άλλη. Λοιπόν, άσε ρε Νίκο, τώρα λέει τα χαρακτηριστικά και τι θέλει η ομάδα. Και, και τι θα πρέπει να με ενδιαφέρει, δηλαδή. Πώς κάποιος που αγαπάει, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, το παιχνίδι, το παιδί λέει, μόνος που έπαιξε όλους τα play-off θα είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης στη χώρα, είναι ότι η τρέλα του κόσμου να βοηθήσει άπειρα. Είναι η άποψή σου, σεβαστή, δεν συμφωνώ μας. Λοιπόν, καλησπέρα Νίκο, λέει, γουστάρω, ναι, αλλά ποιος θα μαρκάρει. Η Άκη κλείσει το ψηλό παιχνίδι, κίνδυνος θάνατος, κάθε στιγμή είναι φάση, θα μυρίζει γκολ. Πόσα θα βγάλουν οι Ολλανδοί.
1: Είναι αλήθεια ότι ψηλώσαμε πολύ φέτος. Πάρα πολύ.
0: Όντως. Όντως. Λοιπόν, ο Καμαρά λέει, ας φέρεις εδώ ένα χελικός φουλ και η πάση που κάνει είτε πίσω είτε στα δύο μέτρα δίπλα. Του δέα μας τρελάνετε εσείς. Μπορώ να σου φέρω γραφήματα και να σου αποδείξω όποτε θέλεις. Πάρε με ένα τηλέφωνο, στείλε μου όπου θες. Δεν είναι όλες οι πάσεις πίσω που κάνει, ούτε στα δύο μέτρα δίπλα. Εντάξει. Να λέμε πράγματα αρνητικά, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, αλλά να συνοδεύονται με επιχειρήματα τα οποία ανταποκρίνονται και αντανακλούν την πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτά.
1: Να πω μόνο ότι 2 η ώρα είναι η κλήρωση. Θα γίνει. Τι λέω, η κλήρωση. Εγώ ακόμα στην κλήρωση είμαι. Θα γίνει γνωστό το πρόγραμμα των αγώνων για το Champions League. Την ΑΕΚ και όχι μόνο δηλαδή, αλλά για την ΑΕΚ που μας ενδιαφέρει. 2 η ώρα, κύριε. Θα πατάτε ένα F5 από τις 2, UEFA.com. UEFA.com, εδώ, Big Win Sport FM. sportpavlafm.gr. Έχω κάτι άλλο να πω και δεν το ξέρω. Μ' αρέσει, κοιτάει ο Μανώλης και γελάει. Λοιπόν, μια ερώτηση θα απαντήσω για να πει και ο Κώστας, γιατί είχα πάρει πιο πολύ χρόνο πριν. Γιώργο, αν σου έλεγα να βάλεις τα λεφτά σου κάπου, σε ποια θέση θα παίρναν παίχτη? Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν. Backup του Ρώτα και στο περισσάξιο μου κουντί με Ρέλβας. Αυτό θα περνάω. Τίποτα άλλο. Κώστα.
20: Ναι. Για αριστερό μπακ λέει θα πεις κάτι.
1: Πες κάτι και σχέση.
0: Αριστερό μπακ. Αυτό.
20: Αυτή τη στιγμή έχει να κλείσει 3 βασικές τρύπες στο ρόστερ του με παίχτες έτοιμους απολύτως. Μακάρι να μπορέσει να κάνει κάτι διαφορετικό με κάποιον Έλληνα παίχτη, δηλαδή αριστερό μπακ να φύγει ο Μπρούνο, αλλά για να γίνει αυτό πρώτον πρέπει να φύγει ο Μπρούνο, άρα πρέπει να υπάρξει πρόταση που δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή, και δεύτερον επαναλαμβάνω ότι για άλλα πράγματα καίγεται αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Αν τώρα καταφέρει και κλείσει και εκεί το θέμα, είτε γυρνώντας στο Αθανασίου όπως λέει ένας εδώ ακροατής, είτε παίρνοντας το Ζαχαρίτη ή παίρνοντας το Βίχο ή δεν ξέρω το Τζιμίκα ή αν μπορέσει ή κάτι άλλο τελευταία στιγμή, όμως τώρα πρέπει να κλείσει άλλα πράγματα, παιδιά, ο Ολυμπιακός, όπως και να το κάνουμε, έτσι είναι η κατάσταση. Λέει, ούτε για αριστερό μπακ δεν μας είπες. Λέει, τι να κάνουμε λέει τώρα. Δεν γίνεται αντιληπτό ότι θα πάμε για μεταγραφές τελευταίες ώρες. Από ότι δεν το αντιλαμβάνεστε, ας πούμε, προφανώς. Για τον Καντιού λέει και κάτι άλλο οκτάρια, γιατί ξαφανίστηκαν. Δεν έχει ξαφανιστεί τίποτα, αλλά και δεν έχει κλείσει τίποτα. Ούτε ο Καντιού μέχρι να κλείσει κάπου αλλού, ούτε άλλοι παίκτες. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως διαμορφώθηκαν τα πράγματα, θα πρέπει να πάρεις αυτόν τον οποίον θα μπορέσεις να πάρεις. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν η ιστορία με το Ζώτα έγινε για να μπορεί να πάρει 3 δανεικούς Ολυμπιακός από την Νότια. Ναι, είναι μία πιθανότητα. Είναι μία πιθανότητα, ξεκάθαρη. Είτε για να σου αγοράσει η Νότια, για παράδειγμα, τον Μπουέρτα, από τη Ράση Ξαντατέρ. Τον αγοράσει Νότιχαμ. Γιατί έτσι με τον αγοράσει Νότιχαμ είναι σαν να του λες του παίκτη ότι κοίταξε, σε παίρνει μια ομάδα της Premier League. Αλλά θα παίξεις πρώτα στον Ολυμπιακό. Για να τον δελάσεις ακόμα παραπάνω, λέμε. Είτε για να πάρεις έναν άλλο παίκτη από την Νότιχαμ. Σας έχω πει την περίπτωση του Αντρέ, του νεαρού Βραζιλιάνου Χαφ. Γιατί ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει 2 χαφ. Ένα πιο έμπειρο, ένα πιο μικρό. Αν πεις κάτσε να πάρει πρώτα τον έναν. Σωστά θα τα πείτε. Λοιπόν.
1: Έχεις ένα δίκιο και έτσι όπως το λες.
20: Τι να κάνουμε, έτσι, όταν τα πράγματα έτσι είναι τόσο ρευστά και τόσο ανοιχτά. Τι να κάνουμε δηλαδή,
1: έτσι είναι, έτσι
20: να τα κλείσουμε. Εδώ που έφτασε, παιδιά, εδώ που έφτασε το πράγμα ήταν αναπόφευκτο αυτό. Ή κατάφερνες και τα έκανες έτσι όπως ήθελε ο Ολυμπιακός αρχές αυτής της εβδομάδας, τέλη της περασμένης, που πίστευαν ότι θα είχαν πάρει το Βάργκας και τον Μπουέρτα και θα ήταν όλα καλά και θα ήταν πανευτυχής, ή πλέον πάμε μέχρι το τέλος. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Πάμε μέχρι το τέλος με την προοπτική να κάνεις το καλύτερο δυνατό. Δεν ανακοινώνονται στοιχεία μεταξύ Ολυμπιακού και Νότιχαμ, τις περισσότερες φορές τουλάχιστον, να το πούμε έτσι. Δεν ανακοινώνονται. Η Νότιχαμ, από ό,τι ξέρω, σπανίως ανακοινώνει κιόλας. Και ο Ολυμπιακός το ίδιο, αλλά και η Νότιχαμ σπανίως ανακοινώνει τέτοιου είδους στοιχεία.
1: Ίδια πολιτική έχουν, είναι ίδιος ιδιοκτήτης, νορμάλ δεν είναι, παιδιά.
20: Νομίζω ποτέ. Νομίζω ποτέ και εκεί. Αλλά μπορεί να ανακοινώσει εκεί, ξέρεις, η άλλη ομάδα. Δεν είναι υποχρεωμένη η άλλη ομάδα επειδή εσύ δεν ανακοινώνεις, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι, οι άλλοι βγάζουν λεπτομέρειες.
20: Υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι στο χρηματιστήριο, είναι υποχρεωμένες να το πούν. Θα σου πούν με τον Ι και με το Σίγμα, ας πούμε. Οι πορτογαλικές, οι μεγάλες, οι τουρκικές, οι μεγάλες, θα έχουν με τον Ι και με το Σίγμα, τα βγάζουν. Τόσα έδωσα στο μάνατζερ, σου λένε τα πάντα.
1: Αυτό ήταν, κύριε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Μην γονείς πόρες με το
0: τρισκόμα. Τσακ, να πω κάτι. Γιατί δεν είναι σωστό αυτό που έχουμε κάνει.
1: Τι κάναμε.
0: Να πούμε το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Το έχω πει.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
22: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
23: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο φρενικό.
24: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
25: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
26: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυτόδη τρετό.
27: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
28: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Orthodoxu Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
29: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick, Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο

0: Τι μπορώ να κάνω.
1: Ούτε ο Μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
0: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Inco σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Inco παγκύπρια. Inco. Make the world in your hands.
2: Στους τέσσερις τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Kia φέρνει την ηλεκτροκίνηση στα μέτρα της πόλης, ενώ Renault, BYD και Hyundai αναμετρώνται σε μια συγκριτική δοκιμή των μικρών και προσιτών ηλεκτρικών πόλης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Κύφνο με το Fiat Grande Panda Hybrid σε ένα όμορφο καλοκαιρινό διπορικό στις Κυκλάδες. Τέσσερις τροχοί, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Πόρτο Λεόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 95 και είναι η εκπομπή Mappe Show. Σήμερα Δευτέρα, 24 Αυγούστου. Από ό,τι κατάλαβα, έχει επιστρέψει όλος ο κόσμος πίσω. Δηλαδή, μετρηθήκαμε μέσα στο δρόμο και ήταν όλος ο κόσμος εκεί. Η κίνηση σε αφόρητα επίπεδα. Όπως ήταν δηλαδή πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Λοιπόν, Mappe Show. Εφραίμ Γεωργίου στα μικρόφωνα. Σε λίγο θα έχουμε και τον Ανδρέα Κονάρη μαζί μας, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην αίθουσα τύπου δίπλα και παρακολουθεί τη συνέντευξη του Χάρη Φωτίου και ασχολείται μαζί της στο 24 Sports. Άρα σε πολύ πολύ λίγο θα έρθει για αυτός μέσα στην εκπομπή. Μια εκπομπή η οποία έχει πολλά και διάφορα θέματα να ασχοληθεί. Πριν πάμε σε αυτά, να πω ότι στο 2950 μπορεί να στέλνει τα μηνύματά σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε και ταυτόχρονα στο 2950.

0: Με την ένδειξη μπάσκετ, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις για το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χανδριώτης, το οποίο θα γίνει από τις 11 του Σεπτέμβρη μέχρι και τις 13. Η κλήρωση είναι σήμερα, ήδη ξεκίνησαν οι προηγούμενες εκπομπές από το πρωί να κληρώνουν εισιτήρια. Και θα συνεχιστεί και σε αυτήν εδώ την εκπομπή και μετά θα ακολουθήσει και ο πανίκος για να κλείσει η 50. Όντως όλοι πήγαν πίσω δουλειές. Κάποιοι άλλοι έχουν φύγει για άδειες, φίλε 180, κάπως έτσι είναι. Αλλά είναι ελάχιστοι αυτοί. Είναι ελάχιστοι. Δηλαδή νομίζω ότι η κίνηση θα το παρατήρησες. Και εσύ και όσος κόσμος χρειάστηκε σήμερα να μπει στο αυτοκίνητο, θα παρατηρήσει την κίνηση στους δρόμους ότι έχει επιστρέψει και πολύ σύντομα όταν θα ανοίξουν και τα σχολεία, εκεί αναμένεται να πάμε πίσω στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Λοιπόν, ήταν η διάσκεψη τύπου του Χάρη Φωτίου, η οποία εξ όσων αντιλαμβάνομαι συνεχίζεται ακόμη. Υπάρχουν πολλά και διάφορα τα οποία βγαίνουν από εκεί. Στην επικαιρότητα είναι το θέμα του Κουλυμπάλη, στην Ομόνοια, οι προτάσεις που δέχθηκε από την ομάδα του Λομάκινα. Εντάξει, ο Λομάκινα έχει 4 ομάδες, αλλά από τη Ρώσικη ομάδα κέρδισε. Είναι πολλά τα θέματα. Νομίζω αυτό που κρατώ, όχι, δεν έχει πει κάτι, σήμερα απλά να πω ότι ο Παντελής, ο γνωστός ρεπόρτερ της Ομόνιας που έχουμε εδώ, που το στέλνουμε στα ταξίδια και που κάποτε κάνει και τον τρίτο τερματοφύλακα στην αποστολή της Ομόνιας, δεν πήγε προπόνηση. Δεν πήγε προπόνηση 7.37 μου, οπότε δεν έχει κάτι να μας μεταφέρει επί τούτου, αν και έχουμε θέματα για τον Κουλυμπάλη να συζητήσουμε.
1: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Γεια σου Ανδρέα, καλώς όρισες. Να σου ανοίξω ένα λεπτάκι το μικρόφωνο. Προσπάθω να βάλεις εκεί τα ακουστικά. Πες μου αν με ακούεις κανονικά.
2: Μια χαρά. Για καλησπέρα. Εσύ.
0: Ωραία, μια χαρά. Καλώς όρισες, Ανδρέας Κοναρής, λοιπόν. Καλώς στα μικρόφωνα μαζί μας. Ολοκληρώθηκε η διάσκεψη του Χάρη Φωτίου.
2: Ολοκληρώθηκε μόλις πριν 3 λεπτά.
0: Και okay, δηλαδή πήγε μια ώρα και έναν τέταρτο.
2: Ναι.
0: Γεμάτη διάσκεψη. Εντάξει. Αν είναι να κρατήσεις κάποια πράγματα, νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε στην ενημέρωση για την επόμενη μέρα.
2: Ναι.
0: Προπαντός, δηλαδή αυτό που είπε, αυτό που περίμενε να ακούσει ο κόσμος είναι το τι γίνεται. Ποια είναι η επόμενη μέρα. Ωραία, είπαμε. Προκαταρκτική συμφωνία, έγγραφο προς την ΚΟΠ και τι σημαίνει αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι έδωσε απάντηση σε αυτό, λέγοντας ότι περιμένουν την απάντηση από την UEFA.
2: Τέλος αυτής της εβδομάδας, αρχές της επόμενης θα έχουν την απάντηση. Περιμένουν ότι θα είναι θετική η απάντηση που είναι να έχουμε την UEFA.
0: Εντάξει, το έθεσε ότι είναι συγκρατημένα αισιοδόξο.
2: Ναι, δηλαδή, είναι συγκρατημένα αισιοδόξο.
0: Το τόνισε αυτό. Και η ουσία είναι ότι εάν έρθει η διαβεβαίωση από την UEFA ότι με αυτήν την προκαταρκτική συμφωνία μπορούν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις και αν και εφόσον καταλήξουν σε οριστική συμφωνία, τότε από τον Μάιο, από τον Μάρτιο θα εγκριθεί η νέα εταιρεία τη οποία ξεκίνησε τις διαδικασίες για να την γράψει και να τη δημιουργήσει ο Σαββατιάσης, και από τον Μάιο θα αναλάβει τα ενία η νέα εταιρεία. Εντάξει. Εάν έρθει αυτή η θετική απάντηση, τότε όλα αυτά στα οποία, όπως έχει πει, έχουν συμφωνήσει προφορικά μαζί με την πλευρά του Σαββαγιάση. Ναι. Και υπάρχει 100% προφορική συμφωνία, είπε, και συναντήληψη, χρησιμοποίησε τη λέξη συναντήληψη, για όλα τα σημεία τα οποία πρέπει πλέον να μπουν στο χαρτί. Γιατί είναι άλλο το να μιλώ εγώ και εσύ και να συμφωνούμε ότι, ξέρω, αύριο θα δουλέψεις 16 ώρες.
2: Ναι.
0: Εντάξει, είναι άλλο να γράψεις στο χαρτί ότι αύριο θα δουλέψεις 16 ώρες και να υπογράψεις.
2: Εντάξει, αυτό που είπε ο Χάρης Φωτίου είναι ότι...
0: Κατάλαβες ότι σιγά-σιγά.
2: Ναι, σιγά-σιγά, ναι.
0: Α, οπότε, όχι. Έλα.
2: Αυτό που είπε ο Χάρης Φωτίου είναι ότι ό,τι και να γίνει, και να, είτε αρνητική είτε θετική είναι η απάντηση, και μπουν όλα σε μια λειτουργία, θα ξαναμπούν στο γραφείο να κάτσουν να συζητήσουν και ανάλογα με την απάντηση που θα λάβουν θα είναι πιο λεπτομερός αυτά που θα...
0: Α, περίμενε, έδωσες το σενάριο αρνητικής απάντησης τώρα.
2: Αυτό θα γίνει το, η λεπτομερός, θα βάλουν τις λεπτομέρειες κάτω σε περίπτωση θετικής απάντησης.
0: Ναι, στη μεταξύ τους συμφωνία.
2: Ναι, στη μεταξύ, ναι, μεταξύ τους συμφωνία.
0: Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης τώρα από την UEFA.
2: Θα είπε ο κ. Χαρισφωτίου ότι θα ξανακάτσουν να βρουν άλλες λύσεις, αν υπάρχουν, για να εκλάβουν τη θετική απάντηση που ψάχνουν από την UEFA.
0: Μεταξύ τους, οι τρεις πλευρές, το Σωματείο, ναι, ο Σάββας Διασής και ο Χάρης Φωτίου, ναι, να βάλουμε πρόσωπα για να,
2: ναι, ναι, ναι,
0: να σταματήσουμε.
2: Επίσης, τόνισε ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι από την ΚΟΠ.
0: Οκ, okay, εντάξει. Εντάξει, κοίτα, όλα αυτά το είμαι ευχαριστημένοι, είμαστε ικανοποιημένοι, ναι, η ΚΟΠ θέλει να βοηθήσει, ναι, το έναν το άλλο κλπ. Είναι... Άστα, τα αφήνουμε έξω.
2: Ναι, ναι.
0: Η ουσία, φεύγοντας από το θόρυβο, είναι ότι έχουν στείλει την επιστολή οι τρεις πλευρές,
2: ναι,
0: την προκαταρκτική συμφωνία.
2: Έχουν αποστείλει.
0: Και περιμένουν την απάντηση της UEFA. Αν είναι θετική, τότε οι τρεις πλευρές, έχοντας και τη διαβεβαίωση της UEFA, συνεχίσουν για να ολοκληρώσουν την συμφωνία και όλα αυτά που προφορικά τα έχουν βρει.
2: Εγώ φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που οι ΚΟΠ έστειλαν την πρόταση.
0: Ναι.
2: Έστειλαν την πρόταση τους στην ΚΟΠ οι τρεις πλευρές. Ενέκρινε η ΚΟΠ την πρόταση και η ΚΟΠ στέλνει την παρακάτω σε περίπτωση που δεν εγκρίνει η ΚΟΠ.
0: Έγινε, περίμενε. Γίνονται, η ΚΟΠ λειτουργεί ως. Η ΚΟΠ είναι μέλος της UEFA. Εντάξει. Και τα σωματεία είναι μέλη της ΚΟΠ. Εντάξει. Και υπάρχουν ένα σωρό διατάξεις, τις οποίες πρόνοιες, τις οποίες πρέπει να ακολουθούν.
2: Ναι.
0: Όλοι. Άρα, μέσω της ΚΟΠ, μέσα από την ΚΟΠ, το ΑΠΟΕΛ έρχεται και δίνει προς την ΚΟΠ, που είναι μέλος, την προκαταρκτική συμφωνία μαζί με τον Σαββαγιασί, εντάξει, και ζητά από την ΚΟΠ να πάρει και την έγκριση, να έρθει η έγκριση της UEFA, η οποία UEFA ορίζει όλους τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία των ομάδων κλπ. Ούτως ώστε να μπορέσει να προχωρήσει το όλο της. Και ακριβώς τον 880 που λέει γιατί... να προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο πιο και να γίνεται, όλες οι ομάδες μέσα στην Ευρώπη είναι κάτω από την ομπρέλα της UEFA. Η UEFA είναι που ορίζει όλους τους κανονισμούς, είναι το ανώτατο στρώμα, είναι εκείνη που είναι το κεφάλι. Οι ομοσπονδίες είναι αυτές που υπάγονται μέσα στην UEFA και οι ομάδες της κάθε χώρας είναι κάτω από τις εχώριες ομοσπονδίες.
1: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Δηλαδή, στην Κύπρο οι δικές μας ομάδες είναι κάτω από την ΚΟΠ. Εντάξει, στην Ιταλία είναι κάτω από την ΙΟΚ. Ιταλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Εντεν ΙΟΚ, whatever. Όπως κι αν τη λέτε. Εντάξει, άρα χρειάζεται η έγκριση από εντελώς πάνω για να μπορούν, για να είναι συμβατό με τους κανόνες που διέπουν το ποδόσφαιρο γενικότερα. Γι' αυτό 880 χρειάζεται. Εντάξει, την έγκριση από την UEFA. Σε περίπτωση της αρνητικής απάντησης δεν τελειώνει εκεί. Δηλαδή δεν υπάρχει τέλος, Σαββαδιασής τέλος. Δεν υπάρχει.
2: Ναι.
0: Αυτόν είπε ο Χάρης Φώτιο. Ότι ήρθε αρνητική απάντηση. Θα πιάσει ο Σαββαγιασί, θα πιάσει ο Ζιβανάρη, που είναι ο πρόεδρος του Σωματείου. Θα κάτσουν και οι τρεις μαζί, στο ίδιο τραπέζι, να δουν για ποιο λόγο είναι αρνητικό και να προσπαθήσουν να βρουν τη λύση για να ξαναπάνε.
2: Ναι.
0: Ναι. Γι' αυτό. Ναι, φίλε. Ναι, δεν, όχι. Πρέπει, χρειάζεται, είναι απαραίτητος ο χρόνος που χρειάζεται για να στηθεί μια νέα εταιρεία όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Εντάξει, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς έκλεισα μια εταιρεία, ανοίγω μια άλλη εταιρεία και τέλος. Γιατί ακριβώς είναι κάτω από την UEFA. Αν εσύ αποφασίζεις να κλείσεις την εταιρεία, την οποιαδήποτε εταιρεία, και άλλαξε μια ομάδα από όλη την Ευρώπη. Έχω μια ομάδα της Ιταλίας.
2: Juventus.
0: Είσαι Juventus και αποφασίζεις ότι να κλείσεις την εταιρεία λόγω χρεών. Εντάξει. Εάν θέλεις να συνεχίσει να υπάρχει Juventus, αν θες να συνεχίσει να υπάρχει Juventus, τότε πρέπει μέσα από τους κανόνες και τους κανονισμούς της UEFA να βρεις ποια θα είναι η συνέχεια. Είτε αυτή είναι επιστρέφει στο σωματείο και παίρνει μαζί του το σωματείο όλα μα όλα μα όλα τα χρέη, είτε αυτό είναι δημιουργία μιας νέας εταιρείας. Για ποιον λόγο, πώς, τι και λεπτομερώς το πλάνο για εξόφληση των χρεών.
2: Okay. Αυτή είναι η ουσία. Έχει προδιαγραφές της UEFA που πρέπει να ακολουθούν
0: ακριβώς.
2: Για να μπορούν να υποταχθούν.
0: Ακριβώς, είναι όλα μαζί. Και έτσι την ερώτηση γιατί να γίνει μια νέα εταιρεία, έρχεται η πολύ απλή απάντηση, ενώ ότι αν εγώ αυτή τη στιγμή έχω μια εταιρεία, ή ο Ανδρέας είναι ο πρόεδρος μιας εταιρείας και υπάρχουν ακόμη 10.000 μετοχοί. Εντάξει, θα έρθω εγώ, αν μπω στην υφιστάμενη εταιρεία και βάζω τα λεφτά μου σε αυτήν, πρώτον και κύριο το μετοχικό κεφάλαιο θα πρέπει να μπει και να λυθεί από μένα, είναι πάρα πολύ υψηλό, για να μπορέσω να κατέχω, ας πούμε, αν θέλω το 70%, θέλω το 80%, θέλω, ανάλογα με το ποσοστό που θέλω, είναι το ποσό που θα πρέπει να βάλω για να βγούμε στις μετοχές. Εντάξει. Και απ' την άλλη, όταν εγώ θα έρθω να βάλω τα χρήματα και θα καθαρίσει αυτή η εταιρεία κλπ. Εσείς σαν Ανδρέας θα βγεις κερδισμένος από,
2: ναι,
0: από το όλο θέμα. Εντάξει, και θα έχεις και λόγο μέσα στην εταιρεία γιατί έχεις συγκεκριμένες μετοχές. Άρα, γι' αυτό συζητώ για μια νέα εταιρεία με μετοχική δομή η οποία θα έχει κατηγορία Α, κατηγορία Β, κατηγορία Β1 με μετοχές. Άρα δεν είναι μια τόσο απλή και περίπτωση και δεν αλλάσουν έτσι εύκολα οι εταιρείες μέσα στις ομάδες.
1: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Και που να είναι και πέρα. Το επόμενο σημαντικό θεωρώ ότι είναι το εμπάρκο που έρχεται από τον Ελαραμπή.
2: Ναι. Δεν ήταν σίγουρος ότι είναι από τον LRMB. Θεωρεί ότι όμως είναι.
0: Από τον LRMB, ναι, θα είναι, τέλος πάντων. Μπράβο, οι τίτλοι μεταφέρονται. Αν μεταφέρονται τα χρέη, εντάξει, μεταφέρονται και οι τίτλοι. Αν δεν μεταφέρεις τα χρέη και δεν μεταφέρεις το οτιδήποτε άλλο, εντάξει, πας από το μηδέν και ξέρεις, α, χρωστώ στο κράτος πόσα, 10. Γεια σου. Χρωστώ στον Ανδρέα που έπαιζε ποδόσφαιρο δαμέ, 50, τα λέμε.
2: Ναι.
0: Και δεν σου χρωστώ τίποτε. Δεν θα μεταφερθούν ούτε οι τίτλοι. Δεν θα σε αφήσει να το κάνεις τον ίδιο. Φέρεις, δεν είναι απολύτως φυσιολογικό.
2: Στην περίπτωση είναι αυτή, μιλούμε για μια εντελώς καινούργια ομάδα.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι, για μια εντελώς καινούργια ομάδα. Και άσε ρε που δαμέ, υπάρχουν πάλι κάποια παραθυράκια στα οποία η UEFA μπορεί να σου πει, ξέρεις τι, δεν μεταφέρονται οι τίτλοι, είσαι μια νέα ομάδα, αλλά είσαι και μια φυσική συνέχεια της προηγούμενης. Άρα το Ανδρέα που του χρωστάς 50, χρωστάς του 50.
2: Okay.
0: Χρωστάς του 50.
2: Το χρέος είναι ένιμα της.
0: Άρα υπάρχουν πολλά παραθυράκια τα οποία, okay, είναι για να προστατεύουν προφανώς όλον τον κόσμο που ασχολείται είτε ποδοσφαιριστές, είτε προπονητές, είτε το δημόσιο που έχει να παίρνει χρήματα, είτε γενικότερα η UEFA προσπαθεί να προστατεύσει τους πάντες, αλλά και συνάμα να βοηθήσει και τις ομάδες. Υπάρχει μια σειρά, ένα πλαίσιο το οποίο μπορείς να το ακολουθήσεις, ούτως ώστε να προχωρήσεις με συγκεκριμένο τρόπο. Θες μια νέα εταιρεία, υπάρχει το πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να εξερευνηθεί και να το ακολουθήσεις για να είναι νομικά καλυμμένο. LRMB, πρέπει να δόθηκαν ήδη κάποια χρήματα, αναμένεται να έρθει το εμπάρκο. Είναι δεδομένο ότι πάντοτε όποτε έρχεται ένα εμπάρκο πλέον υπάρχει και ένα προηγούμενο το οποίο ξέρουμε από την πλευρά της ανόρθωσης. Για μένα πάντα θα αιωρείται αυτό. Το ότι μπορεί για οποιαδήποτε ομάδα να έρχεται εμπάρκο, γιατί δημιουργήθηκε ένα προηγούμενο.
2: Ναι. Ξεκάθαρα.
0: Το προηγούμενο της ανόρθωσης. Και δεν είναι προηγούμενο μόνο για την Κύπρο. Παγκόσμιο προηγούμενο, να. Παγκόσμιο προηγούμενο. Άρα για οποιαδήποτε ομάδα να έρχεται εμπάρκο, πάντα ελοχεύει και ένας κίνδυνος να έρθει μια μεγαλύτερη τιμωρία. Εντάξει. Άρα είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτό. Επίσης, δεν προσπάθησε να ωρεοποιήσει, να ωρεοποιήσει την κατάσταση κλπ. Επέντω πάρα πολλές φορές ότι κάθε μέρα που περνά γίνεται πιο δύσκολο το έργο. Ναι. Στο οικονομικό κομμάτι.
2: Και είπε πολύ πολύ δύσκολο μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Το συμπληρώσαμε ότι είναι πολύ δύσκολο. Κάθε μέρα που περνά. Και επί τούτου αυτή τη στιγμή η πρώτη και άμεση λύση είναι η προσπάθεια που γίνεται από τον κόσμο, είναι η προσπάθεια του σωματείου που έχει δώσει κάποια λεφτά, είναι τα χρήματα που έχουν βάλει ήδη οι άνθρωποι της διοίκησης και σε μεταγενέστερο στάδιο και εφόσον υπάρξει αυτή η συμφωνία θα μπουν χρήματα και θα είναι. Τέλος πάντων, θέλεις ρεπορταζιακά να το πούμε, ρεπορταζιακά να το θέσουμε, ότι η πλευρά του Σαββαγιάζη είναι έτοιμη σε περίπτωση που θα βρουν όλα να μπει τώρα ναι. Με τις καταλληλές δεσμεύσεις να δώσει συγκεκριμένα ποσά. Λοιπόν, πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με έναν τραγουδάκι και στην πορεία θα συζητήσουμε και όλα τα άλλα θέματα που έχουν ανοιχτεί.
1: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: τόσο. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Η γαλλική παρουσία στον GSI δεν αλλάζει την εξίσωση για τη Λευκοσία. Επιφυλάξεις πίσω από τις δημόσιες εντυπώσεις. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το ένθετο σχολείο οδηγός επιβίωσης για τη νέα χρονιά. 4 στροχή Αυγούστου και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όριβο.
2: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
3: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
4: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 7,99. Μπούντα φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Και νερό μεταλλικό 6x500 ml με Lidl Plus 1,79. Lidl. More to value.
6: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
8: Το φτιάξες και αυτό. Και την πόρτα. Και τον κήπο.
9: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
8: Ούτε ο Μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
9: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
10: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
11: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
12: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
13: Η σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. Pre-game, η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στον νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη στέψη. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Λαχιώτης και Ανδρέας Οδυσσέος. Ομόνια Πάφος, την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς ζωντανά και αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψα εδώ στο Πορεφέ 95 και εκπομπή Μαπέ Σόου. Παντελής Παντελή και Εφρέμ Γεωργίου στα μικρόφωνα. Στο 2950 συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να μας λέτε οτιδήποτε υποθείτε. Είχαμε, πριν να πάμε στο διάλειμμα, είχαμε πει να βρούμε το θέμα με τον Κουλυμπαλή, 33,5 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Ήταν, και ήταν μέσα στην δεκάδα εκείνης της χρονιάς με τις top ταχύτητες που καταγράφηκαν στο γαλλικό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Και είναι ένα ήταν ψηλά που... μέσα στη δεκάδα, δεν ήταν ας πούμε δέκατη θέση. Νομίζω ναι. ότι ήταν κάτι εκτός.
1: Όχι, μα οι κορυφαίοι σε ταχύτητα είναι κάπου εκεί, 33, 34, 35 θεωρώ top. Ενώ,
0: ναι. ναι. Τώρα πέρσι μιλάμε... για κάποιο λόγο κατεγράφησε 35 ναι. χιλιόμετρα, για κάποιο λόγο.
1: Είναι ένας ποδοσφαιριστής πάντως που για αμυντικό ειδικά είναι πάρα
0: όχι,
1: πολύ γρήγορος.
0: Για αμυντικό αστιεύεσαι. Και θέλεις έναν τέτοιο κεντρικό αμυντικό.
1: Ναι. Μα πολλές φορές το βλέπεις όταν φεύγει μα βαθιά μπαγιά και είναι μόνος του πίσω ότι ξεπερνά τους επιθετικούς και μαζεύει.
0: Θέλεις το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών σου να συμπληρώνει ένας τον άλλο.
1: Ναι.
0: Θέλεις τον έναν ο οποίος να είναι γρήγορος, ευέλικτος, ο οποίος να είναι αυτός που βγαίνει πρώτος στην μπάλα. Να εξηγηθείς τον άλλον που είναι πολύ καλό στο να καλύπτει χώρους, να μπορεί να ηγηθεί. Εντάξει, να ηγηθεί θα μου πεις, μπορεί να το κάνει το ένας ο άλλος. Να διαβάζει το παιχνίδι, να έχει καλά μαρκαρίσματα, αλλά πρέπει να έχουν ξεκάθαρους ρόλους. Ποιος βγαίνει πότε. Χρειάζεται μεγάλη επικοινωνία μεταξύ των κεντρικών αμυντικών.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί σε κάθε θέση μεταξύ, υπάρχουν διάφοροι ρόλοι. Πέραν. Ξέρω, έμεινε η συζήτηση ας πούμε, για τον κεντρικό αμυντικό. Ο κεντρικός αμυντικός όμως χωρίζεται σε. Άλλους 3, 4, 5 ρόλους.
1: Ναι.
0: Με βάση το τι του ζητά ο προπονητής του κάθε ποδοσφαιριστή. Το δεξί μπακ το ίδιο, το αριστερό μπακ το ίδιο, ο μέσος το ίδιο. Εντάξει, μπορεί να έχει ένα μέσο ο οποίος να οργανώνει το παιχνίδι, αλλά να οργανώνει το παιχνίδι και να κινείται στη θέση που κινείται το δεκάρι, α πούμε. Μπορεί όμως ταυτόχρονα ο μέσος σου που οργανώνει το παιχνίδι να κινείται σε ρόλο αμυντικό χαφ να οργανώνει το παιχνίδι. Είναι το κλασικό αμυντικό χαφτινό. Ναι. Άρα, εντάξει, ίσως είναι κάποια πράγματα τα οποία πολύ συζητούμε τώρα μες στην Κύπρο. Είναι η αλήθεια. Αλλά υπάρχουν τον τιματά, πρέπει να δείτε λίγο για την ταχύτητά του. Ναι, η ταχύτητα με το πώς έτρωνε ο Αμό σίγουρα ήταν. Ο Μουσαλόφσκι παραμένει ακόμη στο ρόστερ της Ομόνιας.
1: Θεωρητικά ναι, δεν έχει φύγει. Δεν πάει σε αποστολές, αλλά θεωρητικά είναι στην Ομόνια.
0: Είχαμε σήμερα και την ανακοίνωση για προπονητή από την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Ρούμπεν Σέγγες. Έρχεται, αναλαμβάνει άμεσα. Θα είναι στον πάγκο στο πρώτο παιχνίδι. Και αποκλείεται, λέει ο 595, αποκλείεται να ήταν η πρώτη επιλογή.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι αποκλείεται να ήταν η πρώτη επιλογή. Ο Ρούμπεν Σέγγες έχει έναν καλό βιογραφικό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ναι, προπονεί σε ομάδα της Premier League και της Championship, αλλά τα στατιστικά του είναι κακά. Εξάλλου στο ΑΠΟΕΛ γιατί δεν ήρθε, τον απέρριψε τελικά το ΑΠΟΕΛ, ή ο Σέγγες όταν ήρθε δεν του άρεσε. Όχι, το τι έγινε στην περίπτωση. Οκ. Okay. Να θυμίσω απλώς ότι ο Σέγγες όντως ήταν μέσα στη λίστα του ΑΠΟΕΛ. Είχε έρθει στην Κύπρο. Εντάξει, έγιναν συζητήσεις. Όπως ήρθε και ο Παπαδόπουλος. Όπως ήρθε και ακόμη ένας ο οποίος ξεχνώ το όνομά του.
1: Ναι.
0: Τους έφερε στην Κύπρο το ΑΠΟΕΛ για να κάνουν τις συζητήσεις κατηδίαν. Και από τους τρεις που ήταν υποψήφοι κατέληξε στον Παπαδόπουλο. Ο Σέγγες όμως ήταν ένα project πολύ πολύ ωραίο. Είναι ένας προπονητής από πολύ νεαρή ηλικία ξεκίνησε την προπονητική ενός συγκεκριμένος. Εντάξει, η ομάδα που ξεκίνησε μια τοπική ομάδα στην Ισπανία. Ήταν παίκτης και έκαμε τον προπονητή, ονομάζεται Παρέτα.
1: Αλλά δεν παρέτησε.
0: Αλλά ναι, δεν το έλαβε ενός μήνυμα, ας πούμε. Ναι, συνέχισε. Είναι ένας προπονητής που θεωρείται καλός στο να δουλέψει και με νεαρούς ποδοσφαιριστές. Από εκεί πέρα έχει την ισπανική φιλοσοφία, άρα η ΑΕΚ επιστρέφει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις που έχουμε συζητήσει τα τελευταία χρόνια. Πάμε στην ισπανική φιλοσοφία. Θέλει να κρατά την μπάλα. Τι καμνία εκ τόσα χρόνια. Κρατά την μπάλα. Και είναι ένας προπονητής ο οποίος νομίζω ότι η φιλοσοφία του ταιριάζει με την ΑΕΚΑΡΑ. Για μένα μου κάνει κλικ, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Μου κάνει κλικ. Τώρα πώς θα πάει, δεν ξέρω πώς θα πάει. Είναι λίγο αιμαγό. Ναι. Απλά τα στοιχεία που το συνοδεύουν δεν είναι. Έρχεσαι βάζοντας τον ποδοσφαιρικό ορθολογισμό. Λες ότι η ΑΕΚ ταιριάζει, ρε παιδί μου.
1: Και βλέπω ότι είναι και ένας προπονητής που πέρασε, δηλαδή είχε εμπειρία από διάφορους τομείς. Ήταν και fitness coach στον Άρη και στη Villarreal. Ήταν και αναλυτής στη νορβηγική Strom Gotset. Ήταν και βοηθός σε αρκετές ομάδες. Στην Καραμπάχ βλέπω. Επομένως έχει εμπειρία και από άλλα προαθλήματα. Στην Κοπεχάγη ήταν επίσης βοηθός. Αλλά τότε είχε εμπειρία και από fitness και από αναλυτής. Ίσως το βοηθά ακόμη περισσότερο. Κατά την άποψή μου, να έχει ζήσει και από άλλους τομείς το πώς γίνεται η δουλειά. Ναι. Και όπως είπες, ταιριάζει στην ΑΕΚ. Όχι μόνο για την ισπανική σημαία που τον συνοδεύει. Ναι, είναι ένας προπονητής που μου ταιριάζει στην ΑΕΚ.
0: Και είναι και νεαρός ο συγκεκριμένος. Δηλαδή, ξεκίνησε πλέον παρά τα χρόνια εμπειρίας τα οποία έχει. Ακόμα είναι 43 χρονών.
1: Ναι, και ξεκίνησε το 11, δηλαδή ξεκίνησε πολύ νεαρός.
0: Ναι. Και παίζει συνήθως ένα σύστημα 4-3-3. Το 4-3-3 που υπηρετεί έχει συνήθως ένα αμυντικό χαφ και μπροστά του άλλους δύο επιθετικούς χαφ ή τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστές. Θες να τους πεις box to box, θες να τους πεις. Οι οποίοι έχουν πιο επιθετικό ρόλο και νομίζω ότι μια χαρά μπορεί να πάει αυτό το project. Αν υπάρχει κάτι το οποίο προβληματίζει, όντως είναι το γεγονός ότι δεν μένει στους πάγκους των ομάδων και πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή με εξαίρεση τη Reading, στην οποία έμεινε για δύο γεμάτη σεζόν. Δύο.
1: Σχεδόν έχει.
0: Εντάξει, έγραψε 80 παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Άρα δύο σεζόν. Στην Χάλεμ είναι μια σεζόν περίπου. Υπήρχαν άλλες οι οποίες όμως ήταν πολύ λιγότερο. Όμως έχει εμπειρίες, κουβαλά εμπειρίες. Είναι μια χαρά επιλογή.
1: Και είναι κάτι το διαφορετικό η ΑΕΚ τώρα που βλέπω τις ομάδες και τα προαθλήματα που είχε.
0: Όχι, δείχνει ότι είναι ένας προπονητής που δεν φοβάται να πάει στο εξωτερικό. Αντιθέτως τον εξιτάρει η ιδέα του να βγει εκτός της πατρίδας του για να προπονήσει. Μπορεί να ξεκίνησε στην Ισπανία από την Μπαρέτα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αλλά πήγε Αζερπαϊζάν, Δανία, Αγγλία, Ελλάδα. Ήταν ένα διάστημα στο Άρης Θεσσαλονίκης. Γύρισε γενικότερα ο συγκεκριμένος. Παντού. Και τώρα έρχεται και στην Κύπρο. Θα δούμε όμως για το Σέγγις.
1: Ναι.
0: Όμως, επαναλαμβάνω, σαν γενική φιλοσοφία, εμένα μου κολλά. Ο Μουνγκέ, ή ανάλογα πώς το λένε, μέχρι πότε έχει συμβόλαιο με την ΑΕΛ.
1: Να το
0: δούμε. Νομίζω όταν τον είχαν ανακοινώσει, ήταν 2,5 χρόνια.
1: Ναι, μέχρι τον Μάιο του 28.
0: Ακριβώς. Και έχουν να λένε ότι στις προπονήσεις και στην προετοιμασία κλπ. Ότι είναι ένας παίκτης που έκανε καλή προετοιμασία.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Ναι.
0: Έκαμε καλή προετοιμασία.
1: Πέρσι δεν τον είδαμε.
0: Πέρσι ρε φίλε,
1: αφού ήρθε τον Γενάριο, μετά ήταν το δεύτερο γκρουπ που. Εντάξει, κακά τα ψήματα δεν το βλέπουμε. Όπως θα βλέπαμε τον γκρουπ του πρωταθλήματος, φέτος είναι και σε νεαρή ηλικία, να δούμε αν μπορεί να προσφέρει.
0: Ακόμη μια ισπανική πατάτα, λέει ο 052. Από τις πολλές που έφερε ο Ρόκα, που θα φύγει σε λίγους μήνες με συνοπτικές διαδικασίες. Μέσα στις ισπανικές πατάτες τοποθετούμε τον Ιδιάκεφ.
1: Όχι.
0: Μέσα στις ισπανικές πατάτες τοποθετούμε τον Όλτρα.
1: Είχε μια καλή πορεία στην Ευρώπη.
0: Αστιεύκεσαι.
1: Ναι. Όχι, μα δεν έφερε κάποιον προπονητή πέραν από αυτούς.
0: Τον Ιράολα.
1: Όχι, πέραν από αυτούς που έδιωχνε στον ένα μήνα. Ποιος ήταν πριν, όταν αποκλείστηκαν από την Πάξη. Έχω το πρόσωπο του, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Ναι.
1: Ναι. Μόνο εκείνος ενώ έφυγε έτσι πολύ νωρίς. Οι υπόλοιποι. Εντάξει, είχαμε τον Ροθάδα που αντικατέστησε τον Χιμένεθ. Όχι τον. Τον είπες πριν. Τον...
0: τον Ιδιάκη, ρε.
1: Τον Ιδιάκη, ναι. Ενώ ήρθε για 2,5 μήνες, αλλά οι υπόλοιποι εμέναν. Και έκαναν και δουλειά, έργο.
0: Και δεν μου φαίνεται ότι οι σπανικές πατάτες που φέρνει ο Ρογκάν, αντιθέτως, διαχρονικά δε στην ΑΕΚ και τους Ισπανούς που έφερνε, ρε φίλε, σε παρακαλώ. Είτε προπονητές είτε παίχτες κλπ. Έχεις ανθρώπους που έχουν γράψει ιστορία μέσα στην ΑΕΚ και τους οποίους έφερε ο Ρόγκα. Είναι και κάνουν τον προστάτη του Ρόγκα που θεωρώ ότι έχει μεγάλες ευθύνες. Εντάξει, και σε κάποια φάση πρέπει να σταματήσει να βρίσκεται στο απειροβλητό, όντως. Ναι. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορώ ούτε καν να μηδενίσω, ας πούμε, την όλη διαδρομή και την προσπάθεια που κάνει ο Ρόγκα. Εντάξει, νομίζω ότι...
1: Μα οι επιλογές που κάνει τις πλήστες φορές βγαίνουν από ποδοσφαιριστές και από προπονητές, ενώ υπάρχουν σε όλες τις ομάδες αυτές οι...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Στο ΑΠΟΕΛ τι γίνεται με τον τερματοφύλακα? Αναμένεται ότι ο τερματοφύλακας θα έρθει, ο Ζελένικα.
1: Ναι.
0: Είχα πει χτες στο ράδιο ότι Ζελένιτσα, αλλά είναι Ζελένικα. Δεν, δεν έχει το κατσουνουί πάνω όταν
1: γράφεται
0: γλώσσα, άρα είναι Ζελένικα καθαρά ο συγκεκριμένος τερματοφύλακας. Εντάξει, είναι ένας τερματοφύλακας του οποίου η διαδρομή κάπως ιδιαίτερη. Όταν ήταν μικρός, πότε ήταν το παγκόσμιο στη Βραζιλία?
1: Το 14.
0: Το 14. Το 14 ήταν στην Εθνική Κροατία.
1: Ναι.
0: Στο παγκόσμιο κύπελλο. Ήταν ο τρίος τερματοφύλακας. Δεν πήρε ποτέ χρόνο συμμετοχή με την Εθνική Κροατία, ενώ δεν πραγματοποίησε ποτέ το επίσημο ντεμπούτο. Βρέθηκε σε αποστολές. Το αποκορύφωμα, το highlight, ας πούμε, της καριέρας του είναι ότι βρέθηκε ως τρίος τερματοφύλακας
1: σε Μουντιάλ.
0: Σε Μουντιάλ. Με την Κροατία.
1: Ναι.
0: Που δεν το λες κακό. Μετέπειτα, κάποιες προσπάθειες του έτσι στο εξωτερικό δεν πήγαν πάρα πολύ καλά. Δεν, δεν έκαμε την καριέρα που θα τον ανέμεναν στην Κροατία και επέστρεψε πίσω. Τα προηγούμενα 4 χρόνια ήταν εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων στην πρώτη κατηγορία της Κροατίας. Δηλαδή ρωτήσαμε πολύ για να μάθουμε πληροφορίες και λοιπά. Μας είπαν ότι πραγματικά με την επιστροφή του,
1: ναι,
0: είχαν την εμπειρία, είχαν πλέον τις παραστάσεις από το εξωτερικό και λοιπά. Ήρθε να ανανεώθηκε, ανέλαβε βασικού, 4 χρόνια, εξαιρετικές επεμβάσεις, έχει κάνει λίγο κάποια λάθη προφανώς. Αλλά το χαρακτηριστικό του μας είπαν ότι είναι ότι έχει επεμβάσεις τις οποίες λες ότι κανονικά δεν τις βγάζει ο τερματοφύλακας.
1: Ναι.
0: Δεν τις βγάζει. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό, ότι μπορεί τις δύσκολες επεμβάσεις να σου τις δώσει.
1: Επομένως καλά αντανακλαστικά εννοείς.
0: Ναι,
1: εκεί που...
0: αλλά συνάμα ας έχουν πει ότι προτιμά τη γραμμή του.
1: Ναι.
0: Όταν λέω ότι...
1: Άρα δεν βγαίνει τόσο...
0: Ναι, ενώ ότι ναι, δεν είναι το στοιχείο για τον ίδιο.
1: Όταν βγει μια σέντρα να πάρει πρωτοβουλία
0: δεν είναι,
1: και να...
0: Δεν είναι, ναι, η έξοδος στο διάτον του στοιχείο. Δεν είναι η έξοδος στο διάτον του στοιχείο. Παίζει με τα αριστερό. Παίζει με τα αριστερό μπόδι.
1: Ναι.
0: Συμμετέχει μέσα στο παιχνίδι. Δεν τον λες Βάτερμαν. Σε καμία περίπτωση. Που ο Βάτερμαν είναι, νομίζω ότι καλύτερον έχουμε
1: δει. Ναι, ναι. Μα ο Βάτερμαν είναι. Ο
0: Βάτερμαν, εντάξει, να ξέρει ότι ο Βάτερμαν. Υπάρχει ένα στοιχείο που άλλαξε στο ποδόσφαιρο, έχει περάσει έτσι στον Τούκου.
1: Το ίδιο το άλλαξε.
0: Όχι, όχι. Όχι,
1: εσύ,
0: όπα, εντάξει, Παντελή. Εντάξει, Παντελή.
1: Ναι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα τη εκπομπή Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Είναι μια αλλαγή που έγινε τα τελευταία χρόνια, η οποία δεν συνειδητοποιάς πόσο άλλαξε το άθλημα.
1: Ναι.
0: Η αλλαγή αυτή είναι ότι πλέον το ελεύθερο του τερματοφύλακα μπορούν να μπαίνουν μέσα στην περιοχή.
1: Οι παίχτες
0: της ομάδας που είναι το ελεύθερο.
1: Για να δώσει πας.
0: Ναι. Αυτό το πράγμα τι βοηθά? Βοηθά στον build-up. Πλέον στα τελευταία χρόνια τι παρατηρούμε? Ότι ο κεντρικός αμυντικός πάει εκτελείτο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πάσα προς τον τερματοφύλακα. Για ποιον λόγο το κάνει αυτό? δίνοντας πάσα στον τερματοφύλακα και βάζοντας τον ουσιαστικά μέσα στο παιχνίδι για να οργανώσει, γίνεται μεγάλος παιχνίδι που μπορεί να οργανώσει το παιχνίδι, ο ψηλό pressing που γίνεται από τους αντιπάλους συνήθως θα πάει πάνω στους δύο κεντρικούς αμυντικούς, πασάριο αμυντικό στον τερματοφύλακα. Ναι. Οι δύο παίχτες που περιμένουν συνήθως τις αντίπαλες ομάδες έξω από την περιοχή, πού θα πάνε, να κλείσουν τις πάσες τις κοντινές. Εντάξει, την ίδια ώρα η κίνηση των κεντρικών αμυντικών, αν δεις, είναι ανοιχτή προς τα πλάγια. Είναι πολύ προς τα πλάγια. Ελευθερώνεται ο κεντρικός διάδρομος. Αμέσως συνήθως περιμένουν μια κίνηση από μέσα ποδοσφαιριστή για να υποδεχτεί την μπάλα ή να στείλει μια μπαγιά στα δεξιά ή αριστερά στους αμυντικούς, οι οποίοι κινούνται λίγο πριν το χώρο του κέντρου και έχουν την ελευθερία να με. Ή μια μπαγιά προς τα μέσα ο τερματοφύλακας. Δηλαδή δημιουργούνται πολλές επιλογές. Τερματοφύλακας που είναι καλός με τα πόδια, αποτελεί κλειδί, κερδίζει πάρα πολλά από τη συγκεκριμένη αλλαγή στο ποδόσφαιρο. Είναι μια αλλαγή που επηρέασε. Εντάξει. Ο Βάτερμαν όντως δεν την είχε φτάσει την αλλαγή που θα ήταν
1: πολύ χρήσιμη για τον,
0: για τον ίδιο
1: και για την ομάδα.
0: Πολύ χρήσιμη. Για τον ναι. Αλλά τέλος πάντων, για να επιστρέψω στον Ζελένικα. Okay, αριστερό μπόδι συμμετέχει, δεν είναι. Δεν είναι Βάτερμαν, αλλά ούτε το πόδι του είναι απλά για να διώχνει στα τυφλά. Εντάξει, άρα προσπαθεί να έχει συμμετοχή. Και μας είπαν ότι στα τετατέτ επίσης είναι αρκετά, αρκετά καλός. Αν πρέπει να τα βάλουμε σε σειρά αυτά τα στοιχεία, είναι αποκρούσεις, δηλαδή ανακλαστικά κλπ. Τετατέτ, πόδια και στραξόδι.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Εντάξει,
0: αυτά.
1: Πολύ καλά στοιχεία. Ενώ ακόμη και στο βαθμό που είπες, τώρα δεν ξέρω στην πράξη πόσο. Αλλά έχει αρκετά, νομίζω, ταιριάζει στον Νίκο Παπαδοπούλου. Αρκετά το προφίλ του.
0: Ναι. Και αναμένεται να έρθει στην Κύπρο ο συγκεκριμένος, έστω και αν υπάρχει το εμπάρκο, το οποίο θεωρώ ότι θα φύγει πολύ σύντομα. Θα έρθει στην Κύπρο, θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του, θα ενταχθεί στις προπονήσεις και θα εγγραφεί με το που φεύγει το εμπάρκο. Με την επιστροφή μας από τις διαφημίσεις να μας πεις για τον Καμίνσκι.
1: Ναι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.

0: θέλετε.
1: Bo.
2: Hey, hello.
1: Place looks great.
2: Thanks. We're pretty good. Not good.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
5: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
6: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασε από παιδί, μπορεί να φύγανε την ακατεβή.
7: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
8: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Μοσχαρίσκιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
11: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή φιλμ και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
12: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
13: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
14: Γεια σας, δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
13: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
14: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
15: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
16: Η Κάτια Σάβα επιστρέφει για να μεταφέρει όλες τις σημαντικές εξελίξεις από την Κύπρο και τον κόσμο. Αλφα ενημέρωση, πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 11 το πρωί στον Αλφα Κύπρου.
17: Σχολείο, οδήγος επιβίωσης για τη νέα χρονιά. Πώς προετοιμάζουμε σωστά τα παιδιά, τι πρέπει να προσέχουμε στη μελέτη, τη διατροφή, τις εξωσχολικές δραστηριότητες, πώς αντιμετωπίζουμε το bullying και πώς αξιοποιούμε το ChatGPT. Σχολείο, μια χρήσιμη έκδοση για όσα απασχολούν μαθητές και γονείς. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
18: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick, Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
19: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
20: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
19: This is happening now.
20: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
19: The battle has already begun. Which side will you be on?
20: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, Sport FM 95 και εκπομπή Mappe Show. Στα μικρόφωνα σήμερα Ανδρέας Κονταρής και Εφραίμ Γεωργίου. Στο 2950 στέλνετε τα μηνύματά σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Ακούσαμε για τη διάσκεψη τύπου του Χένινγκ Μπέρκ, ο οποίος, εντάξει, πέρα από το αρχικό σχόλιο για τον αγώνα, πέρα από το σχόλιο για τον αγώνα, για τον αυριανό αγώνα, το ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, ότι στο Βέλγιο έπαιξε καλά η ομάδα, αλλά δεν πήρε το αποτέλεσμα που θα ήθελε, και ότι είναι στα μισά ακόμα ο αγώνας, άρα έχει άλλο τόσο, που είναι το αυριανό 90 λεπτό, και ο στόχος φυσικά είναι η νίκη και η πρόκριση. Και στον τρόπο με τον οποίο θεωρεί ότι θα προσεγγίσει η Σεντρόιντεν το παιχνίδι, ότι δηλαδή δεν θα αλλάξει πολλά στη φιλοσοφία της και περιμένει ένα δύσκολο μάτς, αλλά την ίδια ώρα και η Ομόνοια με τη σειρά της θα χάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Ενδιαφέρον υπάρχει και στα υπόλοιπα ανεφερή κομμάτια για τους τραυματίες. Νομίζω ότι ο Μαγιάμπελα προπονείται κανονικά τις τελευταίες μέρες. Είναι ένα θετικό νέο και θεωρητικά θα τον δούμε στην αποστολή. Για το Nighting έχει ξεκαθαρίσει κάπως το σκηνικό, όχι, αλλά έχει πει ότι παρακολουθούν την περίπτωση του και σύντομα θα καταλήξουν στον τρόπο και στην προσέγγιση που θα υπάρξει στην αποθεραπεία του, ώστε να είναι το συντομότερο δυνατόν πίσω, αλλά και εντελώς έτοιμος. Εντάξει, δηλαδή είναι ένα σημαντικό...
1: Ένα σημαντικό μέρος.
0: Ναι. Και θα ξεκαθαρίσει, δεν ξέρω αν ακόμη και εντός της ημέρας ή αύριο θα υπάρξει μια ανακοίνωση ενημέρωση από την...

0: Ομόνοια για το συγκεκριμένο κομμάτι. Και τουλάχιστον για τον Ντουμπάτζιο, ότι πλέον he's injured free, δηλαδή δεν αντιμετωπίζει κάποιον τραυματισμό, μπορεί νιώθει καλύτερα.
1: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Νιώθει καλύτερα ο ποδοσφαιριστής. Μίλησε και είπε και αρκετά και για το θέμα του Κουλυμπαλή.
2: Το κυριότερο θέμα, θεωρώ, δηλαδή πέρα από το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Ήταν το θέμα το οποίο
0: επικράτησε. Είναι σημαντικό. Και εντάξει, είπε ότι είναι φυσιολογικό να δέχονται προτάσεις οι καλοί ποδοσφαιριστές, και ιδιαίτερα όταν παίρνεις το πρωτάθλημα και με τον τρόπο που τον πήρες στην πλέον εγώ, που πήρες το πρωτάθλημα και με τόσο εμφατικές εμφανίσεις, και είναι αναμενόμενο ότι θα έρθουν κάποιες προτάσεις. Χαρακτήρισε ότι είναι κάπως παράξενο το γεγονός ότι είναι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΦ ίδιος με τον ιδιοκτήτη της Ροντίντα που έκανε προτάσεις. Σε αυτό όμως εγώ να σημειώσω το εξής. Ένα από τα πλεονεκτήματα που έχουν συνήθως οι άνθρωποι που έχουν πολυιδιοκτησία ποδοσφαιρικών ομάδων είναι ότι χτίζει ένα μηχανισμό σε κάθε χώρα. Εντάξει, και έχει μάτια σε κάθε χώρα.
2: Σε διάφορες αγορές.
0: Σε κάθε αγορά, ναι. Ακριβώς. Σε κάθε αγορά που υπάρχει μια ομάδα, ότι υπάρχει και ένας μηχανισμός εκεί που έχει μάτια. Και αν υπάρξει σωστή συνεργασία, συνήθως υπάρχει και συνεργασία μεταξύ των διάφορων ομάδων, που αυτή η συνεργασία πολλές φορές φέρνει το παράδειγμα να βλέπεις να ενδιαφέρουν πρόσωπα από τις συγκεκριμένες αγορές, ομάδες άλλες πέραν από αυτήν που έχει, για παράδειγμα, ας πω για παράδειγμα, ο Μπάμπικα είναι μια τέτοια περίπτωση.
2: Εντάξει, απόλυτα φυσιολογικό, δηλαδή από τη στιγμή που οι ομάδες είναι κάτω από την ίδια ιδιοκτησία, απόλυτα φυσιολογικό να έχουν επικοινωνία μεταξύ τους και να εκμεταλλεύονται κάθε περίπτωση που...
0: Ναι, το κάθε περίπτωση είναι τελειαστική, τουλάχιστον που υπάρχει. Οκ, μπορεί να θέλεις να κάνουμε τη συζήτηση για το timing. Οκ, θα κάνουμε τη συζήτηση για το timing, ναι, αλλά αυτό κάνει πολύ πιο δύσκολο την προσπάθεια της οποιασδήποτε ομάδας να αποκτήσει.
2: Ναι, να αποκτήσει ποδοσφαιριστή.
0: Γιατί...
2: Πόσο μάλλον επίπεδου Κουλυμπαλή.
0: Ναι, ενώ... αλλά είναι τα λεφτά που θα σου ζητήσω στις αρχές του Ιούλη και άλλα τα λεφτά που θα σου ζητήσω στις 26 Αυγούστου.
2: Ναι, δηλαδή στις αρχές του Ιούλη υπάρχουν και πιο πολλές επιλογές στην αγορά για να αντικαταστήσω τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Πόσο μάλλον... και οι οικονομικές απολαβές που θα δώσω θα είναι πιο κάτω σε σύγκριση με το τέλος του Αυγούστου.
0: Εξαρτάται.
2: Εντάξει, σίγουρα εξαρτάται.
0: Αν είναι ελεύθερος ο ποδοσφαιριστής, ναι, προς το τέλος του Αυγούστου πέφτει το συμβόλαιο που θα βρει.
2: Ναι, ακόμα αν και να τον αγοράσεις.
0: Μπράβο, αν τον αγοράσεις, όχι, αν τον αγοράσεις, τα χρήματα που θα δώσεις εσύ.
2: Σίγουρα, αλλά... Αρχές του Ιούλη είναι πιο εύκολο να μπει σε συζητήσεις με, ναι, οποιαδήποτε ομάδα για, και να δεχτεί μια πιο χαμηλή σε εισαγωγικά,
0: ναι,
2: πρόταση.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι.
2: Παρά 4-5 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.
0: Και 9 και 4, και 2 εβδομάδες πριν να κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο. Ενώ αυτό αλλάζει κατακόρυφα τις απαιτήσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Μπέρκ δήλωσε έτσι και αλλιώς ότι, ρε παιδί μου, θέλουμε να κρατήσουμε τον ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, αγωνιστικά δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε συζήτηση εάν ο Κουλυμπαλή πρέπει να μείνει ή όχι, υπάρχει λόγος να μείνει ή όχι. Είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και γιατί να τον δώσεις. Ενώ αγωνιστικά δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση. Το τι θα γίνει όμως, οκ. θα το δούμε, γιατί ακόμη είναι ανοιχτό το όλο θέμα. Όμως έχει δίκιο τον Μπέρκο, όταν λέει ότι αυτές τις καταστάσεις, ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής είναι μέσα στο ρόλο του να μάθει να τις διαχειρίζεται.
2: Ναι, απόλυτα φυσιολογικό.
0: Όπως και κάθε ομάδα να μάθει να διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή θεωρείς ότι ο μόνος λόγος που μπορεί να κινείται η Ρόντινα είναι για να δημιουργήσει πρόβλημα της Ομόνοιας?
2: Δεν υπάρχει.
0: Αυτό λέει ο 566, αλλά νομίζω ότι αγωνιστικά αν το δεις μια χαρά τους κάνει ο Κολυμπάλη. Τώρα αν θεωρείς ότι ο μοναδικός λόγος είναι αυτός, okay.
2: Θεωρώ μια ομάδα να έρθει να δαπανίζει δηλαδή 7 ψήφιων αριθμών για να αγοράζει έναν παίκτη.
0: Στην προσφέρει για την ώρα 7 ψήφιων αριθμών.
2: Ναι,
0: 7 ψήφιων είναι ο αριθμός που ζητάει η Ομονία.
2: Ναι.
0: Είναι φυσιολογικό να ζητάει η Ομονία.
2: Ναι, έτσι ψηλόν ποσό.
1: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
2: Αλλά από τη στιγμή που αν έρθει να δαπανίσει αυτόν τον ποσό η Ροντινά, δεν θεωρώ ότι θα το κάνει για να δημιουργήσει προβλήματα στην Ομονία.
0: Μόνο και μόνο.
2: Ναι, θα είναι αυτός ο απότερος σκοπός. Ναι, προφανώς και δεν θα είναι.
0: Πάει για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία της Ρωσίας.
2: Ναι.
0: Εντάξει,
2: ένα απαιτητικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, και είναι μια περίπτωση, δηλαδή, okay, είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή περίπτωση ο Κουλυμπάλη. Okay, θα δούμε αν θα πάει. Για να είμαι ειλικρινής, με αυτά που άκουσα και από τον Μπέρκ, νιώθω ότι δεν θα γίνει στο τέλος η μεταγραφή. Νιώθω ότι δεν θα γίνει.
2: Θεωρώ ότι αυτά είναι από την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, πόσο θα πιέσει ο ίδιος να φύγει.
0: Δεν υπάρχει το να πιέσει ο ποδοσφαιριστής. Πάντα μπορεί να πιέσει ο ποδοσφαιριστής, ok. Αλλά ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σέβεται την ομάδα στην οποία βρίσκεται και έχει αυτό το. Δεσμεύεται ακόμη με 2 χρόνια συμβόλαιο. Ναι, μπορεί να ζητήσει, μπορεί να κάνει, αλλά στο τέλος είναι και μια κατάσταση την οποία θα πρέπει να διαχειριστεί. Πρέπει να βάλεις τα δεδομένα κάτω και να δεις και να πεις ότι ναι, αν πάρουμε τα λεφτά που θέλουμε, να σε δώσουμε. Αλλά πρέπει να πάρουμε τα λεφτά που θέλουμε, γιατί πρέπει να κινηθούμε αύριο.
2: Ναι,
0: πρέπει να κινηθούμε αύριο.
2: Δηλαδή, από τη στιγμή που θα υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των τριών πλευρών, δηλαδή και της Ομόνιας και του ποδοσφαιριστή, αλλά και της ομάδας που θέλει να αποκτήσει τον Κολυμπάλη, θεωρώ ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση. Παρόλο που η Ομόνια φαίνεται διστακτική στο να πουλήσει.
0: Και φυσιολογικά.
2: Ναι, προφανώς, το φυσιολογικό.
0: Εκτός και αν λάβει αυτό το πολύ ψηλό ποσό για να πει αυτή τη στιγμή τον ναι. Αλλά και πάλι για το φίλο που λέει ότι θα πρέπει τέτοια πράγματα να υπάρξει μια συζήτηση και μια αλλαγή. Τι αλλαγή να υπάρξει? Τι αλλαγή να υπάρξει? Ενώ, okay, θεωρείς ότι διοντολογικά δεν είναι ορθό αυτό που γίνεται, αλλά πώς μπορείς να ελέγξεις κάτι τέτοιο? Ενώ σε μια τέτοια αγορά, και αν ο άλλος ακολουθεί τις νομότυπες διαδικασίες και λοιπά,
2: είναι κάτι...
0: Τι είναι αυτό που θεωρείς ότι μπορεί να γίνει, δηλαδή να απαγορεύεται σε ομάδες που ανήκουν, που έχουν κοινό ιδιοκτήτη, να μπορεί η μια να μπαίνει στην αγορά της άλλης και να φέρνει ποδοσφαιριστές? Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει με κάποιον τρόπο.
2: Μα δεν μπορεί να απαγορευτεί, δηλαδή.
0: Ναι, νομικά εννοώ. Πώς να μπαίνεις να πεις ότι περιορίζω την αγορά για σένα?
2: Δεν γίνεται να κάνεις το πράγμα.
0: Δεν μου φαίνεται ότι μπορείς να το πεις. Δεν μου φαίνεται ότι θέμα το οποίο άπτεται στην UEFA, γιατί πρέπει να πάει πιο πάνω, είναι μόνο το χώριο πρωτάθλημα, ή για να δουν το συγκεκριμένο θέμα, και αν υπάρχει δεοντολογικό ή ηθικό. Για μένα άλλο κομμάτι, μπορεί να γίνει η συζήτηση περί ηθικού, περί δεοντολογικού κλπ. Μπορεί να γίνει συζήτηση, ο καθένας να έχει την άποψή του κλπ. Αλλά το να μπει σε νομικό μονοπάτι Δεν βάζω στο χέρι μου τη φωτιά, αλλά δεν μπορώ να δω και τον τρόπο. Ίσως αν κάποιος έχει τον τρόπο, ενώ θεωρεί ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, θα το συζητήσουμε. Αλλά δυσκολεύομαι να βρω τον τρόπο με τον οποίο νομίζω.

0: Γενικά μπορείς να πεις.
1: Από τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης νόμιμα έχει, είναι ιδιοκτήτης και των τεσσάρων ομάδων, δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι δεν μπορεί νομικά να το απαγορεύσει που το να υπάρχει τούτη.
0: Εκτός να μην ότι απαγορεύεται η πολυδιοκτησία. Ναι, αλλά αυτό το θέμα λύθηκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν βλέπω να αλλάξει με κανέναν τρόπο. Και έτσι αλλιώς αυτή η πολυδιοκτησία, ξέρεις, πολλές φορές βοηθά γενικότερα στον business, το επιχειρηματικό κομμάτι του ποδοσφαίρου. Και αν δεν κατανοήσουμε όλοι μας ότι το ποδόσφαιρο πλέον, το επιχειρήν στο ποδόσφαιρο, σχεδόν υπερέχει πολλές φορές του αγωνιστικού.
1: Σχεδόν. Πάντα.
0: Υπερέχει.
1: Με αυτά που είδαμε το καλοκαίρι στο Μουντιάλ.
0: Έχεις δίκιο. Το επιχειρήν πλέον είναι το νούμερο ένα, το οποίο απασχολεί και λοιπά. Πώς θα αυξηθούν συνεχώς τις δραστηριότητες. Αλλά νομίζω ότι η πολυδιοκτησία έρχεται να βοηθήσει πολλές φορές το να ανεβούν και άλλα μπραντ και να εξελιχθεί γενικότερα το ποδόσφαιρο.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Καλά ρε παιδιά, ο Παπασταύρου δεν αγόρασε Στεπίνσκι, Μαγιαμπέλα και Μοντνόρ, δεν αποδυνάμωσε τον Άρη. Business is business. Μην βλέπετε παντού φαντάσματα. Εντάξει φίλε, business is business, αντιληπτό. Αλλά την ίδια ώρα μπορείς, ή τουλάχιστον εγώ μπορώ να κατανοήσω, και γιατί η άλλη πλευρά λέει ότι ρε παιδί μου, νιώθουμε ότι η θηκότητα τούτο που γίνεται αυτήν τη χρονική στιγμή δεν είναι το ορθό. Αν δεν επιτρέπουν αυτό που θέλει να κάνει η ομάδα του Λομάκιν, τότε οριακά δεν θα μπορούσαν και ομάδες του ίδιου προαθλήματος να εμπορεύονται μεταξύ τους. Λέει ο... Okay, ναι, πολύ πιθανό, ναι. Όντως, γιατί αν ανοίξω μια συζήτηση και μπω στο ότι απαγορεύω στην πολυδιοκτησία να εμβαίνει μέσα στην αγορά με των υπόλοιπων ομάδων που έχει ένας ιδιοκτήτης, τότε ανοίγει μια άλλη συζήτηση. Ποιος μπορεί και πότε μπορεί να κάνει οι μεταγραφές γενικότερα και ποιους επιτρέπουμε. Μα γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω ποιον παραθυράκι μπορεί να μπει. Εντάξει, το ότι αγόρασε ο Παπασταύρου τον Μοντνόρ για παράδειγμα, το ήρθε και τον αγόρασε σε διαφορετικό χρονικό σημείο. Δηλαδή ρε παιδιά, αν ερχόταν η Πάφος και ήθελε τον Κουλυμπάλη και έκανε πρόταση, θα ήταν πρόβλημα? Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται τόση κουβέντα.
1: Ακριβώς. Θεωρώ ότι είναι απόλυτα σωστό.
0: Αν ερχόταν η Πάφος, για μένα δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Αν ερχόταν η Πάφος να ζητήσει επίσημα. Τώρα το αν θα αποδεχτείς ή όχι
1: είναι υπόλοιπη στην ομάδα.
0: Είναι άλλο.
1: Άλλη συζήτηση.
0: Ναι. Ηθικά δεν πρέπει να σας ενοχλεί πως περνούν τα κριτήρια από Έλκη Ανόρθωση και πιο παλιά η Ομόνια? Το πως περνούν τα κριτήρια. Αν μπούμε στο θέμα των κριτηρίων γενικότερα, το πιο πιθανό είναι ότι θα πρέπει να καταλήξουμε στο ότι κλείουμε το όλο. Όλο. Όλο. Όλο. Δυσκολεύομαι να σκεφτώ ομάδα που δεν επέρασε περίοδο η οποία να ήταν πραγματικά ιδιαίτερα προβληματική. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν κάποιες ομάδες, ρε φίλε. Μπορεί να υπάρχουν, εννοείται ότι μπορεί να υπάρχουν και στο όριο της υπερβολής. Αλλά σίγουρα θα ήταν εντελώς διαφορετικό το ποδόσφαιρο μας. Και αν δεν υπήρχαν και τα παραθυράκια που υπάρχουν και για τα κριτήρια, ο χάρτης του ποδοσφαίρου γενικότερα θα ήταν διαφορετικός. Ο χάρτης του ποδοσφαίρου. Θα βλέπαμε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις τύπου Μποαβίστα, τύπου Rangers, τύπου Μπορτό να έχουν προβλήματα και να κλείνουν τα οικονομικά προβλήματα τους και μόνο. Εντάξει, γιατί είναι τα παραθυράκια που υπάρχουν στο financial fair play, δηλαδή τα έχουμε τραβήξει από παντού, τα έχουμε κάνει

0: παντού.
1: Σε ζουμίσαμε,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. 10.000 αμυντικοί παγκόσμια και θυμήθηκε τις τελευταίες μέρες χωρίς περιθώριο αντικατάστασή του. Αντικατάστασή του να βρει τον Κουλυμπαλή. Γιατί θεωρείς όμως ότι δεν βλέπουν και δεν υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των ομάδων και εκμεταλλεύεται τις αγορές? Πώς και κάτι έκλεισε τον Μπάμπικα? Ήβραν οι Σαουδάρα στον Ντουμπάι, εντόπισαν τον Μπάμπικα. Νομίζεις ότι θα ζήτησαν και θα ρώτησαν και θα είχαν και ένα scouting report από την Πάθο που το ξέρουν που πρώτο ξέρει?
1: Όπως και το Σεμέδο, που ο οποίος εντάξει αγωνίστηκε και στην Πάθο.
0: Ο Απόλλωνας ζήτησε εισιτήρια από Ανατολική με Άρη. Αν θυμάμαι κάτι ανάλογα έγινε, κάτι ανάλογα έγινε και με ΑΕΛ στο παρελθόν. Ναι, με τον Άρη υπάρχει μια συμφωνία. Είχαν δοθεί στο παρελθόν νομίζω και σε άλλες περιπτώσεις. Και με τον Απόλλωνα και με την ΑΕΛ νομίζω ότι. Ναι. Και με άλλες ομάδες. Με άλλες, είναι. Πρέπει να γίνει με άλλες ομάδες νομίζω.
1: Πολύ πιθανό, ναι.
0: Για τον Άρη. Ο μόνος λόγος που το κάνει είναι για να δημιουργήσει θέμα, τίποτα άλλο. Οκ. Αν νομίζεις ότι μόνο είναι αυτό, σεβαστή άποψή σου, αλλά απ' την άλλη μπορείς να δεις και λίγο την άλλη πλευρά ότι okay, μάλλον ψάχνοντας για έναν κεντρικό αμυντικό και καταλήγοντας ο Κουλυμπαλή είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάσε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Η γαλλική παρουσία στον CSI δεν αλλάζει την εξίσωση για τη Λευκοσία. Επιφυλάξεις πίσω από τις δημόσιες εντυπώσεις. Γαϊτανάκι ανοιχτού τέλους στο Κυπριακό, που επενδύει η Λευκοσία από οι Βρυξέλλες και οι άλλες προτεραιότητες του Ερντογάν. Ο Ιωάννης Κασουλίδης στην ΚΑΠΑ. Τον πρώτο λόγο έχει η Ανίτα Δημητρίου. Τι προτρέπει τους ενδιαφερόμενους για το χρήσμα των προεδρικών. Πού το πάει ο Αβέροφ νεοφύτου, το ψυχογράφημα της πολιτικής του συμπεριφοράς. Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου θέτει τους στόχους της νέας σχολικής χρονιάς. Τέρμα η φραξιονισμοί στην ΕΔΕΚ, δηλώνει ο Κούλης Μαυρονικόλας. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
3: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασαν από παιδιά που μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
4: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
5: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 7,99. Μπούντα φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Και νερό μεταλλικό 6x500 ml με Lidl Plus 1,79. Lidl. More to value.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνη.

0: Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
1: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
2: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
3: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
5: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
6: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
7: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
6: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
7: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
8: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz Live Better.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψα εδώ στο Sport95 και εκπομπή Mappe Show. Στο 2950 στέλνετε τα μηνύματά σας. Ανδρέας Κονταρής, Εφραίμ Γεωργίου. Ακούσαμε το Καρούσο από τον Παβαρότη. Υπάρχει μια καταπληκτική εκτέλεση που τραγουδά το Καρούσο ο Σάκης Μπουλάς. Ναι. Απίθανη εκτέλεση. Αν ψάξε το, αν δεν ξέρει κάποιος ότι τραγουδούσε ο Μπουλάς, μένεις με το στόμα ανοιχτό, γιατί με κομμάτι το οποίο να πετύει ένα απαιτητικό, δεν μπορείς τώρα
1: να μπορεί να το τραγουδήσει οποιοσδήποτε.
0: Να προσπαθήσεις να το τραγουδήσεις, το οποίο πρέπει να έχεις παιδεία να έχεις την κατάλληλη φωνή για να μπορείς να βγάλεις ένα τέτοιο κομμάτι. Υπάρχει, αν γράψεις στο YouTube Σάκης Μπουλάς Καρούσο, θα το βρεις, ναι. Πέρα από κάποια κομμάτια όπως το Φλάσσα έγινε διάφορα άλλα που τραγούδησε πολλές φορές, βρίσκεις σε κάτι τέτοιο. Θησαυρός. Αυτό. Λοιπόν, είπαμε 29.50, στέλνετε τα μηνύματα σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Την άλλη εβδομάδα, μέσα προς το τέλος, θα επανέλθει η εκπομπή στα γνωστά της στάνταρ.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Όχι, ήταν ο Καρούσος που... Όχι, δεν είναι ο Καρούσος, φίλε, που παυρίζει. Όχι, εντάξει. Μπορεί να το τραγούδι του Καρούσου. Αλλά αυτός ήταν ο κύριος... Εντάξει, ο Παβαρότη ήταν. Γιατί, ναι, πλέον δεν είναι εν ζωή. Αυτά. Αφού μας έστειλε πιο πριν για το θέμα της Ευρώπης και το τι συμφέρει και τι όχι, εντάξει, απλώς να πω λίγο με τη βαθμολογία πως έχει. Του χρόνου είπαμε, ο πρωταθλητής μας κανονικά ξεκινά από την δεύτερο προκριματικό του Champions League, ο κυπελούχος μας από τον τρίτο προκριματικό του Europa League, ο δεύτερο αθλητής από τον δεύτερο προκριματικό του Champions League, το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, τρίτος και τέταρτος πάνε στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Εντάξει. Αυτό που έχει σημασία είναι να πούμε για τον δευτεραθλητή ότι είναι προκαθορισμένο το ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι στο Champions League, στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Και στον δεύτερο προκριματικό, στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών, θα είναι ο δευτεραθλητής της Κύπρου, ο δευτεραθλητής της Νορβηγίας, ο δευτεραθλητής της Δανίας και ο δευτεραθλητής της της Πολωνίας, να το δω να το επιβεβαιώσω. Ναι, είναι της Πολωνίας αυτή. Άρα έχεις καλές πιθανότητες. Okay. Να μου πεις ο δευτεραθλητής της Νορβηγίας, ναι. Δεν λέω ότι είμαστε το φαβορί ή οποιαδήποτε ομάδα μας είναι το φαβορί, αλλά είναι ότι είναι απαγορευτικό να πέσει με τον δευτεραθλητή, ναι, της Νορβηγίας, ναι, και να διεκδικήσει την πρόκριση, ή τον δευτεραθλητή της Πολωνίας και να διεκδικήσει την πρόκριση. Άρα, καλές οι πιθανότητες. Αυτό. Όχι, ακόμα φίλε, ακόμα είμαστε εδώ. 2003 απέναντί μας. 2003. Ναι. Και από εκεί πέρα, στη βαθμολογία φέτος, ενώ ξεκινήσαμε πάρα πολύ με πολύ καλές προοπτικές, ναι, καλύτερα, να το θέσω έτσι, δεν πάει και τόσο καλά. Γιατί έχουμε δύο από τις τέσσερις ομάδες να συνεχίζουν και σήμερα η Πάφος δεν έχει την ευκαιρία. Δηλαδή, μόνο η Ομόνια έχει κλειδωμένη παρουσία, ναι, σε league phase κάποιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Είμαστε στη 15η θέση, έχουμε 33.693 βαθμούς και συνεχίζουν δύο από τις τέσσερις μας ομάδες. Μπροστά μας είναι η Νορβηγία, η οποία, ενώ η διαφορά μας όταν ξεκινήσαμε τη σεζόν ήταν περίπου στους 2.500 βαθμούς η διαφορά μας. Πλέον έχει αυξηθεί και η διαφορά μας είναι στους 3.000. Στους 4.000 βαθμούς. Και οι Νορβηγοί συνεχίζουν με όλες τους τις ομάδες, εντάξει, και με τις και με τις συγγνώμη, έχω πει λάθος. Οι Νορβηγοί όχι απλώς συνεχίζουν με τις 5, έχουν ξεπεράσει τους Δανούς.
1: Έχουν
0: ξεπεράσει τους Δανούς. Οι Νορβηγοί πλέον έχουν πάει στην 13η θέση. Οι Δανείοι είναι στην 14η. Και οι Δανείοι είναι που συνεχίζουν με 4 ομάδες. Οι Νορβηγοί συνεχίζουν με 5. Τόσο καλά πάει το πλάνο των Νορβηγών. Σκέφτομαι. Ενώ εσείς συνεχίζουν να μπορεί να του πιάσουν, να του προσπεράσουμε κλπ. Έχουν προσπεράσει ήδη πιο πάνω. Εμείς είμαστε αναγκασμένοι να βλέπουμε πίσω μας. Και πίσω μας ποια χώρα είναι.
1: Πίσω μας είναι η Ελβετία.
0: Πίσω μας είναι η Ελβετία. Η οποία Ελβετία όμως συνεχίζει με 4 ομάδες. Εντάξει. Συνεχίζει με 4 ομάδες της διοργάνωσης, αν και σήμερα οι 3 παίζουν στο Conference League. Και είναι καλές οι πιθανότητες να μην τα καταφέρουν να προκριθούν. Δηλαδή κάτι που μας βολεύει εμάς. Γιατί παίζει η Μακάμι Τελ Αβίβ με τη Λουγκάνο. Η Λουγκάνο
1: νίκησε.
0: Κέρδισε στον πρώτο αγώνα με 2-1, αλλά ήταν στην έδρα της που κέρδισε με 2-1. Τώρα παίζει εκτός, οκ, okay, το εκτός, με ομάδες από το Ισραήλ, δεν είναι στο Ισραήλ, δεν, σε μια ουδέτερη νέτρα. Είναι η Σεν Γκάλεν που παίζει με την Νόρτζελαντ.
1: Με τη Σεν Γκάλεν να χάνει στο πρώτο μάτς.
0: Μπράβο, έχασε το πρώτο μάτς με 0-1 από την Νόρτζελαντ. Και είναι και η Σιόν, η οποία έπαιξε με τον Άγιαξ.
1: Έχασε 4-2 στην έδρα της. Στο
0: πρώτο μάτς που ήταν ακριβώς εντός έδρας, τώρα παίζει στην Ολλανδία. Άρα τόσο απλά.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Τόσο απλό μπορεί.
1: Μπορεί να αποκλειστούν και
0: να συνεχίσουν οι Ελβετοί και να έχουν μόνο μια ομάδα
1: από
0: τις 4 που ξεκίνησαν. Και πώς πηγαίνει η βαθμολογία τώρα που είναι τα προκριματικά. Μια νίκη δίνει χίλιους βαθμούς.
1: Okay.
0: Χίλιους. Κανονικά είναι ένα βαθμό, αλλά επειδή είναι ναι. Βάζουν τρία ψηφία δίπλα, για ευκολία λέμε χίλιους βαθμούς. Η ισοπαλία δίνει 500, αυτό είναι στα προκριματικά, αλλά πρέπει να πιάσεις και να το διαιρέσεις με τον αριθμό των ομάδων που έχει μια χώρα
1: δηλαδή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δηλαδή στην ουσία μια νίκη διά μας φέτος 250.
0: Στα προκριματικά μας δίνει 250, γιατί έχουμε 4 ομάδες. Ξεκινήσαμε με 4 ομάδες, ασχέτως πόσες συνεχίζουν, ξεκινήσαμε με 4, άρα 1.000 διά 4 πάμε στους 250. Στη League Phase αλλάζει. Διπλασιάζονται. Η νίκη στη League Phase δίνει 2.000 βαθμούς και η ισοπαλία 1.000. Άρα πάλι κάνει την ανάλογη διαίρεση. Είναι 4. Στην δική μας περίπτωση είναι 4. Στην περίπτωση των Νορβηγών είναι 5. Στην περίπτωση των Άγγλων είναι 9.
1: Άρα οι Άγγλοι πιάνουν πιο λίγους πόντους.
0: Ναι. Ας πούμε, ναι, αγγλική ομάδα η οποία. Κάνει μια νίκη τώρα, ξέρω.
1: Στη League Phase, κάνει 111.
0: Στη League Phase θα πιάσει 222.
1: Ναι.
0: Πιάσει 220.

0: 22, ας πούμε. Δηλαδή 2000,
1: ναι, ναι, ναι. 9,
0: περίπου.
1: Περίπου, ένα περίπου.
0: Ναι, κάπου εκεί. Η οπαδή τη Σιών. Η οπαδή τη Σιών. Ναι, η οπαδή τη Σιών δεν ξέρω αν είναι Νετανιάχου ή τον Ιζενκότ που ψηφίζουν. Πάντως έκανα μου εντύπωση ότι πολύ πρόσφατα έχω δει άλλη μια ταπέλα στο δρόμο. Αυτή τη φορά είναι για εκλογές, δεν ήταν για εκλογές άλλης χώρας. Εννοώ, όπως το έχω ζήσει. Ήταν, ακόμη υπήρχε μια ταπέλα η οποία έλεγε ψηφίστε Μάλτα, στη Eurovision. Δεν ξέρω, έμεινε, αλλά έκανε την προσπάθεια του...
1: Πορεία για τον χρόνο.
0: Μα νομίζω ότι έχει και πρόσωπο πάνω, άρα θεωρώ ότι το πρόσωπο ήταν το πρόσωπο που συμμετείχε στη Eurovision φέτος.
1: Α, δεν είχε πρόσωπο, πρέπει να την κρατούσαν.
0: Ναι, ξέρεις, ναι, ψηφίστε.
1: Για να το βάλω στο μυαλό μου μας, και στο δει.
0: Ναι, αλλά είχε τίτλο τραγουδιού, θα μπορούσε. Θα μπορούσε όμως να πει, μάλιστα, ναι, θα κάνω μια καμπάνια στην Κύπρο, με στόχο να περάσω το μήνυμα και του χρόνου στην Eurovision να έχω καταφέρει να πιάσω.
1: Πιάσω το 12 από την Κύπρο.
0: Ναι, κάπως έτσι. Οκ, εντάξει, δεν μπορούμε... προσέχετε γενικότερα στους δρόμους, κίνηση υπάρχει παντού, να είστε προσεκτικοί όλοι μαζί. Αν δεν έχουμε ενημέρωση επίσημη από την αστυνομία, δεν μπορούμε να λέμε για διάφορα ατυχήματα, αλλά προσοχή στους δρόμους. Ανέλαβε ρε Ιζενκότ την Ανόλα και ας πούμε το γήπεδο Μπεν Αντώνης Παπαδόπουλος. Εντάξει, η ανόρθωση.
1: Τι τον έλειπε, την ανόρθωση.
0: Ναι, να πει να αλλάξει εντελώς. Φέτος φαίνεται έρχεται πολλά ωραίο το ότι το γήπεδο ονομάζεται
1: Φρίτομα Αντώνης Παπαδόπουλος.
0: Ναι, Φρίτομα Αντώνης Παπαδόπουλος. Ενώ μπορείς να το δέσεις, μπορείς να το. Μάρκετινγκ γίνεται ωραία κατάσταση. Ενώ μπορείς να παίξεις πάνω σε αυτόν, πιο εύκολα τώρα, παρά να σου το ονομάσω οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, Αντώνης Παπαδόπουλος, νομίζω ότι το Freedom ακούγεται πιο ωραίο. Πιο ωραίο. Έχει στη σημειολογία κάτι έχει να πει, το συγκεκριμένο κάτι έχει να πει. Αλλά εντάξει. Αυτά και για τη βαθμολογία της UEFA. Ρεαλιστικά ο στόχος μας πρέπει να είναι να κρατήσουμε τη 15η θέση. Ναι. Έχουμε 4.500 βαθμούς, 3.500 ας πούμε διαφορά από την Ελβετία που μας ακολουθεί. Εάν σήμερα η Ελβετία δεν τα πάει καλά και γνωρίζει αποκλεισμούς, τότε νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, παρόλο που και οι Αυστριακοί που είναι αρκετά πιο πίσω συνεχίζουν με όρες τους στις ομάδες στις ευρωπαϊκές.
1: Με 5 ομάδες.
0: Ναι, συνεχίζουμε πέντε. Εντάξει, το ότι είναι πέντε.
1: Διαιρείται δια πέντε. Ναι, διαιρείται δια πέντε. Δηλαδή, καλύτερο για μας σε περίπτωση που δεν τα πάνε όλοι με βάση το πλάνο στις ευρωπαϊκές.
0: Στο conference τώρα, πόσες έχουν οι Αυστριακοί. Άρα, να δούμε απλώς τα παιχνίδια σήμερα του conference. Είναι εύκολο να τις βρούμε. Αλλά νομίζω ότι έχουμε μια απόσταση ασφαλείας αυτή τη στιγμή από τους Αυστριακούς που έχουν στη 17η θέση. Τώρα να βλέπουμε πιο πάνω. Είναι δύσκολο. Κοίτα, εάν η Πάφο και η Ομόνια στα league phase που θα μπουν, ανάλογα η κάθε μια, καταφέρουν να έχουν καλή παρουσία και γράψουν αρκετές νίκες, δηλαδή στο conference, ας πούμε η Πάφος, εάν μπει η Πάφος στο conference, θεωρώ ότι αν καταφέρει να πιάσει 9-10 βαθμούς, θα έχει μια πολλά καλή συγκομιδή για την Κύπρο, να μπορείς να αναπληρώσει. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πιάσαμε πολλούς βαθμούς και είχαμε και περισσότερες ομάδες να συμμετέχουμε στα league phase.
1: Για μας, για να μαζέψουμε περισσότερους βαθμούς, θεωρώ ότι το Conference League είναι
0: το Conference
1: League. Καλή ευκαιρία.
0: Ναι, το Conference League είναι δημιουργημένο για μας.
1: Ναι.
0: Δημιουργημένο για μας. Εξάλλου είπα σου, δεν έχουμε ομάδα ακόμα που να πήγε στη league phase του conference και να μην κατάφερε να τερματίσει στην πρώτη 24. Δηλαδή να δώσει συνέχεια. πέρα από τους 6 αγώνες που δίνει στην αρχή, 3 στο σπίτι σου, 3 εκτός, να δώσει συνέχεια να πάει τουλάχιστον στην φάση, την επιπλέον φάση knockout playoffs

0: γύρω που δημιουργούνται για τις ομάδες που τερματίζουν από την 9η μέχρι τη 16η θέση και από τις ομάδες που τερματίζουν μέχρι την 24η, από εκεί μέχρι την 24η.
1: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Λοιπόν, επιστρέψα για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής Mappe Show. 9.50 μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας για να μας λέτε το οτιδήποτε επιθυμείτε. Θυμίζω ότι στα μικρόφωνα είναι ο Ανδρέας Κονάρης και ο Εφραίμ Γεωργίου. Να πω ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Mbps, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξει και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablets, smartwatches και earbuds, και να τις πάρεις με δόσεις σε εκπληκτική τιμή. Ο Απόλλωνας που λέει ο φίλος 400 διότι δεν τα κατάφερε, ο Απόλλωνας δεν κατάφερε να μπει στη League Phase. Μιλούμε για όσες ομάδες έχουν μπει στη League Phase και αυτές είναι τέσσερις ομάδες.
2: Αποέλ.
0: Είναι η Πάφος, το Αποέλ, η Ομόνια και η ΑΕΚ. Αυτές είναι οι τέσσερις ομάδες που έχουν μπει με το νέο φορμάτ. Το προηγούμενο φορμάτ δεν πήγαινε για ανόρθωση.
2: Ναι. Στο conference.
0: Είχε μπει το Απολλώνας. Όχι. Όχι.
2: Νομίζω όχι.
0: Όχι. Νομίζω όχι. Πως όχι. Αλλά λέω ότι πολύ απλά όσες μπήκαν σε leak phase, σε αυτόν το φορμάτ, βγαίνουν. Ναι. Κερδισμένες. Γεννούν κερδισμένες ενώ προχωρούν οι ομάδες μας. Καταφέρνουν να τερματίσουν μέσα στις πρώτες 24. Δεν πάμε στα απόψινα παιχνίδια. Πώς αντιμετωπίζεις τη Σεντρούιδε, πώς μπαίνεις?
2: Νομίζω με τον ίδιο τρόπο που μπήκε και στο Βέλγιο. Δηλαδή και στο Βέλγιο μπήκε δυνατά.
0: Μπαίνεις απευθείας, επιζητάς τον έλεγχο.
2: Ναι.
0: Δεν αφήνει τους Βέλγους οι οποίοι θα προσπαθήσουν να κάνουν το δικό τους παιχνίδι. Έχει δίκιο τον Μπέρκο όταν είπε ότι άμα τους δεις και εντός και εκτός, γενικότερα και πέρσι και ξέρω, προσπαθούν να παίξουν με το ίδιο στυλ. Δεν είναι μια ομάδα η οποία αλλάζει πάρα πολύ τη φιλοσοφία της ή πάει παιχνίδι με το παιχνίδι και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε αγώνα.
2: Κάθε μάτσο με την ίδια αντιμετώπιση.
0: Ναι, προσπαθεί σε κάθε παιχνίδι να έχει τον έλεγχο, να δημιουργεί καταστάσεις στο αντίπαλο τρίτο. Εντάξει, είναι μια ομάδα που βάζει και δέχεται τέρματα η Σεντρούιντεν. Αλλά νομίζω ότι μπαίνει δυνατά εξ αρχής, ψάχνει το γρήγορο τέρμα. Προφανώς σε κάποια φάση δεν μπορείς να διατηρήσεις έναν τέμπο 90 λεπτά στα κόκκινα.
2: Ναι, ναι. Δεν μπορείς.
0: Γιατί είσαι πάρα πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν για να το πράξεις αυτό. Δεν θα σου βγει. Δεν θα σου βγει. Οπότε το πιο πιθανό είναι να μπει δυνατά η Ομόνια σε κάποια φάση να προσπαθήσει έτσι να ελέγξει
2: το
0: ρυθμό. Ίσως στην αρχή να δεις και πίεση ψηλά πάνω στους αντιπάλους.
2: Όπως και έγινε στο παιχνίδι στο Βελγίο. Ναι,
0: δεν μπορείς όμως να το δεις αυτό νομίζω στα 90 λεπτά.
2: Ναι, ναι.
0: Για εντεκάδα, δεν ξέρω αν διαβάλλουμε το σενάριο να δούμε ακριβώς την ίδια εντεκάδα. Με το παιχνίδι πριν μια εβδομάδα είναι το επικρατέστερο. Ναι, ναι. Εντάξει, έγινε μια συζήτηση, Κουλιμπάλι, τι γίνεται.
2: Εγώ νομίζω το παίζει. Αυτή τη στιγμή εξίσου δεν έχει κάποιον άλλον.
0: Εντάξει, όχι, επιλογές υπάρχουν.
2: Έτοιμο σαν τον Κουλιμπάλι.
0: Εντάξει,
2: Κουλιμπάλι.
0: Ο Σάτκα δεν είναι στο 100% που να μου πει θεωρητικά ήρθε.
2: Υπάρχουν οι επιλογές, αλλά όχι στην ετοιμότητα που.
0: Είναι ο Σίμιτς, αλλά άλλο Σίμιτς, άλλο Κουλιμπάλι. Και μπορείς ακόμη να βρεις και εσωτερικά. Δηλαδή, ο Ντουβέρν, ας πούμε, στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Και γενικότερα στην καριέρα του έχει ξαναπαίξει στούπερ αρκετές φορές. Συνήθως όμως παίζει σε 30 δεξί στούπερ.
2: Ναι.
0: Σε 30.
2: Θεωρώ δύσκολο για την Ομόνια να με δύο στούπερ να παίξει ένας από αυτούς να είναι ο ντουέρ.
0: Είναι δυνατόν να νόμιζες ρε φίλε 308 ότι είναι σταθμός που δεν θα αναπτύσσει το Ισραήλ και να ακούσει Ιταλικά. Ακούσαμε την κυρία Μίνα που τραγουδούσε. Δεν μου φαίνεται και τόσο. Ξέρεις, πολλές φορές σε όλες μας έχει συμβεί να μπλεχτεί ένας σταθμός που το Ισραήλ. Μέσα στο αυτοκίνητο μας.
2: Αλλά δεν ακούμε αυτή τη μουσική.
0: Ναι. Συνήθως είναι λίγο διαφορετικό. Ξεχωρίζει ότι είναι ιταλικό. Υπάρχουν τραγούδια που ξεχωρίζουν.
2: Ναι.
0: Η Μίνα με το συγκεκριμένο τραγούδι είναι. Δεν διάσουν πολλά περιθώρια να σκεφτείς ότι.
2: Είναι άλλη.
0: Είναι κάτι άλλο εκτός με ιταλικά. Το συγκεκριμένο. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο φρενικό.
6: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
7: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
8: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυτόδη πυρετό.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
11: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
12: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Κόφαρ.
13: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
14: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Πόρτο Λεόνε. Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 10:20 στον Αλφα Κύπρου.
16: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
17: Στους 4 τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Kia φέρνει την ηλεκτροκίνηση στα μέτρα της πόλης, ενώ Renault, BYD και Hyundai αναμετρώνται σε μια συγκριτική δοκιμή των μικρών και προσιτών ηλεκτρικών πόλης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Κύφνο με το Fiat Grande Panda Hybrid σε ένα όμορφο καλοκαιρινό διπορικό στις Κυκλάδες. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Sport FM στους 90.

Με το καλημέρα εδώ τη, με την έναρξη της εκπομπής, να πούμε, πριν πούμε τα γνωστά, τα καθιερωμένα, ότι η Λίβερπουλ ισοφαρίζει σε 2-2 την Νότιγχαμ Φόρεστ στο 82ο λεπτό. 2-2 λοιπόν, με το μάτς θα έχει μπει στα τελευταία του λεπτά, να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Ο σκόρερ της Λίβερπουλ είναι ο Μουνιώθ.

Είστε συντονισμένοι στους 94,6 στον Big Win Sport FM, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είμαι ο Άρης Ασβεστάς, θα είμαστε παρέα έως τις 7 για το επόμενο τρίωρο δηλαδή. Θα παρακολουθήσουμε μαζί την αθλητική επικαιρότητα και κυρίως την αγωνιστική δραστηριότητα όπου αυτή υπάρχει αυτήν την ώρα, Σαββατοκύριακο. Άλλωστε εκεί επικεντρωνόμαστε στη δράση.

Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι μαζί μου στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Ο Μανώλης Μουσουράκης έχει αναλάβει την δημοσιογραφική υποστήριξη αυτής της εκπομπής.

Ασφαλώς μπορούμε και να επικοινωνούμε με τους τρόπους που όλοι γνωρίζετε. Να στέλνετε τα μηνύματά σας, ξέρετε ότι όλα τα διαβάζω. Πολλά από αυτά, τα περισσότερα ίσως, τα διαβάζω και στον αέρα, κυρίως αυτά που έχουν κάτι να πούν. Είμαστε εδώ και για αυτό το λόγο, να λύνουμε κάποια απορία, να σχολιάζουμε κάποιο θέμα που εσείς θέτετε. Και τέλος πάντων, με τον τρόπο σας να διαμορφώνετε κι εσείς πολλές φορές την θεματολογία της εκπομπής.

0: Έχει προκύψει εδώ και λίγα λεπτά ένα θέμα που αφορά τον Παναθηναϊκό και ειδικότερα τον Τσιριβέγια. Γι' αυτό το λόγο έχω μαζί μου τον Διονύση Δεσίλα να μας τα πει αναλυτικά. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Γεια σου Άρη μου, τι κάνεις, καλά?
0: Όλα καλά φίλε.
1: Καλά, περιμέναμε το αποτέλεσμα της Μαγνητικής. Κλάση πρώτου βαθμού έχει ο Πέτρο Τσιριβέγια. Τραυματίστηκε, θυμίζω, στο παιχνίδι με τη Γράντε Χρυάλοδο και έγινε αναγκαστική αλλαγή στη Γάμπα. Το πρόβλημα στο αριστερό πόδι. Θα μείνει εκτός για 15 με 20 μέρες ο Ισπανός χαφ του Παναθηναϊκού.
0: 15-20 μέρες στο νερό. Είναι πρώτου βαθμού κλάση. Ναι. Μάλιστα, φίλε. Ωραία. Αυτό γενικότερα σημαίνει κάτι και εν όψη του της αγωνιστικής?
1: Περίμεναμε ότι θα λείψει σίγουρα.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα δούμε πότε θα είναι διαθέσιμος. Θα χάσει σίγουρα μαζί με το κύπελο 3-4 μάτσια του Παναθηναϊκού. Και έπειτα από 20 μέρες θα είναι και πάλι στη διάθεση του προπονητή του.
0: Μάλιστα. Ωραία, φίλε.
1: Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Αν έχουμε κάτι άλλο, εδώ είμαστε.

Τα ακούσατε λοιπόν από τον Διονύση Τεσίλα, θλάση πρώτου βαθμού διάγνωση για τον Τσίρι Βέγια. 15-20 ημέρες σίγουρα εκτός αγώνων θα μείνει ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού.

Άρη, στην τελευταία πρόβλεψη που πήγες να πεις στο Γκέτσε, πας να πεις Λάσκ, είναι ιδέα μου. Θα είχες 5 στα 8. Να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι. Από το τέταρτο γκρουπ μία είπα, αλλά τέλος πάντων έπιασα 4 στις 7. Είπα 7, τις 4 στις. Τις βρήκα, ήταν μια επιτυχία έτσι, πρόσφορα της εκπομπής. Λοιπόν, εντάξει, πολλές φορές είμαι λίγο τυχερός στις προβλέψεις μου.

Και το φίλο μου εδώ που ρωτάει πότε βγαίνει το πρόγραμμα για το Europa, κατά πάσα πιθανότητα θα βγει αύριο. Αύριο Κυριακή. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μικρό ενδεχόμενο να βγει και σήμερα, αλλά κανονικά είναι να βγει αύριο. Και αυτό είναι το πιθανότερο. Και αυτό αφορά και το Conference, ασφαλώς, έτσι, και το Europa και το Conference. Σήμερα βγήκε το πρόγραμμα του Champions League. Όσοι έχετε βολτάρει στα site, έχετε δει αναλυτικά το πρόγραμμα της ΑΕΚ. Ενδιαφέρον έχει. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είτε θα τη φτιάξει πολύ δυνατά από την αρχή, είτε μπορεί και να την τελειώσει σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο πρόκρισης. Το ενδεχόμενο να είναι στους 24. Διότι αν στις δύο πρώτες αγωνιστικές δεν πάρει αποτελέσματα, τότε πάρα πολύ δύσκολα μετά θα μπορεί να γυρίσει αυτό στη συνέχεια. Και αυτό διότι την πρώτη αγωνιστική η ΑΕΚ παίζει στην Φιλαδέλφια με την Λίντσερ, που ας πούμε από τους 8 αντιπάλους είναι η πιο βατή για την ΑΕΚ, και μάλιστα την έχει και εντός έδρας, που σημαίνει ότι είναι ένα μάτς που πρέπει να το κερδίσει η ΑΕΚ αν προσβλέπει σε είσοδο στην 24η. ΑΕΚ Λίντσερ λοιπόν η πρώτη αγωνιστική, και Σαχτάρ ΑΕΚ την δεύτερη αγωνιστική σε ουδέτερο γήπεδο, στο Stamford Bridge του Λονδίνου. Είναι τα δύο μάτς από τα οποία πρέπει απαραίτητος η ΑΕΚ κάτι να πάρει. Λοιπόν, αν δεν πάρει σε αυτά τα δύο μάτς, μετά καταλαβαίνετε τώρα με City, Real, Γαλατά, Ρώμα, Dortmund, το πράγμα θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Ας πούμε, πολύ δύσκολα μετά θα μπορεί να ελπίζει σε πρόκριση. Να το πούμε όμως αναλυτικά. Πρώτη αγωνιστική ΑΕΚ Λίντσερ στη Νέα Φιλαδέλφια. 8 Σεπτεμβρίου είναι αυτό. Μετά έχουμε μεγάλη διακοπή στο Champions League, και λόγω των εθνικών ομάδων και για πολλούς λόγους. Και η δεύτερη αγωνιστική είναι πάνω από ένα μήνα μετά, είναι στις 14 Οκτωβρίου. Όπως σας είπα, η δεύτερη αγωνιστική είναι το μάτς στο Λονδίνο με την Σαχτάρ για την ΑΕΚ. Δύο αγωνιστικές οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για την ΑΕΚ. Είναι οι αντίπαλοι από τους οποίους θέλει οπωσδήποτε να κάνει νίκες, ή τέλος πάντων οτιδήποτε καταφέρει να κάνει. Και ειδικά όταν της έχει πέσει η ομάδα η οποία παίζει σε ουδέτερο γήπεδο. Έτσι μιλάω για τη Σαχτάρ. Δηλαδή είναι ένα εκτός έδρας μάτς αυτό, από το οποίο μπορεί η ΑΕΚ να πάρει πράγματα. Λοιπόν, μετά τρίτη αγωνιστική έχει δεύτερο σερί έξω, και μάλιστα δεύτερο σερί στην Αγγλία, από το Λονδίνο που θα παίξει με την Σαχτάρ. Μία εβδομάδα μετά θα παίξει στο Μάντσεστερ με τη City. Μάντσεστερ City ΑΕΚ, 3η 20 Οκτωβρίου. Μετά πάμε στις 4 Νοεμβρίου, τέταρτη αγωνιστική, όπου η ΑΕΚ θα υποδεχθεί στη Νέα Φιλαδέλφια την Ρεάλ Μαδρίτης. Τέταρτη αγωνιστική είναι το ΑΕΚ Ρεάλ. Την πέμπτη αγωνιστική πάει στην Ιταλία να παίξει με την Κόμο. Δεν έχω καταλάβει ακόμα σε ποιο γήπεδο θα γίνει αυτό το μάτς. Δεν ξέρω αν είναι ακόμη ανοιχτό ή αν έχει κλείσει αυτό το θέμα που θα παίξει η Κόμο. Μάλλον στο γήπεδο της θα παίξει δηλαδή. Φαίνεται να εξασφαλίζει άδεια για να παίξει αυτό το γήπεδο, το οποίο είναι ένα γήπεδο, εντάξει τώρα τι να σας πω, σαν β' εθνική Ελλάδας μοιάζει, αλλά τέλος πάντων οκ. Έκτη αγωνιστική, έκτη και έβδομη αγωνιστική, η ΑΕΚ έχει τα δύο σερί εντός έδρας. Δύο μάτς στη Νέα Φιλαδέλφια. 8 Δεκεμβρίου ΑΕΚ Γαλατά, και περισσότερο από ένα μήνα μετά, έχει μεγάλη διακοπή εκεί, ΑΕΚ Ρώμα, 3η 19 Ιανουαρίου. 8 Δεκεμβρίου ΑΕΚ Γαλατά, 19 Ιανουαρίου, 7η αγωνιστική ΑΕΚ Ρώμα. Και τελευταία αγωνιστική, η ΑΕΚ θα βρεθεί απέναντι στον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα, απέναντι στην Ντόρτμουντ, εκτός έδρας. Ένα πολύ δύσκολο μάτς για τελευταία αγωνιστική. 27 Ιανουαρίου είναι η τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ντόρτμουντ ΑΕΚ.

Άρη, βοήθησε με λίγο. Στο πρόγραμμα του Όφη έχουν βγει 8 ομάδες μέσα έξω. Με αυτή τη σειρά θα παιχνούν τα μάτς ή όχι? Όχι. Δεν θα παιχνούν με αυτή τη σειρά που έχεις δει τους αντιπάλους να βγαίνουν από την πυροτίδα. Το πρόγραμμα θα βγει, είπαμε, κατά πάσα πιθανότητα αύριο. Αύριο θα γνωρίζει και ο Όφη, αλλά και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός το πρόγραμμά τους στο Europa και στο Conference League.

Άρη, φέτος έχουμε πολλές αποφάσεις δικαστηρίων ή εκδικάσεις. Μου είσαι εδώ μια σειρά από υποθέσεις. Μου λέει ο Γιάννης. Εντάξει, ρε αδερφέ, τι ψάχνεις τώρα. Το ποδόσφαιρο πάντα θα παίζεται και στα δικαστήρια, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάντα θα έχουμε και δικαστικές εξελίξεις διαφόρων ειδών. Η ΑΕΚ αυτό που πρέπει να κάνει να πάει να πάρει back και center back. Με πήλιο καιρό θα είναι αστείο να συζητάμε πρόκριση στο Champions League. Αδερφέ μου, τι να σου πω. Πήρε αριστερό back, επειδή λες για τον πήλιο, πήρε τον Λυκογιάννη. Εσύ προφανώς θες και τρίτο αριστερό back. Γιατί το αριστερό back για να μοιράζεται τη θέση με τον πήλιο είναι ο Λυκογιάννης. Δεν θα πάρει και τρίτο και να μην υπολογίζει ένα από τους δύο, τον πήλιο ή τον Λυκογιάννη, το βλέπω χλωμό. Επίσης λες ότι ο Ρώτα είναι αστείο να συζητάμε πρόκριση του Champions League. Τι να σου πω. Προχθές ήταν ο καλύτερος παίχτης, πέρσι ήταν από τους καλύτερους παίχτες της ΑΕΚ, είναι το δεξιμπακ της Εθνικής. Τώρα τι μου λες για το Ρώτα, δεν ξέρω. Backup, ναι, οπωσδήποτε χρειάζεται. Αν και εκεί έχει πει ο Νίκολιτς ότι είναι μια θέση την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει και τον Γεωργίεφ. Αλλά ναι, αν θες και τη δική μου γνώμη, θα μπορούσε να πάρει ένα καλό δεξιμπακ. Αλλαγή του Ρώτα, έτσι. Για να κάνει τα ρεπό του Ρώτα. Ο Ρώτα δεν μπορεί να βγει από την εντεκάδα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Ή τέλος πάντων, δεν είναι δική μου άποψη. Αυτή είναι η άποψη της ΑΕΚ. Έτσι, δεν μπορεί να βγει ο Ρώτα. Και για center back που λες, να πάρει κάποιον για αλλαγή. Γιατί το δίδυμο Ρέλβας μου κουντί δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτή είναι η βασική. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ο Βίντα, υπάρχει ο Αλεξίου που αποκτήθηκε τώρα. Υπάρχει ο Γεωργίεφ που επίσης είναι center back. Λοιπόν, και center back παίζει και παίζει, έχουν παίξει δηλαδή πολλοί ως center back. Και ο Λυκογιάννης και ο Αριάγκα. Λοιπόν, έχει 5-6 παίχτες που μπορούν να παίξουν center back. Τώρα να πάρει κι άλλον, ας πάρει. Αλλά δεν το βλέπω, να σου πω την αλήθεια, φίλε μου. Λοιπόν, 4:30, πάμε στο διάλειμμά μας. Έχει και πολιτικό δελτίο, κύριε Κυριακό. Και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Η γαλλική παρουσία στον GSI δεν αλλάζει την εξίσωση για τη Λευκοσία. Επιφυλάξεις πίσω από τις δημόσιες εντυπώσεις. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το ένθετο σχολείο οδηγός επιβίωσης για τη νέα χρονιά. 4 στροχή Αυγούστου και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
3: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασε από παιδί, μπορεί να φύγει την ακατεβή.
4: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήφτασε.
5: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
10: Βρήκατε τραπέζι, γαμπρέ?
11: Όχι μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
10: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
12: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
13: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
14: Η σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. Pre-game, η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στον νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη στέψη. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Λαχιώτης και Ανδρέας Οδυσσέος. Ομόνια Πάφος. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς ζωντανά και αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
15: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
16: Ας πιούμε σε αυτό.
17: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
18: Φραπέ, χαλαρά.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Λοιπόν, η Λίβερπουλ με την Νότιγχαμ Φόρεστ ήρθαν 2-2. Ισόπαλες, με το ισοφάρι στη Λίβερπουλ στο 82 με τον γκολ του Μουνιόθ. 2-2 λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα. Έχει άλλα τρία μάτς σήμερα για την Premier League. Παίζει η Coventry με τη Hull και η Bournemouth με την Everton στις 5. Τώρα δηλαδή σε 20 λεπτά είναι αυτά τα δύο μάτς. Και στις 7.30 είναι το Tottenham Newcastle. Αυτά είναι τα μάτς στην Αγγλία σήμερα. Έχουν ξεκινήσει εδώ και 10 περίπου λεπτά τα παιχνίδια στην Γερμανία, στην Bundesliga. Και μάλιστα έχουμε ήδη αρκετά γκολ. Η Elversberg έχει σκοράρει 2 φορές κόντρα στη Leverkusen και προηγείται 2-0 στο 11. Elversberg, Leverkusen 2-0. Union Eintracht 1-1 στο 10ο λεπτό. Προηγήθηκε Union μόλις τώρα στο 10. Η Eintracht ισοφαρίζει. Τα υπόλοιπα είναι 0-0. Κολονία Hoffenheim, Λιψία Gladbach και Mainz Paderborn. Αυτά και από Γερμανία. Να σας πω και τρία τελικά αποτελέσματα στην Championship στην Αγγλία. Wolves Stoke 4-1, Middlesbrough West Brom 3-1 και Derby Swansea 0-3.

Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται στο Βερολίνο. Η Ουνιόν άνοιξε το σκορ στο 3. Στο 10 η Άιντραχτ ισοφάρισε σε 1-1. Και στο 11, κάνει το 1-2 η Άιντραχτ. Στο 10 και στο 11. Δύο γκολ για την Άιντραχτ και ανατροπή με το που συμπληρώθηκε ουσιαστικά το δεκάλεπτο.

Λοιπόν, να δούμε κανένα μήνυμα. Πώς είδες την κλήρωση της ΑΕΚ? Ρεαλιστικά μπορεί να πάρει κάτι με Real Dortmund City. Εντάξει, κοίτα, στα εκτός έδρας με Dortmund και City είναι πολύ δύσκολο όσο να είναι να πάρεις κάτι. Τώρα, με τη Real, η Real είναι Real. Θεωρητικά δεν μπορείς. Και πρακτικά δηλαδή, πολύ πολύ δύσκολο να πάρεις κάτι από τη Real. Αλλά τέλος πάντων, το μάτς είναι στη Φιλαδέλφια. Δεν θέλω να φέρω στο μυαλό μου, να φέρω τώρα ως παράδειγμα το γεγονός ότι έχει ξαναπαίξει με την Real στη Φιλαδέλφια και η Real δεν νίκησε. Γιατί αυτό συνέβη πριν από 20 χρόνια και βάλε. Αλλά τέλος πάντων στη Φιλαδέλφια νομίζω ότι πάντα έχει πιθανότητες η ΑΕΚ να πάρει ένα αποτέλεσμα, έστω μια ισοπαλία με όποιον και να παίζει. Αλλά εντάξει, όσο να είναι, η Real είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Πρέπει να κάνεις το τέλειο παιχνίδι και ο αντίπαλος, η Real εν προκειμένου, να μην βρεθεί σε καλή ημέρα. Χρειάζεται, είναι απαραίτητη αυτή η συγκυρία δηλαδή για να πάρεις αποτέλεσμα. Ο Οδυσσέας λέει, θα ήθελα τη Real πρώτη, αγωνιστική. Το πρόγραμμα είναι παγίδα μεγάλη για την ΑΕΚ. Βλέπε Ολυμπιακός με Πάφο που ήρθε 0-0. Εντάξει. Να παραδειγματιστεί η ΑΕΚ από αυτό και να μην την πατήσει. Να μην πέσει στην παγίδα, αν θεωρούμε ότι είναι παγίδα. Τι άλλο μου λέτε εδώ? Άρη, καλησπέρα. Γιατί δεν πρέπει να μιλάει για κατάκτηση πρωταθλήματος ο Όφη, αφού παίζει μπάλα, Ευρώπη παίζει, γιατί απαγορεύεται? Δεν είναι ότι απαγορεύεται, φίλε μου. Αλλά δεν γίνεται Όφη να πάρει πρωτάθλημα. Δεν γίνεται δηλαδή να περάσει και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Να λέγαμε ότι ένας από τους μεγάλους ή κάποιοι από τους μεγάλους τέλος πάντων δεν είναι στα καλά τους, οπότε ίσως και να μπορούσε να μπει στην τετράδα, αυτό να το συζητήσουμε. Αλλά να πάρει το πρωτάθλημα, φίλε μου, δεν γίνεται. Είναι αδύνατο. Να είμαστε ρεαλιστές, έτσι, μην λέμε τώρα ό,τι να είναι. Τον Λυκογιάννη γιατί τον πήρε ακριβώς? Μάλιστα. Το παλικάρι με το ζόρι στέκεται σε κανένα Αστέρα, Πανετολικό ή τον Όφη? Αδερφέ μου, δεν ξέρω πώς βγάζεις αυτό το συμπέρασμα, όπου το ξέρεις. Εγώ ξέρω ότι ο Λυκογιάννης προέρχεται από 10 χρόνια στην Σέρι Α. Τώρα, τι λες εσύ, δεν ξέρω. Θα φανεί. Λοιπόν, με ρώτα και πύλο, καμία ελπίδα στο πάρουν χαμπάρι να πάμε παρακάτω. Είναι η δική σου άποψη αυτή, φίλε μου. Και καλά κάνεις και την έχεις. Είναι κι άλλον και άποψη, δεν είναι μόνο δική σου. Λοιπόν, αλλά το ας το πάρουν χαμπάρι να πάμε παρακάτω, τώρα σε ποιον απευθύνεσαι δηλαδή, ας πούμε, στο Ριμπάλτα και τον Νίκολιτς? Να το πάρουν χαμπάρι επειδή έχεις αυτή την άποψη? Ξέρω εγώ πόσο ακούγεται. Λοιπόν, αυτή η άρνηση ΣΑΕΚ να ανεβάσει επίπεδο την άμυνα είναι ακατανόητη και απαράδεκτη. Okay. Δεν το λες και γήπεδο, λέει, Β' Εθνικής. Α, γιατί σκόμω, μου λέει ο φίλος μου εδώ. Θυμίζει λίγο Ζωσιμάδες, Γιάννη, να λένε μεγαλύτερο. Έχει πάνω από 12.000 θέσεις. Σε μια πόλη 80.000 καλά είναι. Στα Γιάννενα κοντά 90.000, το γήπεδο είναι 7 συν. Ναι, εντάξει, ρε φίλε, είναι ένα γήπεδο τώρα που είναι ένα γήπεδο που δεν το βλέπεις ο Champions League. Αυτό εννοώ. Δεν το βλέπεις ο Champions League. Τώρα, αν θα πάρει άδεια τελικά ή όχι, θα το δούμε. Με την υπάρχουσα άμυνα η ΑΕΚ θα χάσει όλους της τους στόχους. Μάλιστα. Μου κάνει εντύπωση πάντως που το λες αυτό, φίλε μου. Δηλαδή θα χάσει την Ευρώπη, θα χάσει το πρωτάθλημα, θα χάσει και το κύπελο. Αυτή είναι η τρεις στόχοι. Με αυτή την άμυνα με την οποία πήρε πρωτάθλημα, ας πούμε. Με τον έναν δε, το Μουκουντή που είναι και αρχηγός, έχει πάρει δύο πρωταθλήματα. Και το ένα ντάμπλ. Πώς λες εσύ ότι με αυτή την άμυνα θα χάσει όλους τους στόχους? Πραγματικά είναι απορίας άξιο.

Πώς προέκυψε κλήρωση του Ολυμπιακού με ομάδα Β' Εθνικής? Τι εννοείς πώς προέκυψε, ρε φίλε? Υπάρχει στο Europa League μια ομάδα Β' Εθνικής. Γιατί υπάρχει? Γιατί πήρε το κύπελο στην Πορτογαλία και βγήκε στο Europa League και έπεσε στον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε, τι εννοείς πώς προέκυψε? Σε κάποιους θα έπεφτε. Λοιπόν, με 8 ομάδες θα παίξει αυτή η ομάδα Β' Εθνικής της Πορτογαλίας. Και μία από αυτές ήταν και ο Ολυμπιακός τώρα. Τι να κάνουμε, έτυχε.

Λοιπόν, τη Ρεάλ πότε την έχει, κοντά στο τέλος, μπορεί να είναι αδιάφοροι αυτοί όλοι οι μεγάλοι και να παίζουν με αναπληρωματικούς. Αδερφέ μου, έτσι όπως είναι το Champions League πλέον, δεν υπάρχουν αδιάφοροι. Παίζουν μέχρι και την τελευταία αγωνιστική. Ακόμα και τα γκολ παίζουν ρόλο. Μένουν ομάδες έξω στη διαφορά γκολ. Τώρα που είναι ένας όμιλος ουσιαστικά, μια ενιαία βαθμολογία. Λοιπόν, αδιάφορα μας δεν υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση, όχι, τη Ρεάλ δεν την έχει κοντά στο τέλος. Την έχει την τέταρτη αγωνιστική, ακριβώς στη μέση δηλαδή. Οπότε, μόνο αδιάφοροι δεν θα είναι. Δεν θα έχει εξασφαλίσει τίποτα την τέταρτη αγωνιστική η Ρεάλ. Οπότε, δεν έχει και σημασία.

Άρη, αν η ΑΕΚ δεν μπει στους 24, έχει και άλλη ευκαιρία με το Europa ή φεύγει, ρωτάει ο Πάνος. Αδερφέ μου, έχουν καταργηθεί αυτά. Δεν μεταφέρεσαι από τη μία διοργάνωση στην άλλη. Αν δεν περάσεις στα... Αν δεν προκριθείς είτε απευθείας ή στα play-off, στην ενδιάμεση αυτή η φάση, πας σπίτι σου. Δεν συνεχίζεις πουθενά. Αυτό το... Μετά το Champions League πήγαινε στο Europa ή αν ήσουν στο Europa μετά πήγαινε στο Conference, έχει καταργηθεί. Δεν υπάρχει πια.

Πώς βλέπεις τον Λούκα Γιώβιτς, δείχνει σε άγρια κατάσταση, μπορεί να ξεπεράσει την επίσης πολύ καλή προηγούμενη σεζόν του? Ναι, έχει κάνει προετοιμασία, είναι κομπλέ, νομίζω θα την ξεπεράσει την προηγούμενη σεζόν του και θα την ξεπεράσει και πολύ σύντομα, ήδη έχει πάρει μπρος. Σκεφτείτε τώρα πότε θα ξεπεράσει την προηγούμενη σεζόν του, θα την ξεπεράσει πολύ εύκολα κατά την άποψή μου. Υγιής να είναι, έτσι, να μην έχει τραυματισμούς και τέτοια, και αυτό είναι βέβαιο. Τελείως διαφορετικό το ξεκίνημά του σε σχέση με πέρσι. Τελείως άλλο πράγμα. Ο Χρήστος από την Καλαμάτα λέει: το μόνο σίγουρο είναι ότι το Ρένσε από κάποιον θα κόψει βαθμούς. Άσφαιρη δεν θα πάει. Ναι, οκ, εντάξει. Πολύ πιθανό. Ομάδα Β' Εθνικής είναι. Θεωρητικά ήταν η ομάδα που όλοι ήθελαν, έτσι. Το από εκεί και πέρα, αν θα κάνει 8 ήττες ή θα καταφέρει να πάρει αποτελέσματα, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, είναι πολύ πιθανό από κάποιον να κόψει. Να μην πάει έτσι, με ήττες σε όλα τα μάτς. Ζαμπαλά στο ψυγείο γιατί έκανε κλίματα. Σωστά. Ο Φωτιάς για ποιο λόγο σφυρίζει το Κηφισιά ΑΕΚ αφού ήταν στο ίδιο team? Γιατί προφανώς τα λάθη χρεώθηκαν στο Ζαμπαλά. Θεωρήθηκε εκείνος υπεύθυνος για τα λάθη την πρώτη αγωνιστική.

Ρε μαν, για να μην σε πω κάτι άλλο. Άντε, πες το, αδερφέ μου. Για να σε δω. Φτάνει, λέει, με τα μηνύματα για ΑΕΚ. Ρε άνθρωπε, φτάνει. Το καταλάβαμε, είσαι ΑΕΚ. Λέει, ξεπόλα. Μάλιστα. Εσύ έχεις χακάρει εδώ πέρα τον υπολογιστή μου και ξέρεις τι μηνύματα μου έρχονται. Αν μου έρχονται μόνο από ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ ή μου έρχονται και από Ολυμπιακούς ή άλλους. Ποια σου πω. Ήθελες να πεις την παπάντζα σου, την είπες. Ωραίος. Λοιπόν. Λοιπόν, Άρη, εδώ και καιρό έγινα όφη. Με έφτιαξε, μου αρέσει. Θέλω πολύ να τα ζήσω όλα αυτά με τα παιδιά από την Κρήτη. Μάλιστα. Η Λάρισα γιατί μπόρεσε και πήρε πρωτάθλημα και όφη δεν μπορεί. Γιατί η Λάρισα, φίλε μου, όταν πήρε το πρωτάθλημα, όταν έπαιρνε το πρωτάθλημα, δεν κέρδιζε τίποτα. Έπαιρνε ένα τρόπαιο και το βάζει στην τροπαιοθήκη σου. Τώρα ξέρει τι κερδίζει, να πάρει το πρωτάθλημα. 20, 30, 40 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, μια περιουσία βάζει στα ταμεία σου. Γι' αυτό και οι μεγάλοι δεν είναι δυνατόν να κάνουν στην άκρη τώρα για να προσπεράσει μια άλλη ομάδα, ξαφνικά μια ομάδα από την επαρχία. Αυτό που έκανε η Λάρισα τότε γινόταν μόνο εκείνη την εποχή. Δεν μπορεί να επαναληφθεί. Δεν γίνεται.

Η Κόμο έχει 500 εκατομμύρια valuation. Κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει ότι μιλάμε και για ακριβή ομάδα. Εντάξει. Θα το καταλάβουν όλοι σιγά σιγά. Η Κόμο είναι ομαδάρα, τρομερή ομάδα. Τέταρτη στην Serie A. Με ποδόσφαιρο που δεν συνηθίζεται να παίζεται στην Ιταλία. Ένα άλλο ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ δυνατή ομάδα με τρομερούς παίχτες. Αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στο ρόστερ της. Με πολύ καλό προπονητή, τέλος πάντων. Με ένα γήπεδο έτσι λίγο στρούγκα. Και στο οποίο κατά πάσα πιθανότητα, από ό,τι κυκλοφορεί γύρω-γύρω, σε αυτό το γήπεδο θα παίξει. Στο γήπεδο της και στο Champions League. Είναι το πιθανότερο σενάριο αυτό.

0: Να σας πω ότι η Λειψία έχει ανοίξει το σκορ, προηγείται 1-0 της Gladbach. Τα άλλα στη Γερμανία είναι όπως τα είχαμε αφήσει. Elversberg Leverkusen 2-0, στο μισάωρο ακριβώς αυτά. Union Eintracht 1-2. Α, και μόλις τώρα Πολωνία Hoffenheim 0-1. Η Hoffenheim ανοίγει το σκορ. Λοιπόν, η ώρα πάει 5. Θα διακόψουμε, θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.
1: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
4: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE από παιδιά μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
5: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
6: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 7,99. Μπούντα φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Και νερό μεταλλικό 6x500 ml με Lidl Plus 1,79. Lidl. More to value.
9: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
10: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάνε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
11: Everyone, τα πάντα εσύ.
12: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσο επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
13: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
15: Σχολείο. Οδήγος επιβίωσης για τη νέα χρονιά. Πώς προετοιμάζουμε σωστά τα παιδιά, τι πρέπει να προσέχουμε στη μελέτη, τη διατροφή, τις εξωσχολικές δραστηριότητες, πώς αντιμετωπίζουμε το bullying και πώς αξιοποιούμε το ChatGPT. Σχολείο. Μια χρήσιμη έκδοση για όσα απασχολούν μαθητές και γονείς. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
16: Η Κάτια Σάβα επιστρέφει για να μεταφέρει όλες τις σημαντικές εξελίξεις από την Κύπρο και τον κόσμο. Αλφα Ενημέρωση, πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 11 το πρωί στον Αλφα Κύπρου.
17: Στο κλίμα για να δώσετε νέο αέρα στον κήπο σας. Προλάβετε έπιπλα κήπου με εκπτώσεις 20 έως 40% για 10 μέρες μόνο από Παρασκευή 28 Αυγούστου μέχρι και Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, ομπρέλες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για στιγμές χαλάρωσης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
18: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
19: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
18: This is happening now.
19: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme: AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
18: The battle has already begun. Which side will you be on?
19: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Δύο. Ο Κωνσταντής Τζολάκης και σήμερα είναι ο βασικός τερματοφύλακας της Χαλ στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Κόβεντρι.

Ο φίλος που μου ζητάει εδώ να κάνω πρόβλεψη για την πεντάδα της Super League με θέσεις 1 έως 5, όχι απλά τις 5 πρώτες με τέτοια σειρά. Αδερφέ μου, είναι πάρα πολύ νωρίς τώρα για κάτι τέτοιο. Δεν έχουν τελειώσει καλά-καλά οι μεταγραφές των ομάδων. Και μάλιστα κάποιες ομάδες, όλες δηλαδή, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, λιγότερο η ΑΕΚ, έχουν να πάρουν ακόμα κομβικούς παίχτες, δηλαδή παίχτες οι οποίοι θα παίξουν βασικοί. Λοιπόν, οπότε δεν μπορείς τώρα να μπεις στη διαδικασία να κάνεις πρόβλεψη. Όταν τελειώσουν και οι μεταγραφές και θα έχουν ολοκληρώσει το ρόστερ τους οι ομάδες, που και πάλι παρακινδυνευμένο θα είναι να πεις το οτιδήποτε, αλλά να έχουμε και μια εικόνα των ομάδων, έτσι. Τι παίχτες έχουν. Ακόμα ούτε αυτό δεν έχουμε, οπότε τι πρόβλεψη να κάνεις για το 1 έως 5. Αύριο μεθαύριο μπορεί κάποια ομάδα ή κάποιες ομάδες να κάνουν σούπερ μεταγραφές. Να τα σκάσουν τελευταία στιγμή και να πάρουν παίχτες πάρα πολύ δυνατούς. Οπότε τι, δεν μπορούμε να κάνουμε την παραμικρή πρόβλεψη αυτή τη στιγμή.

Λοιπόν, ναι. Τι έχετε να πείτε για τις μεταγραφές και το σχεδιασμό του Ολυμπιακού? Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο για το φίλε μου. Λοιπόν, με αυτό το προσωπικό, τι προσδοκάει και ΔΕΠΟ για τα ντέρμπι του δεύτερου γύρου? Να βάλουν οι μεγάλοι τα χέρια τους και να βγάλουν τα μάτια τους? Ναι. Εντάξει, κοίτα να δεις. Η απόφαση που έχει πάρθει είναι να πάμε με ξένους διαιτητές στα ντέρμπι, τουλάχιστον για τον πρώτο γύρο. Πριν το φινάλε του πρώτου γύρου, υποτίθεται ότι θα το ξανασυζητήσουν. Εντάξει, όλοι καταλαβαίνουμε ότι να πάρθει απόφαση στα μέσα του πρωταθλήματος, στα μισά του πρωταθλήματος, να πάψουν να έρχονται ξένοι διαιτητές και να πάμε με Έλληνες στα ντέρμπι του δευτέρου γύρου ή ξέρω εγώ και στα play-off, είναι λίγο απίθανο αυτό να συμβεί. Από τη στιγμή που δεν πάρθηκε τώρα η απόφαση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι, νομίζω ότι όλη τη χρονιά θα τη βγάλουμε όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Και η κουβέντα θα γίνει και πάλι από του χρόνου. Αυτή η εντύπωση μου έχει δημιουργηθεί, δεν βλέπω κάτι διαφορετικό.

Για τον Πέντερσεν και τον Ντοντό έχεις να μας πεις κάτι? Ακόμα και να είχα, φίλε μου, δεν θα το ρίσκαρα να πω κάτι. Άστο, γιατί βλέπουμε συνεχώς ανατροπές στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Μία τα πράγματα είναι έτσι, μία τα πράγματα είναι αλλιώς. Οπότε καλό θα είναι να αποφεύγαμε, να λέμε και το παραμικρό. Ακόμα και αν ήξερα δηλαδή, που δεν ξέρω τώρα. Αυτά τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, με τους οποίους εννοείται ότι θα ακούσετε εδώ, πρώτοι θα τους ακούσετε. Εάν υπάρχει κάποια εξέλιξη στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, θα την μάθετε αμέσως από τους συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του.

Πάντως για τον Όφη θα είναι όμορφη εμπειρία το μάτς με την Μπενφίκα. Αδερφέ μου, όχι μόνο το μάτς με την Μπενφίκα, όλα τα μάτς στο Europa League θα είναι συγκλονιστική εμπειρία για τον Όφη. Και το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να τα απολαύσουν, να τα χαρούν. Τώρα για προκρίσεις και τέτοια δεν χρειάζεται καν να γίνεται συζήτηση. Είναι περιττή αυτή η συζήτηση. Δεν θα πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός. Πρέπει ο Όφη να το απολαύσει.

έτσι. Θα παίξει στην Ευρώπη μετά από πάρα πολλά χρόνια με ωραίες ομάδες. Ωραίες ομάδες. Ωραία μάτς. Λοιπόν, είτε εντός έδρας στην Κρήτη, είτε εκτός, για τον Όφη είναι μια χρονιά πραγματικά απολαυστική. Έτσι, να παίξει τώρα 8 παιχνίδια στην Ευρώπη, στη League Phase, είναι μεγάλη υπόθεση. Και μακάρι να το επαναλάβει.

Γιατί δεν έχεις να κάνεις κανένα σχόλιο για το σχεδιασμό του Ολυμπιακού, θα σε φάνε, δεν καταλαβαίνω. Αδερφέ μου, κανένας δεν μπορεί να με φάει. Αποφεύγω να κάνω σχόλιο γιατί θα είναι πάρα πολύ επιφανειακό το σχόλιο μου. Θα είναι μια γενική εντύπωση, ας πούμε, που μου δημιουργείται και δεν θέλω να κάνω επιφανειακό σχόλιο γιατί δεν ξέρω τις λεπτομέρειες. Δεν ξέρω τι και πώς, τι έχει πάει στραβά στην μία περίπτωση, στην άλλη περίπτωση, στην παράλληλη. Γιατί μία ακούγεται έτσι, μία ακούγεται αλλιώς. Είναι έτσι η εντύπωση που έχω. Επιδερμική τελείως. Οπότε καλό θα είναι αν θέλουμε να έχουμε υπεύθυνο λόγο εδώ στον ραδιοφωνικό αέρα. Καλό θα είναι το επιδερμικό σχόλιο, αν δεν έχουμε ντρυφήσει, αν δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, καλό θα είναι να το αποφεύγουμε, ας πούμε.

νωρίτερα, τώρα το μεσημέρι, έγιναν τρία μάτς στην Β' Γερμανίας. Ξέρετε πόσα γκολ μπήκαν σε αυτά τα τρία μάτς? 22 γκολ σε τρία παιχνίδια. Και έχει κι άλλο ένα το βράδυ. Λοιπόν, το Karlsruhe Wolfsburg ήρθε 2-5. Το Cottbus Greuther Fürth ήρθε 3-4. Και το Heidenheim Δυναμό Δρέσδης ήρθε 5-3. 22 γκολ σε τρία μάτς. Πάρα πολύ χορταστική η Β' Γερμανίας. Λοιπόν, και έχει και Νιρεμβέργη Αρμίνια Μπίλεφελτ το βράδυ στις 9.30. 22 γκολ σε τρία μάτς στη Β' Γερμανίας, στην πρώτη κατηγορία, στην Bundesliga. Ολοκληρώνεται τώρα το πρώτο ημίχρονο σε όλα τα μάτς. Τα πράγματα είναι όπως τα είχαμε αφήσει, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μόνο το Mainz Paderborn δεν έχει γκολ. Λειψία Gladbach 1-0. Elversberg Leverkusen 2-0. Πολωνία Hoffenheim 0-1. Και Union Βερολίνου Eintracht 1-2. Από το 10ο λεπτό έχει διαμορφωθεί αυτό το 1-2.

Στην Premier League δε 18ο λεπτό χωρίς γκολ και το Coventry Hull και το Bournemouth Everton. Ενώ στην Championship έχουμε πολλά και διάφορα γκολ. Cardiff Sheffield United 1-2, Norwich Burnley 2-0, Southampton Millwall 0-1, 18ο λεπτό αυτά. Όλα τα υπόλοιπα μάτς στην Championship είναι στο 0-0. Και έχει και Σκωτία επίσης. Και εδώ είμαστε στο 18ο λεπτό και στα τρία παιχνίδια έχουμε γκολ. Kilmarnock Dundee United 0-1, Celtic Falkirk 1-0 και Hearts St. Johnston 1-0 επίσης.

Σήμερα ξεκινάει και η δεύτερη αγωνιστική της Super League. Μία αγωνιστική η οποία απλώνεται σε όλο το τριήμερο, δηλαδή έχουμε και τη Δευτέρα μάτς, είναι σε τρεις δόσεις. Δύο παιχνίδια έχει σήμερα, Σάββατο. Στις 7.30 είναι το πρώτο, στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Παίζει ο Βόλος με τον Ηρακλή, δυνατό ματσάκι αυτό. Και ο Βόλος και ο Ηρακλής ιτήθηκαν την πρώτη αγωνιστική. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Και στις 9.30 το βράδυ απόψε, στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός υποδέχεται την Καλαμάτα. Για να το δούμε και αυτό το παιχνίδι. Αύριο έχει 4 παιχνίδια. Από τις 7.30 ξεκινάμε με το Άρη Σόφι. Πολύ δυνατό. Ντέρμπι. Θα έλεγε κανείς ότι είναι αυτό. Το Άρη Σόφι. Στις 8 και 4 παίζει στο Περιστέρι ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ. Πολύ δυνατό παιχνίδι. Δύσκολο για τον ΠΑΟΚ. Στις 9 στην Τρίπολη Αστέρας Ολυμπιακός. Και αυτή μια επικίνδυνη έξοδο για τον Ολυμπιακό, σε ένα γήπεδο που συνήθως δυσκολεύεται σε γενικές γραμμές. Και στις 9, επίσης στις 9, και το μάτς του Ολυμπιακού, αλλά και το μάτς της ΑΕΚ με την Κηφισιά, το εκτός έδρας, και αυτό είναι στις 9. Το Κηφισιά ΑΕΚ, το οποίο θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αυτή είναι η έδρα της Κηφισιάς για φέτος. Λοιπόν, και με αυτές τις με αυτή την αναμέτρηση θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της Κυριακής. Αύριο λοιπόν παίζουν ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός παίζει Δευτέρα. Παίζει στη Λιβαδιά με τον Λεβαδιακό. Στις 7.30 είναι προγραμματισμένο αυτό το παιχνίδι. Μεθαύριο Δευτέρα, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Που για τον Παναθηναϊκό είναι το πρώτο μάτς της σεζόν. Καθώς την πρώτη αγωνιστική δεν αγωνίστηκε στο μάτς με την Κηφισιά. Αναβλήθηκε. Ο Παναθηναϊκός το είχε ζητήσει λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων. Ένα παιχνίδι. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά που θα γίνει προσεχώς κάποια στιγμή, θα το ορίσει η Super League.

Με ρωτάτε εδώ αν έχουμε κανένα νέο για τον Ντοντό. Αν ασχολείται άλλο Ολυμπιακός με τον Βάργκας. Αν υπογράφει ο Πέντερσεν. Φίλοι μου, θα σας πω μόνο το εξής. Εάν είστε εδώ συντονισμένοι, θα βγάλουμε κάποιον από τους ρεπόρτερους που έχουμε εδώ πέρα, και έχουμε, γιατί δεν έχουμε και λίγους, έτσι, του Ολυμπιακού. Αν υπάρξει εξέλιξη, η οποία πραγματικά είναι εξέλιξη και δεν είναι, ξέρω εγώ, κάποια φημολογία ή κάτι οτιδήποτε, αν υπάρξει σοβαρή επίσημη εξέλιξη, εδώ θα τα ακουστεί. Ή οποιαδήποτε πληροφορία όμως έγκυρη. Λοιπόν, αν είστε εδώ, θα βγάλουμε τους ρεπόρτερ και θα μας τα πούν όλα χαρτί και καλαμάρι. Οπότε μην αγχώνεστε και δεν υπάρχει και λόγος να με ρωτάτε εμένα εάν τι γίνεται με τον Ντοντό, τι γίνεται με τον Βάργκας, τι γίνεται με τον Πέντερσεν. Εδώ, από εδώ θα τα μάθετε σε κάθε περίπτωση.

Ο Ζωσέ Μουρίνιο πάντα έτσι κάνει τη διαφορά με τις τοποθετήσεις του. Έχει την δική του άποψη σε πολλά θέματα. Άποψη που πολλές φορές χαρακτηρίζεται αιρετική. Τώρα πήρε θέση για την χρυσή μπάλα, τα έχωσε στους ηθήνοντες και τέλος πάντων στις αποφάσεις που παίρνονται κάθε χρόνο για το πού θα απονεμηθεί η χρυσή μπάλα, σε ποιον ποδοσφαιριστή. Είπε ότι η χρυσή μπάλα θα πρέπει να πηγαίνει σε έναν από εκείνους τους ποδοσφαιριστές που όταν αποσύρονται μας λείπουν για πάντα. Ο Μαραντόνα, ο Κριστιάνο, ο Μέση, ο Ρονάλντο, ο Ζιντάν. Δεν μπορείς να δίνεις τη χρυσή μπάλα σε έναν παίκτη απλώς και μόνο επειδή κατέκτησε το Champions League ή το παγκόσμιο κύπελο. Αν πρέπει να τη δώσεις σε κάποιον μόνο και μόνο επειδή κέρδισε το Champions League, τότε δώσ' την στον Λουίς Ενρίκε, λέει. Όχι, πρέπει να πηγαίνει στον καλύτερο ποδοσφαιριστή του κόσμου. Δεν έχει σημασία αν είναι Ισπανός ή παίκτης της Paris Saint-Germain ή οτιδήποτε. Πρέπει να καταλήγεις σε έναν από τους 3-4 κορυφαίους παίκτες στον κόσμο και αυτοί οι παίκτες είναι εδώ. Όμως υπάρχει και η πολιτική στη χρυσή μπάλα. Και γι' αυτό δεν μου αρέσει να μπλέκω με την πολιτική. Αυτό είπε παίρνοντας αποστάσεις ξεκάθαρες για τις. Για τη χρυσή μπάλα και την είπε ότι γίνεται πολιτική ακόμα και σε αυτό το θέμα, στο ποδοσφαιριστή που θα δοθεί η χρυσή μπάλα.

τα μάτς στην Premier League οδεύουν προς τη συμπλήρωση του πρώτου μισαώρου. Στο 30 λεπτό είμαστε, χωρίς γκολ και τα δύο. Και το Coventry Hall, όπου βασικός με την πάλι είναι ο Τζολάκης. 0-0 και το Bournemouth Everton. Αυτά με την Premier League. Λοιπόν, πάει 5:30 η ώρα. Θα διακόψουμε, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάσε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Η γαλλική παρουσία στον CSI δεν αλλάζει την εξίσωση για τη Λευκοσία. Επιφυλάξεις πίσω από τις δημόσιες εντυπώσεις. Γαϊτανάκι ανοιχτού τέλους στο Κυπριακό, που επενδύει η Λευκοσία από οι Βρυξέλλες και οι άλλες προτεραιότητες του Ερντογάν. Ο Ιωάννης Κασουλίδης στην ΚΑΠΑ. Τον πρώτο λόγο έχει η Ανίτα Δημητρίου. Τι προτρέπει τους ενδιαφερόμενους για το χρήσμα των προεδρικών. Πού το πάει ο Αβέροφ νεοφύτου, το ψυχογράφημα της πολιτικής του συμπεριφοράς. Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου θέτει τους στόχους της νέας σχολικής χρονιάς. Τέρμα η φραξιονισμή στην ΕΔΕΚ, δηλώνει ο Κούλης Μαυρονικόλας. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
4: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό μάρκετινγκ θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
7: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
8: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίληξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην Bundesliga και η Bayer Leverkusen, αντίπαλος του Όφη στη League Face του Europa League, χάνει 3-0 από την Elversberg. Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, η Elversberg πέτυχε τρίτο γκολ και προηγείται τώρα 3-0 της Leverkusen. Η Leverkusen, την οποία, όπως σας είπα, θα αντιμετωπίσει ο Όφη στην League Face του Europa League. Κολονία Hoffenheim είναι 0-1. Η Hoffenheim προηγείται. Η Hoffenheim είναι αντίπαλος και του Ολυμπιακού και του Όφη στο Europa League. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Hoffenheim στο Καραϊσκάκι και ο Όφη θα αντιμετωπίσει τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο, και οι δύο εντός έδρας την έχουν, τη γερμανική ομάδα, η οποία, επαναλαμβάνω, προηγείται 1-0 στην Πολωνία.

Και ο Παναθηναϊκός έχει γερμανική ομάδα να αντιμετωπίσει στο conference. Έχει τη Freiburg, η οποία Freiburg υποδέχεται αύριο στις 4:30 την Werder Bremen.

Και εννοείται και η ΑΕΚ που έχει την Dortmund του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια. Η Dortmund η οποία παίζει σήμερα στις 7.30 υποδέχεται το Αμβούργο. Στις 7.30 από το μάτς. Να δούμε και αν θα αγωνιστούν τα δύο Ελληνόπουλα.

Χαιρετίσματα στον Σπύρο από το Μενίδη, μεγάλο σπουδάσει Λεβερκούζεν, λέει ο φίλος μου εδώ. Πραγματικά, φανταζόταν ότι θα είχαν 3-0 από την Έλβελσμπεργκ με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Φωτιάς έχει κάψει επανειλημμένα την ΑΕΚ. Τον όρισε ο Λανουά τώρα με την Κηφισιά. Δεν έχει ζητήσει εξαίρεσή του από τα παιχνίδια της ΑΕΚ. Από κανένα, για κανένα διαιτητή δεν έχει ζητήσει εξαίρεση ΑΕΚ. Ο Φωτιάς την σφύριξε και πέρσι σε κάποια παιχνίδια με καλές διαιτησίες σε γενικές γραμμές. Έχει κάνει και κακές διαιτησίες και σε βάρος της ΑΕΚ. Ο Φωτιάς, θυμάμαι ένα μάτς παλαιότερα στην Κρήτη, αλλά την έχει παίξει και καλά σε κάποια άλλα. Λοιπόν, ο Φωτιάς είναι ένας διαιτητής στον οποίο εμπιστεύεται πάρα πολύ η ΚΕΔ, όπως και να έχει, και τον εμπιστεύεται και για μεγάλα και δύσκολα μάτς, ασχέτως αν οι Έλληνες διαιτητές δεν σφυρίζουν τέρμπι. Λοιπόν, και όπως και πέρσι, έτσι και φέτος κανονικά ορίζεται σε παιχνίδια της ΑΕΚ. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Ασβεστά καμάρι μας με τις μουσικάρες σου, Γιάννης από Σιτία. Α, με την ευκαιρία που πες τώρα για τις μουσικάρες, φίλε Γιάννη, και σε ευχαριστώ. Να πούμε ότι έχει αλλάξει εδώ η σύνθεση από τις 4 στον ήχο και τις μουσικές επιλογές είναι ο Στέφανο Παλουότολο και στην οργάνωση της παραγωγής είναι η Κωνσταντίνα Πανούτσου.

Η Bournemouth έχει ανοίξει το σκορ κόντρα στην Everton. Είμαστε στο 43 εκεί. Bournemouth Everton 1-0. Το Coventry Hall παραμένει χωρίς γκολ. Και επίσης η Κολονία έχει σοφαρίσει τη Hoffenheim μόλις τώρα, στο 52ο λεπτό. Κολονία Hoffenheim 1-1. Το είπα και πριν, να το πω άλλη μία. Και θα βαρεθείτε λιγάκι να το ακούτε αυτό. Γιατί καταλαβαίνετε ότι τώρα που έχει γίνει και η κλήρωση, θα δίνουμε ένα βάρος έτσι περισσότερο, μια έμφαση στις ομάδες που έχουν κληρωθεί με τις ομάδες μας. Έτσι, η Hoffenheim είναι μία από αυτές. Καλά, η Hoffenheim εις διπλούν. Παίζει και με τον Ολυμπιακό και με τον Όφη. Η Hoffenheim στο Europa League. Και μαζί με την Leverkusen, μαζί με την Freiburg, που παίζει ο Παναθηναϊκός, μαζί με την Dortmund. Σε αυτά τα μάτς αυτών των ομάδων θα δίνουμε έτσι μεγαλύτερη βάση. Κολονία Hoffenheim 1-1 λοιπόν στο 53 και Λειψία Gladbach 2-0 έχει γίνει στο 54 αυτό το μάτς. Έχει ξεκινήσει στην Ολλανδία ένα παιχνίδι, είναι στο 13. Excelsior Sparta Rotterdam είναι 0-0. Επίσης έχουν ξεκινήσει δύο μάτς στην Πορτογαλία. Alverca Santa Clara 0-0, Arouca Marítimo 0-0.

Καλά, στην Πορτογαλία θα πρέπει να παρακολουθούμε τώρα και τη Β' Εθνική. Γιατί θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει κληρωθεί με μια ομάδα από τη Β' Πορτογαλίας. Ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Την Τορένσε. Πώς έγινε αυτό, εντάξει, είναι εύκολο να το καταλάβει κανείς. Η Τορένσε πήρε το κύπελο στην Πορτογαλία. Συμβαίνει και αυτό καμιά φορά. Πολύ σπάνιο βεβαίως. Μια ομάδα Β' Εθνικής να πάρει κύπελο. Αλλά συμβαίνει. Όπως συμβαίνει επίσης μια ομάδα να παίζει στην πρώτη κατηγορία, να πάρει το κύπελο και να υποβιβαστεί στο πρωτάθλημά της. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει την Τορένσε, λοιπόν, ομάδα Β' Πορτογαλίας. Και μια που το είπαμε πλάκα-πλάκα, κάτσε να δούμε. Έχει Β' Πορτογαλίας τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε. Βεβαίως, η Τορένσε παίζει το βράδυ στις 10.30 με την Βιτζέλα για το πρωτάθλημα της Β' Πορτογαλίας.

0: Ο αδερφός μου εδώ μας βάζει χέρι. Παραμύθια μουσικάρες, λέει, στα ριχά πάλι σήμερα. Τα γλυκανάλα τα λέει, παίζεται. Πού είναι η Maiden, λέει, πού είναι η Motorhead, πού είναι η Metallica. Εντάξει, αδερφέ. Χαλαρά, χαλαρά. Με τη μουσική. Έχουμε και ρεπορτάζ όμως. Και εξελίξεις. Διανύουμε, καταλαβαίνετε, τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Και ειδικά σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ υπάρχει έτσι ένας οργασμός για να κλείσουν τις τρύπες έστω και την τελευταία στιγμή. Τώρα έχω τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δεν ξέρω τι έχει να μου πει, μπορεί να μην είναι μεταγραφικό. Τον ακούμε. Γεια σου Δημήτρη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα Άρη, εδώ από Θεσσαλονίκη. Έχουμε την παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΟΚ στην προπόνηση της ομάδας.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν είναι σύνηθες, φυσικά. Ο Σαββίδης είναι στην Ελλάδα εδώ και αρκετές εβδομάδες και σίγουρα μετά τον αποκλεισμό τον ευρωπαϊκό, που είναι το πιο σημαντικό γεγονός του καλοκαιριού και βεβαίως σημαίνει μια αποτυχία για την ομάδα, έχει ιδιαίτερο νόημα η δική του παρουσία ώστε να μιλήσει από κοντά με τον προπονητή για πρώτη φορά και βεβαίως με τους παίκτες του φετινού ρόστερ. Ήταν μαζί και οι δύο γη του. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το περιεχόμενο της δικής του ομιλίας. Πιστεύω ότι θα γίνει στην πορεία του απογεύματος, της βραδιάς. Πάντως το γεγονός από μόνο του είναι αρκετά σημαντικό και ιδιαίτερο και σίγουρα συνδυάζεται με αυτό το φινάλε του καλοκαιριού για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, το φινάλε γενικώς της χρονιάς. Και το μήνυμα λογικά για τις εγχώριες οργανώσεις που θέλει να περάσει ο ιδιοκτήτης στην ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε νωρίτερα για τον ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε ο Ούκρεσιτς, ο Σέρβος, για 5 χρόνια. Είναι μεταγραφή από την Παρτιζάν του 20χρονου. Ενώ υπάρχει το μεγάλο ενδιαφέρον και η προχωρημένη επαφή για τον Βραζιλιάνο στόπερ, τον 27χρονο της Κράσνονταρ, τον Diego Costa.
0: Ναι.
1: Με τον ΠΑΟΚ να θέλει να τον αποκτήσει με δανεισμό για φέτος από τους Ρώσους, όπως και έναν φορ που επίσης οπωσδήποτε σκοπεύει και θα πάρει σε αυτό το φινάλε των μεταγραφών. Τώρα αν θα γίνει και άλλη κίνηση ειδικά στο δεξιό μπακ, θα το δούμε. Πάντως η προτεραιότητα είναι για φορ και για στόπερ. Ο στόπερ ο μεγάλος στόχος είναι ο Diego Costa και θα δούμε στην πορεία ποια επιλογή θα κάνει και στον φορ. Ο ΠΑΟΚ τώρα προπονείται, θα τελειώσει και είναι να αναχωρήσει το αεροδρόμιο για την Αθήνα που αύριο 8 και 4 παίζει με τον Ατρόμητο.
0: Μάλιστα. Πρέπει να φορτσάρει τώρα. Δεν έχουν μείνει και πάρα πολλές μέρες. Ό,τι τρύπες προλάβει να κλείσει, καλό θα είναι να τις
1: κλείσει. Για τον ΠΑΟΚ που δεν έχει ευρωπαϊκή λίστα,
0: ναι.
1: Πάμε μέχρι 15 Σεπτεμβρίου.
0: Σωστό και αυτό που λες, βέβαια. Έχει περιθώρια μεγαλύτερα, ναι.
1: Είναι κάτι τουλάχιστον χρονικά και έχει παραπάνω χρόνο, δεν έχει διοργανώσεις φυσικά για να ζυγίσει πόσους πρέπει να έχει και ποιους έτσι πρέπει να έχει για να τα αποκριθεί στο πρωτάθλημα και στο κύπελο.
0: Μάλιστα. Αν έχουμε κάτι άλλο από Ιβάν Σαββίδη, εδώ είμαστε.
1: Να σκαλάρει.
0: Καλή συνέχεια στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Το ακούσατε, ο Ιβάν Σαββίδης στην Τούμπα έχει μιλήσει. Θα μάθουμε τι έχει. Και έχει υποθεί. Αυτά. Όσο να είναι, στον ΠΑΟΚ θα υπάρξουν εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Δεν θα αγωνιστεί φέτος στην Ευρώπη. Είναι μεγάλο πλήγμα αυτό σε πολλά επίπεδα. Και ακόμη δεν έχει ενισχυθεί και στο βαθμό που θα έπρεπε να είχε ενισχυθεί. Έχει κάποιες μέρες μπροστά του να το πράξει αυτό, έστω και τέλος πάντων σε ένα βαθμό καθυστερημένα. Η Hoffenheim έχασε πέναλτι πριν από λίγο για να πετύχει δεύτερο γκολ. Παραμένει το Κολονία Hoffenheim 1-1 στο 59.

Ναι, φίλε μου, δεν το είχα διαβάσει το μήνυμά σου. Ο Χρήστος από το Περιστέρι με ρωτάει αν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει βάσιμες ελπίδες να προκριθεί και να κάνω ένα σχόλιο για την κλήρωση. Βεβαίως και έχει βάσιμες ελπίδες να προκριθεί. Δεν είναι εύκολη η κλήρωση του Παναθηναϊκού, δύσκολη θα την έλεγες, αλλά έχει δύο ομάδες πολύ δυνατές, την Φράιμπουργκ και την Μπράιτον, μία από τη Γερμανία, μία από την Premier League. Αλλά έχει και τέσσερις, τις οποίες βεβαίως θα τις παλέψει να πάρει, να μαζέψει βαθμούς από εκεί και αν όχι να είναι στην πρώτη οκτάδα, ας πούμε, και να προκριθεί απευθείας, να είναι οπωσδήποτε στην 24άδα. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ εφικτός στόχος αυτός. Θυμίζω ότι εκτός από τη Φράιμπουργκ και την Μπράιτον, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Μπόρατς, την Καϊράτ, την Τζεσεκά Σόφιας και την Νόρτσελαντ. Τζεσεκά Σόφιας είναι αυτή που έπαιξε ο Όφη, που την απέκλεισε με δύο νίκες. Λοιπόν, από Νόρτσελαντ, Καϊράτ, Μπόρατς, νομίζω μπορεί να έχει μια καλή συγκομιδή ο Παναθηναϊκός, κυρίως αυτά τα παιχνίδια, και να βλέπει μπροστά του την 24άδα να περάσει τουλάχιστον στα play-off. Τώρα, Μπράιτον και Φράιμπουργκ. Τη Φράιμπουργκ την έχει εκτός έδρας, πολύ δύσκολη η αποστολή εκεί, και την Μπράιτον την έχει εντός, έτσι, στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Βεβαίως η Μπράιτον είναι ένας ισχυρός σύλλογος από την Premier League, αλλά την έχει στο Ολυμπιακό στάδιο, οπότε και εκεί ενδεχομένως θα προσπαθήσει κάτι να πάρει, ό,τι και αν είναι αυτό.

Λοιπόν, φίλε μου, θα διαβάσω το μήνυμά σου και θα σου δώσω και μια απάντηση. Με ρωτάς, Άρη θεωρείς σωστή τη στάση Λανουά να προκαλέσει την οργή των φίλων της ΑΕΚ με τον ορισμό φωτιά στην αρχή πρωταθλήματος? Δείχνει προθέσεις η κίνησή του? Θα σου πω ποια είναι η απάντηση, φίλε μου. Ο Λανουά και ο κάθε Λανουά δεν δίνει δεκάρα για το αν θα προκαλέσει την οργή των οπαδών οποιασδήποτε ομάδας. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα πει ο φίλος της ΑΕΚ, τι θα πει ο φίλος του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Τον ενδιαφέρει αν θα προκαλέσει την οργή της διοίκησης της ομάδας. Αυτό τον ενδιαφέρει. Δεν βλέπω καμιά οργή εγώ σε καμία διοίκηση για τους ορισμούς μέχρι τώρα. Και συγκεκριμένα, επειδή αναφέρεις για τον ορισμό φωτιά, δεν νομίζω ότι έχει προκαλέσει κάποια ιδιαίτερη οργή στη διοίκηση της ΑΕΚ. Αυτό τον ενδιαφέρει τον Λανουά. Τον ενδιαφέρει αν έχεις εξοργιστεί εσύ. Νομίζω το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι. Εάν έχει να αντιμετωπίσει ομάδες μεγάλες οι οποίες ανεβαίνουν στα κάγκελα και βγάζουν ανακοινώσεις και δημιουργούν τοξικότητα κτλ., αυτό το μετράει. Καλά, και αυτό σε ένα βαθμό το μετράει. Ανάλογα ποιος είναι και αν τον φοβάται. Αλλά τώρα να προκαλεί την οργή οπαδών και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει κανέναν.

0: Λοιπόν, ασβεστά, γιατί δεν λες την αλήθεια στον άνθρωπο. Με τέτοια εικόνα δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να περάσει ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να αλλάξει άρδινη εικόνα. Μόνο σου τα λες, αδερφέ μου, ότι πρέπει να αλλάξει η εικόνα. Εγώ πιστεύω ότι θα βελτιωθεί ο Παναθηναϊκός. Θα αλλάξει η εικόνα. Αυτή είναι η πεποίθησή μου. Θεωρώ ότι ο προπονητής είναι καλός και σιγά σιγά είναι μια καινούργια ομάδα. Έχει πολλά νέα στοιχεία ο Παναθηναϊκός. Πολλά νέα συστατικά. Λοιπόν, αυτό σιγά σιγά θα βελτιώνεται, θα φτιάχνει. Χώρια που από ό,τι φαίνεται έχει και άλλες προσθήκες να κάνει. Οπότε, ναι, θα συμφωνήσω. Με αυτήν την εικόνα πιθανόν να μην μπορεί, να μην μπορέσει να βλέπει 24 και πρόκριση. Όμως, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι αυτή η εικόνα. Έτσι πιστεύω, αυτή την εντύπωση έχω. Αυτή είναι η πεποίθησή μου. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σιγά σιγά στο διάλειμμά μας, αφού σας πω ότι στο ημίχρονο στην Αγγλία το Coventry Hull είναι 0-0 και το Bournemouth Everton 1-0. Στην Γερμανία το Lipsia Gladbach έχει γίνει 3-0. Και στην Ολλανδία η Excelsior προηγείται 1-0 της Sparta Rotterdam στο 27. Αφού σας έχω πει όλα αυτά λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και σύντομα θα επανέλθουμε.
1: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
3: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασε από παιδί, μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
4: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
5: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
8: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
8: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
10: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 7,99. Μπούντα φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Και νερό μεταλλικό 6x500 ml με Lidl Plus 1,79. Lidl. More to value.
12: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
13: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
14: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
15: Everyone, τα πάντα εσύ.
16: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
17: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
18: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
19: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
18: This is happening now.
19: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
18: The battle has already begun. Which side will you be on?
19: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Η μπόρα πέρασε στις περισσότερες περιοχές του τόπου. Οπότε ας απολαύσουμε τα καλά που μας άφησε. Τις ζημιές που μας έκανε θα τις διορθώσουμε. Κρατούμε τα θετικά από αυτή την βροχή που χαρήκαμε όλοι. Πραγματικά την χαρήκαμε. Έστω και αν ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά. Όμως την είχαμε ανάγκη. Πραγματικά την είχαμε ανάγκη. Μας ξέπλυνε αν μη διάλο, έτσι. Μας ξέπλυνε. Χαιρετώ όλους όσοι βρίσκονται στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα και κατευθύνονται στους προορισμούς τους, ιδιαίτερα στους φίλους που κατευθύνονται στο ΑΕΚ Αρένα για να παρακολουθήσουν

0: σημαντικά παιχνίδια, τέσσερις ομάδες που θεωρούμε και θέλουμε να είναι πρωταγωνιστές στο φετινό πρωτάθλημα για να αυξηθεί και ο συναγωνισμός, ο ανταγωνισμός στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό για να χαρούμε το κυπριακό πρωτάθλημα. Θυμίζουμε ότι η πρώτη αγωνιστική άρχισε χθες. Κρασάβα εν η Ομόνια 21 Μαΐου 0-3, Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα 3-3, σε δύο καλά παιχνίδια που μας πρόσφεραν 9 γκολ, που είναι και η ουσία ενός ποδοσφαιρικού παιχνιδιού. Τα χαρήκαμε πραγματικά και πάμε αμέσως στο ΑΕΚ Αρένα. Πάμε στον καλό συνάδελφο Κυριάκο Τσουφή.
1: Καλησπέρα Σάβα.
0: Α, υπάρχουν καλησπέρα και οι φίλοι, με συγχωρείς Κυριάκο μου.
1: Παρακαλώ.
0: Με συγχωρείς. Υπάρχουν και οι φίλοι του Απόλλωνα που φεύγουν από Λάρνακα αυτή την ώρα για να πάνε στην Λεμεσό. Τους χαιρετώ και αυτούς με ιδιαίτερη αγάπη. Να είστε καλά παιδιά. Έλα Κυριάκο μου, καλή αρχή και σε σένα.
1: Λοιπόν, ναι, όντως τα έχουμε πει βεβαίως και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά σίγουρα έχει γυρίσει η σελίδα. Μπαίνουμε στα κάθημα, στο κυπριακό πρωτάθλημα και σίγουρα είναι πολύ μεγάλη η πρόκληση σήμερα για Εκλάρνακα.
0: Και είναι και πολύ πιο δύσκολα, έτσι. Να έχεις εκπομπή με δικά μας παιχνίδια όπου οι αντιπαραθέσεις είναι εντονότερες και άλλο να κάνεις εκπομπή και περιγραφή αγώνων με ξένη ομάδα όπου τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά.
1: Σαφέστατα, είναι πολύ πιο μεγάλες οι απαιτήσεις, πολύ πιο μεγάλη η συμμετοχή του κόσμου. Ένας κόσμος ο οποίος εδώ και σχεδόν μια δεκαετία μας έχει δείξει ότι έχει άποψη και βεβαίως χωρίς τον κόσμο που ακολουθεί τον Sport FM 95 από το 2017, από μια δεκαετία τέλος πάντων, σίγουρα δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή η δουλειά. Να αναφέρω για το κομμάτι του καιρού που σίγουρα ενδιαφέρει ενδεχομένως περισσότερο τους φίλους του Αποέλ, οι οποίοι θα κάνουν το ταξίδι από τη Λευκωσία, είναι ότι τη δεδομένη στιγμή υπάρχει μια δροσιά στην ατμόσφαιρα, ελαφρύς άνεμος, ο οποίος ξέρω όμως ότι δεν θα επηρεάσει
0: τις προσπάθειες.
1: Όχι, όχι, κάθε όχι, άλλο. Θα λέγω ότι η συννεφιά είναι γύρω-γύρω από την πόλη της Λάρνακας, έτσι όπως το βλέπω τη δεδομένη στιγμή. Τουλάχιστον πάνω από το γήπεδο είναι καθαρός ο καιρός. Επιβεβαίωνω και εγώ με τη σειρά μου ότι γύρω στις 12-12.30 ήταν πολύ έντονα τα καιρικά φαινόμενα και συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις αρχίζει κάποιος να σκέφτεται το κατά πόσον οι καιρικές συνθήκες ενδεχομένως να εγκυμονούσαν και κίνδυνο για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης. Μπορώ όμως να σας αναφέρω, να σας διαβεβαιώσω ότι τη δεδομένη στιγμή υπάρχουν ιδανικές συνθήκες για διεξαγωγή αγώνα.
0: Ο αγωνιστικός χώρος πώς φαίνεται από εκεί που
1: θεωρώ σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Νομίζω ότι έχει δοκιμαστεί πολλάκις εδώ και περίπου μια δεκαετία ο αγωνιστικός χώρος εδώ στην ΑΕΚ Αρένα και θεωρώ ότι, όπως έχω πει, ότι υπάρχουν ιδανικές συνθήκες, ίσα ίσα που είναι και πιο δροσερές οι καιρικές συνθήκες, ούτως ώστε να δούμε μια πολύ καλή αναμέτρηση. Έχω στα χέρια μου φιλαγόνος, επομένως
0: να πάμε να ακούσουμε το ηχητικό μας και δεν μας συμμεταφέρεις.
2: Το ένθετο «Η συνθέσεις των ομάδων» είναι μια χορηγία της Μπέτον Αλφα.
1: Λοιπόν, από πλευράς Αποέλ αρκετοί ποδοσφαιριστές θα ντεπουτάρουν. Ο κύριος Παπαδόπουλος στην πρεμιέρα του φετινού προαθλήματος επιλέγει τον Πέλετς στη θέση του δερματοφύλακα. Στην άμυνα Σταφυλίδης Σάστρε στα δύο άκρα, Ντέκενεκ και Λαΐφης κεντρική αμυντική, τριάδα στη μεσαία γραμμή Μεντάσιο, Ντούριτσις και Πέρεθ, τριάδα και στη γραμμή κρούσης με Μαρκίνιος και Λιμιό να πλαισιώνουν τον Πετρόσο, στον πάγκο η Χριστοδούλου, Μίχος, Αγγελόπουλος, Μαϊόλη, Άγχελ Γκαρσία, ο οποίος επιστρέφει ως αντίπαλος στην ΑΕΚ Αρένα, Μαντούκα, Πουρσαϊτίδης, Αβραμίδης, Γιαννακού, Γεωργίου και Φιλιππίδης. Είναι φανερό ότι το κυπριακό στοιχείο κυριαρχεί στον πάγκο του Αποέλ, άλλωστε είναι μια χρονιά η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μεταβατική για πάρα πολλούς λόγους. Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ έχοντας διαχειριστεί τον πρόωρο ευρωπαϊκό αποκλεισμό, διψά για δράση, με τον Παρασκευά να διαπεριτηρείται στη θέση του τερματοφύλακα, μάλιστα τώρα έχει εξέλθει και από τα αποδυτήρια για την προθέρμανση. Τετράδα στην άμυνα με Πιλέα, Σάμπορη, τη Μιλίσεβις και Εκπολό από αριστερά προς δεξιά. Τριάδα και στη μεσαία γραμμή με την ευρωπαϊκή τριάδα, το Λέδες, Πάνκοφ και Ρέπας. Τριάδα και στην επίθεση με Λαγιούνι, Ιούσεφ και Μπάγιτς. Εναλλακτικές επιλογές Μούφτιτς, Ιωάννου, Βάντεχόρν, Ιβάνοβιτς, Τσακών, Τρίκα, Μιραμόν, Κόλερ, Χάμπος Κυριάκου, Κερίμ, Αντερέκεν και Ζαχαρίας Αδωνή. Σε περίπου 50 λεπτά αναμένουμε το πρώτο σφύριγμα από τον κύριο Κυριάκο Αθανασίου με βοηθούς τους Κυριάκο Σοκράτου, Τζορτζ Αντώνα και στο ΒΑΡ ο κύριος Πέτρος Πέτρου. Αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από την ΑΕΚ Αρένα 50.

0: 60 λεπτά πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Σάβα.
1: Η κατάσταση στην ΑΕΚ πώς είναι, Κυριάκο μου, μετά την εξέλιξη με το θέμα του προπονητή? Αντιλαμβάνεσαι ότι να συμβαίνουν αυτά λίγο πριν από την έναρξη της περίοδου, όσο να είναι, προκαλούν έτσι μια πίεση? Έχουν, θεωρώ, πάρει το δρόμο τους τα πράγματα για την ΑΕΚ?
0: Ναι, θεωρώ ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση, τουλάχιστον προς την μερίδα του κόσμου εκείνη η οποία δεν έμεινε ευχαριστημένη από την έναρξη της σεζόν. Θα λέγω ότι ευθύς εξ αρχής ήταν υποκρίση ο κύριος Καμορανέζη, ενδεχομένως να υπήρχε και κόσμος τον οποίο δεν γέμιζε στο μάτι η επιλογή του εν λόγω τεχνικού. Σίγουρα τη δεδομένη στιγμή έχει επεστρατευτεί ένας πολύ πιο έμπειρος τεχνικός, ο κύριος Σέγγες, ενώ δεν σας κρύβω ότι υπάρχει και ενθουσιασμός από το μεταγραφικό ντεμαράζ. Για παράδειγμα, ο Γερμανός ο Κόλερ έδειξε πολύ καλά στοιχεία στο φιλικό με την Ομόνια 29 Μαΐου και είναι και πολύ θετικό ότι επιστρέφει μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα και ο Τσακών, τον οποίο γνωρίζουμε σαν ποδοσφαιριστή, γνωρίζουμε τι μπορεί να προσφέρει για την ΑΕΚ από τα άκρα της επίθεσης.
1: Κυριάκο μου, σε ευχαριστώ. Θα έρθουμε και αργότερα κοντά σου. Να χαιρετήσω και τον φίλο τον Ανδρέα από τον Παλιομέτωχο, ο οποίος μας ενημερώνει για τη μεταγραφή του ως δόχος στην Ομόνια 29 Μαΐου. Θα τα πούμε σε λίγο, Ανδρέα μου. Έχουμε θέμα στην συνέχεια για την Ομόνια 29 Μαΐου. Να δώσουμε τα ηχητικά μας με τη σειρά.
2: Η βαθμολογία του πρωταθλήματος είναι μια προσφορά του Isoflex PU 510 από την Isomat, τον πρωταθλητή στη στεγάνωση Ταρατσό.
1: Έχουμε βέβαια βαθμολογία με δύο μόνο αγώνες. Η Ομόνια 29 Μαΐου είναι στην πρώτη θέση με 3 βαθμούς και τα απολαμβάνουν οι φίλοι της Ομόνιας τώρα που τα ακούνε. Νέα Σαλαμίνα, Ολυμπιακός έχουν από 1 βαθμό. Από εκεί και πέρα όλες οι ομάδες χωρίς βαθμό, με εξαίρεση την Κρασάβα εν ύψωνα που έχει ήδη ένα αγώνα αλλά δεν πήρε βαθμό. Όλες οι άλλες ομάδες ακόμη να δώσουν το πρώτο τους παιχνίδι.
2: Ο πίνακας των Scorer είναι μία προσφορά των καταστημάτων Super Home Center.
1: Άρχισε να σχηματοποιείται και ο πίνακας των Scorer. Ο Steve Abrin της Ομόνιας 29 Μαΐου έχει πάρει προβάδισμα με τα δύο τέρματα που σημείωσε χθες. Ο συμπαίχτης του Χαντάγιας ακολουθεί με ένα, όπως επίσης ο Πεχλιβάνης, ο Ζάνος, ο Σάβα και ο Λόλης του Ολυμπιακού, με τους Γκράτσιρ, Γιούση και Βοβέδα της Νέας Σαλαμίνας να έχουν επίσης σημειώσει από ένα τέρμα.
2: Η προϊστορία των αγώνων είναι μια χορηγία από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Αρχίζουμε με το παιχνίδι του ΣΑΕΚ με το ΑΠΟΕΛ. Είναι ο 45ος αγώνας στην ιστορία των δύο ομάδων με γηπεδούχο την ΑΕΚ από την περίοδο 1994-95. Στους προηγούμενους 44 αγώνες, 19 νίκες μετρά το ΑΠΟΕΛ Λάρνακα, 15 νίκες η ΑΕΚ, 10 ισοπαλίες. Οι 9 νίκες της ΑΕΚ είναι τα τελευταία 9 χρόνια, οι 9 από τις 15. Σε σύνολο 89 αγώνων, 43 νίκες μετρά το ΑΠΟΕΛ, 23 νίκες η ΑΕΚ, 23 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Πάμε και στην προϊστορία του άλλου σημερινού παιχνιδιού, Άρης Απόλλων. Είναι ο 57ος αγώνας με γηπεδούχο τον Άρη. Στους προηγούμενους 56 αγώνες, 23 νίκες ο Απόλλωνας, 19 νίκες ο Άρης, 14 ισοπαλίες. Από το 2000 σε 20 αγώνες, 10 νίκες ο Απόλλων, 7 νίκες ο Άρης, 3 ισοπαλίες. Σε σύνολο 112 αγώνων, 52 νίκες μετρά ο Απόλλωνας, 31 νίκες μετρά ο Άρης, 29 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Αυτά σε ό,τι αφορά στην προϊστορία των σημερινών συναντήσεων. Και να πούμε ότι, να χαιρετήσω και τον φίλο 333, καλή επιτυχία στον Απόλλωνα, ο φίλος ο Μιχάλης ο Περατικός. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου. Τα δύο χθεσινά παιχνίδια, Κρασάβα εν Ομόνια 29 Μαΐου, Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα, μας έδωσαν και την ευκαιρία να δούμε και να χαρούμε καινούργια παιδιά που εκπροσωπούν και εκφράζουν τις ομάδες μας, όπως για παράδειγμα η Ομόνια 29 Μαΐου, την οποία εκπροσωπούσε χθες τις δηλώσεις στην τηλεόραση ο καλός φίλος Μιχάλης Ξενοφόντος, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε για πρώτη φορά στην εκπομπή Πάμε γήπεδο, αγαπητέ Μιχάλη, σε χαιρετώ.
4: Καλησπέρα, Σαββά μου.
1: Είσαι καλά?
4: Καλά είμαι εσύ.
1: Διπλά και τριπλά καλά, έτσι. Τρία γκολ, έτσι ξεκίνημα. Ονειρικό θα το χαρακτηρίζαμε για την Ομόνοια.
4: Συμφωνώ, συμφωνώ. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ένα πολύ καλό ξεκίνημα για την ομάδα μας. Σίγουρα ο πρώτος μας στόχος ήταν εξ αρχής η νίκη. Ήρθε και με καλή εμφάνιση από την ομάδα και με αυτόν το σκορ. Εντάξει, το σκορ τώρα δεν λέει κάτι. Θα μπορούσε να ήταν και διαφορετικό.
1: Μπορεί να πει στο τέλος της προσπάθειας.
4: Σίγουρα,
1: έτσι,
4: σίγουρα.
1: Μπορεί να πει αυτό το 3-0. Κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει τι θα συμβεί. Κρίνονται σίγουρα, πράγματα σίγουρα, και στα τέρματα.
4: Σωστά, σωστά. Εγώ εννοώ ότι η ομάδα μένει ταπεινή. Κοιτάζουμε ένα παιχνίδι με παιχνίδι τον κάθε αντίπαλο που θα έχουμε στη συνέχεια. Η ομάδα του Ύψωνα ήταν αρκετά καλή, έχει αρκετά καλές μονάδες και θεωρώ ότι στη συνέχεια του προαθλήματος ίσως να χρειάζεται χρόνο να δέσουν οι ποδοσφαιριστές και θεωρώ ότι θα είναι ακόμη πιο δυνατή.
1: Θα πούμε πολύ περισσότερα στη συνέχεια, να μου επιτρέψεις, επειδή έχει έρθει ένα σημαντικό μήνυμα από τον φίλο 713, να το μεταφέρω για όσους κινούνται προς Λάρνακα. Ο φίλος μας ενημερώνει ότι υπάρχει πολύ τροχιά κίνηση μετά το roundabout της Ριζοηλιάς. Να το ψάξουμε αν υπάρχει κάτι. Ελπίζω να μην είναι κάτι ανάποδο, έτσι, που να στοιχίσει και σε ανθρώπους. Μακάρι να είναι από τα προβλήματα, λόγω και του παιχνιδιού, αλλά λόγω και του καιρού. Οπότε υπομονή σε όλους, φίλε 713. Δεν έχω κάτι υπόψη μου, το ψάχνω τώρα, θα το ψάξω στη συνέχεια να δούμε αν έχει συμβεί κάτι. Λοιπόν, Μιχάλη, όλοι είναι γενική εκτίμηση ότι η Ομόνοια κέρδισε το παιχνίδι, αλλά κέρδισε τις εντυπώσεις κυριότερα. Ήσασταν έτοιμοι για αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι?
4: Θα συμφωνήσω σε αυτόν. Η αλήθεια είναι ότι έγινε πάρα πολύ σκληρή δουλειά στην προετοιμασία από όλη την ομάδα και από τους ποδοσφαιριστές, από τους γυμναστές, από όλων των τεχνικών επιτελείων. Η ομάδα ήταν έτοιμη, κατάφερε να πάρει το πρώτο παιχνίδι που ήταν ο μόνος στόχος ήταν η νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος και αυτός έχει τους ίδιους στόχους με εμάς που είναι η παραμονή στην πρώτη κατηγορία.
1: Ακριβώς.
4: Αυτό είναι διπλά σημαντικό. Όπως είπες και εσύ, αυτά τα παιχνίδια αύριο μεθαύριο μπορεί όντως να παίξουν ρόλο και τα τέρματα με τις ομάδες που θα παλεύουμε μαζί για να μείνουμε στην κατηγορία.
1: Και συζητώντας και με τους συναδέλφους και χθες βράδυ και σήμερα το πρωί στην εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός, είχα πει ότι σημαντικά αυτά τα παιχνίδια, αντί να προσπαθείς να πάρεις ένα βαθμό από μια μεγάλη ομάδα, που μακάρι να πάρεις και τον βαθμό από μια μεγάλη ομάδα, στο τέλος της ημέρας το όφελος το έχεις από τις νίκες στις ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους μαζί σου.
4: Αυτό που λες μου θυμίζει τώρα τα παιχνίδια την πρώτη χρονιά, την πρώτη κατηγορία.
1: Θυμάσαι, έκαμες μεγάλα αποτελέσματα με τις μεγάλες ομάδες, αλλά κυνηγούσες μια νίκη. Πόσος καιρός επέρασε για να έρθει μια νίκη?
4: Στην 11η αγωνιστική κάναμε την πρώτη μας νίκη.
1: Εδώ έχεις νίκη από την πρώτη αγωνιστική και πολύ πιθανόν με την ροή που έχει το πρόγραμμα να κυνηγήσεις και την δεύτερη σου νίκη. Παίζεις την έδρα σου με την Καρμιώδησα.
4: Με τον Ολυμπιακό.
1: Με τον Ολυμπιακό, ναι.
4: Ναι. Ελπίζουμε ότι θα πάνε όλα καλά και θα καταφέρουμε.
1: Μα είσαι σίγουρος με τον Ολυμπιακό ή την Καρμιώδησα? Εγώ έχω θεωρώ ότι με την Καρμιώδησα μου παίζεται.
4: Α, εντάξει. Με μπέρδεψε και εμένα τώρα.
1: Λοιπόν, την Παρασκευή.
4: Παρασκευή, ναι, σωστά. Ναι. Και μετά με τον Ολυμπιακό.
1: Μετά με τον Ολυμπιακό.
4: Εκτός το ACB, ναι.
1: Οπότε έχετε την ευκαιρία για ένα ακόμη καλύτερο ξεκίνημα.
4: Σίγουρα είναι τρία παιχνίδια τα πρώτα μας τρία παιχνίδια είναι με ομάδες που για αυτές θα παλέψουν για να μείνουν στην κατηγορία. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και που κερδίσαμε και για την ψυχολογία που έχουν οι ποδοσφαιριστές μας, που παίζει γι' αυτό πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο ποδόσφαιρο.
1: Σας προειδοποιώ πάντως ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλός. Τον είδα χθες βράδυ. Εσείς δεν ξέρω αν προλάβατε να τον δείτε στη συνέχεια.
4: προλάβαμε το δεύτερο ημίχρονο προς το τέλος.
1: Ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλός.
4: Όχι, δεν είδα το πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, και ο Ύψωνας ήταν καλή η ομάδα τους. Άρχεται με το σκορ το 3-0, δεν λέει κάτι.
1: Εν τους αφήσετε, Μιχάλη μου. Δηλαδή, συνήθως μετά τα γκολ, η ομάδα που δέχεται τον γκολ δοκιμάζει να βγάλει μια αντίδραση. Εν τους επιτρέψετε, ήταν τέτοιο το πάθος σας. Το τρέξιμο που έκαναν οι παίχτες μέσα στο γήπεδο, που δεν επέτρεψαν στους παίχτες της Κρασάβα να αντιδράσουν.
4: Συμφωνώ, η αλήθεια τους δώσαμε χώρο μετά το 3-0.
1: Όταν πλέον είχε κριθεί το παιχνίδι.
4: Ακριβώς.
1: Υπάρχει εξέλιξη, έτσι, με τον Ουζόχο επισημοποιείται η μεταγραφή.
4: Πολύ σωστά. Σήμερα και επίσημα τον καλωσορίζαμε στην ομάδα. Είναι η 14η μεταγραφή της ομάδας μας για φέτος. Ελπίζουμε ότι θα είναι έτοιμος και θα βοηθήσει την ομάδα σημαντικά. Νομίζω γνωρίζουν όλοι την ποιότητα του εν λόγω τερματοφύλακα. Ελπίζουμε ότι θα κάνει μια καλή χρονιά μαζί και στην ομάδα μας.
1: Όμως αυτή η μεταγραφή, Μιχάλη μου, νομίζω ότι συμφωνείς και εσύ, ακολουθώντας και το σκεπτικό του φίλου του Αδάμου του Ευσταθίου, ο οποίος έκανε μια πολύ πολύ έτσι γεμάτη ανακοίνωση σήμερα, ότι αυτή η μεταγραφή στέλνει και κάποια άλλα μηνύματα.
4: Εντάξει, στέλνει κάποια άλλα μηνύματα. Από εκεί και πέρα εμείς βλέπουμε ότι προσπαθούμε με οποιοδήποτε τρόπο να ενισχύσουμε την ομάδα όπως μπορούμε, για να είναι όσο πιο έτοιμη γίνεται στη συνέχεια. Ο χρόνος θα δείξει και εννοείται ότι δεν μπορούν και όλες οι επιλογές των ποδοσφαιριστών που κάνει οποιαδήποτε ομάδα να βγαίνουν όλες καλές και να είναι σωστές. Γι' αυτό και γίνονται συνεχώς κάποια βήματα, προσπαθούμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα για να είναι η ομάδα ακόμα πιο έτοιμη.
1: Μάλιστα. Η περίπτωση Ζόχο είναι η πρώτη φορά που σε επίσημο επίπεδο οι δύο οργανισμοί έρχονται σε συνεννόηση. Σίγουρα αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα αν δεν υπήρχε η σύμφωνη γνώμη του Σταύρου Παπασταύρου, και τον τιμά ιδιαίτερα η θετική του στάση στο τηλεφώνημά μου, λέει ο φίλος ο Αδάμος.
4: Mm-hmm. Σωστά.
1: Έτσι έχουν τα πράγματα. Έλα, Μιχάλη.
4: Σ' ακούω.
1: Έτσι έχουν τα πράγματα, λέω, όπως τα λέει ο Αδάμος.
4: Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Μάλιστα. Πάνω σε αυτό. Ναι, έκανε τις δηλώσεις του ο πρόεδρος. Το είδαν όλοι, νομίζω, αυτό που έγραψε. Οπότε δεν έχω κάτι άλλο να πω.
1: Εννοείται για τον κόσμο τι έχεις να πεις, που ήταν παρόν.
4: Πάνω σε αυτό το θέμα εννοούσα. Ναι, ο κόσμος μας ήταν συγκλονιστικός. Επέστρεψε στα γήπεδα της πρώτης κατηγορίας μετά από 8 χρόνια. Θα είναι.
1: Λειτουργήσε η λογική και η δύναμη της αγάπης στην ομάδα, Μιχάλη.
4: Εντάξει, έκαναν τον αγώνα τους εδώ και αρκετά χρόνια. Κάποιες φορές είναι καλό να αντιλαμβάνεσαι ότι έχασες μια μάχη. Πρέπει να το.
1: Δεν θεωρώ ότι έχασαν την μάχη. Θεωρώ ότι έστειλαν τα μηνύματα τους και έγιναν κάποιες προσπάθειες να βελτιωθούν κάποια πράγματα σε σχέση με την κάρτα φιλάθλου, οπότε δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ήταν ήττα των φίλων της Ομόνιας το γεγονός ότι επέστρεψαν στο γήπεδο.
4: Εντάξει, δεν επιτεύχθηκε ο αρχικός στόχος που ξεκίνησε ο αγώνας στη Στήρα 9 για την κάρτα οπαδού. Παρ' όλα αυτά σίγουρα άλλαξαν κάποια πράγματα, βελτιώθηκαν. Από εκεί και πέρα έπρεπε να πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Η Θήνα 9 αποφάσισε ότι θα επιστρέψει και θα στηρίξει τα.
1: Και καλά έκανε, Μιχάλη. Καλά, πολύ καλά έκανε. Πραγματικά, πολύ καλά έκαναν τα παιδιά. Θέλω έτσι 2-3 πράγματα και για σένα. Πώς νιώθεις τώρα που εκφράζεσαι δημόσια για την Ομόνια? Όχι από αυτή την εκπομπή, γενικά. Θα έχεις το ρόλο αυτό του εκπροσώπου τύπου της Ομόνιας.
4: Εντάξει, αυτόν τον ρόλο τον ανάλαβα από πέρσι, απλά στη δεύτερη κατηγορία.
1: Δεν φαινόταν πολύ.
4: Πιο ήρεμα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά και πέρσι. Για όσους δεν το γνωρίζουν ή δεν το θυμούνται, ξεκινήσαμε με στα πρώτα τρία παιχνίδια, ενώ ας το πούμε ήμασταν από τα ομάδες που ήταν φαβορεί για να πάνε για την άνοδο, με μια νύχτα, μια ισοπαλία και μια νίκη στα τρία πρώτα παιχνίδια. Οπότε δεν ήταν η ευκολότερη χρονιά. Παρ' όλα αυτά το παλέψαμε, καταφέραμε, ανεβήκαμε. Τώρα εντάξει, δεν μου αρέσει να μιλάω για μένα.
1: Όχι, πώς αισθάνεσαι, δεν θέλω να μιλήσεις για μένα. Πώς αισθάνεσαι, πώς νιώθεις. Βάρος, ξέρεις, ευθύνης, είσαι εικόνα, είσαι ο λόγος και η εικόνα της ομάδας στα δεδομένη στιγμή, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές. Γιατί θα έρθουν οι δύσκολες στιγμές, το ξέρει. Για όλους είναι οι δύσκολες στιγμές. Για το πώς θα διαχειριστείς, έτσι. Κρέμονται από σένα οι φίλοι της ομάδας.
4: Ναι. Εντάξει. Ό,τι και να πω τώρα, σίγουρα είναι μεγάλη ευθύνη. Έχω ευχαριστήσει και το Συμβούλιο που έδειξε εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου για να λάβω αυτήν τη δύσκολη θέση. Από εκεί και πέρα, εγώ ελπίζω οι ποδοσφαιριστές και η ομάδα να μου κάνουν όσο πιο εύκολο γίνεται το έργο.
1: Για να είσαι πάντα χαρούμενος.
4: Εντάξει, πάντα χαρούμενος δεν μπορείς να είσαι. Απλά θυμάμαι τώρα στην πρώτη χρονιά, στην πρώτη κατηγορία που δεν ήμουν εγώ εκπρόσωπος τύπου, ότι δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα.
1: Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο.
4: Ο οποίος έκανε αυτό συνεχώς δηλώσεις μετά από κάθε παιχνίδι, ούτε για τον εκπρόσωπο της ομάδας που είχαμε. Είναι, όπως και να το κάνουμε, κάτι δύσκολο όταν η ομάδα δεν έχει καλά αποτελέσματα και έχει συνεχώς...
1: Τα δύσκολα μας κάνουν πιο δυνατούς και θα δεις ότι και εσύ μέσα από αυτήν την πορεία θα βγεις και πιο σοφός σε σχέση με το πώς προσεγγίζουμε κάποια πράγματα στον ποδοσφαιρικό χώρο και για ένα παιχνίδι. Μιχάλη Μεσιάου, πού κατάγεσαι?
4: Εγώ μεγάλωσα στην Περιστερών.
1: Αλλά δεν κατάγεσαι από την Περιστερών. Είναι όχι, ο τόπος κατάληξης των γονιών σου, έτσι?
4: Σωστά, σωστά. Αλλά εκεί μεγάλωσα.
1: Από την από κυρά γυρίες, Μόρφου. Είσαι πλευρά.
4: Σωστά.
1: Μόρφου.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Και με τι ασχολείσαι, Μιχάλη μου, οι ώρες σου επαγγελματικές που αναλώνονται?
4: Είμαι ψυχολόγος.
1: Είσαι ψυχολόγος. Ένα σας χρειαστούμε όπως πάει η κατάσταση. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά πλέον λειτουργήματα, και το λέω λειτουργήμα γιατί είναι σημαντικό να χτίζεις τις ψυχές των ανθρώπων.
4: Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, το οποίο χρειάζεται και αυτό τη μελέτη του, τη συνεχή.
1: Άρα χρησιμοποιείς τις γνώσεις σου και στην ομάδα, έτσι, στους ποδοσφαιριστές. Είναι σημαντικό να μιλάς με τους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, και να τους αλλάζεις τη διάθεσή τους.
4: Προσπαθώ, αλλά είναι αλήθεια, η ομάδα συνεργάζεται και με αθλητικό ψυχολόγο.
1: Μάλιστα.
4: Ναι, οπότε...
1: Εμπαρεμβαίνεις. Αν χρειαστεί όμως θα το κάνεις.
4: Ναι, το ξέρουν ότι είμαι εκεί και οι ποδοσφαιριστές και το σωματείο. Απλά όταν έχουμε κάποια σοβαρά θέματα, ο αθλητικός ψυχολόγος είναι πιο έτοιμος επαγγελματικά να δώσει τη βοήθεια που χρειάζεται.
1: Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ. Έχω πραγματικά εξαιρετική συνεργασία και με τα παιδιά του ερευνητικού τμήματος και με την Μαρία. Έχουμε
4: είναι
1: προβάλει...
4: Κάνουν
1: εξαιρετική δουλειά, πραγματικά. Πραγματικά έχω ενθουσιαστεί και έχω προβάλει όλες τους σχεδόν τις εκδηλώσεις. Ποιοτικότατες.
4: Ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Ποιοτικό... Μα δεν το κάνω. Το λέω γιατί και σαν παράδειγμα και σαν πρότυπο και για άλλα σωματεία. Ο ρόλος των σωματείων είναι πολύ σήμαντος.
4: Πέρα από το, εντάξει, τώρα μιλάμε κυρίως για ποδόσφαιρο, εννοείται και εμάς το σωματείο έχει και άλλα τμήματα που ασχολούνται και με άλλα αθλήματα και με ερευνητικά κτλ. Κάνουμε και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Όπως το είπες, είναι ένας πολύ, πολύ παραγωγικός ο ρόλος των σωματείων, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο.
1: Άλιστα. Εδώ είμαστε, Μιχάλη. Θεωρώ ότι όποτε και εσείς νιώθετε την ανάγκη να μεταφέρετε κάτι, να θεωρείτε ότι και τούτη η εκπομπή είναι ένα φιλικό βήμα, πραγματικά. Όπως είναι φιλικό βήμα για όλα τα σωματεία μας. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Και καλή επιτυχία στη συνέχεια.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και να δω και στην αγάπη μου στον κύριο Φαγιοπούη, τον οποίο είχα φιλοξενήσει σε τηλεοπτική μου εκπομπή αμέσως μετά την κατάκτηση του κυβέλου από τον Απόπκη, όταν το σήκωσε ο Φάγιο που είσαι στο κυβέλου. Λοιπόν, σαν ποδοσφαιριστής. Να σε καλά, να σε καλά, Μιχάλη μου, να σε καλά, γεια σου. Λοιπόν, Αντώνη μου, έχουμε απόλαυσα τη συζήτηση με τον Μιχάλη και επειδή φεύγει και ο Αύγουστος, πριν πάμε στο διάλειμμα μας, να δώσουμε αυτά που μας χαρίζει ο Αύγουστος αποχαιρετώντας τον και έναν όρκο που δίνει τούτος ο μήνας στον καθένα μας. Πάμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Η γαλλική παρουσία στον GSI δεν αλλάζει την εξίσωση για τη Λευκοσία. Επιφυλάξεις πίσω από τις δημόσιες εντυπώσεις. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το ένθετο σχολείο οδηγός επιβίωσης για τη νέα χρονιά. 4 τροχή Αυγούστου και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όριβο.
2: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
3: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
2: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
3: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
4: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους, δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
6: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή φιλμ και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
8: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast & Ab Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast & Ab Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast & Ab Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
9: Η σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. Pre-game, η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στον νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη στέψη. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Λακιώτης και Ανδρέας Οδυσσέος. Ομόνια Πάφος. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς ζωντανά και αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
10: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
11: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
13: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας και πάμε αμέσως στο ΑΕΚ Αρένα να ακούσουμε τον Νεκτάριο τον Πεντεβίνο.
14: Είναι αγωνιστική περίοδο με όσο περισσότερη υγεία γίνεται σε σχέση με ολόκληρο τον κόσμο, γιατί δυστυχώς σήμερα γινόμαστε και μάρτυρες μιας δύσκολης κατάστασης εξ όσων αντιλαμβάνομαι την κακοκαιρία. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό το οποίο μας δίνει χαρά και χαιρόμαστε σαφώς που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα φέτος. Αγωνιστικά είναι μια δύσκολη έξοδος, όπως θα είναι οι όλες τις ομάδες οι επίσκεψεις στο ΑΕΚ Αρένα, αλλά ο στόχος είναι, όπως αντιλαμβάνεσαι, η Ηλία, ξεκάθαρος. Ερχόμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε να βγάλουμε το καλύτερο μας για αυτόν και να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Για μας είναι μια χρονιά ιδιαίτερη, τόσο από την άποψη της συμβολικότητας, όσο και από την άποψη των στόχων και των προσδοκιών. Θα λέω ξεκάθαρα ότι έχουμε προσδοκίες για την ομάδα μας. Ξέρουμε τις δυσκολίες, ξέρουμε τις ζούμε καθημερινά, αλλά την ίδια ώρα συμβιβασμός σε σχέση με το τι θέλουμε μέσα στο γήπεδο δεν υπάρχει. Βήμα με βήμα και θα δούμε που θα μας βγάλει.
15: Ο κόσμος, νομίζω, Νεκτάρη, έχει στείλει μήνυμα και με τη διάθεση της διαρκείας και εδώ, δεν ξέρω, τελευταία φορά που δεν κάνει sold out εδώ στο ΑΕΚ Αρένα και δείχνει ότι είναι στο πλευρό σας και σας δίνει το σύστημα να προχωρήσετε, να συνεχίσετε αυτή τη δουλειά που κάνετε μέχρι τώρα.
14: Σήμερα, αν είχαμε τριπλάσια εισιτήρια, πάλι δεν θα έμενε ούτε και έναν, Ηλία. Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ έχει αποδείξει ότι ειδικά στα δύσκολα στέκεται πάντα δίπλα στην ομάδα. Όμως πρέπει να πω κάτι το οποίο μας το λένε όλος ο κόσμος. Δεν είναι τόσο το αγωνιστικό φέτος. Είναι και το ότι είναι μια χρονιά που για τον κάθε ΑΠΟΕΛΙΣΤΑ είναι κάτι πολύ περισσότερο. Το έχω πει και άλλες φορές. Μια φορά θα ζήσουν αυτές οι γενιές, αυτή η γενιά που βρίσκεται τώρα στη ζωή, συμπλήρωση ενός αιώνα, και θέλουν αυτό το πράγμα να μείνει στην ιστορία. Και πιστέψτε με, μας το έχουν υποσχεθεί κιόλας και από πλευράς των οργανωμένων, πως αυτό που θα βλέπουμε στην κερκίδα φέτος θα είναι πρωτόγνωρο.
15: Σε έχω ρωτήσει πάρα πολλές φορές για τη νέα εταιρεία. Σα έχω ακούσει και ραδιοφωνικές δηλώσεις. Ίσως να έχετε απάντηση, είπες για την επόμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Είναι σε καλό δρόμο, είσαστε αισιόδοξοι, γιατί είναι και το εμπάρκο Νεκτάριε, που είναι άλλο κομμάτι. Αλλά πάντα όλοι συνήθως στεκόμαστε στα αρνητικά και όχι στα θετικά για οποιαδήποτε ομάδα, όχι μόνο για το ΑΠΟΕΛ.
14: Εντάξει, μεγάλη η ερώτηση, μάλλον μεγάλη απάντηση αυτή την ερώτηση. Το μόνο που θα πω είναι ότι δεν έχει γίνει οτιδήποτε. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος στην δημοσιογραφική του διάσκεψη, είμαστε σε αναμονή για κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Όταν θα έρθει αυτή η απάντηση, τότε θα ενημερώσουμε και τον κόσμο. Δεν έχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή.
15: Για τον Τιέγκο Ρος, αν μπορώ να πω κάτι, γνωρίζουμε ότι είναι σε διαπραγματεύσεις για τον δανεισμό του Τιέγκο Ρος σε πρώτο βαθμό και μετά για τη Λευθέρα του, έτσι.
14: Όχι, ο Τιέγκο Ρος συζητούμε για δανεισμό. Θα έλεγα ότι είναι σχεδόν ολοκληρωμένο αυτό, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει προκύψει οποιαδήποτε ανακοίνωση, θα αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορώ να αναφερθώ σε κάτι συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα, επειδή φαντάζομαι ότι πρέπει να κλείσει και το μεταγραφικό, να σας πω ότι οι αρμόδιοι κοιτάζουν. Είναι συνεχώς στη σκέψη μας και είναι και κοινή παραδοχή ότι η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση και θα γίνει και αυτή η προσπάθεια.
13: Μάλιστα. Αυτά από τον Νεκτάριο τον Πεντεβίνο. Και πάμε στον παλιό του συνάδελφο εκεί στην LTV, ήταν συνεργάτες μου και οι δύο, στον Κυριάκο τον Δημητρίου. Πάμε να ακούσουμε για τον Κυριάκο.
15: Και να αγωνίζεις.
16: Πρώτα απ' όλα καλό απόγευμα, καλή χρονιά να έχουμε, καλή σεζόν να έχουμε. Και αυτό που μου αρέσει να λέω πάντα, να είναι από την αρχή μέχρι το τέλος ένα ανταγωνιστικό αφύρωπο πρωτάθλημα και ο καθένας να πάρει στο τέλος αυτό που του αξίζει. Που ο καθένας για τη δικιά του ομάδα έχει τη δική του επιθυμία. Έτσι και για μας η επιθυμία για να, για να δερματίσουμε στην κορυφή έχει τεθεί από την αρχή. Αναγκασμένοι λόγω του αποκλεισμού της Ευρώπης ουσιαστικά να επικεντρωθούμε στον αγώνα της πρεμιέρας εδώ και ένα μήνα. Κάνοντας κάποιες διορθωτικές κινήσεις στις προηγούμενες τις προηγούμενες μέρες, ολοκληρώνοντας κατά ένα μεγάλο μέρος το κεφάλαιο το συγκεκριμένο των μεταγραφών και με τελευταία αλλαγή στην άκρη του πάγκου με τον Ρουμπέν Σεγιές να αναλαμβάνει τα νέα της τεχνικής ηγεσίας. Με ρώτησες για το που περιμένω να κριθεί το σημερινό παιχνίδι. Νομίζω ότι στο σημείο που βρισκόμαστε με τις ομάδες ουσιαστικά να έχουμε την ιδιαιτερότητα θα παιχτούν κάποια παιχνίδια και θα έχουμε μετά μεγάλη διακοπή. Είναι αδύνατο να περιμένεις ότι μια ομάδα θα είναι στον απόλυτο βαθμό ετοιμότητας. Ακόμη και αυτές που έπαιξαν τις προηγούμενες μέρες ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οπότε θα κριθεί στο ποιος θα καταφέρει να μπορέσει να είναι πιο προσεκτικός, πιο συγκεντρωμένος, πιο αποτελεσματικός και γενικότερα στο ποιος θα μπορέσει να βγάλει στον αγωνιστικό χώρο τα πλεονεκτήματα. Ευελπιστούμε αυτοί να είμαστε εμείς. Περιμένουμε ότι μπροστά στο γήπεδό μας, έστω για μου είπες πριν ότι έχει καταφέρει κάποιες φορές να πάρει αποτέλεσμα το ΑΠΟΕΛ, ευελπιστούμε ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων καταφέρνουμε να εκμεταλλευτούμε το αρένα και αυτό θέλουμε να συμβεί και σήμερα έτσι ώστε να κάνουμε καλή αρχή, καλό ποδαρικό στο πρωτάθλημα.
15: Υπάρχει ιδιαιτερότητα που είπες εσύ με τις διακοπές. Θα είναι δύο φορές, αν δεν κάνω λάθος. Για τρεις εβδομάδες η διακοπή και παίζει ρόλο. Υπάρχουν πολλά μαζεμένα ντέρπι για όλους ή δύσκολα παιχνίδια που είναι παιχνίδια 6 βαθμών. Και υπάρχουν και δύο εισιτήρια για το Champions League, Κυριακό. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο ο έξτρα κίνητρο είναι για όλες τις ομάδες. Μιλάμε για Big Six, μιλάμε για ακόμα δύο ομάδες, δηλαδή 8 από τις 14 ομάδες έχουν ψηλούς στόχους στη φετινή σεζόν.
16: Ναι, το γεγονός ότι λόγω της πορείας που κάναμε ως κυπριακές ομάδες, γιατί ο καθένας είχε τη δική του συνεισφορά, το δικό του μερτυχό στο να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ακόμη μια θέση και ανάλογα και με το αποτέλεσμα στο κύπελλο, ουσιαστικά μιλάμε για 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια, τα 2 στο Champions League, οπότε αντιλαμβάνεσαι το κίνητρο είναι τεράστιο. Ούτως ή άλλως κάθε ομάδα τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά μεγάλος αριθμός, σχεδόν πάνω από τις μίσες, που έχει πρωταγωνιστικούς στόχους. Από εκεί και πέρα είναι ιδιαιτερότητα. Νομίζω το στα τέλη του Σεπτέμβρη με τον Οκτώβριο ουσιαστικά οι δύο διακοπές θα γίνουν μία. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε πάντα παιχνίδι με παιχνίδι. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι πέρα από το επόμενο αντίπαλο, να πάμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
13: Μάλιστα. Αυτά για από τον Κυριάκο τον Δημητρίου. Και αυτά που είπε στο τέλος ενισχύουν αυτό που είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής μας, ότι θέλουμε και τις τέσσερις σημερινές ομάδες που αγωνίζονται, μαζί και με άλλες που αγωνίζονται αύριο, να είναι πρωταγωνιστές και τη Δευτέρα να είναι πρωταγωνιστές στο φετινό πρωτάθλημα, για να πιάσουμε το πιο ψηλό ποσοστό συναγωνισμού, ανταγωνισμού και συναρπαστικότητας. Θέλουμε και σήμερα να είναι καρπερή η αγωνιστική ημέρα, όπως και χθες, να χαρούμε τα γκολ. Τα γκολ είναι η ουσία. Πάμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο φρενικό.
2: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
3: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
4: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρεμίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy

0: Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα. Cita Vision.
1: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
2: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Στους 4 τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Kia φέρνει την ηλεκτροκίνηση στα μέτρα της πόλης, ενώ Renault, BYD και Hyundai αναμετρώνται σε μια συγκριτική δοκιμή των μικρών και προσιτών ηλεκτρικών πόλης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Κύφνο με το Fiat Grande Panda Hybrid σε ένα όμορφο καλοκαιρινό διπορικό στις Κυκλάδες. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top University αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
6: Everyone, τα πάντα εσύ.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σαν.
8: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
10: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
9: This is happening now.
10: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
10: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσφέρει το Σχέδιο Επιβράβευσης Προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
13: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Να χαιρετήσω και τον φίλο 053 που μπήκε στην παρέα μας. Φίλε 053, ο χαρακτηρισμός πρωταγωνιστές για τους διαιτητές είναι καταστροφικός για ένα παιχνίδι. Δεν θα δίνα ποτέ αυτό τον τίτλο στους διαιτητές. Και σε σχέση με αυτό που λες, κρατώ το μήνυμα του Προέδρου της ΚΟΠ, στο οποίο προτάσσεται ότι οι προτεραιότητες μας παραμένουν η ομαλή διεξαγωγή τους, η ασφάλεια στα γήπεδα και η διαρκής αναβάθμιση σε όλους τους τομείς, περιλαμβανομένης της διαιτησίας. Το κρατάμε αυτό και θα περιμένουμε να δούμε αυτή την αναβάθμιση. Οπότε να δώσουμε λίγο χρόνο. Να σε καλά, φίλε 053. Να σε καλά. Πάμε στον Κυριακό. Το τροφή. Οι ποδοσφαιριστές είναι ήδη στον αγωνιστικό χώρο για το πρώτο σημαντικό παιχνίδι της ημέρας. ΑΕΚ εναντίον από ΕΛ.
14: Έτσι ακριβώς, αγαπητέ Σάββας, πορεί αντίστροφης μέτρησης για την έναρξη της αναμέτρησης, καθώς ήδη η διαιτητική τριάδα που αποτελείται από τους κύριους Κυριάκου Αθανασίου, Πέτρο Πέτρου και Κυριάκου Σοκράτους έχει ολοκληρώσει το στρίψιμο του νομίσματος ανάμεσα στους δύο αρχηγούς, Κωνσταντίνος Λαΐφη για τους μεν, Χόργε Μιλίσεβιτς για τους δε, ένας από ελ ο οποίος θα παραταχθεί με γκρίζες στολές οι οποίες φέρουν και πορτοκαλί χρώμα στο άκρο και τη δεδομένη στιγμή είναι και οι πορτοκαλί οι οποίοι κερδίζουν τη μάχη της Κερκίδας. Αξίζει να αναφερθεί ότι λίγο πριν την πρώτη μας επαφή βγήκε και μια ανακοίνωση από το οργανωμένο σύνολο της ΑΕΚ αναφέροντας ότι για διάφορους επικοινωνιακούς και όχι μόνο λόγους έχουν επιλέξει την αποχή σήμερα από τον αγώνα της πρεμιέρας. Από πλευράς ΑΕΚ θα συναντήσουμε τις στολές που μας έχει συστήσει κατά το φετινό σύντομο ευρωπαϊκό της οδηπορικό. Η ομάδα της ΑΕΚ με το κίτρινο χρώμα να...
13: Δεν την κατάλαβα ποτέ αυτή την αποχή για τους οπαδούς όλων των ομάδων. Δηλαδή, είτε αγαπάς την ομάδα σου και τη στηρίζεις, ή παίζεις εσύ παιχνίδια με την αποχή και τη μία αποχή και τα όλα τα άλλα είναι... Τέλος πάντων, μένουμε ως εδώ.
14: Ναι, το θέμα είναι ότι στο τέλος της ημέρας είναι η ΑΕΚ η οποία θα...
13: βοηθούν την ομάδα τους με αυτό το πράγμα. Την οποία λένε ότι αγαπούν, υπεραγαπούν.
14: Ναι, ναι, τους στερούν ήδη από την δική τους παρά την δυναμική που μπορεί να δώσει μια εντός έδρας αναμέτρηση. Κυριάκος Αθανασίου στο πρώτο σφύριγμα και δράσεις...
13: Καλή δουλειά, Κυριάκο μου. Εμείς θα είμαστε εδώ για οτιδήποτε μας χρειαστείς.
14: Λοιπόν, δράση στο πρώτο τέρπι της αγωνιστικής, πρώτο τέρπι και της σεζόν με την ΑΕΚ, η οποία όπως αναφέραμε και στην πρώτη επαφή να ψάχνει τα πατήματά της μετά τον πρόωρο ευρωπαϊκό αποκλεισμό απέναντι σε ένα ΠΟΕΛ ο οποίος διανύει μια μεταβατική περίοδο. Αυτό μπορεί να το δει κανείς και από τις διαθέσιμες επιλογές στον πάγκο. Είναι θετικό βεβαίως ότι η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία είναι με Κύπρους ποδοσφαιριστές. Το γεγονός ότι όμως μόνο τρεις ξένοι ποδοσφαιριστές βρίσκονται στον πάγκο, αυτό ενδεχομένως να μαρτυράει και πράγματα για την δυναμική του φετινού ΑΠΟΕΛ. Το παιχνίδι βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι και μια ευκαιρία να υπενθυμίσουμε ενδεκάδες με Μπέλετς στη θέση του τερματοφύλακα, Σταφυλίδης, Ντέκενεκ, Λάιφης και Σάστρε στην άμυνα, Ντάρσιον Τούρισης και Πέρεθ στην μεσαία γραμμή, Μαρκίνιος, Πετρόσο και Λιμνιός στη γραμμή κρούσης. Από πλευρά ΣΑΕΚ Παρασκευά στη θέση του δερματοφύλακα, Πιλέα Σάμπορη, Τιμιλίσεβιτς και Πολός στην άμυνα, Λέδες Πάνκοφ και Ρέπας στην μεσαία γραμμή, Λαγιούνι, Ιούσεφ και Μπάγι στη γραμμή κρούσης. Πρώτη η πίεση του Μαρκίνιος, η οποία φτάνει μέχρι και τον αντίπαλο δερματοφύλακα, Παρασκευά για Εκπολό, ο οποίος επιστρέφει στο δεξιάκρο της άμυνας. Ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Φαίνεται όμως ότι επιστρέφει υγιής. Πάντως από πλευρά ΑΕΚ η αγωνιστική, τακτική και η συντριπτική πλειοψηφία των επιλογών δεν διαφέρει από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα έλεγα ότι πέραν της αντακατάστασης του Σάμπορητ, ο οποίος πήρε τη θέση του Βαντεχόρν, ο οποίος άλλωστε έχει αποβληθεί και στον πρώτο αγώνα της σεζόν, όλοι οι άλλοι ποδοσφαιριστές είναι επιλογές τις οποίες έχουμε δει υπό τις οδηγίες και του κύριου Καμορανέζη. Πρώτη φάση για την ΑΕΚ με τον Ρέπας να κάνει το πλασέ στην κίνηση με το αριστερό πόδι περίπου ακροβολισμένος στο ύψος του πέναλτι, μετά από παγιά συχτή που βγήκε από δεξιά από τον Λαγιούνι, η φάση αυτή στο τρίτο λεπτό του παιχνιδιού. Η ΑΕΚ επιχειρεί το δυναμικό μπάσιμο, επιχειρεί να κλείσει τον απόλυτο στο τελευταίο τρίτο του βέβαιου κυκλοφορώντας πάλα και πάλι από δεξιά με τον Λαγιούνι να ψάχνει κάθετα τον Πάνκοφ. Εκπολό από δεξιά, βήμα πίσω και πάσα στην ευθεία τον Πάνκοφ. Συστήν παγιά απομακρύνει εκτός ισορροπίας ο Λαϊφής, δίνοντας περισσότερο ύψος παραβάθος στην μπάλα, η οποία είναι διεκδικήσιμη στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου και δεξιά. Όπως η ακεπτίθεται, ψηλά πίεση από πλευράς ΑΠΟΕΛ είναι ο Τζούριτς, ο οποίος πίεσε τον Εκπολό, όχι μόνο τον έφερε σε δύσκολη θέση, αλλά υποχρέωσε τον αμυντικό της ΑΕΚ σε επιθετικό φάουλ κατοχή για την ομάδα του κύριου Παπαδόπουλου, η οποία προσπαθεί να οργανώσει παιχνίδι από μηδενική βάση. Με Πέρεθ, με το νούμερο 99 στην πλάτη, φαίνεται να είναι ο παίχτης εκείνος ο οποίος θα αποτελέσει τον παίχτη εκείνο που θα μπει ανάμεσα στους Ντέκενεκ και Λάιφη προκειμένου να οργανώσει παιχνίδι. Λάιφης για Μαρκίνιος, αρκετά ορεξάτος, ψάχνει το κουμπί της επανεκκίνησης. Ένας παίχτης ο οποίος είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή στην τελευταία κατάκτηση προαθλήματος από πλευράς ΑΠΟΕΛ, ωστόσο στη σεζόν που ακολούθησαν δεν είχε την απαραίτητη σταθερότητα. ενδεχομένως και να υπήρχε ανοιχτό το παράθυρο αποχώρησης του σε κάποια στιγμή. Την δεδομένη στιγμή φαίνεται ότι βγάζει όμως μια πολύ καλή προετοιμασία. Ξεκινάει βασικός στο αριστερό άκρο της επίθεσης για τον ΑΠΟΕΛ την φετινή σεζόν. Ένας ΑΠΟΕΛ ο οποίος...
13: Είπε στην κουβέντα, σήμαινε κάτω και κρατεί το πόδι του άνθρωπος.
14: Ήταν μια αφορμή. Ήταν μια αφορμή ακριβώς το ότι βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο. Και πάλι Μαρκίνιος στην καταμέτωπη επίθεση με τον ΑΠΟΕΛ να στηβάζει παίχτες στην αντίπαλη μεγάλη περιοχή. Βρήκε το Σταφυλίδη, πάτησε περιοχή, σέντραρε στο μακρινό δοκάρι. Παράσε ένα αέριο μονομαχιών σου του Ντάλσιο. Η μπάλα σκάει στον αγωνιστικό χώρο, χάνει ισχύ και καταλήγει στον τερματοφύλακα Παρασκευά, ο οποίος συνεχίζει να είναι ο βασικός τερματοφύλακας της ΑΕΚ, έχοντας πάρει φανέλα βασικού και στα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Υπάρχει βεβαίως δεδομένη πρόθεση από πλευράς του κύριου Τσάβι Ρόκα για την μεταγραφή τερματοφύλακα, που θα έρθει να προσδώσει περαιτέρω ανταγωνισμό, συναγωνισμό καλύτερα, στη θέση του τερματοφύλακα, με τον Μούφτη στον πάγκο και τον Δημητρίου να είναι σήμερα εκτός αποστολής, αν και συμμετείχε στην διαδικασία της προθέρμανσης. Φάουλ έχει κερδίσει η ΑΕΚ λίγο πιο κάτω από τη μεσαία γραμμή και αριστερά, φάουλ το οποίο κέρδισε ο Γιούσεφ, ο μουντιαλικός παίχτης της ΑΕΚ, καθώς τον είδαμε το καλοκαίρι και στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Ας σε διακόψω για πολύ λίγο. Αν συμβεί κάτι θα μας διακόψεις εσύ, να πάμε στον Εφραίμ Γεωργίου για να μας δώσει εντεκάδες για το άλλο σημαντικό παιχνίδι που αρχίζει στις 8, Άρης Απόλλων. Εφραίμ, σε χαιρετώ.
15: Καλησπέρα Σάβα, καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM 95. Εδώ από το στάδιο ΑΜΕΓΑ που σε περίπου 55 λεπτά αναμένεται να ξεκινήσει.
13: Έλα, σε χάσαμε. Τον χάσαμε τον Εφραίμ. Φίλε 9-26, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Πάμε όμως στον Κυριακό, γιατί είναι στο από έρθει στην περιοχή της ΑΕΚ.
14: Το οποίο πάτησε περιοχή, υπήρχε και μια πτώση σε προσπάθεια αμυντικού της ΑΕΚ να αναχαιτήσει τον Μαρκίνιος. Τουλάχιστον από το σημείο που βρίσκουμε φαίνεται να ήταν οριακά μπάλα που έχει παίξει ο αμυντικός της ΑΕΚ, ο Μαρκίνιος, ο οποίος ψιλοχωλαίνει. Πάει ο ΑΠΟΕΛ να επιτεθεί από τη δικιά του πλευρά. Φαίνεται να δείχνει μια πρόθεση ο ΑΠΟΕΛ να χτυπήσει από την αριστερή πλευρά με το δίδυμο των Σταφυλίδη και Μαρκίνιος. Σάστρε από δεξιά. Ένας παίχτης ο οποίος είναι πολύ εργαλείο, καταπληκτική. Πάσα στην αριστερή διαγώνια για τον Σταφυλίδη. Κατέβασε, όπλησε βήμα προς τα πίσω και μπάγια στο κοντινό δοκάριο. Παρασκευά σταθερά θα αποκρούσει με κίνηση στο ύψος της μικρής του περιοχής. Θέλησε να παίξει γρήγορα προς τον Λαγιούνι σε δεξιά διαγώνιο. Τον αποθάριναν οι συμπαίχτες του, επιλέγοντας μια πιο στρωτή, μια πιο ορθολογική ανάπτυξη, η οποία ξεκινά από το κέντρο της άμυνας. Μιλίσεβιτς στο 7ο λεπτό, ΑΕΚ 0 από ΕΛ 0, χωρίς κάποια φάση αξίας αναφοράς, πέραν ίσως εκείνο του πλασέ στην κίνηση του Ρέπας στο δεύτερο λεπτό, το οποίο σταμάτησε στο σώμα αμυντικού. Σαν Μπορίτ.
13: Θα δοκιμάσουμε να ξαναπάμε τώρα στο ΑΜΕΓΑ, αφού πω στον φίλο του Φανούριτη έχω φυλάξει το μήνυμα του, να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Να ακούσουμε και το σχετικό ηχητικό και να πάμε

που θα κινείται ο Χάμπος και ο Σαρφό. Μπροστά τους ένα πιο ελεύθερο ρόλο ο Παζέ. Δεύτερον και Γκάουσταντ τα δύο εξτρέμ. Και στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Εφαγγέ.

0: Ντανίλ Χαλιάτα, Καλούλου, Χατζιγιάννης Δημητρίου, Πουρίκος και ο Φι Ακάμπα, όπως και ο Λέμπη. Για τον Απόλλωνα τώρα, με πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, ο Γιούπιτς βρίσκεται παράλληλα εκτός. Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Κουν, Μαλεκίδη στο αριστερό άκρο της άμυνας, δεξιά ο Γκασπάρκο, Νομής και Αϊβού το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ο Σπόγιαρη της ρολού αμυντικού χαφ, μπροστά του θα κινούνται Μπράουν και Άσουν Σάο, ο Εσκρίτσε στο ένα άκρο της επίθεσης, ο Ανδρέου στο άλλο και ο Όσπολ θα βρίσκεται στην κορυφή. Για τον κύριο Λοσάδα στον πάγκο είναι ο Λέοφενμπεργκ, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας, είναι ο Γκάρι Ροντρίγκες ο οποίος πρόλαβε να μπει στην αποστολή αλλά όχι στην ενδεκάδα και από εκεί και πέρα Ζήνων ο Σίκης, Ασορόμ, Μπαλογιάννης, Ιωακίμ, Ρότης, Μαρνέρος και ο Ουκπό. Έχει αρκετά προβλήματα ο Απολλωνάς, γι' αυτό δεν συμπληρώνονται εκεί θέσεις στον πάγκο και είναι ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν στον αγωνιστικό χώρο για το πώς θα τα πάει η ομάδα του κυρίου Λοζάδα. Όπως εξάλλου και για τον Άρη υπάρχουν προβλήματα. Θυμίζω πως εκτός βρίσκεται ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας, ο Βάνα Άλβες, ο οποίος είχε το πρόβλημα στον νόμο και θα μείνει για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Να πω ότι διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Ανδρέας Τεχράνη, βοηθός ο Ηρακλής Κομοδρόμος και ο Γεώργιος Κοντεμενιώτης, τέταρτος διαιτητής Αντώνης Κωνσταντινίδης και στο VAR θα βρίσκεται ο Ροβέρτος Κωστά. Για την ώρα δεν έχει πολύ κόσμο ακόμη το γήπεδο, όμως έχουμε μπόλικο χρόνο μέχρι να ξεκινήσει. Μάλιστα. 50 λεπτά πιο πριν και οι καιρικές συνθήκες δεν είναι και πιο ευνοϊκές.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Εφραίμ μου. Θα έρθουμε κοντά σου με την έναρξη του παιχνιδιού. Πάμε γρήγορα στον Κυριάκο και θα σχολιάσω και ένα μήνυμα του φίλου 926 με την πρώτη ευκαιρία. Έλα, Κυριάκο.
2: 10 λεπτά δράσης και αγωνία στην ΑΕΚ Αρένα. Πριν από περίπου ένα λεπτό στο σύντομο διάστημα που δεν είχαμε επαφή, υποψία φάσης για την ΑΕΚ, καθώς μια μπαγιά του Πιλέα από αριστερά, με εκείνο του πολύ καλό γλυκό αριστερό πόδι, με στόχο τον Μπάγιτς, αποκρούστηκε από τον Λάιφι, ο οποίος έβαλε κεφάλι στην πορεία της μπάλας, της έδωσε μια τροχιά παράλληλη με την εστία του Μπέλετς. Η μπάλα κατέληξε πλάγιο, από το οποίο δεν προέκυψε κάτι θετικό για την ομάδα της Λάρνακας, η οποία στα πρώτα 10 λεπτά αρρύθμισε την δεύτερη ουσιαστική της επίσκεψη στην αντίπαλη μεγάλη περιοχή. Πλασέ του Ρέπας στο δεύτερο λεπτό, μία σέντρα του Πιλέα στο ένατο, είναι τα στοιχεία εκείνα, οι βασικές φάσεις που συνθέτουν την εικόνα της αναμέτρησης. Ένας από ελ ο οποίος και πάλι πριν από λίγο, όταν δεν είχαμε επαφή, έψαξε την πρώτη επιθετική προσπάθεια από δεξιά, φορτώνοντας την πλευρά αυτή με Σάστρε και Λιμνιό. Παρόλα αυτά, η παγιά δεν βγήκε. Τουλάχιστον στο πρώτο δεκάλεπτο είναι ξεκάθαρο ότι η ΑΕΚ προτιμάει την δεξιά της πλευρά για να επιτεθεί με Εκπολό και Λαγιούνι, σε αντίθεση με τον Αποέλ που επιλέγει την αριστερή πλευρά με Σταφυλίδη και Μαρκίνιος. Όπως και τώρα, να μακρινώσει ούτου Σταφυλίδη, μπάλα χτυπάει στον Πάγκοφ και καταλήγει στον Πιλέα, ο οποίος χωρίς πολλά απομακρύνει μπάλα. Αυτή είναι διεκδικήσιμη στον κεντρικό διάδρομο, με τον Λαΐφι να κερδίζει και αυτή την εναέρα μονομαχία με τον Μπάγιτς. Πάγκοφ προσπαθεί να βρει ισορροπία ανάμεσα από δύο, σλάλομ και κάθεται, μεταβίζεται προς τον Ρέπας, παίζει με πλάτη τον Τέκενε, που ο Αυστραλός θα τον ανατρέψει. Η κατοχή είναι για την ΑΕΚ, κερδίζοντας ένα φάουλ λίγο πιο πάνω από τη μεσαία γραμμή. Παίζει γρήγορα ο Λέδες δεξιά προς το μέρος του αρχηγού του Μιλίσεβιτς, ακροβατώντας την δεξιά τελική γραμμή. Ο Λαγιούνι πάει στο 1-1 με το Σταφυλίδη, επιταχύνει με αντίθετο πόδι, σεντράρει συρτά λίγο πριν ο Μπάγιτς πει στην πορεία της μπάλας. Άλλη μια καθοριστική παρέμβαση από τον Τέκενε. Κανανιώνει όμως επιθετική προσπάθεια η ΑΕΚ. Είναι ένα σκηνικό το οποίο έχει παρατηρηθεί σε 2-3 περιπτώσεις. Ιούσεφ από αριστερά στο 1-1 με Σάστρε, τον ξεπέρασε. Έρχεται όμως ο Λιμνιός για το διπλό μαρκάρισμα, για την ενίσχυση στο δεξιάκρο της άμυνας του Αποέλ. Λιμνιός επικίνδυνη, παράλληλη μεταβίβαση, φλέρταρε με το λάθος ο Περές, απομακρύνει όπως ο Σταφυλίδης, δορίζοντας όμως την μπάλα στους παίκτες της ΑΕΚ. Με τον Λαγιούνι μπορεί ακόμη και να απειλήσει, έφερε την μπάλα στο αριστερό, σημάδεψε τον Πάγκοφ, Εκπολό από δεξιά, δεν υπάρχει offside, το σημειάκι κάτω, παγιά στο μακρινό δοκάρι, εκεί που δεν υπάρχει κίτρινο-πράσινη στολή, με το που έφυγε η παράλληλη μεταβίβαση από τα πόδια του Λιμνιού από δεξιά, ήταν ξεκάθαρο ότι είναι μία από τις απαγορευμένες πάσες στο ποδόσφαιρο, καθώς εγκυμονεί κίνδυνο, έστω εκτός ισορροπίας ο Σταχλής κατάφερε να απομακρύνει, να μην δώσει στην ΑΕΚ το δικαίωμα.
1: Είναι το πρώτο ουσιαστικό λάθος που κάνουν οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ.
2: Ναι, είναι γεγονός ότι ο ΑΠΟΕΛ στέκεται καλά αμυντικά. Σε αυτά τα πρώτα 12 λεπτά, όπως έχω προαναφέρει, δεν υπάρχει ουσιαστική φάση για την ΑΕΚ, δεν υπάρχει τελική προσπάθεια είτε εντός είτε εκτός στόχου, καθώς στο δεύτερο λεπτό το πλασέ του Ρέπας σταμάτησε σε αμυντικό και στο ένατο λεπτό η σέντρα του Πιλέα αποκρούστηκε.

0: ανέβηκε από τον Κωνσταντίνο Λαΐσχη και ενώ ο Μπάγιτς.
1: Απλά στα γρήγορα να πω στον φίλο 926 ότι ο οποίος διαφωνεί μαζί μας για το όσα είπαμε νωρίτερα για τους οπαδούς της ΑΕΚ που απέχουν, πώς διαφορετικά να εκφράζουν, λέει, την διαμαρτυρία τους όταν διαμαρτύρεσαι, δεν ακούγεσαι. Ποιος άλλος τρόπος μπορεί να δώσει σημασία σε κάτι το οποίο σου λέει ή τον προβληματίζει? Να πας στο γήπεδο, να στηρίξεις την ομάδα σου και να αναρτήσεις το πανό σου με τον προβληματισμό σου. Είναι ο πιο απλός τρόπος για να είσαι κοντά στην ομάδα και να εκφράζεις και το παράπονό σου ή το πρόβλημά σου με τη διοίκηση. Και θα το δουν και όλοι, έτσι. Είναι πιο έντονος αυτός ο τρόπος. Να είσαι καλά, φίλε 926. Πάμε ξανά στον Κυριακό.
0: Συμφωνώ και είναι μια τακτική που ακολουθήθηκε πέρσι από τους οπαδούς της ΑΕΚ, ασχέτως από τις προεκτάσεις που είχε αυτή η μορφή της διαμαρτυρίας, η ανάστηση δηλαδή πάνω εντός αγωνιστικού χώρου. Είναι και αυτό που έχεις πει, ότι με την παρουσία το μήνυμα μεγαλώνει και φτάνει πολύ πιο μακριά. Ενώ με την απουσία, θέλω να πω ότι χωρίς την κατάλληλη προβολή ενδεχομένως η πράξη αυτή να περάσει και παρατήρητη. Υπάρχει μια πολύ καλή προϋπόθεση για την ΑΕΚ να απειλήσει με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Είναι το αριστερό πόδι του Λέδες, είναι το δεξί πόδι του Μιλίσεβιτς, καθώς η μπάλα έχει στηθεί 6-7 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΑΠΟΕΛ και δεξιά, πολυμελές στο τείχος και άλλο ένα μικρότερο τριμελές μπροστά από αυτό με παίχτες της ΑΕΚ. Ο Λέδες εκτελεί θέλοντας την μπάλα τουλάχιστον 1,5 μέτρο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μπέλετς στο 15ο λεπτό. Αυτή είναι η πρώτη τελική προσπάθεια εκτός στόχου, όχι μόνο για την ΑΕΚ αλλά και γενικότερα στο παιχνίδι. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η έλλειψη δράσης, αυτή η αγωνιστική απραξία, το γεγονός ότι οι ομάδες τώρα μπαίνουν στα δύσκολα, φαίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μπορώ να πω ότι παρατηρώ αυτοματισμούς σε υψηλό επίπεδο και είναι λογικό, ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι δύο ομάδες έχουν να διαχειριστούν ένα ντέρπι. Η ΑΕΚ σίγουρα με πρόθεση για πρωταθλητισμό, ο ΑΠΟΕΛ ξεκινάει σίγουρα φλερτάροντας με τίτλο, ωστόσο θα φανεί στην πορεία αν το σχετικά μικρό ρόστερ το οποίο θα έχει διαχειριστεί ο κύριος Παοδόπουλος θα το πάρει μακριά. Σημειώνεται λοιπόν στο 15ο λεπτό η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κουστάβο Λέδες. Η ΑΕΚ, η οποία πιέζει ψηλά, δεν έχει επιτρέψει στον ΑΠΟΕΛ να βάλει την μπάλα κάτω, να επιτεθεί ορθολογικά, να παρατηρηθεί δηλαδή και κάποια δραστηριότητα από τους παίχτες που είναι στην τριάδα της μεσαίας γραμμής. Ο Ντάλσιος σε ένα πιο ανασταλτικό ρόλο, κάπως πιο δραστήριος ο Τζούρισιτς. Ο Πέρες και αυτός, θα έλεγα, σε ένα ανασταλτικό ρόλο, ακόμα και πιο πίσω από τον Τάσιο. Στη παγιά του Μαρκίνιος, ακροβολισμένος στο ύψος του πέναλτι, ο Λέδες απομακρύνει χωρίς πολλά-πολλά, θέλοντας την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Στο 16ο λεπτό βρισκόμαστε. ΑΕΚ 0, ΑΠΟΕΛ 0. Εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες. Θεωρώ ότι η πρωινή μπόρα βοήθησε το να παιχτεί το παιχνίδι σε ένα σαφώς πιο δροσερό κλίμα. Εύκολα μπορεί να θυμηθεί κανείς τον καύσωνα των τελευταίων ημερών και ενδεχομένως τον καύσωνα που ο οποίος θα μας απασχολήσει από εβδομάδας. 16 λεπτά παιχνιδιού. Αβίαστο λάθος από τον Τέκενεκ. Κάθετη πάσα προς το μέρος του Λαγιούνι. Γρήγορα επέστρεψε με το νούμερο 90, είναι ο Πέρετ, για τον οποίο σχολίασα και νωρίτερα ότι είναι ο παίχτης από την τριάδα της μεσαίας γραμμής που αγωνίζεται πιο πίσω από όλους, πιο κοντά στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ήταν αυτός ο οποίος έδειξε αντανακλαστικά, κατάφερε να κερδίσει στο σπριντ τον Λαγιούνι. Κάθετη ανάπτυξη από πλευράς ΑΠΟΕΛ με τον Μαρκίνιος, ο οποίος τολμώ να πω ότι είναι μακράν ο καλύτερος και ο δραστήριος παίκτης του ΑΠΟΕΛ σε αυτά τα πρώτα 16 και πλέον λεπτά. Έψαξε την κάθετη πάσα, άπλωσε το πόδι ο Μιλίσεβιτς και αναχέτησε. Σάστρε από δεξιά.
1: Να χαιρετήσω τον φίλο τον Μιχάλη να του πω ότι η Λίβερπουλ έμεινε στο 2-2 με την Νότιχαμ Φόρεστ. Δεν κερδίσει ο Μαρινάκης, έμεινε στο 2-2. Φίλε 926, το έχουν κάνει και φύγει ο πρόεδρος, λέει, με την διαμαρτυρία, με την παρουσία στο γήπεδο. Είδες, έπιαν τόπον όμως, έτσι. Έπιαν τόπον η διαμαρτυρία. Ήταν πιο έντονη η διαμαρτυρία. Και ο φίλος 440 Κυριάκο θέτει ένα θέμα το οποίο ομολογώ εγώ δεν ξέρω, δεν έχω πληροφόρηση. Ο λόγος της αποχής, λέει, είναι οι συλλήψεις, αφού ψάχνει 30 άτομα από αυτούς η αστυνομία. Έχουν συνδεθεί φίλοι της ΑΕΚ με το γεγονότα στο αμόχωσο επιστροφή?
0: Έχει σχολιαστεί ανάμεσα στους συναδέλφους και αυτό το
1: σενάριο. Ο λόγος, λέει, που δεν έρχονται στο κήπεδο είναι για να μην επισημαρθούν.
0: έχει σχολιαστεί ανάμεσα σε συναδέλφους και αυτό κατά τη διάρκεια, τέλος πάντων λίγο μετά που βγήκε η ανακοίνωση. Υπάρχει πάντως και βίντεο της αστυνομίας στην επίσημη ιστοσελίδα της στο Facebook, όπου υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία αναζητούνται. Δεν το απορρίπτω σαν σενάριο, απλά εύκολα αντιλαμβάνει κανείς ότι αν θα μπει κάποιος σε αυτή τη λογική να μην πηγαίνει καθόλου γήπεδο προκειμένου να μην συλληφθεί, τότε δεν θα ξαναπάει γήπεδο. Και βάζω και στην κουβέντα το γεγονός ότι
1: αν είναι όντως από αυτούς που ήταν εκεί, καλύτερα να μην ξαναπάει γήπεδο. Τους χρειάζεται το γήπεδο αυτούς.
0: Και βάζω και στη συζήτηση ότι κοντοζυγώνει και αγώνας ανάμεσα σε Νέα Σαλαμίνα και ΑΕΚ. Είναι λίγο έως πολύ γνωστό ότι...
1: είναι την Κυριακή, 6 του Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα. Θεωρώ ότι αυτή η παράμετρος είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει σε σχέση και με τη διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα εκείνο. Μπορώ να πω ότι σε έναν επίσημο επίπεδο υπάρχουν σκέψεις από πλευρά ΑΕΚ προκειμένου να μην διεκδικηθούν εισιτήρια. Θεωρώ ας αφήσουμε μέχρι εδώ την παρένθεση αυτή.
1: Από τη στιγμή δεν έχουμε ούτε στοιχεία ούτε επίσημη ενημέρωση, μένουμε ως εδώ.
0: Ναι.
1: Με αφορμή του μήνυμα του φίλου 440 ήταν η συζήτηση.
0: Σωστό. Θεωρώ ότι υπάρχει τέλος πάντων έδαφος για συζήτηση στο μήνυμα αυτό. Κάναμε το σχόλιο μας, ωστόσο από εκεί και πέρα νομίζω θα μας απασχολήσει στη συνέχεια. Άλλωστε υπάρχει και μια εξαιρετικά σημαντική αναμέτρηση σε εξέλιξη. Το 19ο λεπτό πλέον, ΑΕΚ 0 από ΕΛ 0.
1: Είναι σχεδόν 20 λεπτά χωρίς φάση το παιχνίδι, κυρία.
0: Ναι, είναι σχεδόν απογοητευτική η εικόνα των πρώτων 20 λεπτών. Αν επιχειρήσω να ανακεφαλαιώσω για τα όσα είδαμε μέχρι στιγμής, θυμίζω ότι στο δεύτερο λεπτό, συστήν παγιά του Λαγιούνι από δεξιά, ένα πλασέ του Ρέπας σταμάτησε σε αμυντικό. Στο 9ο λεπτό, πολύ καλή παγιά του Πιλέ από αριστερά. Λίγο πριν ο Πάγιτς απειλήσει με το κεφάλι, ο Λαΐθης απομάκρυνε. Και στο 15ο λεπτό, μια απευθείας εκτέλεση φάουλ του Λέδες πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μπέλετς. Από πλευράς από ΕΛ, κάποιες κούρσες του Μαρκίνιος, 2-3 από αριστερά. Κάποιες σωστές μεταβιβάσεις, χωρίς όμως να μπορέσει να συνδεθεί με συμπαίχτη. Παλεύει ο Πετρόσο στη γραμμή κρούσης για τον Αποέλ. Φαντάζει όμως απελπιστικά μόνος. Ιδιαίτερα από δεξιά ο Λιμιός, τουλάχιστον σε αυτά πρώτα 20 λεπτά, είναι εκτός παιχνιδιού. Ο Σάστρε δεν πάει σε πολλά ανεβάσματα, ενδεχομένως διότι κυριοφυλαχτεί ο κίνδυνος από τα ανεβάσματα του Πιλέ, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλή σέντρα με το αριστερό πόδι. Διεκδίκησε κάτι θετικό η ΑΕΚ από αριστερά, ωστόσο η συνδυαστική άμυνα από Σάστρε και Λιμιό δίνει κατοχή στην ομάδα του κ. Παπαδόπουλου, ο οποίος εξέρχεται του πάγκου του και μοιράζει οδηγίες προς τους ποδοσφαιριστές του. Τάλσιο με πλάτη τον Ρέπας. Παρουσιάζει ενδιαφέρον να δούμε και το κατά πόσο θα επιστρατευτεί σε κάποια στιγμή από πλευράς από ΕΛ ο Άνχελ Γκαρσία, επί σειρά ετών αρχηγός της ΑΕΚ. Από τη στιγμή που βρέθηκε εκτός πλάνου στο τέλος της περσινής σεζόν, επέλεξε να παραμείνει Κύπρο και να συνεχίσει να αγωνίζεται με τον ίδιο αριθμό, με τον αριθμό 14 για τον ΑΠΟΕΛ. Εξέρχεται του πάγκου του και κύριος Σεγιές, ο προπονητής της ΑΕΚ, προκειμένου να ζητήσει θεωρώ πιο κοντινές αποστάσεις. Αυτό μπορώ να μεταφράσω από τη γλώσσα του σώματος του. Έκανε μια χειρονομία σαν αγκαλιά, θέλει πιο μαζικότητα, πιο συμπαγή την εικόνα της ομάδας του. Στο 22ο λεπτό, όπως έχεις αναφέρει και εσύ Σάβα, χωρίς κάτι άξιο αναφοράς. Πάντως όταν η ΑΕΚ αμήνεται, βλέπω περισσότερο μια διάταξη 4-4-2 με το Ρέπας να κινείται πολύ κοντά στον Μπάγιτς. Από δεξιά ο Αποέλ, με Λιμιό, δεν μπόρεσε να κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Διπλό τείχος άμυνας από Πηλέα και Ιούσεφ. Τάλσιο, λίγο πιο πάνω από τη μεσαία γραμμή, ψάχνει και αυτός έναν τρόπο να απελευθερωθεί, και ενώ ο Λαΐθης με μια καταπληκτική διαγώνια πάσα προς τα αριστερά σημάδεψε τον Τζούρισιτς, δεν μπόρεσε να κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο από ΕΛ, απέναντι σε μια ΑΕΚ η οποία τον περιμένει με 11 παίχτες πίσω από την μπάλα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Μαρκίνιος ζητάει στήριγμα από τον Σταφυλίδη. Κάθετα με υποψία offside κινήθηκε ο Πέρας και όντως είναι ψηλά το σημαίακι του κύριου Κυριάκου Σοκράτους. Κρατήθηκε ψηλά και σε ισορροπία η τελευταία γραμμή άμυνας της ΑΕΚ, αφήνοντας εκτεθειμένο τον παίχτη με το νούμερο 99 από πλευράς από ΕΛ. Στα μέσα του πρώτου μηχρόνου το άγωνο 0-0 φραγίζει τις προσπάθειες των δύο ομάδων με τον τερματοφύλακα Παρασκευά. Να σημαντεύει τον Πάνκοφ. Από δεξιά ο Μιλίσεβιτς. Σκάει τρίπλα πάνω στον Πέρεθ. Χωρίς όμως να μπορέσει να κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Προβληματική λειτουργία του Αποέλ. Μέσω επιθετικά. Πέρα από τις εξάρσεις του Μαρκίνιος από αριστερά. Πέρα από κάποιες εμπνεύσεις του Σάστρε από δεξιά. Δεν υπάρχει ουσιαστικά ορθολογικό στρωτό ποδόσφαιρο με κοντινές μεταβιβάσεις. Βέβαια, σε αυτό συντείνει και η τακτική που ακολουθεί η ΑΕΚ, γεμίζοντας τον κεντρικό διάδρομο με Λέδες, Πάνκοφ και Ρέπας. Με τους Λανακείς να χτίζουν παιχνίδι από μηδενική βάση. Σάμπορητ αριστερά για Κώστα Πιλέα, βασικό στην πρεμιέρα της σεζόν. Μπήκε ως αλλαγή στον επαναληπτικό απέναντι στην Μπεϊτάρ που έγινε στην Ρουμανία και την δεδομένη στιγμή μάλλον παίζει μόνος στο αριστερό άκρο της άμυνας, δεδομένου ότι ο Γκούκεφελτ είναι και εκτός αποστολής και φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει στο Ισραήλ. 24 λεπτό, ΑΕΚ 0, ΑΠΟΕΛ 0, φτωχό παιχνίδι από πλευράς παραγωγής φάσεων, ούτε και μία τελική προσπάθεια στο στόχο, ούτε από τους ΜΕ, ούτε από τους ΔΕ. Συνοψίζοντας και πάλι τις κυριότερες φάσεις, στο δεύτερο λεπτό ένα πλασέ του Ρέπας μετά από πάσα του Λαγιούνι κατέληξε σε αμυντικό. Στο ένατο λεπτό μια σέντρα του Πιλέα με στόχο τον Μπάγιτς απομακρύνθηκε από τον Λαΐφι και ενώ στο 15 λεπτό μια απευθείας εκτέλεση φάουλ του Λέδες πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα Μπέλετς. Ούτε ο Μπέλετς ούτε ο Παρασκευά με ουσιαστική συμμετοχή στο παιχνίδι και ενώ από ΕΛ πάει να χτίσει κάτι θετικό από δεξιά φαίνεται να είναι σε θέση offside ο Σταφυλίδης και όντως και σε αυτή την περίπτωση έδειξαν τα ανακλαστικά η άμυνα της ΑΕΚ η οποία μάλιστα κινήθηκε σε απόλυτα ισορροπία καμιά 15 μέτρα πάνω από το ύψος της μεγάλης περιοχής κρατώντας τον Σταφυλίδη σε θέση offside. Το είχε αντιληφθεί ευθύς εξ αρχής ο Ελλαδίτης και ουσιαστικά περίμενε απλά την τυπική υπόδειξη το ανέβασμα της σημαίας από το βράσι του κυρίου Κυριάκου Σοκράτους. Τεστ βεβαίως και για την Κυπριακή Διαιτησία με Κυριάκο Αθανασίου να πλαισιώνεται από Πέτρο Πέτρου και Κυριάκο Σοκράτους σήμερα. Σε ρόλο βάρο ο κύριος Δημήτρης Σολομού με βοηθό τον Ανδρέα Ανδρέου. Στα αριστερά μας παρατηρήτρια διαιτησίας η κυρία Σοφία Καραγιοργή. Αντιλαμβάνουμε ότι οι πρώτες φωνές για την διαιτησία ακούστηκαν χθες από το στάδιο της πρωτεύουσας με τη Νέα Σαλαμίνα να έχει παράπονα από τη διαιτησία στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. 26 λεπτό ΑΕΚ 0 από ΕΛ 0 επιστροφή μπάλα στον τερματοφύλακα Παρασκευά πελπιστικά μόνος για άλλη μια φορά ο Πετρόσο στο μισό τοπίο από ΕΛ επιτίθεται ένας από ΕΛ ο οποίος είναι δικιά του σειρά να περιμένει τον αντίπαλο με 11 παίχτες πίσω από την μπάλα λίγο πιο πάνω από τη μεσαία γραμμή με τον Τζούρισιτς να ξεθαρεύει να δίνει βοήθεια στον Πετρόσο στην προσπάθεια να ασκηθεί η πίεση στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο της ΑΕΚ η οποία αναπτύσσεται από δεξιά με Ρέπας έσκασε τρίπλα πάλι από τον Λαΐφι στα όρια της κίτρινης κάρτας καθώς ο Ρέπας πρόλαβε να βάλει τον αντίπαλο πλάτη να βρεθεί με μέτωπο την αντίπαλη εστία τον άρπαξε, τον σόριασε στον αγωνιστικό χώρο Λαΐφης θα περιοριστεί σε παρατηρήσεις ο κύριος Κυράκος Αθανασίου θεωρώ όμως ότι αν έβγαζε την κίτρινη κάρτα δεν μπορούσε ουδής να του πει το παραμικρό. Η φάση αυτή στο 27ο λεπτό. ΑΕΚ 0 από ΕΛ 0. Ένα σχόλιο και για την προσέλευση όσον αφορά τους φίλους του από ΕΛ έγινε σχετικά νωρίς το sold out. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος να περιμένει κάτι διαφορετικό. Από πλευράς ΑΕΚ βλέπω γεμάτη την κεντρική κερκίδα που φιλοξενεί άλλωστε και τη συντριπτική πλειοψηφία των κατόχων διαρκείας και νόλερες πλαγιοκοπή από αριστερά Πιλέας βήμα πίσω και Μπαγιά και Φαγιά στην κίνηση κόρια την ΑΕΚ. Στο 27ο λεπτό είναι ο Ρέπας ο οποίος κινείται σαν κρυφός φορ, σαν φονταριστός επιθετικός κερδίζει την κεφαγιά, έπεσε στα αριστερά ο Μπέλετς βλέποντας όμως την μπάλα να καταλήγει στο βάθος της εστίας του σε μια φάση όπου η ΑΕΚ φόρτωσε με παίκτες στην αριστερή πλευρά. Ο Λέδες άφησε για τον Πιλέα καλωσδιηγισμένη Μπαγιά και ο Ρέπας στο πρώτο του γκολ με την φανέλα της ΑΕΚ. Σχολιάστηκε και νωρίτερα ότι όταν η ΑΕΚ αμήνεται, αγωνίζεται πιο κοντά στον Πάγιτς, περισσότερο ένα 4-4-2 παρά ένα 4-3-3. Σε θέση κρυφού επιθετικού, πατάγερα, σημαδεύει σωστά και με κεφαλιά κερδίζει τον Πέλετς, πρώτο γκολ για την ΑΕΚ.
1: Ο οποίος άργησε να πέσει, ίσως δεν ήταν έτοιμος.
0: Ναι, φαίνεται ότι η μπάλα δεν πάει πολύ μακριά από το σώμα του Πέλετς.
1: Όχι, με μια πιο σωστή τοποθέτηση ενδεχομένως να μπορούσε να αποκρούσει.
0: Ενδεχομένως να περίμενε την κεφαγιά από τον Πάγιτς, ο οποίος κινήθηκε πιο κοντά στο κοντινό δοκάρι. Παρ' όλα αυτά η τελική προσπάθεια έρχεται από τον Ρέπας, ένα γκολ το οποίο βεβαίως επικυρώνεται και από τον κύριο Δημήτρη Σολομού σε ρόλο ΒΑΡ. Και η ΑΕΚ στην τέταρτη της ουσιαστική.
1: Μακάρι να λειτουργήσει αυτό το γκολ σαν έναυσμα για να δούμε καλύτερο θέαμα και περισσότερες φάσεις.
0: Αυτή είναι η ευχή. Παρουσιάζει ενδιαφέρον να δούμε τον τρόπο που θα εξελιχθεί η αναμέτρηση, καθώς το πρόσφατο παρελθόν η ΑΕΚ κάποιες φορές πατάει σε σκορ, κάποιες φορές όμως μπαίνει σχετικά νωρίς σε μια προσπάθεια περισσότερο διατήρησης του παρά επέκτασης του, με τον ΑΠΟΕΛ να ψάχνει αντίδραση πλέον στο 21ο λεπτό, καθώς βρίσκεται πίσω στο σκορ με κεφαλιά του Ρέπας στο 28ο λεπτό. Τέκενεκ από δεξιά ανεβαίνει σχετικά ψηλά ο ΑΠΟΕΛ. Φαίνεται ότι πάει να βγάλει αντίδραση. Με Λιμιό από δεξιά επιχειρεί παγιά στο κοντινό δοκάρι από μάκρινο Σαμπορίτ. Πλάγιο για τον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος μοιάζει αφυπνισμένος μετά από ίσως και για πρώτη φορά στο παιχνίδι είδα την ΑΕΚ τόσο πισωχωρημένη. Τον ΑΠΟΕΛ να βγάζει παίχτες όπως ο κεντρικός αμυντικός ο Τέκενεκ και ο μέσος ο Τσούριθιτς στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Πλάγιο για τον ΑΠΟΕΛ. Με Σάστρε να έχει την μπάλα στα χέρια. Έψαξε μέσα στη μεγάλη περιοχή τον Πετρόσο. Προσπαθούν να απομακρύνουν όπως οι παίχτες της ΑΕΚ. Έπεσε εύκολα ο Μπάγιτς. Ανανέωσε ο ΑΠΟΕΛ την κατοχή και την επιθετική του προσπάθεια. Με Λάιφι να στέλνει αριστερά στον Σταφυλίδη. Του δίνει το στήριγμα ο Μαρκίνιος, γίνοντας αποδέχτης μπάλας. Ο Ελλαδίδης και πάλι με την μπάλα στο αριστερό. Λαγιούνιο πισωχωρεί. Χάνεται το όποιο στοιχείο ευνηδιασμού υπήρξε στη φάση αυτή για τον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος πάει να χτίσει παιχνίδι από μηδενική βάση. Με Σταφυλίδη βήμα πίσω και μπαγιά. Ο Μιλίσεβιτς εκτός ισορροπίας αγγίζει την μπάλα τόσο όσο ώστε να την στείλει μακριά. Ο κύριος Σεγιές ζητάει από τους παίχτες του να κερδίσουν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, καθώς ο ΑΠΟΕΛ θέλει να παραμείνει ψηλά στον αγωνιστικό χώρο, θέλει να διεκδικήσει άμεσα το γκολ της ισοφάρισης, καθώς εδώ και ένα δίλεπτο η ΑΕΚ προηγείται με ένα 0 με κεφαγιά του Ρέπας. Σταφυλίδης για τον Σάστρε, από δεξής ακραίος αμυντικός, πάει να κινηθεί σαν αριστερός ακραίος επιθετικός. Με τον Μαρκίνιος να ψάχνει επιλογές, με αντίθετο πόδι του πήρε τον βηματισμό ο Μπάνκοφ. Παρά όλα αυτά η προβολή του δίνει το δικαίωμα στον ΑΠΟΕΛ να εκτελέσει το πρώτο κόρνερ της βραδιάς, όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και γενικότερα στην αναμέτρηση, μετά από 31 λεπτά παιχνιδιού, πρώτη συστατική φάση κόρνερ για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι ψάχνουν την αντίδραση, ανεβάζοντας μεταξύ άλλων Τέκενεκ και Λαΐφη στην αντίπαλη μεγάλη περιοχή. Πάει να χτυπηθεί με κομπίνα το κόρνερ, η μπάλα κυκλοφορεί, ο Σάστερ την παγιά, ο Παρασκευά την απόκρουση. Κινήθηκε στο μακρινό δοκάρι ο Τέκενεκ. Παρ' όλα αυτά ο Κύπρος θερματοφύλακας με αποφασιστικότητα έκανε την μπάλα δικιά του. Υπήρχε και μια
1: απλά να πω στον φίλο 412 ότι όντως απέχουν οι οργανωμένοι της ΑΕΚ. Το σχολιάσαμε λίγο νωρίτερα, δεν μας άκουσες. Ο λόγος που έχουν προτάξει είναι ότι υπάρχουν επικοινωνιακά προβλήματα με την διοίκηση προφανώς. Άλλοι λένε ότι ο λόγος που δεν πάνε στο γήπεδο είναι γιατί μετά την δημοσιοποίηση ενός βίντεο της αστυνομίας που αναζητεί τους 30 οπαδούς που ενεπλάγησαν στην επίθεση κατά των οπαδών της Σαλαμίνας την ημέρα που γινόταν το fan day της ομάδας της Αμοχώστου του, προτίμησαν να μην πάνε γήπεδο για να μην γίνουν στόχος επισήμανσης. Είναι μια εκδοχή αυτή, εν πάση περιπτώσει. Εκεί οι ήδη προτάσσουν ότι για επικοινωνιακούς λόγους. Και να πούμε, Κυριάκο, ότι έχουν προκληθεί σοβαρά. Να δούμε τη φάση.
0: Ένα σου του Σταφυλίδη στην κίνηση. Τελική προσπάθεια στο στόχο για τον ΑΠΟΕΛ.
1: Και εξαιρετική απόκρουση από τον Παρασκευά, έτσι.
0: Ναι, πράγματι. Από τον τερματοφύλακα Παρασκευά, ο οποίος παραχώρησε το δεύτερο κόρνερ. Αν θέλει, Σάβα, να το μεταφέρω.
1: Πολύ γρήγορα από ότι υπέστη σοβαρότατες ζημιές, καταστροφικές ζημιές, το γήπεδο της ΑΤΕΠ Εκεργατών. Από την κακοκαιρία σήμερα, πραγματικά η ΑΤΕΠ εργατών είναι από τα πολύ πολύ πολύ δραστήρια μέλη του αγροτικού ποδοσφαιρικού μας χώρου. Τώρα καλείται να καλύψει τις ζημιές. Πάμε στο corner και αν θέλει σχολιάζουμε στη συνέχεια.
0: Βεβαίως υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση καθώς μοιράζει παρατηρήσεις σε Πηλαία και Λαΐφη.
1: Έχω δει φωτογραφίες, είναι τεράστιες οι ζημιές. Τη συμπάθειά μας στους φίλους της ΑΤΕΠ εργατών, τους οποίους γνωρίζουμε και προσωπικά, να είναι καλά τα παιδιά. Θα τα καταφέρετε. Θα στηρίξει ο κόσμος, θα στηρίξει και η πολιτεία. Οπότε θα δούμε πώς θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, το corner το οποίο εκτελέστηκε με τον Λαΐφη να κροβολίζεται στα ύψος της μικρής περιοχής έπιασε την κεφαλιά, ίσως όχι με τον τρόπο που θα ήθελε, και έτσι πάρα αργά και βασανιστικά κατέληξε στον τερματοφύλακα Παρασκευά. Και ενώ η ΑΕΚ χτυπά σε αντεπίθεση με τον Γιούσεφ να πλαϊκοποιεί, να πατάει περιοχή με πρόθεση να απειλήσει ακόμα και ο ίδιος, έχασε βηματισμό, έκανε την τρίπλα παραπάνω και τελικά βγήκε ο ίδιος εκτός αγωνιστικού χώρου. Παραμόνευε στο μακρινό δοκάριο Πάγιτς. Υπήρχε η προϋπόθεση να απειλήσει ο Γιούσεφ, ύφος μια φάση η οποία τέριαζε περισσότερο σε αριστεροπόδαρο ποδοσφαιριστή και μια αλληλουχία φάσεων που μας δίνει το δικαίωμα να πιστεύουμε ότι όντως το γκολ του Ρέπα στο 28 λεπτό έχει...
1: Είδαμε καλύτερο θέαμα και περισσότερες φάσεις.
0: Έχει αναζωογονήσει την εικόνα της αναμέτρησης, καθώς από την κεφαγιά του Λαΐφη, η οποία κατέληξε στον τερματοφύλακα Παρασκευά, πήγαμε στην αντεπίθεση από πλευρά ΑΕΚ με τον Γιούσεφ να πατάει περιοχή. Έχασε τον βηματισμό, έκανε το βήμα παραπάνω, τη σκέψη παραπάνω και τελικά με δικιά του τρίπλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Λιμνιός πάτησε περιοχή Τσούρισης και Σάμπορη στη μονομαχία. Έσωσε την κατοχή, όχι δεν έσωσε την κατοχή ο Σέρβος του ΑΠΟΕΛ και έτσι η κατοχή πάει για την ΑΕΚ. Ένα καλό πεντάλεπτο μας συνοδεύει μετά τον κολ του Ρέπας στο 28 λεπτό, καθώς ακολούθησε το σούτ του Σταφυλίδη στο 33 λεπτό και η φοβερή απόκρουση του τερματοφύλακα Παρασκευά. Από το κόρνερ μια κεφαγιά του Λαΐφη από κοντονή απόσταση κατέληξε στον Παρασκευά και στην εξέλιξη της φάσης μια αντεπίθεση με τον Γιούσεφ να πατάει περιοχή, να μην μπορεί όμως να φτάσει στην απειλή. Φλεστάροντας με την είσοδο μας στο τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας του πρώτου μηχρόνου, ΑΕΚ 1 από ΕΛ 0, ο Ρέπας στο 28 λεπτό με κεφαγιά το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, ένα γκολ στο οποίο ελέγχεται ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε τη φάση ο τερματοφύλακας Μπέλετς. Η μπάλα δεν πήγε πολύ μακριά από το κορμί του, παρόλα αυτά φαίνεται ότι ο χρόνος που επέλεξε να πέσει στα αριστερά για την απόκρουση ήταν όχι ο ιδανικός. Με την ΑΕΚ να έχει κατοχή, καθώς στο 36 λεπτό ένα σούτ του Τσούρισιτς πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, ξεκάθαρα πιο επιθετικός, πιο ισοζυγισμένος ο ΑΠΟΕΛ μετά τον γκολ που δέχτηκε, έχει λειτουργήσει σαν καμπανάκι αφύπνισης, έχοντας και τη σπουδαία φάση του 33 λεπτού με ένα διατόσιο του Σταφυλίδη από πλάγια θέση να καταλήγει κόρνερ μετά την εκπληκτική εκτείναξη του τερματοφύλακα Παρασκευά. Λέδες και Πηλαίας συνδυάζεται από αριστερά, δυναμική παρέμβαση, ο οποίος θα παραχωρήσει το πλάγιο για τους Λαρνακείς από αριστερά και μπροστά στον πάγκο που φιλοξενείται η αποστολή των φιλοξενούμενων. Τον Πηλαία να ψάχνει στήριγμα, σημαντεύει τον Πάγιτς, αναμφίβολα του πιο ανταγωνιστικού δίδυμο είναι αυτό που συνθέτει ο Μπάγιτς με τον Τέκενε, συχνά και με Λάιφη όταν πρόκειται για νεαρίες μονομαχίες. Παρασκευά με ψυχραιμία για τον Πάγκοφ και αυτός μοιράζει παιχνίδι δεξιά για τον Εμπολό, κερδίζει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο έχοντας και την επιλογή του Λαγιούνι στην ευθεία. Φάουλ δυνατό του Σταφυλίδη, σαφώς και θα υπάρξει κίτρινη κάρτα. Εντελώς ετεροχρονισμένο μαρκάρισμα του Σταφυλίδη, χωρίς πολλές πιθανότητες να διεκδικήσει μπάλα. Πήγε με δύναμη πάνω στον Λαγιούνι, ο οποίος έξυπνα έπαιξε μπάλα στο κενό χώρο, αφήνοντας εκτεθειμένο τον Ελλαδίτη αριστερό ακραμητικό του ΑΠΟΕΛ. Πρώτη κίτρινη κάρτα στον τέρπι για τον Ελλαδίτη Σταφυλίδη. Και ενώ βρισκόμαστε στο 37ο λεπτό με την ΑΕΚ να προηγείται με 1-0. Προσπαθούν οι φίλοι της ΑΕΚ, πλην βεβαίως των οργανωμένων οποίοι απουσιάζουν, να ανεβάσουν τα ντεσιμπέλ στην ΑΕΚ Αρένα, να στηρίξουν τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών του κυρίου Σεγγές. ο οποίος έστειλε αρκετό κόσμο για προθέρμανση και τώρα προκύπτει μια αλλαγή στην πεντάδα των ποδοσφαιριστών, η οποία ανά πάσα στιγμή προθερμαίνεται. Όλα έτοιμα για το φάουλ, την εκτέλεση αυτού που έχει κερδίσει ο Λαγιούνι από τον Σταφυλίδη. Ο Λέδες ζητάει να εκτιμηθεί η απόσταση του τείχους, μόνο μελές, το οποίο συνθέτει ο Μαρκίνιος. Λέδες και Ρέπας. Με το δεξί πόδι του τελευταίου εκτελέστηκε το φάουλ και φαγιά στην κίνηση. Αυτό γκολ! Αυτό γκολ και 2-0 για την ΑΕΚ, με τον Μιλίσεβιτς να κερδίσει το κεφάλι. Μπάλα πήρε τροχιά εκτός αγωνιστικού χώρου στην πορεία της μπάλας ο Σταφυλίδης, ο οποίος θα πετύχει το αυτογκόλ. Η ΑΕΚ, η οποία χτυπάει από στατική φάση, σωρία λαθών από πλευράς ΑΠΟΕΛ σε μια αλληλουχία φάσεων, καθώς ακόμα και το μαρκάρισμα του Σταφυλίδη που έφερε το φάουλ θα μπορούσε να αποφευχθεί. Το φάουλ εκτελέστηκε από τον Ρέπας και φαγιά του Μιλίσεβιτς. Η μπάλα ξεκάθαρα παίρνει τροχιά να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Στην πορεία της μπάλας ο Σταφυλίδης, ο οποίος εκτός ισορροπίας στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της δικιάς του ομάδας. Εύκολα και απλά η ΑΕΚ ετοιμάζεται να πάρει με ένα σοβαρό προβάδισμα στα ποδητήρια, χτυπώντας στο 28 λεπτό με την κεφαγιά του Ρέπας και στο 38 λεπτό με το αυτογκόλ του Σταφυλίδη, ο οποίος έκανε το φάουλ, το περιττό θα έλεγα εγώ φάουλ, πάνω στον Λαγιούνι στο 37 λεπτό, στείνοντας την μπάλα στο δεξιάκρο, δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Και στην εξέλιξη της φάσης, και ενώ παρενθετικά φαίνεται εδώ ότι υπάρχει εξέταση της φάσης από τον κύριο Δημήτρη Σολομού σε ρόλο VAR, ίσως κάποια υποψία επιθετικού φάου στη διεκδίκηση της μπάλας από τον Μιλίσεβιτς, οι δύο αρχηγοί είναι κοντά στον κύριο Κυριάκο Αθανασίου, μάτια καρφωμένα στον διαιτητή της αναμέτρησης. Θεωρώ ότι όντως αυτό είναι το σημείο της συζήτησης, κατά πόσο υπήρξε επιθετικό φάουλ στη διεκδίκηση της μπάλας από τον Μιλίσεβιτς, και ενώ το φωτεινός πίνακας σημαδεύει το 40 λεπτό. Κάνει δουλειά ο VAR, ο κύριος Δημήτρης Σολομού, συστήνει υπομονή ο κύριος Κυράκος Αθανασίου και δείχνει τη σέντρα. Το γκολ έχει επικυρωθεί. 2-0 για την ΑΕΚ. Συνοψίζοντας λοιπόν, στο 28 λεπτό μετά από παγιά του Πιλέα και κεφαγιά του Ρέπας το 1-0 για την ΑΕΚ, στο 38 λεπτό αλληλουχία φάσεων με λάθη από πλευρά Σταφυλίδη, ο οποίος και έστησε τον αντίπαλο έξω από τη μεγάλη περιοχή και έφτασε στο αυτογκόλ σε μια φάση, ομολογώ, εκτυλήθηκε πολύ γρήγορα, δεν την έχω ξεκάθαρα μέσα στο μυαλό μου αγαπητέ Σάβα, αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι ο Μιλίσεβιτς με την κεφαγιά που κέρδισε έστελνε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, μπήκε στην πορεία της μπάλας ο Σταφυλίδης, σαν επιτιθέμενος λειτουργήσε, σπρώχνοντας την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακα Πέλετς. Στο 41ο λεπτό βρισκόμαστε.
1: Όπως τα είπες, εξελίχθηκαν τα πράγματα. Λειτουργήσε ενός επιθετικός ο Σταφυλίδης. Αξίζει να μελετηθεί αυτή η φάση. Πώς βρέθηκε εκεί, γιατί γύρευε εκεί ο Σταφυλίδης, με τον τρόπο που κινήθηκε, τι προσπαθούσε να κάνει.
0: Ειδικά από το σημείο που βρίσκομαι ήταν ξεκάθαρα, και ενώ αποκερδίζει το τρίτο κόρνερ της βραδιάς και πρώτο από δεξιά, από το σημείο που βρίσκομαι έβλεπα ξεκάθαρα την μπάλα από το κεφάλι του Μιλίσεβιτς να περνάει εκτός.
1: Έτσι φαινόταν. Έπεσε στο μεταξύ και ο Μπελέτς και τον πρόλαβε ο Σταφυλίδης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 42 λεπτό.
1: Μακάρι να είναι έτσι, φίλε, 2-92. Να έχουμε πολλά γκολ και στο άλλο παιχνίδι, που λες ότι θα μας ανταμείψει απόψε σε θέαμα. Μακάρι.
0: Είναι καλή αρχή μέχρι στιγμής. Νομίζω 2 γκολ από το ημίχρονο σε ένα τέτοιο ντέρπι, και ενώ υπάρχει ακόμα ένα γεμάτο πεντάλεπτο.
1: Δεν έδειχνε κάτι τέτοιο στα πρώτα 20-22 λεπτά.
0: Όντως, νομίζω ότι όλες οι τελικές, και με το αυτογκόλ του Σταθηλή που δεν λογίζεται τελική προσπάθεια στο στόχο, νομίζω έχει 1-1 η ΑΕΚ στον στόχο. Από πλευράς ΑΠΟΕΛ το σούτ στο στόχο το μοναδικό ήταν εκείνο του Σταφυλίδη, το οποίο απόκρουσε σε κόρνερο Παρασκευά, ο οποίος έχει και τώρα μια σημαντική παρέμβαση απομακρύνοντας την εκτέλεση κόρνερ του Σταφυλίδη. Με το αριστερό πόδι από δεξιά ο Ελλαδίτης. Αμήνεται μαζικά η ΑΕΚ. Τέκενεκ, παγιά στο μακρινό δοκάρι. Πηλέας διεκδίκησε. Ο Ντάλσιο αντί να μπει στην πορεία της μπάλας πήγε στη διαδικασία να ζητήσει παράβαση από τον Πηλέα. Σάστρε, για λιμιό, από δεξιά αναψίσεται ο Αποέλ. Με τον Ελλαδίδη να ψάχνει στήριγμα. Μαρκίνιος έρχεται να συμπληρώσει μια τριάδα ποδοσφαιριστών από δεξιά. Πάει προς το κεντρικό διάδρομο. Αλλάζει παιχνίδι στα αριστερά. Με τον Τζούρι να έχει την μπάλα στο δεξί πόδι. Ντάλσιο βήμα πίσω και μπαγιά. Ο Πηλέας απομάκρυνε. Ο Σάστρε προσπαθεί να επαναφέρει. Ο Μπάγιτς ο πισωχώρησε. Έβαλε πλάτη τον Σάστρε. Τον ταλαιπωρεί. Απομακρύνει. Λιμιός έκλεψε. Δίλεψε πίεσης για τον Αποέλ. Ο οποίος επιτίθεται αποκλειστικά από δεξιά. Παρέμβαση του Μπάγιτς στο πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Παρά την ένσταση και απογοήτευση του Λιμιού, είναι ένα σημείο από το οποίο η επαναφορά και μόνο ευνοεί την πίεση των παιχτών του Αποέλ ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. 44 λεπτό, ΑΕΚ 2, Αποέλ 0. 28 λεπτό, Ρέπας 1-0 με κεφαγιά. 38 λεπτό με αυτογκόλ Σταφυλίδης το 2-0. Από το κεφάλι του Πέρεθ, η μπάλα εκτός. Κερδίζει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο η ΑΕΚ απέναντι σε ένα Αποέλ ο οποίος απογοητεύει μέχρι στιγμής. Προσπάθησε να κάνει ένα καλό πεντάλεπτο αντίδρασης μετά το 28 λεπτό όταν και δέχτηκε τον γκολ από τον Ρέπας. Απέναντι σε μια ΑΕΚ η οποία απλά είναι ουσιαστική. Είναι η ομάδα η οποία εκείνη στα ντέρπι ακόμα και όταν δεν αγωνίζεται καλά έχει τις ισορροπίες, έχει τον τρόπο να φτάσει σε έναν γκολ, έχει τον τρόπο να θωρακίσει την άμυνά της και κάπως έτσι η ΑΕΚ σκόραρε στη μοναδική της προσπάθεια στο στόχο και ο Αποέλ είναι με την πλάτη στο σκορ.
1: Απλά να σου πω κύριε Άκο ότι η Μπορούσια Ντόρτμουντ προηγείται τη Αμβούργου 1-0 με τον γκολ από ασίστ του Καρέτσα. Είναι στην 11η και ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας.
0: Είναι ένα καλοκαίρι που και ο Ντζολάκης, ένας τερματοφύλακας ο οποίος αγωνίζεται στη Χάλη, είναι ένα καλοκαίρι το οποίο φέρνει πολύ μεγάλη αναβάθμιση και στην Εθνική Ελλάδος και το γεγονός ότι ανοίγουν τα φτερά τους οι ποδοσφαιριστές αυτοί. Και ενώ ένα σούτ του Μαρκίνιος φάση διαρκείας, ο Μαρκίνιος έφερε την μπάλα στο δεξί, έκανε το σούτ το Παρασκευά, έδειξε ετοιμότητα και σιγουριά και στην πρώτη απόκρουση αλλά και στην δεύτερη που επακολούθησε, παρόλο που ότι ο Πετρόσο πίεσε την προσπάθεια του για μια δεύτερη απόκρουση. Πάμε να παίξουμε άλλα 3 λεπτά ως χρονοκαθυστέρησης στο
1: ορθολογιστική προσέγγιση του φίλου 357. Αφού το αυτογκόλ δεν λογίζεται ως τελική στο στόχο, τότε η ΑΕΚ έχει 2 γκολ στη μία τελική.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι αυτό θα φανεί στα στατιστικά και είμαι περίεργος να το δω στα στατιστικά. Λοιπόν, μιας και είμαστε σε χρόνο καθυστέρησης και μετράμε και αντίστροφα για το άλλο παιχνίδι, πάμε σε μια διαδικασία σύνοψης του τι έχουμε δει στο πρώτο ημίχρονο. Θυμίζω λοιπόν ότι στο δεύτερο λεπτό μια σεστή παγιά του Λαγιούνι από δεξιά κατέληξε στο ρέπα στο πλασέ το οποίο χτύπησε σε αμυντικό. Στο ένα το λεπτό μια μπαγιά του Πηλέα από αριστερά λίγο πριν ο Μπάγιτς απειλήσει ο Λαΐθης απομάκρυνε. Στο 15ο λεπτό απευθείας εκτέλεση φάουλ του Λέδες η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα Μπέλετς. Στο 28ο λεπτό μπαγιά του Πηλέα και φαγιά του Ρέπας 1-0 για τους γηπεδούχους. Στο 33ο λεπτό η κορυφαία φάση για τον Αποέλ με ένα σιού του Σταφυλίδη από αριστερά με το δεξί πόδι, σπουδαία απόκρουση του Παρασκευά. Στο 34ο λεπτό αντεπίθεση από πλευράς ΑΕΚ, την σκέψη παραπάνω, το βήμα παραπάνω έκανε ο Ιούσεφ και δεν μπόρεσε καν να απειλήσει. Στο 36ο λεπτό ένα μακρινό σου του Τζούρισιτς από πλευράς Αποέλ πέρασε εκτός. Στο 37ο λεπτό η μοναδική κίτρινη κάρτα μέχρι στιγμής για τον Σταφυλίδη και από το φάουλ που ακριβώς έφερε αυτή την κίτρινη κάρτα η εκτέλεσή του από τον Ρέπας, το πρώτο κεφάλι από τον Μιλίσεβιτς στην πορεία της μπάλας του Σταφυλίδης αυτόν γκολ 2-0 για την ΑΕΚ και με το σκορ αυτό έχουμε ήδη διανύσει το 1,5 από τα 3 λεπτά καθυστέρησης του πρώτου ημιχρόνου. Πολλή δουλειά, πολλή σκέψη για τον κύριο Παπαδόπουλο στην Ανάπαυλα. Θυμίζω ότι στον πάγκο η συντριπτική πλειοψηφία των εναλλακτικών λύσεων είναι Κύπροι ποδοσφαιριστές. Ο Αγγελόπουλος, ίσως είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να φέρει ένα συστάρισμα στην μεσαία γραμμή. Από εκεί και πέρα ο Μαϊούλη, ένας ακραίος επιθετικός που έδωσε λύση στην περσινή σεζόν. Ο Άχε Γκαρσία, πρώην αρχηγός της ΑΕΚ, παίκτης ο οποίος χτυπάει και στα στημένα, παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την διαχείριση από πλευράς του κ. Παπαδόπουλου σε μια χρονική στιγμή που απουσιάζουν οι ποιοτικές λύσεις στον πάγκο απέναντι σε μια ΑΕΚ η οποία γέμισε αρκετά σε σχέση με τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, έξτρα επιλογές, η Τσακών, Τρίκα και ο Κόλερ, όπως και ο Αντερέκεν. Αυτή τη στιγμή δεν μπόρεσε να ήταν διαθέσιμος στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η κλεψίδα διάζει λιγότερο από μισό λεπτό για την ολοκλήρωση της τρίλεψης καθυστέρησης, έχοντας ήδη δώσει την μεγάλη εικόνα της αναμέτρησης. Και όπως όλα δείχνουν, το γκολ του Ρέπας στο 28ο λεπτό και το αυτογκολ του Σταφυλίδη στο 37ο έχουν διαμορφώσει και επίσημα το σκορ του πρώτου μηχρόνου. Τελευταίο σφύριγμα του κύριου Κυριάκου Αθανασίου μετά από 48 λεπτά. ΑΕΚ 2 από ΕΛ 0. Σάβα.
1: Κυριάκο μου, σε ευχαριστώ. Θα έρθουμε κοντά σου με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου να δώσουμε αποτελέσματα. Νωρίτερα από το απόγευμα Liverpool Nottingham Forest στην Αγγλία 2-2. Δίνουμε έτσι κατά ώρα λήξης των παιχνιδιών. Στη Γερμανία Elsberg Bayer Leverkusen 3-2. Κολονία Hoffenheim 3-2. Mainz Paderborn 0-0. Και Λειψία Borussia Gladbach 3-0. Στο Βέλγιο Union Βερολίνου Άιντραχτ Φραγκφούρτης 3-3. Στην Αγγλία Bournemouth Everton 1-1. Όλα αυτά που σας λέω είναι τελικά. Coventry Hall 0-1. Στην Ολλανδία Excelsior Sparta Rotterdam 2-1. Στην Ισπανία 82ο λεπτό Levante Real Betis 4-2. Στρασβούργο Λέντς στη Γαλλία 1-1. Τότε ένα Νιούκασολ 0-0 20 λεπτό. Μπορούσια Ντόρτμουντ Αμβούργο 1-0. Είπαμε και αυτό το παιχνίδι στο 20 λεπτό. Το τέρμα από ασίς του Καρέτσα είναι και ο Κωνσταντέλιας στην ενδεκάδα. Βόλος Ηρακλής 0-0 20 λεπτό επίσης. 15ο λεπτό στην Ιταλία Φιωρεντίνα Φροσινόνε 0-0. Μόντζα Ουτινέζε 0-0. Και Σασουόλο Τωρίνο 0-0. Πάμε στο διάλειμμα μας.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Πετάξτε στη μαγευτική Ρουμανία με την Anima Wings. Με δύο απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ταξιδέψτε εύκολα σε έναν προορισμό γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και μοναδικές εμπειρίες. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας μέσω της Ορθοδόξου Aviation, επίσημου αντιπροσώπου της Anima Wings στην Κύπρο, στο 24841051 ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα και απολαύστε ένα άνετο, γρήγορο και αξέχαστο ταξίδι.
5: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
6: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
5: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
6: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
5: ίνκο, make the world in your hands.
7: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
8: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online
9: το Cyber Cover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης Cyber Cover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας, από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
11: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
12: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.

0: Ζήστε την εμπειρία της Zeta Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Zeta. Zeta Vision. Ένα με σένα. Zeta Vision.
1: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
2: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
3: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα. Για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green. Η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
5: Σχολείο. Οδήγος επιβίωσης για τη νέα χρονιά. Πώς προετοιμάζουμε σωστά τα παιδιά, τι πρέπει να προσέχουμε στη μελέτη, τη διατροφή, τις εξωσχολικές δραστηριότητες, πώς αντιμετωπίζουμε το bullying και πώς αξιοποιούμε το ChatGPT. Σχολείο, μια χρήσιμη έκδοση για όσα απασχολούν μαθητές και γονείς. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Everyone, τα πάντα εσύ.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
8: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
11: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Ήδη στο ΑΕΚ Αρένα η ΑΕΚ προηγείται το ΑΠΟΕΛ στο ημίχρονο 2-0. Αρχίζει σε πολύ λίγο το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας, σημαντικό γι' αυτό, Άρης Απόλλων. Και δίνουμε αμέσως λόγο στον καλό συνάδελφο Εφραίμ Γεωργίου. Εφραίμ.
12: Καλησπέρα και πάλι Σάβα, καλησπέρα και στους ακροατές μας εδώ από το Αλφα Μέγα, όπου αναμένουμε σε πολύ λίγο οι ομάδες να κάνουν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο. Ένα παιχνίδι ιδιαίτερα σημαντικό, στο οποίο και οι δύο θέλουν την νίκη έτσι για να μπουν το δεξί μέσα στη νέα σεζόν στο πρωτάθλημα. Βλέπω την είσοδο των ομάδων τώρα. Μπορούμε να δώσουμε τις ενδεκάδες ακόμη μια φορά μέχρι να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Θα ξεκινήσω αντίστροφα αυτή τη φορά από τον Απόλλωνα, τον τυπικά φιλοξενούμενο Απόλλωνα, με τον Νοσάδα, ο οποίος
11: έχει και τα περισσότερα προβλήματα, έτσι.
12: Ακριβώς, δεν μπορεί να υπολογίζει στους Μίτα, Γιούπιτ, Κόλσον, Βάισπεκ και Μπράντον Τόμας. Οι τελευταίοι δύο, θυμίζω, είναι τιμωρημένοι από τον τελικό κυπέλλου και εκτείουν την ποινή τους, δεν θα είναι στο παιχνίδι και στο επόμενο παιχνίδι. Ο Γκόλτσον είναι γνωστό το πρόβλημα που είχε όταν αποκτήθηκε λίγες μέρες αργότερα, το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την καρδιά του. Δόξα τω Θεώ πηγαίνει καλά. Έχει και το ελεύθερο από τους γιατρούς του στην Αγγλία σιγά σιγά να επιστρέψει. Ο Γιούμπιτς και ο Κβίντα απουσιάζουν παραλίλα και άρα πάμε να δώσουμε την δεκάδα. Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Κουν. Στο αριστερό άκρο της άμυνας ο αρχηγός της ομάδας ο Μαλεκίδης. Ο Νομής και Αϊβού στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Γκασπάρ στο δεξιά άκρο της άμυνας. Σπόγιαρ στο χώρο του κέντρου. Μπροστά του θα έχει τους Μπράουν και Άσουν Τσάου. Εσκρίτσε και Ανδρέου τα δύο εξτρέμ. Και στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Όσπορτ. Στον πάγκο για τον Απόλλωνα είναι ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας ο Λέουφενμπεργκ. Ο Γκάρι Ροτρίγκης, ο οποίος ήταν αμφίβολος και τελικά πρόλαβε. Δίνουν ο Σίκης, Ασορόμ, Παλογιάννης, Ιωακίμ, Ρότης, Μαρνέρος και Ουγκό. Αυτές είναι οι επιλογές του κυρίου Λοσάδα. Απ' την άλλη για τον Άρη, όπου εκτός είναι ο Βάνα Άλβες, ο οποίος θυμίζω είχε ένα πρόβλημα με τον ώμο του και θα χρειαστεί ακόμη λίγο διάστημα να μείνει εκτός, αλλά και ο Λουκουμπάρ δεν βρίσκεται στη διάθεση του κυρίου Ρατσκόφ. Καλά από τα δοκάρια θα είναι ο Ζάντρο. Στην δεξιά άκρο της άμυνας ο αρχηγός ο Γιακό. Μπάντελη και Μάτις στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Αριστερά θα κινείται ο Κορέα. Στο χώρο του κέντρου είναι ο Χάμπος και ο Σαρφό. Γκάουστα και Βέρτον τα δύο εξτρέμ. Ο Παζέ θα κινείται λίγο πίσω από τον Εφακέ, ο οποίος θα βρίσκεται στην κορυφή της επιθέσης. Στον πάγκο για τον Άρη είναι ο Δημητρίου τερματοφύλακας και από εκεί πέρα Μάρας, Λέλε, Λέπι, Ζάγος, Σανέ, Καλιάτα, Καλούλου, Χατζηγιάννης, Δημητρίου, Κουρίκος και Φιακάμπα. Έχει ολοκληρωθεί το καθιερωμένο στρίψιμο του νομίσματος. Οι δύο ομάδες δίνουν όρκο νίκης αυτή τη στιγμή. Να πω ότι διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Ανδρέας Τεχράνη. Βοηθός ο Ηρακλής Κομοδρόμος και ο Γιώργος Κοντεμενιώτης. Τέταρτος διαιτητής ο Αντώνης Κωνσταντίδης και στο VAR θα βρίσκεται ο Ροβέρτος Κώστα. Ακόμη οι δύο ομάδες δίνουν τον όρκο νίκης. Να πω ότι ο Απόλλωνας θα έχει ο Κουν, θα βρίσκεται στην εστία που βλέπει προς Κολώση, προς Πάφο μεριά, ενώ απ' την άλλη ο Ζάντρο θα πάρει την εστία μπροστά από τους φίλους του Απόλλωνα, ή την εστία που βλέπει ύψωνα και Λεμεσό. Σε πολύ λίγο αναμένουμε και την σέντρα της αναμέτρησης. Έξως αντιλαμβάνομαι ο Άρης είναι η ομάδα που κερδίζει το στρίψιμο του νομίσματος και ο Άρης θα έχει την πρώτη σέντρα με τον Εφαγγέ να βρίσκεται εκεί στο χώρο του κέντρου μαζί με τον Χάμπο και να περιμένει το πρόσκυρημα από τον κύριο Τεχράνη, το οποίο έρχεται τώρα με τον Χάμπο στην πρώτη επίθεση να προσπαθεί και να παίρνει ένα φάουλ από τον Όσμπορντ λίγο μπροστά από τον χώρο του κέντρου. Προσπάθησε για την τρίπλα, πέρασε, τον γκρέμισε αντίπαλός του και σφίριξε το φάουλ ο διαιτητής. Το φάουλ εκτελέστηκε, προσπαθεί ο Παζέ, έρχεται ο Σπόγιαρη, κερδίζει, δίνει στον Ανδρέου πίσω στον τερματοφύλακα τον Κουν, ο οποίος πιέζεται από τον Εφαγγέ. Ο Κουν βρίσκει τον τρόπο να απομακρύνει σε ένα σημείο που κατεβάζει ο Ανδρέου, δίνει πίσω προς τον Γκασπάρ στο χώρο αμυνάς του, πιέζεται τον Γκασπάρ, έκανε την βαγιά, χτύπησε η μπάλα πάνω στα πόδια του Κάμου και κατέληξε σε πλάγιο για τον Απόλλωνα. Το δικό του τρίτο από δεξιά αυτό το πλάγιο που έχει κερδίσει στα 40 δευτερόλεπτα. Με τον Γκασπάρ να ετοιμάζεται για την εκτέλεση ρίχνη προς το μέρος του Σπόγιαριτς. Αυτός κάνει το γέμισμα με στο χωτούν Εσκρίτσε. Κατεβάζει την μπάλα. Ο Όσπορντ έρχεται, ο Χάμπος κερδίζει για να δώσει στον Κορέα, ο οποίος κερδίζει με τράπο αριστερά. Στον αντίπαλο τρίτο δίνει στον Βέρτον, επιχειρεί την τρίπλα. Θα περάσει από τον αντίπαλο του, ωστόσο περάσει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή. Και έχουμε και μια μικρή διακοπή. Ο παίκτης που βλέπω να είναι στο έδαφος είναι ο Χάμπος από μια σύγκρουση που είχε εκεί μαζί με τον Εσκρίτσε. Ήταν αυτή η σύγκρουση. Σηκώστηκε, είναι καλά και το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Γκάσπαρ εκτέλει προς το μέρος του Σπόγιαρη.
11: Αν είχε γενιάδαν και ο κύριος Ράτσκοφ,

0: εντάξει, από πίσω Σάβα μου στον κύριο Ράτσκο γράφει Άρης FC, άρα εμείς τους ξεχωρίζουμε. Να δούμε τον Κορέα στην αντίπαλη περιοχή. Κάνει το τακουνάκι, δεν θα περάσει μπάλα. Έχουμε το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης στο δεύτερο λεπτό. Ήταν μια πάσα που έγινε προς το μέρος του Κορέα, μπήκε στην περιοχή, πήγε με τακουνάκι να βρει τον Μπέρτον. Εκεί έβαλε το πόδι του όμως ο Γκασπάρ. Μπάλα κατέληξε σε κόρνερ το οποίο πηγαίνει για να εκτελέσει.
1: Θα μείνουμε όμως στην εκτέλεση του κόρνερ, γιατί αρχίζει και το παιχνίδι στη Λάρνακα. Μένουμε όμως κοντά σου, μένουμε κοντά σου.
0: Κάνει νόημα ο Κορέα για το πώς θα εκτελέσει. Θέλει την μπάλα προς το μέρος του χάμπου εκτός περιοχής. Αυτός κάνει τις προσπίσεις, χάνει την κατοχή. Έχει ευκαιρία και προϋπόθεση ο Απολλώνας για να βγει στην αντεπίθεση με τον Εσκρίτς. Να διανύει αρκετά μέτρα, να πηγαίνει στο αντίπαλο τρίτο. Πετά προς τον Ανδρέου, ο οποίος είναι από δεξιά κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Ανδρέου προσπαθεί για τις τρίπλες. Ανδρέου θα κλειστεί, ψάχνει στήριγμα. Δίνει προς το μέρος του Μπράουν και πάλι Ανδρέου. Προσπαθούν οι παίκτες στο Απόλλωνα, κρατάνε την κατοχή παρά την πίεση και οργανώνουν και πάλι το παιχνίδι τους από το χώρο του κέντρου με τον Πονομή. Πονομή σκεφτεί μέτρα, πάει στο αντίπαλο τρίτο, η πάσα του εντός περιοχής θα αναγωγεί εκεί από τον Ιγιακό. Ιγιακό στον Εφαγγέ, Εφαγγέ για τον Γκάουστα, πήγε να επιστρέψει την μπάλα προς τον Εφαγγέ.
1: Θα πάμε όμως Λάρνακα, γιατί είχε επαναρχίσει το παιχνίδι και δημιούργησε και μια καλή προϋπόθεση το Αποέλ. Να μας πει ο Κυριάκος, έλα Κυριάκο μου.
2: Με τον Σερθόντα Σταύρο Γεωργίου με τον νούμερο 70 στην πλάτη, μετά από μια πάρα πολύ καλή χρονιά στην Ομόνοια Αντίπου, επέστρεψε στον Αποέλ για να δώσει.
0: Μεγάλη ευκαιρία, τεράστια ευκαιρία, συγγνώμη, τετατέτ ήταν εκεί ο Όσμπορντ, ωστόσο ο Ζάντρο το έβγαλε μετά από μια πάσα που έγινε από τον Μαλεκίδη στην περιοχή. Ο Όσμπορντ απέναντι από τον τερματοφύλακα δεν κατάφερε να τον κερδίσει και έτσι καταγράφεται η πρώτη πολύ ξεκάθαρη ευκαιρία στο παιχνίδι στο τρίτο λεπτό από πλευρά του Απόλλωνα, ο οποίος πιέζει με τον Μπράουν. Μπράουν δίνει στον Αϊβού. Αϊβού για τον Οικονομή στο χώρο του κέντρου και πάλι Μπράουν. Μπράουν ψάχνει στήριγμα, δίνει στον Εσκρίτσε. Ωραία κίνηση. Θα δώσει και πάλι όμως πίσω προς το μέρος του Οικονομή. Εσκρίτσε.
1: Μπήκε φορτσάτα το Αποέλ. Μπήκε φορτσάτα το Αποέλ, έλα Κυριακό.
2: Ναι, είναι γεγονός. Λέγαμε λοιπόν ότι στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, εσορθώντας ο Σταύρος Γεωργίου, επιχείρησε μια κεφαγιά μέσα από τη μεγάλη περιοχή του Αποέλ, ωστόσο η μπάλα κατέληξε εκτός. Και άλλη μια καλή φάση για τον Αποέλ με μια πλαγιοκόπηση από δεξιά αυτή τη φορά από τον Σάστρε. Φάση διαρκείας στον κοντινό δοκάρι από μια πάσα που επιχείρησε με τον τερματοφύλακα Παρασκευά να δίνει την λύση. Ενδιάμεσα μια πολύ καλή προπόθεση και για την ΑΕΚ με τον Γιούσεφ να πατάει περιοχή από αριστερά. Υπήρχε ένα ξεκάθαρο στήριγμα στο μακρινό δοκάρι του Ρέπας, μόνος απομονωμένος. Παρ' όλα αυτά η πάσα πήγε με επιστροφή στο ύψος του πέναλτι εκεί που ο Πάγιτς αναχαιτίστηκε. Ενθαρρυντικό το ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο με τρεις καλές φάσεις μέσα σε περίπου δύο λεπτά. Επαναλαμβάνω ότι από πλευράς Αποέλ έχει πραγματοποιηθεί και η πρώτη αλλαγή από πλευράς του κ. Παπαδόπουλου με τον Σταύρο Γεωργίου, και ενώ θα πρέπει να καταγραφεί όμως στο 48 λεπτό η πρώτη κίτρινη κάρτα για παίχτη της ΑΕΚ, ήταν ο Πάνκοφ ο οποίος είδε τον Μαρκίνιος να τον βάζει πλάτη, τον άρπαξε από τη φανέλα το σόριασε στον αγωνιστικό χώρο. Σωστή η κίτρινη κάρτα από πλευράς του κ. Κυριάκου Αθανασίου. Έλεγα λοιπόν ότι ο Πέρεθ με το νούμερο 99 έμεινε στα ποδητήρια σε θέση του Σταύρος Γεωργίου μετά από μια εξαιρετική

0: σε αυτά τα τέσσερα λεπτά του δευτέρου
1: δημιούργησε τόσες περισσότερες προϋποθέσεις από όσες στο πρώτο ημίχρονο.
0: Πράγματι, πράγματι. Ιδιαίτερα αν απομονώσουμε την εικόνα του ΑΠΟΕΛ απέναντι σε μια η οποία θυμίζω ότι μετά το πρώτο γκολ που πέτυχε στο 28 λεπτό είχα γίνει το ερώτημα το κατά πόσο θα πάει σε μια τακτική του να αυξήσει το προβάδισμά της, να πατήσει πάνω στο προβάδισμά της. Δεύτερη κίτρινικά, αυτή τη φορά τον εκπολώ, έκανε μια κίνηση να πάρει κάρτα από την πίσω τσέπη ο κύριος Κυράκος Αθανασίου. Γι' αυτό ομολογώ ότι κοντοστάθηκα στον σχολιασμό, την κερδίζει και αυτή ο Μαρκίνιος.
1: Μέχρι να εκτελεστεί το φάουλ πάμε για την ευκαιρία που δημιουργεί ο Άρης, Εφρέμ.
2: Φάση, παρόλο γιατί πέρασε η μπάλα έξω πριν προλάβει ο Φακέ να κάνει ένα γύρισμα, εκεί προσπάθησε ο Κούν να απομακρύνει, έγινε ένα μελέ στην περιοχή, όμως η φάση δεν μετρά γιατί η μπάλα αρχικά πέρασε εκτός αγωνιστικής γραμμής. Σαβάου. Στο 8 λεπτό.
1: Πάντως ξεκίνησε πολύ ζωντανά το παιχνίδι, Εφραίου.
2: Ναι, πάρα πολύ ζωντανά και οι δύο ομάδες έχουν διάθεση να βγουν μπροστά. Έγιναν και κάποια φάουλ, παρά τα αυτά ο ρυθμός είναι καλός και δεν ήταν αρκετά αυτά τα φάουλ για να σπάσουν νωρίς το ρυθμό του παιχνιδιού. Κονομή πιέζεται, δίνει πίσω προς τον Κούν, αυτός το επιστρέφει την μπάλα, πιέζουν ψηλά οι του Άρη. Ο Κονομή αφού το έβαλε πίσω τον Παζέ, πέταξε μια μπαγιά με στόχο την κίνηση του Άσουν Σάο. Αυτός κέρδισε την μπάλα στο χώρο του κέντρου και από πλάγια, έδωσε στον Εσκρίτσε και πάλι Άσουν Σάο δεν κατάφερε να κάνει το κοντρόλ. Την μπάλα θα καταλήξει σε πλάγιο για τον Άρη, είναι από δεξιά αυτό το πλάγιο όπως θα δοκιμάσει να επιτεθεί η ομάδα του Άρη. Ανάμεσα στην δική του περιοχή και στο χώρο του κέντρου, ο Γιακό ετοιμάζεται για την εκτέλεση, ρίχνει προς το μέρος του Παζέ, πιέζεται από τον Σπογιαρίτ. Παζέ θα βρει τον τρόπο να δώσει στον Γιακό, αυτός πέταξε την μπάλα μπροστά με στόχο τον Εφαγκέ. Ο Κούν στα όρια της περιοχής του απομακρύνει σε ένα σημείο που είναι ο Βέρτον. Η μπάλα θα καταλήξει σε πλάγιο για τον Άρη, ωστόσο καθώς επέστρεψε ο Μαλεκίδης και έβαλε σωστά την προβολή για να διώξει σε πλάγιο. Το πλάγιο είναι από δεξιά, ανάμεσα στο χώρο του κέντρου και στην περιοχή του Απόλλωνα. Και ο Γιακό ετοιμάζεται, ρίχνει προς το μέρος του Εφαγκέ. Ο Μαλεκίδης είναι εκεί, κερδίζει την μπάλα. Κάνει και προσπάθησε για την απομάκρυση. Η μπάλα κόντραρε στον Γιακό και κατέληξε σε πλάγιο για τον Απόλλωνα. Ο Μαλεκίδης εκτελεί προς το μέρος του Έσκριτσε. Τον κλείνουν δύο, διεκδικήσιμη μπάλα. Τελευταίος ακούμπησε ο Σπογιαρίτς και έτσι έχουμε πλάγιο για τον Άρη ακριβώς στο χώρο του κέντρου και από δεξιά. Με τον Γιακό να ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Κάνει κίνηση εκεί ο Σαρφό, κάνει κίνηση και ο Χάμπος, εκτελείται προς το μέρος του Σαρφό, η πάσα του δεν πέρασε, ο Μαλεκίδης είναι εκεί, κάνει μπαγιά με στόχο την κίνηση του Όσπολ, απομακρύνει ο Μάτισικ με το κεφάλι σε ένα σημείο στο πρώτο κέντρο που βρίσκεται μόνο ο Μπράουν, με ψυχραιμία κατεβάζει και δίνει πίσω προς το μέρος του Αϊβού. Πήγε να τον πιέσει ο Εφαγκέ, ο Αϊβού γύρισε για τον Κούν και τώρα Κονομής. Αριστερά στον χώρο του κέντρου η πάσα του είναι για τον Σπογιαρίτς, ο οποίος ανοίχτηκε πλάγια. Δίνει πιο αριστερά στον Μαλεκίδη, στο αντίπαλο τρίτο, κάνει κίνηση ο Άσουν Σάο, θα του περάσει την πάσα, ο Άσουν Σάο βρέθηκε στο γήπεδο. Ο διαιτητής του λέει να συνεχίσει, ο Άσουν Σάο έμεινε κάτω. Σε πρώτο πλάνο δεν μου φάνηκε να υπάρχει κάτι. Δεν ξέρω αν τότε είναι επαναληπτική προβολή, αν θα...
1: Μένουμε κοντά σου γιατί έχουμε διακοπή στην Λαρνακά, υπάρχει παίχτης της ΑΕΚ κάτω και το λέω αυτό για να μην μουρμουρούν οι φίλοι του άλλου παιχνιδιού ότι δεν πήγαμε Λαρνακά. Συνεχίζεις, Εφραίμ.
2: Εντάξει, 11 λεπτό εδώ, 0-0 παραμένει το σκορ με τον Άρη να έχει την κατοχή και τον Γιακό να δίνει προς το μέρος του Γκάους, θα την πάσα του για τον Εφαγκέ, δεν θα περάσει, ο Αϊβού είναι εκεί, κερδίζει την μπάλα, κάνει πάσα με στόχο την κίνηση του Όσπορ, ανακόπτει ο Μάτισικ, θα δώσει στον Κορέα, Κορέα στον Βέρτο, εντός περιοχής από πλάγια θέση, θα τον προλάβει εκεί ο Γκασπάρ και θα απομακρύνει σε κόρνερ, το δεύτερο κόρνερ που κερδίζει ο Άρης στην αναμέτρηση, αυτή τη φορά είναι στο 11ο λεπτό. Ήταν από την κίνηση του Βέρτον, ο οποίος μπήκε στην περιοχή από πλάγια θέση, προσπάθησε να τριπλάρει τον Γκασπάρ, ωστόσο ο αμυντικός του Απόλλωνα πρόλαβε και από μακρινές κόρνερ, με πάσα εκτελέστηκε το κόρνερ Βέρτον για τον Χάμπο εκτός περιοχής. Χάμπος και πάλι στον Κορέα, αυτός κάνει την παγιά, κοντράρει μπάλα, έχουμε τρίτο κόρνερ για τον Άρη.

0: Και αυτό από την ίδια πλευρά, από αριστερά, και πηγαίνει και πάλι για την εκτέλεση ο Κορέα, με πάσα και πάλι προς το μέρος του Εφαγγέ. Αυτός του επιστρέφει την μπάλα και πάλι Εφαγγέ εντός περιοχής, ψάχνει να βρει ελεύθερο χώρο για το σουτ, βγαίνει έξω, θα δώσει πίσω προς τον Σαρφό. Σαρφό κλείνεται πιο πίσω για τον Γιακό, και τώρα Χάμπος πιέζεται από τον Εσκρίτσε, η πάσα του είναι αριστερά για τον Κορέα, κοντά στην περιοχή. Πάσα εντός περιοχής για τον Γκάουστα, αυτός αφήνει στον Βέρτον. Βέρτον από πλάγια θέση, κάνει το σουτ, είναι το 1-0. Είναι το 1-0 για τον Άρη. Να δούμε ποιος είναι ο σκόρερ, καθώς έκανε το σούτ ο Βέρτον, δεν ήταν το καλύτερο δυνατό, ωστόσο ήταν ο Μάτισικ εκεί για να κάνει το πλασέ από κοντά, από την μικρή περιοχή, και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Κούν, ο οποίος Κούν διαμαρτύρεται για offside στην αρχή της φάσης, όταν εκτελέστηκε για την ακρίβεια το corner. Και όταν πάσαρε ο Κορέα προς τον Εφαγγέ και αυτός του επέστρεψε την μπάλα, εκεί είναι το παράπονο του Κούν. Θεωρώ ότι θα εξεταστεί αυτή η φάση. Ωστόσο, για την ώρα έχουμε το 1-0 για τον Άρη στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης, με σκόρ τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας, τον Μάτισικ, όταν ο Βέρτον προσπάθησε από πλάγια θέση. Θεωρώ για σούτ πήγε ο Βέρτον. Η μπάλα δεν πήρε κατεύθυνση προς την αντίπαλη εστία, όμως βρήκε τον Μάτισικ, ο οποίος με προβολή από κοντά δεν λάθεψε και έγραψε το Άρης 1, Απόλλων 0, τον γκολ επικυρώνεται. Και έτσι έχουμε νέα δεδομένα, νωρίς το παιχνίδι. Μόλις το 12ο λεπτό ο Άρης βρίσκεται μπροστά στο σκορ και ο Απόλλωνας καλείται να βγάλει αντίδραση.
1: Πάμε Λάρνακα, να έχει η ώρα να πάμε. Είχαμε και τη διακοπή, έλα Κυριακό.
2: Υπήρξε ένα τετράλεπτο πίεση από πλευρά ΑΠΟΕΛ, με μπαγκές που βγήκαν από τα δύο άκρα, κυρίως στο αριστερό, και σε μια τέτοια μπαγκιά.
1: Εκεί που κινείται περισσότερο, κινήθηκε περισσότερο ο Σταύρος Γεωργίου.
2: Ναι, ναι, είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει δώσει νέα πνοή για τον ΑΠΟΕΛ, νέα κατοχή και νέα καταπληκτική πάσα στην ευθεία από Σταύρο Γεωργίου, με χώρο και χρόνο να ζυγίσει επιλογές ο Τσούρισης από αριστερό, ο οποίος προσεγγίζει τη μεγάλη περιοχή του ΑΕΚ, έδωσε στο Μαρκίνιος, δεν βγήκε η πάσα στα δεξιά, ίσως κάποια πιο γρήγορα αντανακλαστικά να μπορούσαν να δώσουν κάτι θεωρητικό για την ΑΕΚ, η οποία ετοιμάζει διπλή αλλαγή, καθώς εξέρχεται του πάγκου ο Ιβάνοβιτς και ο Μιραμόντι. Ίδια στιγμή ο Πολαγιούνι παίρνει όλη την δεξιά πλευρά, επιχειρεί μια μπαγιά, καθοριστική παρέμβαση του Σάστρε. Πριν ο Γιούσεφ γίνει απειλητικός, πρώτο χρόνο στην αναμέτρηση για την ΑΕΚ και τέταρτο συνολικά στο 57ο λεπτό. Έλεγα ότι στο σύντομο διάστημα που δεν είχαμε επαφή υπήρχε αλληλουχία φάση για τον ΑΠΟΕΛ, με μπαγιές από τα δύο άκρα, κυρίως από αριστερά. Σε μια τέτοια μπαγιά, σε μια αέρη μονομαχία, προέκυψε και ο τραυματισμός του Σάμπορη, το οποίος μας έδωσε ένα κενό τρίλεπτο από πλευράς αγωνιστικής δράσης, μιας και χρειάστηκε και η συνδρομή της ιατρικής ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε να δούμε το corner για τους κιτρινοπράσινους της Λάρνακας, με Κώστα Πηλέα μέσα στη φάση του πρώτου γκολ, έτοιμος να στείλει παλιά χωρίς κόπο και δρότα στη μεγάλη περιοχή του ΑΠΟΕΛ. Πρώτο κεφάλι από τον πισωχωρημένο Πετρόσο. Προϋπόθεση για τον ΑΠΟΕΛ να χτυπήσει την αντεπίθεση. Είναι 3-3-3 με τον Μαρκίνιος να κάνει την επέλαση από αριστερά, με τον Σάμπορη να τον καταδύει ο Κέλλα και τον Μιλίσεβιτς. Πάσα στην ευθεία τον Πετρόσο. Ξανά για τον Μαρκίνιος, κόντρα κόρνερ για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Τέταρτο συνολικά στην αναμέτρηση και τρίτο για την ομάδα του κύρου Παπαδόπουλου. Ο Σαν να έχει εξέλθει νέα ομάδα από τα αποδυτήρια μετά την ανάπαυλα. Βέβαια η ζημιά έχει ήδη γίνει με τον γκολ του Ρέπας στο 28 λεπτό και το αυτογκολ του Σταθλίδη στο 38. Μπορεί να κρατήσει κάποιος που θέλει να δει το ποτήρι μισογεμάτο το γεγονός ότι από έχει πολύ πολύ διαφορετική εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, και σε αυτό συμβάλλει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό και η είσοδος του Σταύρου του Γεωργίου. Κόρνερ από αριστερά, εκτελείται πλασαριστά προς το μέρος του Σταφυλίδη. Η νέα κομπή να προσπαθούν να παίξουν οι παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Σταφυλίδη στην παγιά, στο μακρινό δοκάρι, στο οριζόντιο δοκάρι μπάλα από την καρφωτή κεφαγιά του Σταύρου του Γεωργίου. Βράθηκε.
1: Είναι πρωταγωνιστής ο Σταύρος, πραγματικά.
2: Ξεκάθαρα. Και φάνηκε από την παγιά ότι ήταν εκτός θέσης ο τερματοφύλακας Παρασκευά, και το ερώτημα ήταν ποιος θα έπαιζε μπάλα. Αυτός ήταν ο Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος δεν μπόρεσε τουλάχιστον στη φάση αυτή να επισφραγεί σε ένα εξαιρετικό 15 λεπτό με έναν γκολ, καθώς η καρφωτή του κεφαγιά σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα Παρασκευά. Άλλο ένα κόρνερ για τον Αποέλ με Σταφυλίδη από δεξιά. Και ακριβώς η φάση αυτή έρχεται να ενισχύσει τα όσα...
1: Άτυχος εδώ ο Σταύρος Ιωρίου, ναι, πραγματικά είναι εξαιρετική κίνηση που κάνει.
2: Ναι, νέο κόρνερ, Παρασκευά απομακρύνει με κίνηση στο κοντινό δοκάρι, καθώς ο Σταφυλίδης έψαξε την απευθείας απειλή. Σάστρε, έκαμε την παγιά, Λάιφης προκαινής εστίας, σπουδαία επέμβαση από τον Πάγκοφ. Λίγο πριν ο Λάιφης απειλήσει και πάει να χτυπήσει έξυπνη επίθεση. Είναι 3-1-2-3 με το Λέδες να στέλνει στην αριστερή διαγώνη. Ο Γιούσεφ πέρασε. Τεράστια ευκαιρία την ΑΕΚ. Πάει αρκετά πλάγια η μπάλα. Και δεξιά με τον Λαγιούνι να βρίσκει ισορροπία. Στήριγμα στο Ρέπας. Χάθηκε το στοιχείο δευθυνδιασμού. Ωστόσο από την παρέμβαση του Πετρόσου η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ. Θα μείνει ψηλά στον αγωνιστικό χώρο η ΑΕΚ. Πάρα πολύ καλό έως εξαιρετικό παιχνίδι παρακολουθούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πάμε για διπλή αλλαγή από πλευρά ΑΕΚ, καθώς ο κύριος Σεγιές βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Μέχρι να γίνουν αλλαγές θα μας πείσει όταν θα εκτελεστεί το κόρνερ, να μας πει ο Εφραίμ τι γίνεται στη Λεμεσό. Πολύ, πολύ ζωντανό το παιχνίδι.
3: Είναι ζωντανό και υπάρχουν διαμαρτυρίες από πλευρά Απόλλωνα. Για μια προσπάθεια του Εσκρίτσε, ο οποίος ξεκίνησε από αριστερά στο χώρο του κέντρου, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, πήγε στην περιοχή, πήγε να κάνει ένα τάκλιν εκεί ο Σαρφό, βρέθηκε, φάνηκε να πηγαίνει να χάσει την ισορροπία του ο Εσκρίτσε, έμεινε στα πόδια του, έκανε το γύρισμα, τελικά δεν έβγαλε κάτι, ωστόσο διαμαρτυρήθηκαν για πιθανότητα πέναλτι.
1: Υπάρχει κάτι υποπτώ εκεί, υπάρχει. Αλλά επειδή δεν έπεσε ο παίχτης,
3: ναι, άφησε... Ναι, ακόμη έξω η μπάλα να πω. Να δούμε τώρα τον Απολλώνα που προσπαθεί με τον Ευάγγελο Ανδρέου, σημαντική παρέμβαση από τον Μάθηση, ο οποίος βγάζει και μια μαγιά στον Εφαγγέ, εντός περιοχής, από πλάγια θέση, κάνει το σούτ, βγήκε η κόντρα από τον Γκασπάρ, η μπάλα είναι εντός αγωνιστικού χώρου, την κρατά ο Βέρτον από αριστερά, το αντίπαλο τρίτο. Έχει μπροστά του τον Μπράουν, Βέρτον. Σκέφτεται την πάσα, θα την κάνει προς το μέρος του Κορέια. Αυτός θα μπει στην περιοχή από πλάγια θέση. Κορέια επιμένει, ο Αϊβού είναι εκεί για να απομακρύνει. Σε ένα σημείο που και πάλι του Άρη ανανεώνουν την επίθεση με τον Σαρφό να δίνει στον Βέρτον από αριστερά. Βέρτον ανάμεσα από δύο, χάνει την μπάλα, πολύ καλή παρέμβαση από τον Ανδρέου και βγαίνει στην αντεπίθεση ο Απολλωνας Πόγιαριτς, θα τον γκρεμίσει ο Χάμπος. Και υπάρχει φάουλ, το φάουλ είναι ανάμεσα στο χώρο του κέντρου και στην περιοχή του Απόλλωνα, δέχεται και παρατηρήσεις ο Χάμπος από πλευράς του διαιτητή και του λέει ότι δεν θα δεχτεί άλλο τέτοιο φάουλ. Το φάουλ το οποίο εκτελέστηκε ως εκ τούτου η φάση εξετάστηκε από το VAR και θεωρήθηκε ότι δεν υπάρχει κάτι το μεμτό. Και τώρα ο Απόλλωνας προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Μπράουν να κάνει πολύ
1: απλά να πω στο φίλο της 82 ότι ο νεανικός Άρης είναι όπως όλοι οι νέοι, ενθουσιώδης.
3: Γκασπάρ επιχείρησε μια μπαγιά μετά από την πλή κόντρα. Η μπάλα κατέληξε σε ελεύθερο για τον Άρη. Και ο Ζάντρο τώρα ετοιμάζεται να τοποθετήσει την μπάλα στο σωστό σημείο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 20 λεπτό της αναμέτρησης, 1-0 το σκορ υπέρ του Άρη με το τέρμα του Μάτισικ στο 12. Μάτισικ κάνει την μπαγιά, κοντράρει μπάλα στον Ανδρέου και καταλήγει σε πλάγιο.
1: Πάμε στον Κυριάκο του Τσοφή.
2: Δύο σερί κόρνερ από πλευρά ΑΕΚ δεν έφεραν το ζητούμενο, καθώς και στις δύο περιπτώσεις ο Πετρόσο, ο παίχτης αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης για τον Αποέλο, πισωχώρησε και έδωσε τις λύσεις με το κεφάλι. Διπλή αλλαγή για την ΑΕΚ στο 60 λεπτό, με Λαγιούνι να αποχωρεί τη θέση του στα άκρα της επίθεσης πήρε ο Ιβάνοβιτς, ενώ αλλαγή είχαμε και στο δεξί άκρο της άμυνας με τον Μίραμον να παίρνει τη θέση του Εκπολό, ο οποίος ούτως ή άλλως ίσως είναι και λίγο πίσω από πλευράς αγωνιστικού ρυθμού λόγω των τραυματισμών που τον ταλαιπώρησαν το καλοκαίρι. Ιβάνοβιτς στην πρώτη επαφή με την μπαλά, μπαγιά η οποία κοντράρει στον Τέκενεκ και φτάνει στον τερματοφύλακα Μπέλετς. 64 λεπτά παιχνιδιού, ΑΕΚ 2, Αποέλ 0.
1: Πάντως δεν κατάφερε να κρατήσει μπάλα η ΑΕΚ στο δεύτερο μήχρο. Έκανε 2-3 προσπάθειες, αλλά να κρατήσει μπάλα για να κερδίσει και χρόνο δεν το έχει κάνει.
2: Είναι γεγονός από τη μια, αυτό που λες Σάβα, ενδεχομένως να κινητοποιήσει και τον κύριο Σεγιές προκειμένου να προβεί στην πρώτη διπλή αλλαγή του 60 λεπτού. Από την άλλη, θα επιμείνω στην άποψη την οποία έχω εκφέρει ακόμα και μετά το πρώτο γκολ της ΑΕΚ, ότι σε ορισμένα ντέρπι, ειδικά εδώ στην ΑΕΚ Αρένα, παίρνει στη λογική του να προστατεύσει αποτέλεσμα παρά να το διευρύνει. Άλλωστε και το δεύτερο γκολ ήρθε ως αυτόν γκολ. Ενθουσιασμός στην ΑΕΚ Αρένα, και ο λόγος είναι το ότι ο Τσακόν θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Θυμίζω ότι είχε τραυματιστεί πέρσι, σοβαρός τραυματισμός, ρήξη χιαστών σε εκτός έδρας αναμέτρηση στην Αγγλία. Εκτός θα περάσει με το νούμερο ο Ιούσεφ, ένας νεαρός ελπιδοφόρος ποδοσφαιριστής αποχωρεί. Άλλος ένας μπαίνει με το νούμερο 10 πλέον στην πλάτη, ο Τσακόν, ένας παίχτης ο οποίος έλειψε στην ΑΕΚ, ένας παίχτης για τον οποίο έλειψε
1: το... Σηγώθηκαν όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ και το χειροκρότημα.
2: Ναι, είναι δικαιολογημένος ο ενθουσιασμός, διότι σε πολύ νεαρή ηλικία έδειξε τι μπορεί να κάνει, έδειξε ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα μας θυμίσει και θα μας αποδείξει ότι είναι μάλλον στενά τα κυπριακά όρια για τη δική του ποιότητα, και ενώ με την πρώτη επαφή με την μπάλα βγάζει καταπληκτική πάσα στο χώρο για τον Ιβάνοβιτ, πάτησε περιοχή, έφερε στο αριστερό, τρίπλα ανάμεσα πεδίο και πλασέ, η μπάλα κοντράρει στον Σταφυλίδη και φτάνει στον Μπέλετς. Να πούμε, το που πάτησε στο αγωνιστικό χώρο Τσακών, λίγο έλειψε να μοιράσει την ασίστ. Ένας Τσακών ο οποίος πάει να παίξει ξεκάθαρα στο αριστερό.
3: Τεράστια επέμβαση από τον Κουν σε προβολή του Εφακέ από πολύ κοντά, και σε μια αντεπίθεση του Άρη έκανε την παγιά ο Χάμπος. Πρώτο κεφάλι από τον Γκάουστατ, προβολή του Εφακέ από κοντά και ο Κουν προχώρησε σε μια τεράστια επέμβαση. Έχουμε διακοπή γιατί ο Μόρκαν Μπράουν έχει μείνει στο έδαφος, Σάβα μου. Καταγράφουμε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία στο 20.
1: Τεράστια αποκρούση, Εφρέμ. Τεράστια αποκρούση, πραγματικά.
3: Και ενώ βγήκε η μπαγιά, ο Γκάουστατ, και πάλι έχω την εντύπωση ότι προσπάθησε να τελειώσει τη φάση, αλλά δεν του βγήκε. Πήγε παράλληλα η μπάλα, ήρθε η προβολή από τον Εβάκε και ο Κουν με βήματα προς τα πίσω, κιόντας εκτός θέσης και να πλάγει ο Άλμα, κατάφερε να βγάλει την μπάλα κυριολεκτικά μέσα από την εστία του, πάνω στο όριο της γραμμής, πριν περάσει η μπάλα σε τέρμα, και έτσι διατηρεί το 1-0 υπέρ του Άρη με αυτή την μεγάλη επέμβαση. Έχω πει όπως είμαστε σε διακοπή, Σάβα μου, γιατί είναι στο έδαφος ο Μπράουν και χρειάστηκε να μπει και το ιατρικό.
1: Πάμε τότε στον Κυριάκο Τροφή, έλα Κυριάκο μου.
2: Εδώ που βρισκόμαστε στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης, με την ΑΕΚ να κυκλοφορεί μπάλα, προσπαθεί ο Τσακού να δώσει μια νέα πνοή στις επιχειρητικές προσπάθειες των γηπεδούχων, με την απλότητά του, με το γεγονός ότι έχει τη στήριξη όλων των συμποδοσφαιριστών του στην επιστροφή στην αγωνιστική δράση. Έκανε και ένα πολύ καλό παραγωγικό φιλικό κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου, στο τελευταίο φιλικό πριν την έναρξη των εγχώριων υποχρεώσεων. Κάπως έχει καταφέρει να ισορροπήσει το ρυθμό του παιχνιδιού η ΑΕΚ. Θυμίζω ότι ο Αποέλ πήγε στο δεύτερο ημίχρονο με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, εξερχόμενος από τα αποδυτήρια, έχοντας βεβαίως και τα δύο γκολ στην πλάτη. Αυτό του Ρέπας στο 28 λεπτό και το αυτογκολ του Σταφυλίδη στο 38. Βλέπω δραστηριότητα στον πάγκο του Αποέλ. Είναι ο Μαϊόλη με το νούμερο 11, ο οποίος από στιγμή σε στιγμή θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει και ένας δεύτερος Κύπρος νεαρός ποδοσφαιριστής. Με μια γρήγορη ματιά, μάλλον ο Κωνσταντίνος Πουρσαϊτίδης θα φτάσει λίγο. Σταφυλίδης από αριστερά του δίνει την επιλογή ο Σταύρος Γεωργίου. Είναι ξεκάθαρο πάντως ότι μετά την αλλαγή του ημιχρόνου με Γεωργίου αντί Πέρεθ, με ακραίο επιθετικό αντί ανασταλτικού μέσου, ο Μαρκίνιος κινείται πιο κοντά στον κεντρικό διάδρομο, σε ένα ρόλο δημιουργικού μέσου, δεκαριού, έχοντας τον Τάρσιο και τον Τούρισιτς συμπαραστάτες στην μεσαία γραμμή. Κυκλοφορεί μπάλα ο Αποέλ απέναντι σε μια και η οποία έχει επιλέξει να πιστοχωρήσει στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Σάστρε κάθετα για τον Τζούρισις, περιμένει υπομονετικά από δεξιά για να περάσει την παγιά μέσα στη μεγάλη περιοχή, φάση διαρκείας με τον Μαρκίνιο να στρώνει στον Τάλσιο αριστερά για Σταφυλίδη. Στο ένα εναντίον με τον Ιβάνοβιτς το ξεπέρασε, έκανε το σιού στην κίνηση, ο Μιλίσεβιτς έβαλε το κεφάλι στην πορεία της μπάλας, και ο Λεμιός είναι ανενόχλητος από δεξιά, φωνές από τον κύριο Σεγιές, βλέποντας ότι οι παίχτες του δεν έβγαλαν τα απαραίτητα τα ανακριαστικά. Φάση διαρκείας στην περιοχή της ΑΕΚ. Ο Μιλίσεβιτς δίνει περισσότερο ύψος παραπάνω στην μπάλα. Κεφάλι του Σάστρε, Μαρκίνιος ακροβολίζεται. Συρτήν παγιά, πώς να περάσει από τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές με κυτρινοπράσινη στολή. Και μπάλα μάλλον φυσιολογικά καταλήγει στον Παρασκευά. Υπάρχει διακοπή λόγω τραυματισμού του Πιλέα, οπότε αν υπάρχει δράση στη Λεμεσό, μπορούμε να πάμε εκεί.
0: Υπάρχει δράση στη Λεμεσό. Να πω ότι ο Μπράουν, ο οποίος πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να συνεχίσει. Θα χρειαστεί αναγκαστική αλλαγή. Και είδαμε και ένα σκηνικό το οποίο σπάνια το βλέπουμε. Ο κύριος Λοσάδα έφυγε από τον πάγκο του, πήγε εκεί που κάνουν προθέρμανση οι ποδοσφαιριστές του και συνομίλησε μαζί με τον Ασορό και τον Γκάρι Ροντρίγκες και για να δει και να συζητήσει μαζί με τους ίδιους κατά πόσον μπορούν να περάσουν εντός αγωνιστικού χώρου ή ποιος, αν είναι σε θέση ο Γκάρι Ροντρίγκες να αγωνιστεί. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι αυτός είναι που θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Όμως για την ώρα να δούμε την πάσα που βγαίνει. Εσκρίτσε στην περιοχή από πλάγια θέση, πάσα πίσω ως πορτοσούτ πάνω από την εστία. Καταγράφεται αυτή η τελική, όχι δεν καταγράφεται, ο Σκρίτσε στην πρώτη πάσα ήταν σε θέση offside. Ο Απόλλωνας παρότι με 10 ποδοσφαιριστές έβγαλε εδώ την προϋπόθεση, μπορεί να μην καταγράφηκε ως τελική γιατί ήταν σε θέση offside ο Σκρίτσε. Όμως το έδειξε ότι μπορεί και με 10 να δημιουργήσει. Το ελεύθερο εκτέλεστηκε. Η μπάλα κατέληξε στον Ασουνσάο, κάνει παγιά στην κίνηση του Ανδρέου, κατεβάζει αυτό στην μπάλα στα όρια της περιοχής. Κάνει το σουτ, κοντράρει μπάλα πάνω στον Μπάντελη. Ναι, και φτάνει στα χέρια του τερματοφύλακα του Ζάντρο. Όντως, ο Γκάρι Ροντρίγκες είναι που θα μπει στον αγωνιστικό χώρο με την πρώτη διακοπή για να αποκατασταθούν οι αριθμητικές ισορροπίες, καθώς θυμίζω ότι ο Μπράουν είναι εκτός εδώ και μερικά λεπτά. Και δεν μπορεί να συνεχίσει. Φάνηκε από την ώρα που πήγαινε προς τα έξω ότι δεν θα μπορούσε να συνεχίσει. Βλέπεις ένα ποδοσφαιριστή.
1: Μόνο μισό λεπτό, Εφρέμου. Με φορείο φεύγει ο παίχτης της ΑΚ, έτσι.
2: Όντως και φαίνεται ότι υπάρχουν τα αντανακλαστικά.
1: Ποιος είναι, Κυριακό?
2: Είναι ο Κωστάς ο Πηλέας. Ένας από τους δύο.
1: Είχε συμμετοχή σε καθοριστικές φάσεις ο Πηλέας.
2: Ναι, ναι, είχε την ασίστ στο πρώτο γκολ. Από την δικιά του μπαγιά ο Ρέπας έκανε την κεφαγιά. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι φεύγει με φορείο. Έχει δραστηριοποιηθεί άμεσα ο πάγκος της ΑΕΚ και φαίνεται ότι θα καλύψει το κενό του ο Πέτρος ο Ιωάννου.
1: Και έχουν γίνει και δύο αλλαγές από πλευράς από έρθος στον πέταξη, έτσι.
2: Πολύ σωστά. Τη θέση του Λιμιού στο δεξιάκρο της επίθεσης παίρνει ο Μαϊόλη και τη θέση του Τζούρισης στον κεντρικό διάδρομο παίρνει ο Αβραμίδης. Λοιπόν, από πλευράς ΑΕΚ εκτός ο σκόρερ του πρώτου γκολ, ο Ρέπας, στη θέση του με το νούμερο 28 ο Μράτη. Από μπροστά μας περνάει ο Κωστάς ο Πηλέας, να προσπαθήσω να... Ναι, έχει μείνει μέχρι την Φυσούνα. Τη θέση του θα πάρει ο Πέτρος ο Ιωάννου. Οπότε είμαστε στις... Έχει ολοκληρώσει. Έχει ολοκληρώσει τις 5 διαθέσιμες κινήσεις ο κύριος Σεγιές. Βλέποντας την ομάδα του στο 72ο λεπτό να προηγείται με 2-0. Οι φάσεις ή πολλές στο δεύτερο ημίχρονο. Τα γκολ αποκλειστικά μέχρι στιγμής στο πρώτο.
1: Έχουμε γρήγορη αλλαγή για στη Λεμεσό, Εφραίμ.
0: Όντως, ο Μόρκαν Μπράουν, ο οποίος είχε το πρόβλημα που λέγαμε πιο πριν, πέρασε εκτός και τη θέση του πήρε ο Γκάρι Ροντρίγκες και αυτό έφερε και στις εσωτερικές αλλαγές. Στον Απόλλωνα, ο Σκρίτσε πλέον αγωνίζεται πίσω από τον Όσμπουρν και μπροστά από τους Ασουνσάου και Σπογιαρίτ και ο Γκάρι Ροντρίγκες πήγε στο αριστερό άκρο. Ένα φάουλ έχει κερδίσει τώρα ο Άρης. Ανάμεσα στο χώρο του κέντρου και στην περιοχή του Απόλλωνα από πλάγια θέση είναι καλό σημείο για να στείλει μια μπαγιά στην περιοχή εκεί ο Κορέια.
1: Μεγάλη ευκαιρία του Αποέλ, πάμε στον Κυριακό.
2: Όντως, καθώς ο Μαϊόλη προσπάθησε άμεσα να αποτελέσει κομμάτι της αναμέτρησης με μια συρτή κοφτή παγιά από δεξιά, προσπάθησε να μπουν στην πορεία της μπάλας ούτε ένας ούτε δύο αλλά τρεις συμπαίχτες τους. Κάτι τέτοιο δεν έγινε εφικτό.
1: Ήταν σχεδόν ένα μισό μέτρο από τη γραμμή τέρματος.
2: Ένα άγγιγμα, ένα χαΐδεμα ήθελε μπάλα και νομίζω ότι θα έπαιρνε πορεία προς τα δίχτυα και ήταν και τέτοια η ταχύτητα με την οποία που έφυγε από το πόδι του Μαϊόλη που τυχόν προβολή δεν θα αφήνε και πολλά περισσότερη αντίδραση στον τερματοφύλακα Παρασκευά. 74ο λεπτό, ΑΕΚ 2 από ΕΛ 0. Εφρέμ.
1: Πάμε στον Εφρέμ γιατί έχουμε φάση.
0: Ακριβώς. Ολυμπιακός έχασε μεγάλη ευκαιρία ο Άρης με τον Γκάουστατ εντός περιοχής από πλάγια θέση να επιχειρεί ένα σουτ, το οποίο ωστόσο απέκρουσε ο τερματοφύλακας ο Κούν. Ήταν σημαντική αποκρούση του Βέρτον εντός περιοχής. Ο Μαλεκίδης θα τον σταματήσει. Κλείνει από δύο. Ο Μαλεκίδης πηγαίνει πλάγια, προσπαθεί να απομακρύνει. Θα μείνει μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Ο διαμαρτύρονται για φάουλ το Απόλλωνα. Τίποτε λέει ο διαιτητής. Κορέα.
2: Νέα τεράστια ευκαιρία για τον Αποέλ. Ήταν ο Μαρκίνιος ο οποίος υποδέχθηκε την μπάλα λίγο μέσα από το ύψος της μικρής περιοχής.
1: Και λίγο πίσω από το πέναλτι.
2: Ξεκάθαρη ευκαιρία με ένα δυνατό σουτ το οποίο καταλήγει στην κερκίδα των οργανωμένων φιών του Αποέλ. Παραμένει το 2-0. Πάμε και πάλι στη Λέμεσο.
0: Λοιπόν, εδώ που ο Απόλλωνας έχει κερδίσει ένα φάουλ στον χώρο άμυνάς του και το οποίο πηγαίνει να εκτελέσει ο Αϊβού, πλέον είμαστε στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης. 1-0 παραμένει το σκορ με το τέρμα του Μάτισικ στο 12. Έχασε εκείνο το τεταλέτο ο Όσμπορντ. Έχασε όμως και ο Άρης δύο πολύ καλές ευκαιρίες. Τη μια με τον Εφαγγέ και την προβολή του όπου απέκρουσε ο Κούν, και τη δεύτερη το σουτ που έκανε ο Γκάουστατ και πάλι ήταν σε ετοιμότητα ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα, ο οποίος έχει και την κατοχή τώρα. Ο Κούν θα δώσει προς το μέρος του Κονόμι με να πιέσει ψηλά ο Παζέ και πάλι Κούν. Η πάσα του είναι κεντρικά με στόχο τον Σκρίτσε. Τελικά η μπάλα θα καταλήξει στον Ευάγγελο Άντρεο. Αυτός γυρίζει πίσω στον Κονόμι, πιέζεται από τον Παζέ και πάλι στέλνει την μπάλα στον τερματοφύλακα του. Κούν. Η πάσα του για τον Σπόγιαριτς κλείνεται από δύο, γίνεται το λάθος. Τελικά εκεί θα βγει ο Κούν και θα μπλοκάρει. Νομίζω ότι ο Παζέ δίστασε να κινηθεί στην μπάλα γνωρίζοντας ότι ήταν σε θέση offside και γι' αυτό δεν έκανε την κίνηση. Αλλιώς ήταν σε πολύ ευνοϊκή θέση. Και έτσι ο Απόλλωνας βγαίνει τώρα μπροστά με τον Ασουντσάο στο χώρο του κέντρου. Πάσα για τον Μαλεκίδη. Αυτός κάνει την πάγια μες στο χώρο των Καρίνων. Ρίγες διώχνει του Άρη σε ένα σημείο που είναι διεκδικήσιμη μπάλα. Κατεβάζει, ελέγχει ο Κονομής και δίνει προς το μέρος του Κούν. Κούν για τον Αϊβού. 33ο λεπτό της αναμέτρησης. Αϊβού στο χώρο αμυνάς του. Ανεβαίνει μέχρι το χώρο του κέντρου. Η πάσα του για τον Σκρίτσε δεν θα περάσει. Προσπαθούν οι του Άρη να εκδηλώσουν αντεπίθεση. Έρχεται όμως ο Σκρίτσε, κερδίζει την μπάλα και έχει αυτόρα ο Απόλλωνας στις προϋποθέσεις. Σκρίτσε διανύει αρκετά μέτρα. Δίνει δεξιά στον Ανδρέου κοντά στο σημεάκι του κόρνερ. Αυτός αλλάζει την μπάλα με τον Σκρίτσε. Θα χαθούν στις πάσες οι δυο τους. Και τελικά είναι ο Άρης που βγαίνει μπροστά με τον Βέρτον, ο οποίος από το, αντίπαλο τρίτο, από το δικό του τρίτο έφτασε στο αντίπαλο τρίτο, τον σταμάτησε ο Κονόμης. Παζέ, η πάσα του δεν περνά, συνεχίζεται η ευκαιρία για τον Άρη. Βέρτον, στα όρια της περιοχής για τον Γκάουστατ εντός και πλάγια θέση ανάμεσα από δύο. Θα έρθει ο Ανδρέου, θα βάλει σωστά το πόδι του και θα τον σταματήσει. Πάνε για μια μικρή.
1: Σε ξαφνιάζει ο Άρης, Εφραίμ?
0: Δεν με ξαφνιάζει, Σάβα μου, γιατί να σου πω, σε κάθε περίπτωση που βλέπουμε μικρές διακοπές, να δούμε την πάσα για τον Όσμπορντ όμως. Όσμπορντ μπαίνει στην περιοχή, κάνει το σούτο Σάντρο, θα πει όχι. Και θα στείλει την μπάλα σε κόρνερ. Σπουδαία ευκαιρία στο 34ο λεπτό. Ήταν μια μπανιά για
1: πάνω τον... είναι εξαιρετικός ο ρυθμός του παιχνιδιού, Εφραίμ. Δεν μας δίνει ανάσα να πάμε στο άλλο το παιχνίδι.
0: Απλά να πω αυτό που έλεγα πριν, μέχρι να εκτελεστεί και το corner. Σε κάθε μικρή διακοπή που υπάρχει βλέπω τον Διακό και τον Κορέα να πηγαίνουν και να μιλούν μαζί με τους συμπαίκτες του, στους νεαρούς κυρίως, να τους δίνουν οδηγίες για κάποια συμβάντα μέσα στο παιχνίδι, για το τι θα πρέπει να δουλέψουν και πώς θα πρέπει να προσέξουν. Έτοιμος τώρα ο Σκρίτσε. Ο Σκρίτσε είναι που πάει για την εκτέλεση. Το δεύτερο δοκάρι ο Σάντρο διώχνει με γροθιές. Συμπαλαθάνει στον Γκασπάρ. Γκασπάρ για τον Γκάρι Ροντρίγκες. Από αριστερά έχει μπροστά τον Γκάουστατ. Γκάρι Ροντρίγκες επιχειρεί την παγιά. Είναι δυνατή. Θα περάσει απευθείας έξω. Στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης. 1-0 παραμένει το σκορ για τον Άρη με το τέρμα του Μάτισικ στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Το ελευθερέστηκε από τον Σάντρο. Διακό θα δώσει στον Παζέ. Αυτός ψάχνει να βρει τον Γκάουστατ, τον γκρεμίζει ο Ασουντσάο. Είναι φάουλ για τον Άρη στο δικό του τρίτο.
1: Με ασίστ του Καρέτσα το πρώτο γκολ της Ντόρτμουντ. Με γκολ του Κωνσταντέλια προηγείται τώρα 2-0 η Ντόρτμουντ του Αμβούργου. Να σε καλά φίλε, 2-91.
0: Εντάξει, Σάβα μου. Η Ντόρτμουντ τώρα έχει πάρει ό,τι καλύτερο υπάρχει. Σχεδόν. Σχεδόν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, δύο-τρεις παίχτες ακόμη να περνέ. Θα ήταν ό,τι καλύτερο έχει να δείξει η Ελλάδα. Οι δυο τους όμως ο Ντέλιας μαζί με τον Καρέτσα είναι έτοιμοι για το πιο ψηλό επίπεδο, θεωρώ. Και η Ντόρτμουντ είναι η τελευταία στάση πριν να πάνε πραγματικά στην ελίτ. Είναι σπουδαίες μεταγράφες και για τους δύο το να πηγαίνει στην Dortmund. Αλλά αν είναι να πούμε για world class, τότε η Dortmund είναι το τελευταίο σκαλί πριν να πας εκεί.
1: Μάλιστα. Το έχει δείξει η προϊστορία αυτή.
0: Ακριβώς. Να δούμε τον Γκασπάρ που προσπαθεί από δεξιά. Θα τον σταματήσει ο Κορέα παραχωρώντας πλάγιο.
1: Πάμε Λάρνακα. Πάμε Λάρνακα. Πάμε προς το τέλος του παιχνιδιού. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο.
2: Πολύ σωστά, με άλλο ένα τρίλεπτο πίεσης από πλευράς ΑΠΟΕΛ έχει τονώσει την γραμμή κρούσης της ομάδας της Λευκωσίας, είσοδος του Μαϊόλη, και σκέφτομαι ότι τόσο ο Σταύρος Γεωργίου όσο και ο Μαϊόλη έχουν δώσει περισσότερα πράγματα, τουλάχιστον από τον Λιμνιό, ο οποίος αγωνίστηκε στα άκρα της επίθεσης. Λάθος αβίαστο του Τέκενεκ, πάλι στην περιοχή ο Ιβάνοβιτς δεν μπόρεσε να σερβίρει σε πρώτο χρόνο στον Παΐτ. Πολιορκία εκ τσακών, το πλασέ στην κίνηση, γκολ! 3-0 για την ΑΕΚ στο 20 λεπτό και ο Τσακών συνδυάζει την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση με γκολ σε επίσημη αναμέτρηση. Φάνηκε να δακρύζει, να συγκινείται με το που είδε την μπάλα να καταλήγει αργά και βασανιστικά στην εστία του τερματοφύλακα Μπέλετς. Ένας από ελ, ο οποίος εκεί που πάει να ανεβάσει ρυθμό δέχεται...
1: Άμα δεις τη φάση από την αρχή μέχρι το τέλος, θα μετρήσεις 4 σοβαρά λάθη από τους παίχτες του ΑΠΟΕΛ.
2: Πέραν πάσης αφιβολίας, ιδιαίτερα αυτό του Ντέκενεκ, ο οποίος παραπατάει, δίνει στον Ιβάνοβιτς, βγαίνει πρώτη άμυνα, όχι αποφασιστικά.
1: Άμα δεις και τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ θα καταλάβεις. Εμείς τον βλέπουμε, διότι μας τον δείχνουν μπροστά. Διερωτάτε τι έκαναν εκεί οι παίχτες του.
2: Ότι είναι που είναι μια δύσκολη χρονιά για τον ΑΠΟΕΛ, αυτά τα λάθη τον καταδικάζουν και ξεκινά τη σεζόν.
1: Εδώ ο παίχτης είναι στη γραμμή της μικρής επαναορθωτικής, μόνος του αποκρούει την μπάλα και την αποκρούει με τέτοιον τρόπο που την ξαναδίνει στον παίχτη της ΑΚ και φτιάχνει τη φάση για τον γκολ.
2: Ακριβώς. Ήταν η φάση με τον Ιβάνοβιτς, η Μπαγιά, η πρώτη απόκρουση, η φάση διαρκείας αφού δεν βγήκε η άμυνα σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις και από εκεί και πέρα ο Τσακών με ένα δυνατό σουτ. Η μπάλα πρέπει να περνά από τουλάχιστον τρεις παίχτες και κατέληξε στην εστία του Μπέλετς, ιδανική επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους για τον Τσακών, ένας παίχτης ο οποίος έχει τεράστια προοπτική. Και είναι βεβαίως στα θετικά ότι βγάζει στον αγωνιστικό χώρο άμεσα την αυτοπεποίθηση εκείνη που μας έδειξε και πριν τραυματιστεί. Άλλωστε το αξιοπρόσεχτο με αυτό τον ποδοσφαιριστή είναι το τι μπορεί να κάνει σε μια τόσο νεαρή ηλικία.
0: Τεράστια ευκαιρία για τον Απόλλωνα και είναι το τέρμα. Τέρμα από τον Γκάρι Ροντρίγκες. Και αφού προηγήθηκε η κεφαλιά από πλευράς Όσμπουργκ που σταμάτησε στο οριζόντιο τον Γκάρι, έρχεται ο Γκάρι Ροντρίγκες και με δυνατό σουτ θα νικήσει τον Σάντρο για να γράψει στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης το Άρης 1, Απόλλωνας 1. Καταπληκτικό τέρμα από τον Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος πήγε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στη θέση του Μόρκαν Μπράουν και έχει κάνει ήδη αισθητή την παρουσία του σκοράροντας το τέρμα της ισοφάρισης. Τα πάντα ξεκίνησαν από μια ωραία μπαγιά, έγινε κεφαγιά από τον Όσμπορν. Την έβγαλε αρχικά ο Ζάντρο, η μπάλα πήγε και στο δοκάρι και στην πορεία έρχεται ο Γκάρι Ροντρίγκες και με μια βολίδα με το δεξί του πόδι από το ύψος της μικρής περιοχής στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να γράψει το Άρης 1, Απόλλωνας 1 στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης και πάλι νέα δεδομένα εδώ στο Αλφα Μέγα.
1: Σοκαρισμένος όμως φίλε Εφραίμ και φίλε Κυριάκο, θα σας μεταφέρω το εξής. Πριν από αρκετή ώρα είχαμε δει την είδηση ότι στο περιστατικό με τα τρία σκάφη που προσάραξαν στο Κάβο Γκρέκο λόγω της θαλασσοταραχής γινόταν προσπάθεια να διασωθούν όσοι βρισκόντουσαν στα τρία σκάφη, διασώθησαν σχεδόν όλοι, έμεινε ένας και μας ακοινοποιήθηκε ότι είναι νεκρός και διαπιστώνουμε τώρα ότι ο νεκρός, ο άτυχος άντρας που έχασε τη ζωή του στη φουρτουνιασμένη θάλασσα στο Κάβο Γκρέκο είναι η ιστορία του Κυπριακού Ράλι. Είναι ο Ντίμης Μαυρόπουλος. Είναι συγκλονιστική η είδηση πραγματικά.
0: Τραγικό, τραγικό Σαββάτο. Τραγικό. Αιωνία η μνήμη του. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε σε ένα τέτοιο περιστατικό, το οποίο πραγματικά είναι τραγικό.
1: Αιωνία τη μνήμη πραγματικά. Πάμε στον Κυριακό, ο φίλος 167, Κυριακό λέει δεν έχω δει ξανά. Τρία σουτ, τρία γκολ.
2: Είναι ένα εκπληκτικό στατιστικό και πάλι ανατρέχω σε εκείνη την εκτίμηση μετά το πρώτο γκολ της ΑΕΚ ότι πήγε σε μια διαδικασία να ψάξει πολύ μεθοδευμένα τα επόμενα της γκολ η ΑΕΚ. Και όντως έχει ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό ευστοχίας. Προσπαθώ να ανατρέξω στις σημειώσεις μου για να δω τελική προσπάθεια εντός στόχου που δεν έγινε γκολ και δυσκολεύομαι. Η αλήθεια είναι το και ίσως και λιγότερα από τρία γκολ.
1: Αφού δεν λογίζεται το αυτόν γκολ τελική.
2: Το γκολ του Σταφυλίδη, ναι. Ναι, δυσκολεύομαι πραγματικά να βρω στις σημειώσεις μου κάποιο σουτ στο στόχο από πλευρά ΑΕΚ το οποίο δεν έγινε γκολ και η κεφαγιά του ΕΠΑ στο 28 λεπτό και το σουτ του Τσακών στο 21ο. Και στο τρίτο γκολ, τουλάχιστον από το σημείο που βρίσκομαι, ίσως να μπορεί να καταλογιστεί η ευθύνη στον τερματοφύλακα Μπέλετς.
1: Η ευθύνη δεν... εκεί αποκλειστικά σε τρεις αμυντικούς του ΑΠΟΕΛ, Κυριάκο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή να βάλεις μωρά του δημοτικού να παίξουν την μπάλα τζαμέ, θα την έπαιζαν καλύτερα από τους αμυντικούς του ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή είναι και μπορώ πιο έντονα να το πω.
2: Ναι, ήταν μια αλληλουχία φάση με πάρα πολλά λάθη. Ξεκίνησε από την πολύ κακή εκτίμηση του Ντέκενεκ που έδωσε το δικαίωμα στον Ιβάροβιτς να χτίσει την επίθεση. Σε 2-3 χρόνους δεν ήρθε η αποφασιστική απομάκρυση και από εκεί και πέρα θεωρείται και το τρίτο γκολ τελειώνει την υπόθεση τρίποντο. Πολύ κοντά η ΑΕΚ στο να καρποθεί το πρώτο τρίποντο της σεζόν απέναντι σε ένα παιχνίδι το οποίο είχε το χαρακτήρα του ντέρπι. Ούσα σαφώς πιο ουσιαστική από ένα ΑΠΟΕΛ ο οποίος πήρε πράγματα από Μαϊόλη και Σταύρο Γεωργίου στο δεύτερο ημίχρονο. Και ακριβώς το ερώτημα είναι του τι θα μπορούσε να πάρει αν ξεκινούσαν πιο βασικοί, αν έμπαιναν και πιο γρήγορα στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα ο Μαϊόλη. Έχει πάει στη δύναμη το παιχνίδι με κάποια δυνατά μαρκαρίσματα και από τις δύο πλευρές. Ο Μαρκίνιος τώρα βρίσκεται στο στόχαστρο προφίλο της ΑΕΚ για 2-3 δυνατά μαρκαρίσματα που έβγαλε νωρίτερα. Πάντως για την είδηση του θανάτου, πολύ πολύ γρήγορα βλέποντας και το ιστορικό του κύριου Ντίμη με διακρίσεις παγκύπρος προαθλητής, έχει συστάσει και ένα μουσείο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, με μια έντονη κοινωνική προσφορά και δράση.
2: Εκείνη όντως συγκλονιστικό τόσο το περιστατικό αυτό κατά...
1: Εγκλωβίστηκε στα συντρίμια του σκάφους.
2: Ναι.
1: Και έμεινε κάτω στο βυθό.
2: Ναι. Και ενώ διαβάζοντας και πάλι πολύ γρήγορα φαίνεται ότι είχε ακόμα δύο άτομα στο σκάφος τα οποία κατάφεραν να σωθούν. Απίστευτη ιστορία πραγματικά. Ιδιαίτερα για τα κυπριακά...
1: Και είναι συγκλονισμένος και ο φίλος μου ο Πάνικ, ο οποίος έφτασε τον Δήμητο Μαυρόπουλο, ραλίστας και ο Πάνικ. Να σε καλά Πάνικ μου. Και ο φίλος 013, καλησπέρα κύριε Σάβα, είμαστε μια από τα ίδια. Απορώ γιατί αλλάζουμε προπονητές κάθε χρόνο. Ακίνδυνη μπροστά και κάθε επίθεση αντιπάλου μυρίζει τέρμα. Ο φίλος ο Γιώργος, φίλος του ΑΠΟΕΛ. Να σε καλά ρε Γιώργο. Πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που συνέβη σήμερα με το ΑΠΟΕΛ. Πραγματικά. Πεδαριώδη λάθη. Λοιπόν, συνεχίζεις. Όχι, πάμε για το τέλος στη Λεμεσό. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό. Θα έχουμε βέβαια χρόνους καθυστερήσεων, έτσι, Εφραίμ μου.
0: Και ερχόμαστε την καλή στιγμή γιατί ο Απόλλωνας είναι μπροστά με τον Όσπορντ εντός περιοχής. Η πάσα του όμως για τον Γκασπάρ δεν πέρασε. Προσπαθούν οι του Άρη να βγουν μπροστά. Μπαγιά που βγαίνει με στόχο την κίνηση του Εφαγγέ. Στα όρια της περιοχής του ο Χουν θα απομακρύνει σε πλάγιο. Τώρα θα δούμε το χρόνο καθυστερήσεων. Δύο θα είναι τα επιπλέον λεπτά. Και είναι φυσιολογικό αθώς υπήρχε εκείνη η διακοπή, ιδίως από το τραυματισμό του Μπράουν. Λοιπόν, ο Άρης είναι μπροστά, Εφαγγέ εντός περιοχής. Κάνει το σουτ κοντράρι μπάλα, θα καταλήξει έξω. Και ενώ δεν μπορούσε εκεί να αντιδράσει ο Κουν, είδε την μπάλα να καταλήγει εκτός εστίας. Καταγράφεται άλλη μια καλή στιγμή.
1: Πάντως τέτοια εποχή να έχουμε ένα τέτοιο πρώτο ημίχρονο, ρεφρέ μου, δεν το περιμέναμε πραγματικά.
0: Ναι. Να πω και την αμαρτία μου ότι ευνοούν και οι Κέρκες. Λίγες ευνοούν.
1: Ναι, αλλά έπεσε η θερμοκρασία.
0: Ναι, και γι' αυτό δεν έχουμε ούτε cooling break, που να πω εκεί ο κανονισμός ότι λέει ότι πρέπει να είναι 32 βαθμοί πριν το παιχνίδι για να μπορέσουμε να έχουμε cooling break. Να δούμε τον Escritze, κάνει την παγιά δοκάρι. Δοκάρι από την παγιά που πήγε να βγάλει ο Escritze, η μπάλα πήρε μια περίεργη τροχιά. Ο Ζάντρο ευνηδιάστηκε.
2: Γκολ φοβερό για τον Αποέλ, με τον νεαρό Γιάννη Αβραμίδη να βάζει γιαγιά στους σαφώς πιο έμπειρους συμπαίκτες του. Ένα φοβερό σουτ, σαν έτοιμος από καιρό, έξω από τη μεγάλη περιοχή, μπάλα παίρνει μια καμπύλη και αφού περάσει πάνω από το σώμα του τερματοφύλακα Παρασκευά, κατεβαίνει απότομα και προσγειώνεται στα δίχτυα των γηπεδούχων. Ο Αποέλ μειώνει 3-1 και αν είναι να κρατήσει κάτι από αυτό το παιχνίδι ο κύριος Παπαδόπουλος, είναι την προσπάθεια των παιδιών που ήρθαν από τον πάγκο, ιδιαίτερα δύο Κυπριόπουλα, για Βραμίδης και
1: Σταύρος Γεωργίου.
2: Το δεύτερο ημίχρονο. Σκορ 3-1 στο 90. Πάμε για το κρίσιμο στη Λεμεσό και επιστρέφουμε.
1: Θα έχουμε και μπορεί και καθυστερήσεις. Έλα, Εφραίμ.
0: Λίγο να έχουμε αυτόν γκολ εδώ, καθώς ο Όσμπορν έφυγε σαν σφαίρα, έκανε το ένα παράλληλο γύρισμα στην περιοχή του Άρη. Προσπάθησαν εκεί οι δύο κεντρικοί αμυντικοί να απομακρύνουν. Η μπάλα κόντραρε, ξανακόντραρε, πήρε πορεία προς την εστία. Ο Ζάντρο όμως πρόλαβε να τη σταματήσει πριν αυτή καταλήξει τα δίχτυα και έχουμε τέλος του πρώτου ημίχρονου. Ένα γεμάτο πρώτο ημίχρονο με πολλές ευκαιρίες, με δύο τέρματα, ένα για κάθε ομάδα. Μάτις Γκάρι Ροντρίγκες η σκόρερ, με αρκετή ένταση, με καλό ρυθμό και το οποίο πραγματικά, όπως είπες και εσύ Σάβα μου, δεν το περιμέναμε να είναι τέτοιο. Δεν ξέρω αν υπάρχει παιχνίδι ακόμη.
1: Έχει ακόμη παιχνίδι, οπότε θα φύγουμε, Φρέμου, θα τα πούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πάμε στον Κυριάκο, αφού πω στον φίλο 274 ότι την Arsenal τη βλέπω και πιο όρημη και πιο θεαματική φέτος. Τώρα δούμε. Να σε καλά, φίλε. Έλα, Κυριάκο. Θα έχει πόσα λεπτά, 4? Τα περίμενα περισσότερα, έτσι, διότι ήταν μεγάλη διακοπή εκεί με τον τραυματισμό.
2: Σωστά. Το τραυματισμό του Πιλέα που έφερε τελικά και την αναγκαστική αλλαγή του Κυπρίου αμυντικού. Να πω βέβαια για τον Πιλέα ότι τον είδα να έχει ορθοποδήσει, οπότε αυτό αποτελεί ίσως μια καλή είδηση, καθώς το να φεύγει ένας ποδοσφαιριστής με φορείο, όπως και να το κάνουμε, φέρνει ανησυχία. Σε χρόνο καθυστέρησης λοιπόν, ήταν ξεκάθαρο μετά και το τρίτο γκολ του Τσακών στο 81ο λεπτό ότι το τρίποντο πήρε κίτρινο πράσινη απόχρωση. Στα θετικά για τον Αποέλ, τον γκολ απ' του νεαρού Αβραμίδη με το νούμερο 32 στην πλάτη, ένα φοβερό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα πήρε μια περίεργη περίτεχνη καμπύλη και κατέληξε στα δίχτυα του τερματοφύλακα Παρασκευά. Τουλάχιστον έναν γκολ το δικαιού του Αποέλ. Θα το έλεγα ακόμα και με το σκορ στο 3-0, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που κάπως έφυγε το άγχος της διεκδίκησης του ούτως ή άλλως χαμένου τρυπόντου. Και ο Μαϊόλη και ο Σταύρος Γεωργίου στο τέλος της βραδιάς και ο Αβραμίδης ήταν μέσα στις φάσεις και προσπάθησαν να φέρουν έστω τον κόλ της τιμής. Ένας Αποέλ ο οποίος, θα συμφωνήσω απόλυτα Σάβα, ότι και έβγαλε επιθετικά προβλήματα. Πολύ δύσκολη βραδιά για τον Πετρός, ο οποίος δεν μπόρεσε να δράσει, δεν μπόρεσε να τροφοδοτηθεί. Και όταν μια ομάδα ούτως ή άλλως έχει προβλήματα στην επίθεση, αποβολή για τον Τάλσιο. Δεύτερη κίτρινη κάρτα, εντελώς αψυχολόγητη ενέργεια να ανατρέψει τον Μπάγιτς στο 90-2, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη αποβολή της σεζόν. Δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον Τάλσιο, την πρώτη την αντίκρισε στο 75ο λεπτό. Τώρα εντελώς αψυχολόγητα βάζει το σώμα, ανατρέπει τον Πάγιτς στέλνοντας ούτως ή άλλως την μπάλα προς τα πλάγια στο 90-2.
1: Ούτε που προσπάθησε να πάρει την μπάλα, ναι, εδώ κινείται, βάζει το σώμα του και ανατρέπει.
2: Ναι. Αποχωρήμενε απογοητευμένος. Υπάρχουν παραπάνω του σταφυλίδι προς τον τέταρτο, τον κύριο Κωνσταντίνο Νεοφίδου. Θεωρώ όμως ότι ήταν σωστή η εκτίμηση του Κυριάκου Αθανασίου. Πρώτη αποβολή της σεζόν με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Τάλσιο. Για μια ομάδα η οποία ούτως ή άλλως έχει περιορισμένο ρόστερ, μια τέτοια ενέργεια είναι καταδικαστική. στο 90-3 πλέον. Υπενθυμίζω ότι στο 28 λεπτό ο Ρέπας με κεφαγιά το 1-0 μετά από assist του Πιλέα. Στο 38 λεπτό αυτόν γκολ του Σταφυλίδη, το 2-0 ήταν και το σκόρ ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημιχρόνο από ΕΛ προσπάθησε, κυρίως με την νέα πνοή που έδωσε ο Σταύρος ο Γεωργίου στο αριστερά άκρο της επίθεσης, έχοντας και δοκάρι στο 51 λεπτό ο Κύπριος ακραίος επιθετικός. Το τρίτο γκολ της βραδιάς ήταν και αυτό για την ΑΕΚ, με τον Τσακό να εκμεταλλεύεται σωρία μαζεμένων λαθών και με πλασέ στην κίνηση σκόραρε την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση μετά τον Οκτώβριο της περσινής σεζόν. Τον κόστη της τιμής για τον Αποέλ, ο Αβραμίδης με δυνατό σούτ έξω από την μεγάλη περιοχή. Έχουμε ακόμα 30 περίπου δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τετράλεπτης της καθυστέρησης. Θεωρώ ότι τη μεγάλη εικόνα της αναμέτρησης την έχουμε δώσει. Μια η οποία έπαιξε με μεθοδικότητα, με ουσιαστικότητα. Δεν πήρε τα ρίσκα, βρήκε γκολ σε σημαντικά χρονικά σημεία και τη δεδομένη στιγμή καρπώνεται και επίσημα το τρίποντο, καθώς ο κύριος Κυριάκος Αθανασίου σφυρίζει για τελευταία φορά στην αναμέτρηση. Υπάρχουν πολλά παράπονα από πλευράς των παιχτών του ΑΠΟΕΛ, και ο Μαρκίνιος και ο Λαΐφης. Ενδεχομένως τα παράπονα του αρχηγού του ΑΠΟΕΛ να επικεντρώνονται στη φάση της αποβολής του Ντάσιο, δείχνοντας ότι η μπάλα πήγαινε προς το άκρο, ότι δεν υπήρχε η άμεση απειλή. Εν πάση περιπτώσει, πρώτο τρίποντο για την ΑΕΚ, η οποία έπαιξε όσο χρειαζόταν, είχε φοβερή ευστοχία στις τελικές προσπάθειες του στόχο. Γκολ από Ρέπας Τσακών, αυτόν γκολ του Σταφυλίδη, το γκολ της τιμής για τον Αποέλ, στο ομορφότερο ίσως γκολ της βραδιάς, ο νεαρός Γιάννης Αβραμίδης στο 32ο λεπτό. Πρώτο τρίποντο για την ΑΕΚ, ποδαρικό με το δεξί απέναντι σε ένα ΑΠΟΕΛ ο οποίος προβλημάτισε. Χρειάζεται ενίσχυση προκειμένου να καταφέρει να βγάλει με ομαλότητα αυτή τη μεταβατική σεζόν. Σάβα.
1: Κυριάκο μου, σε ευχαριστώ. Εξαιρετική δουλειά όπως πάντα. Να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα της Κυριακής. Εμείς θα μεταφέρουμε τον απόϊχο που θα βγει και θα έχουν ενδιαφέρον οι δηλώσεις των δύο προπονητών, ιδιαίτερα του κυρίου Παπαδόπουλου από πλευράς φίλων του ΑΠΟΕΛ. Ηρακλής προηγείται του Βόλου 1-0 εκτός έδρας. Φιωρεντίνα Φροσινόνε 0-2. Μόντζα Ουτινέζε 1-3. Ημέρα φιλοξενουμένων στην Ιταλία σας. Όλο το Ρήνο είναι στο 1-1. Πρέπει όμως να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να προλάβουμε το τρίτο ημίχρονο.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Breed. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Breed. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
7: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
8: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
8: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
9: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
11: Χαλαρώνεις την παραλία?
12: Στο μπαλκόνι?
11: Στο αεροπλάνο?
12: Τι λείπει?
11: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
12: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
11: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
12: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
13: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
15: Στους τέσσερις τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Kia φέρνει την ηλεκτροκίνηση στα μέτρα της πόλης, ενώ Renault, BYD και Hyundai αναμετρώνται σε μια συγκριτική δοκιμή των μικρών και προσιτών ηλεκτρικών πόλης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Κύφνο με το Fiat Grande Panda Hybrid σε ένα όμορφο καλοκαιρινό διπορικό στις Κυκλάδες. Τέσσερις τροχοί, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
16: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
17: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω.
18: Γιατί το λες αυτό?
17: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
18: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
17: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
19: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας και έχουμε βέβαια το τρίτο ημίχρονο του παιχνιδιού που έχει ολοκληρωθεί.
21: Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
1: Και πάμε να ακούσουμε τον παίκτη που επέστρεψε μετά τον πολύμηνο τραυματισμό του και σκόραρε μάλιστα.
22: Después muchos meses.
23: Sí, la verdad, meses de mucho sufrimiento. La verdad quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de poder jugar y bueno, qué más que volver con un gol también darle gracias a todo el equipo y a todas las personas que me apoyaron en este proceso.
0: Η αλήθεια ότι οι προηγούμενοι μήνες, δεν ήταν εύκολοι για μένα. Χρειάστηκε να περάσει αρκετός καιρός μέχρι να μπορέσω να επανέλθω και να μπορέσω να αγωνιστώ. Για τον γκολ ευχαριστώ όλη την ομάδα, όλα τα άτομα της ομάδας που με βοήθησαν να επιστρέψω και να το συνδυάσω, να συνδυάσω την επιστροφή μου σε επίσημο παιχνίδι με γκολ. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα.
2: Η πρεμιέρα πάντα είναι ένα δύσκολο, κρύβει παγίδες, πόσο μάλλον όταν έχεις απέναντι σου το ΑΠΟΕΛ. Ξεκίνησε η ομάδα σας με το δεξί. Τι ήταν αυτό που έκρινε το σήμερα παιχνίδι?
0: Partido muy difícil contra ΑΠΟΕΛ, primer partido del campeonato. ¿Cómo podemos ganar este partido?
23: Sí, bueno, la verdad fueron meses de mucho cambio, cambio de coach, y bueno, ahora creo que nos adaptamos bien a la idea. Sabíamos que era un partido difícil, pero el equipo tuvo disposición y pudimos ayudar a entender rápido el mensaje del coach, y bueno, gracias a Dios se nos dieron los tres puntos, que era lo que queríamos.
0: Σίγουρα ήταν δύσκολο, μην ξεχνάμε ότι κάναμε αλλαγές, κάναμε αλλαγή προπονητή. Το θετικό για μας είναι ότι καταφέραμε να μεταφέρουμε, να επιβάλλουμε το παιχνίδι μας σήμερα, να πάρουμε το μήνυμα από τον προπονητή, και είναι το πιο σημαντικό από όλα το γεγονός ότι καταφέραμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς.
2: Και δεν με αναφοράει το 10, ίσως είναι ο πιο βαρύς αριθμός στο ποδόσφαιρο. Τι τον οδήγησε να κάνει αυτή την αλλαγή και αν νιώθει ακόμα περισσότερη και μεγαλύτερη ευθύνη?
0: Cambiaste tu número, número 10. Sí. ¿Cómo quieres cambiar el número? Y sí que tienes más responsabilidad ahora con número 10.
23: No, para mí es igual, para mí sigue siendo solo un número. Y bueno, antes la tenía Waldo, que ahora se fue del equipo, y bueno, un jugador que admiro y respeto mucho. Y bueno, la verdad que no tengo nada de responsabilidad porque es un número, y bueno, al final el equipo me ha respaldado y todos mis compañeros.
0: Όχι, δεν σημαίνει κάτι, δεν σημαίνει περισσότερη ευθύνη, είναι ένα νούμερο. Ο προκάτοχος μου είναι ένας παίκτης που σέβομαι πάρα πολύ, που φορούσε, εννοεί τον Βάλτο, που φορούσε το νούμερο 10 στην ομάδα, και από εκεί πέρα είναι ένα νούμερο. Το πιο σημαντικό είναι να μπορώ να προσφέρω στην ομάδα και να βοηθώ τους συμπαίκτες μου για να παίρνουν αποτελέσματα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και σαν Κυράκο και τον Ρονάλτο, και το εύχομαι να είναι πάντα υγιής.
1: Αυτά από τον Τσακόν, ο οποίος επέστρεψε ύστερα από πολύμηνη απουσία λόγω τραυματισμού, σοβαρού τραυματισμού, και σημείωσε και γκολ. Ιδανική επιστροφή για αυτό τον ποδοσφαιριστή. Πάμε στη Λεμεσό, πάμε στον Εφραίμ Γεωργίου. Απλά η πρώτη ερώτηση, έχουν ενημερωθεί εκεί οι άνθρωποι της Λεμεσού? Εντελήφθης κάτι για τον Δήμητο Μαυρόπουλο? Ήταν πολύ αγαπητός, πολύ γνωστός.
3: Όχι, Σάβα μου, ακόμη δεν έχει γίνει.
1: Η έγνοια τώρα είναι στο γήπεδο, έτσι δεν μπορούν να...
3: Ναι. Φαντάζομαι αργότερα θα γίνει γνωστό έτσι και εδώ. Λοιπόν, οι δύο ομάδες παραμένουν εντός των αποδυτηρίων σε ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο πραγματικά ήταν πολύ πολύ καλό, εάν θεωρήσουμε ότι, εάν λάβουμε υπόψη ότι είναι η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Προέκυψε, ήταν το 1-1 Μάτις Κιγκάρι Ροντρίγκες, πέτυχαν τα τέρματα, είχαμε και την αλλαγή του Μόρκαν Μπράουν. Ήταν ένα παιχνίδι κυριολεκτικά που τα είχε όλα στο πρώτο ημίχρονο, και περιμένουμε και το δεύτερο να κυλήσει πάνω κάτω στον ίδιο ρυθμό. Η αλήθεια είναι ότι κάνουν τώρα την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα, και η αλήθεια είναι ότι θα έλεγα ότι από πλευράς Απόλλωνα, βλέποντας κανείς τον πάγκο, δεν υπάρχουν και τόσες πολλές
1: επιλογές.
3: Εξάλλου, ακόμη και την ώρα που ήταν τραυματίας ο Μόρκαν Μπράουν, είχαμε δει τον Λοσάδο να πηγαίνει και να συζητά μαζί με τον Γκάρι Ροντρίγκες και τον Ασορό, κυρίως για να δώσει οδηγίες προς τον Γκάρι Ροντρίγκες, αλλά και να μην τον διακόψει έτσι από το ζέσταμά του. γιατί και αυτός επιστρέφει από τραυματισμό. Λοιπόν, έχουν έρθει και οι δύο.
1: Εφραίμου, απλά να σε ενημερώσω για τη διαδικασία. Εγνωστή διαδικασία, την επαναλάβουμε όμως για να την ακούσουν και οι φίλοι ακροατές, για να ξέρουν τι θα ακολουθήσει. Εφόσον βγουν οι προπονητές, θα μεταφέρουμε τις δηλώσεις τους. Θα μας διακόψει σε φρέμα, αν σημειωθεί κόλση στη Λεμεσό. Και θα φροντίσουμε εμείς να μεταφέρουμε ολοκληρωμένες πλέον από εκεί και πέρα τις δηλώσεις. Οπότε να μην ανησυχούν οι φίλοι είτε του παιχνιδιού στη Λεμεσό, είτε του παιχνιδιού στη Λάρνακα, ότι θα χάσουν οτιδήποτε που τους ενδιαφέρει.
3: Και το δεύτερο ημίχρονο μόλις έχει ξεκινήσει, με τον Απόλλωνα να προσπαθεί να βγει μπροστά. Η μπαγιά του Κουν αναγκώθηκε, ωστόσο και πάλι η κατοχή είναι στους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα, με το Σπόγιαρη στο χώρο του κέντρου να δίνει αριστερά προς τον Γκάρι Ροντρίγκες. Στο αντίπαλο τρίτο έχει μπροστά τον

0: τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Γιακό, πασαμιά για τον Παζέ, Γιακό και πάλι. Μπαγιά με στόχο την κίνηση του Γκάουστατ. Θα βγει νικητή στη μονομαχία ο Μαλεκίδης. Αφήνει την μπάλα να περάσει εξ, ωστόσο είναι πλάγιο για τον Άρη. Και τρέξε εκτέλεσε ο Γκάουστατ προς το μέρος του Παζέ. Το αντίπαλο τρίτο από το κεντρικό διάδρομο θα δώσει στον Χάμπο. Αυτός άνοιγμα για τον Βέρτον εντός περιοχής από πλάγια θέση. Βέρτον κάνει το σουτ. Είναι έξω. Καταγράφεται η πρώτη τελική στο δεύτερο ημίχρονο στο 47ο λεπτό. Ο Βέρτον εντός περιοχής από αριστερά.
1: Ας σε διακόψε φρέ μου, βγαίνει ο κύριος Παδόπουλος. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Νομίζω μετά από ένα τέτοιο και μία ήττα στην γειτονιά για τα πολλά λόγια.
3: Νομίζω μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι με αυτό το σκορ και με τον τρόπο που δεχτήκαμε τα γκολ δεν έχω πάρα πολλά να πω. Θεωρώ ότι η ομάδα σε γενικές γραμμές και στο πρώτο ημίχρονο αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, είχε την πρωτοβουλία, προσπάθησε να μπει μέσα στο παιχνίδι, να βάλει έναν γκολ πιο γρήγορα για να μπει μέσα στο παιχνίδι. Μετά από αυτά τα δύο γκολ που δεχτήκαμε στο πρώτο, τα οποία είναι αποστατικές φάσεις και θα μπορούσαμε να τα έχουμε αποφύγει, αλλά ήρθε ένα τρίτο γκολ, το οποίο και αυτό είναι ένα λάθος, το οποίο δεν πρέπει να γίνεται. Σίγουρα είμαστε στεναχωρεμένοι. Θέλαμε πολύ να ξεκινήσουμε με θετικά το πρωτάθλημα. Είδα θετικά πράγματα στην ομάδα με την έννοια ότι προσπάθησε, είχε την πρωτοβουλία, είχε την κατοχή της μπάλας. Κυρίως το δεύτερο ημίχρονο, όπως είπα, έβγαλε φάσεις. Αλλά πρέπει να αποφύγουμε αυτά τα πεδαριόλυδη λάθη που κάνουμε για να και δεχόμαστε γκολ. Κάτι το οποίο στο επίπεδο που είμαστε και με καλές ομάδες όπως είναι η ΑΕΚ θα πρέπει να τα αποφεύγουμε.
4: Κόουτς, καλησπέρα. Είδαμε δεύτερο ημίχρονο, ειδικά βγάλατε αντίδραση. Νομίζω δεν απειληθήκατε ιδιαίτερα, ακόμα και ο πρώτης της ΑΕΚ προέλθε από δικό σας λάθος. Ήταν μόνο μια φάση, νομίζω, στην κόντρα επίθεση όλο το δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ. Αλλά δεν ήσασταν ουσιαστικοί. Ακόμα και ο γκολ που σημειώσατε ήρθε εκτός περιοχής με ένα πολύ όμορφο ζουτ. Τι λείπει στην τελική προσπάθεια και στο δημιουργικό κομμάτι? Γιατί αμυντικά ήταν αυτά τα τρία λάθη που έγιναν.
3: Στο δημιουργικό κομμάτι νομίζω ότι η ομάδα έφτανε καλά μέχρι και όπως πολύ σωστά είπατε και νομίζω ότι φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο ότι φτάσαμε πολλές φορές και από τα άκρα και βάλαμε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα έλεγα το καθαρό μυαλό, ένα καλό τελείωμα μέσα από την περιοχή. Αυτό μας έλειπε, το γκολ. Νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο μας έλειπε το γκολ. Αυτό που θέλαμε να έρθει πιο γρήγορα για να μπούμε μέσα στο παιχνίδι. Το θετικό είναι ότι δημιουργήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο φάσεις. Το αρνητικό είναι ότι δεν τις κάναμε γκολ. Είδα πολλά θετικά στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, όμως αυτό σκορ, έχοντας ένα τέτοιο σκορ δεν μπορείς να πεις και πολλά. Θα δουλέψουμε, θα δούμε τα λάθη μας, είναι μόνο η αρχή και είμαι σίγουρος ότι αν συνεχίσουμε με το ίδιο ζήλο τη δουλειά μας και βελτιώνοντας κυρίως τα ατομικά λάθη και την αμυντική μας λειτουργία θα μπορούμε να είμαστε και ουσιαστικοί και στο επιθετικό κομμάτι.
5: Καλησπέρα, coach. Με μια νίκη, με μια ήττα στην πρεμιέρα, δεν κερδίζεις ούτε χάνεις το πρωτάθλημα. Σαφώς, τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ ήταν εδώ. Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ στήριξε μέχρι το 90. Είδε μια εικόνα που δεν του άρεσε. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ στην πρεμιέρα του πρωτάθληματος?
3: Νομίζω ότι αυτό που δεν του άρεσε του κόσμου, το οποίο ήρθε και μας συμπαραστάθηκε όπως είπατε και είμαι σίγουρος ότι θα είναι δίπλα μας αυτή την ιδιαίτερη χρονιά, νομίζω ότι η εικόνα της ομάδος δεν είναι τόσο απογοητευτική όσο δείχνει το σκορ. Το σκορ δεν τους άρεσε. Είδαν θετικά πράγματα και αυτοί γιατί ξέρουν από ποδόσφαιρο. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί, θα κάνουμε τα πάντα να κερδίσουμε σε βασμό.

0: σεβασμό από όλες τις ομάδες, ότι είμαστε μια καλή ομάδα και είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν τα αποτελέσματα μέσα από τη δουλειά μας, μέσα από την καλή ψυχολογία που πρέπει να δώσουμε από αύριο στους ποδοσφαιριστές μας. Όπως είπατε, είναι μόνο η αρχή. Βεβαίως θέλαμε να μπούμε με το δεξί, αλλά αυτή τη στιγμή η δουλειά μας είναι να ανεβάσουμε τους ποδοσφαιριστές ψυχολογικά για να αντιδράσουμε στο επόμενο μάτς και να έρθει το θετικό αποτέλεσμα.
1: Ακόμη μια δεύτερη ερώτηση. Σαφώς πάλι στην πρεμιέρα πρωταθλήματος, καμιά ομάδα δεν είναι στο 100% έτοιμη. Σύμφωνα με αυτά που έχετε δουλέψει εσείς όλο το καλοκαίρι, πότε πιστεύετε και οι νέοι ποδοσφαιριστές αλλά και το σύνολο θα είναι έτοιμο αυτό που θέλει ο κόσμος από ελ?
0: Δεν θέλω να λέω πολύ μεγάλα πράγματα. Έχω πει σε γενικές γραμμές ότι όλες οι ομάδες θέλουν 2-3 μάτς στην αρχή για να βρουν ρυθμό. Η ΑΕΚ βεβαίως είχε το ευρωπαϊκό και τη βοήθησε πολύ αυτό να έχει περισσότερο ρυθμό από εμάς. Δεν είναι τα φιλικά το ίδιο με τα επίσημα. Αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε 2-3 μάτς. Εμείς πρέπει να αντιδράσουμε, να πάρουμε νίκη στο επόμενο παιχνίδι μέσα στην έδρα μας, μαζί με τον κόσμο μας, για να έχουμε καλή ψυχολογία και να βρούμε αυτό το ρυθμό μέσα από νίκες και καλές εμφανίσεις.
2: Μάλιστα. Αυτά από τον κύριο Παπαδόπουλο. Θα μπορούσε να έχει δεύτερο γκολ ο Άρης, Εφραίμ μου?
3: Θα μπορούσε να έχει δεύτερο γκολ ο Άρης, καθώς έχει γράψει δύο τελικές ευκαιρίες. Μια μέσω του Γκάουσταφ και μια με τον Παζέ. Και στις δύο περιπτώσεις ο Κουν είχε την απάντηση για να απομακρύνει. Να πω ότι όση ώρα απουσιάζαμε βγήκε μια κίτρινη κάρτα στον Παζέ και ο Απόλλωνας είχε μια καλή προϋπόθεση μαζί με τον Εσκρίτσε, ωστόσο δεν κατάφερε να την μετουσιώσει σε κάποια τελική ευκαιρία. Ο Απόλλωνας που έχει την κατοχή με το Σπόγιαριτς να δίνει προς το μέρος του Εσκρίτσε στον κεντρικό διάδρομο, θα το σταματήσει ο Γκάουστατ. Και είναι φάουλ για τον Απόλλωνα, λίγα μέτρα μπροστά από τον χώρο του κέντρου και προς την περιοχή του Ζάνδρο. Ελευθερία με πάσα από τον Σπόγιαριτς προς το μέρος του Ασουντσάου. Ευάγγελος Ανδρέου, πίσω για τον Αϊβού. Τρέχει να τον πιέσει ο Εφαγγέ, ο οποίος Εφαγγέ δεν σταμάτησε να τρέχει να πιέζει τους αντιπάλους και είναι ένα χαρακτηριστικό έτσι, το οποίο αξίζει να το σημειώσουμε. Τον συνοδεύει το συγκεκριμένο και είναι αυτό που λένε οι προπονητές, ότι η άμυνα ξεκινά από τον επιθετικό. Και όταν έχεις ένα επιθετικό να πιέζει όπως πιέζει ο Εφαγγέ, σίγουρα είναι πέρα για πέρα θετικό. Ζάντρο στην περίοδο...
2: Απλά να μεταφέρω, μεταφέρω στα γρήγορα το θυμό του φίλου 831. Εγκληματικά τα λάθη του προπονητή του Αποέλ, είχε μέσα τους ανύπαρκτους Γιούρισιτς και Λιμνιό και έπαιζε με 9 παίχτες του Αποέλ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρειάζεται σέντερμπακ και σέντερφορ. Το λέμε εδώ και καιρό, δεν τα βλέπει ο προπονητής. Ο Ντέγενεκ δεν κάμνει για το Αποέλ. Κακή επίσης και η προετοιμασία του Αποέλ από τον προπονητή, είναι η εκτίμηση του φίλου 831. Ρωτήθηκε η τελευταία ερώτηση που του είχε γίνει και δεν προλάβαμε να τη βγάλουμε, είναι ότι αν ο Ρώσα, τι γίνεται με τον Ρώσα, και απάντησε ότι θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες μέρες, αλλά είπε εμείς θα κρατήσουμε στο Αποέλ τους παίχτες εκείνους που θέλουν να μείνουν στο Αποέλ. Ξεκάθαρος. Λοιπόν, συνεχίζει Εφραίμ.
3: Λοιπόν, 55ο λεπτό της αναμέτρησης, ένα πλάγιο out έχει κερδίσει ο Απόλλωνας στο δικό του τρίτο από αριστερά, το οποίο εκτέλεσε ο Μαλεκίδης προς τον Οικονομή, που σε κάνει μπαγιά με στόχο τον Σκρίτσε. Ο Σασκό είναι εκεί που κατέβασε την μπάλα και γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα του τον Σάντρο. Ζάντρο περιμένει να οργανωθούν οι συμποδοσφαιριστές του, δίνει στον Μάτισικ και πάλι Ζάντρο στον Μπάντελη. Αυτός κερδίζει κάποια μέτρα, η πάσα του είναι στο χώρο του κέντρου για τον Χάμπο, αλλάζει γρήγορα μαζί με τον Κορέα, δεν περνά όμως η τελευταία πάσα από τον Χάμπο και ο Απόλλωνας προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση, ωστόσο ο Μπάντελη προλαβαίνει τον Όσμπορντ και γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακά του. Ο Ζάντρο, ο οποίος απομάκρυνε όπως άνοιξε το κοντρόλ ο Ασουντσάου, ήρθε ο Χάμπος να κλέψει, όμως κινήθηκε από αντικανονική θέση ο Χάμπος και έχουμε παράβαση, offside και η κατοχή περνά στα πόδια μου σε εξοντό Απόλλωνα. Οικονομή στο χώρο του κέντρου. Είναι για τον Γκάρι Ροντρίγκες. Η πασάντη είναι για τον Όσμπορντ. Κρατιέται ο Ευάγγελος Ανδρέου. Θα του περάσει τώρα την μπάλα. Κάνει το σουτ. Θα περάσει λίγο πάνω από την αιστεία του Σάντρο. κρατήθηκε ο Ευάγγελος Ανδρέου για να μην πει offside. Του πέρασε την μπάλα ο Όσμπορν. Ο Ανδρέου έφερε την μπάλα στα αριστερό, στα όρια της περιοχής. Επιχείρησε να φαλσαριστώ σούτ, όμως την μπάλα έφυγε λίγο πάνω από την εστία του Σάντρο. Ο οποίος δίνει τώρα συνέχεια. Βέρτον ανάμεσα από δύο πλάγιο για τον Άρη. Ο Βέρτον, ο οποίος δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Είναι κάποιοι παίκτες που τους βλέπουμε έτσι για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι. Ο Βέρτον είναι από τα παιδιά έτσι που ξεχωρίζουν, πάρα πολύ καλή τεχνική. Ο Απόλλωνας είναι μπροστά, Ευάγγελος Ανδρέου, η πάσα είναι για τον Όσμπορν, κάνει το πλάσ έξω. Έξω, ως μη γενόμενη φάση, βλέπω υψωμένο το σημειάκι του βοηθού διετή. Θεωρεί ότι υπήρχε offside, ότι κινήθηκε από την κανονική θέση. Ο Σπορτ θα το δούμε σε επαναληπτική προβολή. Ναι, έχει δίκιο ο βοηθός. Ήταν ένα με δύο βήματα μπροστά ο Σπορτ την ώρα που βγήκε η πάσα και της κατοχή περνά στα πόδια των ποδοσφαιριστών του Άρη. Γιακό δίνει στον Σαρφό, αυτός κάνει μπαγιά με στόχο την κίνηση του Εφαγγέου. Ο Κονομής είναι εκεί, θα προλάβει, θα απομακρύνει σε πλάγιο για τον Άρη από δεξιά στο χώρο του κέντρου. Το πλάγιο εξαιρέστηκε στα γρήγορα. Σαρφό, πάσα για τον Κορέα από αριστερά, δίνει στον Βέρτον, έχει μπροστά τον Γκασπάρ. Βέρτον προσπαθεί να τον προσπεράσει, κάνει και την παγιά στην περιοχή, διώχνει το από ένα Σαρφό, το σουτ κοντράρι μπάλα και καταλήγει στον Παντελή. Αυτός θα δώσει στον Κορέα νέα παγιά στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί γίνεται ο Μπαζέ, την κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου. Εκεί μπροστά τον Μαλεκίδη, πάσα την πίσω για τον Γιακό. Αυτός κάνει την παγιά και φαγιά που γίνεται από παίκτη του Απόλλωνα. Ο Γκασπάρ διώχνει πολύ πιο μακριά. Ο Μάτιση είναι εκεί και να απομακρύνει σε πλάγιο για τον Απόλλωνα.
2: Πάμε στον προπονητή του Απόλλωνα, του Ισάκ Εφρέμου, και θα επιστρέψουμε.
4: Thank you very much. First of all, I want to thank our fans for their support from the very beginning, from my first day here. It has been a difficult 4 days for everyone. Everything new for me, for the team, for the environment. So we want to give them the 3 points today, and we did it. About the game, we had a clear idea of how we wanted to start, how we wanted to play. And I think the most of the time in the first half we did it. And then in the second half we lost a little bit of control of the game. Our idea is to be much more stronger, and the team that we have in our mind should be more robust for 95 or 97 minutes. So we take the 3 points, we are happy, but we know if we want to be the team that everyone will be proud of, we have still a long way to go.
5: Πρώτα θέλω να ξεκινήσω αρχίζοντας με ένα ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο για την διαρκή στήριξη από την πρώτη μου μέρα που είμαι στην ομάδα. Καταφέραμε σήμερα να κερδίσουμε ένα δύσκολο παιχνίδι και για μένα είναι το πιο σημαντικό. Θέλαμε να πάρουμε το τρίποντο στον τεπούτο μου, γιατί δεν είναι εύκολο να μπαίνεις σε ένα καινούργιο περιβάλλον μέσα σε 3-24 ώρα να έχεις ένα παιχνίδι απαιτητικό όπως το σημερινό. Τώρα για το παιχνίδι, ήταν για μας ξεκάθαρο το πώς θα παρουσιαζόμασταν στο ξεκίνημα και το πώς θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το παιχνίδι μας. Το πρώτο ημίχρονο το καταφέραμε καλύτερα από ό,τι στην επανάληψη, όπου χάσαμε λίγο για λίγο τον έλεγχο του παιχνιδιού. Αλλά πιστεύω ότι με την παρουσία που δείξαμε σήμερα μπορούμε για ακόμη περισσότερα να είμαστε ακόμη πιο δυνατοί σε όλο το 90 λεπτό, για 90-95 λεπτά όταν απαιτείται κάτι τέτοιο. Σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι που πήραμε τους 3 βαθμούς, αλλά υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης για να μπορέσουμε στο τέλος της σεζόν να είμαστε όλοι περήφανοι.
6: Συγχαρητήρια, coach. Ιδανικό ντεμπούτο, θα έλεγα. Εγώ θα σταθώ σε κάτι που ζητούσε στο δεύτερο ημίχρονο από τους παίχτες. Το έλεγε συνεχώς να είναι 2 επαφές. Ζητά αυτή την αμεσότητα στο παιχνίδι του και να γίνονται τα πιο απλά πράγματα και όχι τα εξειδικευμένα. Και κατά δεύτερο, αν μπορεί να σου πει και ως τραυματισμούς, γιατί μπορεί να χαρήκατε με νίκη, αλλά υπάρχουν αυτοί οι 2 τραυματισμοί που ίσως προκαλούν ανησυχία του Αμίν και του Πηλέα. Ευχαριστώ.
2: Μέχρι να γίνει μετάφραση, Εφρέμου, δεν χάσαμε κάτι, έτσι. Δεν βγήκε μεγάλη φάση.
3: Μια κίτρινη κάρτα είχε ο Μαλεκίδη.
2: Και έμαφε, έφκανε τη φανέλα του παίχτη.
3: Ναι, ναι, αυτό ήταν. Το φάουλ δεν έφερε, που είχε κερδίσει ο Άρης, δεν έφερε κάποια
2: Μάλιστα.
3: φάση.
2: Πάμε στην απάντηση του προπονητή ΣΑΚ.
4: Well, thank you very much. First of all, in the second half, I asked specifically one player to play in touches. But yes, one of our parts of our philosophy should be to play fast. And if we do it proper, and I'm as a coach prepare the team to have the solutions without even thinking, they should be able to do it because that will give us control of the game. So that's something that we will improve. But I'm proud of what they did, especially in the first half. We saw some moments that can define us. And then the two injuries is the first game of the season, not for the club, but yes, in the league. And those first games are always a little bit open, that they are not used to play those 90 minutes. And then I expect the two players, Pileas and Youssef, to be ready for next game. But we need to see the evolution in the next couple of days.
5: Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ για τα καλά συγχαρητήρια. Ουσιαστικά αυτό που ζητούσα για να παίξει με δύο επαφές ήταν από ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αλλά γενικότερα σαν φιλοσοφία, ναι, θέλουμε να βλέπουμε την ομάδα να παίζει ακόμη πιο γρήγορα, έτσι ώστε να διατηρεί τον έλεγχο του παιχνιδιού στο μεγαλύτερο κομμάτι. Αλλά γενικότερα από την ανταπόκριση των ποδοσφαιριστών μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος, ειδικά το πρώτο ημίχρονο. Για τους δύο που αποχώρησαν τραυματίες, είναι το πρώτο παιχνίδι της σεζόν, είχε γρήγορο ρυθμό. Για μας δεν ήταν το πρώτο παιχνίδι, ήταν το πρώτο παιχνίδι στο πρωτάθλημα, αλλά ήταν φυσιολογικό να επέρθει και κάπως η κούραση, γιατί είναι δύσκολο να ανταποκριθεί σε 90 λεπτά. Περιμένουμε ότι θα είναι και ο Πηλέας και ο Ιούσεφ έτοιμοι, αλλά πρέπει να τους δούμε τις επόμενες μέρες για να ξέρουμε ακριβώς πώς θα είναι η κατάσταση.
2: Ευγενικός, συνοπτικός και ουσιαστικός. Νομίζω ότι υπάρχει πέναλτι στη Λεμεσόν, Φρέμου.
3: Εμένα έτσι μου φαίνεται.
2: Έμα αφού τον κλωτσά τον παίχτη του Άρη εκεί.
3: Να πω ότι ήταν μια παλιά πονιά στην περιοχή, ένα μπέρδεμα, δεν κατάφερε να διώξει ο Ανδρέου, ο Μπαζέ προσπάθησε να μπει, πήγε να διώξει εκεί ο Γκασπάρα, αν έχω δει καλά, και κάπου μπερδεύτηκαν πόδια, θα πάει να το δει.
2: Αφού βρίσκει κλωτσά καθαρά τον παίχτη του Άρη, ρε Φρέμ.
3: Ακριβώς, και πήρε το πόδι του Μπαζέ, πήγαινε να το δει ο διευθυντής. Να πω ότι στην εξέλιξη της φάσης είχε μια κίτρινη κάρτα στον Διακό, στην αντεπίθεση. Ο διαιτητής πάντως βλέπει τη φάση και βλέπει ακριβώς αυτό, ότι ο Γκασπάρ την ώρα που πάει να απομακρύνει έχει την μπροστά του Μπαζέ και του παίρνει το πόδι. Αυτό αντιλαμβάνομαι, αυτό μου φαίνεται, δεν ξέρω αν έχει άλλο πλάνο. Θα το δει ο διαιτητής, θα δείξει το σημείο του πέναλτι.
2: Θα ήταν παραβίαση των κανονισμών, αν δεν έδειξε.
3: Ναι. Από τη στιγμή που προλαβαίνει ο Μπαζέ και βάζει το κορμί του μπροστά και ο Γκασπάρ παίρνει πόδια, είναι παράβαση και έτσι ο Άρης στο 65ο λεπτό έχει την ευκαιρία να πάρει και πάλι προβάδισμα με εκτέλεση πέναλτι. Να δούμε ποιος θα αναλάβει. Νομίζω ότι ήταν απρόσεχτο. Δεν ξέρω, απρόσεχτο το λες αυτό, Σαββάμου, από τον Γκασπάρ. Κυρίως έρχεται πρώτα το λάθος του Ευάγγελου Ανδρέου που δεν καταφέρνει να απομακρύνει. Στην πορεία ο Γκασπάρ προσπαθεί να...
2: Δεν αντιλαμβάνεται τον παίχτη που κινήθηκε τόσο γρήγορα. Ναι, ναι.
3: Ναι, ναι. Εάν απομάκρυνε όμως, νομίζω ότι ο Ευάγγελος Ανδρέου εδώ μπορεί να έχει και μερίδιο ευθύνης. Γιατί θα έπρεπε εκεί να απομακρύνει. Δεν κατάφερε να βρει την μπάλα σωστά. Ο Εφακέ θα αναλάβει την εκτέλεση απέναντι από τον Φίλιπ Κούν, ο οποίος σήμερα μέχρι στιγμής έχει βγάλει 4 αποκρούσεις. Το Εφακέ πηγαίνει, τοποθετεί την μπάλα στο σωστό σημείο. Πηγαίνει τώρα και ο Κούν στην εστία του. Ο διαιτητής κάνει νόημα σε όλους τους ποδοσφαιριστές που πρέπει να σταθούν και ο Ευαγγέ είναι έτοιμος για την εκτέλεση. Τελευταίες συστάσεις από τον διαιτητή. Έχει το ελεύθερο Ευαγγέ, εκτελεί και 2-1. 2-1 για τον Άρη με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης από τον Εφαγέ. Έστειλε την μπάλα χαμηλά αριστερά. Ο Φίλιπ Κουν έπαιζε σωστά, ωστόσο δεν μπόρεσε να αποτρέψει το τέρμα. Το πανηγυρίζουν όλοι οι ποδοσφαιριστές του Άρη μαζί. Πήγαν εκεί, έκαναν και ένα μικρό χορευτικό. Και έτσι έχουμε νέα δεδομένα. Στο 66ο λεπτό ο Άρης παίρνει και πάλι προβάδισμα χάρη στο πέναλτι του Εφαγέ. Την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Έπεσαν κάποια έτσι ποτήρια στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί τα απομακρύνουν, τα βγάζουν τώρα οι Stewart. Και το παιχνίδι είναι έτοιμο να επαναρχίσει με τα νέα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας. Και τον Άρη να προηγείται με 2-1 του Απόλλωνα εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Το παιχνίδι επαναρχίζει. Σπόγιαριτς για τον Μαλεκίδη. Πιέζεται, θα δώσει στον Οικονομή. Οικονομής στον Μαλεκίδη. Πάσα του μπροστά για τον Σκρίτσε, δεν θα περάσει. Παγιά από πλευρά Ζάρη προς το μέρος του Εφαγέ. Διαβάζει σωστά ο Ασουνσάου, απομακρύνει. Ευάγγελος Ανδρέου θα κερδίσει φάουλ στο χώρο του κέντρου. Θα πάμε να πω μια έτσι διαφοροποίηση που υπάρχει στο πλάνο του Απόλλωνα. Επειδή κάναμε και το παιχνίδι απέναντι στην Μπραν, τότε θυμάμαι όταν πέρασε ο Αϊβού στον αγωνιστικό χώρο, στη θέση του Κβίτα, ο Αϊβού είχε πάει αριστερό στόπερ και λέγαμε από τότε ότι δεν τον βόλευε καθόλου, δεν μπορούσε να αγωνιστεί ως αριστερό στόπερ, έπρεπε να παίζει δεξιά. Σήμερα παίζει δεξί στόπερ ο Αϊβού και αριστερό είναι ο Οικονομής. Λοιπόν, Μαλεκίδης. Στο αντίπαλο τρίτο, είπαστε τον για τον Γκάρι Ροντρίγκες. Γκάρι Ροντρίγκες γυρίζει πίσω στον Οικονομή, ο οποίος κινείται στο αντίπαλο τρίτο, παίζει κεντρικά για τον Σπόγιαριτ. Μεγάλη διαγωνία με στόχο τον Γκάσπαρ εντός περιοχής, κάνει το γύρισμα Ανδρέου και είναι το 2-2. Είναι το 2-2 στο 68. Δύο λεπτά κράτησε το προβάδισμα του Άρη και ο Ευάγγελος Ανδρέου έρχεται και σοβαρίζει εκ νέου. Ήταν η πολύ ωραία διαγωνία παγιά του Σπόγιαριτ, ο Γκάσπαρ με μιας. Έκανε το γύρισμα και ο Ευάγγελος Ανδρέου από κοντά νίκησε τον Ζάντρο για να γράψει το 2-2 και νομίζω ότι δικαιώνεται ο Ανδρέου για το λάθος του προηγουμένου που δεν κατάφερε να απομακρύνει, αλλά και ο Γκασπάρ που υπέβεσε στην παράβαση, οι δυο τους το πήραν πάνω τους σε αυτή την περίπτωση και διόρθωσαν το προηγουμένο τους λάθος. Γκασπάρ Ιασίς, Ευάγγελος Ανδρέου τον γκολ. Η φάση να πω ότι εξετάζεται, γι' αυτό έχουμε μια μικρή αναμονή, δεν ξέρω, εξετάζεται για offside, αυτό λέει ο διαιτητής και είμαστε σε αναμονή, το πανηγύρισαν του Απόλλωνα και περιμένουμε να δούμε αν τελικά θα μετρήσει το τέρμα. Θα ήθελα να δω έτσι μια επαναληψική προβολή για να έχουμε ξεκάθαρη άποψη, δεν θα χρειαστεί, το VAR απεφάνθη ότι ήταν ορθό, έφυγε από σωστή θέση ο Γκασπάρ και έτσι το 2-2 είναι γεγονός. Το 68 της αναμέτρησης και μάλιστα από όλα αυτά που βγήκε πάλι μπροστά, ο Όσπορτ δεν κατάφερε τελικά να περάσει από τον Μάτιση και βγαίνει μπροστά ο Άρης με τον Βέρτον εντός περιοχής. Καταπληκτική τρίπλα, κάνει το γύρισμα ο Σουνσάο, βάζει σωστά το κορμί του και προλαβαίνει εκεί τον Χάμπο πριν αυτός γίνει επικίνδυνος. Ανδρέου, πάσα για τον Σπόγιαρη, μια στήριγμα πάλι Ανδρέου, θα βρεθεί στο έδαφος, έχουμε φάουλ και θα βγει κίτρινη κάρτα στον Κορέα. Άλλος ένας παίκτης που μπαίνει στο ποινολόγιο. Να πω ότι όση ώρα ήμασταν στις δηλώσεις των προπονητών στο άλλο παιχνίδι, ο Άρης προχώρησε σε αλλαγή και ο Γκαλιάτα πήρε τη θέση του Γκάουστατ και αυτό έφερε μια εσωτερική αλλαγή. Ο Γκαλιάτα πήγε πίσω από τον Εφαγέ, ο Παζέ πήγε δεξιά και ο Βέρτον παραμένει ως αριστερό εξτρέμ. Εσκρίτσε στο χώρο του κέντρου. Εσκρίτσε κρατά και μεταφέρει ωραία την μπάλα. Θα δώσει στον Μαλεκίδη. Μαλεκίδη θα βρεθεί στο έδαφος και έχουμε φάουλ. Σε καλό σημείο για τον Απόλλωνα Γιαμπαγιά. Είναι στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Άρη, αλλά είναι εντελώς πλάι κοντά στην γραμμή του πλαγίου out. Και πηγαίνει ο Γκάρι Ροντρίγκες για την εκτέλεση με το δεξί. Για να είμαι ειλικρινής, έχουμε δει τον Γκάρι Ροντρίγκες από εκεί σε μια τόσο πλάγια θέση να ψάχνει το απευθείας. Θα δούμε αυτό το πάρει ο απευθείας. Πάντως είναι καταπληκτική θέση για μπαγιά. Γκάρι Ροντρίγκες εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ζάντρο πιο ψηλά από τον Κονομή θα μαζέψει την μπάλα και παίζει γρήγορα, ψάχνοντας να βρει την κίνηση του Μπαζί. Είναι πολύ πολύ πολύ δυνατή η μπαγιά του Ζάντρο. Θα βγει ο Κούντ και θα απομακρύνει, δίνοντας με ψυχραιμία προς το μέρος του Γκάρι Ροντρίγκες. 72ο λεπτό της αναμέτρησης, 2-2 είναι το σκορ ανάμεσα σε Άρη και Απόλλωνα. Τα τέρματα σημείωσαν
2: ο φίλος Σεφανούρης πάντως, η ώρα 7 και 1 λεπτό και 57 δευτερόλεπτα, στείλε μήνυμα ότι το Απόλλων, το Άρης Απόλλων θα είναι 2-3. Ως τώρα ήβρε τα 4 γκολ. Έπεσε έξω όμως στο ΑΕΚ ΑΒΟΕΛ, είπε ότι ήταν ένα 2-2. Ήβρε τα 4 γκολ πάλι, ήταν 3-1. Ναι.
3: Λοιπόν, Μπέρτον έκανε λάθος το κοντρόλ του, η μπάλα θα περάσει έξω και έχουμε πλάγιο για τον Απόλλωνα. Από δεξιά, στο χώρο του κέντρου, Μπέρτον ο οποίος έχει δώσει πολλές δυνάμεις, τον βλέπω ότι ζήτησε και ένα μπουκαλάκι νερό τώρα από τον πάγκο για να δροσιστεί. Μαλεκίδης στον Γκάρι Ροντρίγκες.
2: Στη φάση του πέναλτι έδειξε κίτρινη κάρτα σε παίκτη του Άρη για διαμαρτυρία που δεν εσφύριξε το πέναλτι.
3: Δεν έχω...
2: ούτε εγώ τη θυμάμαι τη φάση.
3: Εν
2: πάση περιπτώσει και να έδειξε, δεν ακυρώνεται Μιχάλη, διότι άλλο η κάρτα.
3: Έδειξε κάρτα σε παίχτη του Άρη.
2: Αυτό λέω. Αυτό λέει και ο Μιχάλης.
3: Η φάση, αυτό είχαμε πει. Όταν συνεχίστηκε η φάση.
2: Και λέει, αφού έδωσε το πέναλτι τελικά, που έκαμε λάθος ο ίδιος ο διδής, γιατί να ακυρώσε την κάρτα, λέει.
3: Δεν
2: ακυρώνεται σε τις
3: περιπτώσεις. Δεν ακυρώνεται. Έδειξε κίτρινη στον Γιακό. Γιατί όταν είχε συνεχιστεί η φάση, ο Γιακό σε μια μονομαχία μαζί με τον Εσκρίτσε. Με το χέρι προς τα πίσω πέτυχε τον Εσκρίτσε και ο διαιτητής του έδειξε εκεί την κίτρινη κάρτα και είχε σφυρίσει φάουλ σε αυτή την περίπτωση του διαιτητής και ήταν η διακοπή η οποία έφερε την εξέταση του πέναλτι, την εξέταση της προηγούμενης φάσης από το VAR και την κατοχύρωση του πέναλτι.
2: Πάντως ένα άδικο όμως του τον έτσι έφερε μου. Γίνεται μια φάση την οποία ακυρώνει όμως την ουσία η απόφαση του ΒΑΡ. Δηλαδή το παιχνίδι σταμάτησε στη φάση του πέναλτι.
3: Ναι.
2: Δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουν οι σοφοί πάνω στα ψηλά δώματα.
3: Θα πρέπει να
2: του παγκόσμιου ποδοσφαίρου εννοώ.
3: Θα πρέπει έτσι να το εξετάσουν. Μάλλον θα πρέπει να το εξετάσουν και αυτό. Πάντως βλέποντας λίγο να δούμε τον Άρη που προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Βέρτον εντός περιοχής, κάνει την τρίπλα του σουτ του όπως σταμάτησε πάνω στον Αϊβού. Βλέποντας όμως Σάβα μου το application της ΚΟΠ, να πω ότι δεν έχουν σημειώσει την κάρτα στον Γιακό. Εντάξει, θα το διευκρινίσουμε.
2: Έξω
3: όσο γνωρίζω μετρά κανονικά, αλλά θα πρέπει να το διευκρινίσουμε στα σίγουρα. Λοιπόν, ο Βέρτον κερδίζει ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου και από αριστερά ένα φάουλ στο οποίο είπε πέσε ο Γκασπάρ. Και μένει και λίγο στο έδαφος ο ποδοσφαιριστής του Άρη. Θα σηκωθεί ωστόσο, δεν έχει κάτι το σοβαρό. Εκτελεί ο Κορέα το φάουλ με μπαγιά προς το μέρος του Χάμπο, ο οποίος προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Ο Αϊβού βάζει το σώμα του και περνάει μπαλά έξω. Κάτι πήγε εκεί να πει στον Χάμπο, ο οποίος πήγε να διαμαρτυρηθεί. Τελικά σηκώθηκαν, έδωσαν τα χέρια, είχε τρέξει κοντά τους και ο διαιτητής πριν προλάβει να γίνει οτιδήποτε. Οι δυο τους έδωσαν τα χέρια και το παιχνίδι συνεχίζεται. Γκασπάρ από δεξιά στο χώρο του κέντρου. Άμυνα που βγαίνει από τον Μπέρτον. Θα δώσει τον Σάρφο. Σάρφο προσπαθεί να ελευθερωθεί και να βρει μια πάσα. Θα την βρει προς το μέρος του Παζέ, ο οποίος κινείται στο αντίπαλο τρίο στον κεντρικό διάδρομο. Παζέ θα περάσει από έναν ποδοσφαιριστή. Η πάσα του για τον Γκαλιάτα δεν ήταν ιδανική. Ωστόσο δεν διώξαν καλά το Απόλλωνα. Βέρτον θα περάσει από έναν. Βέρτον. Συνεχίζει, κάνει το σουτ κοντράρι, μπάλα ο Κούν με δυσκολία θα διώξει σε κόρνερ. Πέρασε αρχικά από τον Ασουνσάο, έκανε το σουτ ο Βέρτον, κοντράρι μπάλα πάνω σε αμυντικό του Απόλλωνα, πήρε περίεργη τροχή, αναγκάστηκε να κάνει δύο βήματα προς τα πίσω ο Κούν και να με δυσκολία να διώξει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Ο Βάγγελος Ανδρέου είχε βγάλει την κόντρα. Έχω την αισθήση ότι θα μπορούσε εδώ να κρατήσει την μπάλα, το φοβήθηκε κάπως και διώξε σε κόρνερ τελικά. Και είναι έτοιμος για την εκτέλεση ο Κορέια. Και την ποδοσφαιριστές του Άρη στην αντίπαλη περιοχή. Εκτελεί ο Κορέια. Και φαγιά από τον Σαρφό πάνω από τα δοκάρια. Πολύ πολύ καλή φάση. Ο Σαρφό έφυγε από τα μαρκαρίσματα, αλλά βρέθηκε μόνος του. Έκανε την κεφαλιά, όμως η μπάλα έφυγε πάνω από τα δοκάρια.
2: Απολαμβάνει να παρακολουθείς αυτό το παιχνίδι, Εφραίμ.
3: Ναι, είναι πολύ πολύ ωραίο παιχνίδι. Απολαμβάνει να το περιγράφεις. Είναι πολύ πιο εύκολο να περιγράφεις ένα τέτοιο παιχνίδι παρά ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει φάσεις, δεν έχει ένταση και είναι άοσμο. Αυτό έχει τα πάντα, έχει τα πάντα. Από δύναμη, πάθος, ένταση, αναγκαστικές αλλαγές, τέρματα, ευκαιρίες, τα πάντα, τα πάντα. Ένα φάουλ έχει κερδίσει τώρα ο Απόλλωνας στο χώρο αμυνάς του και ο Γνωμής με πάσα δίνει συνέχεια προς το μέρος του Μαλεκίδη. Μαλεκίδης για τον Πουν, γίνει για πίεση ο Ευαγγές των Αϊβού. Μπαγιά του Αϊβού στην κίνηση του Όσμπορντ δεν ήταν καλή, κατέληξε απευθείας στον Σάντρο, ο οποίος έκανε το κοντρόλ και έδωσε συνέχεια με πάσα προς το μέρος του Μάτισιεκ. Αυτός για τον Σαρφό στο χώρο του κέντρου. Γενναίο Σκρίτσε να τον πιέσει. Σαρφό μπαγιά για την κίνηση του Εφαγγέου. Αϊβού διώχνει με το κεφάλι. Έρχεται ο Χάμπος να κερδίσει την δεύτερη μπάλα. Όμως εκεί ο Κονομής μαζί με τον Μαλεκίδη θα βάλουν το στόπ στον ποδοσφαιριστή του Άρη. Και ο Μαλεκίδης δίνει για τον Γκάρι Ροντρίγκες. Βγαίνει ο Ιαγκό, απομακρύνει σε πλάγιο. Πλάγιο εκτελέστηκε. Γκάρι Ροντρίγκες στο χώρο αμυνάς του. Γκάρι Ροντρίγκες έκανε μια προσποίηση, έδωσε προς τον Αϊβού. Χειροκροτήθηκε από τον Σκογιαρίτς. Αϊβού θα δώσει στον Κουν, τον οποίο τρέχει να πιέσει ο Εφαγγέ. Παγιά του Κουν με στόχο τον Ευάγγελο Ανδρέου. Σαρφό παίζει πρώτος με το κεφάλι. Εκεί όμως βρίσκεται ο Αϊβού. Πάσα του για τον Ευάγγελο Ανδρέου. Ο Σαρφό με δύναμη έρχεται, κερδίζει την μπάλα. Η πάσα του όμως δεν ήταν καλή. Μένει και λίγο στο έδαφος. Δεν ξέρω αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Θα σηκωθεί. Απογοητευμένος μάλλον από την δική του πάσα. Γιατί έκανε μεγάλη προσπάθεια για να κερδίσει την μπάλα. Όμως στη συνέχεια η πάσα του ήταν πολύ πολύ κακή. Αϊβού στο χώρο αμυνάς του. Πάσα του είναι για τον Ευάγγελο Ανδρέου. Αυτός και πάλι στον Αϊβού. Ζητά κίνηση από συμπαίκτη του. Αϊβού έχει μπροστά του τον Γκαλιέτα. Θα γίνει φάουλ από τον ποδοσφαιριστή του Άρη. Φάουλ είναι για τον Απόλλωνα. Είναι από δεξιά ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Βλέπω κινητικότητα στον πάγκο του Άρη. Και αν διακρίνω σωστά, ο Καλούλου είναι που ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο στην επόμενη διακοπή. Παιχνίδι που συνεχίζεται με τον Μαλεκίδη να έχει την κατοχή από αριστερά. Δίνει στον Κονομή, μπαγιά του Κονομή προς τον Κορέα, προς τον Ευάγγελο Ανδρέου. Έδιωξε ο Κορέα και κέρδισε και φάουλ. Και θα βγει κάρτα στον Ευάγγελο Ανδρέου για αυτό το φάουλ πάνω στον Κορέα. Και τώρα θα έχουμε την αλλαγή από πλευράς Άρη. Να δούμε ποιος ποδοσφαιριστής θα αποχωρήσει για να μπει ο Καλούλου. Με το νούμερο 8 είναι ο Χάμπος. Ο Χάμπος θα αποχωρήσει για να μπει ο Καλούλου. Μου κάνει έτσι εντύπωση, γιατί αυτό θα φέρει αρκετές εσωτερικές αλλαγές. Εκτός και αν ο Καλούλου το δούμε σε ένα νέο ρόλο. Συναγωνίζεται στο χώρο του κέντρου, αλλά βγάζει ένα χαφ και βάζει ένα δεξί μπακ. Όταν θα περιμένουμε λίγο για να δούμε τις αλλαγές. Ο Σαρφό ανάμεσα από δύο κερδίζει νέο φάουλ. Και έχει μείνει στο έδαφος ο Σαρφό. Πηγαίνει ο Ασουλσάου, κάτι του λέει. Ένταση, νεύρα, σηκώθηκε απευθείας ο Σαρφό. Έχει ήδη την κίτρινη κάρτα στο χέρι ο διαιτητής. Ο Ασουλσάου πήγε κάτι να του πει. Απευθείας σηκώθηκε μενόμενος ο Σαρφό. Καλή κοντά του τον Ασουλσάου ο διαιτητής. Αλλά και τον Σαρφό να δούμε. Θα βγει κίτρινη κάρτα και στους δύο. Και στους δύο. Νομίζω ότι εδώ Εντάξει, αντιλαμβάνομαι την κίτρινη κάρτα στον Ασουνσάο. Για τον Σαρφό κάτι του είπε, σηκώθηκε αμέσως, έτσι, αλλά δεν, πήγε να το μοιράσει έτσι στη μέση ο διαιτητής και αποφάσισε να δείξει από μια κίτρινη στον καθένα. Το παιχνίδι συνεχίζεται τώρα με τον Παζές, τον αντίπαλο τρίτο, να δίνει για τον Καλούλου. Αυτός κάνει το γύρισμα, εγκαλλιέται στην περιοχή, προσπαθεί να ελευθερωθεί. Νέο γύρισμα, μεγάλη ευκαιρία, δεν κατάφερε για την προβολή. Εκεί ποδοσφαιριστής του Άρη, ο Σαρφό τρέχει, κρατά την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Έρχεται ο Ευάγγελος Ανδρέου, έρχεται και ο Γκασπάρ και ο Βέρτον. Τελικά η μπάλα θα καταλήξει σε πλάγιο για τον Απόλλωνα. Να πω ότι πλέον ο Άρης αγωνίζεται με τριάδα. Αυτή είναι η αλλαγή. Προσπαθούσε εδώ και λίγη ώρα ο Καλούλου να το μεταφέρει προς τον Γιακό, ο οποίος ρωτούσε συνεχώς τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα συμβεί τώρα. Και αγωνίζεται πλέον με τριάδα στην άμυνα ο Άρης. Και το παιχνίδι όπου συνεχίζεται με τον Μαλεκίδη να έχει την κατοχή στο χώρο άμυνας του, μεγάλη μπαγιά με στοχωτή κίνηση του Όσπολτ. Ο Όσπολτ προσπαθεί να κατεβάσει, να μπει στην περιοχή ανάμεσα από δύο. Παλεύει ο Όσπολτ, κάνει το σου, θα περάσει έξω. Ανάμεσα από δύο παλικαρίσια τον παλέψε ο Όσπολτ. Κατάφερε να κάνει και το σουτ, όμως δεν βρήκε στόχο. Έστειλε την μπάλα εκτός στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης. Και περιμένουμε να εξεταστεί κάτι. Δεν υπάρχει το οτιδήποτε με μισό. Και έτσι το παιχνίδι τώρα επαναρχίζει. Γιακό για τον Μάτισικ. Πιέζει ψηλά το Απόλλωνα. Η μπαγιά του Μάτισικ είναι για τον Παζέ, ο οποίος την κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου. Προϋποθέσεις για τον Άρη. Πάσα του Παζέ για τον Εφαγγέ από δεξιά κοντά στην περιοχή. Κάνει την μπαγιά. Είναι πολύ δυνατή. Περνά απέναντι. Ελέγχει ο Κορέα. Δίνει στον Βέρτον εντός περιοχής. Η πάσα του είναι για τον Σαρφό. Στα όρια της περιοχής αυτός προσπαθεί να ελευθερωθεί. Καλούλου από δεξιά. Καλούλου κάνει το σούτο. Κουν θα πει όχι. Ναι, απόκρουση από τον Κουν. Να δούμε, τρέχει να προλάβει ο Σπόγια. Δεν θα τα καταφέρει. Μπαλά καταλήγει σε πλάγιο. Άλλη μια φάση καταγράφεται στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης με το δυνατό σούτ από πλευράς του Καλούλου και τον Κουν να είναι σε ετοιμότητα. Το παιχνίδι που συνεχίζεται. Παντελίτς στον χώρο του κέντρου, πάσα του για τον Εφαγγέ, αυτός για τον Κορέα εντός περιοχής, έχασε το κοντρόλ και έδωσε την ευκαιρία στον Γκασπάρ να απομακρύνει. Προσπαθούν όμως οι του Άρη να διεκδικήσουν, να κερδίσουν και πάλι την μπάλα και θα τα καταφέρουν με τον Γκαλιάτα. Γκαλιάτα γυρίζει πίσω προς το μέρος του Μπάντελη. Αυτός και πάλι στον Γκαλιάτα από αριστερά στον χώρο του κέντρου. Γκαλιάτα ζητά κίνηση από συμπαίχτη του. Θα δώσει στον κεντρικό διάδρομο για τον Σαρφό. Αυτός ανοίγει δεξιά. Ο Καλούλου θα προλάβει τον Μαλεκίδη. Όμως έρχεται ο Γκάρι Ροντρίγκες για να βγάλει την άμυνα. Και προϋποθέσεις για αντεπίθεση για τον Απόλλωνα. Γκάρι Ροντρίγκες διανύει αρκετά μέτρα. Θα δει στο αντίπαλο τρίτο. Έχει μπροστά του πλέον τον Σαρφό. Γκάρι Ροντρίγκες επιχειρεί το σουτ. Βάζει την κόντρα ο Μάτισικ. Η μπάλα πηγαίνει πλάγια. Ευάγγελος Ανδρέου κάνει το κοντρόλ. Κοντά στην περιοχή από δεξιά. Ευάγγελος Ανδρέου θα δώσει στον Γκασπάρ. Και τώρα Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος βρέθηκε από δεξιά και πάλι Γκασπάρ κάνει το γύρι στο Ασουνσάο, το σουτ. Θα βγει η μπάλα σε κόρνερ, καθώς εκεί ο Μάτισικ έβαλε το πόδι του και παραχώρησε κόρνερ και θα έχουμε διακοπή, γιατί βλέπω τον Μάτισικ να μένει στο έδαφος και να κρατά το αριστερό του πόδι από την υπερπροσπάθεια εδώ που έκανε για να απομακρύνει πριν αυτό το σουτ του Ασουνσάου.
2: Μάικ μου, είναι αυτή τη φάση που σχολίασε ο Εφρέμ. Το διευκρίνησε ο Εφρέμ σαφέστατα για τη φάση της κίτρινης κάρτας. Είναι την ίδια φάση που σχολιάζουμε. Την ίδια φάση που λες και εσύ. Ναι. Να σε καλά, μα Μιχαλή.
3: Λοιπόν, το κόρνερ εκτελέστηκε με πάσα. Εσκρίτσε και πάλι. Πάει για την μπαγιά και το Κορέα θα το αποσπάσει την μπάλα με δυνάμεις ο Κορέα. Θα δώσει για τον Βέρτον, έχει μπροστά του τον Αϊβού. Βέρτον προσπαθεί να τον προσπεράσει, θα τα καταφέρει, επιστρέφουν πίσω όμως αρκετοί του Απόλλων ανάμεσα από δύο. Βέρτον θα βρει τον τρόπο, θα περάσει την μπάσα στον Εφάγγε. Αυτός για τον Καλούλου από δεξιά κοντά στην περιοχή. Κάνει την μπαγιά κάπου κοντράρει, η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Κουν. Αρκετές αλλαγές βλέπω να ετοιμάζει ο Λωσάδα. αν διακρίνω σωστά, είναι ο Μπαλογιάννης, Μασορό και ο Κουμπό. Προσπαθεί να φρεσκάρει την ομάδα του σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Η μπαγιά που έγινε από τον Κούντε.
2: Όλα για όλα. Όλα για όλα. Είναι η κουβέντα όλα για όλα.
3: Είναι όλα για όλα, αλλά είναι και παίχτες οι οποίοι βλέπεις ότι μένουν σιγά σιγά από δυνάμεις και έτσι χρειάζεται αυτό.
2: Είμαι με τις ρυθμούς, καλά έπια μέχρι το 20 λεπτό.
3: Σίγουρα, σίγουρα. Λάθος που γίνεται στην άμυνα του Άρη, τρέχει να το εκμεταλλευτεί ο Γκάρι Ροντρίγκες, δεν θα καταφέρει γιατί εκείνο ο Μάτισικ που θα βγάλει άμυνα και θα δώσει τον Μπαζέ. Μπαζέ στον Βέρτον, στον χώρο του κέντρου. Και πάλι Μπαζέ. Η πάσα του είναι για τον Καλούλου στο αντίπαλο τρίτο και από δεξιά δίνει στον Μπαζέ στον κεντρικό διάδρομο και τώρα Βέρτον έρχεται ο Σκρίτσα τον μαρκάρι. Ο Βέρτον κρατά θα δώσει στον Καλούλου, γύρισμα του Καλούλου, ο Αϊβού είναι εκεί για να απομακρύνει σημαντική άμυνα από τον Αϊβού στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Καθώς αν περνούσε από αυτόν την μπάλα ο Εφαγγέ περίμενε απλά για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Άρα σημειώνεται αυτή η πολύ καλή αντίδραση από πλευράς Αϊβού. Λοιπόν, αποχωρούν. Αποχωρεί ο Ευάγγελος Ανδρέου για να πάρει τη θέση του Κουμπό. Λογική κίνηση, ο Ευάγγελος Ανδρέου έτρεξε πολύ και έδωσε πολλές δυνάμεις. Αποχωρεί την ίδια ώρα ο Ντανίλος Πόγιαριτς για να δώσει τη θέση του στον Ασορό. Στον Ασορό. Και βλέπω και τον Όσμπολ να αποχωρεί και να μπαίνει στη θέση του Μπαλογιάννης. Αυτό θα έχει αρκετές εσωτερικές αλλαγές. Να δούμε πού θα κινείται ο κάθε ποδοσφαιριστής, αλλά θα πρέπει να το δούμε σαν ανοιχτό παιχνίδι, γιατί τώρα το σκηνικό έχει μεταφερθεί στην περιοχή του Απόλλωνα με αυτό το πλάγιο που έχει κερδίσει ο Άρης από δεξιά, κοντά στο ζημιακή του κόρνερ. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Παζέ, ψαχνών Καλούλου, αυτός πηγαίνει κοντά στην γωνιά, θα δώσει και πάλι για τον Παζέ. Έρχεται εκεί ο ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα και απομακρύνει σε πλάγιο. Ο Εσκρίτσε ήταν, το πλάγιο εκτελέστηκε. Μάτισικ, χώρο του κέντρου για τον Μπάντελη. Και αυτός δίνει αριστερά προς τον Βέρτον, θα προεράσει ωραία από τον Ασορό. Βέρτον έχει μπροστά του δύο μαρκαρίσμα, θα βρει την πάσα προς τον Κορέα, αυτός κάνει την παγιά, περνά από όλους, Καλούλου εντός περιοχής, προσποιείται, έρχεται, βγαίνει άμυνα από τον Κονομή, σούτ από τον Γιαγό, τραβοκλωτιά, η μπάλα θα καταλήξει σε πλάγιο με αυτοθυσία, έβγαλε την άμυνα και ο Κονομής και αυτό το πιστώνουμε, γιατί ο Καλούλου κατάφερε με μια προσποίηση να ελευθερωθεί και ήταν έτοιμος για το σούτ, έβαλε το κορμί του ο Κονομής και κατάφερε να βάλει την
2: πάντως για να ενισχύσω και αυτό που λέει ο φίλος ο Πάνικο ότι σαν πρώτο παιχνίδι είναι πάρα πολύ καλό στη Λεμεσό, αξίζει να ψάξουμε να βρούμε αν είχαμε ποτέ σε πρεμιέρα τόσο συναρπαστικό παιχνίδι, τόσο πλούσιο παιχνίδι, τόσο γρήγορο παιχνίδι, τόσο ενθουσιώδες παιχνίδι.
3: Πλούσια από πλευράς τερμάτων σίγουρα είχαμε, αλλά ο ρυθμός, οι ευκαιρίες, το πάθος,
2: η διάθεση, είναι, η διάθεση των παιχτών,
3: η διάθεση ακριβώς είναι σε πολύ πολύ πολύ ψηλά επίπεδα. Λοιπόν, ο Μαλεκίδης κρατά την μπάλα στο χώρο αμυνάς του, θα δώσει για τον Αϊβού, αυτός τον Ασορό από δεξιά, Ασορό στο αντίπαλο τρίτο, έχει μπροστά τον Βέρτον, θα τον περάσει, κάνει και το γύρισμα. Η μπάλα μένει κολλά στην περιοχή, έρχεται ο Μπάντελη για να απομακρύνει. Κάνει λάθος ο Μαλεκίδης, έρχεται όμως να διορθώσει ο ίδιος το λάθος του. Προσπαθώ να αντιληφθώ, έχω την αίσθηση ότι ο Μαλεκίδης πλέον αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός δίπλα από τον Αϊβού, σε ρόλο χαφ, αμυντικού χαφ είναι ο Κονομής. Να δούμε την προσπάθεια από τον Γκάρι Ροντρίγκες, δίνει στον Ουκμπό. Ουκμπό για τον Ασουνσάο, Ασουνσάο στον Γκασπάρ, κοντά στην περιοχή από δεξιά, κλείνεται από δύο, βρίσκει τον τρόπο να περάσει την παγιά, βγαίνει όμως μια κόντρα, βγαίνει και ο Ζάντρο πιο ψηλά από όλους και θα μαζέψει. Λοιπόν, ο Μπαλογιάννης πήγε αριστερό μπακ, ο Μαλεκίδης ήρθε κεντρικός αμυντικός, ο Κονομής αγωνίζεται πλέον δίπλα από τον Αϊβού, μπροστά τους είναι ο Σκρίτσε, στο πλάι παίζει ο Ασορό από δεξιά και στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Πο. Αυτές είναι και οι εσωτερικές αλλαγές που έχουν γίνει.
2: Να το ψάξουμε φίλε 035 για το παιχνίδι που λες ΑΕΛ Απόλλων με 7 γκολ και ανατροπή στην πρεμιέρα. Αλλά ο Εφρέμ έδωσε όλο το πακέτο.
3: Να δούμε τον Καλούλο, ο οποίος κάνει το γύρισμα. Ο Μπαζέ στην περιοχή κάνει το κοντρόλ. Όμως έρχεται ο Αϊβού να του πάρει την μπουκιά από το στόμα και προσπαθούν να κυκλώσουν αντεπίθεση του Απόλλωνα με τον Εσκρίτσε να δίνει στον Γνωμή, στο χώρο του κέντρου. Ο Γνωμή πλάγια έχει ανοιχτεί ο Γκάρι Ροντρίγκε. Θα του περάσει την μπάλα πλέον στο αντίπαλο τρίτο. Γκάρι Ροντρίγκε προσεγγίζει την περιοχή. Κάνει το overlap ο Γνωμή. Γκάρι Ροντρίγκε σταματά, προσπαθεί να ελευθερωθεί. Θα δώσει τον Γνωμή εντός περιοχής από αριστερά. Η πάσα του είναι για τον Εσκρίτσε. Γίνεται το γύρισμα. Θα έχουμε corner. Corner για τον Απόλλωνα στο πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Και ο Μπαλογιάννης πηγαίνει για την εκτέλεση αυτού του corner. Θα περάσει και ο Λέβη σύντομα στον αγωνιστικό χώρο, στην επόμενη διακοπή. Ή μπορεί να συμβεί αυτό και τώρα, γιατί υπάρχει παίκτη στο έδαφος. Ο διαιτητής δεν το έχει αντιληφθεί. Αφήνει, εκτελείται το corner. Κεφαγιά που βγαίνει από αμυντικό του Άρη, πρέπει άμεσα να διακόψει το παιχνίδι. Υπάρχει στο έδαφος παίκτης και μάλιστα κρατά το κεφάλι του και φωνάζει το ιατρικό επιτελείο. Όχι, εντάξει, κινείται κανονικά. Είναι ο Κορέα, ο οποίος κρατά έτσι το κεφάλι του μετά την απομάκρυνση. Συγκρούστηκε.
2: Τέσσερα τα λεπτά, έτσι.
3: Τέσσερα. Και έχει παρέλθει το πρώτο. Να πω ότι ο Παζέ βγαίνει εκτός και μπαίνει ο Λέβη. Πλέον είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και οδεύουμε προς το τρίτο. Σάντρο. Στη συνέχεια. Με πάσα προς τον Πάντελη. Πάντελη. Μεγάλη μπαγιά με στόχο τον Λέβη. Λέβη θα κάνει φάουλ πάνω στον Αϊβού, ο οποίος αγωνίζεται με νέο πάρτενερ στο κέντρο της άμυνας. Δίπλα του πλέον έχει τον Μαλεκίδη και βγαίνει πολύ ψηλά για να εκτελέσει αυτό το φάουλ ο Κουν. Το φάουλ είναι λίγο πίσω από τον χώρο του κέντρου. Ο Κουν πήγε πάρα πολύ ψηλά να το εκτελέσει, γιατί πιθανόν θα πάμε τώρα στο τελευταίο λεπτό, άρα μια από τις τελευταίες προσπάθειες. Εκτελεί ο Κουν, πάει να γίνει το λάθος. Διώχνουν οι του Άρη τελευταία στιγμή. Μια κεφαλιά προς τα πίσω που βγήκε, πήρε εξαπρόφθονο ο Ζάντρο, ο οποίος έκανε...
2: Αμάν φάση ρε φρέμα, αμάν φάση.
3: Ναι, ο Ζάντρο έκανε την έξοδο, κεφαλιά από παίκτη, πήγε προς τα πίσω. Τελευταία στιγμή ο Μάτσικ ήταν εκεί για να απομακρύνει. Και τώρα ο Άρης τρέχει να βγει στην αντεπίθεση με τον Εφαγγέ. Να κάνει μια μπαγιά με στόχο των Βέρτων. Αυτό δεν κάνει καλό κοντρόλ. Νέα προϋπόθεση τώρα για τον Απόλλωνα Κονομής. Κρατά την μπάλα την στον Εσκρίτσε. Υποπίεση ο Εσκρίτσε γυρίζει πίσω προς τον Μαλεκίδη για οργανωμένη επίθεση. Αϊβού στον Γκασπάρ στο χώρο του κέντρου και από δεξιά για τον Ασορό. Ασορό, πάσα προς το μέρος του που έρχεται ο Ζαρφό, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Κλέβει την μπάλα, γυρίζει πίσω προς τον Μπάντελη. Τρέχουν να τον πιέσουν δύο ποδοσφαιριστές. Μπάντελη υποπίεση αναγκάζεται να απομακρύνει σε πλάγιο για τον Απόλλωνα. Ο Ασορό εκτέλεσε προς το μέρος του Γκάρι Ροντρίγκε σε μια από τις τελευταίες στιγμές. Δίνει για τον Ασουντσά. Ο Ασουντσά κοντά στο σημείο του κόρνερ κάνει την παγιά. Απομακρύνουν με το κεφάλι του Άρη. Ασορό στα όρια της περιοχής. Προσπαθεί να επαναφέρει. Γκάρι Ροντρίγκε χάνει την κατοχή και μαζί έχουμε και το τελικό σφύριγμα. Τέλος της αναμέτρησης. 2-2 εδώ στο Αλφαμέγα σε ένα παιχνίδι καταπληκτικό στη μεγαλύτερη του διάρκεια. 2-2 Άρης Απόλλων σε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Ο Άρης πήρε προβάδισμα στο σκορ με τον Μάτισικ στο 12. Απάντησε στο 39 ο Γκάρι Ροντρίγκες. Ήρθε ο Εφαγγέ στο 66 να γράψει το 2-1 και ο Ευάγγελος Ανδρέου δύο λεπτά αργότερα έγραψε το 2-2. Βλέπω πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή. Σαν μου, τι νόμιζες ότι μπορεί να κάνουν οι ποδοσφαιριστές?
2: Εξαπλώσα. Χωρίς να το είπα, έτσι.
3: Εξαπλώσα, ναι. Αυτό, όπως το είπες, έδωσαν τα πάντα σήμερα οι ποδοσφαιριστές σε ένα συναρπαστικότατο παιχνίδι που μέχρι την τελευταία στιγμή θα μπορούσε να καταλήξει είτε στη μία είτε στην άλλη ομάδα.
2: Αλλά θα ήταν άδικο να υπήρχε ηττημένος σε αυτό το παιχνίδι, ρε φίλε.
3: 12 τελικές, Σάβα μου, Άρης, 8 τελικές ο Απόλλωνας, 9 στο στόχο για τον Άρη, 4 για τον Απόλλωνα, 54-46 κατοχή. Μοιρασμένοι.
2: Οι αριθμοί ευνοούν τον Άρη.
3: Ευνοούν τον Άρη, ο οποίος μάλλον είχε την μερίδα του Λέοντος στις...
2: Αλλά στο παρακάτι δημιούργησε και Απόλλωνας προϋποθέσεις να πάρει το παιχνίδι.
3: Σάβαμε, όταν ο Άρης πίεζε πάρα πολύ ψηλά σήμερα. Πίεζε ψηλά. μετέφερε πολλούς παίκτες στο αντίπαλο τρίτο και η γραμμή των κεντρικών αμυντικών του ήταν πάρα πολύ ψηλά στο γήπεδο και αυτό έδινε την ευκαιρία στον Απόλλωνα να χτυπήσει στην αντεπίθεση. Ήταν αναμενόμενο να δημιουργηθούν και ευκαιρίες από πλευράς Απόλλωνα, ήταν αναμενόμενο να υπάρχουν και ευκαιρίες από πλευράς Άρη. Όταν αποφασίζει μια ομάδα να παίζει με το στυλ που παίζει ο Άρης, τότε το παιχνίδι συνήθως γίνεται rock and roll. Απλά επειδή υπάρχουν πολλά νέα παιδιά και τους βλέπουμε έτσι για πρώτη φορά, μπορούμε έτσι να έχουμε και μια, να σχηματίζουμε σιγά σιγά μια εικόνα για το τι θα πρέπει να αναμένουμε από αυτήν την ομάδα.
2: Και, και 20 λεπτά, για να είμαι δίκαιος, 20 λεπτά πριν από το, από την έναρξη του παιχνιδιού, ο φίλος 292 είχε πει, ρισκάροντας με μια πρόβλεψη του παιχνίδι που ακολουθεί στη Λεμεσό, θα μας ανταμείψει τόσο σε θέαμα όσο και σε γκολ. Τώρα 2-2 θα είναι, 3-2 θα είναι, 2-3 θα είναι, θα δείξει. Ήταν απίστευτα εύστοχος ο φίλος 292.
3: Ναι. Λοιπόν, αν πρέπει να κάνω και ένα σχόλιο από πλευράς Απόλλωνα, θεωρώ πάρα πολύ καλή την προσπάθεια. Ο Λοσάδα είχε πολύ σημαντικούς παίκτες εκτός. Είχε τον Κβίτα, να ξεκινήσω από αυτό που είναι η ηγετική μορφή στην άμυνα. Δούλεψε σε αυτό που είχαμε πει και κατά τη διάρκεια του αγώνα, ότι ο Αϊβού δεν θα μπορούσε να παίζει αριστερό στόπερ και έπαιζε ο Κονομής σήμερα αριστερό στόπερ και είναι κάτι το οποίο βγήκε από τη δουλειά στην προπόνηση. Έλειψε ο Γιούπιτς, το οποίο ήταν κάτι έτσι που μας ξαφνιάζει, γιατί σήμερα έγινε γνωστό ότι θα έλειπε ο Γιούπιτς, άρα οι επιλογές του μειώθηκαν ακόμη περισσότερο και στον χώρο του κέντρου. Είχε την απουσία των Βάισμπεκ και Μπράντον Τόμας που ήταν τιμωρημένοι. Αλλά αν σε ρωτήσω στη Σαββά μου ποιοι ήταν οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές, θα μου πεις ο Κβίτα, ο Βάισμπεκ και ο Μπράντον Τόμας από αυτούς που συνεχίζουν και ο Γκάρι Ροντρίγκες, εντάξει τον βάζω αυτόν, αλλά οι τρεις, οι πρώτοι που αναφέραμε απουσίαζαν, άρα ο Λοσάδα δεν είχε όλα τα εργαλεία στα χέρια του και κατάφερε να παρουσιάσει.
2: Να σου πω κάτι. Πολύ πριν την έναρξη του παιχνιδιού, ο φίλος ο Νικόλας Φρονίου μου έστειλε στο κινητό μου ένα μήνυμα και στεκόταν στις πολλές απουσίες και είπε ότι χάνουμε καθαρά απόψε, σαν Απόλλωνας. Ναι. Και του είπα, περίμενε να δούμε τι μαγικά θα κάνει ο προπονητής. Έκαμε τελικά τα μαγικά του.
3: Ναι,
2: με
3: ναι,
2: τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του.
3: Γιατί πρέπει να βλέπεις, να βάζεις την όλη συζήτηση σε ένα πλαίσιο. Και αν βάλουμε στο πλαίσιο τις απουσίες και το τι είδαμε στον αγωνιστικό χώρο, τότε είναι σύν και για τον Απόλλωνα, είναι σύν και για τον Άρη. Κάθε ομάδα για διαφορετικούς λόγους, ωστόσο φεύγουν με ένα βαθμό η καθεμιά κάπως πικραμένη, γιατί δεν βλέπω και πολύ
2: ενθουσιασμένη. Πικραμένη δεν πρέπει να είναι. Ενθουσιασμένη πρέπει να είναι με την απόδοση των ομάδων τους. Ναι. Και η μεν και η δε.
3: Ναι, ναι. Και έχουν μια καλή μαγιά και οι δύο προπονητές στα χέρια τους για να δουλέψουν.
2: Μάλιστα.
3: Εν ώψη τη συνέχεια.
2: Εφέ μου, σε ευχαριστώ. Απόλαυσα τη δουλειά σου και απόψε.
3: Ναι. Επειδή το ξέρω πολύ καλά ότι σας αρέσει αυτό, να πω ότι είναι η επόμενη μέρα της Πανσελίνου και πραγματικά στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι μου είχαν ένα καταπληκτικό φεγγάρι, αλλά δεν είχα...
2: Το οποίο δεν μας το φκάλε, δεν μας το φκάλε όμως ο σκηνοθέτης.
3: Δεν είχα
2: διαφέρα στο πόσαμα μου, γιατί ήταν τέτοιος ο ρυθμός. Έριδαν όμως και από κοσάρι να πει του σκηνοθέτη, το φεγγάρι.
3: Ακριβώς.
2: Και έλαμε στο γήπεδο ύστερα.
3: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, να σε καλά, Φρέ μου. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, φίλε 682, το είχα σχολιάσει το μήνυμά σου, θα το πω ξανά επιλέξει. Ο νεανικός Άρης συμπεριφέρεται όπως όλοι οι νέοι, με ενθουσιασμό. Πραγματικά, αυτό τον ενθουσιασμό μας το μετέδωσε και εμάς ο Άρης απόψε, μας ενθουσίασε. Αλλά και από την άλλη πρέπει να δεχτούμε, φίλε 682, ότι ο Απόλλωνας με τα βουνό προβλήματα που είχε σήμερα κατάφερε να σταθεί απέναντι στον Άρη και να διεκδικήσει ακόμη και την νίκη, έστω και αν ο Άρης ήταν είχε και ο Άρης τις απουσίες του. Όμως που σε μια νεανική ομάδα μετρούν ίσως περισσότερο ο Λεφίλης 682, αλλά όχι στο βαθμό και στη σημαντικότητα των απουσιών που είχε ο Απόλλωνας. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να είστε απόλυτα ικανοποιημένοι με αυτή την ομάδα που φτιάχνει ο Άρης, φίλε 682, και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Το λέει και ο φίλος 890, πολύ καλή ομάδα ο Άρης, δεν τον περίμενα τόσο καλό, ομολογώ, ότι ούτε εγώ τον περίμενα τόσο καλό τον Άρη. Πολλή ενέργεια, πίεση, ένταση με πολλές ιδέες στο παιχνίδι του. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τη συνέχεια του. Αυτό είναι το σημαντικό. Να κρατήσει αυτή την εικόνα του Άρης μέχρι τέλους. Λοιπόν, τρέχουμε να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να προλάβουμε και το τρίτο ημίχρονο.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
11: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
12: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
13: Νυχτερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
14: Γιατί το λες αυτό?
13: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
14: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
13: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
15: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
2: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Ενθουσιασμένοι πραγματικά, φίλοι 682, από αυτό που παρακολουθήσαμε απόψε στο ΑΜΕΓΑ. Και Αντώνη μου, πού θα πάμε τώρα?
18: Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Τρίτο ημίχρονο λοιπόν, και πάμε πρώτα. Καλύτερο φτερό με διαφορά, ο Άγγελος Ανδρέου ζωγράφησε σήμερα, λέει ο φίλος 140, και πάμε να ακούσουμε τον Άγγελο Ανδρέου.
19: Και οι δύο μας θέλαμε να πάρουμε τους βαθμούς της νίκης. Στο τέλος μοιραστήκαμε την ισοπαλία. Εντάξει, ήταν μια τύχη στιγμή εκεί στο πέναλτι, αλλά αυτό είναι το ποδοσφαιρό. Συνεχίσαμε, σκοράραμε και σοβαρίσαμε το παιχνίδι.
20: Πολλές ομάδες υστέρησε από τις πραγματικές τις δυνατότητες?
19: Δεν πιστεύω ότι υστέρησε, γιατί όλα τα παιδιά μέσα έδωσαν το 100%. Σίγουρα λείπαν κάποιοι σημαντικοί παίχτες, αλλά ο καθένας μας έδωσε ό,τι καλύτερο μπορούσε. και αυτό πήραμε το βαθμό της Βαλίας.
20: Πώς είδες την πρεμιέρα, πώς βλέπεις την πρεμιέρα και πώς βλέπεις τη συνέχεια και πώς βλέπεις τον εαυτό σου στον Απόλλωνα?
19: Πιστεύω σε αυτήν την ομάδα.

0: Εδώ και 2 χρόνια είναι από τους κορυφαίους διαρκώς του Απόλλωνα και ο Κονομής δένει απόλυτα με την ομάδα. Πραγματικά συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, φίλε 6-11. Και πάμε και στην πλευρά του Άρη για πρώτες δηλώσεις.
1: How was the game?
2: Box to box, finally you see the result 2-2. Was a very good game, I think for us and also for Apollon. They deserve a lot, so this is good for the future because after the pre-season, you make a lot of training to be there, and you will see with this young team, you can achieve some results. So it's good for the future.
1: Okay. Fair result. Fair. The result. Do you think?
2: Okay. Let's be honest. Let's say yes because I think Apollo also push a lot. And okay, the first game, you have a lot of chance for win this kind of game. So you wait for the next game.
1: You know a lot of the team. You are many years here. What do you think this year's team can do?
2: It's a new project. So every year is like this. So now you must to believe. And for me, it's amazing because now I'm older. So I'm happy because I have this opportunity to train with the young guys, and they deserve a lot when I say. So it's good. So they have a lot of games. So let's try.
1: Thank you, Ziv.
2: Thank you
1: good
2: so
1: luck.
2: Much. Bye-bye.
1: Λοιπόν, χαρούμενος που είμαι εδώ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον... Με συγχωρείτε.
1: Που κάνω και από όλα πάνω αυτό το νέο project που έχουμε στην ομάδα. Είναι, το είδατε κι εσείς, είναι νεαροί και προφανώς έχει το δικό του ενδιαφέρον πως παίξαμε. Ας είμαστε σωστοί και δίκαιοι, ήταν δίκαιο το τελικό αποτέλεσμα. Έχει και ο Απόλλωνας τις ευκαιρίες του και πίεσε προς το τέλος. Ήταν ένα παιχνίδι μοιρασμένο box to box από τη μία μεριά στην άλλη, από τη μία μεριά του γηπέδου. Στην άλλη πιέσαμε, προσπαθήσαμε. Έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια ακόμη, γιατί προερχόμαστε για μια προετοιμασία. Είναι το πρώτο παιχνίδι, έχεις ακόμα πολλά να κάνεις και πολλά να δείξεις. Ήταν μεταξύ άλλων αυτά που μας είπε ο Στίβ Γιαγκόν. Έχω αφήσει κάτι πίσω, Παύλο, το προσθέτεις.
2: Γεια χαρά.
0: Ντανίλο επίσης πολύ καλός, λέει ο φίλος 842. Ο φίλος όχι, ναι, είμαστε εντάξει με τα μηνύματα. Νομίζω ότι τα έχω καλύψει όλα. Όμως, τώρα που έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα, να πω ότι να εκφράσουμε ξανά τη θλίψη μας και τα συλληπιτήριά μας για τον άδικο χαμό του Ντίμη Μαυρόπουλου. Είπαμε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έμεινε εγκλωβισμένος στα συντρίμια του σκάφους που βυθίστηκε στο Κάβο Γκρέκο και όλο το μεσημέρι απόγευμα προσπαθούσαν τα διασωστικά συνεργεία να διασώσουν τους ανθρώπους που επέβαιναν στα 3 σκάφη που αντιμετώπισαν τα προβλήματα. Διασώθηκαν οι 5, ο ένας δεν μπόρεσε να σωθεί, ήταν ο Ντανίλο, ο Ντίμης Μαυρόπουλος, ο οποίος έμεινε εγκλωβισμένος στα συντριμμιά, ένας άνθρωπος ιστορία, ιδιαίτερα στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Λοσάδα.
3: Are you good? Everyone okay? First game of the season, guys. First game of the season. I feel too many emotions, yes? Too many. Too many emotions in the stands, too many emotions on the pitch. Calm down. This is a long way. How many games? 24, 26? Step by step. Step by step. 26 games regular season, right? Then the intention and the ambition is to have 10 more. First game of the season. We don't have good experiences with the first game of the season, right? And especially not against this team. So let's try to start underlining all the positives, all right? All the positives. 1 point playing on the road. You like it or not, we play an away game against a team that you don't know what can you expect. A lot of young guys with a lot of talent, a new politic in the club. I like it, investing in a lot of young guys. I think some of those young guys today play very good, very good. So you play against a strong opponent. On our side, on our hand, a lot of

0: players on the starting 11 that are coming this season, and they are starting like Angelos. Fantastic game of Angelos. I think the goal, it's the strawberry of the cake, like we say, from his performance. Leo Konomis, in the next FIFA break, he should be playing for the for Cyprus national team. And then we have a lot of other players that are adapting. It takes some time. The two that I mentioned are locals, are from Cyprus. We started the game with four players from Cyprus, which I really like a lot as well. And we were missing players that there's no need to mention them, important players. So for us, it was a difficult game. It was not an easy start. And I think that by moments we did it very well, by moments we were struggling, and it was also expected that we were going to struggle. When you have too many new faces in a team, you lose the patterns, you lose those automatic movements that we had from last season. So overall, my balance is positive. We have something where we can build on, and that's it. I hope you like my analysis.
1: Είναι το πρώτο παιχνίδι της σεζόν, οπότε πρέπει να ηρεμήσουμε όλοι και να πάμε βήμα-βήμα. Στην κανονική διάρκεια έχουμε να παίξουμε 26 παιχνίδια στο πρωτάθλημα και ο στόχος είναι να παίξουμε και στα play-off, εννοείται. Δεν συνηθίζουμε να έχουμε καλή εμπειρία με τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν και ειδικά απέναντι σε αυτήν την ομάδα. Ας κοιτάξουμε κυρίως πρώτα τα θετικά του παιχνιδιού σήμερα, το ότι πήραμε έναν βαθμό παίζοντας εκτός έδρας, το ότι παίζαμε απέναντι σε μια αναπρόβλεπτη και καινούργια ομάδα, με νεαρούς παίχτες, με μια ομάδα που ξεκίνησε νέα πολιτική, επενδύοντας τους νέους παίχτες, οι οποίοι έπαιξαν και πάρα πολύ καλά. Οπότε εμείς σήμερα είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν πολύ δυνατόν αντίπαλο. Και από την άλλη, είχαμε πολλές απουσίες. Είχαμε μια εντεκάδα με καινούριους παίχτες, οι οποίοι ξεκινούν βασικοί σαν outsider. Και ειδικά ο Άγγελος ήταν και το κερασάκι στην τούρτα, ότι κατάφερε και βάλε και τον goal. Ο Λεωνίδας Κονομής πιστεύω ότι στο επόμενο break των εθνικών θα πρέπει να παίζει στην εθνική ομάδα της Κύπρου. Ξεκινήσαμε με 4 Κύπριους παίχτες και με άλλους καινούριους παίχτες οι οποίοι χρειάζονται ακόμα προσαρμογή. Οπότε ήταν σημαντικό αυτό για εμάς. Ήταν ένα δύσκολο και όχι εύκολο ξεκίνημα. Είχαμε πολύ καλές στιγμές στο παιχνίδι, αλλά και στιγμές τις οποίες δυσκολευτήκαμε πολύ και περιμέναμε ότι θα δυσκολευτούμε. Και όταν έχεις και καινούριους παίχτες στην εντεκάδα σου, αναμένεις να χάσεις και τους αυτοματισμούς που είχαμε στην προηγούμενη σεζόν. Οπότε στο ισοζύγιο μου, για μένα ήταν θετικό το αποτέλεσμα και χτίζουμε σε αυτό για τη συνέχεια.
2: Καλησπέρα, coach. Καλή νέα σεζόν, ευχηθούμε και στο πρωτάθλημα. Θα έπρεπε να διαλέξει ποιο ήταν πιο θετικό για τον ίδιο, το πώς έπαιξε η ομάδα με τις πολλές απουσίες ή η αντίδραση που έδειξε στα δύο τέρματα.
3: Μέχρι να γίνει μετάφραση, να πω ότι κάνει, δίνει παράσταση όντως, παραστατικό έδωσε ο κ. Λουσάδα. Να χαιρετήσω και τον φίλο μου τον Φάνο, ο οποίος λέει ότι η ομάδα του από απόψη ήταν αρκετά καλή και πιστεύω ότι ο κ. Νίκος Παδόπουλος θα διορθώσει τις αδυναμίες του. Να σε καλά, Φάνο μου, πάμε στον κ. Λουσάδα.
0: That it's a very unlucky penalty. Yes or no, you don't see the player coming from behind. Bruno wants to clear the ball and there is contact or not. Well, it's a penalty. It's finished. We can't come back on that decision. But then immediately a reaction with an incredible goal, a goal that is a copy-paste of when you do 11 against 0 with mannequins on the pitch. We practice this move a lot with this ball in behind from a midfielder with a running player on the opposite side, in this case with Bruno. Angelos was in the right spot, the perfect ball of Danilo, the good run of Bruno, and this was 1 minute after getting that punch. So I even believe we had chances to lose the game and to win the game at the end. So both things. I think by moments we were a little bit shaky. There are things to correct. We didn't play the perfect game, not even close, but there were also good moments with the ball. When we were not good on the ball, we were fighting a lot and running a lot, and the commitment and the energy and the defensive efforts and the discipline was there. So nothing to blame my players from that side. But okay, as you say, there are a lot of changes, a lot of absence, and you play also against a good team. So I think it's a good start. We all wanted to start with a victory, but this is a long championship, and it's important to start slowly building and collecting points.
1: Και τα δύο ήταν εξίσου θετικά. Δεν είναι εύκολο να επιστρέψεις μετά από ένα πέναλτι, το οποίο ήταν και δύσκολο να το δεχτείς, διότι ο Μπρούνο ήθελε να καθαρίσει τη φάση, να ερχόταν ο παίχτης από πίσω. Ήταν μια επαφή, ήταν πέναλτι. Εντάξει, δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτό. Και ήταν δύσκολο να επιστρέψουμε με αυτόν. Όμως, καταφέραμε να έχουμε άμεση αντίδραση με μια κίνηση επιθετική, την οποία δουλεύουμε πολύ στις προπονήσεις μας. Ήταν ακριβώς copy-paste όπως το κάνουμε όταν παίζουμε 11 παίχτες εναντίον των μανεκέν στην προπόνηση. Να φύγει πάλι από το κέντρο, να πάμε πλάγια και να πασάρει να μπει τον κόλ όπως έγινε. Και το έκαναν όλοι πολύ καλά και ο Ντανίλο και ο Μπρούνο και ο Άγγελος. Υπήρχαν πιθανότητες να χάσουμε και να κερδίσουμε σήμερα. Όμως, όπως είπα, είναι και τα δύο θετικά για μας. Σίγουρα κάναμε αρκετά λάθη, τα οποία πρέπει να διορθώσουμε. Δεν παίξαμε σε καμία περίπτωση το τελειό παιχνίδι. Είχαμε όμως πολύ καλές στιγμές. Όταν δεν είχαμε την μπάλα, παλεύαμε να την αναχτίσουμε. Τρέξαμε πολύ, δώσαμε ενέργεια, ήμασταν καλοί στην άμυνα, δείξαμε πειθαρχία. Και σίγουρα παίζουν ρόλο και οι αλλαγές και οι απουσίες που είχαμε και ότι παίζαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Σίγουρα θέλαμε να κάνουμε μια καλή αρχή με την νίκη, όμως είναι ένας πάρα πολύ μακρύς δρόμος στο πρωτάθλημα και σιγά σιγά χτίζουμε πιάνοντας βαθμό με βαθμό.
4: Coach, σας εύχομαι μια καλή σεζόν να έχετε. Είστε από τους προπονητές που δεν στέκεστε σε βασικούς παίχτες. Λέτε ότι πάντοτε όλοι είναι ποδοσφαιριστές στο Απόλλωνα, όμως εγώ θα το πω, σήμερα είχε πάρα πολλές σοβαρές απουσίες ο Απόλλωνας. Ο Κβίτα, ο Βάισπεκ, ο Λιούπιτς, ο Μπράντον Τόμας και αν βάλουμε και τον Κότσον. Μιλούμε για μισή εντεκάδα. Εσείς δεν θα πείτε ότι όλοι είναι ποδοσφαιριστές στο Απόλλωνα, αλλά πρέπει να σημειωθεί. Και κάτι τελευταίο, όταν ήρθε η μπάλα στο πόδι του Ροντρίγκες, σας ήρθε στο νου η φάση στον τελικό του κυπέλου. Ευχαριστώ.
0: You're right, eh? I didn't thought about that. You're right. It was very similar. This time went in. Yeah, you're right. Copy paste of the same action. And about the first question, does it make any sense to talk about players that are not available? It sounds like an excuse. I don't like excuses. Not for me as a coach and not for the players as well. No excuses. We play like we play with the players we have available. The ones that are not there are not available. They can't play. What can we do? I cannot use a player that is not available for a suspension of a game 4 months ago. And then injuries are part of the sport. When you are a professional athlete, you will have contacts, you will have injuries. And luckily, I touch woods. It's only two, with Connor three. So they are important players and good players, yes, of course. And not because they are good and important, I will miss them more than others. Every time I have a player with a suspension or an injury, I will miss it. I want full availability. The moment I have full availability and they are fit and they are all available and nobody is suspended, I have more options. We have a better team. We are more competitive, more competition on training. So slowly they will come back. Sooner or later they will come back. But now also it's a great opportunity for another players. This is gold for another players to start the season with some players that they never thought they could start in the first competition game on the starting 11. So it's also very, very good for them to show what they have. Can they help us? Can they remain starting 11? This is going to make us only better.
1: Ναι, έχετε δίκιο, ήταν αρκετά παρόμοια η φάση με τον Γκάρι. Όσον αφορά το σχόλιο σας για τους παίχτες που απουσιάζουν, δεν μ' αρέσουν οι δικαιολογίες. Δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία ούτε για μένα σαν προπονητή, ούτε για τους παίχτες. Παίζουμε με όσους έχουμε διαθέσιμους. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα για αυτούς που δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω, ειδικά για αυτούς που ήταν τιμωρημένοι από ένα παιχνίδι πριν 4 μήνες. Είναι και τραυματισμοί μέσα στο παιχνίδι όταν μιλάμε για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Ευτυχώς έχουμε μόνο 2 τραυματίες, 3 μαζί με τον Κόνορ Γκόλτσον. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιοι παίχτες είναι τραυματίες θα μου λείψουν περισσότερο από ότι μου λείπουν άλλοι. Εγώ θέλω πάντα να έχω πλήρη διαθεσιμότητα για όλους τους παίχτες μου, διότι αυτό μας δίνει περισσότερες επιλογές. Είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και στα παιχνίδια, αλλά και στην προπόνηση όταν προπονούνται μεταξύ τους οι παίχτες. Και αργά ή γρήγορα θα επιστρέψουν. Και παράλληλα, είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους παίχτες που δεν πίστευαν ότι θα ξεκινήσουν βασικοί στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν, να δείξουν τι μπορούν να κάνουν και αν μπορούν να διατηρηθούν στην αρχική εντεκάδα.
3: Μάλιστα. Φεύγει ο κύριος Λωσάδα. Φίλε, 682, έχεις απόλυτο δίκιο. Πρέπει να πάμε στις ερωτήσεις. Το να λέμε την άποψή μας, την εκτίμησή μας και να κάνουμε εμείς την κριτική του παιχνιδιού, στον προπονητή, αλλά σαν τοποθέτηση η δικιά μας, νομίζω ότι δεν αφορά αυτό τη φιλοσοφία μιας διάσκεψης τύπου του προπονητή μετά από ένα αγώνα. Και ένα άλλο που το σκεφτόμουν πολύ πριν στείλεις το μήνυμα σου, το σκεφτόμουν για να το πω και θα το πω, ότι και εμείς οι δημοσιογράφοι, τουλάχιστον εκείνοι που πάνε στις διασκέψεις τύπου για να υποβάλουν τις ερωτήσεις, πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι έχουν απέναντι τους έναν άνθρωπο ο οποίος βιώνει ένα παιχνίδι 90-100 λεπτών με τις καθυστερήσεις, την ένταση όλη, μπορεί να είναι και στεναχωρημένος είτε με το αποτέλεσμα, και πρέπει να σεβαστούμε το χρόνο του. Άρα δεν μπορούμε να τον αφήνουμε εκεί 20-25 λεπτά, μισή ώρα να απαντά σε ερωτήσεις. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να είμαστε πιο ουσιαστικοί, πιο σύντομοι, ούτως ώστε να δίνουμε και την δυνατότητα. Ξέρω ότι οι φίλοι θέλουν να ακούσουν, αλλά νομίζω ότι τα περισσότερα που ακούν, ακούν και τα ξανακούν μέσα από τις ερωτήσεις που γίνονται. Λοιπόν, να σε καλά φίλε 682, μου έδωσε και πάλι.

Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για

0: επιλογή. Η Μπέτον Αλφα κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
2: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
4: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
3: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
4: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
7: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας, για τη συνέχεια στο τρίτο ημίχρονο.
6: Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Και είναι έτοιμος ο προπονητής του Άρη. Πάμε να τον ακούσουμε.
8: Let's go. Sorry guys. Hey, I want to congratulate my team, our friends, and my coaching staff, all staff members. We start off the season. It was first official game for us. I think it was a little bit more emotions than we expected, but it's normal. It was really interesting football for fans especially, maybe not for coaches. But okay, we are really satisfied about the some part of performance of our today performance. Of course, we know we want to do better, but for our young squad, guys try to do their best today. We were close to win this game, but we have a lot of job in front.
9: Θέλω να εκφράσω να δώσω τα συγχαρητήρια μου στην ομάδα, στους ποδοσφαιριστές, στους φιλάθλους μας, στο προσωπικό όλο, στους βοηθούς μου. Ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι για μας στη σεζόν, με περισσότερα συναισθήματα από ό,τι ενδεχομένως να περιμέναμε. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον παιχνίδι για τους φιλάθλους, ίσως όχι τόσο για τους προπονητές. Όμως είμαι ικανοποιημένος από κάποια κομμάτια του παιχνιδιού. Θέλαμε να κάνουμε κάποια πράγματα καλύτερα. Ήμασταν κοντά στην νίκη και έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε μπροστά. Ρωτήσεις.
10: Καλησπέρα, coach. Καλώς ήρθες πίσω στον Άρη. Η ερώτηση μου αφορά στο κομμάτι που είπε ότι είναι ευχαριστημένος. Πόσο δύσκολο ήταν να δουλέψει με αυτό το νέο project με την ομάδα και πάρα πολλούς νεαρούς παίχτες? Αυτή πάει περισσότερη η ερώτηση.
9: First of all, he welcomed you back.
8: Thank you.
9: On our bench. And the question is how difficult was for you to work under this new project with all these young players?
8: Well, thank you. First of all, thank you for your welcome words. Why are you thinking it's difficult for me? It's amazing

0: amazing team. We have really big potential. You could see today, as I told, some part of our game still needs improvement, but it's really young guys. They need time, but what I can tell you with 100% of confidence, most of these guys have a talent to be a high-level football players. Only what they need to work hard, and they need time and our support. And for me, it's not difficult. I'm really excited to work with this group of guys. I'm really happy to be here. And I'm really positive. It's, you know, when you are working with this young group, you every day can feel the energy, the mood, and they can recharge my battery, first of all. And for me, it's really interesting. It's a little bit different job, like if compared with previous season, when we had a lot of experienced high-level players who could execute much maybe faster what we wanted. But how they are progressing in current season, we are really excited and we are really satisfied. And we are waiting a lot of good things in front of us. But for this we have to work, it's clear. And we every day try to explain this to our players, especially for young guys. They have a lot of things what they need to improve, because talent it doesn't give guarantee you will be successful in life. You have to do the efforts.
1: Εντάξει, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για το καλωσόρισμα. Δεν ξέρω γιατί θεωρείτε ότι είναι πιο δύσκολο να δουλεύω με αυτούς τους νεαρούς. Έχουμε μια φανταστική ομάδα που έχει πολύ μεγάλη προοπτική. Οπότε, ασφαλώς και υπάρχουν κάποια σημεία του παιχνιδιού μας που χρειάζονται βελτίωση, όπως είπα και προηγουμένως. Όμως είμαι 100% ικανοποιημένος και χαρούμενος που δουλεύω μαζί τους και μπορώ να σας πω ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, μπορώ να σας πω 100% ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν ταλέντο, αλλά χρειάζεται να δουλέψουν πιο σκληρά. Είμαι ενθουσιασμένος που έχω την ευκαιρία να δουλέψω με αυτούς τους νεαρούς ποδοσφαιριστές και είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί με το να δουλεύεις με αυτούς τους ποδοσφαιριστές, με όλη αυτή την ενέργεια που έχουν, ενδεχομένως να βοηθάει και εμένα να γεμίσω τις μπαταρίες μου. Εντάξει, είναι διαφορετικό σε σχέση με πέρσι που δούλευα με πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές και μπορούσαν να αφομοιώσουν αυτά που ζητούσαμε πολύ πιο γρήγορα, αλλά πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένος και ικανοποιημένος από τον τρόπο που βελτιώνονται, που αναπτύσσονται, αλλά χρειάζεται δουλειά. Χρειάζεται δουλειά για να βελτιώσουν το ταλέντο τους. Το ταλέντο από μόνο του δεν είναι αρκετό.
2: Αν και είμαστε μόλις στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ποιος είναι ο στόχος του Άρη στην σεζόν που έχει ξεκινήσει? Μίλησε για μεγάλη προοπτική εκ μέρους της ομάδας του. Αυτή η προοπτική όσον αφορά τον στόχο αγγίζει και ένα από τα 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια της επόμενης περίοδου. Ευχαριστώ.
3: The question is about our targets as a team. He said that before, you said that these kind of players, they have a lot of potential. Okay. And he's asking if our ambitions, our target is at least one of the five tickets for Europe next season.
0: It's a really good question. We didn't think about this before, because I think doesn't matter what squad Aris will have and who will be a coach here, goal will be one. Now it's a question only about timeline, how much time we need for this. It can happen faster, it can happen a little bit, maybe can have more time. It's up to us, up to guys, how we will organize the process, how fast they will grow up. Because, okay, some things in this life we cannot buy in shop. We cannot buy experience, we cannot buy reaction for mistakes. They will make mistakes like today. Maybe we will lose the points in some games like today, and finally we will not achieve our target. But what is the difference between young and experienced players? Young players doesn't have limit. You cannot exactly find it and say, okay, this player will stop his development here. And this is, target is only one. Now is a question about timeline, how much time we need to be there. If it's not like this, it doesn't have sense to start this project. To be six or be seven, it's not ambitious of the Aris. It's not even about me. I think it's philosophy of the club, because club was a champion. When you was a champion, even one time, you want to repeat to be there again. Of course, it's not easy. A lot of really good team, minimum six, seven team every season, want to be champion on Cyprus, and they have right to have this ambitions because they have experienced squad. Some teams have a lot of supporters, tradition, and of course, it will be competition. We don't expect it will be easy for us. We understand where we are and how much time we need for this. But finally, target is only one. And as a coach, I cannot come to player and say him, listen, we are playing for sixth place or for fifth place. And what player I will create with this philosophy or with this motivation? No, I have to come to them and push them to achieve as high as possible place. But it's again, where we will be, let's see in May.
1: Αξίζει ότι ήταν μια πολύ καλή ερώτηση. Όμως, όπως ανέφερε ο προπονητής μας, δεν έχει σχέση τι ομάδα έχεις, τι ποδοσφαιριστές έχεις ή ποιος είναι ο προπονητής. Το θέμα έχει να κάνει με το χρόνο. Όμως, ο στόχος είναι πάντα ένας. Σαφώς και έχει να κάνει, εξαρτάται από εμάς, πόσο γρήγορα οι ποδοσφαιριστές θα μπορέσουν να μεγαλώσουν, να βελτιωθούν. Αλλά είναι κάτι που, παραδείγματος χάρη, είναι εμπειρία, είναι κάτι που δεν μπορείς να αγοράσεις σε ένα κατάστημα. Χρειάζεται χρόνος. Θα γίνουν λάθη, όπως κάναμε και σήμερα, που ενδεχομένως να μας τύχησαν και το παιχνίδι. Όμως, το καλό όταν δουλεύεις με νεαρούς ποδοσφαιριστές είναι ότι δεν ξέρεις ποια είναι τα όρια τους. Δεν έχουν όρια. Οπότε, όμως, ο στόχος είναι πάντα ένας. Είναι καθαρά θέμα χρόνου, πότε θα μπορέσουμε να το πετύχουμε. Η έκτη ή έβδομη θέση δεν είναι στις φιλοδοξίες του Άρη. Και πριν από μερικά χρόνια αυτή η ομάδα κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή, οπότε δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε κάτι άλλο. Ασφαλώς και δεν είναι εύκολο. Κάθε χρόνο υπάρχουν 6-7 ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο και δικαιούνται να αισθάνονται ότι είναι μέσα στα φαβορί, γιατί είτε έχουν προϊστορία, είτε έχουν εμπειρία, είτε οτιδήποτε άλλο. Και σίγουρα δεν θα είναι εύκολο, όμως επαναλαμβάνω ότι ο στόχος, ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι πάντα ένας. Τι παίκτες θα βελτιώσω, πώς θα πω στους ποδοσφαιριστές ότι εντάξει, ξεκινάμε τη σεζόν και παίζουμε για να έρθουμε 5η, 6η ή 7η. Όμως αυτό που χρειάζεται είναι χρόνος για να μπορέσουμε να τους βελτιώσουμε.
4: Coach, να σας καλωσορίσω ξανά στην Κύπρο. Μια επιστροφή που για αρκετούς ήταν έκπληξη. Μήπως αυτή η επιστροφή έχει να κάνει με το project του Άρη, χτίζοντας μια νεανική και γρήγορη ομάδα? Δηλαδή έχει να κάνει με εσάς, ίσως το ζητήσατε πέρσι και έμεινε στο μυαλό αυτών που διευθύνουν τον Άρη, ή είναι ένα project το οποίο χτίζει ο Άρης και ξέροντας τον τρόπο που σκέφτεστε θέλησε να σας εμπιστευτεί αυτούς τους νεαρούς? Ευχαριστώ.
3: He welcomed you back to the club and he said that for some people this was a surprise, and the question is whether the owners thought that by doing this new project with young players, maybe they thought that you are the best person for the job.
0: It's for this we have to ask them, not me. I don't know answer. But as I told, for me it's really interesting project. It's unusual, totally unusual project for Cyprus. I worked before in team who were working with young squad. I don't want to say I like it more than other project, let's say, or compare with previous season. We had really good team previous season. It was different reason why previous season happened not successful. But it's already passed. It doesn't have sense to discuss about this. But as I told, it's really interesting project. A lot of potential in this squad. and okay, why I have to reject? I like interesting challenges. Of course, maybe for me it would much easier to come back work in my native area. But okay, I feel comfortable here. Club support a lot. We, as I told, we could sign really good, young, talented guys. And it's possible to make this project successful, I think. It's only that about question about time.
1: Εντάξει, για να απαντήσω στο ερώτημα σας θα πρέπει να μιλήσετε με τους ιδιοκτήτες. Όμως θα πω ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project. Σαφώς και δεν είναι κάτι συνηθισμένο για τα δεδομένα της Κύπρου, μια τόσο νεανική ομάδα. Στο παρελθόν είχα δουλέψει σε ομάδα που έπαιζε με, είχε μια νεαρή ομάδα στην διάθεσή της, όμως δεν θέλω να συγκρίνω το πέρσι με το φέτος. Και πέρσι είχαμε μια πολύ καλή ομάδα με έμπειρους ποδοσφαιριστές, πραγματικά μου άρεσε. Αυτό το project όμως είναι πολύ ενδιαφέρον. Ίσως για μένα να ήταν πιο εύκολο να εργαζόμουν στην πατρίδα μου για παράδειγμα, αλλά πραγματικότητα είναι ότι αισθάνομαι όλοι όσοι βρίσκονται στην ομάδα με κάνουν να αισθάνομαι πολύ άνετα εδώ. Είχαμε την ευκαιρία να αποκτήσουμε αρκετούς νεαρούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές και είναι καθαρά θέμα χρόνου. Υπάρχουν οι δυνατότητες και πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου.
5: Μάλιστα. Αυτά από τον προπονητή του Άρη. Φίλε 601, 5 λεπτά πριν στείλει το μήνυμα, είχα γράψει ακριβώς το ίδιο σε ένα φίλο που μου έστειλε μήνυμα στο κινητό μου για την απόδοση του Σαρφό και του έγραψα πίσω ότι σπουδαίος παίχτης και ο Βέρτο. Πραγματικά. Ήταν εξαιρετικός, φίλε, με ενθουσίασε και εμένα. Να είσαι καλά. Ο φίλος 140, μόνο με αίτηση μπορείς να πιάσεις μπάλα από τον Άγγελο. Είναι ο καλύτερος Κύπριος παίχτης. Μα γι' αυτό είπε και ο προπονητής του ο κ. Λωσάδα, ότι στην επόμενη υποχρεώσεις της εθνικής μας πρέπει να είναι στην Εθνική Κύπρου. Είναι για μεγάλο πρωτάθλημα της Ευρώπης, λέει ο φίλος 140. Καλησπέρα, Γιώργο Σαββίδη.
6: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
5: Και αυτού, να σκολάνεις η ώρα 19 το βράδυ από τη δουλειά σου, κουρασμένος, αγχωμένος από την πίεση και να σε σταματά, να σε σταματούς στον δρόμο, να σου ρωτούω, πέμα στο ένα, πέμα στο άλλο, πέμα στο τούτο, πέμα στο γίνο, πέμα στο τούτο. Τι θα τους πεις, ρε Γιώργο? Το λέω αυτό γιατί το έχουμε παρακάμει με τις διασκέψεις τύπου. Τίθενται και ερωτήσεις οι οποίες δεν αφορούν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η διάσκεψη τύπου γίνεται αμέσως μετά το παιχνίδι για το παιχνίδι. Συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί μου?
6: Για το παιχνίδι.
5: Ναι. Μάλιστα. Και ξεκινούμε γιατί ήρθες στην Κύπρο για το project, για το ένα, για το άλλον. Εδώ πρέπει να σεβαστούμε τους προπονητές. Είναι, ζουν ένα τρίωρο ουσιαστικά με την ένταση του παιχνιδιού στον πάγκο, πριν από το παιχνίδι, αλλά πολύ περισσότερο με την ένταση. Είχε πρέπει να τους σεβαστούμε εκεί. Από ευγένεια μένουν εκεί. Τέλος πάντων.
6: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
5: Ουσιαστικές ερωτήσεις πάνω στο παιχνίδι, 10-12 λεπτά τελειώνουμε.
6: Ναι, ναι. Εντάξει. Σαν να και είναι διάσκεψη πριν από Ευρωπαϊκό.
5: Ακριβώς. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
6: Ναι.
5: Και πρόσεξε, ο δεύτερος προπονητής, ο προπονητής της γηπεδούχης ομάδας, πρέπει να περιμένει να τελειώσει ο προπονητής της άλλης ομάδας. 11 παρά 10 σχεδόν.
6: Ξεκάθαρο, ναι, ξεκάθαρο. Εγκουραστικό.
5: Μάλιστα.
6: Πολύ κουραστικό.
5: Είδες ένα από τα ωραιότερα παιχνίδια σε πρεμιέρα πρωταθλήματος?
6: Το Άρης Απόλλων,
5: ναι.
6: Βεβαίως. Εάν λάβεις υπόψη ήταν το πρώτο παιχνίδι και έχει αυτό το ρυθμό, την ένταση, ένα παιχνίδι έτσι ανοιχτό θα λέγα, διότι γίνανε πάρα πολλές φάσεις, σαν πρεμιέρα και να βάλουμε και στην εξίσωση ότι έχουν και ομάδες που έχουν στόχους, άρα μπαίνει και η πίεση της πρώτης αγωνιστικής, εν τούτης, δεν είδαμε να επηρεάζεται το παιχνίδι από την πίεση για αποτέλεσμα, για νίκη, αλλά είδαμε έτσι έναν ξεφρενό ρυθμό, πάρα πολλές φάσεις και μπορώ να πω κάτι που δεν το περίμενα, δηλαδή πολύ καλύτερα από αυτό που περίμενα.
5: Πάνω από τις προσδοκίες μας πραγματικά.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Και ξέροντας και τα προβλήματα που είχαν οι δύο ομάδες, ιδιαίτερα ο Πολωνάς, δεν περιμέναμε αυτή την ποιότητα να βγει σήμερα.
6: Ναι, διότι ο Κβίτα, ο Τόμας, ο Βάισπεκ, εν παίκτες εντεκατάτη. Τρεις παίκτες εντεκατάτη. Όσον και αν θέλουμε να το υποτιμήσουμε αυτό. Αλλά από την άλλη, και ο Άρης με εξέπληξε με ποια έννοια. Δηλαδή, αν εξαιρεσώ τον Γιακό που είναι 33 χρονών και τον Χαράμπους που είναι 24, οι άλλοι είναι 22, 23, 21, 19. Δηλαδή, εντελώς δεν
5: ανοίγει. Σε σκεφτόμουν καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, βλέποντας το τρέξιμο που έκαναν οι παίκτες του Άρη, που είπες ότι τα παιχνίδια πλέον κερδίζονται με το τρέξιμο.
6: Το τρέξιμο, βεβαίως. Το να μπορείς να τρέχεις, να πιέζεις, να επαναχτάς, να επιτίθεσαι. Εντάξει, παίζει και η εμπειρία. Παίζει σε όλες τις δουλειές.
5: Το ερμήνευσε όμως ο προπονητής του Άρη. Είπε ότι εξαρτάται πόσο γρήγορα θα πείσουμε αυτούς τους παίκτες για το τι θέλουμε, πέρα από τον ενθουσιασμό και το τρέξιμό τους.
6: Ναι,
5: έχουν ακριβώς. Ταλέντο.
6: Έχουν.
5: Είναι εξαιρετικοί παίκτες.
6: Ιδιαίτερα αυτός ο Βέρτον από...
5: Παναγία μου, ρε Γιώργο.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Και ο Σαρφό. Και ο Σαρφό ήταν εξαιρετικός.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Ο οποίος λέει ο φίλος 824, ο Άρης θέλει 5 εκατομμύρια να τον παραχωρήσει. Έκαμε τεράστια ανάπτυξη σε 2 χρόνια.
6: Μιλάμε για ο Σαρφό.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Πάντως είναι 21 νομίζω. Είναι για αυτός και ο Βέρτον.
5: Πρόσθεσε και τον Γιούπιτ σε αυτούς που έλειπαν. Πρόσθεσε και τον Γιούπιτ σε αυτούς που έλειπαν. Το λέει ο φίλος ο 180. Ναι.
6: Α, οκ. Εντάξει, να δούμε τον Άρη, διότι όντως είναι μια φοβερά φυσική ομάδα, με πάρα πολλά τρεξίματα. Να δούμε, όπως είπε και ο προμονητής, την βελτίωση τους και το πόσο γρήγορα μπορούν να προσαρμοστούν στους κρυφούς, από ό,τι φαίνεται, ψηλούς στόχους, δεν το λένε, αλλά φαίνεται ότι έχουν έτσι κρυφές φιλοδοξίες για πράγματα τα οποία μπορεί εμείς να μην τα πιστεύουμε, αυτοί τα πιστεύουν, και θα εξαρτηθεί, όπως είναι ο προπονητής του Άρη, από την πόσο σύντομα οι παίκτες του θα μπορέσουν να αποκτήσουν τη στόφα του ποδοσφαιριστή, δηλαδή να αποκτήσουν και εμπειρία και νοοτροπία και να δημιουργήσουν την νοοτροπία για ψηλούς στόχους.
5: Διότι το ταλέντο και ο ενθουσιασμός από μόνα τους δεν μπορούν, με την έννοια του ότι σε κάποια στιγμή θα ξεφύγουν και από την ουσία και θα κάνουν και περισσότερα λάθη. Είναι αυτό που ουσιαστικά είπε ο προπονητής του Άρη.
6: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Όμως...
5: Αλλά και ο προπονητής του Απόλλωνα, Γιώργο, βρήκε τον τρόπο, έκαμε τις κινήσεις του, τα μαγικά του και παρουσίασε πάλι έναν πραγματικά εξαιρετικό σύνολο με τους παίκτες που είχε στη διάθεση του.
6: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Δηλαδή φάνηκε ο Απόλλωνας ότι... Διότι όσον και να θέλουμε ο Άρης, ο Άρης φάνηκε ότι είναι μια εξαιρετικά αθλητική ομάδα, νεανική, φιλόδοξη, πάρα πολύ μαχητική και επικίνδυνη. Επικίνδυνη. Δηλαδή μπορεί να σε πνίξει αν δεν είσαι καλά. Με τα τρεξίματα της και με τη διάθεση της, τη θέληση της και την αποφασιστικότητα, έτσι, των ενθουσιασμών της. Θεωρώ ότι ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα που εγώ δεν έχω μια αμφιβολία ότι θα είναι εκεί. Δηλαδή σε κάποιο στάδιο θα επιστρέψουν, θα έχει το ρόστερ όλο. Άρα ο Απόλλωνας με παρασύρει το ότι δεν κέρδισε τον Άρη. Nice. Ξέρω ποιος είναι ο Απόλλωνας και είμαι σίγουρος ότι ο Απόλλωνας θα είναι αυτός που πιστεύουμε. Δηλαδή θα διεκδικήσει. Δεν έχω μια αμφιβολία.
5: Φίλε 485, τις απουσίες του Απόλλωνα ήταν αυτές που προτάξαμε στη συζήτησή μας. Κύριε Σαββίδη, πακ του πακ, έκαρα φέτος πριν πάμε στο άλλο παιχνίδι. Ρωτάω φίλος 274.
6: Για την Αεκατινό.
5: Ναι, πριν πάμε στην ΑΕΚ, την ΑΕΚΑΡΑ της Λάρνακας.
6: Ναι, ναι. Κοίταξε, η Αεκατινό δείχνει μέχρι στιγμής είναι η καλύτερη ομάδα. Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα. Με την εικόνα που βλέπουμε. Αλλά επειδή υπάρχει μεταγραφική περίοδος, είναι και νωρίς, να δούμε και μετά, να δούμε παιχνίδια. Θα δούμε, αν πήγε το πρωτάθλημα.
5: Πάμε στην άλλη ΝΑΕΚ.
6: Ναι. Το άλλο παιχνίδι φάνηκε ότι οι δύο ομάδες έτσι ξεκίνησε έτσι χωρίς απαιτήσεις, πολύ έτσι συγκρατημένες και οι δύο ομάδες θα λέγα. Στην αρχή μιλώ για την αρχή, τα 15 λεπτά, αργός ρυθμός, χωρίς να πιέζεται η μπάλα, χωρίς να επαναχτά αμέσως, δηλαδή όταν είχα την μπάλα να σε πιέσω να επαναχτήσω και να πάω. Ήταν έτσι λίγο το χαλαρό τέμπο, διερευνητικό το παιχνίδι, οι ομάδες έτσι θέλαν να δουν, να αξιολογήσουν και μετά να κάνουν κάτι που θα ήθελαν να κάνουν. Η ΑΕΚ κατάφερε να προηγηθεί. Θεωρώ ότι το ΑΠΟΕΛ, δηλαδή εκεί το πρώτο γκολ ήταν 4 ποδοσφαιριστές.
5: Προσθέσαμε και ο Γιούπιτς ύστερα, ρε φίλοι, 4.85. Προσθέσαμε και το Γιούπιτς ύστερα. Με αφορμή ένα άλλο το μήνυμα του φίλου του 180.
6: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, συνεχίζει Γιώργο.
6: Ναι. Όσον αφορά το πρώτο γκολ, 4 παίκτες του ΑΠΟΕΛ εκεί, έναν 2-2 της ΑΕΚ και δεν κατάφεραν να αποκρούσουν.
5: Για ποιον απ' όλα μιλάς, γιατί σχεδόν όλα είχαν το πρόβλημα τους. Μιλάς για το τέταρτο γκολ, για το τρίτο γκολ.
6: Το πρώτο.
5: Α, το πρώτο. Δηλαδή στο τρίτο κάτι παρόμοιο έγινε.
6: Στο τρίτο έγινε και λάθος.
5: Όχι, συνεχόμενα λάθη. Συνεχόμενα λάθη.
6: Συνεχόμενα. Ναι. Εντάξει, το δεύτερο ήταν άτυχη στιγμή για το Σταφυλίδη που πήγε να διώξει την Βρήγεν. Πήγε απότομα επαναλαμβάνω του, δεν προλάβαινε ούτε καν να αντιδράσει εκεί. Και όπως εκτύπησε πήγε γκόν. Εντάξει. Επειδή ξέρω από τέτοιες φάσεις πόσο μπορεί έτσι άτυχα να συμβούν τέτοιες φάσεις, δεν του καταλογίζω ευθύνη. Αλλά τα άλλα δύο.
5: Επέτυχε μα σοβαρό, μιλά. Ένα λεπτό, ρε Γιώργο. Φίλε 504 και φίλε 168, μα σοβαρό, μιλάτε τώρα. Είναι πριν 40 δευτερόλεπτα που επαναλάβαμε τον Λιούπιτς. Πάλε να μα πείτε να ξαναπούμε τον Λιούπιτς. Πέτω 10 φορές, ρε Γιώργο, τον Λιούπιτς. Λιούπιτς, όπως μας έβαλε η δασκάλα στην τάξη, αγάπησε 10 φορές. Λιούπιτς. Πάμε τον 50 φορές, ρε παιδιά, τον Λιούπιτς. Λοιπόν, συνεχίζει, ρε Γιώργο.
6: Επαιδεύει ότι δεν ακούν, γι' αυτό.
5: Όχι, ακούν ό,τι τους βολεύει.
6: Α, μάλιστα.
5: Δύο διαφορετικά πράγματα. Το να μην ακούς καθόλου και να έρθεις πίσω, επειδή δεν το άκουσα, το επαναλαμβάνω. Εν έναν, αλλά να το λέεις τώρα. Έχουν ακούσει τις άλλες απουσίες που αναφέραμε. Και τον Λιούπιτς δεν τον ακούσα. Πάμε.
6: Λοιπόν, μετά το πρώτο γκολ, το ΑΠΟΕΛ έτσι έβγαλε μια αντίδραση. Μπορώ να πω ότι έβγαλε αντίδραση. Ήρθε όμως το δεύτερο έτσι, τον γκολ του Σταθηρίδου, αυτόν τον γκολ. Παρόλα αυτά, το ΑΠΟΕΛ δεν τα βάλε κάτω. Στο δεύτερο ημίχρονο έβγαλε μια...
5: Η είσοδος του Σταύρου Γεωργίου άλλαξε δεδομένα. Βοήθησε πολύ.
6: Βοήθησε, αλλά γενικά και η ομάδα σαν μου. Αλλά ο μικρός βοήθησε ο Σταύρος Γεωργίου. Δηλαδή, και μπορώ να πω ότι βλέποντας τον πέρσι στην Ομονία Ρήπου, μου έκανε εξαιρετικά θετική εντύπωση. Και πιστεύω ότι δεν θα παραξενευτώ να πάρει κεφαλαίλα βασικού σε κάποιο στάδιο. Και όντως βοήθησε όσον αφορά στο δεύτερο ημίχρονο τη ομάδα του ΑΠΟΕΛ, αλλά γενικά και το ΑΠΟΕΛ έκανε μια αντίδραση. Πολύ καλή αντίδραση. Εκείνο που είχε πρόβλημα το ΑΠΟΕΛ είναι ότι δεν κατάφερε να μπει στο παιχνίδι, να βάλει έναν γκολ.
5: Αυτό που είπε ο κύριος Παπαδόπουλος.
6: Ναι, να βάλει έναν γκολ και να διεκδικήσει με άλλες προποθέσεις. Άλλη ψυχολογία, να βάλει πίεση στην ΑΕΚ.
5: Η οποία ΑΕΚ, πέρα από την χαρά της νίκης, έχει και την χαρά της επιστροφής του Τσακών, ο οποίος επέστρεψε με τον ιδανικότερο τρόπο.
6: Ναι. Εάν δούμε σαν μου συνολικά το παιχνίδι, η ΑΕΚ όντως είχε ένα πρόβλημα όσον αφορά την αλλαγή προπονητή, τον αποκλεισμό, την απογοήτευση και είχε πίεση, όπως θα το κάνουμε σε αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι κατάφερε να πάρει το τρίποντο να ηρεμήσει, ήρθε ο νέος προπονητής. Η ΑΕΚ είναι, ξέρουμε τι ομάδα είναι, πιστεύω ότι σιγά σιγά η ΑΕΚ να βρει την ταυτότητα της με τον νέο προπονητή. Έτσι πιστεύω. Όσον αφορά το ΑΠΟΕΛ, μπορεί να έκανε έτσι σοβαρά λάθη αμυντικά, όμως το 3-0, βγάζω τον γκολ που έβαλε το ΑΠΟΕΛ στο τέλος, το 3-0 που έγινε στο 80 ήταν έτσι, μπορώ να πω και λίγο πλασματικό, με την έννοια ότι δεν ήταν τόση διαφορά για να χάνει το ΑΠΟΕΛ 3-0 στο 80. Αλλά ναι, θέλει το ΑΠΟΕΛ να βελτιωθεί ιδιαίτερα στο κομμάτι το αμυντικό.
5: Γιώργο Σαββίδη, σε ευχαριστώ. Αύριο θα, θα τριτώσει το καλό.
6: Ναι.
5: Να σε καλά. Να σε καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τον Λαβόλουλα, με τόσες απουσίες και ήμασταν πολύ σοβαροί. Πιστεύω θα διεκδικήσουμε τον τίτλο. Είναι αυτό που είπε και ο Γιώργος Ζαβίδης, τον Απόλλωνα να τον ξέρουμε. Είναι εδώ, έστω και με τόσες απουσίες, και ξέρουμε και πού θα πάει. Η ομάδα είναι πολύ καλή. Λωσάδα, σ' αγαπώ. Κάμνη παράσταση, είπα εγώ στη διάσκεψη τύπου. Παραστατικότατος, φίλε 250. Πανίκο Κωνσταντίνου, καλησπέρα.
7: Γεια σα, μου, καλησπέρα.
5: Είπαμε καλά για την πρεμιέρα, είδαμε καλά παιχνίδια, αλλά απόψε νομίζω ότι το Άρης Απόλλων ήταν αξεπέραστο σε σχέση με το τι είδαμε.
7: Ήταν ένα πραγματικά εξαιρετικό παιχνίδι. Ήταν εντυπωσιακό παιχνίδι το Απόλλων Άρης, διότι ξέραμε τον Απόλλων τον τρόπο παιχνιδιού του, που πιέζει, τρέχει, ψηλές εντάσεις, και είχαμε πάντα την απορία όλο το καλοκαίρι τι είδους ομάδα φτιάχνει ο Άρης. Είχαμε μια υποψία, μια αλήθεια. Ότι μια ομάδα που να θυμίσει λίγο τις εντάσεις όπως τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είχαμε ιδέα όμως τι παίχτες έφερε. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Βέρτον.
5: Είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που κάνουμε αυτή τη διαπίστωση απόψη. Πραγματικά. Εξαιρετικός
7: παίχτης. Ναι, εξαιρετικός παίχτης. Καταπληκτικός. Ο Απόλλωνας, άκουσα τώρα το τέλος, δεν έχω ακούσει την συζήτηση με τον Γιώργο τον Σαββίδη. Δεν ξέρω αν ήταν μήνυμα αυτό με τις απουσίες που έκανες.
5: Σχολιάσαμε το μήνυμα, το οποίο ήταν και έτσι σαν περίληψη των όσων είπαμε εμείς νωρίτερα για τον Απόλλωνα.
7: Ναι, είχε ακόμα ένα σοβαρό μειονέκτημα. Δεν είχε ιδέα
5: ποιος ήταν ο Άρης.
7: Ο Άρης. Ναι.
5: Σε κάποια στιγμή το είπε ο κ. Λουσάδα.
7: Ναι. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πας να παίξεις μια ομάδα που δεν έχεις ιδέα. Δηλαδή έπρεπε να πεις μέσα στο παιχνίδι, και είδαμε ότι ξεκίνησε καλά ο Άρης, είχε φτιάξει ευκαιρίες, προηγήθηκε μάλιστα στο σκορ. Δεν έχεις ιδέα τι θα σου παρουσιάσει. Δεν έχεις εικόνα, δεν ξέρεις τους παίκτες του. Δεν ξέρω τι είπε στους παίκτες του στο αποδυτήριο για τον Άρη. Σε αντίθεση, δεν θυμάμαι τώρα ποιον παίζει δεύτερη αγωνιστική ο Άρης, αλλά θα παίξει δεύτερη, τρίτη. Θα
5: να σου πω αμέσως, με την Ομόνια που παίζει. Ναι, την μεθεπόμενη Δευτέρα. Στην Λεμεσό.
7: Η Ομόνια ήδη πάλι εντός ο Άρης.
5: Ναι, είναι εντός πάλι ο Άρης.
7: Δύο παιχνίδια εντός. Okay. Άρα η Ομόνια ήδη σχημάτισε μια πρώτη εικόνα που ακόμα μπορεί επίσης να την ευνηδιάσει, με την έννοια ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές που μπήκαν στο τέλος ως αλλαγή να είναι ποδοσφαιριστές που έχουν ενταχθεί αργά στην προετοιμασία, δεν είναι ακόμη στο 100%, και να έχει ένα μικρό μειονέκτημα, αλλά αυτό το Απόλλωνα ήταν πολύ μεγαλύτερο, διότι δεν είχε ιδέα ποιος είναι ο αντίπαλός του. Ούτε τις ομάδες που αντιμετώπισε στο εξωτερικό, την Τηλαγκόρη, την Πράν, μια εικόνα την έχεις. Δηλαδή είναι το διαδίκτυο πλέον και πληροφορίες. Είναι τόσες πολλές για μια ομάδα και έχεις μια εικόνα, έχουν παίξει κάποια παιχνιδιά που μπορεί να σχηματίζει μια άποψη. Για τον Άρη δεν ξέραμε καθόλου. Είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα. Άρα προσθέτω και ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο. Και ένα τρίτο, φεύγει πέραν από την απουσία του Γιούμπης, φεύγει και ο Μπράουν. Και σε κάποια στιγμή πάει να κοπεί στην μέση ο Απόλλωνας. Και με τον τρόπο που έπαιζε ο Άρης, που είναι πάρα πολύ γρήγορος, χρειάστηκε δηλαδή πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα δεδομένα του παιχνιδιού, διότι είχε εξαιρετικά καλό ρυθμό, ήταν πάρα πολύ γρήγορος ο ρυθμός, και ο Απόλλωνας όχι μόνο άντεξε, ήταν και πάρα πολύ καλός. Βέβαια είχε καλές φάσεις και ο Άρης, για να μην αδικούμε τον Άρη στο παιχνίδι του, έτσι.
5: Και ο οποίος επίσης είχε σοβαρές απουσίες, Βάνα, Νίκολιτς, Λαλατσί και αρκετούς άλλους που δεν ξέρουμε ακόμα. Διότι με στούτους που έφερε ο Άρης, έχει που δεν έπαιξε απόψεις, όπως πόντους ξέρουμε τα παίκτες.
7: Ακριβώς, επειδή δεν έχουμε ιδέα, Βγίδης, δηλαδή αν έχει σε αυτό το ψηλό επίπεδο ποδοσφαιριστές, τότε έχει δημιουργήσει μια ομάδα που σίγουρα είναι μέσα στα... Όχι, θα το αποσύρω, δεν ξέρω πώς θα είναι μέσα στα ευρωπαϊκά εισιτήρια, δεν θα πω το σίγουρα, αλλά είναι μια ομάδα που μπορεί να είναι από την πρώτη μέχρι την έκτη θέση, αναλόγως του πώς θα πάει το πράγμα, αλλά σου δείχνει ότι ο πήχης είναι πάρα πολύ ψηλός στον Άρη. Όμως ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και επαναλαμβάνω, τα μειονεκτήματα του Απόλλωνα ήταν οι απουσίες, ήταν ότι ήταν μια καινούργια ομάδα, κάνει τον Μπράουν στην διάρκεια του παιχνιδιού, στραβώνει αμέσως το παιχνίδι με τον γκολ που δέχεται στην αρχή του παιχνιδιού, καταφέρνει όμως να κρατήσει την ψυχραιμία του, να ισορροπήσει το παιχνίδι, να σταθεί αρκετά καλά, να του βγουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που ίσως να μην περίμενε, όπως ο Αντρέου που ήταν πάρα πολύ καλός, ήταν εξαιρετικός.
5: Κέρδισε εντυπώσεις και σήμερα, ναι. Σημείωσε και ένα ωραίο γκολ. Και ο φίλος 78 μας θυμίζει ότι χαρήκαμε γκολ από Κύπρους παίκτες και χθες και σήμερα.
7: Ναι. Σωστά. Ναι. Ήταν πολύ ωραίο το γκολ του Αντρέου. Ήταν πολύ ωραίος ο συνδυασμός γενικός που βγαίνει στην φάση για την ισοφάριση του Απόλλωνα. Έκανε αναφορά και στον Κονομή που ήταν πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει γερά πνευμόνια, είναι παίκτης που μπορεί να τρέχει ακατάπαυστα και μπορεί να αγωνιστεί στην μεσαία γραμμή που τον βοήθησε προς το τέλος, διότι στο τέλος αν θυμάσαι πήγε πίσω ο Μαλεκίδης, ήρθε στην μεσαία γραμμή και είχε ακόμη δυνάμεις να τρέξει τον Απόλλωνα στην επίθεση ο Κονομής. Από την πλευρά του δηλαδή δημιουργήθηκε η φάση πριν βγει η σέντρα από τον Σπογιάρης και το γύρισμα στον Αντρέου. Αλλά γενικώς ήταν πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Νομίζω ότι και οι
5: έξω από τους συναισθηματισμούς των οπαδών το απολαύσαμε το παιχνίδι.
7: Ναι, το και θα πρέπει, εγώ λέω Σάββα, θα πρέπει να αισθάνονται καλά.
5: Και οι δύο.
7: Και οι οπαδοί.
5: Και οι δύο.
7: Ναι, και οι οπαδοί. Διότι έχουν δει τις ομάδες τους, okay, υπάρχουν αδυναμίες γιατί δεκτήκαμε δύο γκολ, μα ποδόσφαιρο είναι. Θα μπουν γκολ, είναι και καλός ο αντίπαλος, ο Άρης, είναι καλός αντίπαλος ο Απόλλωνας. Αλλά ήταν καλό το πρόσημο και των δύο ομάδων στην σημερινή πρεμιέρα.
5: Το πρόσημο των άλλων δύο ομάδων που αγωνίστηκαν νωρίτερα. Πόσο καλό ήταν.
7: Της ΑΕΚ ναι, το ΑΠΟΕΛ όχι. Το ΑΠΟΕΛ εμφάνισε αδυναμίες που νομίζω ότι είναι κάποια θέματα τα οποία δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να λυθούν εκ των έσω. Ίσως να χρειάζονται εξωτερικές μεταγραφές. Δηλαδή δεν ξέρω αν μπορεί να πάει μέχρι τέρμα με Ντέκενεκ Λαΐφη. Το τρίτο λάθος που κάνει ο Ντέκενεκ είναι μια παρουσία την οποία συζητάμε από πέρσι. Εμφάνισε κάποιες αδυναμίες ο Αμπουέλ στην άμυνα, ενώ είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν το κερδίζει γιατί είχε την πρωτοβουλία, γιατί είναι καλύτερη μέσα στο παιχνίδι, γιατί. Το κερδίζει γιατί εκμεταλλεύεται σοβαρές αδυναμίες που εμφάνισε ο Αμπουέλ στο παιχνίδι. Και επειδή είναι μια ομάδα πρωταθλητισμού, οι ομάδες πρωταθλητισμού, ναι, θα σε εκτυπήσουν σε ένα παιχνίδι την ώρα που εσύ αισθάνεσαι ότι το ελέγχεις, την ώρα που αισθάνεσαι ότι είναι ισορροπημένο και βλέπεις στο πρώτο γκολ μένει εντελώς μόνος αμαρκάριστος ο Πιλέας για την σέντρα, δεν θα πω για τον γκολ με τον τρόπο
5: πέφτει αργοπορημένο ο Μπέλετς, δεν ήταν πολύ μακριά από κοντά του κεφαλιά.
7: Όχι, αλλά δέχομαι ότι τέτοια γκολ μπορούμε να τα δούμε και δεν θα σταθώ σε μια φάση για να το... Απλώς λέω όμως ότι είναι η φάση η πρώτη είναι τέτοια που ελευθερώνεται με όλη του την άνεση ο παίκτης που σεντράρει. Και το δεύτερο, όχι τόσο το αυτό γκολ, περισσότερο έχει να κάνει για το αχρίαστο φάουλ που κάνει ο Σταφυλίδης στην μεσαία γραμμή.
5: Όπως το φούρνο, πήγαινε ο Λόης απάνω του έτσι.
7: Χωρίς λόγο. Χωρίς ιδιαίτερο λόγο σταματάει, ενώ ούτε κάνει
5: ψυχραιμία
7: και δίνει την ευκαιρία να στήσει τον αντίπαλο σε ένα σημείο που μπορεί να σου κουβαλήσει την μπάλα μέσα στην περιοχή σου. Και εκεί στραβώνει, ναι, μπορεί να στραβώσει. Κεφαγιά έξω, βρίσκεται στο Σταφυλίδη και πάει μέσα. Το τρίτο γκολ όμως είναι γκολ που δεν περιποιεί τιμή. Και εκείνο το γκολ Σάβα ξέρεις, βλέποντας την εικόνα του Αποέλ που έψαχνε έναν γκολ για να μπει στο παιχνίδι, που ήταν και καλή η παρουσία του, η ΑΕΚ δεν είχε απειλήσει ιδιαίτερα, προσπαθούσε να βγάλει αντεπιθέσεις και υπήρχε μια σχετική αδυναμία.
5: Δεν είχε έγνοια η ΑΕΚ να βάλει άλλον γκολ, είχε έγνοια να κρατήσει την ταυτιά που έβαλε. Αυτό έδειχνε τουλάχιστον με την συμπεριφορά.
7: Σωστά. Και στις επιθέσεις της βλέπεις ότι δεν δημιούργησε μεγάλες φάσεις. Απλώς έβγαινε η αντεπίθεση και ήταν ημιτελείς όλες οι προσπάθειες. Και ήρθε το τρίτο γκολ που αν δεν ερχόταν και γινόταν το 2-1, που έψαχνε τον γκολ ο Αποέλ είτε με το δοκάρι είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα μπορούσε να μπαίνει γερά στο παιχνίδι. Και το Αποέλ τον έχουν βοηθήσει δύο δικά μας παιδιά. Δηλαδή και ο Αβραμίδης που σκοράρει και ο Σταύρος Γεωργίου που βρίσκει το δοκάρι, τον έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Σε αντίθεση με τον Λιμιό, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο παιχνίδι. Ο Πέρεθ που έγινε αλλαγή στο ημίχρονο επίσης δεν κατάφερε να βοηθήσει. Από τον Τζούρισης που περιμένεις πράγματα δεν ήταν εκεί. Δεν φάνηκε, μοιραία δεν πήγε η μπάλα στον Πεδρόσο, έμεινε μόνο στο Μαρκίνιος. Οκ, έτρεχε δεξιά-αριστερά, προσπαθούσε να κάτι να δημιουργήσει, αλλά δεν είναι αρκετό ένας από τους τέσσερις επιθετικούς, μεσοεπιθετικούς να είναι σε καλή κατάσταση. Χρειάζεται και άλλους ποδοσφαιριστές. Και υπήρξε ενέργεια την ώρα που μπαίνει και ο Σταύρος ο Γεωργίου και εμφανίζεται σοβαρά επιθετικά μέσα στο παιχνίδι ο Αποέλ, την ώρα που μπαίνει και ο Αβραμίδης. Δηλαδή, αυτά τα νέα παιδιά στον Αποέλ, αν κάτσουν να το σκεφτούν σοβαρά, να τα βοηθήσουν και να τα εντάξουν μέσα στην ομάδα, μπορεί να τους δώσουν πάρα πολύ καλές

0: πάγκο. Δηλαδή, οι παίκτες της ΑΕΚ που ερχόντους από τον πάγκο ήταν παίκτες ποιότητας. Δηλαδή και Ιβάνοβιτς, ο Τσακών, ο Μυραμών, μπαίνουν παίκτες δηλαδή με εμπειρία ενός τώρα που
1: έχει. Και το χαρήκαμε ιδιαίτερα που ξαναδάμε τον Τσακών και τον είδαμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, ναι, το συζητούσα και εγώ με την γυναίκα μου σε κάποια στιγμή. Προσπαθούσα να της εξηγήσω, κρατούσε το κεφάλι του και προσπαθούσα να της εξηγήσω τι συνέβη με τον παίκτη, ότι από τον περασμένο Οκτώβρη ήταν ένα παιχνίδι που περίμενε ένα ολόκληρο χρόνο ο άνθρωπος να επιστρέψει στο γήπεδο. Ναι, η ΑΕΚ έχει καλό πάγκο και ξεκινάει πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα, έχει καλές μονάδες, μένει να της βγει ο προπονητής και να πάει πάλι να διεκδικήσει τον τίτλο.
1: Μάλιστα. Παρέκκο μου, σε ευχαριστώ. Καλή εκπομπή, καλά. Να σας ευχηθώ για αύριο εκεί στη συνταγή.
0: Ευχαριστούμε, να σε καλά.
1: Να σε καλά, Πανίκο μου. Φίλε 380, είδες ότι βιάζεσαι. Και στο πρώτο σου μήνυμα και στο δεύτερο. Εν του άρεσε το αγόρι του Πανίκου, το είπε ξεκάθαρα. Και το άλλο αφού έκλεισε με την ΑΕΚ. Αρχίσαμε με την ΑΕΚ και κλείσαμε με την ΑΕΚ. Να σε καλά, φίλε 380. Να μας εμπιστεύεσαι, ρε φίλε. Μην ανησυχείς. Να σε καλά. Λοιπόν, τελειώσαμε, Αντωνή. Μα σοβαρό μιλάς, τελειώσαμε. 11 και 4, τελειώσαμε. Μάλιστα. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Θα τα πούμε ξανά αύριο στις 6 ώρα πάλι. Έχουμε, θυμίζουμε, έναν όρθωση στις 7, και αυτό πρέπει να είναι καλό παιχνίδι. Καρμιώδης Σαπάφος στις 8 και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το Ομόνια Ραδίπου. Προσεκτικά στο δρόμο όσοι οδηγείτε, προσεκτικά όσοι θα οδηγήσουμε, επειδή έχει Σαββατόβραδο και φτιάχνουμε έξω και πάμε και πίνουμε και τα ποτά μας και τα λοιπά. Εντάξει, πιστεύω να πάμε να ξεχωριστούμε, αλλά γενικά λέω, κάνουμε γελίες καταχρήσεις, διπλά, τριπλά, τετραπλά προσεκτική στο δρόμο. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα της Κυριακής. Γεια σας, φίλες και φίλοι.
2: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσέφερε το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Νυχτερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Σχολείο. Οδήγος επιβίωσης για τη νέα χρονιά. Πώς προετοιμάζουμε σωστά τα παιδιά, τι πρέπει να προσέχουμε στη μελέτη, τη διατροφή, τις εξωσχολικές δραστηριότητες, πώς αντιμετωπίζουμε το bullying και πώς αξιοποιούμε το chat GPT. Σχολείο. Μια χρήσιμη έκδοση για όσα απασχολούν μαθητές και γονείς. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Η αλλαγή νωρίτερα, είπαμε, ο Άρον Μαρτίν στη θέση του Σίγκουρτσον και ο Λιατσικούρας στη θέση του Κατάλτη για την Καλαμάτα, επειδή δεν ανέφερα τη δεύτερη από αυτές, γιατί ήταν σε εξέλιξη το παιχνίδι. Έχει ολοκληρώσει τις αλλαγές του τώρα ο κύριος Χριστοφιλέας για τους φιλοξενούμενους, όπως έχει κάνει και ο Γιάννης Αναστασίου για τον Πανετολικό νωρίτερα. Μπάλα διεκδικήσιμη στο χώρο του κέντρου, κερδίζει την κεφαλιά ο Μανρίκε. Κατεβάζει ο Καρεάσο, πιέζεται τώρα εκεί από τον Εράκοβιτς και θα πάρει ένα φάουλ μπροστά από το χώρο του κέντρου, προς τα δεξιά. Λιατσικούρας. Παλά πίσω για τον Ροντρίγκες. Εκείνος τώρα για τον Χατζηθεοδωρίδη, προσπαθεί να ξεφύγει ανάμεσα σε δύο. Το μαρκάρισμα από τον Ακάμπα. Έχει γίνει ένα σούτ, αλλά ως μη γενόμενο έχει δώσει φάουλ ο κύριος Τσέτσιλας. Σε καλό σημείο. στην ενέργεια που έχει κάνει τώρα εκεί ο Χατζηθεοδωρίδης. Έχει περάσει τον Ακάμπα, ο Ακάμπα άπλωσε το πόδι του, τον ανέτρεψε έξω από την περιοχή. Το φάουλ είναι σε καλό σημείο για τους φιλοξενούμενους. Και να δούμε ποιος θα το εκτελέσει, γιατί έχουν μαζευτεί τέσσερις παίκτες της Καλαμάτας πάνω από την μπάλα. Απομακρύνονται κάποιοι. Να δούμε. Το φάουλ είναι αρκετά έξω από την περιοχή για απευθείας εκτέλεση, αλλά όχι και απίθανο. Στην περιοχή έχουν ανέβει πάντως και τα στόπερ των φιλοξενούμενων, και ο Στρούγκης και ο Ροντρίγκες. Να δούμε την εκτέλεση του φάουλ πάνω από το περισσότερο δοκάρι, πολύ άστοχο, δεν απειλεί από τον... Προσπαθώ να δω, είναι... Ο Μαρτίν που ανέλαβε την εκτέλεση. Άρον Μαρτίν. Έστειλε την μπάλα πολύ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κουσερένκο χωρίς να απειλεί την εστία του Πανετολικού. Σπατάλη σε μια ευκαιρία που είχε καλές προϋποθέσεις για να γίνει κάτι για την Καλαμάτα. Στο 87ο λεπτό βρισκόμαστε στο Αγρίνιο. Πανετολικός Καλαμάτα 1-0. Μάνερ και τώρα από αριστερά για τους γηπεδούχους σε ένα πλάγιο. Στέλνει την μπάλα μπροστά για τον Μπάτζη, πιεζόμενος από τον Καλουτσικίδη και τον Λιατσικούρα. Μπάλα μπροστά για τον Άλεξιτς. Ο Άλεξιτς τώρα έξω από την περιοχή. Ένα σούτ από τον Σέρβο, μπάλα κοντράρι. Και έχουμε κόρνερ για τον Πανετολικό από την κόντρα που έβαλε ο Στρούγκης. Το κόρνερ είναι από δεξιά για την ομάδα του Αγρινίου. Πανετολικός ο οποίος μένει ψηλά. Με τον Αμίν Μπάση να πηγαίνει στην εκτέλεση του κόρνερ. Διαμαρτυρίες τώρα. Δεν ξέρω γιατί από τον πάγκο της Καλαμάτας, αλλά δεύτερη κίτρινη και αποβολή σε συνεργάτη του κυρίου Χριστοφιλέα. Εδώ που βρίσκομαι δεν μπορώ να δω ποιος είναι, διότι βλέπω τον πάγκο. Πάντως είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον κύριο Χριστοφιλέα για διαμαρτυρίες από τον διευθυντή της αναμέτρησης, τον κύριο Τσέζελε, συγγνώμη, συνεργάτης του κύριου Χριστοφιλέα. Το κόρνερ τώρα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά του Μπάντι, απομακρύνει όπως ο Στρούγκης. Σε ένα χώρο που επαναφέρει ο Σουμά, ξανά απομακρύνει η άμυνα της Καλαμάτας και υπό προϋποθέσεις τώρα εδώ μπορεί να βγει στην κόντρα ο Αλόνσο, να συνεργαστεί με τον Μαρτίν. Έχει πάει και ο Καλουτσικίδης από δεξιά, τώρα πλησιάζει την περιοχή του Πανετολικού. Κόβει ο Νακάμπα και παραχωρεί ένα πλάγιο για την Καλαμάτα από δεξιά. Εκτελείται γρήγορα πίσω η μπάλα στον Στρούγκη. Στρούγκης στο 88 λεπτό βρισκόμαστε. Πιέζεται από τον Μπάτζη μπροστά για τον Μαρτίν. Εκείνος δεξιά για τον Καλουτσικίδη. Κάθεται στον κενό χώρο. Κυνηγάει ο Χατζηθεοδωρίδης. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη. Έχει φέρει την μπάλα στο αριστερό. Από δεξιά κάνει κάτι στα σέντρα. Σουτ μπλοκάρει ο Κουσερένκο. Πολύ επικίνδυνη φάση με εξαιρετική ατομική ενέργεια από τον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη. Ενδεχομένως βέβαια να μπορούσε να κάνει καλύτερο από τη σέντρα σουτ εκεί. Να δούμε τώρα ο Πανετολικός με τον Σουμά. Η κάθετη στο χώρο για τον Μπάτζη που πατάει την μπάλα με ένα τακουνάκι ξανά για τον Σουμά, αλλά παρεμβαίνει και παίρνει την μπάλα ο Λιατσικούρας. Δεξιά τώρα για τον Μαρτίν. Στην επίθεση η Καλαμάτα στα τελευταία λεπτά βρισκόμαστε. Στο 29ο λεπτό στο Αγρίνιο. Καρεάσο. Αριστερά για τον Χατζηθεοδωρίδη. Έχει μπροστά του τον Καρεάσο. Αλλαγή παιχνιδιού. Δεξιά το Χατζηθεοδωρίδη για τον Λιατσικούρα. Δεν απομακρύνει καλά ο Μανρίκε. Στρώνει την μπάλα στα πόδια του Λιατσικούρα. Μορέιρα τώρα έξω από την περιοχή του Πανετολικού. Έχει την μπάλα στο αριστερό. Προσπάθησε να κάνει μια κάθετη μέσα στην περιοχή για τον Μαρτίν. Δεν πέρασε η πάσα του. Ωστόσο μένει ψηλά τώρα από αριστερά η Καλαμάτα με τον Χατζηθεοδωρίδη έξω από την περιοχή. Το γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά. Κόρνερ παραχωρεί ο Μανρίκε. Κόρνερ για την Καλαμάτα από δεξιά με τον Λιατσικούρα να αφήνει στον Μαρτίν την εκτέλεση. Είμαστε στο 90 λεπτό. Τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας. Τα δευτερόλεπτα κυλούν. Η Καλαμάτα προσπαθεί να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί. Βρίσκεται πίσω στο σκορ 1-0 από τον Πανετολικό. Και είναι στην επίθεση με το κόρνερ του Μαρτίν. Εκτελεί ο Μαρτίν στο πρώτο δοκάρι. Απομακρύνει με το κεφάλι ο Εράκοβιτς. Στο χώρο η μπάλα εκεί που βρίσκεται ο Μπάση, έχοντας κολλημένο στην πλάτη του τον Χατζηθεοδωρίδη που θα του πάρει την μπάλα. Δεξιά για τον Μαρτίν, στην επίθεση η Καλαμάτα. Νέα σέντρα μέσα στην περιοχή από μακρύνει. Μετά από το κόψιμο του Μαυρία, όπως ο Μανρίκε. Και ενώ είναι πεσμένος παίκτης της Καλαμάτας μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία για τον Πανετολικό να φύγει στην κόντρα. Και με 10 η Καλαμάτα αυτή τη στιγμή, αφού είναι πεσμένος ο παίκτης στην περιοχή, σηκώθηκε. Να δούμε το σουτ του Άλεξη. Την μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Γκέλιου. Καλή ευκαιρία για τον Πανετολικό αυτό το σουτ. Από τα ημικυκλίου της περιοχής. Με το αριστερό ο Άλεξης επιχείρησε να στείλει την μπάλα στην εστία. Ελάχιστα έξω από το αριστερό δοκάρι. Out. Το 1-0 στο Αγρίνιο παραμένει και ενώ παίζουμε καθυστερήσεις. Να δούμε. Πάλα στα πόδια του Στρούγκη. Δεν έχουμε μπει ακόμα στις καθυστερήσεις. Θέλουμε 10 δευτερόλεπτα. Πάλα αριστερά, Αλόνσο. Τον κυνηγάει ο Σουμά. Η σέντρα του Αλόνσο στο δεύτερο δοκάρι για τον Καλουτσικίδη. Απομακρύνει όπως με το κεφάλι ο Μανρίκε. Και θα έχουμε 4 λεπτά. 4 λεπτά καθυστερήσεις. Έχουν ξεκινήσει τώρα. Εδώ και 10 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Πίσω στον Στρούγκη η μπάλα στην επίθεση. Μόνιμα η Καλαμάτα στα αυτά τα τελευταία λεπτά. Αφού βρίσκεται πίσω στο σκορ και κυνηγάει ό,τι μπορεί να πάρει στο Αγρίνιο απέναντι σε έναν Πανετολικό που ήταν καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε τώρα αυτή τη φάση για τον Καρεάσο. Χατζηθοδωρίδης από αριστερά. Η σέντρα του είναι πολύ εύκολη λία για τον Κουτσερέγκο που βγήκε μπλόκαρε και κερδίζει και λίγο χρόνο πέφτοντας στο χορτάρι για να μπλοκάρει την μπάλα. Σηκώθηκε ο Ουκρανός, είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια με κάποιο βολέ. Έχει κοντά του τον Μορέιρα που καραδοκεί αν στρώσει την μπάλα μπροστά του. Δεν το κάνει. Επιχειρεί το βολέ στον χώρο που βρίσκεται ο Στρούγκης και ελέγχει την πρώτη κεφαλιά. Εράκοβιτς επαναφέρει και κερδίζει για τον Πανετολικό. Μπάση τώρα δίνει ύψος την μπάλα για τον Μπάτζη. Με το κεφάλι θα σπάσει την μπάλα για τον Άλεξης. Σουτάρει ο Άλεξης στην πλάτη του Καλουτσικίδη. Καταπληκτική προβολή από τον δεξιό μπακ της Καλαμάτας. Εκεί που βρέθηκε στα θέση βολής ο Άλεξης σούταρε. Έκανε την προβολή ο Καλουτσικίδης και με την πλάτη του έκοψε το σούτ του Σέρβου. Τώρα ο Μπάση πολύ ωραία αριστερά για τον Ακάμπα. Νακάμπα τον κυνηγάει ο Λατσικούρας. Κρατάει ο Νακάμπα. Νακάμπα, ωραία προσποίηση πάνω στο Λιατσικούρα από αριστερά και η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι προς τα δεξιά. Από αριστερά προς τα δεξιά η σέντρα. Ο Άλεξης δεν μπορεί να ελέγξει εκεί έξω από την περιοχή. Κερδίζει ο Αλόνσο που απομακρύνει σε ένα χώρο που παίζει σαν δεύτερος επιθετικός ο Ροντρίγκες. Το αριστερό στόπερ της Καλαμάτας. Τώρα τέτοια ώρα τέτοια λόγια με το σκόρ 1-0 υπέρ του Πανετολικού. Έχουν ανέβει όποιος μπορεί να ανέβει για την Καλαμάτα. Πολύ ανοιχτό το ματς στα τελευταία λεπτά. Δεξιά η μπάλα για τον Μορέιρα για την Καλαμάτα. Θα σκάψει τώρα την μπάλα μέσα στην περιοχή. Βγαίνει ο Κουτσερέγκο και κόβει πρώτου ο Αγγελή και δείχνει τα γάντια του σαν να έδειχνε ένα ρολόι που δεν φοράει ο Κουτσερέγκο προς τον Τέτσιλα ζητώντας του ότι έχει λήξει. Δεν έχει λήξει. Είναι 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων και παίζουμε το τρίτο. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Κουτσερέγκο σε ένα χώρο που ελέγχει ο Καλουτσικίδης. Πολύ ωραία ενέργεια ξανά από τον Χατζηθοδωρίδη, ο οποίος θα πέσει στον αγωνιστικό χώρο, θα κοπεί από τον Εράκοβιτς, είναι φάουλ, κίτρινη κάρτα για τον Εράκοβιτς, αφού έχει σπρώξει τον Χατζηθοδωρίδη μπροστά στον Τσέτσιλα. Και κάνει νόημα ο Χριστοφιλέας να ανέβει και ο τερματοφύλακας, να ανέβει και ο Γκέλιος. Λογικό, το σκόρ είναι 1-0 υπέρ του Πανετολικού, δεν έχει τίποτα να χάσει αυτή τη στιγμή η Καλαμάτα, είναι ίσως και η τελευταία φάση του αγώνα, δεν ξέρω, θα δούμε. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 4 που έχει δώσει ο τέταρτος πριν από λίγο, που έχει δείξει ο τέταρτος πριν από λίγο. Το φάουλ είναι σε καλό σημείο, είναι μπροστά από το χώρο του κέντρου. Χατζηθοδωρίδης στην εκτέλεση και όλοι οι παίκτες της Καλαμάτας μπροστά. Μέσα στην περιοχή του Κουτσερέγκο. Ακόμα και ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας ο Γκέλιος. Εκτελεί τώρα ο Χατζηθοδωρίδης. Ένα χώρο που πάει μπάλα στον Γκέλιο, αλλά είναι πιο ψηλά. Μπλοκάρει ο Κουτσερέγκο, βγάζει με τη μία τώρα στον Σουμά. Που έχει ελεύθερη ευθεία για τον Πανετολικό. Καθυστερεί ο παίκτης του Πανετολικού. Θα σουτάρει από το κέντρο εκεί μπάλα. Γκολ για τον Πανετολικό. Με τον Σουμάνε σκοράρει να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Πανετολικού. Το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Με αφύλακτη την ευθεία. Πλήρωσε το ρίσκο που πήρε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας ζητώντας από τον Γκέλιο να κατέβει στην επίθεση. Με καινή την ευθεία σχεδόν από το κέντρο λίγα μέτρα μπροστά από τη γραμμή του κέντρου. Ο Σουμά σούταρε, έστειλε την μπάλα στην ευθεία και εκεί δεν υπήρχε κανένας να την αποτρέψει από το να βρει δίχτυα. Βρήκε δίχτυα, Πανετολικός Καλαμάτα 2-0 και για πρώτη φορά δεν μπορώ να θυμηθώ άλλη στην ιστορία του Πανετολικού στη Super League 1. Ξεκινάει ο Πανετολικός με απόλυτο 2 νικών σε 2 παιχνίδια, 6 βαθμούς για την ομάδα του Αγρινίου. Και δεν είναι μόνο ότι ξεκινάει με δεύτερη νίκη. Είναι ότι σε αυτή τη νίκη για πρώτη φορά φέτος ο Παναθηναϊκός είναι και πιστικός σαν απόδοση. Ήταν καλύτερος, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, και με ένα καθαρό σκορ αυτή τη στιγμή 2-0. Φαίνεται ότι θα πάρει το δεύτερο τρίποντο της φετινής σεζόν για το πρωτάθλημα και θα φτάσει τους 6 βαθμούς. Και κάπου εδώ σφυρίζει τη λήξη ο κύριος Σέσιλας. Ο Παναιτωλικός είναι νικητής με τα γκολ του Γκράνας και του Σουμά και φτάνει τους 6 βαθμούς. Πανηγυρισμοί, τρελή ξέφενη από τους φίλους του Παναιτωλικού στο γήπεδο. Έχουν δώσει το παρόν, πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Όμορφη ατμόσφαιρα και από τους φίλους της Καλαμάτας, βέβαια, να το τονίσω. Είναι εδώ στο Αγρίνιο κάποιοι λίγοι φίλοι της Καλαμάτας που δεν είναι χαρούμενοι φυσικά για το αποτέλεσμα της ομάδας τους. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πανετολικός Καλαμάτα 2-0.
10: Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπάμπη τσιρώνει στην περιγραφή της αναμέτρησης Πανετολικός Καλαμάτα 2-0 και πράγματι μια ιστορική νίκη για τους Αγρινιώτες, γιατί είναι η πρώτη φορά στην ιστορία τους, στη μεγάλη κατηγορία, που ξεκινούν το πρωτάθλημα με το απόλυτο, 2-2. Αυτή η ομάδα, η οποία κακά τα ψέματα, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα την περασμένη εβδομάδα, κουβεντιάζαμε και λέγαμε ότι προβληματίζει. Υπήρχε πολύ μεγάλη μουρμούρα για τον αποκλεισμό στο κύπελο με το βαρύ 4-2 από την Καλαμάτα, και εμφανίζεται σε αυτό το παιχνίδι, γιατί στο πρώτο δεν ήταν τόσο καλό. Σήμερα ο Πανετολικός ήταν πολύ καλύτερος από την πρεμιέρα του, που και πάλι είχε νίκη. Και με αυτή την εμφάνιση παίρνει άλλο ένα τρίποντο, βάζει άλλο ένα τρίποντο στο σακούλι και αφήνει υποσχέσεις για τη συνέχεια της σεζόν. Από την άλλη πλευρά, 0-2 για την Καλαμάτα. Το πάλευσε το μάτς. Θα μπορούσε να βρει γκολ ισοφάριση σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, χορταστικό μάτς. Πάρα πολλές τελικές, πρέπει να είναι πάνω από 20 οι τελικές στο μάτς και για τους δύο. 17-18 πρέπει να έχει μόνο ο Πανετολικός. Παραπάνω, σχεδόν 30 πρέπει να είναι, γιατί και η Καλαμάτα είχε 8-9. Αν πρόλαβα να δω σωστά στην καρτέλα του συνδρομητικού, σε κάθε περίπτωση η Καλαμάτα ξεκινάει με 0-2 τη σεζόν και παίρνει κατευθείαν μια πρώτη γεύση από Super League, που φυσικά δεν έχει καμία σχέση η δυσκολία της Λίγκας με την δεύτερη κατηγορία. Λοιπόν, νωρίτερα θυμίζω Βόλος Ηρακλής 1-1. Έχει κάνει φοβερές δηλώσεις ο Ματσάρη, απλά δεν είχα χρόνο για να τις αναφέρω. Και τα έχει βάλει με την διαιτησία προπονητής του Ηρακλή, που αποβλήθηκε με 2 κίτρινες κάρτες. Ο διαιτητής μας κατέστρεψε, είπε, έδειξε ότι ήθελε με το ζόρι να μην νικήσουμε. Η ατάκα του τεχνικού του Γυραιού 1-1 στο Πανθεσσαλικό. Λοιπόν, η ώρα είναι 11.30, 11.27 για την ακρίβεια. Θέλετε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε για να κλείσουμε με τα ρεπορτάζ και να δούμε και τα παιχνιδάκια που είναι σε εξέλιξη και να πούμε και ό,τι άλλο εσείς θέλετε και αγαπάτε να δούμε και τα αυριανά μάτς.

0: Sport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Φίλε Γιάννη, ομολογώ ότι δεν το είχα δει, δεν είχα πάρει πρέφα. Λέει εδώ ο Γιάννης ότι βλέπει Λιόν Χαύρη. Πού το βλέπεις εντωμεταξύ? Ψάχνουμε να δούμε που θα βλέπουμε τη Γαλλία. 1-1 έγινε εντωμεταξύ, Γιάννη, μόλις έστειλες. Και ο Γιάννης μου είπε να δω ότι παίζει ο Τουμπά, μάλιστα, και έχει βάλει το γκολ για το 0-1 της Χαύρης ο Σαμάτα, ο οποίος είναι και από ό,τι βλέπω εδώ εκ των κορυφαίων του αγώνα, λογικό, αλλά πριν από λίγο η Λιόν ισοφάρισε.

Πανετολικός και Χαλ λέει 2-2 ένας φίλος. Up the Yellows. Ναι, ναι. Έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά η σεζόν για Καναρίνια και Τίγρης. Τώρα το παιχνίδι το μεσημέρι της Χαλ. 2-2. 2-2 με τον Τζολάκη να κάνει μια εκπληκτική απόκρουση. Οι Άγγλοι έχουν πάθει την πλάκα τους. Εμείς που τον βλέπαμε πολύ πιο συχνά και στο ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρουμε ότι τις έχει αυτές τις πολύ μεγάλες επεμβάσεις. Είναι εκπληκτική η απόκρουση που κάνει στο πρώτο ημίχρονο και κρατάει το 0. Σε δεύτερο σερί μάτς κρατάει το 0. Η Χαλ βρίσκει τον γκολ στο 81 σε μια κόντρα. Πολύ επικίνδυνη ομάδα στην κόντρα. Δημιούργησε και άλλη φάση για να βάλει και δεύτερο στην Coventry, η οποία είχε στήσει για ένα πανηγύρι γιατί επέστρεψε στα αγγλικά σαλόνια μετά από 25 χρόνια. Πρώτο μάτς στην έδρα της, αλλά δεν. Η Χαλ έκανε το 2-2 και συνεχίζει.

Ένα φίλο λέει εδώ ότι εγώ θα έδινα, λέει, το βραβείο για την καλύτερη ασίστ των Κουτσερένκο. Ναι, πράγματι. Θέλει ματιά για να τη βγάλει αυτή την παλιά. Πολύ ωραίο και το τελείωμα. Γι' αυτό το 2-0 του Πανετολικού. Και καλό θανατοφύλακα τώρα, πέρα από την ασίστ που λέμε για πλάκα. Είναι καλό θανατοφύλακα ο Ουκρανό. Ο Πανετολικό παραδοσιακά το έχει αυτό. Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Σε άλλη ελληνική ομάδα δηλαδή. Τα τελευταία χρόνια πετυχαίνει διάνα στους θερματοφυλακές. Όχι τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια τώρα. Πετυχαίνει διάνα στους θερματοφυλακές.

0: Λοιπόν, θα πάμε να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ, να τα κλείσουμε τα ρεπορτάζ. Έχουμε ακούσει ήδη Ολυμπιακό και ΑΕΚ που παίζουν αύριο. Παίζει και ο ΠΑΟΚ αύριο. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε. Είχαμε και την ομιλία Σαββίδη σήμερα στην προπόνηση. Είχαμε και αυτό το οποίο πια δεν αφορά τον ΠΑΟΚ 100%, αλλά εγώ θα πω ότι αυτή η κακοδαιμονία που αφορά στα παιδιά του ΠΑΟΚ το 2026 είναι τρομερή. Αναφέρομαι στον τραυματισμό του Κωνσταντέλια. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Μη το λες, Νίκο, αυτό κακοδαιμονία. Μη παρεξηγούνται οι ρεαλιστικές, οι ρεαλιστές και οι πρακτικοί. Μη μιλάς για κακοδαιμονίες, για αύρες και μάτια.
0: Λέω
1: και
0: εγώ τι θα μου πει τώρα.
1: Ναι, τι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Εσύ τα κάνεις τα όλα και δεν υπάρχει κακοδαιμονία. Εσύ φταίς για όλα.
0: Έχουμε παγώσει. Όχι, καλά κάνεις και το. Εγώ έχω παγώσει πραγματικά με το θέμα αυτό. Ναι, για πες.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης προχθές την Πέμπτη εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Για ποιον λόγο, γιατί.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, Δημήτρη μου. Το είδα και εγώ, το είδα και εγώ το βιντεάκι. Ξέρω τι θες να πεις τώρα που θες να καταλήξεις. Πάμε παρακάτω τώρα, είναι και αργά.
1: Έπαιζε ο ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι.
1: Έπαιζε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Την ίδια μέρα. Και μετά από δύο μέρες έπαιζε και τέλειες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γενικότερα πάντως ναι. Να πούμε, επειδή ναι. Δεν πρόλαβα να προσθέσω στα ρεπορτάζ που διαβάζω δεξιά και αριστερά, υπάρχουν πολύ μεγάλη φόβη και πολύ σοβαρή ανησυχία.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Κόβατς είπε ότι δεν ακούστηκε καθόλου καλό αυτό που του είπε ο γιατρός για την κατάστασή του. Και ο τεχνικός διευθυντής είπε ότι φοβόμαστε για το χειρότερο. Ναι.
1: Δεν μπορεί να έχει συμβεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Είναι απίστευτο.
1: Δεν μπορεί, δηλαδή. Να μιλάει όλη η Γερμανία, να έχει ξεκινήσει να μιλάει και στο πρώτο παιχνίδι που παίζει βασικός να συμβαίνει κάτι τέτοιο, να σκοράρει.
0: Και να αλλάζει την, με το που βγήκε ο Κωνσταντέλιας, η Dortmund κατέρευσε. Ήταν πολύ κακή η εικόνα της. Το σχολίαζαν και οι οπαδοί της Dortmund χάζευα εκεί στο Twitter, οι οποίοι έχουν πάθει την πλάκα τους.
1: Ήταν και αποβολή.
0: Σωστά, και είχαν και αποβολή, ναι, σωστό. Με τον παίκτη που αντικατέστησε τον Καρέτσα το μεταξύ, σε δύο λεπτά αποβλήθηκε. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να αυτό που είπε και έγραψε και η Ντόρτμουντ στο λογαριασμό της σταυρώνου με τα χέρια.
1: Μπας
0: και γλιτώσει τα χειρότερα.
1: Αδιανόητο.
0: Μπας. Τα γλιτώσει.
1: Όπως ακριβώς το είπες, το 2026 και από εκείνο το ταξίδι στη Λιόν, από εκεί ξεκίνησε τα μαύρα, στην ταξίτερα παίζει η Λιόν.
0: 1-2 είχα αύριο, μόλις τώρα.
1: Ποιος έβαλε το πρώτο γκολ?
0: Ο Σαμάτα, το είπα πριν από λίγο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ισοφάρισε η Λιόν και τώρα ο Νακαμούρας καθυστερήσε, έκανε το 1-2, μόλις το πες.
1: Παίρνουμε ρεβάνς για την κακή άβρα που μας έφερε εκείνο το ταξίδι.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Όλα από εκεί ξεκίνησαν.
0: Ναι.
1: Με το μαύρο 26 για τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχουν, ναι, δεν υπάρχουν. Πάμε στα εδώ της Θεσσαλονίκης. Όπως πράγματι σε μια πολύ δύσκολη περίοδο μίλησε από κοντά πλέον ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΣ της ποδοσφαιριστές. Το έχουμε πει και άλλες φορές, ο Σαββίδης πάντα ισορροπεί τις καταστάσεις, όποτε τους βλέπει και όποτε είναι ο ΠΑΟΚ και η ομάδα στα κάτω της θέλει να τους ανεβάσει και όποτε είναι πολύ ανεβασμένη και ψηλωμένη παρεμβαίνει με σκοπό να ισορροπήσει και να προσγειωθεί. Τώρα βρέθηκε στην προπόνηση, την παρακολούθησε και μετά μίλησε στους παίκτες για να τους εμψυχώσει. Είπε ότι σαφώς εκνευρίστηκε από τον αποκλεισμό, δεν του άρεσε καθόλου, αλλά πρέπει να μείνει πίσω, ότι είναι ένα κακό όνειρο. Και κυρίως για το ότι όλοι πρέπει να πιστεύουν στο στόχο του ΠΑΟΚ, εντός και εκτός ομάδας. Εγώ στέκομαι πάρα πολύ στην ΑΤΑΚΑ, θέλω να φτιάξω μια ομάδα στα γραφεία και στο γήπεδο που πιστεύει στο στόχο. Για μένα δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό που λέει. Γιατί προφανώς βλέπει ότι πάρα πολλοί δεν έχουν τον ίδιο στόχο από όσους είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά okay, είναι δικό του θέμα, το γνωρίζει και πρέπει να το λύσει, να το ξεπεράσει. ότι πρέπει να παίζουν σαν ένα, να στηρίξουν τον προπονητή. Κάθε παιχνίδι τελικός, κάθε παιχνίδι τρεις βαθμοί, ξεκινώντας από αύριο, σαν να μην έγινε το πρώτο μάτ με τον Λεβαδιακό. Σαν ο ΠΑΟΚ πρέπει να αντιμετωπίσει την αυριανή κρίση, την αναμέτρηση, παρότι είναι στο ξεκίνημα, είναι κρίσιμο γιατί είναι σε πολύ δύσκολη φάση ο ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό, σαν το πρώτο παιχνίδι που πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει. Τόνισε ότι είναι πάντα εκεί για να τους ακούει. Και τελείωσε η προπόνηση με πρόβλημα του Λουσέ, με φλάση. Ο Λουσέ είχε πρόβλημα στον αγώνα προχθές και δυστυχώς από την ώρα εκεί που βγήκε ο Λουσέ και έπρεπε να κάνει αλλαγές ο Λίθι, έχασε το momentum ο ΠΑΟΚ. Εκεί περίπου στο 20 λεπτό, σε ένα διάστημα, ένα 20 λεπτό που ο ΠΑΟΚ πετούσε στην κυριολεξία. Και δυστυχώς εκεί ξεκίνησαν οι αλλαγές και πάλι έχασε το momentum του παιχνιδιού. Και ισορρόπησαν οι Νορβηγοί. Ο ΠΑΟΚ που δεν έχει και τον Καμαρά συνεχίζει να είναι εκτός για σωματικούς, πνευματικούς λόγους. Έχει βεβαίως τον Ζίβκοβιτς, ενώ προπονήθηκε για πρώτη φορά και ο Ούγκρεσιτς που ανακοινώθηκε νωρίς το πρωί. Για 5 χρόνια ο Σέρβος που αποκτήθηκε με 8 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε να φοράει τα χρόνια του ΠΑΟΚ. Πλέον και όχι της Παρτιζάν, την οποία αποχαιρέτησε το βράδυ της Πέμπτης. Για τον αυριανό αγώνα σίγουρα περιμένουμε αλλαγές, όσο και αν ο Λύση δεν δείχνει πράγματα. Έχει να διαλέξει μεταξύ Μύθη και το Εντιαγέ, που πήγε εξαιρετικά ο Εντιαγέ στο Μάστρο χθες, ποιος ξεκινάει και ποιος τελειώνει το παιχνίδι. Έχει να διαλέξει προφανώς τον Πέλκα για το 10. Το έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Δεξιά επιστρέφει ο Ζίβκοβιτς. Αριστερά, αν θα δει και πάλι τον Σορετήρε. Στο κέντρο σαφώς βάζει υποψηφιότητα ο Τέιλορ που κοροδεύουν πάρα πολύ αυτή την επιλογή. Ο προπονητής δείχνει να δικαιώνεται. Ο Σκοτσέζος με την τεχνική του και το μυαλό του καλύπτει καλά την θέση, όσο και αν δεν είναι εξάρι. Τελευταία πάντως έχει καλύτερη απόδοση από τον Σάντα Μαρία τουλάχιστον. Στα στόπερ κάνει rotation συνεχώς μεταξύ Χατζηδιάκου, Ελισσόντο και Μιχαηλίδη. Αριστερό μπακ έχει δύο παίχτες και δεξιά μόνο τον Γκένι, στη θέση που φυσικά ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει μεταγραφή. Μεταγραφή ο ΠΑΟΚ κάνει, όπως αναφέραμε πριν από λίγες ώρες, στα στόπερ. Επιλογή του ΠΑΟΚ είναι ο Ντιέγκο Κώστα, ο Βραζιλιάνος 27χρονος της Κράσνονταρ. Ξεκινάω με το στοιχείο ότι αυτή τη στιγμή χρηματιστηριακά στο ποδόσφαιρο, βάσει της πλατφόρμας που κάνει εκτιμήσεις, ο συγγνώμης ποδοσφαιριστής είναι ο πιο ακριβός στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ή μάλλον έχει την πιο μεγάλη αξία στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Είναι στα 12 εκατομμύρια ευρώ.
0: 12 εκατομμύρια, μάλιστα.
1: Θυμίζω βέβαια χρηματιστηριακά για την πλατφόρμα ότι αποτιμούσε τον Κωνσταντέλια στα 18. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ τον έδωσε όμως 26 στην 6. Mm-hmm. Γιατί γι' αυτό λέμε ότι είναι εκτιμήσεις, mm-hmm. ότι είναι θεωρία. Αποτιμά βέβαια τον Σέρβο τον Ούγκρεσι στα 10 εκατομμύρια. Okay, ο ΠΑΟΚ τον απέκτησε με 8. Η πραγματική του αξία δηλαδή είναι στα 8. Mm-hmm. Όπως και την τέλεια η αξία του είναι στα 20 όσο πουλήθηκε. Mm-hmm. Άσχετα τι λέω εγώ που μπορεί να ήταν και παραπάνω. Ξεκινάω από αυτό, δανεικό τον αποκτά ο ΠΑΟΚ, με οψιόν εκεί στα 8 εκατομμύρια, όσα δηλαδή απέκτησε τώρα σήμερα τον Ούγκρεσιτ. Ο δυνατός, ο γρήγορος στόπερ σε πολύ καλή ηλικία που έρχεται να πλησιώσει, να σχηματίσει μια τετράδα με τον Μιχαηλίδη, τον Ελισσόντο, τον Χατζηδιάκο και ο Ντιέγκο Κώστα. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ χρειάζεται δεξιμπακ. Και θα δούμε ποια λύση θα επιλέξει. Νομίζω ότι σήμερα ο Γάλλος ο Μίκελ Μπρενσί, που σε αρκετές περιόδους απασχόλησε τον ΠΑΟΚ, έκλεισε τελικά στην Ντάρμσταντ, στη Β' Γερμανίας. Και φορ. Φορ όπου είναι σαφώς επιλογή κλειδί. Mm-hmm. Όσο και αν ο Ντιαγέ έχει κάνει καλό ξεκίνημα, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται πολύ ποιοτικό φορ. Γίνεται αυτή η προσπάθεια, υπάρχουν στόχοι και για παίκτη που μπορεί να έρθει ελεύθερος και αν φύγει από την ομάδα του, έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, δεν είναι στην Ευρώπη, και άλλο ποδοσφαιριστή που επίσης δεν είναι στην Ευρώπη. Θα δούμε, είναι η τελευταία μεταγραφή, μπορεί να είναι το κλειδί για την εικόνα του ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα.
0: Βραζιλιάνος στόπερ στο ΠΑΟΚ, μπορώ να θυμηθώ τον Μάρκος Αντώνιο πριν από πολλά χρόνια. Άλλον δεν θυμάμαι. Εκτός αν θυμάσαι εσύ.
1: Βραζιλιάνος στόπερ. Ναι.
0: Μάρκος Αντώνιο.
1: Τώρα δεν μου έρχεται.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι.
0: Κατευθείαν εκεί πήγε το μυαλό μου.
1: Μπορεί να υπήρχε κανένας περαστικός που δεν ακούμπησε. Ναι. Ο Μάρκος Αντώνιο πράγματι τότε το 8.
0: Το 8.
1: Την αναγέννηση του ΠΑΟΚ επί Ζαγοράκη, ήταν μια μεταγραφή, ένας παίκτης που έφυγε από τον ΠΑΟΚ με ένα θέμα υγείας σοβαρό. Τώρα δεν ξέρω, μακάρι να είναι καλά.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Να πω ότι δεν μέτρησε τον γκολ του Νακαμούρα για χέρι στο 92. Τσίμπησε ωστόσο τον βαθμό η Χάβρη στην έδρα της Λέων, δεν τη χαλάει καθόλου. Ξαναλέω, βασικός ο Ντουμπά κατευθείαν. Με το που πήγε δανεικός από τον Παναθηναϊκό, σε τριάδα στην άμυνα μάλιστα έπαιξε ο Ντουμπά, και ο Σαμάτα, ο οποίος έβαλε τον γκολ με το οποίο η Χάβρη προηγήθηκε, η Λιόν ισοφάρισε προς το τέλος 1-1 το μάτς αυτό για τη δεύτερη αγωνιστική στη Γαλλία. Πάμε να κάνουμε μια σούμα τα γαλλικά. Λοριάν Τρουά 1-2, Λιόν Χάβρη 1-1. Μπρέστ Τουλούζ 2-2. Το Σέραν Ζέρ είναι στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων στο 1-3. Το Σεβίλια Ατλέτικο Μαδρίτης είναι στο 0-3 από το πρώτο ημίχρονο. Εκεί δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η Ατλέτικο, η οποία ήταν καταιγιστική στο πρώτο 45 λεπτό και έχει κλειδώσει το διπλό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Θυμίζω ότι η Σεβίλη είχε κάνει το 2-2 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Γι' αυτό πριν είπα ότι μας κοροϊδεύσε. Σεβίλη Βαγεκάνο και Μπιλμπάο Σεβίλη, είχε κάνει το 2-2 η ομάδα της Ανδαλουσίας, αλλά έρχεται αυτή η κατραπακιά από την Ατλέτικο Μαδρίτης απόψε, εκτός αν αλλάξει κάτι. Μπάλα είναι, έχει ακόμη 40 λεπτά, αλλά ξέρω εγώ είναι πολύ βαρύ το σκορ. Το Γιουβέντους Πάρμα ολοκληρώθηκε 2-0 τελικά, η Γιουβέντους βρήκε λύσεις στο δεύτερο ημίχρονο με Γκονζάλες και Κάιπ Μάινερς στο 63 και το 88 αντίστοιχα, οπότε έβαλε το τρίποντο στο σακούλι, δεύτερη αγωνιστική στη Σεριά, έκανε και αυτή το 2-2, όπως και η Μίλαν χθες με την Βενέτσια. Η αγωνιστική πια συνεχίζεται αύριο. Λοιπόν, άλλο, να σας πω ότι το Τσβόλε να ημέγεν είναι στο 1-3, στο 85 και αυτά. Γενικότερα απόψε δεν έχει πολλά πράγματα. Περιμέναμε λίγο πιο ντέρμπι το Σεβίλη Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά δεν μας έκατσε.

Ένα φίλο λέει: ο Ηρακλής, μεγάλη απογοήτευση. Επίσης παίζει επιθετικό αλλά αφελές ποδόσφαιρο η Καλαμάτα. Εντάξει. Θέλει εμπειρία, παιδιά, η μεγάλη κατηγορία. Θα το βρει η Καλαμάτα, πιστεύω. Έχει καλή ομάδα, έχει ποιοτικό ρόστερ. Θα αρχίσει να βάζει και λίγο σκοπιμότητα από αυτή την άποψη που το λες. Στα επόμενα παιχνίδια πρέπει να βάλει σκοπιμότητα, γιατί πρέπει να μαζέψει βαθμούς για να μην μπλέξει. Αυτός είναι ο ρεαλιστικός στόχος της Καλαμάτας. Ο Ηρακλής, μεγάλη απογοήτευση. Δεν ήταν τόσο κακός σήμερα στην πρεμιέρα στη Φιλαδέλφεια, ήταν πάρα πολύ κακός. Σήμερα δεν ήταν τόσο κακός, αλλά και πάλι στο δεύτερο ημίχρονο άρχισε σιγά σιγά να κερδίζει έδαφος ο Βόλος. Θα μπορούσε και να κερδίσει ο Βόλος. Έμειναν και με παίκτη λιγότερο οι Κιανόλευκοι. Εντάξει. Ακόμα δεν είναι ώρα, 29 Αυγούστου, να μιλήσουμε για μεγάλες απογοητεύσεις και μεγάλες εκπλήξεις και ποια ομάδα παίζει την καλύτερη μπάλα. Ας περιμένουμε να παίξουμε 4-5 παιχνιδάκια. 4. Πρώτες 4 αγωνιστικές μέχρι να πάμε στη διακοπή. Να έχουμε έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα. Πολύ κακή εικόνα η Λίβερπουλ. Ναι. Πολύ κακή εικόνα. Στο δεύτερο ημίχρονο, όπως και στο μάτς με την Νιουκάστιλ, δεν ήταν κακή. Τόσο κακή, τέλος πάντων. Αλλά και πάλι έχει θέματα άλυση. Η άμυνα πίσω βάζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μόνο μου νιώθηκε ο Βίρτς, ξεχώρισα. Από εκεί να καταλάβεις. Λοιπόν, φίλε Βάη, από την καρδίτσα και εμείς αυτό παρακαλάμε. Να μην επιβεβαιωθούν τα χειρότερα. Για να μην το λέμε έτσι και το αφήνουμε στον αέρα, ποια είναι τα χειρότερα που λέμε να μην επιβεβαιωθούν? Εκφράζονται φόβοι ότι ο Κωνσταντέλιας μπορεί να έχει πάθει χιαστό. Αυτό δεν θέλουμε να επιβεβαιωθεί. Λοιπόν, οι Γερμανοί πάντως στις δηλώσεις τους περιμένουν τα χειρότερα. Αύριο μεθαύριο θα ξεκαθαρίσει. Μακάρι να μην... τίποτα, παιδιά, είναι σοκαριστικό αυτό που έχει συμβεί. Έχουμε ξενερώσει, να το πω έτσι απλά, όλοι μας. Γιατί γουστάραμε πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή που έγινε αυτή η μεταγραφή. Πήγε το παιδί εκεί με το χαμόγελο, τους έχει κάνει και παραμιλάνε ήδη. Είχαν τρελαθεί πάλι σήμερα που βλέπανε αυτά που βλέπανε. Ήταν πολύ όμορφη στο μάτι η Ντόρτμουντ για σε ακόμη ένα παιχνίδι. Εγώ δεν λέω ότι θα πάρει το πρωτάθλημα, δεν πιστεύω ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Η Μπάγερν είναι μεγάλο φαβορί. Χθες έκανε παρένθεση, πάρτι αδιανόητο με τη Στουτγκάρδη που είναι καλή η Στουτγκάρδη. Είναι ομάδα επίπεδου τη Champions League και έφαγε 5. Αλλά είναι ωραίο στο μάτι Ντόρτμουντ και είναι ωραίο για τα παιδιά που βγάζουμε τέτοια ταλέντα. Ας πούμε, έχουμε τέτοια ταλέντα και τα βλέπουμε πλέον να παίζουν στο κορυφαίο επίπεδο και να. Πολύ κρίμα. Λοιπόν, ναι, επειδή ρωτάτε και ξαναρωτάτε, να σας πω ότι δεν θα αλλάξει κάτι στη ζωή σας και στη ζωή μου τα Σαββατοκυριακά. Εδώ θα είμαι κανονικά. Στην Game Zone, δεν αλλάζει αυτό. Τα Σαββατοκύριακα κανονικά εδώ στην ώρα μας. Εκτός αν καμιά φορά χώνω το ζάλιαρι έτσι για δύο ωρίτσες. Άμα δεν έχει πολλά παιχνίδια, τα μοιραζόμαστε λιγάκι. Λοιπόν, η νέα εκπομπή με τον Μανώλη Μουσουράκη, το After Review, θα ξεκινήσει αυτή τη Δευτέρα. Και θα πάμε με τον Μανώλη. Και όχι μόνο με τον Μανώλη. Όπως έχουμε αναφέρει στα διάφορα πρόμο που έχουμε κάνει, που λέμε και στο νησί μου, παύλα χωριό μου, θα έχουμε ρεπόρτερ μαζί μας ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας. Έτσι. Δεν θα είμαστε συνέχεια με τον Μανώλη δυο μας και δεν θα είμαστε και κάθε μέρα. Θα δείτε πώς θα διαμορφωθεί. Την άλλη εβδομάδα θα μας φάτε στη μάπα σχεδόν όλη τη εβδομάδα βέβαια για να γνωριστούμε καλύτερα. Φυσικά θα έχουμε ανοιχτές γραμμές, έτσι, γιατί κάποιοι εδώ πέρα πριν από λίγους μήνες με προκαλούσατε να ανοίξω τις γραμμές. Ορίστε. Θα γίνει τέτοια σας πραγματικότητα. Και θα έρθει και αυτή η ιστορική στιγμή, ήδη το έχω σχολιάσει. Περιμένω δηλαδή κάποια στιγμή μέχρι τα Χριστούγεννα, πιστεύω να γίνει, να κάτσω εγώ εδώ πέρα, να κάτσει και από εδώ μια ούλης και να ανοίξουμε μαζί τις γραμμές. Αν γκρεμιστεί το στούντιο.

Να σας θυμίσω για άλλη μια φορά, πέρα από το πρόγραμμα της ΑΕΚ που έχει βγει αναλυτικά από τις 2 το μεσημέρι και το έχουμε μάθει και το έχουμε αναλύσει και το έχουμε σχολιάσει, γύρω στις 9.30, καθυστέρησε η UEFA γιατί είπε 9.30 και είχαν πέσει από πάνω όλοι και περίμεναν το πρόγραμμα, τελικά βγήκε παρά 20. Είχε πλάκα γιατί κάναν και διάφορα σχόλια στο Twitter. Είδατε, συμβαίνει παντού. Λοιπόν, έχει βγει το πρόγραμμα για Ολυμπιακό, Όφη και Παναθηναϊκό σε Europa League και Conference. Είναι πάνω στο site του Big Wings Sport FM αναλυτικά. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε, να τσεκάρετε εισιτήρια, ταξίδια. Είναι πολλές ευκαιρίες, είναι πολλοί οι προορισμοί και ωραίοι οι προορισμοί για τους φιλάθλους. Ωραία είναι αυτά, πολύ ωραία να το διασκεδάσουν. Θυμίζω, ο Ολυμπιακός ξεκινάει με Γιαγκελόνια και κλείνει στην Πορτογαλία με την Τορέντσε το Γενάρη. Ο Όφη κάνει σέντρα και φινάλε στο Παγκρίτιο. Παίζει με Χόφενχάιμ και Λεχ Πόζναν. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να σας πω τώρα πάλι όλο το πρόγραμμα, γιατί θα καούμε εδώ πέρα και ούτε ο πρόεδρος του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ που έλεγε ένας φίλος προηγουμένως δεν θα. Πώς το λένε, θα πρέπει να φέρουμε αυτόν για να μας το πει το πρόγραμμα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είπαν πρεμιέρα με Μπόρατς και με Μπράιτον. Και αυτός ξεκινάει εντός, κλείνει εντός. Για τον Παναθηναϊκό, απλά έναν αστερίσκο. Η πρεμιέρα του conference δεν είναι τώρα, τον Σεπτέμβρη. Πάμε για μετά τη διακοπή για τις εθνικές, 15 Οκτωβρίου. Σε μια διαδικασία δε, επειδή είναι λιγότερα τα μάτς που θα κρατήσει, το ξέρετε. Το conference είναι στις ζωές μας τα τελευταία χρόνια και για τις ελληνικές ομάδες μέχρι το Δεκέμβρη. Δεν πάμε και Γενάρη δηλαδή. Και λίγο μπασκετάκι έτσι να μην ασχολούμαστε μόνο με ποδόσφαιρο, έτσι, αλλά το πίπερο. Με πρωταγωνιστή τον Μπάντιο και σημαντική συνεισφορά από τον NDI, η Σενεγάλη επικράτησε 84-82 της Αγγόλας για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, εκεί όπου πια τα πράγματα για την εθνική μας είναι πολύ δύσκολα, με άλλη μια απογοητευτική εμφάνιση χθες στην Ρίγα κοντρά στην Ουκρανία. Στο τέλος προσπάθησε η εθνική να γυρίσει την εις βάρος της κατάσταση, δεν τα κατάφερε, έχασε το παιχνίδι. Έχει τώρα το μάτς με την Ισπανία τη Δευτέρα, ζόρικο. Η Ισπανία βέβαια, μην φανταστείτε κανένα φόβητρο, τέλος πάντων. Εχθές έχασα την Πορτογαλία. Οι Πορτογάλοι, οι οποίοι έχουν γίνει μεγάλη έκπληξη των προκριματικών παύλα παραθύρων, έχουν βάλει πλώρη για να περάσουν στο παγκόσμιο κύπελλο. Πήγαν και κέρδισαν χθες μέσα στην Ισπανία οι Πορτογάλοι στους Ισπανούς. Τρομερό.

0: Τι σχέση έχει το ωραία στο μάτι Dortmund με το τόσους τελικούς Champions League έχει παίξει τώρα, το ιστορικό με το πώς είναι στην παρούσα κατάσταση? Προφανώς και είναι πολύ μεγάλη ομάδα η Dortmund, από τα μεγαλύτερα κλαμπ στην Ευρώπη, δεν τη βάζω στην ίδια κουβέντα όμως με Real και Barcelona και Bayern, ας πούμε, με όλη τη συμπάθεια που έχω στην Dortmund, γιατί έχω μια μικρή συμπάθεια, ας πούμε. Εγώ σχολίασα ότι ήταν πολύ ωραία στο μάτι Dortmund όσο ήταν μέσα ο Κωνσταντέλιας με τον Καρέτσα, και το είδαμε αυτό και στο τελικό του Super Cup, που εντάξει δεν έκανα σοβαρό και φοβερό παιχνίδι για να βγάλει συμπεράσματα, αλλά ήταν πολύ ωραία στο μάτι. Γιατί, εντάξει, την ομόρφηνε πάρα πολύ ο Κωνσταντέλιας, ο Καρέτσας ήδη είναι εξαιρετικός. Ο Καρέτσας, να πω ότι βγήκε MVP του μάτι σήμερα με το Αμβούργο. Ψηφίστηκε MVP. Λοιπόν, μην μου τα κάνετε τώρα αυτά με τους διαιτητές. Δεν είναι, όχι, δεν πιστεύω ότι είναι κάτι για να προκαλέσει για τον ορισμό του φωτιά. Λοιπόν, μην μπαίνετε σε αυτή τη λούμπα. Ναι, μπράβο, να είσαι καλά φίλε. Για ποιον λόγο έχουν το Άρη Σόφι 7.30, το ΠΑΟΚ 8 και 4, ναι, για το πρόγραμμα. Να σου πω παιδιά, αυτά τα έχουμε ξαναπεί και εμείς έχουμε αρκετές ενστάσεις, αλλά είναι θέματα λίγκας, τηλεοπτικών, δεν βγάζει νόημα. Δεν βγάζει νόημα, βγάζει νόημα. Είναι αποφάσεις που παίρνουν με βάση έρευνες που κάνουν, τι ώρα θα τα βάλουμε και αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, η Κόμο τι είδους ομάδα είναι? Η Κόμο είναι μια ομάδα η οποία κάνει σταθερά βήματα τα τελευταία χρόνια. Πέρυσι έκανε μια φοβερή χρονιά στην Ιταλία. Μια πολύ ωραία ομάδα που έχει φτιάξει και ο Φάμπρεκας. Νεανικοί, πιτσιρικάδες κυρίως. Ταλαντούχοι, με έναν Δουβίκα ο οποίος φέτος είναι και η χρονιά του, λέω εγώ. Δηλαδή φέτος πρέπει να κάνει ακόμη καλύτερα πράγματα από αυτά που ήδη έχει κάνει. Για τα κάνει βασικά, έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Για να δούμε του χρόνου και τον Δουβίκα να παίρνει μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα. Αλλά όπως έλεγα σε μια κουβέντα καφενιακού τύπου νωρίτερα με συναδέλφους, δεν είναι και κανένα μεγαθύριο. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά είναι η Κόμο. Δηλαδή παίζεις Champions League εκτός έδρας με την Κόμο, πήγαινε, μην φοβηθείς, κοίτα στα μάτια και πάρε ό,τι καλύτερο μπορείς να πάρεις, λέω εγώ. Άπειρη είναι και η Κόμο. Εντελώς άπειρη βασικά, όχι απλά άπειρη. Ναι, για τον Τζολάκη, παιδιά, το είπα και νωρίτερα. Δεν ξέρω αν ανέφερα ότι ψηφίστηκε πάλι MVP. Δεύτερη σερή φορά, ναι. Απλά ήταν πιο νωρίς το παιχνίδι, γι' αυτό το σχολίασε και ο Κώστας Ζάλιαρης νωρίτερα. Λοιπόν, το είπα και για τον Καρέτσα, δύναμο, γι' αυτό μου το στείλανε. Να είσαι καλά. Να κάνω προβλέψεις για τα αυριανά μάτς. Νίκη όλοι. Κώστας Μιαόλης είναι δίπλα μου και χαμογελάει, να ξέρετε. Για
1: αυτό, για αυτό έχω. Οι Ευρωπαίοι εννοείς.
0: Για τους Ευρωπαίους λέω, ρε Κώστα.
1: Διπλό.
0: Καλά, και όφι είναι Ευρωπαίος.
1: Ναι.
0: Τι λέω.
1: Ναι.
0: Τι λέω τώρα κι εγώ. Χαμένα τα έχω.
1: Άρχι όφι.
0: Λοιπόν, έλα, εγώ λέω.
1: Αυτό ότι μόνο.
0: Θα κερδίσουν όλοι και τρεις. Και το Άρης όφι. Είπα και προηγουμένως. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το δίνουν φαβορί.
1: Το είπα το μεσημέρι σου.
0: Ένα 65. Γιατί. Πορκέι. Το ακούω, ρε παιδί μου, έχει. Γιατί ο Βιδί θα κουρασμένο όφη από την προσπάθεια τη Πέμπτη. Δηλαδή δώσ' το 1,90 ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: φίλε. Δεν θα πήγαινα ποτέ στον Άσο, ας πούμε, σε αυτό το μάτς. Προς το Χ, και αν θέλει κάποιος και διπλή ευκαιρία, έχει δύο. Λοιπόν. Ωραίο ταξίδι στο Λονδίνο για την ΑΕΚ. Ναι, η ΑΕΚ θα κάνει δύο ταξίδια στην Αγγλία. Θα πάει να παίξει και με τη Σαχτάρ και θα πάει να παίξει και με τη Manchester City.
1: Λοιπόν, στα καπάκια κιόλας.
0: Και στα καπάκια, ναι. Στα καπάκια. Με τη City και τη Real είναι στα καπάκια.
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, δεύτερη τρίτη αγωνιστική είναι.
0: Δεύτερη τρίτη αγωνιστική, σωστά, ναι. Και με τη Real νομίζω, από ό,τι κοιτούσα και το πρόγραμμα, έχει. Μπορεί να πάρει καμιά αναβολή αυτή τη φορά ο Νικολίτης. Δηλαδή, αν δεν πάρει και τώρα αναβολή εκεί πριν τη Real, που έχει ΠΑΟΚ στο κύπελλο και Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, πότε θα την πάρει την αναβολή? Καλά, εντάξει. Αλλά αν δεν πάρει και τότε, δεν θα πάρει και ποτέ. Έτσι. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε, λέει, κάτι να πάει ο Ολυμπιακός στα μισά ώρα αργότερα, γιατί έχει φιλικό αστέρα εξ αρχή στις 7 και δεν θα γυρίσει από το κύπελλο. Να είσαι καλά, ρε Δημήτρη. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα σας πω. Τι να σας πω, στα πολλά τελικά, δεν έχει κάτι άλλο. Το Τζουόλε να είμαι και τελείωσε. 1-3. Μόνο το Σεβίλλα Ατλέτικο παίζει που έχει καθαρίσει. 0-3.
1: Άμα κερδίσει πέναλτιά και αύριο πίσω πάει να πάρει την μπάλα του Ρουμάνο. Πήγε να πάρει.
0: Κανείς.
1: Πήγε ο άλλος να πάρει την μπάλα.
0: Πού πάζε. Πάζε.
1: Το Ρουμάνο πάνω.
0: Πού πας τώρα να πάρει την μπάλα. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Πού πας κοίτα. Όχι, ναι. Παιδιά, για το πρόγραμμα της ΑΕΚ δεν προλάβαμε τώρα να τα πούμε αναλυτικά. Εγώ έτσι λίγο μια. Τώρα το βάζω θέμα για να έχει ο Μιαούλης να συζητάει μετά. Έλεγα χθες και στον Κώστα έξω που ήμασταν και τα λέγαμε ότι δεν θα ήθελα να ξεκινήσει, ας πούμε, με τον πιο αδύναμο από τους αντιπάλους της, που είναι η Λίντσελ. Γιατί αυτομάτως σου βάζει ένα μεγάλο πρέπει και αυτομάτως, εάν δεν σου κάτσει η βραδιά, δεν πάρεις τη νίκη, μετά ξέρεις, μπαίνεις το τέτοιο και σε τρώει που λες τώρα πού θα τους βρω τους βαθμούς πρέπει για να πάω παρακάτω. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει και άλλη κουβέντα που λέει ότι αν πάρει 4 ή και 6 βαθμούς στα πρώτα δύο μάτς, με Λίντσελ και Σαχτάρ εκτός έδρας, ανοίγει μετά η όρεξη και πάμε για ωραία πράγματα. Θα τα δούμε στην πορεία. Η Coventry με τη Hull, φίλε, ήρθε 0-1. Να μείνω γραμμές μια ώρα να σε γνωρίσουμε. Θα με γνωρίσετε τη Δευτέρα, παιδιά. Υπομονή. Δεν είμαι τώρα για χόρταση. Πόσες ώρες θα κάτσω εδώ πέρα. Θα έρχομαι και τα σουκού, θα έρχομαι και τις καθημερινές. Τρεις καθημερινές. Έτσι θα πρέπει να κάνω ρεπό. Κώστα μου, θα κάνουμε και μαζί εκπομπή κάποια στιγμή. Το είπα πριν, θα γίνει και αυτό. Δεν πρέπει να γίνει. Ανοίξουμε και την κάμερα εδώ να γράφει το σουκού.
1: Αναπόφευκτο,
0: ναι. Τα έχει τελειώσει αυτό. Για τον Κωνσταντέλια τα πάμε. Τα πάμε όλα. Πήγε 12. Φεύγω. Σας αφήνω στον Κώστα Μιαούλη. Για δελτίο αθλητικών ειδήσεων και εκπομπούλα μέχρι τις 2 το ξημέρωμα. Ευχαριστώ Παναγιώτη Μπουρνά και Στέφανο Παλαιότολο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία. Ο Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Αύριο θα τα πούμε κανονικά στην ώρα μας 7 η ώρα με όλα τα μάτς της δεύτερης αγωνιστικής. Καλό βράδυ.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Είναι απόξω 25 Λανού, δεξιού μπακ Μάρκους Πέντερς, ένα ανακοίνωσε επίσημα Ολυμπιακός κόντρα στη Γιαγκελόνια στις 16-9 η πρεμιέρα των Ανθολεύκων στη League Face του Europa στις 28-1 με την Τωρένς εκτός. Το τελευταίο μάτς. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων στο sportfm.gr. Με αλλαγές αναμένεται η ενδεκάδα για το απόψινο μάτς με τον Αστέρα Σάκτορ, Σάλιακας αντί του τιμωρημένου Ροντινέη στο δεξιάκρο της άμυνας. Το Ολυμπιακό Στάδιο με την Πόρα στις 15 Δεκάτου η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Face του Conference League, ενώ οι πράσινοι θα κλείσουν την τελευταία αγωνιστική εντός έδρας απέναντι στην Brighton στις 17 Δεκάτου, δίχως ο Τζεριμπέ για τα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουπ για την αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Το project με έφερε στον Παναθηναϊκό, θέλω να αφήσω κάτι σπουδαίο, σημείωσε ο Μαροκινός χαφ Ιμραν Λούζα. Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον για το Champions League, όμως το ελληνικό πρωτάθλημα είναι η προτεραιότητά μας. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολη εν ώψη του αγώνα της ΑΕΚ με την Κηφισιά προβάδισε με Βιτάλης αντί Καϊρίνα στα χαφ, ενώ θέση στην 11 διεκδικούν οι Ζούμπκοφ και Ζήνη. Απέναντι στη ΛΑΣ που νίκησε 3-0 την Άλταξ στην Όλγουν Αρένα, θα κάνει πρεμιέρα στις 8-9 του Ιένου στη League Face, τελευταίο μάτς με τον Ντόρτμουντ στις 27 Ιανουαρίου. Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση του δανεισμού του Βραζιλιάνου στόπερ της Κράσνο, τον Ντιέγκο Κώστα, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Ξεχάστε ότι έγινε στην Ευρώπη. Αύριο ξεκινάμε από την αρχή τα λόγια του Ιβάν Σαββίδη στους ποδοσφαιριστές κατά την ομιλία του μετά το τέλος της τελευταίας προπόνησης στην Τούμπα, πριν από το μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Νέο πρόβλημα για τον Αλέσιο Λύση, η απώλεια του Λουσέ λόγω θλάσης, εκτός και ο Καμαρά. Με Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο ανοίγουν οι υποχρεώσεις του Office 17 ενώ της League Face του Europa League. Τελευταίο μάτς με τη Λεχ Πόζναν και πάλι στις 28-1 εντός έδρας. Παίκτης του Office και επίσημα ο Κέναν Κόντρο με τους κριτικούς να ανακοινώνουν τον μονετή δανεισμό από τη Φερεντσβάρος. Στην αποστολή για το μάτς με τον Άρη συμπεριλήφθηκε ο Βόσνιος επιθετικός. Ερωτηματικό αποτελεί συμμετοχή των Ισέκα Κουστούλα και Σχέλη. Ο Πανετολικός νίκησε 2-0 εντός έδρας στην Καλαμάτα για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan Super League και έκανε το 2-2 στο φετινό πρωτάθλημα. Το πρώτο πόντο στο πρωτάθλημα πήραν Βόλος Ελλάδα και Ηρακλής με το ισόπαλο 1-1 στο Πανετολικό στο άλλο μάτς της χθεσινής ημέρας. Στο μικροσκόπιο της Ευρωλίγκας μπαίνει η υπόθεση του Thomas Walkup καθώς η διοργανώτρια αρχή θα ανοίξει πειθαρχική διαδικασία σε βάση του BBC για ενδεχόμενη παραβίαση των κανονισμών στον τρόπο που προσέγγισε το Διεθνή Γκάρτ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Πανέλα βασικού στο Μανού Γκαρθία σκέφτεται να δώσει ο Μιχάλης Γρηγόρης στο απόψινό μάτι του Άρη με τον Όφη. Προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας έχει ο Ρίτσας με τους Πετρίς και Φατιγκά να διεκδικούν το δεξιά αντίστοιχα προς Απόλλο Δέπη ο Τάσος Δονής. Αγωνία για τον τραυματισμό στο χιαστό του Γιάννη Κωνσταντέλια που σκόρασε στο ντεμπούτ του στην Bundesliga στον Ντόρτμουντ Αμβούργο 2-0 αλλά έγινε αλλαγή στο 50.

Με τον Τζολάκη να κρατάει και πάλι ανεπαφιεστή. Η Χάλε κάνει το 2-2 στην Πρέμιερ Λίγκ αφού επιλύθηκε εκτός σας 1-0. Σκόβεται η Λίβερπουλ Νότιχαμ 2-2. Μπόρνμουθ Έβερτον 1-1. Τότε με Νιουκάσιλ 0-2. Στα άλλα χθεσινά μάτς για τη δεύτερη αγωνιστική. Με τρία παιχνίδια συνεχίστηκε χθες η τρίτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα. Λεβάντε Μπέτις 5-2. Ρεάλ Σοσιεδάδ Εσπανιόλ 2-1. Μόλις πριν από λίγο η Σεβίλη μείωσε σε 3-1. Σεβίλη Ατλέτικο 1-3. Περίπου στο 72ο λεπτό. Γιουβέντους Πάρμα 2-0. Στο σημαντικότερο χθεσινό παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική στη Σέρια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Αλλά θα περάσουμε καλά.
2: Καλησπέρα.
3: Με ακούτε?
2: Βεβαίως.
3: Γιώργο,
2: έφυγε πολύ καλησπέρα. Ο Γιώργος έφυγε.
3: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
1: Όπως σου λέω.
3: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει.
2: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πέστα σε μένα.
3: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε. Δοκάρι πρέπει να βρει και η μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72. Ένα σουτ μακρινό τετέ.
4: Ο Κώστας είμαι.
3: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πει, Γιάννη.
4: Περιμένουμε. Ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
1: Αμα να μου.
3: Συγγνώμη, Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα, Κώστα, ναι.
2: Αλλαγή σκητάλης, παραδίδω σε Κώστα Βαϊμάκη.
5: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
4: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
5: Ο Κώστας, ναι.
4: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας. Καλησπέρα, Ηρακλή.

0: Παλτέρια.
1: Σε είπα Γιάννη.
0: Με είπες Γιάννη. Και εσύ.
1: Okay. Κι άλλο είπε.
0: Με έχουν πει 3-4 από την περσινή σεζόν. Έχει συμβεί αρκετές φορές.
1: Εντάξει, έχετε ταυτιστεί. Και μόνο που σε λένε Κώστα Ρωσένο, Κώστα
2: Μεγάλε Κώστα. Τώρα αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, για το τρικό, εξαιρετικό, ωραία, το κατάφερα.
3: Πάμε.
4: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας.
3: Αυτό που λέει ο κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
5: Ναι, έφτανε τα σοβαρά.
3: Σοβαρά είναι, δεν ξέρω. Υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις, υπάρχουν.
5: Το μυαλό σου στο φαΐλ.
3: Υπάρχουν.
5: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
3: Κλείστης.
5: Άκου τι είπε. Υπάρχουν.
3: Πειθαρχικές δεξιώσεις.
5: Δεξιώσεις.
3: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
6: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
7: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο τη τελευταία.
4: Oh, αμάν.
7: Τη πρώτη αθλητική συγκρότητα τη σεζόν. Πήγα να πω τελευταία γιατί άλεγα στο μυαλό μου.
5: Βέβαια.
7: Δεν θα ερεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
8: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
0: Ξεκινάει η χρονική σχολά. Σχολική χρονιά, συγγνώμη.
8: Δεν είμαι καλά, ζαλίζομαι, έτσι.
9: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ, πολύ.
8: Πώς το
9: έπες αυτό! Παρακαλώ πολύ να διαβάσεις το μήνυμά μου.
3: Χρήστα Σάικ. Δεν έπεσε δελτία ακόμα.
10: Έπεσε, το χάσαμε.
3: Το
11: τίποτα αν ήταν αυτό που μου έδωσες να πιω.
3: Δεν έπεσε δελτία ακόμα.
10: Έπεσε, το χάσαμε. Το
3: αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: Καλησπέρα σε όλους. Μπήκαμε στο FM 94,6 με Παναγιώτη Μπουρνά στον ήχο, Κώστα Μιάλου στο μικρόφωνο. Ένα απόγευμα που άνοιξε η δεύτερη αγωνιστική με ισοπαλία στο Πανθεσσαλικό. Με το 2-0 του Πανετολικού που έκανε το διατήρηση το απόλυτο 2-2. Με πολύ επικαιρότητα από το διεθνή χώρο και ένα δυσάρεστο συμβάν. Ενώ όλα πήγαιναν πρίμα για την Τόρτμουντ, ασίστ ο Καρέτσας, ο Κωνσταντέλιας σήμισε το γκολ στο 51ο λεπτό, σε αυτή η φάση που κυνήγησε και έφερε τον τραυματισμό του. Τώρα η Ιωνή δεν είναι αισιοδόξη, να το πούμε, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε τις εξετάσεις για να μάθουμε οριστικά. Είπε και μια τάκα κόμπα της νωρίτερα ότι δεν ακούστηκε καλά αυτό που είπε ο γιατρός, τουλάχιστον από την ενημέρωση που είχε από το ιατρικό team και ο προπονητής της Dortmund. Πάμε σιγά σιγά να τα κουβεντιάσουμε. Βγήκε και το πρόγραμμα για όλες τις ομάδες σήμερα, νωρίς το μεσημέρι για την ΑΕΚ και για τους άλλους τρεις το απόγευμα. Οπότε έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε και εν όψη της απόψινής ημέρας που έχει πολύ ενδιαφέρον στις αναμετρήσεις. Πάμε. Καλημέρα στον πρώτο.
1: Καλημέρα.
0: Έλα φίλε μου.
1: Έλα Κώστα, τι λέει.
0: Καλά ρε Γιάννη.
1: Μόνος είσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο από την εθνική. Παιδιά, εγώ τα είχα πει αυτά, τα λέω εδώ και χρόνια, αλλά ποιος ακούει θα μου πεις. Δεν έχουν καταλάβει, ξέρεις τι δεν έχουν καταλάβει εδώ στην Ελλάδα. Ότι γενικά σε όλο τον κόσμο το μπάσκετ ανεβαίνει με τεράστιους ρυθμούς. Με τεράστιους ρυθμούς. Άκουγα στο προηγούμενο παράθυρο, δεν χρειαζόμαστε το Γιάννη για να κερδίσουμε την Πορτογαλία. Και ποια είναι η Πορτογαλία. Παιδιά, η Πορτογαλία, αν κάτσεις και δεις τα τελευταία χρόνια, έχει φοβερή ανάπτυξη. Να σας θυμίσω ότι η Πορτογαλία στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ όχι μόνο πήγε, πέρασε και στα νοκάουτ, και στο πρώτο νοκάουτ τη Γερμανία, την παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία, τη ζόρισε μέχρι το 37 για να 35-37 για να
0: αποκλείσει. Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν μέσα στο παιχνίδι η Πορτογαλία, το θυμάμαι.
1: Βέβαια.
0: Το
1: και λέγανε ποια Πορτογαλία. Λοιπόν, εγώ τώρα δεν θα εξετάσω τον Γιάννη. Ο Γιάννης, κατά μένα έπρεπε να είναι ο Γιάννης, έτσι, έπρεπε να είναι ο Γιάννης. Οι άλλοι δεν είναι κορόιδα που φέρνουνε. Παιδιά, έχουν αποκλειστεί ομάδες στο παγκόσμιο κύπελλο, για να εξηγήσουμε και στον κόσμο. Δεν είναι Ευρωμπάσκετ. Στο Ευρωμπάσκετ πάνε 24 ομάδες. Εκεί κουτσά στραβά θα περάσεις. Δεν γίνεται να αποκλειστείς εκεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στο παγκόσμιο όμως, από την Ευρώπη, στις 32 ομάδες, κακώς κατά μένα, αλλά έτσι το έχει φύγει η FIBA, πάνε μόνο 12 ομάδες. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Έχουν μείνει ομάδες, έχουν μείνει έξω μεγάλες δυνάμεις. Κροατία, Ιταλία, Τουρκία. Η Τουρκία είναι δύο φορές έξω, γι' αυτό ο Αταμάν τώρα ξεσκίστηκε να τους μαζέψει όλους. Ο Αταμάν στο προηγούμενο έμεινε έξω. Έχει μείνει έξω, Κώστα, για να καταλάβει ο κόσμος, η Αργεντινή, η παγκόσμια πρωταθλήτρια το 19, έμεινε έξω από τις Μπαχάμες. Σε νοκάουτ αγώνα μέσα στην Αργεντινή, κομπλέ η Αργεντινή με καμπάτσο όλους, έμεινε έξω. Για να καταλάβω, η Ελλάδα περνούσε τόσο καιρό, περνούσε και πάλι με το τέλος, επειδή ευνούνταν και από κάποια αποτελέσματα, είχε και πιο δύσκολους ομίλους. Τώρα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, εντάξει ο Γιάννης δεν μπορεί. Δεν θα βγει κάποιος.

0: όποιος να πει στο προηγούμενο παράθυρο, ρε παιδιά, που άμα είχαμε δύο νίκες με Ρουμανία και Πορτογαλία, τώρα θα είχαμε πάρα πολλές ελπίδες. Γιατί δεν ήταν ο Καλάθης που είναι τώρα, ο Θανάσης και ο Κώστας. Ας βγει κάποιος να το πει, να πάρει την ευθύνη. Ας βγει ο Σπανούλης. Να πει, ρε παιδιά, τι τους κάλεσαν και δεν ήρθαν. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος γιατί ο Καλάθης, δεν σου λέω Γιάννης, άσο Γιάννη. Που κάνω και έπρεπε και Γιάννης ήταν, αλλά άσο Γιάννη, εγώ κάνω εντάξει. Ο Καλάθης, που είναι τώρα όποιος, ήθελε να παίξει την εθνική, νομίζω ότι είχε σταματήσει ο Καλάθης, αφού δεν τον έρθει στο προηγούμενο παράθυρο. Ο Καλάθης, ο Κώστας και ο Θανάσης, γιατί δεν ήταν. Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος. Εσύ ξέρεις γιατί δεν ήταν στους δύο αγώνες με Ρουμανία, Πορτογαλία. Προφανώς γιατί νομίζω ότι δεν κάνουν περίπατο. Δεν έχουν αίσθηση των ομάδων, των καταστάσεων. Παιδιά, γίνεται χαμός εδώ. Αυτοί για να κερδίσουν την Ελβετία, κατεβάσαν το Γιόκιτς. Εδώ βλέπεις πάει η Πορτογαλία και κερδίζει με στην Ισπανία. Εδώ η Δανία έχει κερδίσει με στην Λιθουανία και προκριματικά. Η Πορτογαλία τώρα πήγε, το ξέρεις, κέρδισε με στην Ισπανία και έγινε παλαλούμ. Αν δεν κερδίσαμε την Ισπανία τη Δευτέρα, λοιπόν, εγώ το μόνο που λέω από εδώ και πέρα είναι οπωσδήποτε, δηλαδή δεν ξέρω, με τον κόσμο αυτά να κερδίσουμε οπωσδήποτε την Ισπανία και και στα επόμενα παράθυρα να κατέβουν όλοι. Και Σλούκας, εγώ τον Σλούκα θα τον, αυτό άμα δεν κατέβει θα το απαράδεκτο. Σλούκας, Ρογκαβόπουλος και Παπαγιάννης. Για να κάνουμε 4-4 μετά.
1: Άλλο Γιάννη μου, σύντομα. Άλλο Γιάννη μου, έχεις τίποτα άλλο.
0: Ναι, και ένα τελευταίο τώρα και κλείνω. Mm-hmm. Γιατί είμαστε στη χώρα του παραλόγου, ρε Κώστα. Μπορείς να με εξηγήσεις, γιατί εγώ δεν κατάλαβα. Με ΦΑΛ, ο Ολυμπιακός. Επί Ολυμπιακού δεν ενοποιήθηκε ο ΦΑΛ. Ο Ολυμπιακός δεν κίνησε τις διαδικασίες για να κάνει δεύτερο γόκαπ. Κάνω τίποτα λάθος αυτό. Έχουμε χάσει τη λογική στην Ελλάδα. Και βγαίνει ο Ολυμπιακός τώρα και προσπαθεί να κόψει την ελληνοποίηση του ΦΑΛ. Ο οποίος αυτός την ξεκίνησε για να τον έχει, δεν ήξερε ότι θα τραυματιστεί προφανώς, για να τον έχει δεύτερο γόκαπ. Και τώρα ο Ολυμπιακός εναντιώνεται στην ελληνοποίηση του ΦΑΛ. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Λοιπόν,
1: να είσαι καλά,
0: αυτά. Τα λέμε, γεια.
1: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλημέρα.
2: Ναι.
1: Μέλα να τα ξέρει.
2: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλά είσαι.
1: Καλά.
2: Ωραία, λοιπόν. Καταρχάς θέλω να σε ρωτήσω κάτι λίγο άσχετο, αλλά μου ήρθε η απορία πριν. Στο hardball ξέρεις αν η ΑΕΚ επιστρέφει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αν το ξέρεις, γιατί είχε δεχτεί μια τιμωρία πρόπερση.
1: Ένα χρόνο θυμάμαι ότι ήταν.
2: Ένα χρόνο είναι, άρα λογικά επιστρέφει. Έτσι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά. Καταρχάς, μακάρι να μην είναι τίποτα σοβαρό του Κωνσταντέλια. Νούμερο ένα. Είδα το πρώτο ημίχρονο, μου άρεσε πάρα πολύ. Το δεύτερο δεν το είδα. Μ' άρεσε πάρα πολύ και ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας και είναι κρίμα. Ειδικά ο Καρέτσας ήταν τρομερός. Λοιπόν, εντάξει, τώρα για την ΑΕΚ στο Champions League το σημαντικότερο για μένα είναι να το ζήσουν. Δηλαδή να μπουν μέσα χωρίς φόβο, χωρίς πίεση και αυτά και να τα ζήσουν τα παιχνίδια. Εντάξει, ρεαλιστικά νομίζω ότι η ΑΕΚ πρέπει να χτυπήσει
1: την Φιλαδέλφεια. Η ποινή ολοκληρωμένη για το ψάχνουν τώρα ήταν δύο, αλλά ένας χρόνος είχε αναστολή. Ο δεύτερος είναι με αναστολή, ο δεύτερος χρόνος.
2: Άρα θα παίξει, λογικά. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, τώρα που λες πρέπει να το ζήσει στο ποδόσφαιρο. Για μένα τα ρεαλιστικά παιχνίδια να τα χτυπήσει για να τα κερδίσει είναι με τη ΛΑΣΚ μέσα, με τη Γαλατασαράι που βέβαια είναι ομαδάρα μέσα, και με την Κόμο έξω. Με την Κόμο λέω, με την, όχι την Κόμο, τη Σαχτάρ. Ρεαλιστικά.
1: Κατσάρχη μου, δεν είναι λογική αυτή. Θα πας να παίξεις όπου μπορείς να πας βαθμούς.
2: Ναι,
1: και να κάνεις το ρεαλιστικά δεν υπάρχει όπου μπορείς να χάσεις, ξέρω εγώ, από μια...
2: Μπορεί να χάσεις από τη ΛΑΣΚ και να κερδίσεις τη ΡΕΑΛ, ναι. Σου λέω έτσι.
1: Ακραίο για αυτό που λες, αλλά ναι. μπορεί να σε μη ποδόσφαιρο, ξέρεις ποιον θα κερδίσει το ποδόσφαιρο.
2: Καλά, με την ΑΕΚ τίποτα δεν είναι ακραίο. Με την ΑΕΚ τίποτα δεν είναι ακραίο. Έφερε δύο φορές ισοπαλία με τη Ρεάλ του 2002 και δεν κέρδισε μια φορά την Γκένκ να προκριθεί. Λοιπόν, που γκένκ πρέπει να ήταν και ο Μαδάρα, ήμουν αγέννητος τότε. Πρέπει να ήταν ο Μαδάρα, λοιπόν. Εντάξει, τώρα για το αυριανό παιχνίδι, δεν έχω καθόλου εικόνα από την Κηφισιά, νομίζω κανείς δεν έχει. Δεν αλλά πιστεύω ότι εύκολα, ναι, εύκολα ή δύσκολα θα το πάρουμε το μάτς. Τώρα ακούω για μεταγραφικά, άκουσα και τον πρόεδρο που είπε ότι, πώς θα είπε ακριβώς, ότι αν προκύψει μια ευκαιρία ο Νίκολιτς, το είπε νομίζω ο Νίκολιτς.
1: Ναι, ο Νίκολιτς.
2: Εγώ νομίζω ότι θέλουμε ένα παίχτη ακόμα στην άμυνα. Και ακούω και σένα που λες και συμφωνώ απόλυτα να πιέσει λίγο το Μουκουντή.
1: Δεν το λέω εγώ μόνο. Όλοι και οι σχολιαστές σαν και παλιοί παίχτες όλοι λένε ένα στόπερ και ένα δεξιμπάκ. Τώρα αν βρει, αν δεν βρει, εκείνοι ξέρουν.
2: Εντάξει, ο Ρώτα είναι απίστευτος, αλλά πρέπει να πάρει και κάποια μάτσα ανάσα. Δηλαδή, για παράδειγμα τώρα...
1: Είναι απλό, ταξιάρχη μου, άκουσα να σου πω, είναι απλά όταν θα παίξεις σε αυτούς τους ρυθμούς στα συγκεκριμένα μάτς, που όταν θα δώσεις ένα μάτς στην Αγγλία, π.χ. ή όταν θα παίξεις με τη Ρεάλ, θα είναι σαν να έχεις παίξει τρία παιχνίδια μαζί. Μετά δεν μπορεί να περιμένεις ο ίδιος παίκτης, ειδικά που δεν έχει ούτε ένα πληρωματικό, να σου παίξει, ας πούμε, με τυχαία ομάδα που θα παίξει το πρωτάθλημα, γιατί θα είναι ψόφο.
2: Θα βγάλει κόπωση, θα βγάλει κόπωση σε κάποια μάτσα.
1: Από εκεί
2: είναι λογικό. Είναι λογικό. Εκτός και αν πιστεύει ο Νίκολιτς ότι ο Γεωργίεφ μπορεί να ανταποκριθεί. Δηλαδή μπορεί να τον βάλει, ας πούμε, Τετάρτη λογικά στο κύπελο και να κάνει δύο ασίστ και να πεις αυτός είναι για να παίζει δεξιός μπακ. Αναπληρωματικό.
1: Αλλά
2: δηλαδή,
1: δεν είναι κριτήριο παίζει... τα μάτια του κυπέλου τουλάχιστον.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Για το πρωτάθλημα.
2: Με τον Έστω Χρυσόπουλο δεν είναι. Μπορεί π.χ. στο κύπελο να το βάλει να παίξει με τον Μπάουκ στην Τούπα και να βγάλει μάτια, δεν το ξέρεις. Αλλά εντάξει, θα μπορούσε να πάρει ένα δεξί μπακ σαν τον Σάλιακα ή σαν τον Λυκογιάννη που πήραμε εμείς, για παράδειγμα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.

0: 2-10-95-79-283-4 και 5 για τους φίλους που θέλουν να πάρουν. Να θυμίσω εγώ σιγά σιγά που έχουμε χρόνο το πρόγραμμα για τις ελληνικές ομάδες, πώς έχει προκύψει. Θα τα πάρουμε ένα-ένα με τη σειρά, ξεκινώντας από το Champions League. Όσο δεν έχει τύχει να ακούσει το πρόγραμμα με την σειρά, να δώσουμε τα παιχνίδια και το ίδιο θα κάνουμε και με τις υπόλοιπες ομάδες. Ξεκινάμε δηλαδή με βάση τις διοργανώσεις. Αν δεν έχουμε κάποιους φίλους ενδιάμεσα, πάμε παρακάτω και το λέω προς το τέλος. Έχουμε? Όχι. Ωραία, λοιπόν, η ΑΕΚ ξεκινάει 8 Σεπτεμβρίου. 8 παρατέταρτο, γιατί εδώ είναι η ώρα σε κεντρική Ευρώπη, οπότε πρέπει να πάω μια ώρα μπροστά. Με τη ΛΑΣΚ στην έδρα της. Με τη Σαχτάρ και με τη Σίτι εκτός έδρας στις 10. Το μάτς με τη Ρεάλ θα είναι νωρίς, θα είναι 8 παρατέταρτο, το εντός έδρας στις 4 Νοεμβρίου. 24 Νοεμβρίου με την Κόμο εκτός στις 10. Τα τέσσερα τελευταία είναι όλα στις 10, με την Καλατάσαρα εντός στις 18 Δεκεμβρίου. Και τα δύο τελευταία το Γενάρη, 19 Ιανουαρίου, με τη Ρώμα εντός έδρας και με την Ντόρτμουντ εκτός έδρας και πάλι στις 10. Αυτά για την ΑΕΚ. Σε λίγο θα πούμε, θα μας δοθεί ο χρόνος και για τις υπόλοιπες ομάδες στο πρόγραμμα. Πάμε, παρακάτω, χαίρετε. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Έλα, φίλε, ακούω.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, χαμήλωσε τελείως, όμως να με ακούς μόνο από το τηλέφωνο.
1: Βαγγέλης από Ντόρτμουντ, φίλε μου.
0: Έλα, Βαγγέλη μου, τι έγινε.
1: Πώς και βγήκα τόσο χρόνο.
0: Εντάξει, δεν λες που βγήκες.
1: Αυτό σωστό. Άσε, αδερφέ, ξενέρωσα. Άσε, ξενέρωσα. Τι να πω. Κρίμα το παιδί. Εσύ από την τηλεόραση που μάλλον το είδες, τι έχεις να πεις? Είναι σοβαρό?
0: Κοίτα, από εκείνη την ώρα έχουν μεσολάβηση πολλά, παρότι προσπαθούσε να τον... πώς να σου πω, να τον ηρεμήσει ο Κοβάτς, φαινόταν πολύ στενοχωρημένος στην όψη, σαν να είχε καταλάβει τι έχει πάει στραβά, γιατί ο παίκτης το καταλαβαίνει, είναι ο πρώτος που το καταλαβαίνει, προφανώς υποψιάστηκε τι έχει συμβεί και αυτό που του είπε και ο γιατρός δεν είναι ενθαρρυντικό και του προπονητή.
1: Εδώ για ρίξη χειράς του ακούστηκε σε όλη τη Γερμανία, κρίμα, ήταν σαν να ζούσα ένα όνειρο. Οι δύο παίκτες ήταν και ο Καρέτσας και ο Ντέλιας, παίξαν τρομερά. Μας έβαλα στο ημίχρονο το Σερτάκι. Γεγενόταν χαμός, δηλαδή τρομερό ντεμπούτο. Και οι δύο παίκτες μπαλάρα και η ομάδα μας, αλλά ξενερώσαμε πάρα πολύ με τον Ντέλια. Δυστυχώς, κρίμα το παιδί. Πραγματικά κρίμα.
0: Να δούμε, μακάρι να έχουν πέσει έξω και να δούμε να είναι όσο πιο περιορισμένη γίνεται η ζημιά. Αυτό που έχει βγει προς τα έξω είναι ότι αν επιβεβαιωθούν οι φόβοι, το επέβασαν άμεσα, χρονικά.
1: Αυτό που είδα εγώ όταν τραυματίστηκε είναι ότι περπάτησε κανονικά. Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Ναι, το είδα.
1: Περπάτησε κανονικά.
0: Το είδα και εκείνη την ώρα, ξέρεις, τα πρώτα λεπτά που είχε βγει, πίστεψα ότι ο ίδιος, ξέρεις, θέλει να λίγο...
1: Για να βγει...
0: Να είναι σίγουρος, αλλά μόλις τον είδα σκυθροπό την ώρα που μιλούσε με τον Κόβατς, άρχισα να μεζώνω τα αφήδια, γιατί προφανώς και καταλάβει ότι είναι κάτι που εκείνη την ώρα δεν θέλαμε να πέρασε από το μυαλό μας σε όλους που βλέπαμε το παιχνίδι.
1: Αυτό, ναι. Κρίμα. Έπαιξε μπαλάρα και ο Ντέλιας και ο Καρέτσας στις ελληνικές ημέρες. Στο ημίχρονο γινόταν χαμός, σε ένα πάρτι. Ξενέρωσα. Καλύτερα να χάναμε παρά να γινόταν αυτό. Τέλος πάντων, τι να πω. Στεναχώρια.
0: Πραγματικά είναι πάρα πολύ άσχημο.
1: Και τι τώρα είσαι το παιδί, σαν πήγαινε, καθόταν ένα-δύο χρόνια συντόμα, πήγαινε αλλού, αλλά τουλάχιστον μετά από τέτοιο τραυματισμό είναι δύσκολο να γυρίσει κάποιος. Το βλέπουμε και στο Μουσιάλα αυτή τη στιγμή τι γίνεται.
0: Εντάξει, θα πάνε όλα καλά τώρα και να δούμε τι έχει. Να να, το βλέπουμε, να τα βλέπουμε όλα τα πράγματα αισιόδοξα, γιατί έτσι μπορεί να ξεπεράσει τη κιόλα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Άμα σου παίρνει από κάτω, βασικά τον πέφτει δηλαδή εμά.
1: Εγώ σκέφτομαι ότι μου ήρθα δάκρυα. Εμένα μου ήρθα δάκρυα, γιατί τους περίμενα πώς και πώς. Πήγα σήμερα πρώτον αγώνα και έγινε αυτό, δηλαδή. Τι να πω. Κρίμα τα παιδιά, πραγματικά το παιδί βασικά. Κρίμα ο Τέλειος. Έπαιξε τρομερά. Και γκολ έβαλε και δεν μπορούσε να του σταματήσει κανένας και κρίμα. Τι να πω.
0: Και εξής από το πείσμα του και τα λοιπά, να κυνηγήσει μια φάση. Από ό,τι κατάλαβα, κατάλαβε ότι μπορεί να τσιμπήσει την μπάλα και τραβήσει και μπροστά.
1: Σωστός.
0: Τη συγκρατεί ο αντίπαλος και αυτός αθελά δεν το κάνει επειδή ότι είχε ο Ντέλιας κατοχή.

0: Μάξιμο, είμαι από Κρήτη, τηλεφωνώ.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Είμαι ΑΕΚ. Έχω, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχω διαρκείας εδώ στον Όφη, γιατί όλη η οικογένειά μου είναι οφιτζίδες. Και περνάμε χρόνο μαζί. Τι να πω, περαστικά στον τέλεια. Μακάρι να δούμε ένα ωραίο Champions League με την ΑΕΚ. Ένα ωραίο έτσι και Europa League με τον Όφη, θα χαρούμε πολύ. Θα ήθελα πολύ να πάω στον αγώνα τώρα με τη Γερμανία, γιατί έχω την τύχη και έχω τον αδερφό μου στη Γερμανία. Και περιμένει για αυτός πώς και πώς τώρα. Θα δούμε, γιατί και είναι δύσκολη. Αλλά ναι, μακάρι. Μακάρι να πάω
1: σε κάποια τα φετινά του Όφη, τα παιχνίδια, τα...
0: Ναι, αυτά τα φετινά έχω πάει σε όλα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό τώρα με τη Τσέσκια Σόφας εδώ στο τέτοιο είχα πάρει και την κόρη μου που είναι 2 χρονών. Για πρώτη φορά και έκανα το λάθος. Γιατί τρόμαξε αυτή πολύ, είχε πολύ κόσμο.
1: Εντάξει, αλλά... την πήγες σκληρά κατευθείαν.
0: Την πήγα σε, ναι, την πήγα κατευθείαν. Γιατί μου έλεγε μπαμπά μπάλα μπάλα μπάλα. Και λέω άστα θα την πάρω μαζί μου μια φορά. Και ναι, τρόμαξε.
1: Εντάξει, κακό δεν είναι. Αλλά...
0: Ναι, φύγαμε στο μισάωρο, γιατί έβλεπα ότι ταλαιπωριότανε. Και βάλει τα συγγνώμη τώρα. Μου λέει, μπαμπά, μπιάχει μπάλα, μου λέει. Δεν της άρεσε μετά πολύ. Αλλά εντάξει, θα την πάω πάλι μετά από καιρό να ηρεμήσει λίγο, να το ξεχάσει.
1: Ναι, μωρή, τα παιδιά, εντάξει.
0: Τα παιδιά, ναι. Αλλά ήταν τρομερό το συνέστημα που ζήσαμε εκεί. Για λίγο, εγώ δηλαδή, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είχα πάει και τότε στο Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ. Γιατί μου λέγανε δική μου, έλα και εσύ, δεν θα πάω. Εντάξει, μ' αρέσει πολύ ο Όφη εδώ στην Κρήτη. Χαίρομαι πάρα πολύ που μια κριτική ομάδα ανεβαίνει. Τη φοβούνται, έτσι. Πλέον τη φοβούνται οι μεγάλες ομάδες. Και εύχομαι να πάει να συνεχίζει έτσι ο Όφη, γιατί αξίζει. Πιστεύω ότι αξίζει να ανεβεί. Τα παιδιά έχουν ψυχή, μου αρέσει που είναι οι πιο πολλοί Έλληνες. Τώρα για την ΑΕΚ, εντάξει, είναι ιδιαίτερη αγάπη. Ελπίζω να προλάβουμε να πάμε σε κανένα μάτς και να πάρουμε κανένα εισιτήριο στην Αθήνα. Τώρα όσο πιο λίγα, πιστεύω ότι όσο πιο λίγα φάμε τώρα, γιατί αντικειμενικά το βλέπουμε, είναι όλοι star. Είναι όλες οι ομάδες εκπληκτικές. Αλλά ναι, αυτό. Χάρηκα πάρα πολύ που
1: τα
0: είπαμε.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ πρώτη φορά παίρνω, σας ακούω όμως κάθε βράδυ, γιατί εγώ πάω στη δουλειά το πρωί, αλλά το βράδυ γυρίζω τέτοια ώρα, γιατί έχω ένα μαγαζί και δεν έχω άλλον, είμαι μόνος μου όλη μέρα.
1: Και θα παλεύουμε την μικρή σου και να
0: σε καλά,
1: ζήσω,
0: να είσαι καλά. Πόσα, χάρηκα πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε και μια και που μα βγήκε φίλο από την Κρήτη. Αμέσως μετά θα πούμε το πρόγραμμα του Όφη αναλυτικά πώς έχει. Πάμε σε break, ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, πολύ γρήγορα και μέχρι να γεμίσουν οι γραμμές, το 2.195.79.283.4 και 5, να δώσω όφη, Χόφενχάιμ 17 Σεπτεμβρίου, 8 παρά 4. Δεύτερη αγωνιστική, Ρεν όφη, 15 Οκτωβρίου στις 10. Τρίτη αγωνιστική, όφη, Λεβερκούζεν, 22 Οκτωβρίου στις 8 παρά 4. Χάπολ Μπερσεβά, όφη, στις 5 Νοεμβρίου στις 10. Τέταρτη αγωνιστική. Πέμπτη αγωνιστική, όφη, Άντερλεχτ, στις 26 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ. Μπενφίκα, όφη, έκτη αγωνιστική, 10 Δεκεμβρίου στις 10. Έβδομη αγωνιστική, Στουτγκάρτ όφη 21 Ιανουαρίου 8 παρατέταρτο. Όδη αγωνιστική όφη Λεχ Πόζναν ανήκει και κλείνει το πρόγραμμά του όφη εντός έδρας με γερμανική. Την κλείνει με ομάδα από την Πολωνία 28 Ιανουαρίου στις 10 το βράδυ. Πάμε παρακάτω, θα πούμε και για Παναθηναϊκό φυσικά και Ολυμπιακό. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε μου.
1: Πόσες απογλυφάδα τι κάνετε.
0: Γεια σου Κωστή, να είσαι καλά φίλε.
1: Και τον Όφη πολύ μεγάλη εμφανίσεις και οι δύο ερτήρα στην ομάδα της Κρήτης. Νομίζω ότι καλύπτει επάξια το κοινό του ΠΑΟ και πιστεύω θα πάρει για βαθμούς.
0: Και εγώ το πιστεύω.
1: Τώρα σαν αφορά τους υπόλοιπους, τα παιχνίδια αύριο είναι δύσκολα. Mm-hmm. Για εκλογοκόμπωσης και για Ολυμπιακό πιστεύω, στην Τρίπολη. Το ίδιο βλέπω και Παναθηναϊκό στην Καραδιά.
0: Δύσκολο. Κοίταξε, η Άκη είχε μέρες, γιατί από Τετάρτη, εντάξει δεν είναι και ότι έπαιξε Πέμπτη Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή είναι ένα αρκετό διάστημα και η Άκη είναι μαθημένη.
1: Εντάξει, δεν έχει και ταξίδι να μου πεις, σωστό.
0: Ναι, ήταν και εδώ το μάτς. Για τον Ολυμπιακό επίσης περιμένω να είναι πιο έτοιμος από την περασμένη εβδομάδα, να δείξει κάποια περισσότερα πράγματα. Τώρα για τον Παναθηναϊκό έχει λογική, γιατί είναι πολλά παιδιά που και να είναι διαθέσιμα καταπονήθηκαν πάρα πολύ στο παιχνίδι την Πέμπτη.
1: Μην ξεχνάς όσοι δεν μπορούσαν να περπατήσουν.
0: Ναι, αυτό το έλεγα και το μεσημέρι στο Μανώλη που βγαίνουμε και τα λέμε. Και επιπλέον είναι και του Τσιριβέγια που δεν θα είναι διαθέσιμο σίγουρα για το παιχνίδι της Δευτέρας.
1: Εντάξει, όμως έχει όμως και Κάγκο έχει εκεί να βάλει.
0: Θα έχει στο κέντρο, σίγουρα θα πάρει χρόνο συμμετοχή στο Κάγκουα. Λογικά θα παίξει και βασικός. Έχει δηλαδή επιλογές πλέον. Αλλά ξέρεις, από τη μέση και πίσω πάντα υπάρχει ο Τσάπρας που είναι εκτός. Ο Κυριακόπουλος είναι, τουλάχιστον σήμερα με το ρεπορτάζ από αυτό που ακούω και καταλαβαίνω ότι είναι το παιδί που παρημένο.
1: Δεν μπορούσε να περπατήσει όμως. Έχει, τον ίδιο δεν μπορούσε να περπατήσει.
0: Έχει σηκώσει όλο το βάρος στην αριστερή πλευρά μόνος του εδώ καιρό και.
1: Τα έχει παίξει όλα. Εκτιμούν, όλα τα λεπτά δεν έχει παίξει.
0: Στον Παναθηναϊκό τις επόμενες 10 μέρες τουλάχιστον θα μπει και ο καινούριος να παίξει. Κάποια στιγμή να πάρει και μια ανάσα ο Κυριακόπουλος, γιατί έχει φάει πολλή επιβάρηση, είναι αλήθεια. Και ο Καλάμπρη ήταν με τις ενοχλήσεις. Θα δούμε τώρα πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός. Mm.
1: Για τον Κωνσταντέλια κρίμα, μακάρι να μην τη φόβη να μην επαληθευτούν και να είναι καλά το παιδί. Τώρα όσον αφορά τον πρώτο φίλο, εγώ θα ήθελα να πω για αυτό το θέμα για το ΦΑΛ. Mm-hmm. Γιατί εδώ θα πρέπει να έχουμε αποκατάσταση αλήθειας. Ο Ολυμπιακός εδώ δεν διαμαρτύρεται γιατί γίνεται Έλληνας ο ΦΑΛ. Διαμαρτύρεται
0: για το επιχείρημα για τις εθνικές ομάδες.
1: Μπράβο. Ο ΦΑΛ δεν μπορεί να παίξει την εθνική ομάδα.
0: Παίξει την εθνική Γαλλία.
1: Ακριβώς. Πώς δηλαδή λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν για το φίλο το Γιάννη. Να μην σερβίρουν το σανό, να μην τρώνε το σανό που τους σερβίρουν διάφορα από το site.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα ούτε χαρακτηρισμοί ούτε τίποτα, γιατί, κύριε Κώστα. Ακούστε να δείτε. Δεν χρειάζεται ούτε κάνουμε σε κανέναν τέλος πάντων διαφήμιση, ούτε δυσφήμιση, ούτε τίποτα. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Γιάννης έχει τις απόψεις.
1: Όχι, δεν χρειάζεται όμως να λέμε ψέματα. Έχει μια άποψη, ναι. Ωραία, δεν μπορεί να το κατάλαβα. Απλά εδώ εμείς του λέμε ποια είναι η αλήθεια.
0: Κύριε Κώστα, από τη μία μεριά όμως υπάρχει και το άδικο του Ολυμπιακού που σου λέει ο Παναθηναϊκός ότι δεν μπορεί να μιλάει ο Ολυμπιακός. Από την άλλη, στην προκειμένη περίπτωση, το επιχείρημα της εθνικής ομάδας δεν μπορεί να υφίσταται.
1: Εγώ δεν μπορώ να. Δεν
0: μπορώ να μπω στη μέση σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τι να σας πω. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα πράγματα, πέρα από τις ευθύνες που έχουν και αυτοί που διαφοβεντεύουν την ΕΟΚ και η προηγούμενη διοίκηση και τώρα έχουν τις ευθύνες για αυτό το κατάντημα, το χάλι. Και έχετε καταλάβει και από τις συζητήσεις, αν ακούτε τακτικά, ότι είμαι ιδιαίτερα φαν και του μπάσκετ. Αλλά δυστυχώς δεν μπαίνω σε διαδικασία να ασχοληθώ όπως με το ποδόσφαιρο, γιατί υπάρχουν πολλά σημεία που είναι σκοτεινά και δεν μου αρέσει και ο τρόπος προσέγγισης που γίνεται πολλές φορές να ακολουθούν τα πράγματα στο μπάσκετ. Είτε πρόκειται για πράσινη απόχρωση, είτε
1: ότι...
0: για ευθύρευτη απόχρωση, ξέρετε για ποιο λόγο. Γιατί όλο αυτό το κουκουλούμα, εμείς οι ποδοσφαιρικοί, ας πούμε, δεν θέλω να το διαχωρίζω, είναι λάθος, αλλά τουλάχιστον αν θα γίνουν πέντε στραβά στο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε ότι ξέρω εγώ, καλώς γίνεται αυτό, εκείνο το άλλο. Στο άθλημα του μπάσκετ, δυστυχώς, στο κομμάτι ειδικά της παραγωγικής διαδικασίας, πολλά πράγματα που εδώ και χρόνια φαίνεται ότι είναι παράλογα, μας φαίνονται φυσιολογικά. Με αποτέλεσμα ούτε ότι δεν κατεβαίνει ο Γιάννης φταίει, ούτε ότι όλα αυτά. Εσείς βλέπετε κάποιον να υπάρχει που να μπορεί να σταθεί πλέον στις δικές σας ομάδες, τις ελληνικές, στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό που πρωταγωνιστούν. Υπάρχει κάποιος παίκτης τώρα που θα πεις ότι θα τον βάλω και θα παίξει. Ακόμα και αν τον βάλεις τρεις στην πεντάδα, δεν είναι κανένας που μπορεί να παίξει. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με τη λαθασμένη προσέγγιση της παραγωγικής διαδικασίας, στην οποία τα καμπανάκια είναι υποχρεωμένοι να τα χτυπήσουν πρωτοί δημοσιογράφοι. Αν δεν τα βλέπουμε τόσα χρόνια ότι παραγωγικά πλέον μεγάλωναν ο Σλούκας, μεγάλωνε ο Καλάθης, μεγάλωνε ο Παπα-Νικολάου και μέναμε με τους ίδιους και περιμέναμε κάποια στιγμή να βγει κάποιο παιδί, ας πούμε, δεν βγαίνει κανένας.
1: Ρε Κώστα, αφού ξέρεις τώρα ότι υπάρχει αλλεργία των δημοσιογράφων στην κριτική όσον αφορά τον μπάσκετ για μια συγκεκριμένη ομάδα.
0: Εντάξει, γιατί εμείς το ποδόσφαιρο κοροϊδάμε, ας πούμε.
1: Με το ένα και με το άλλο, αφού φαίνεται τι γίνεται.
0: Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
1: Γίνεται, υπάρχει. Τι
0: και αν έλεγες κάτι για τον μπάσκετ, θα θυμάσαι και από επί πολλά χρόνια και παλαιότερα, ας πούμε, ότι θα σου λέγανε και εσύ τι ανακατεύεσαι, έχετε κάνει το ποδόσφαιρο και πώς είναι το ποδόσφαιρο. Σου απαντούσαν, ας πούμε, πώς είναι το ποδόσφαιρο. Λες και μαϊμουδιές, ας πούμε, δεν γίνονταν ή δεν γίνονται τώρα στο μπάσκετ, ακόμα και σε στοιχηματικό επίπεδο. Εμείς ήμασταν κακοί και οι άλλοι ήταν καλοί. Εντάξει, και το σπορ, το κακό, ξεκίνησε για μένα, για το συγκεκριμένο σπορ, από ένα πράγμα. Όταν προσπαθείς να περιορίσεις τη μερίδα του κόσμου που ασχολείσαι και αυτοί που ασχολούνται με τον μπάσκετ είναι κάποιοι πολύ, ας πούμε, συγκεκριμένοι, δεν μπορεί να περιμένεις μετά ότι θα έχεις και κόσμο που θα πάει να παίξει μπάσκετ ή θα ασχοληθεί με το άθλημα. Υπήρχε μέχρι κάποια εποχή που τα παιδιά ασχολούνταν με τον μπάσκετ πάρα πολύ. Πηγαίνανε μπάσκετ. Από ένα σημείο και μετά, από το 8, το 10, το 12 και μετά, τα παιδιά ξαναγύρισαν στο ποδόσφαιρο. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι λόγοι.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είναι ούτε τα ύψη και από τη δικιά μας γενιά, ας πούμε, η πιο καινούρια γενιά και τώρα όσο και τα παιδιά μας, ας πούμε, και όσο εξελίσσονται και μπόγια από εμάς έχουν διπλάσια. Ο γιος μας, ας πούμε, είναι 16, που εγώ δεν σου λέω ότι είμαι ιδιαίτερα αυτό, είμαι ένα 80, ένα 82 και τα λοιπά. Και ο γιος μου ρίχνει ήδη μισό κεφάλι. Δηλαδή, αν μπορούσε να ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Δεν ήθελε το παιδί να ασχοληθεί. Δηλαδή, το boy των παιδιών τώρα είναι το διπλάσιο από το δικό μας που μας ανήκει η γενιά του 75, του 80, του 85. Είναι όλοι δύο μέτρα. Τους βλέπεις και τους βγαίνεις και κοιτάς τα ψηλά. Και ας είναι 15 και 14 και 16. Αλλά δεν ασχολούνται πλέον όπως πηγαίνανε στο μπάσκετ παλιά. Δηλαδή, τη μανία που είχαμε εμείς και γραφούμασταν όλες τις ομάδες πιο μετά τα παιδιά του 80, του 85 κτλ. Δεν υπάρχει τώρα. Δεν ασχολούνται. Ξαναγυρίζαν στο ποδόσφαιρο. Αυτό κάπως πρέπει να το κοιτάξει γιατί συμβαίνει.
1: Βέβαια, αυτό το καλοκαίρι βλέπεις ότι οι εθνικές ομάδες, οι μικρές, ότι κάτι έκαναν. Μπορεί να μην είχαμε μετάλλια, αλλά βλέπεις ότι ήταν εκεί, στην πεντάδα, στην εξάδα, κοντά.
0: Θέλω κοίταξε, γίνεται μια προσπάθεια, αλλά ξέρεις τι, ούτε και αυτό με πειράζει. Δεν με πειράζει, ας πούμε, που είναι παιδιά πρώην παιχτών, φυσικά αφού έχουν γονείς στο περιβάλλον τους που παίζουν και δεν αναφέρουν μόνο στο.
1: Θα παίξουν
0: και αυτοί, λογικό είναι. Το θέμα είναι να βρεις και άλλα παιδιά όμως. Mm-hmm. Να μπορούν να παίξουν και να μπουν στην διαδικασία.
1: Τα κολέγια, τα χρήματα που έδωσαν το κολέγια έκαναν κακό. Δηλαδή, 4-5 παίχτες αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να παίζουν στην Α1 από αυτούς που πήγαν στα κολέγια. Ο Ζούγκλης, ας πούμε, θα μπορούσε να παίξει στο κολέγιο. Θα μπορούσε να παίξει Α1, συγγνώμη. Αλλά τα χρήματα που του έδωσαν ήταν πάρα πολλά. Δηλαδή υπάρχουν 4-5 παίχτες που θα μπορούσαν να παίξουν.
0: Για να μπουν όλοι αυτοί οι τιτάνες που είχαμε στο μπάσκετ και συνέθεσαν την ομάδα του την εθνική τη δεκαετία του 2000 και λίγο νωρίτερα πάση να υπάρχει η διαδικασία η σωστή. Φανταστείτε όμως από πόσα παιδιά είχαμε να διαλέξουμε και ξεχώρισαν αυτοί.
1: σωστό.
0: Τώρα έχει περιοριστεί πολύ η γκάμα των παιδιών που έχουμε να διαλέξουν. Εγώ έτσι το βλέπω.
1: Και βλέπω, ρε παιδί μου, και πολλούς έχουμε ρολίστη. Δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε έναν να πει θα βάζει 30. Μπορείς να πει θα βάζει 31. Δεν υπάρχει κανένας.
0: Όχι, γιατί ενώ η διαδικασία του μπάσκετ πριν έχει περάσει άλλη εποχή και έχει να κάνει με το σκοράρισμα περισσότερο, εδώ πέρα επιμένουμε στην παλαιολιθική εποχή, ναι να βγει το σύστημα, ναι να βγει αυτό, ναι να βγει εκείνο κτλ.
1: Δηλαδή, πώς είναι
0: το λόγο. Άμα είναι καλός και εσύ της μπάλας, άμα παίζει άμυνα. Στην Ελλάδα, άμα ξέρει κανένας να παίζει επίθεση και έχει καλός, ούτε θα τον εθάψουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θα σου πει δεν παίζει άμυνα. Ο Ρογκαβόπουλος δεν παίζει άμυνα, ας πούμε που έχει. Ας πούμε θεωρητικά από τους σουτέρ που έχουμε τώρα στη δικιά μας γενιά.
1: Ο καλύτερος.
0: Το μόνο
1: ο
0: παιδί καλύτερος. Που έχει και σουτ είναι και καλός αμυντικός και σαν rebound και συνεπής και τα λοιπά. Που δεν λέω, έχει κάνει λάθη και αυτός, έχει κάνει λάθη και αυτός στην καριέρα του. Θα μπορούσε να έχει διαχειριστεί καλύτερα κάποια πράγματα από όσο μπορώ να γνωρίζω, αλλά έχει. Πρέπει να βρούμε παιδιά με έφεση. Πρώτα απ' όλα να έχουν προσωπικότητα και να έχουν έφεση και σκοράσμα. Γιατί εκείνο είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Το μπάσκετ πλέον, άμα δεν υπάρχει ούτε στους 60 πόντους, ούτε στους 70 πόντους, ούτε στους 75, δεν υπάρχουν αυτά. Ξεχάστε τα, τελείωσε. Το μπάσκετ άλλαξε.
1: Ισχύει αυτό.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε.
0: Καλό ξημέρωμα. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Παρακάτω, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κώστα.
0: Έλα, εγώ να μου τι κάνεις, πώς είσαι.
2: Μια χαρά, Βασίλης από Χανιά.
0: Κατάλαβα.
2: Τραγέλαφος. Γνωρίζεις τη λέξη, ε.
0: Τη χρησιμοποιώ και εγώ συχνά.
2: Πώς?
0: Τη χρησιμοποιώ και εγώ συχνά.
2: Ναι, ναι. Για ποια ομάδα, δυστυχώς, για μένα, είναι ο φετινός μεταγραφικός σχεδιασμός. Δεν μπορείς να το πεις.
0: Καταλαβαίνω.
2: Ναι, θα το πω εγώ, είναι δύσκολη θέση. Ναι.
0: Γιατί όχι, ομάδα. Γιατί δικιά σου ομάδα, για τον Ολυμπιακό Λουβάνα.
2: Μπράβο, μπράβο, ναι. Χθες, παίρνω προχθές στο Ηράκλειο την Πέμπτη. Και εντάξει, ήταν πιο πολύ του Παναθηναϊκού να βγουν τα παιδιά και μου λέει ο Βασίλη, μου λέει πέρα να πάρει αύριο, ξέρω εγώ. Και λέω, ναι, το σέβομαι, πηλώ. Θα πάρω την Παρασκευή. Είναι πολύ τυχερός. Που δεν βγήκα την Παρασκευή, δεν ξέρω με πήρε ο ύπνος, δηλαδή απίθανο τώρα αυτό, εγώ δεν κοιμάμαι πριν τις 3, τέλος πάντων με πήρε ο ύπνος. Τι έγινε τώρα, είχα μια χαρά χθες με το που παίρναμε τον Τοντό, λέω μπράβο ρε φίλε, στο 90 έσωσε την πατήδα και δεν πήραμε τον Πέτερσεν, ξέρω εγώ, γιατί είναι φοβερό μπακ, εγώ το θεωρώ από τα καλύτερα μπακ στην Ευρώπη τον Τοντό. Το βράδυ άρχισε και... Λέω εντάξει δεν θα γίνει το βράδυ, αν δεν θα γίνει το πρωί. Και θα ήθελα να πω μπράβο Ηρακλή μου, πόσο καλά πήγε αυτό, ξέρω εγώ. Και θα μου λέει να ρε γκρινιάρη, όλο πονάει, ξέρω εγώ. Και θα δικαιωνόταν ο Ηρακλής. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς πάλι δικαιώθηκα εγώ. Γιατί θα βγει, και πώς την έβγαλε τώρα, γιατί θα βγει τη Δευτέρα και θα είχαμε αντιπαράθεση. Που δεν θέλουμε να έχω αντιπαράθεση με τον Ηρακλή, γιατί εντάξει το γουστάρω, αλλά σε κάποια θέματα. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα στο θέμα του εξτρέμ. Εγώ απορώ τον Λουίς γιατί τον διώξαμε αφού δεν βλέπω να παίρνουμε εξτρέμ. Γιατί αν δεν πουληθεί ο Ζέλσον, τα λέω από τώρα, εξτρέμ δεν παίρνουμε δυστυχώς. Και με Ζέλσον τώρα τη χρονιά με 2-3 γκολ τη χρονιά δεν είναι κάτι σοβαρό εξτρέμ. Έχει πολύ άνοσο στο παιχνίδι του. Αυτό είναι το ένα που έχω να πω, ότι αν δεν πουληθεί ο Ζέλσον, εξτρέμ δεν θα πάρει ο Ολυμπιακός. Που θέλει υποτίθεται εξτρέμ και αν πουληθεί ο Ζέλσον θα πάρει και δύο. Εγώ σου λέω αν δεν πουληθεί ο Ζέλσον δεν παίρνουμε κανένα. Ή μπορεί να πάρουμε, αν φιλτράρεις λίγο τα λόγια του Προέδρου, θα πάρουμε έναν ο οποίος θα είναι ελεύθερος, ο οποίος θα είναι και μετά τη λίστα της Ευρώπης. Γιατί είπε χθες τι πέταξε που πολλοί δεν το πιάσανε. Είπε έχουμε ακόμα 2 εβδομάδες για τις μεταγραφές. Και λέω όπα, 2 εβδομάδες, 4 δηλώνουμε λίστα. Αυτό δηλαδή άμα είσαι λίγο κακίμωτος σαν γεμένα, το πιάνεις. Μετά, στο κέντρο...
0: Στο κέντρο αυτό που έγραψε τελευταίο Κώστας και είδα το βράδυ, ότι ένα από τα σημαντικά ταλέντα της Βραζιλίας είναι κλεισμένος για το Γενάρη.
2: Ναι.
0: Γράφουνε τουλάχιστον στην Βραζιλία. Αντρέ Λουίς Σάντος
2: Δίας. Τον Αντρέ, ναι, που είναι 20 χρονών.
0: Ναι.
2: Ναι. Το άκουσα γι' αυτό. Μετά στο κέντρο θα σου πω τώρα. Αν δεν βοηθεί ο ΕΣΕ, εγώ πιστεύω πάλι πέφτει δεν παίρνουμε και θα πούμε εντάξει, αφού δεν φέρει, δεν θα πούμε τον ΕΣΕ, θα πει ότι θα πάρουμε κανένα άλλο. Το θέμα είναι 8 τώρα που εκείνο το πρωτοτύπο του Ολυμπιακού έχει έρθει ο Φρόιλερ. Ωραία. Και εγώ σου λέω σε ένα μάτι τραυματίζει το Φρόιλερ. Στο άλλο θέλει ξεκούραση γιατί έπαιξε Ευρώπη, ξέρω εγώ, και Κυριακή ο Πεμάτς. Ποιος θα παίζει πάλι ο Μπουζακίτης ή ο Γκαρσία.
0: Δεν ψάχνουν. Δεν ψάχνουν.
2: Ναι. Ψάχνουν. Όταν ψάχνεις για το 8 και τελικά επειδή δεν σου κάθεται ο Ποέτα στο 8, κυνηγάς άλλη τώρα ποδοσφαιρική λογική. Κυνηγάς εξάρι, δηλαδή εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ο εξάρι υποτίθεται έχουμε δύο. Γι' αυτό σου λέω. Εγώ σαν εμπολιθεί θα την κάνουν αλλιώς τη δουλειά. Έτσι θα γίνει. Αλλά εγώ σου λέω ότι αυτό με το θέμα μας είναι στο 8. Δεν είναι στο 6. Έτσι είτε πουληθεί ο ΕΣ, είτε δεν πουληθεί. Έτσι, το πρόβλημα όμως είναι ξεκάθαρο στο 8. Στο 8, από ό,τι βλέπω, δεν βλέπω χαΐρι και δυστυχώς θα την βάλουμε με το Φρόιλερ. Θα πει ένα παιδιά, πήρα πέφτει στο 8. Μα μέχρι στιγμής δεν έλεγε αυτό, έλεγε ότι θα πάρει κι άλλο. Αλλά τώρα βλέπω όταν φεύγει ο Φρόιλερ, θα παίζει πάλι ο Γκαρσία ο Μουζακίτης, δηλαδή θα παίζουμε με 10 παίχτες. Τεράστιο πρόβλημα γι' αυτό. Έχει συγγύσει λίγο πάλι ο Ολυμπιακός, έτσι φιλάθλη, μόνο εγώ βγαίνω. Κι άλλος ένας Βασίλης έγινε, προφήτης αυτός, σαν και εμένα. Έχω καιρό να τον ακούσω. Ο μόνος που κάνει έτσι λίγο αντιπολίτευση. Γιατί αν δεν γίνει αντιπολίτευση, ο λαός είναι εξαίσθηση αποχαυρωμένος, δεν σου δίνουν αυτά που πρέπει να σου πάρουν. Καταλαβαίνεις, όταν μια κοινωνία δεν κάνει απεργία, δεν διεκδικεί δικαιώματα να πάρει 10 ευρώ παραπάνω στη σύνταξη. Είναι όλα καλά. Αυτό τώρα πάλι έχει. Βλέπω στον κόσμο του Ολυμπιακού, έχει συγγύσει λίγο πάλι. Τέλος πάντων, πολύ απογοήτευση φέτος. Πήγαμε μετά που είχε αυτή η ομιλία με τη Λίμπαρ εκεί που κάτσαν και τα συζητήσανε. Ξεκίνησε ζεστά, πήρε τον εξαιρετικό και λέω: εντάξει, θα το πάμε καλά. Κυνηγάει καλούς παίχτες. Λέω: τους δύο από τους τρεις να φέρει, θα είμαστε καλά. Τελικά καταλήγουμε πάλι στο αρχικό πλάνο. Δυστυχώς. Τέλος πάντων, αυτά Κώστα, δηλαδή έχω πολλά να πω, αλλά άσε να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Είμαι πλήρες απογοητευμένος. Όπως ακούω κάποιους φίλους βγαίνουν και λένε ο Μαρινάκης, ο μύθος λέει όλων των εποχών και κάτι τέτοια. Μύθος γύρω ήταν ο Κόκαλης που άνοιγε για το κόφερες, για το κόφερες το έχουμε κάνει, δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι θα είχε πάρει 5 σερί. Να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Και τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε χάσει το DNA μας. Ξεκινάγαμε και λέγαμε 18-20, αυτό ήταν το δίλημα. Με 18-20 θα το πάρουμε φέτος. Πλέον έχουμε ένα αποτέλεσμα τα τελευταία 5 χρόνια. Το ότι ο Μαρινάκης στα 15 έχει πάρει 10, ναι, τα είχε πάρει. Τα τελευταία 5 έχουμε ένα. Με τόσα έσοδα δεν δικαιολογεί το Παναθηναϊκός να δίνει τα ίδια χρήματα ή και περισσότερα ή τα ίδια. Χωρίς έσοδα. Και ο Ολυμπιακός με τόσα έσοδα ρεκόρ φέτος να μας παίρνουν, να μας κοντράρουν οι άλλοι, ξέρω εγώ, στα χρήματα των μεταγραφών. Να μου πεις τα λεφτά δεν κάνουν το παν. Τουλάχιστον στην Ελλάδα και τη διαφορά την κάνουν. Αυτά Κώστα μου.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Μια.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Έλα, έλα εδώ. Ακούς. Μια χαρά, καμπάνα.
2: Ναι. Έλα, Δημήτρης, Παναθηναϊκός.
0: Έλα, Δημήτρη μου, τι γίνεται.
2: Τι κάνεις Κωστά, έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε.
0: Εγώ εδώ
2: είμαι. Εσύ εδώ είσαι, ναι, σ' ακούω. Εγώ δεν παίρνω, έχω πολύ καιρό να πάρω. Λοιπόν, παραπονεμένος Παναθηναϊκός εγώ. Είχα βγει εδώ και κανένα μήνα περίπου στο δεύτερο ή τρίτο παιχνίδι, δεν θυμάμαι το ευρωπαϊκό, και λέω ένας Παναθηναϊκός, λέω άγιωστος, άχρωμος, άοσμος, χωρίς ουσία. Εν πάση περιπτώσει παίξαμε 6-7 παιχνίδια τώρα που σα έχουμε παίξει και συνεχίζει ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Και βγήκα εγώ και μου λέγανε δεν βλέπω μπάλα το ένα το άλλο. Εντάξει, εγώ μπάλα δεν βλέπω. Αλλά αυτοί που βλέπουν μπάλα, όταν έλεγα εγώ τον Παναθηναϊκό όπως τον χαρακτήριζα, βλέπουν τώρα μπάλα, να καταλάβω. Μα θα μου πεις τώρα γκρινιάζεις ή όπως είπε τώρα προηγούμενος ο φίλος, δίνει λέει λεφτά ο Αλαπούζος. Ομάδα έχει. Προς το παρόν λέμε έτσι. Δεν ξέρω τι θα κάνει αύριο. Προς το παρόν, μετά από 17 χρόνια άπραγος, βλέπεις να έχει ομάδα ο Παναθηναϊκός να πρωταγωνιστεί. Εγώ Κώστα μου δεν βλέπω.
0: Δημήτρη, πάντως, για την ώρα, πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού πάρουν μια άποψη με τη δική σου έχουν από αυτά που διαβάζουν. Είναι και αυτοί που είναι πιο ψύχρεμοι που δεν λένε ότι βλέπουν καλή εικόνα, αλλά περιμένουν να δούνε. Άλλοι που είναι πιο απογοητευμένοι, ας πούμε, και δεν δίνουν περιθώριο στον εαυτό τους να δούνε τι θα γίνει φέτος. Κοίτα, από αυτά που είδαμε, εγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι στο τέλος της ημέρας και σε 10 μέρες και σε 15. Και από τους φίλους του Παναθηναϊκού λίγοι θα θυμούνται το πώς πέρασε ο Παναθηναϊκός. Σημασία έχει ότι πέρασε. Ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που πρέπει να λυθούν, σαφώς και υπάρχουν. Ούτε ότι μπορεί να σ' αρέσει αυτή η εικόνα που είχε ο
2: Παναθηναϊκός. Για την εικόνα μιλάω. Εγώ δεν μιλάω για την ομάδα σαν ομάδα. Δεν πρόκειται να αλλάξει ομάδα. Mm-hmm. Είπες τώρα νωρίτερα για τον Κυριακόπουλο. Μα το παλικαράκι πάνω κάτω, πάνω κάτω. Δηλαδή ο Κυριακόπουλος δεν έκανε προπόνηση, δεν είναι βαριά τα πόδια του, δεν είναι κλειδωμένος, δεν είναι καμένος. Οι άλλοι πώς πιάνουμε όλη μια δικαιολογία. Λέμε τι μόνο έδωσε μεταγραφές. Ναι, βρε, έδωσε μεταγραφές. Ουσία βλέπουμε στο γήπεδο. Μέχρι τώρα λέμε έτσι προς Θεού, αύριο μπορεί να πετάει η ομάδα. Λέω άλλος υπομονή, μα δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς ούτε να γιουχάρω ούτε να φωνάξω. Αυτή είναι η παρατηρήση μου, αυτό ήθελα να τονίσω εγώ. Τώρα σαν μεταγραφές εσύ θα μου πεις μια τέτοια δίνω πόνο στον τερματοφύλακα Κώστα. Γιατί και στο προηγούμενο παιχνίδι έπαιξε πάρα πολύ καλά ο Πένια, δείχνει στοιχεία. Τώρα δεν ξέρω να το δούμε λίγο και στην έξοδο ας πούμε, πώς θα είναι με τα πόδια. Όπως λένε
0: εντάξει, ανταποκρίθηκε καλά και στο φιλό παιχνίδι και στις εξόδους, γιατί αυτές οι ομάδες με τις οποίες έπαιξε ο Παναθηναϊκός και νομίζω ότι ήταν ένας λόγος που λίγο τον μπέρδεψε στην άμυνα. Όχι ότι δεν θα σε πάνε εδώ από ψηλά, αλλά
2: ναι.
0: Αυτοί, κάποιες από αυτές τις ομάδες με τις οποίες έπαιξε το χρησιμοποιούσαν πολύ. Ακόμα η άμυνα δεν ήταν καλά συντονισμένη. Απειλήθηκε και από ψηλά πολύ ο Παναθηναϊκός, ειδικά ας πούμε σε κάποια παιχνίδια έγινε πάρτι στον εναέριο χώρο του Παναθηναϊκού. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το κοιτάξει πολύ. Το άλλο θέμα που πρέπει να κοιτάξει πολύ είναι η μεταβάση του από την επίθεση στην άμυνα και τα άκρα του στην άμυνα, ο συντονισμός, δηλαδή που πρέπει να υπάρχει και στη συνεργασία με τους χαφ, το πώς θα καλύπτουν ας πούμε και εκείνοι τους μπακ, αλλά και πιο μπροστά, υποτίθεται ότι παίζουν στην πλευρά.
2: Και το άλλο που θέλω να τονίσω είναι τα εύσημα στη διοίκηση όσον αφορά, δεν ξέρω αν το άκουσες, που δίνει κάτι διαρκεία εισιτήρια για τους πρώτους οπαδούς του Παναθηναϊκού σε ατύχημα εδώ και 60 χρόνια. Αυτό δηλαδή με συγκίνησε, πώς να σου πω. Είναι από τα πράγματα που πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός, που κάνουν όλες οι ομάδες, ειδικά στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν το άκουσες.
0: Mm-hmm. Το έχω ακούσει, το είχαμε πει και στο δελτίο.
2: Σε ατύχημα οργανωμένο που γίνεται εδώ και 60 χρόνια, δεν το έχω ούτε καν το ξέρω.
0: Πρέπει να είχε καμιά δεκαριά, 15 μέρες.
2: Είναι και από τα θετικά να το πιστώσουμε στη διοίκηση, επασχολητώσει. Να μην είμαστε όλοι στη μιζέρια και στο γιούχα, επασχολητώσει, να το πω έτσι. Που δεν γιούχαρο, πήρα να κάνω την παρατήρησή μου, έτσι. Mm-hmm. Τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και σε έναν ακόμα πριν το διάλειμμα για τη μία. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Έλα, φίλε μου, ναι.
3: Γεια σου, Κώστα. Έχουμε ξαναμιλήσει, Νίκος Βιωτία.
0: Έλα, Νίκο. Να είσαι καλά.
3: Τα έχουμε πει, με θυμάσαι.
0: Τι ομάδα?
3: Στα αγάπη Παναθηναϊκού.
0: Στα αγάπη
3: αυτά που είπε ο φίλος πριν. Mm-hmm. Αυτά που είπε ο φίλος πριν, τα αγάπη και εγώ πριν και σε άλλους. Και στην Παγκάκη και μου λέγανε τα δικά τους. Και κάποιος άλλος Παναθηναϊκός, το οποίο δεν θυμάμαι το όνομά του να πούμε. Γιατί παρακολουθώ την εκπομπή τώρα κάνα 2,5 μήνες. και δεν τους ξέρω όλους. Δηλαδή, προχτές θα παθαίναμε έφραγμα πάλι να. Για τέταρτη φορά, πόσες φορές να.
0: Ναι, όντως τώρα
3: θυμάσαι, τους είχα πει, θυμάσαι. Αφήνει... Το Παναθηναϊκός, άκουσε με να σου πω τώρα. Mm-hmm. Εγώ βλέπω το Παναθηναϊκό από το 70, τη δεκαετία του 70. Δηλαδή από το 76 και μετά το θυμάμαι καλά. Ναι. και θυμάμαι τι παιχταράδες είχε του. Μπορεί να τις θυμάσαι και εσύ, το 80, το 90. Και... Ο Αλαφούς μπορεί να ρίχνει λεφτά, λέει, μου λέει ο Παγκάκης, ποιος μου είπε ένα βράδυ, είχε δώσει 40 εκατομμύρια. 100 να έχει δώσει. Πες μου το χάψου να. Πες μου το σεντερφόρ σου να είμαι. Πες μου τα κρέα τα μπακ. Δηλαδή ο Μπενίτας πέρσι έλεγε προχτές ο ίδιος μουσιογράφος, δεν θυμάμαι, που έκανε ένα νυχτερινή εκπομπή κάποιος.
0: Ο Δενίσης.
3: Ένας άλλος.
0: Ο Νίκος Αθανασίου ήταν προχτές.
3: Μπράβο, μάλλον νομίζω Νίκος τον ήταν. Ναι. Και έλεγε τον Μπενίτας ότι την πήρε την ομάδα με μείον 5 και την έδωσε μείον 20, δεν θυμάμαι τι νούμερο είπε τώρα να. Λοιπόν, δηλαδή πέρσι ο Παναθηναϊκός με αυτούς τους παίκτες περίμενες να δει, δηλαδή να έπαιρνε πρωτάθλημα ή να βλέπεις να έβγαινε τρίτος και δεύτερος. Αφού δεν έχει παίκτες, φίλε, να πούμε. Φέρε εσύ εδώ το Γκουαρδιόλα να πούμε.
0: Ναι, ο Νίκος Ελίγης αφορά ότι δεν έβλεπε βελτίωση. Αυτό περίμενα να τον Μπενίτεθ κάποια στιγμή.
3: Δεν είδε βελτίωση. Όχι, δεν είδαμε καμία βελτίωση. Εγώ δεν είμαι υπέρ του, αλλά λέω ρε παιδί, το μυαλό μου να πούμε. Έχουν αλλάξει 20 προπονητές στο Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια. Πώς έχουν αλλάξει 16 χρόνια, πάμε για 17 να πούμε. Και δεν έχεις δει μια, λένε ψυχολογικό το θέμα, λέμε τους πάρα από κάτω κτλ. Κτλ. Προχτές αν είχες δύο τρεις ποιοτικούς παίκτες με εμπειρία, τα παίζανε έτσι.
0: Εδώ εγώ πέρσι Νίκο μου είχαμε κάνει μια κουβέντα για τον Παναθηναϊκό. Ακόμα δεν είχε χαθεί τελείως η σχολή. Είχα πει ότι το θέμα είναι να υπάρχουν παίχτες με προσωπικότητα για να μπορούν να κρατήσουν ένα αποτέλεσμα. Εδώ έχει να κάνει κυρίως λοιπόν σε αυτό που έχει να πάθει ο Παναθηναϊκός, που έχει πάθει ο Παναθηναϊκός με το να προηγείται και να δέχεται ας πούμε ισοφάριση στις πιο αναπάντεχες
3: στιγμές
0: στο τέλος το 88, να του γυρίζουν με δύο γκολ στις καθυστερήσεις, πάλι προχθές να είναι έτοιμος να πάρει την πόρτα και τα λοιπά. Για να είμαστε δίκαιοι, επειδή την άλλη φορά έγινε πολύ κριτική στον Ίστρουπ ότι δεν κοίταξε ας πούμε να διαφυλάξει την ομάδα στο πρώτο παιχνίδι.
3: Εντάξει, το είδαμε.
0: Έβαλε τρίτο στόπερ
3: που θες. Διαφυλάξει, μπράβο, ναι. Ωραία. Εγώ δεν μιλάω για το
0: κύριο. Δηλαδή, κάπου
3: κατάλαβες.
0: Σε μεγάλο βαθμό. Αυτό έχει να κάνει με τις προσωπικότητες των παιχτών. Δηλαδή, και τρίτο στόπερ που έβαλε. Δεν είπε ο άνθρωπος γυρίστε όλοι πίσω κτλ.
3: Όχι.
0: Το είπε μόνο στο τέλος, στα 3-4 τελευταία λεπτά. Δηλαδή,
3: μα για μένα
0: απλά βγήκε ο Λιβάη γιατί ακόμα δεν μπορεί να παίξει όλο το 90. Λεπτό. Σου λέει, αβάλω τρίτο στόπερ. Ωραία.
3: Και καλά έκανε. Να τα αποτελέσματα. Πάλι τα ίδια.
0: Ωραία. Πάλι τα ίδια. Εδώ λοιπόν έχει να κάνει. Ακόμα και στις εντολές που δίνει, ακόμα και πιο έμπειροι παίχτες που λένε στους παίχτες του Παναθηναϊκού πηγαίνετε πιο μπροστά, μην τραβιέστε τόσο πίσω. Αυτό είναι ένα, έχει να κάνει με την προσωπικότητα. Προφανώς έχει να κάνει και με το γεγονός των δυνάμεων. Εγώ δέχομαι και κατανοώ ότι ένας προπονητής, πρόσεχε, η κάθε διοίκηση λέει στον προπονητή τους στόχους που έχει και εκείνος κάνει ανάλογα και την προετοιμασία που πρέπει. Από τη στιγμή που για τον Παναθηναϊκό φέτος η προτεραιότητα είναι το πρωτάθλημα, δεν μπορούσε να πει του Νίστρου μην τους κάνεις.
3: Ευρώπη, δεν ήτανε. Ναι. Ήτανε και Ευρώπη.
0: Ναι, όχι, δεν ήταν
3: και ίδιο. Ευρώπη.
0: Ο Νίστρου που φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή έχει κάνει δουλειά για όλη τη χρονιά, ο κάθε προπονητής έχει τη δικιά του τη διαφορετική μεθοδολογία. Προφανώς έχουν δουλέψει πάρα πολύ σκληρά και έτσι ίσως να ερμηνεύονται και τα μαζί μου γιατί έπρεπε ο Παναθηναϊκός να δώσει απανωτά ματς. Να προσπαθήσει να περάσει την Ευρώπη γιατί είναι ο Παναθηναϊκός και δεν μπορεί να πει παρακάτω την Ευρώπη πάω μόνο για πρωτάθλημα. Γιατί μόνο μέσα από την Ευρώπη θα στρώσει. Δηλαδή αυτά τα παιχνίδια τα έξι τώρα που πήρες έξτρα που θα παίξει τη League Phase, φίλε, μπορούν να σου φτιάξουν, να τα διαχειριστεί σωστά ο προπονητής, να σου φτιάξουν τη χρονιά γιατί και μουρμούρα δεν θα υπάρχει. Γιατί θα έχουν οι παίχτες να παίζουν
3: πέρα
0: και Ευρώπη.
3: Πέρα από τα παιχνίδια.
0: Και θα δέσει σαν ομάδα.
3: Για ωραία, πέρα από τα. Ναι,
0: υπάρχει το θέμα της προσωπικότητας. Το θέμα το ότι η ομάδα αγχώνεται όταν παίρνει προβάδισμα και με κάθε τρόπο που θα πρέπει να ξεπεραστεί. Γιατί αυτό έχει να κάνει και με την πίεση του αποτελέσματος κτλ. Και εκεί είναι που θα πρέπει να παίξουν ρόλο η προσωπικότητα.
3: Ο Παναθηναϊκός και στο 70 άμα ισοφαριστεί, όπως πέρσι να είμαι. Και στο 70 ισοφαριστεί θα πιστεί πίσω να είμαι.
0: Θεωρείς λοιπόν ότι ακόμα και αν ερχόταν. Με αυτό το υλικό, ο καλύτερος προπονητής του κόσμου, όποιον και να θεωρείς.
3: Όχι, δεν θα κάνει τίποτα. Δεν θα κάνει τίποτα.
0: Προφανώς, πιθανότατα θα γινόταν ακριβώς το ίδιο. Θα έπρεπε ο Παναθηναϊκός για τόσες καθυστερήσεις.
3: Αυτό
0: θα
3: έπρεπε
0: γκολ σε 90, σε 88, σε 95.
3: Αυτό λέω εδώ και πόσο καιρό από το έχω πει σε εσένα, το έχω πει σε όλους. Εγώ δέχομαι να βγουν να πούνε ότι ξέρετε κάτι ρε παιδιά, εντάξει. Πάμε φέτος, δηλαδή, αλλάξαμε τεχνικούς διευθυντές κτλ. Κάνουμε μια άλλη οργάνωση ναι, και πάμε σε 2-3 χρόνια να χτυπήσουμε το πρωτάθλημα. Θα το δεχτώ. Αλλά μην μου λες τώρα, μου κρατάς τώρα το γι' αυτό τρελαίνομαι να είμαι. Το Ζαρουρί που πέρσι δεν έκανε τίποτα, του κάνει συμβόλαιο, τον είχε δανεικό. Κρατάς το Ταπόρδα, κρατάς το. Πες τον Άγγλο, το Ρουγανό, το Πελίστρι. Οι οποίοι δεν έχουν τον κόλλο Ταπόρδα προχτές στο παιδί, τα έδωσε όλα να είμαι. Εντάξει. Αλλά αφού και πέρα δεν μου λέει κάτι εμένα αυτό όμως. Μάτωσε, έκανε και τα λοιπά. Ναι, δεν μου λέει κάτι. Δεν κάνουν αυτοί για τον Παναθηναϊκό υπεύθυνοι. Όσο και να τον συμπαθούν το παιδί, και εγώ το συμπαθώ τα πόρτα, δεν μπορούν να ανεβάσουν επίπεδο του Παναθηναϊκού. Εκεί αυτό λέω εγώ. Ότι θέλει δηλαδή ο Αλαφούζος τόσα χρόνια δεν φέρνει παίκτες ποιοτικούς που κάποτε είχε ο Παναθηναϊκός. Πώς θα χτυπήσει πρωτάθλημα, πώς θα χτυπήσει την ΑΕΚ, τι θα προχωρήσει στην Ευρώπη.
0: Φέτος Παναθηναϊκός που ήρθε. Και ποιοτικός δεν είναι ο.
3: Δύο ποιοτικούς έχει για μένα φέτος. Δύο ποιοτικούς, τον Καρσία και τον Ντεφράιν. Για μένα.
0: Ο Ντεφράιν, ο Καρσία.
3: που κάθισε
0: ποιο άλλο. Με πήρα,
3: με πήρα.
0: Από την πλευρά είναι ποιοτικό, εντάξει.
3: Όχι, δεν μιλάω. Όχι για αυτού. Με αυτού που ήταν μέχρι σήμερα. Τον Κάγκουα και αυτόν ήταν εντάξει. Μπορεί να είναι άνθρωποι να πούνε μέσα και να προσφέρουν. Ναι, ναι, λέω μα για αυτού που παίζανε, λέω. Μέχρι τώρα. Τώρα έκανε αυτέ τι προσθήκε, μπορεί να δείξει. Δεν έχουμε εξτρέμου που έχουμε τον κόλλο. Δεν είχαμε χαφ μέχρι χτε να κάνουν ένα σούτρε, παιδί μου. Δεν έχει.
0: Για μένα πολύ μεγάλη προσωπικότητα βγάζει να ξέρει και ο Φαντρόγγελεν και το άλλο τόπο.
3: Το Βραβόγγελεν, μπράβο, ναι. Είναι καλό και δυνατό. Τρεις παίκτες είναι, τέσσερις. Το πολύ άντα σου βάλω τέσσερις.
0: Ναι, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες. Και εγώ πολλέ φορέ. Δεν
3: φτιάχνει ομάδα έτσι. Σε ένα χρόνο δηλαδή θα κάνουμε. Θα πάρει τώρα αυτού τα χάφ που πήρε. Μακάρι να βγουν ένα υπεχταράδε. Εντάξει, και του χρόνου. Εγώ για μένα φέτο δεν υπάρχει περίπτωση να χτυπήσουμε. Θα έχουμε δηλαδή να λέμε αλήθειε. Εγώ έτσι το βλέπω. Μακάρι να το πάρουμε μετά από τόσα χρόνια.
0: Έγινε Νίκο μου, να είσαι καλά.
3: Αλλά το βλέπω δύσκολο.
0: Καλό ξημέρωμα να είσαι καλά.
3: Να σου πω κάτι. Γιατί άκουσα για τον Κωνσταντέλε, τι έπαθε το παιδί.
0: Φοβούνται ότι έχει θέμα στο χιαστό.
3: Χιαστό, έλα ρε φίλε. Το άκουσα πριν που συζήτησα με κάποιον, γιατί την ώρα άνοιξε το ράδιο, αλλά δεν κατάλαβα τι χτύπημα είχε. Έλεγε με γκολ, λέει.
0: Έβαλε γκολ μέσα στο δεύτερο ημιχρόνο και με το που ξεκινάει το δεύτερο μετά από 5 λεπτά είναι το
3: κακό. Έλα ρε φίλε.
0: Και σε προσπάθεια πήγε να μαρκάρει εκείνος. Δηλαδή δεν ήταν ότι τον μάρκαρε κάποιος και το έπαθε. Πήγε εκείνος να κλέψει την μπάλα.
3: Βγήκε κάποιος από εκεί που ήταν η Γερμανία.
0: Ναι, ναι, το παιδί αυτό πηγαίνει στα μάτια του Ντόρτμουντ. Ναι, ο Βαγγέλης.
3: Έπαιξε, εκεί άκουσα. Προς το τέλος άκουσα που έπαιξε μπαλάρα. Λέει και χτύπησε και τα λοιπά. Τι λέει ρε φίλε. Κρίμα πολύ να. Μακάρι να μην είναι τίποτα από τη δύναμη. Εντάξει, να μην σε κρατάω.
0: Να είσαι καλά, Νικόλα μου. Πάμε στο διάλειμμα και γυρίζουμε σε λίγο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
4: Μιχάλης Τσόχος.
3: Αλλά αυτό.
5: Δηλαδή το ένα μας αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μας θα γίνει για ποιο λόγο.
6: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός
7: πρέπει
6: να έρθει με
7: λεωφορείο,
6: έτσι.
8: Δευτεριακός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
3: Έχει μείνει λίγο πίσω, Ηλιά μου.
8: Έτσι, ναι.
3: 1900, κιόλας, ναι.
9: Ήκασον την κεφαλιά!

0: Μπάτσελε, κόζι!
1: Τι είπε?
0: Κόζι!
2: Ε?
0: Σώζει τον Ολυμπιακό!
3: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
2: Τι λέει ρε φίλε!
3: Και πλασταριστά.
2: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άτζελα. Γεια σου, λέει η Άτζελα.
4: Αχώνει, κολλά.
2: Τι γίνεις? Τι γίνεις? Τι κάνεις?
5: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
1: Στην Ισπανία ο Σασούνα Κάρντιφ 0-0 το βράζει. Βράζει.
5: Βράζει, Κριστίνα!
1: Το βράζει. Το βράδυ, λοιπόν, έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα, ανοίγει τον γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Πόπο, χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
6: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Μπήκουν στο FM 94,6, 11 λεπτά μετά τη μία. Έτσι είχαμε την ψωφιλού αργότερα, γιατί κλείσαμε το πλού και 5 και 6. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ. Παναγιώτη Μπουρνάς, ο Νίκος Μυαλούς στο μικρόφωνο. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Πώς πας?
0: Έλα, ζωή μου, τι έγινε?
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά, ρε φίλε.
1: Ναι, επειδή το παρακολούθησε το παιχνίδι, κοίτας εξόπλος, φάνηκε να είναι σοβαρό τώρα. Ελπίζω, έτσι, να διαψευθώ. Εγώ σαν τέλεια μιλάω.
0: Ναι.
1: Εδώ κλείνει η παρένθεση. Κοίταξε να δεις, εδώ Παναθηναϊκό, εγώ πιστεύω, εδώ μέσα πρέπει να πάρει όλα τα παιχνίδια. Μιλάω για το κόβερα.
0: Ναι, να πούμε για το Παναθηναϊκό την κλήρωση, γιατί δεν την είπαμε πριν.
1: Ναι.
0: Φυσικά, την είπε, αλλά τα παιδιά την έχουν πει, απλά εγώ να την επαναλάβω για όσους συντονίστηκαν τώρα. Ή μπορεί να μην έχουν ακούσει τη σειρά των αγώνων, να την αναφέρω σε λίγο. Για πες μου, την εντύπωση σου.
1: Ναι, λέω ότι τα τρία παιχνίδια είναι δύο παιχνίδια λιγότερα σε σχέση με το Europa για το Conference, το Champions. Τα τρία παιχνίδια που είναι εδώ πρέπει να τα πάρει οπωσδήποτε. Και θεωρώ ότι ένα διπλό για μένα έχει έξω, παίρνει στην πρώτη εξάδα.
0: Λοιπόν, να θυμίσω ότι 15 Οκτωβρίου ανοίγει το πρόγραμμα για τον Παναθηναϊκό νωρίς 8 παρατέταρτο με την Μποράτς. Μετά ταξιδεύει το δύσκολο με την Καϊράτ. Ενώ από άποψη ταξιδιού, ταλαιπωρίας και τα λοιπά.
1: Και είναι και νωρίς το παιχνίδι.
0: 5.30 ώρα, 22 Οκτωβρίου. 5 Νοεμβρίου υποδέχεται τη θέση Κασόφιας εδώ. Ταξιδεύει δύο συνεχόμενα έξω με Νόρτζελαντ 26 Νοεμβρίου και 10 Δεκεμβρίου με την Φράιμπουργκ. Και κλείνει εδώ με την Μπράιτον στις 17 του μήνα, 10 η ώρα. Με τη Φράιμπουργκ θα είναι 8 παρατέταρτο το παιχνίδι.
1: Τα δύο τελευταία είναι, δηλαδή πρέπει να φτάσει σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Τελικά κατά ψέματα η Φράιμπουργκ την είδαμε και πέρσι, δεν έχει αλλάξει πολύ σε σχέση με πέρσι και εγώ μαζί με την Αταλάντα το θεωρώ πρώτο φαβορί για κατάκτηση. Φράιμπουργκ. Έτσι. Αν το βλέπει σοβαρά. Με την έννοια ότι το Conference στο Europa δεν πάει, δεν είναι ότι σε πάει το Champions League, δεν ξέρω πώς θα το δούνε. Αλλά είναι η ίδια Φράιμπουργκ διψασμένη για Ευρώπη όπως ήταν πέρσι. Καθάρισε, θυμάσαι που τις καθάρισε τις ισπανικές ομάδες. Ναι. Με 3 και 4 γκολ τις ισπανικές, όχι δικαία πράγματα. Μόνο με την Άστον Βίλα είχε κάνει το τελικό το χειρότερο παιχνίδι. Δηλαδή τα δύο τελευταία είναι τα πιο δύσκολα. Και από άποψη ρυθμού και από άποψη ποιότητας. Δηλαδή πρέπει να πάει σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Έχει καθαρίσει πρόκειται ο Παναθηναϊκός.
0: Καλά, αν έχει καθαρίσει είναι λίγο δύσκολο, θα σου πω γιατί. Γιατί να έχει πάρει τα 6 και να έχει κάνει ένα διπλό, εκεί θα την έχει καθαρίσει και θα πηγαίνει μετά για κατάταξη να μπει στο ακόμα και οκτάδα. Δηλαδή, αν έχει κάνει 6 πόντους με την Μπόρατς και με την Τζέσκα και έχει πάρει και ένα. Και μια ισοπαλία με την Καϊράτ. Με 7 με 8, δηλαδή να πας και ισοπαλία, εγώ σου λέω το μήνυμα σενάριο με την Νόρτζελαντ, μετά πηγαίνεις για κατάταξη. Να πας να χτυπήσεις ένα από τα δύο. Με 13, 12 πιστεύω μπαίνεις και οκτάδα. Με 12 με 13 μπαίνεις και οκτάδα. Με 13 η ΑΕΚ πέρσι ήταν τρίτη.
1: Το θυμάμαι.
0: Με 4 νίκες, μία ισοπαλία.

0: Παλία μία ήττα.
1: Ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Αλλά είναι η Φράιμπουργκ και η Μπράιτον, ρε Σικώστα, είναι ομάδες που έχουν ρυθμό αυτές. Είναι... Δηλαδή φέτος είναι πολύ δυνατό το κόβερνετικ. Εγώ το πιστεύω ότι είναι πιο δυνατό που είναι και η Αταλάντα μέσα. Γενικά μιλάμε τώρα, έτσι. Mm-hmm. Είναι πιο δυνατό από κάθε άλλη χρονιά.
0: Καλά, κοίτα, μέσα στη χρονιά πολλές ομάδες από αυτές που μπορεί να μην τις υπολογίζουμε, αλλά είναι από ανεπτυγμένες χώρες, δηλαδή από τις χώρες πρώτης γραμμής, κάποια σίγουρα θα είναι πολύ δυνατή.
1: Ναι.
0: Και η Μπράιτον έδειξε να ξεκινάει καλά και στο πρωτάθλημα, τώρα θα τη δούμε πώς θα
1: εξελιχθεί. Και η Φράιμπουργκ που πέρσι έφτασε τελικό εκεί, στο Ευρώπα.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι για conference η κλήρωση που είχε ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλή. Κατά τη γνώμη μου. Αυτό είπα και στα παιδιά. Αυτό είπα και στα παιδιά χθες.
1: Ναι,
0: δηλαδή οι αντίπαλοι
1: συμφωνώ.
0: Που του προέγυψαν δεν ήταν.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ας πούμε θα μπορούσε να είναι πιο εύκολη η κλήρωση.
1: Ναι. Να είχε αποφύγει τουλάχιστον μία από τα. Διότι τη Φράιμπουργκ ή την Μπράιτον, όχι και τις δύο μέσα.
0: Ναι.
1: Πώς θα σου πω.
0: Είδες Μπάγκερ εχθές καθόλου.
1: Είδα πως δεν είδα. Κοίταξε. Προετοιμαζόμαστε γιατί η Manchester United πότε παίζουμε. Δύο παιχνίδια έχει δύσκολα η Μπάγκερ να παίζει. Την Άσεναλ και την Manchester United, έτσι.
0: Τώρα με τη Manchester United δεν το λες και δύσκολο τώρα όπως είναι η
1: Μπάγκερ. Σωστό γι' αυτό. Δηλαδή, αν σου πω κάτι. Με αυτή την κλήρωση που έχει η Bayern, άρα δεν πάρει για δέτος την πρώτη θέση, δηλαδή πρέπει να πάρει, δηλαδή αποτυχία αν μην πάρει την πρώτη θέση στο...
0: Σαϊμπάρι πώς φάνηκε, μπήκε μισή ώρα εκεί μέσα, τα έκανε φίλο και θερό, έτσι.
1: Ποιος?
0: Σαϊμπάρι.
1: Ναι, φοβερός. Ναι.
0: Έβγαλε και δύο
1: ασίστ. Στο χαπί εγώ. Αυτό το παίχτη το στο χαπί από πέρσι δεν το θέλω.
0: Κοίτα, ουσιαστικά η μόνη μεταγραφή που κάναμε ήταν αυτό. Κάνα πεντάρκο, το δώσαμε στον Αϊτκόβιν που ήταν μέσω Μουντιάλ, το είχα ξεχάσει.
1: Ναι. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό το παρακολουθώ 2-3 χρόνια που είναι φοβερός παίκτης. Φοβερός παίκτης, εμένα μου αρέσει αυτός.
0: Και είναι και ομαδικός, δεν θα πάει ξέρεις να τελειώσουμε όλοι, δεν σας μοίρασε. Παίζει πολύ ομαδικά.
1: Εγώ στο είχα πει πέρσι, αν θυμάσαι, σαν ύποπτο χρόνο. Ότι αυτός ο παίκτης, εκτός από ότι έχει τα στοιχεία που έχει, είναι και ομαδικός.
0: Είναι ομαδικός, ναι.
1: Ναι, είναι ωραίος, είναι... Και τα... Πιστεύω ότι θα δέσει. Θα δέσει. Και σου λέω ότι με την κλήρωση που είχε, αν όχι την πρώτη, τη δεύτερη θέση πρέπει να την πάρει.
0: Έγινε ζωή μου να πάμε και παρακάτω.
1: Μόνο με την Arsenal για μένα είναι το δύσκολο. Άσχετα από που παίζει.
0: Mm-hmm.
1: Η Arsenal είναι δεμένη ομάδα.
0: Ναι, και ενισχυμένη.
1: Και ενισχυμένη. Δηλαδή πιστεύω θα γίνει ρόπε. Α, Κώστα, τι ήθελα να σου ρωτήσω. Η σειρά της Bayern ποια είναι?
0: Η σειρά της Bayern. Πρέπει να το ψάξω λίγο τώρα.
1: Δηλαδή να... Πότε παίζει με τα λίγες, ας πούμε.
0: Η σειρά των παιχνιδιών. Ναι, τώρα αυτό έγινε και σήμερα. Δεν είχα χρόνο τώρα να κάτσω, γιατί... Μπορεί να αργήσει λίγο να μου το φορτώσει, λοιπόν θα το πω στον αέρα, αν βρω κάποια ευκαιρία θα το πω. Έγινε ζωή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Έλα φίλε μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα Θοδωρής.
0: Γεια σου Θοδωρή, να είσαι καλά φίλε.
2: Παναθηναϊκός.
0: Να είσαι καλά.
2: Άκουσα την κουβέντα πριν με τους άλλους φίλους Παναθηναϊκούς. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να πω εγώ, να επισημάνω δηλαδή, είναι ότι βλέπω ότι υπάρχει κενό στο 6.
0: Ναι, ειδικά και εγώ εκεί το εντοπίζω.
2: Ειδικά τώρα μετά και τον τραυματισμό του Τσιριβέγια, νομίζω έχουμε μόνο Καμαρά.
0: Που δεν είναι 6 όμως.
2: Ο Τσιριβέγια λες.
0: Ο Καμαρά.
2: Ο Καμαρά δεν είναι εξάρι.
0: Όχι. Περισσότερο 8 είναι.
2: Περισσότερο 8, άρα... Το έχουμε εντοπίσει και οι δύο. Λογικά, γιατί διαβάζω τα δημοσιεύματα για Ουναΐ και τα λοιπά και νομίζω...
0: Κοιτάξτε,
2: στο 6 είναι
0: η πρόθεση του προπονητή, αυτό που καταλαβαίνω εγώ, η πρόθεση του είναι να... Γι' αυτό στην ουσία πάει για τρία οχτάρια, δηλαδή είναι και ο Λούζα και ο Κάγκουα οχτάρια. Θέλει να παίζει με δύο τύπους και να βρει φυσικά κι άλλον έναν. Τώρα, αν θα είναι καλύτερο και στο ίδιο επίπεδο με τα παιδιά αυτά που έχει πάρει, σίγουρα θα θέλει κάποιον εξίσου ποιοτικό. Mm.
2: Και να παίξει δηλαδή με δύο.
0: Προφανώς μπορεί να σκέφτεται κάτι, όχι όμοιο στον τρόπο που θα λειτουργούν, να είναι μια παρόμοια περίπτωση με αυτή που έκανε ο Νίκολης πέρσι. Με την άγια έχοντας ασφαλώς περισσότερες επιλογές και χωρίς να έχει και αυτός καθαρό αιμό εξάρι.
2: Mm.
0: Αλλά σε κάθε ομάδα, δηλαδή και στη ΣΑΚ πέρασε δοκιμασία αυτό το πράγμα, ας πούμε, που την άντεξε η ΑΕΚ με δύο παίχτες βέβαια βγάζοντας τη χρονιά και δεν είναι και εύκολο να ξανασυμβεί, ξέρεις, οποιαδήποτε ομάδα θα έχει μόνο δύο να αντέξουν, γιατί η ΑΕΚ και περισσότερες λύσεις τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει τρίτο οχτάρι, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν επειδή πέτυχε στον έναν με διαφορετική λειτουργία ασφαλώς και πολλές διαφοροποιήσεις στον τρόπο που θα τους χρησιμοποιούν, αν μπορεί να βγει και στον Ίσρουπ.
2: Ναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι μέσα στις προθέσεις του είναι να πάρει πάντως κάποιο παιδί που να είναι στο 6, να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που λέμε, κάποιο σκύλο, ξέρω εγώ, μπροστά από τα στόπερ.
2: Ναι,
0: προφανώς
2: αλλά
0: και εκείνος θα θέλει κάποιο παίχτη που θα είναι ικανός να παίρνει την πρώτη πάσα και να μπορεί να αναπτύξει γρήγορα το παιχνίδι, να περάσει την μπάλα στις επόμενες γραμμές, να έχει γρήγορα ανάπτυξη.
2: Ναι, αλλά και τα γκολ που είπες, όπως είπες πριν, είδες πως τα έφαγε στα παιχνίδια στην Ευρώπη.
0: Ναι, εκεί είναι πρόβλημα.
2: Αυτό βλέπω. Εντάξει. Τον Ουνάη δηλαδή, άμα τον πάρει τώρα, δεν θα βγάλει εκτός τα πόρτα και Γιάγουσιτς.
0: Κοίτα, για το Γιάγκο θα είναι πιο δύσκολο. Τα μπορεί να χρησιμοποιείται περισσότερο σε ρόλο. Μπορεί να το χρησιμοποιεί και σε ρόλο ακραίου. Και το Γιάγκο θα μου πει, μπορεί να τον βάζει ακραίο είτε από τα δεξιά είτε οπουδήποτε.
2: Σίγουρα, ναι.
0: Αλλά ο Γιάγκο είναι ένα παιδί που περισσότερο μου μοιάζει ότι κινείται, ξέρει, πίσω από του δύο επιθετικού κτλ.
2: Ναι, κεντρώς είναι.
0: Ή πίσω από τον έναν επιθετικό ή σαν κεντρικό χαφ περισσότερο. Τώρα, τι έχει στο μυαλό του ακριβώς και με βάση το υλικό πλέον που θα έχει κανονικά διαθέσιμο, νομίζω ότι θα καταλάβουμε και λίγο περισσότερα πράγματα. Γιατί όταν θες να πας και προκρίσεις και είναι μάστα αυτές που κρίσεις, δηλαδή είναι επιτακτική ανάγκη να περάσεις.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνω ότι και ο προπονητής κάνει διάφορες σκέψεις τώρα, ανάλογα και με τον αντίπαλο, προσπαθεί να κάνει κάποιες προσαρμογές και τα λοιπά. Νομίζω ότι από τη Δευτέρα και μετά θα αρχίσουμε να βλέπουμε περισσότερα πράγματα για το τι ακριβώς σκέφτεται πάνω στην ομάδα. Ναι, από τη Δευτέρα και μετά νομίζω ότι θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε καλύτερα, γιατί το πρωτάθλημα είναι κυρίως αυτό που δίνει την ταυτότητα μιας ομάδας και μετά νομίζω ότι αυτό θα το περάσει και στα ματς του ομίλου που είναι βαθμοθυρία εκεί, ας πούμε, δεν είναι πρόκριση. Τώρα στο League Face πας να πάρεις όσο περισσότερους βαθμούς γίνεται.
2: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ, Θοδωρή μου, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
3: Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι.
3: Κωστάκη.
0: Ναι, μια χαρά.
3: Φόντα, ρε, από το Πορτοράφι, ρε, τι κάνεις?
0: Έλα, Φόντα μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
3: Αλλά συγκινήθηκα, ρε φίλε, για το, πώς τη λένε, για την κίνηση του Αλαφούζου. Και μπράβο του για τα διαρκείας που έδωσε στις οικογένειες των δύο αυτών Παναθηναϊκών τότε στη Βέρεια. Γιατί και εγώ πιτσιρίκος τότε, θυμάμαι σαν να είναι τώρα, που μπαίνει ο Γιώργος ο ΠΑΟΚ, παίζαμε, και ο Κούδας ο Γιώργος ή ο Αρίσταρχος ο Πουτουκίδης, δεν θυμάμαι τώρα ποιος από τους δύο, κατέθεσε στεφάνι να είμαι δίπλα στα κάγκελα, ξέρεις, στη Ρε 13. Και λέω, κοίταξε να δεις, που μετά από τόσα χρόνια βρέθηκε ένας άνθρωπος, έστω έτσι ένα τιμητικό να μου, δεν ξεχνάμε. Σε ό,τι αφορά τώρα το Παναθηναϊκό, γενικά είναι θέματα του προπονητή. Εάν δεν βρεις έναν άνθρωπο που να τον πιστέψεις και από εκεί πέρα να τον ακολουθείς τυφλά, και στην πρώτη στραβή αρχίζεις και μπατάρεις δεξιά-αριστερά, δεν έχεις καμία περίπτωση να πας μπροστά. Έτσι. Έχεις τώρα τον προπονητή αυτό. Καλός, κακός. Εγώ έχω κάποιες ενστάσεις, γιατί άκουγα τα παιδιά τους ρεπόρτερ Φερρυπίνη με Τεμπέλης που λέμε, όλο το καλοκαίρι ότι δουλεύει πολύ τις τυμμένες φάσεις, δουλεύει τα ράουτ και λέω τι φιντάνι είναι αυτό που λέει ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος. Που τον βρήκαμε αυτόν. Και βλέπω ότι τα γκολ τα τρώμε συνεχώς από στιμμένες φάσεις. Δηλαδή στο ένα παιχνίδι που πήγαμε τη Μπάξινα μες στο Ολυμπιακό στάδιο, ό,τι στιμμένη φάση κάναν αυτοί.
0: Είχαν κάνει πολλές φάσεις από κόρνερ εκείνη η μέρα.
3: Ναι, ρε, και από Κώστα μου όμως, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, η γνώμη μου είναι ότι αυτός είναι να τον εμπιστευτούν που θέλει κατά την προσωπική μου εκτίμηση μια προσθήκη ο Παναθηναϊκός σαν σέντρε μπακ, διότι δεν μπορεί και ο Ντεφράι να την βγάλει όλη τη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός...
0: Σίγουρα, εγώ αυτό το συζητούσα με κάποιον σήμερα, δεν θυμάμαι, με κάποιον τώρα ο παδός του Παναθηναϊκού, με κάποιον ρεπόρτερ κτλ. Ότι και ο Ντεφράι ήδη έχει φάει πολύ, πολύ πίεση στα πρώτα μάτια. Και έχει φάει και πολύ ξύλο. Γιατί ήταν και μάτς, επειδή είναι ένα παιδί, άλλα πίσω του Ιταλικού Πρωτάθλημα τόσα χρόνια τώρα που, okay, το να δώσει έξι συνεχόμενα μάτς. Δεν είναι συνηθισμένο με την πίεση που δέχτηκε και με τις σωματικές μονομαχίες που είχε και με τον τρόπο που έπρεπε να βγει. Και σκέψη που στην ουσία μπορώ να σου πω ήταν και ένα έβδομο μάτς, γιατί με τις παρατάσεις που είχε ο Παναθηναϊκός πάλι μία παράταση έπαιξε στην Βουλγαρία. Και μία με
3: μία
0: τη...
3: προχθές.
0: Και μία προχθές.
3: Και
0: μιλάμε ότι και το μάτς με την Μπάξη έτσι όπως πήγε μέχρι το τέλος. Δηλαδή δεν ήταν και κάποιο παιχνίδι να πεις ότι ρε παιδί μου και παίχνεις του Παναθηναϊκού. Δεν σου λέω να μην παίξουν στο παιχνίδι ολόκληρο. Απλά ρε παιδί μου, άλλο να έχεις ένα αποτέλεσμα, ξέρω να είναι έστω 2-0-3-0. Να μπορεί να πέσει να κάνει διαχείριση. Ήταν όλα τα μάτια στα κόκκινα του Παναθηναϊκού.
3: Ήταν στα κόκκινα, ναι. Είναι τρομερό.
0: Δηλαδή και η καταπώνηση που δεν είναι 6 παιχνιδιών. Είναι στην ουσία είναι η καταπώνηση 7 παιχνιδιών, γιατί ήταν 2 μάτια με παρατάσεις.
3: Ναι.
0: Δηλαδή σαν να έχουν παίξει και 7 παιχνίδι είναι. Και φαντάζομαι ότι, ότι έχει παίξει 30 και 30 λεπτά, έχοντας, ναι. Δεν είναι ξεχωριστό παιχνίδι, γιατί έχει παίξει. Ήδη 90 λεπτό και είναι πολλαπλάσια η κούραση.
3: Η κούραση είναι πολλαπλάσια. Και εμείς βλέπεις και τον Κυριακόπουλο Φερρυπίνη, δηλαδή κάποια στιγμή και εδώ τώρα πάμε σε...
0: Ναι, το είπα και από την αρχή για τον Κυριακόπουλο, παιδιά πρέπει να πάρει ανάσα, δεν γίνεται να...
3: Λοιπόν, και αυτό που συμβαίνει στο Παναθηναϊκό, μόνο στο Παναθηναϊκό, είναι για το ρεκόρ Γκίνες. Έρχεται ο κύριος Περέιρα, φέρνει τον Ρενάτο Σάντσες, ο Φουκαράς να μην είχε προβλήματα υγείας, έπαιξε, κάτι βοήθησε. Έρχεται ο Μερίτε, μας φέρει το σοφό. Δεν έχει παίξει καθόλου, τον πληρώνουμε. Έρχεται αυτός εδώ, μου λέει ο Κρίστιανσεν. Και τι έγινε ρε Πατριώτη?
0: Το Βιτόρια, όχι Περέιρα. Βιτόρια ήταν.
3: Ο Βιτόρια και λέω ο Περέιρα. Ναι, ο Βιτόρια. Και φρέναμε το Ρέναντ Σάντς. Έπαιξε. Ξέραμε ότι ο άνθρωπος είναι, έχει τα προβλήματα. Ο άλλος φέρνει το σοκό. Δεν ακούμπησε την μπάλα, τον πληρώνεις. Έρχεται αυτός, φέρνει τον Κρίστιανσεν. Ρε πού είναι ρε Πατριώτη? Ακούω το ρεπορτάζ σε 10 μέρες. Σε 10 μέρες θα πάμε για τα κάλαντα. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς αυτή η ομάδα καταφέρνει και βρίσκει τέτοιους ανθρώπους, τέτοιες λύσεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, το θέμα είναι ότι πρέπει να τον εμπιστευτεί ο Παναθηναϊκός, γιατί θα πρέπει να του δώσει όλα τα χέρια και θα πρέπει εγώ και ο κόσμος. Εγώ καταλαβαίνω ότι. Στο μυαλό του παδού πάει ότι ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ πώς θα καταφέρει δύο φορές με τη μία με τον Αλμέιδα.
3: Ρε Κώστα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Με συγχωρείς πολύ, είσαι έξις. Πέρσι, χωρίς Γιώργο και Σιμάνσκι, λέγαμε όλοι οι φιλαθλοί πώς θα τη βγάλει η ΑΕΚ. Ο άνθρωπος ήρθε και σου είπε ναι, μπορώ και χωρίς αυτόν και αυτόν, έστω και με δύο παίκτες, έτσι, και σου βγάλε το πρωτάθλημα τούφα. Έρχεται φέτο και τι σου λέει, πρόσκε, αυτά που κάναμε πέρσι δεν είναι αρκετά για φέτο. Λοιπόν, να κάνετε ένα μεγάλο άγαλμα στον Ηλιόπουλο που κράτησε το Ριμπάλτα. Δεν ξέρω αν τον έφερε αυτός ή τον βρήκε.
0: Όχι, ο Ηλιόπουλος τον έφερε.
3: Ο Ηλιόπουλος, μπράβο. Ένα άγαλμα στο Ριμπάλτα, γιατί αυτός είναι ο number one που η ΑΕΚ έχει φτάσει και μπράβο της σε αυτό το σημείο. Οι επιλογές που έχει κάνει είναι όλες εξαιρετικές. Και αυτοί που φύγανε είδες, ο άλλος πήγε Σκωτία, έβαλε τον κολλάκι ο Λιούμπισιτς, Δηλαδή είναι.
0: Εντάξει, δεν θα σου βγουν πάντα όλοι στην ομάδα τη δικιά σου. Όχι. Απλά δεν σημαίνει ότι είναι και κακοί παίχτες. Δηλαδή κάποια παιδιά που πάνε σου βγουνε.
3: Ναι, δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Το κλίμα, το σύστημα, δεν ξέρω. Άνθρωπος είναι, δεν είναι μηχανή. Έτσι δεν είναι.
0: Κοίτα, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι είναι πολύ επιλεκτική σε ποιο κομμάτι. Δηλαδή θέλουν και νομίζω ότι το κάνουν πλέον όλες οι ομάδες ή οι περισσότερες τουλάχιστον. Ότι τους παρουσιάζει ένα σχέδιο, ρε παιδί μου, και θέλουν αυτοί οι παίχτες που θα έρθουν να γουστάρουν πρώτα απ' όλα να παίξουν στην ομάδα και να το υπηρετούν. Και βλέπω ότι αυτό γίνεται πολύ και στην Ευρώπη. Δηλαδή και οι μεγάλες ομάδες, ακόμα οι αγγλικές, πρόσεχε. Θα σου πω, ας πούμε, για την περίπτωση του Τζόλι, γιατί το έχω παρακολουθήσει ιδιαίτερα κτλ. Στην Arsenal τον υπολογίζουν πάρα πολύ και για έναν ακόμα λόγο. Γιατί δεν θεωρούν ότι πήγε, ας πούμε, ξέρεις, για να πάρει τα λεφτά να τους κορυδέψει ή οτιδήποτε.
3: Για την κονόμα,
0: εκτιμήσανε πάρα πολύ, είχε κάνει κάποιες δηλώσεις ακόμα όταν ήταν συμπρίς. Φάνηκε ότι είναι και φίλαθλος της Arsenal, δηλαδή ότι γουστάρει. Θα μου πεις, αυτά είναι μεγάλα brand name στον κόσμο και παίζει ρόλο, ρε παιδί μου. Αλλά έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για αυτούς, ότι είναι ένας άνθρωπος που ήθελε να συνδεθεί με την Arsenal. Δεν ήταν ένα παιδί, ας πούμε, που τον θέλανε πέντε ομάδες και απλά εμείς δώσαμε τα περισσότερα και πήγε.
3: Σωστά.
0: Αυτό το εκτιμούν. Όπως εκτιμούν, εγώ δεν σου λέω ότι ξέρουν τις ελληνικές ομάδες αυτοί που έρχονται εδώ.
3: Όχι.
0: Αλλά εκτιμούν ένα σχέδιο τους ανθρώπους που είναι σε αυτούς τους συλλόγους. Ας πούμε και ο Νίκολς, πολύ δύσκολα αν δεν ήταν ο Νίκολς, ας πούμε, να φέραμε τον Γιώβιτς. Ακόμα και αν δεν είναι συμπατριώτες, ο Μαρίν, ας πούμε, εγώ θεωρώ ότι πίστηκε πάρα πολύ από τον Ριμπάλτα και τον Νίκολιτς. Και το έχει πει και ο ίδιος.
3: Ο Μαρίν είναι η λίρα 100 του 100%. Άστο, Μαρίν είναι περίπτωση Φλόρου Ραγιάλ. Άστο.
0: Εγώ, ας πούμε, στον γύρο που τον έβλεπα, που να το ήξερα, ας πούμε, το επόμενο καλοκαίρι θα τον πέραμε, στον γύρο που τον έβλεπα και έκανα και τα μάτσα εδώ, έλεγα, ρε παιδί μου, ένα τέτοιο χάφι θέλα στην ΑΕΚ. Και πώς έγινε μετά από ένα χρόνο, καμιά φορά, είναι πολύ σπάνιο αυτό. Δηλαδή, πόσες φορές μου έχει τύχει τώρα που κάνω δουλειά να δω κάποιον και να λέω, ας πούμε, μακάρι ξέρω να τον είχαμε αυτόν.
3: και θα σου κάτσει.
0: Ναι. Πραγματικά,
3: εγώ
0: δηλαδή.
3: Να σου πω την αλήθεια, με συγχωρείς τώρα να πω αυτό και να κλείσω, γιατί εγώ με γρηγορήσει. Όταν πήραμε τον Τέσσερς, έτσι, ο οποίος βέβαια και εκείνη η ατυχία του Παναθηναϊκού, έπαιζε 1,5 χρόνο χωρίς σεντρεφόρ. Από την εποχή του Ιωαννίδη που ο Μαύρος ήταν τραυματίας, ήρθε ο Τέσσερις και μέχρι να έρθει ο Τετέι δεν είχε σεντρεφόρ ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
3: Περσινή χρονιά. Είναι γεγονός αυτό. Τώρα με τον αυτό όπως το λέγαμε τον παλικάρι που πήγε στον ΠΑΟΚ μετά είχαμε. Δεν είχαμε
0: τίποτα. Πήγε Ρεμέγεφ.
3: Και λέω, αφού τον ζήταγε η ΑΕΚ, τον Τέσσερις είναι καλός. Και τώρα για τον Κάγκουα αυτό σου λέω. Αφού τον ήθελε η ΑΕΚ είναι καλός. Δηλαδή πιστεύω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, μου κάτσε έτσι στο κεφάλι κόλλημα με τον Ριμπάλτα. Και το τι θέλει βάσει αυτά που του ζητάει ο Νίκολιτς, έτσι. Για την παρησυνένωση.
0: Σε ευχαριστώ, Φόντα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά και εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ.
0: Πάμε για ένα πολύ μικρό τελευταίο και μετά για το τελευταίο τετάρτο. 20 λεπτά.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μπήγουν στο FM 94,6 με Παναγιώτη Μπουρνά στον ήχο, Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Λοιπόν, πάμε για, για την τελική ευθεία. Χαίρετε.
1: Κωστάς.
0: Έλα, φίλε μου.
1: Εγώ είμαι ο Πάνος από Κόρινθο, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, τι γίνεται. Έλα, ρε Πάνο.
1: Καλά όλα.
0: Τι έγινε.
1: Μπράβο. Καλά, ρε φίλε. Καλά, εδώ. Ηρεμία τώρα γυρίσαμε τις διακοπές πάλι, τις δεύτερες και τα κεφάλια μέσα τώρα. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω πριν πούμε τα αθλητικά μας. Εσύ θα φανταστείτε έχω παραμένεις βραδάκι, έτσι, δεν αλλάζεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ όμως θα έχω πάρει, αλλά θα έχω κάποιο ρεπόρτερ και τα λοιπά. Αυτό είναι το πνεύμα.
1: Όπως ήταν, ας πούμε, ο Νικόλας πέρυσι, έτσι.
0: Ναι, ναι, σε αυτό το στυλ τώρα, ξέρεις, ανάλογα με την επικαιρότητα και τα λοιπά. Πιστεύω ότι θα ικανοποιηθεί πάντως και το έτοιμα σε μεγάλο βαθμό. Το κόνσεπτ είναι αυτό, δηλαδή.
1: Πιο έτοιμα.
0: Θα έχουμε και μπασκετάκι.
1: Πρέπει ένα Πετρίδι, ένα Ρομπόλι,
0: ο Νίκος ή ο Γιώργος που είναι οι δύο των αιωνίων, ας πούμε, πιστεύω.
1: Καλό θα ήταν και τους δύο, μία τον ένα, μία τον άλλο, για να μας
0: εμείς ικανοποιημένοι. Πιστεύω ότι μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον θα έχει.
1: Α, πάει να γίνει δηλαδή το βραδινό πιο ωραίο, να έχει πιο ποικιλία, να έχει δηλαδή.
0: Ναι, ανάλογα με την επικαιρότητα, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάμε να πούμε δύο πραγματάκια. Καταρχάς, θα ξεκινήσω με το θέμα του Ουναΐ. Αυτό το σύριαλ που πραγματικά εμένα σαν Παναθηναϊκό με έχει κουράσει. Είναι ένας παίχτης ο οποίος θέλει δύο χρόνια.
0: Μισό λεπτό, επειδή χρωστάω του Ολυμπιακού, να πω γιατί, είπα σε κάθε μισάωρο θα πω από μια ομάδα. Okay. Το πρόγραμμα, επειδή βγήκαν σήμερα, εντάξει, σάκι ήταν γνωστό από το μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός ξεκινάμε για Αγγελόνια 10 η ώρα μέσα. 16 Σεπτεμβρίου, 15 Οκτωβρίου μας έχει Ολυμπιακός 10 η ώρα.
1: Διπλό.
0: Εκτός. Ναι. Ολυμπιακός Σπάρτα Πράγας 22 Οκτωβρίου είναι νωρίς 8 παρατέταρτο, τρίτη αγωνιστική. Το Ρεν Ολυμπιακός θα είναι στις 5 Νοεμβρίου 10 η ώρα. Πέμπτη αγωνιστική Ολυμπιακός Μίλαν εντός έδρας 8 παρατέταρτο, 26 Νοεμβρίου. 10 Δεκεμβρίου θέλει ο Ολυμπιακός 8 παρατέταρτο, 10 Δεκεμβρίου 26. Και πάμε στα δύο μάτς του νέου έτους. Ολυμπιακός Χόφενχάιμ 21 Ιανουαρίου στις 10 το βράδυ. Και κλείνουμε την κυπελούχο Πορτογάλης, τον Ντορένσε Ολυμπιακός 28 Ιανουαρίου. 10 η ώρα το βράδυ και αυτό το μάτς.
1: Ωραία.
0: Πάμε.
1: Πιστεύω όλες οι ελληνικές ομάδες πλην το όφι μπορούν να μαζέψουν. Ειδικά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πιο εύκολα μπορούν να μαζέψουν κάποιους βαθμούς. Mm-hmm. Δηλαδή ο Ολυμπιακό εγώ το κυκλίνω στις 12 και τον Παναθηναϊκό κάπου εκεί. Οπότε πιστεύω θα πάνε στους 16 και 2.
0: Στους
1: 24. Στους 24 ο Παναθηναϊκός στους 16 μπορεί να πάει με 12-13 βαθμούς απευθείας.
0: Να πάει απευθείας, ναι. Ο Παναθηναϊκός, αυτό είπα, γιατί πέσει στους 16 και 2. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κάνει μια υψηλή βαθμολογία αν θέλει να χτυπήσει οχτάδα. Βέβαια εκεί είναι 8 παιχνίδια. Οπότε έχει και μεγαλύτερο.
1: Περισσότερο παραπάνω να μαζέψει. Ναι, ναι,
0: να διεκδικήσεις.
1: Λάθος μου, sorry.
0: Και ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι με την επίδοση που είχε πέρυσι δύσκολα δεν θα είναι οκτάδα. Είναι σχεδόν αδύνατο να μην είσαι οκτάδα με 13 βαθμούς.
1: Λοιπόν, να πω λίγο τώρα για ένα-ένα τα θέματα του Παναθηναϊκού για να βγουν και άλλοι φίλοι. Λοιπόν, Ουναΐ, τι γίνεται με τον Ουναΐ, ρε Κώστα, θα έρθει, περιμένει πάλι κάποια καλύτερη ομάδα. Πάλι θα χάσουμε χρόνο στο θέμα του ΝΑΗ. Τι θα γίνει με τον ΝΑΗ?
0: Δεν νομίζω ότι χάνεται κάποιος χρόνος, παιδιά. Το ότι τα μέσα παίζουν, ξέρω εγώ, έστειλε καρδούλες, ξέρω εγώ, επειδή πήγε ο.
1: Αυτά είναι τώρα, έλα, στο πάτερο.
0: Αυτά είναι, τα γράφουν για να κάνετε εσείς κλικ να μπαίνετε μέσα και τα λοιπά.
1: Έλα τώρα, μωρέ.
0: Δεν σημαίνει ότι.
1: Και πέρυσι έκανε like στο Ζαρούρι, τι σημαίνει.
0: Αυτό σου λέω κι εγώ. Δεν σημαίνει ότι επειδή. Έκανε αυτό, έκανε like, λέει, στο Ζαρουρί, στον Κώστα, στο Μίτσο, στο.
1: Εντάξει, ναι. Και εγώ κάνω στο μια όλη. Είναι φίλος μου, γιατί θα πάω στην ΑΕΚ εγώ.
0: Ναι. Αυτό ακριβώς, δηλαδή τώρα είναι. Αυτό ξέρει μόνο η κάθε διοίκηση. Ασχολείται ο τεχνικός.
1: Εσύ πώς το βλέπεις το θέμα, θα έρθει? Γενικά με την πρόταση που έχει γίνει και που τρέχει όλη την ώρα.
0: Δεν θεωρώ ότι έχει τόσο πιθανότητα όσο παρουσιάζονται στον τύπο. Δηλαδή δεν δίνω τόσο πολύ πιθανότητα.
1: Άντε μπράβο, γιατί κάθε χρόνο, εγώ προσωπικά τα τελευταία δύο χρόνια
0: σε πάνω. Δεν λέει τώρα που θα ζω, όχι ότι ξέρω εγώ κάτι και τα λοιπά.
1: Όχι, ρε, εσύ, δεν λέω. Μα δεν σου είπα τι Κώστα, σου είπα τι λέει το ρεπορτάζ, πώς το βλέπεις εσύ. Με τη δική σου οπτική. Κοίταξε, σε μένα με κούρασε σαν Παναθηναϊκός δύο χρόνια στον μπάσκετ ο Βαλαντσιούνας και στο ποδόσφαιρο Ναΐ. Αν ήθελε ο κύριος Ουναή και ο κύριος Βαλανσιώνα στον Παναθηναϊκό, με τα λεφτά που τους έδινα διοικήσεις, θα ήτανε. Δηλαδή, εντάξει, τώρα να λέμε
0: εγώ και την αλήθεια. Εγώ πιστεύω, θέλει να πάει και να σπίξει σε μια ομάδα, το πιέζει και μόνος του.
1: Α, μπράβο. Και επίσης, εντάξει, ο Ουναή δεν είναι για Ελλάδα και εννοείται το παιδί θα κοιτάξει κάτι καλύτερο. Έτσι, γιατί είναι μεγάλος παίκτης. Δηλαδή, το top είναι για La Liga, είναι για Πρέμερ, το ξέρει τον παίκτη. Αν παίξει δηλαδή ο παίκτης αυτός, δεν βλέπει κανέναν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Κανέναν, εντάξει, έχει παίκτες που μπορούν να τον κοντράρουν. Και τις ΑΕΚ πολλούς. Αλλά λέω ρε παιδί μου ότι αν ήθελε θα έχει έρθει. Εγώ λέω να κοιτάξει με τόσα εκατομμύρια που δίνει, να χτυπήσει ένα καλό εξαράκι, έτσι, και να αφήσει τον Ουναή. Γιατί αν κάνει τα ίδια που έκανε πρόπερς, που έπαιξε κάποια παιχνίδια επιλεκτικά στα play-off και τον είδαν μόνο στα derby, να παίζει καλά, για να φανεί να φύγει έξω με καλύτερη μεταγραφή, όχι, να μην έρθει ο Ουναή. Και ας κάθομαι και δυσαρεστώ πολύ κόσμο του Παναθηναϊκού. Τώρα, πάμε λίγο για τα υπόλοιπα. Εσύ, έχουμε περάσει. Προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός. Και δεν το βλέπει κανένας. Αυτή την περίοδο ποιος περιμένει να παίξει μπάλα. Βγάλαμε άχρηστο τον Ίστρουπ, άχρηστος νέος παίχτες. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα. Ούτε εγώ είμαι ευχαριστημένος με την εικόνα της ομάδας στα τελευταία δύο παιχνίδια. Αλλά αυτή τη στιγμή μετράει πρόκριση. Τι έλεγε ο Νικολίτης, τι είπε τώρα φέτος ο Ίστρουπ. Μετράει πρόκριση. Δεν μετράει καλή μπάλα για τα πολλά γκολ. Ο Παναθηναϊκός, μην ξεχνάμε, πήγε χωρίς κέντρο. Δεν είχε κέντρο. Δεν είχε κανέναν. Ούτε Κάγκουα είχε. Ο Καμαρά για μένα είναι σαν να μην υπάρχει στην εντεκάδα. Προς το παρόν με τη Ριβέγια βλέπουμε το παιδί ότι δεν πάει, δεν κολλάει, δεν μαρκάρει, είναι αργός.
0: Η Ριβέγια είναι και άτυχος γιατί στο επιθετικό κομμάτι τουλάχιστον όπως ξεκίνησε το παιχνίδι προχθές ήταν καλός.
1: Αρκετά καλός. Αλλά μου άρεσε και εμένα ο Κοντούρης πολύ. Και ο Κοντούρης πρέπει να πάρει χρόνο. Πρέπει να έχει λίγο χρόνο, ειδικά στο πρωτάθλημα για να ψηθεί τα μικρά παιχνίδια. Α πούμε τη Λιβαδιά μεθαύριο, πρέπει να πάρει λίγο χρόνο. Αν και πιστεύω ότι δεν θα τον βάλει τόσο πολύ, λόγω ότι ξέρει, τραυματίστηκε. Δηλαδή πιστεύω θα παίξει Κάγκουα και Καμαρά.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν θέμα τραυματισμού του Κοντούρη, ήταν θέμα πιο πολύ κούραση.
1: Όχι,
0: ήταν...
1: όχι βρε του Κοντούρη τραυματισμό, ενώ του Τσιριβέγια που παίξει
0: Τσιριβέγια,
1: όλο το παιχνίδι.
0: Τσιριβέγια δεν παίζει, δεν θα είναι διαθέσιμο.
1: Δεν κατάλαβε τι λέω. Λέω ότι έπαιξε πολύ χρόνο. Ο Κοντούρης λόγω του τραυματισμού της Ριβέγια δεν ξέρω αν θα μπορέσει να τον βάλει βασικό.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ, αυτό εννοώ. Αλλά λίγο να χαλαρώσουμε ρε παιδιά. Ας δώσουμε λίγο χρόνο στον προπονητή. Δεν μπορεί να είναι τυχαίος ρε παιδιά τόσα χρόνια. Έχει κάνει πράγματα στο ποδόσφαιρο. Έχει πάρει πρωταθλήματα. Και μην ακούσω, γιατί πολλοί λένε σε ποιος και Δανία
0: και το σερί,
1: τώρα.
0: Και το σερί των προκρίσεων έτσι παιδιά είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Μεγάλη πρόκληση. Τέσσερα χρόνια σερί προκρίνεται και δεν αποκλείεται.
0: Πέρυσι και ο Παναθηναϊκός φέραν ανθρώπους που είναι πολύ ειδικοί. Δηλαδή ο Νίκολης έχει κάτι σε 15-19 προκρίσεις, ο άλλος έχει 12 στα 12. Δεν είναι, αυτά είναι νούμερα που δεν βρίσκονται ούτε σε η Ελλάδα με, το, με αυτό το μπραχνά που είχε ρε παιδί μου που είχε επιδεινωθεί πάρα πολύ η θέση της στην εθνική βαθμολογία. Και να. Έφαγε πολλά στραπάτσα ξέρεις, από. Και η ΑΕΚ ειδικά, ας πούμε, έφαγε πολλά στραπάτσα από αποκλεισμούς. Επειδή δεν είχε προποντές να έχουν αυτή την. Αυτή την έφεση, ρε παιδί μου, σαν νοκάουτ παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Και ειδικά τα καλοκαιρινά. Ειδικά τα καλοκαιρινά, ρε φίλε, πρέπει. Είναι πολύ δύσκολο, ρε φίλε. Δηλαδή, να το βλέπουμε εμείς εύκολο ότι. Παίζει με την τάδε. Πρόσεξε, ποιο είναι το λάθος που μπαίνουν όλοι οι φιλάθλοι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Παίζουν με την τάδε ομάδα, είναι καφενείο. Η Πάξη, η Μάξη, ξέρω εγώ, η.
1: Λες και εμείς είμαστε καμιά Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Αυτό η Χράντα
1: και η Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Υπάρχει μια δυσκολία με το ελληνικό πρωτάθλημα που είναι εξής. Επειδή με αυτές τις κεντροευρωπαϊκές του πρώην Ανατολικού μπλοκ που λέμε έχουν ας πούμε τα πρωταθλήματά τους. Ξεκινούν προς τα τέλη Ιουλίου και πάντα, ειδικά και στα παλιότερα χρόνια του Παναθηναϊκού, πολύ μικρός, αν έχεις διαβάσει θα το, μπορεί να το ξέρεις.
1: Εννοείται και έχω δει και παιχνίδια, τα έχω ψάξει.
0: Οι παλιότεροι Παναθηναϊκοί, ο Παναθηναϊκός πάντα σαν ομάδα θα μπορούσε να χτυπήσει ας πούμε οποιοδήποτε αντίπαλο, πέρα από την εποχή, είχε πάντα προβλήματα πολλά με αυτές τις ομάδες που είναι ανατολικού μπλοκ, με τον τρόπο παιχνιδιού. Δηλαδή, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι πολλές φορές τον Παναθηναϊκό έχει δυσκολευτεί με τέτοιες ομάδες. Έχει κάνει και μεγάλες προκρίσεις. Αν πεις, καμία σχέση εκείνες οι ομάδες.
1: Για το καλοκαίρι μιλάς, έτσι.
0: Ναι. Και γενικά, τα ξεκινήματα είναι δύσκολα. Δηλαδή, μπορεί να φας μεγάλους τραπάτους στην αρχή. Εντάξει, τότε ξεκινούσαν Σεπτέμβριο, ας πούμε, και παίζανε την εποχή που ήμουν εγώ πιτσιρικάς τα προκριματικά των. Δεν ήταν προκριματικά, ήταν πρώτο γύρο, δεύτερο γύρο, έτσι θα λέγανε. Τότε δεν είχε προκριματικά και
1: μόνο. Να σε ρωτήσω, να σου πω κάτι. Αυτό το λάθος που κάνουμε κι εμείς σαν Έλληνες.
0: Επίσης, οι ομάδες είναι τελείως ανέτοιμες. Δηλαδή, μπορεί να παίξει με μια Κυπριακή, το ξέρω πολύ καλά, με μια οποιαδήποτε. Και λόγω των συνθηκών, λόγω του ότι είναι πιο συνηθισμένοι στις ζέσεις αυτές της θερμοκρατίας κτλ., μπορεί να σου κάνει τεράστια ζημιά. Δηλαδή, παίκτες του Παναθηναϊκού, πραγματικά το πιστεύω ότι και κάποιοι από αυτούς, ας πούμε, έχουν παίξει και παραπάνω από όσο θα έπρεπε, είναι μοίρα να παρουσιάσει και μια εικόνα κόπωσης, κάμψης κτλ.
1: Μα ρε παιδιά, δεν είναι λογικό. Καταρχάς, εκτός από αυτό που, γιατί τόση ώρα θέλω να το ολοκληρώσω, νομίζουμε ότι είμαστε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα στην Ελλάδα. Και όλο αυτό, δεν ξέρω, πες μου και τη γνώμη σου, έχει αρχίσει πολύ από τότε που ο Ολυμπιακός πήρε το conference. Γιατί κάποιοι έχουν καρφωθεί ότι ο Ολυμπιακός πήρε το conference.
0: Όχι, με κάποια χωριά. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Και πιο πριν αυτό πιστεύαμε.
1: Δηλαδή, λέγανε, πριν, ας πούμε, κάτι άλλο μου έλεγε και ο Ολυμπιακός.
0: Πάντα ο άλλος είχε την εντύπωση, με ποια έπαιξε και με ποια.
1: Να σου πω κάτι. Γενικά, έχουμε δείξει στην Ελλάδα ότι μπορούμε να βγάλουμε ασπροπρόσωποι την UEFA και δεν το ξέρω. Γίναμε Ρεάλ όλοι και Μπαρτσελόνα. Ρε, τι είναι αυτά τα μυαλά. Λίγο η νοοτροπία να αλλάξει αυτή τη χώρα. Όχι μόνο σαν αθλητισμό, παντού.
0: Κοίταξε, απλά πρέπει να υπάρξει στο μετοκριτική. Νομίζω ότι ορθώς πρέπει να γίνει στο νησί.
1: Δεν σου είπα ότι δεν πρέπει. Μα σου είπα και εγώ, δεν
0: κάνω λάθος. Κάποια πράγματα και εκείνο, όχι να βάλει νερό στο κρασί του με την έννοια να τα δει όπως τα βλέπουμε εμείς.
1: Να καταλάβει που έχει έρθει.
0: Ναι,
1: ποια χώρα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι ίδιο ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, αλλιώς θα αντιμετωπίσουν ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί εσύ να προηγήσει δύο γκολ διαφορά και να στο γυρίσουν και να στο αντιμετωπίσουν διαφορετικά στην κεντρική Ευρώπη ή στη χώρα σου ή ξέρω εγώ στις σκανδιναβικές ειδικά χώρες ή στην Αγγλία, ας πούμε, να το πάνε πολύ πιο ωραία. Μην είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Εδώ πέρα όμως ακόμα και ένα γκολ διαφορά να έχει στο 85, αν η άλλη ομάδα σου το γυρίσει, επειδή δεν είναι Βαλκάνια και είναι τελείως διαφορετική νοοτροπία, θα γίνει ο κακός χαμός.
1: Έτσι. Και για να
0: αυτό
1: κλείσω...
0: είναι ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει κάπου να το βάλει μέσα του. Όχι σου λέω να πορευτεί με βάση το συγκεκριμένο, αλλά έχει την άκρη του μυαλού το ότι, ρε παιδί μου, βλέπει ο κόσμος του Παναθηναϊκού ότι κρατάει ένα αποτέλεσμα. Αν γίνει 2, 3, 5 φορές, ας πούμε, θα είναι πρόβλημα.
1: Μα να σου πω κάτι, εγώ θα του δώσω χρόνο μέχρι τον Οκτώβρη-Νοέμβρη να καταλάβει που έχει έρθει. Δεν έχει μαγικό ραβδάκι. Ούτε προετοιμασίες γινόντουσαν σωστά τα τελευταία χρόνια και τα βλέπαμε. Είδαμε ένα σωστό πλάνο, είδαμε τις περισσότερες μεταγραφές να σκάνε πριν την προετοιμασία. Και να πηγαίνουν στην προετοιμασία μετά από 2-3 μέρες της αρχικής προετοιμασίας, να πηγαίνουν τα παιδιά να εντάσσονται στην προετοιμασία. Είδαμε πρώτη χρονιά κάτι. Άχρηστο βγάλανε κάποιοι τον Κοτσόλι, ότι δεν έκανε καλές επιλογές. Άλλοι βγάλανε άχρηστο το Φίσα, άλλοι βγάλανε το Γιούρκα, άλλοι λένε για. Έχουν αρχίσει την κρίνια. Και η ομάδα προκλήθηκε. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, τι να πει ο Κακομοίρης, που Κακομοίρης δεν το λέω με την κακή
0: έννοια,
1: που αποκλείστηκε τώρα και δυστυχώς αποκλείστηκε από σφάξιμο κιόλας, έτσι. Και ο ΠΑΟΚ μπορούσε να το γυρίσει και η διαιτησία έδωσε ένα πέναλτι ανύπαρκτο για να το σφάξει. Το είδαμε. Λίγο υπομονή. Αυτό είχα να πω και αν μπορείς, σε παρακαλώ, επειδή τώρα πριν λίγο συντονίστηκα, να πεις λίγο το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού πάλι, αν σου είναι εύκολο στο τέλος.
0: Κάτσε.
1: Θα με βοηθούσες πολύ.
0: Το θυμάμαι απ' έξω. Τώρα οι ημερομηνίες. Θα
1: θέλω άλλες ημερομηνίες, βρε.
0: Η σειρά είναι Μπόρατς πρώτα μέσα. Μετά παίζει με την Καϊρά το έξω που είναι και νωρίς, το παιχνίδι το 5:30.
1: Ωραία.
0: Τρίτη αγωνιστική ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
1: Ναι.
0: Λιτά παίζεις τη σειρά, δεν θυμάμαι τώρα, με τη Φράιμπουργκ προτελευταία και πριν την Νόρτζελαντ έξω, Νόρτζελαντ Φράιμπουργκ. Και τελευταία αγωνιστική την Μπράιτον μέσα.
1: Ωραία, φίλε, αυτό με φοβίζει η Φράιμπουργκ και η Μπράιτον. Με φοβίζουν πολύ. Ειδικά η Φράιμπουργκ είναι Γερμανοί, δεν σταματάνε, ρίχνουνε. Αυτό φοβάμαι.
0: Έγινε πάνω να προλάβει ένα ακόμα.
1: Έγινε να τον προλάβει.
0: Να σε καλά, πάνω μου, να σε καλά. Πάμε σε ένα παλικάρι ακόμα. Χαίρετε.
2: Κωστά.
0: Έλα, φίλε μου.
2: Τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γιώργος λέγομαι, Ολυμπιακός είμαι.
0: Να σε καλά, Γιώργη.
2: Λοιπόν, να πούμε τα καλύτερα για τον Κωνσταντέλια, το παιδί να είναι όσα δυνατόν λιγότερη ζημιά που έπαθε. Να πω ένα μπράβο στον Όφη για αυτό που παρουσιάζει. Θα ήθελα να πω επίσης, λίγο ποδόσφαιρο, λίγο μπασκετάκι. Ρε φίλε, εγώ δεν καταλαβαίνω την πολιτική που ακολουθούν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο ράβε ξύλωνε παιχτών. Φίλε, τα τελευταία τρία χρόνια, αν βάλεις πόσοι παίκτες έχουν περάσει από τη μία ομάδα και από την άλλη, δεν μπορώ να πιστέψω προστή ότι υπάρχει λογική να φτιαχτεί μία ομάδα που θα πρωταγωνιστεί και θα αρέσει στο κοινό τους. Δεν ξέρω, φίλε, εγώ ούτε στο προ μία ομάδα έπαιρνα να κάνω τώρα 40-50 μεταγραφές σε τρία χρόνια. Δεν πάω να το πιστέψω αυτό το πράγμα, ότι μπορεί να δεις κάτι ωραίο. Και η φάση αυτή που λες τα προκριματικά, υπάρχουν ομάδες, δηλαδή ο Όφη παρουσιάστηκε έτοιμος. Ναι. Η ΑΕΚ παρουσιάστηκε έτοιμο, γιατί ξέρεις τι φίλε, ήρθε ο Νίκολιτς, ήρθε ο Ριμπάλντε και είπε παιδιά εγώ θέλω 3 με 4 μεταγραφικές περιόδους ώστε να φτάσω στην ομάδα εκεί που θέλω. Αλλά υπήρχε και κάτι ακόμα, εξέλιξε κάποιους παίχτες. Ποιοι παίχτες του Παναθηναϊκού από το περσινό ρόστερ εξελίχθηκαν και αυτοί που μείνανε. Του Ολυμπιακού ποιοι παίχτες εξελίχθηκαν. Αυτοί που παίζανε πέρυσι έστω λίγο.
0: Και επίσης ξέρεις ότι στα προκριματικά πάντα θα παίξει με την ομάδα την περσινή. Δηλαδή εμένα μου έδειξε σίγουρος, παρότι ο Καϊρίνε δεν γέμισε σε κανένα μας το μάτι, ειδικά στα πρώτα παιχνίδια, είτε ήταν φιλικά είτε στο επίσημο ας πούμε, είπε ότι θα παίξω με αυτόν για να μου παίρνει την μπάλα μπροστά από τα χαφ και να μου κάνει το παιχνίδι. Και στα δύο μάτς ξεκίνησε και το Μάγερ. Δηλαδή οι 9 στους 11 παίζανε οι περσινοί.
2: Ναι, καταλαβαίνω. Ναι, αλλά υπήρχε ένα πλάνο.
0: Ακριβώς. Μα το πλάνο υπάρχει ότι πας να χτυπήσεις συγκεκριμένο πράγμα. Θα μου πεις ότι θα είναι δύο παιχνίδια της ΑΕΚ με συγκεκριμένη δεκάδα και χωρίς να βάλει. Δηλαδή τις προκρίσεις. Γιατί έχει τύχει στην ΑΕΚ να περάσει και δύο δύσκολα παιχνίδια. Έχει περάσει με τη Σέλτικ και τη Βίτη και σε εποχή ακόμα που δεν είχε με αντίπαλο τον Νικόλιτς κιόλας. Δεν είχε Ριμπάλτα, ήταν που είχε Μελισανίδη. Εκείνα τα παιχνίδια που είχε παίξει με τη Σέλτικ και τη Βίτη τα είχε παίξει με την ομάδα που είχε κλείσει το πρωτάθλημα στην ουσία. Ναι. Δεν είχε, δηλαδή μόνο ο συγχωρεμένος ο Μάριος Οικονόμου ήταν ναι. Καινούριος που είχε παίξει όλα τα παιχνίδια και σαν τέσσερα αποκλειματικά. Κατά κύριο λόγο η συντριπτική πλειοψηφία των παιχτών που παίξαν σε εκείνα τα μάτς ήταν η ομάδα του 18 που πήρε το πρώτο πρωτάθλημα της ΑΕΚ από τα πιο πρόσφατα.
2: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Πόσες μεταγραφές πάνω κάτω έχει κάνει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα?
0: Διψήφιος ο αριθμός.
2: Διψήφιος. Ο Ολυμπιακός κάπου εκεί κοντά θα είναι.
0: Ναι.
2: Εσύ πιστεύεις σε βάθος χρόνου μέχρι το Γενάρη με τέσσερις πολύ ποιοτικούς παίχτες δεν θα ήταν μέσα στο κόλπο και το Γενάρη άλλον έναν? Δεν είμαι προπονητής, αλλά σου λέω ρε παιδί μου. Με τέσσερις πραγματικά πολύ ποιοτικούς παίχτες.
0: Κοιτάξτε, ξέρεις τι γίνεται.
2: Υπάρχει
0: πίεση για άμεσα αποτελέσματα και αυτό αναγκάζει πολλές φορές τους προπονητές να πηγαίνουν σε αλλαγές οι οποίες όταν θα αλλάξει 6-7 άτομα, όσο καλή και να είναι αυτή που θα φέρεις, εγώ σου λέω, πες εσύ 7, να πω εγώ 7, να είναι η καλύτερη που θεωρούμε στον κόσμο. Μπορεί αυτοί οι 7 να μην ταιριάζουν.
2: Όχι, ναι, μαζί σου, αλλά θα
0: αν ήταν τόσο εύκολο και λυνόντουσαν όλα με τα πανηρές μεταγραφές, πίστεψέ με ότι όλοι θα είχαν ομαδάρες. Το θέμα είναι πώς θα τους ταιριάξεις.
2: Συγγνώμη λίγο, να σου πω. Δηλαδή σε πιστεύεις τώρα στον Όφη που παίζουν με τα Ελληνόπουλα, με τα τέτοια και γουστάρουμε. Αν 3 παίκτες πολύ ποιοτικούς βάλει μέσα, θα τον κάνει χειρότερο?
0: Α, τη συγκεκριμένη ομάδα.
2: Όχι, θέλω να σου πω στον Παναθηναϊκό, γιατί δεν υπάρχει εξελικτική
0: διαδικασία.
2: Καμία. Δηλαδή ο Αντίνο δεν τον είδα αυτόν τον παίκτη ότι έχει βελτιωθεί. Αν την προετοιμασία που έκανε, ότι ξέρεις τι, ρε παιδί μου, τον βλέπω. Τώρα υπάρχει μια εξέλιξη. Δεν υπάρχει φρίση.
0: Κοίτα, για μένα το όφι οι κινήσεις ήταν πολύ προσεγμένες, να σου πω γιατί. Γιατί ο Σχέλης είναι ένα μπακ δυναμικό που του έλειπε ένα στόπερ, το οποίο μπορεί να παίξει πολύ σωστά και δεξί μπακ ή να παίξει 30. Ο Μπουχαλάκης ήταν το κομμάτι που του έλειπε στο να δίνει την ηρεμία. Δηλαδή, ο Μπουχαλάκης αυτή τη στιγμή για τον Όφη είναι τεράστια μόνοδα, φίλε.
2: Βέβαια. Ξέρετε πάλι το παιδί.
0: Και επίσης έπρεπε να έρθει και ένας που να κουμπώνει την τριάδα μπροστά. Δηλαδή, στο Φούντας Νους, ο Αϊτόρ μπορώ να σου πω ότι είναι τι να σου πω, ρε παιδί μου, ακόμα και να δείξει ονειρευτή, μπράβο στον Κόντι, εγώ του βγάζω το καπέλο.
2: Δηλαδή,
0: πρόσεξε, αυτή η τριάδα έτσι όπως είναι, δεν σου φαίνεται, άσχετα με τα αποτελέσματα.
2: Ναι, ονειρική.
0: Ότι για τη συγκεκριμένη ομάδα και αυτό το επίπεδο που έχει, ότι είναι, ρε παιδί μου, και παραπάνω από αυτό, από το ιδεατό για μια ομάδα που τώρα θέλει να μπισφύνει, ας πούμε, να πάει σαν...
2: Ναι, μαζί σου. Γιατί,
0: αυτό είναι λοιπόν το κούμπομα. Πώς σου λέω, δηλαδή να σκεφτείς ότι με το Φούντα και το Νους θα πάρω έναν άλλον ακραίο και θα παίζω σε ρόλο ψευτο εννιαριού, ας πούμε, στην κορυφή το Φούντα, που μια χαρά είναι, δηλαδή το παιδί έχει παίξει πολύ άλλη θέση και χωρίς να έχω, ας πούμε, κεντρικό επιθετικό που τώρα πήρε και κεντρικό επιθετικό, δηλαδή τον Κόντρο.
2: Να πάμε στο μπάσκετ.
0: Πάμε και στο μπάσκετ λίγο. Έχουμε ένα λεπτό, έχω μόνο γιατί με κόβει ο...
2: Πραγματικά δεν ξέρω όλοι αυτοί που κόβουν. Το έχουμε ξανακάνει την κουβέντα.
0: Γιώργο μου, για να μην σου σπαταλήσω χρόνο, θα κάνουμε το εξής. Παίρνεις και αύριο, επειδή δεν είχαμε πολύ. Ξέρεις ότι πάντα κάνουμε ένα παίρνει κάθε Σαββατοκύριακο, αλλά επειδή σε κόβω έχεις δικαίωμα και αύριο. Έχεις wild card που λέμε.
2: Να σε καλά.
0: Να σε καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου ζητάει ο Παναγιώτης ότι πρέπει να κόψουμε, είναι και 58. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ανανοούμε το ραντεβού για την ίδια ώρα. Θα έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της δεύτερης αγωνιστικής. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Καλή Κυριακή να έχετε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Το σύστημα, έλεγαν οι αρχαίοι.
4: Γι' αυτό ήταν σπουδαίοι.
3: Είναι ένα βαρέλι γεμάτο σκόρδο.
4: Και μέσα στο βαρέλι ανθρώπι, ανθρώπι, ανθρώπι.
3: Μια γη γεμάτη σκορδαλιά.
4: Και το βαρέλι αυτό
3: γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει.
4: Κι όλο και κάποιοι βγαίνουν στην επιφάνεια.
3: Και γίνονται μετά
4: ονάσιδες.
3: Ονάσις σημαίνει
4: να πας στα μπουζούκια,
3: να τα σπάς αγκαλιά με τον τέλειο Σαβάλα.
4: Και να κάθεσαι μετά στο κολονάκι.
3: Στις κοσμικές ταβέρνες.
4: Και να τρως λαϊκότατα
3: σκορδαλιά.
4: Αυτό είναι και που το σώζει το σύστημα.
3: Ποιος πρώτος θα προλάβει.
4: Έχει την εντύπωση.
3: Είναι αυταπάτη.
4: Το πιστεύει δηλαδή.
3: Πως θα προλάβει να βγει ο ίδιος μέσα από το βαρέλι.
4: Και να πέσει μετά με τα μούτρα.
3: Να φάει, να φάει, να φάει.
4: Γι' αυτό βρωμάει ο χώρος μας σκατήλα.
3: Σκατήλα είναι η μυρουδιά του ανθρώπου.
4: Αυτού που τρώει σκόρδα.
3: Πολλά σκόρδα.
4: Πάρα πολλά σκόρδα.
3: Όλα τα σκόρδα όλων των υπόλοιπων ανθρώπων.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Sport FM 94,6. Τι τραγουδάς, Πουλόπουλο?
1: Ξημερώνει Κυριακή, τυρίρι, τριν, τριν, τυρίριν, τριν. Επειδή παίζω πολλά μουσικά όργανα.
0: Τη συνέχεια τη θυμάσαι ή όχι?
1: Είμαι ή των τίτλων γενικότερα.
0: Σε τον τίτλο.
1: Για τη συνέχεια πληρώνω.
0: Αυτό γιατί το γύρισε, το θέλει εδώ πέρα.
1: Νόμιζα ότι από εκεί θα βλέπω.
0: Είστε γυρισμένο. Όχι. Τι να βλέπει από εδώ, ιστορία.
1: Ξέρω εγώ τι είναι. Αυτό το φωτάκι είναι για να βλέπει ο κόσμο και καλά.
0: Το φωτάκι είναι.
1: Ο επόμενο περνάει.
0: Ναι.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM 94,6 και από τώρα για τις επόμενες ώρες η εκπομπή Αγκατακλείδη, Παναγιώτης Ρήλος στην παρέα σας με κόσμο και κοσμάκι εδώ σήμερα.
1: Πάρε, πάρε, έχω.
0: Τρεις ευτυχισμένους και ένα προβληματισμένο βλέπω μπροστά μου.
1: Ο προβληματισμένος είναι έτσι, είναι γεννημένο αυτό το αγόρι.
0: Γεννημένο αυτό το αγόρι.
1: Δεν, στο έχω πει, με τον B δεν θα κάνεις. Έχει γεμίσει βάθος όλος ο κόσμος τώρα.
0: Τώρα γιατί ακούμε εγώ. Α, ωραία, εντάξει, δούλεψε. Δούλεψε.
1: Ναι, μπορεί να το βγάλει στο βάθος. Καραγκιόζη.
0: Δεν μπορεί.
1: Όχι.
0: Πάντως δουλεύει.
1: Μπράβο.
0: Πάντως δουλεύει.
1: Ναι, βγάλ το εσύ, από εκεί σε παρακαλώ.
0: Γιατί ακούμε όλες τις φωνές? Και περίμενε. Ένα, δύο, τρία. Εντάξει, το παίρνει από το μικρόφωνο.
1: Σήμερα το βράδυ, όλη στη μεγάλη συγκέντρωση.
0: Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω και βγάλ το βάθος, βασικά.
1: Κάτσε κάτω, Γκιόζη, κάτσε.
0: Οπότε θα τα βάλουμε όλα πάνω στην κονσόλα. Λοιπόν, κάτσε να παρουσιάσουμε σιγά σιγά τον κόσμο. Το βγάλε στο βάθος. Ναι, το έβγαλε στο βάθος. Κάτσε σε χαμηλό από εδώ πέρα γιατί είσαι πολύ δυνατό.
1: Ναι, όχι χαμηλό, σε παρακαλώ μην.
0: Τι δεν άκουσες?
1: Πέραν των τραγουδίων, δεν θα βάλεις βάθος. Γιατί άμα βάλεις βάθος, θα αρχίζω και θα λέω βαθιές.
0: Βαθιές. Λοιπόν. Απέναντί μου βρίσκονται τέσσερις από τους έξι.
2: Από τους έξι.
0: Είναι group in therapy, κυρίες και κύριοι. Στέφανος Μπύρος και group in therapy.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Τι κάνετε, Στεφανέ μας?
2: Καλησπέρα σας.
0: Έχω, ξέρεις, αιτήματα να έρθει στην εκπομπή να πούμε. Ορίστε, σας την κάναμε τη χάρη.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Στράτος Αγιοστρατίδης απ' την άλλη.
2: Η άλλη μορφή.
0: Ναι, η άλλη μορφή. Θα σου δώσω και σένα ένα μισό. Sorry. Δεν έχουμε οργανωθεί ακόμα καλά.
1: Άρχισε ο ενοχλητικός τύπος που λέει πάλι το χελάκι έχεις καλεσμένο.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πεις ποιος είναι αυτός, σε παρακαλώ. Θέλω
0: επιτέλους να. Αυτός να σου πει ποιος είναι.
1: Να μου πεις ποιος είσαι εσύ, παρακαλώ, φίλε μου.
0: Να σου γράψει το όνομά του. Λοιπόν, εκτός από τους δύο γνωστούς και συσημασμένους τύπους εδώ πέρα. Παρέα μας βρίσκεται και η Ελένα, συγγνώμη, Καραμανλή.
1: Έλενα. Ελένα είναι άλλη.
0: Συγγνώμη.
1: Είδες καμιά με την Ελένα Παγουρά τελευταίο και έχεις επηρεαστεί μάλλον.
0: Τι φιλήθηκες την Παγουρά, ρε φίλε, συγγνώμη.
1: Είδα το μεσημέρι μια ανάρτηση στο Facebook που είχαν βάλει μια γυμνή φωτογράφηση παλιά. Και λέω που τι θυμηθήκαν τώρα να μας τη δείξουν πώς είναι, να γελάμε.
0: Ναι, έκανε κανένα. Σκάτος έκανε ένα με το Μιλωνά.
1: Έκανε returning.
0: Μια συζήτηση κάπου έκανε κάτι εκπομπές αυτός. Και κάνανε ένα μαζί, να θυμηθούν τα παλιά. Λοιπόν, η Έλενα λοιπόν είναι μαζί στις φωνές, μαζί με τον Στέφανο, φαντάζομαι, στο συγκρότημα.
2: Όχι δεύτερη, πρώτη είναι.
0: Πρώτη.
2: Δεν υπάρχουν δεύτερες στο συγκρότημα.
0: Γι' αυτό είπα μαζί. Καλώς τον πάνω. Α, ναι. Θα έρθεις να μου πεις τι έγινε, δεν θα πω.
3: Για τόσο, εντάξει, τρίτη σειρά είναι απλά, εντάξει.
0: Okay. Είναι γιατί είναι ζωντανό αυτό, έτσι. Είναι προκριματικά παγκοσμιό.
3: Αυτό ήταν προκριματικά το βράδυ, δεν το ξεκινάει.
0: Πάει για Ολυμπιακούς το παιδί. Προκριματική για να πάνε στους Ολυμπιακούς.
3: Για να πάει για αποκλήσει παρακάτω στην διοργάνωση εδώ.
0: Ναι. Η διοργάνωση δεν δίνει εισιτήρια Ολυμπιακών Αγώνων. Ευχαριστώ πολύ. Συνεννοηθήκαμε. Είναι ο Παναγιώτης Βλαχαδάμης εδώ στα μέρη και προείσταται του site sportfm.gr.
1: Προείσταται. Τι έχω αφήσει τόσο καιρό και πραγματικά έχει αναβαθμίσει το λεξιλόγιο.
0: Έχω εξελιχθεί. Λοιπόν, να παρουσιάσει του ανθρώπου.
1: Αυτό εδώ μην το παρουσιάσει.
0: Η Έλενα Καραμανλή.
1: Δεν το βλέπει το κακόμοιρο πώ είναι.
0: Και ο Δημήτρη Βεργίνη. Τι. Φίλε, βλέπω εσένα. Βλέπω τη δικιά σου τη μουρακλά.
1: Δε εδώ νέο άνθρωπο κατάρθμιση που έχει. Κοίτα, θα
4: νέος άνθρωπος τώρα κι εσύ.
0: Δημήτρης Βεργίνης λοιπόν, ο κιθαρίστης του συγκροτήματος, έτσι.
2: Ναι, αμέ.
1: Ωραία. Μιλάς μακριά, δεν σε ακούει κανένας.
0: Ηλεκτρικές, ακουστικές, τα πάντα.
2: Τα πάντα, ναι.
0: Τα πάντα.
2: Στο σπίτι τους είναι οι άλλοι δύο, έτσι.
0: Ναι, γιατί είναι στο σπίτι τους, δεν είναι εδώ, θα ήμασταν πολύ λες.
2: Θα ήμασταν πολύ.
0: Παράγαμε,
1: ο ένας έχει ένα πρόβλημα μεγάλο. Πολύ μεγάλο.
0: Το μεγάλο το δικό σου.
1: Ο Χρήστος Βεργίνης, το δικό μου είναι πρόβλημα.
2: Ο Χρήστος Βεργίνης στον πάσο, που είναι σπίτι. Και
1: ο Γιάννης
2: Σταμπακάκης στα πλήκτρα. Ο έκτος των Group in Therapy, που είναι και αυτός, δεν είναι στο σπίτι, είναι επί του καθήκοντος.
0: Επί του καθήκοντος. Μάλιστα.
1: Καθηκεύει σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Είμαστε τέσσερις λοιπόν από τους έξι.
0: Είσαστε τέσσερις από τους έξι. Live μπάντα, έτσι.
1: Πιο live δεν γίνεται. Δεν θα ρωτάς αυτονόητα. Πρέπει να μας βλέπεις στα μάτια για να καταλαβείς μέσα ζωντανοί άνθρωποι. Εμείς.
0: Ανθρώποι.
1: Ανθρώποι.
0: Μ' αρέσει ο τόνος.
1: Και ζωντανή θηλυκή ύπαρξη η Έλενα.
0: Ναι.
1: Ο άλλος είναι.
0: Μην αρχίσεις τώρα, ξέρεις.
1: Νεκρόφιλος. Είναι μέσα στην κατάθλαση. Τον βλέπεις, έχει πάρει την κιθάρα αγκαλιά. Αυτή στις 11 ώρα κοιμάται.
0: Λοιπόν.
2: Να οργανωθούμε.
0: Επειδή πρέπει να οργανωθούμε, κάτσε να ακούσουμε κανένα κομματάκι από μπίο, έτσι, να σας βάλουμε λίγο στην κατάσταση.
1: Βάλτε μας στην κατάσταση.
0: Για να φτιάξουμε λίγο ακόμα εδώ τα του ήχου στο στούντιο, καθότι χρειαζόμαστε λίγο ακόμα χρόνο. Κάτσε να φτάσουμε εδώ στο όνομά σου και θα δούμε τι υπάρχει εδώ πέρα.
1: Βάλε κάτι της και για μας. Θα παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε αυτό και επιστρέφουμε.

0: Ωραία.
1: Κάναμε ένα ωραίο μουσικό διάλειμμα προκειμένου να επισέσουμε τις τεχνικές διαδικασίες για να ακουστούν μουσικά στον αέρα οι καλλιτέχνε.
2: Εφέ.
1: Για να βάλουμε εφέ.
0: Ανοίγει η πόρτα, κλείνει η πόρτα.
1: Και μπαίνει ο Δράκουλα τώρα.
0: Χθες άκουγα το τελευταίο επεισόδιο των Αληθινών Ιστοριών.
1: Πότε?
0: Χθες το βράδυ.
1: Το έχω στο σπίτι. Το έχω στο αμάξι το.
0: Εντελώς τυχαία το είχα και εγώ στο αμάξι λίγο.
1: Α, και οι δύο στο αμάξι τα ακούμε. Πρέπει να ακούσουμε και τα άλλα κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Τα έχει κρατήσει, τα έχει κρατήσει.
0: Χάνονται αυτά.
1: Αυτό να τα κάνει ένα ωραίο, γιατί δεν τα ακούω μέσα στο αυτοκίνητο πηγαίνοντα, να καταλάβω δηλαδή πόσο βλακία κουβαλά στο μυαλό μου τόσα χρόνια.
0: Εντάξει, καλά ήταν.
1: Τα καλύτερα ήταν. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, ποιος θα μιλήσει τώρα για το σχήμα.
1: Η Θεία Μπίμπη.
0: Η Θεία Μπίμπη ή το κορίτσι μας.
1: Το κορίτσι θα μιλήσει. Το κορίτσι απόψε θέλει να χορέψει.
0: Τι θέλετε να μάθετε, τι του έχετε δώσει, πείτε μου λίγο. Τι του δίνετε?
3: Τίποτα, μια πίτσα έφαγε πριν.
0: Τι του ρίξατε μέσα στην πίτσα?
3: Τι είχε η πίτσα, Ρέλνα?
4: Πεπερώνι. Είχαμε
1: τα μανιτάρια, είχαμε Φιλαδέλφια,
3: είχαμε όλα τα χαμηλά. Λοιπόν, προσπαθούσαμε το σύνορα να μην μας πάρει ο ύπνος.
0: Ναι.
3: Αφού φτάσαμε, είμαστε οκ. Τώρα ξυπνήσαμε που σε είδαμε.
4: Εντάξει, είναι υπερβολική λίγο, νομίζω ότι τις καταλαβαίνεις.
0: Καλά, εντάξει τώρα.
3: Εντάξει, ο Παναγιώτης μας ξέρει, οπότε ξέρει.
0: Τώρα, φαντάσου.
1: Εμένα είπες υπερβολικό.
0: Εσένα υπερβολικό.
3: Εσένα είπε υπερβολική.
1: Σένα σε τρώει ο ψινός τώρα, για να μην πω καμιά άλλη κουβέντα.
0: Άμα ξεκινήσει, ξέρεις, δεν γλιτώνεις.
1: Να φύγεις από εδώ ξυρισμένη.
0: Φτιάξω, φτιάξω. Σε ακούω πολύ μακριά.
1: Εμένα.
0: Όχι εσένα. Εσένα.
2: Εμάς.
3: Λοιπόν.
0: Κάπως καλύτερα.
1: Κοίτανε.
0: Δώσ' τους λίγο στα μικρόφωνα. Δώσ' τους λίγο στα μικρόφωνα.
2: Από εδώ, δηλαδή.
0: Από εκεί.
4: Κάτσε με τόση αμέα.
1: Ανεβήκανε.
0: Είδες τώρα που είσαστε πολύ καλύτερα.
3: Είμαι και χολύπτη σήμερα.
0: Ναι. Εσύ θα το κάνεις αυτό, γιατί δεν έχεις φέρει μακριά μπρίζα. Μπρίζα. Ναι.
3: Στην ηχοληψία λοιπόν.
0: Λοιπόν, ο Στέφανος Μπίος.
1: Ρωτάει ένας φίλος Παναγιώτη, πώς λέγεται το συγκρότημα που παίζει τη metal εκδοχή του Down Under.
0: Αυτός ο κύριος είναι εδώ.
1: Ο κύριος Μπίος εδώ είναι. Δεν έχει συγκρότημα ο Μπίος, είναι μόνος του.
3: Δεν είναι τόσο metal, είναι hard rock.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και το έκανες πότε?
3: Έλατε.
1: Α, ακούστε τώρα εδώ.
3: Τι ερώτηση είναι αυτή, ξέρεις. Με πιάσε αδιάβαστο.
1: Μπήκε ο Χρήστος ο Βεργίνης και στέλνει μήνυμα στην ομάδα του μέσα εδώ στο Live 24 και λέει: πολλά χαιρετήματα τον μπασίστα των Group Therapy. Λίγαμε το ξαδερφάκι μου, ρε. Το ξαδερφάκι του είναι ο Δημήτρης.
0: Α, νόμιζα ότι είστε αδέρφια.
1: Όχι.
3: Οι οποίοι, για να ολοκληρώσουμε ένα-ένα, λοιπόν, την εκδοχή του Hard Rock Down Under την έκανα, αν δεν κάνω λάθος, το 2006.
0: Και δεν θα είναι ποτέ δικιά σου.
3: Και δεν θα είναι ποτέ δικιά μου, από ό,τι φαίνεται, γιατί.
0: Δεν θα τελειώσει ποτέ η δικαστική διαμάχη.
3: Η δικαστική διαμάχη που ζητήσαμε γενικότερα και με τους Men at Work, μάθαμε ότι υπάρχει δικαστική διαμάχη. Οπότε τα δικαιώματα είναι.
0: Στον αέρα.
3: Πλανώνται στον αέρα. Με το ξαδερφάκι που λέει εδώ πέρα, ποιο είναι αυτό? Πολλά χαιρετήματα από τον Μπασίστα, λέει εδώ
1: που
3: ξέρω. Αυτό είναι. Ποιο είναι αυτό?
1: Ο Χρήστος. Ο Μπασίστα που δεν ξέρει.
3: Δεν είτε καν ξαδέρφια, είστε Μίτσο.
2: Αν το ψάξουμε, κάτι θα βρούμε
0: πάλι. Αν είναι τυχαίο εντελώς, ας πούμε.
2: Δώστε
0: λίγο
2: χωριό είμαστε.
3: Λοιπόν, ήταν τυχαίο εντελώς. Φαντάσου ότι ήρθε ένας στην πάντα, ήρθε και ο άλλος στην πάντα και.
1: Ήρθαν και οι δύο στην πάντα.
3: Όλος τυχαίος μάθαμε ότι ήταν και οι δύο Βεργίνηδες και ότι είναι και οι δύο από τη Λευκάδα.
0: Α, ωραίο.
3: Οπότε
0: ωραίο.
3: Η μπάντα τους έφερε πιο κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Να στείλουμε φιλιά και καλημέρα στην Ελένη που μας ήδη κάθισε να ξενυχτήσει, σαν να κοιμηθεί, λέει, και θα κάτσει να μας ακούσει για εμάς τώρα, γι' αυτό ξενυχτάει. Αυτό το τρυφερό κορίτσι. Το κορίτσι.
3: Του Μάη.
0: Του Μάη.
1: Το κορίτσι μαγιάτικο.
0: Γεια σου, παιδί, γεια σου.
1: Γεια σου, Ελενίτσα μου, γλυκιά.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Πλασματάκι.
0: Έχουμε χαθεί με την Ελένη, έχουμε δει, δεν ξέρω πότε.
1: Για άλλη Ελένη μιλάω.
0: Δεν έχει.
1: Εσύ μιλά για άλλη.
0: Δεν πειράζει.
1: Έχουν μπερδέψει τι Ελένε.
0: Είναι πολλέ.
1: Είναι αυτό που λέμε, έχουμε μπερδέψει τα φρύδια μα. Τα φρύδια μα.
0: Λοιπόν, έλα. Λοιπόν, θέλω τώρα η Έλενα να μας πει πώς μπήκε στο γκρουπ, που τους βρήκε αυτούς τους δύο.
3: Πού μας βρήκες?
4: Πώς κατέληξαν μαζί τους?
1: Δεν είναι από την αρχή, γιατί είχαμε.

0: ξαναζητηθεί με την Έλληνα παλιά.
1: Λοιπόν, να... για να ξεκινήσουμε την ιστορία από την αρχή, έτσι, να υπάρχει μια βάση. Η ιδέα της συγκεκριμένης μπάντας ξεκίνησε με τον φίλο αδερφό και πολλά χρόνια συνεργάτη Στράτο Αγιοστρατήτη. Ένα ωραίο πρωινό. Κάνοντας βουτιές στη Σαντορίνη.
0: Σε μια παραλία θυμάσαι?
1: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε.
0: Μα είσαι παλιόγερα.
1: Εσύ πάντως έπινε σούζο σίγουρα και εγώ καφέ.
2: Φίλοι, έπινε σούζο.
1: Αυτό το θυμάμαι.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν,
2: που έπινε σούζο.
1: Και εκεί πέρα που κάναμε τα μπάνια μας και λιαζόμασταν, λέμε δεν φτιάχνουμε μια μπάντα που να είναι party band, να είναι διασκεδαστική, να γουστάρουμε και να γενικότερα να κάνουμε την πλάκα μας. Γιατί με τη μουσική την πλάκα μας κάνουμε.
2: Εντάξει, ναι.
1: Όπως όλοι ξέρουμε, και να περνάμε ακόμα καλύτερα από ό,τι περνάγαμε. Mm-hmm. Και έτσι είπαμε, let's do it, να το κάνουμε.
0: Και do it.
1: Και do it.
0: We do it this.
1: Βγήκαν, γεννηθήκαν οι Group in Therapy το Σεπτέμβριο που μας πέρασε.
2: Ωραία, εκεί ήσασταν οι δυο σας. Πώς γίνεται έξι.
0: Γιατί οι δυο μας τα παίζαμε, ταμ-ταμ και τραγούδα και αρχούδα.
2: Φίλε, πώς πολλαπλασιάζεστε, να πούμε, είσαστε και δύο αγοράκια τώρα. Με το σύμφωνο συμβίωση δεν φτάνει.
1: Ήρθε στην πάντα ένας παλιός μου συνεργάτης, ο Γιάννης Νταμπακάκης, που στα Πλήκτρα, που είχαμε συνεργασία τουλάχιστον 15 χρόνια πριν και είχαμε μείνει πολύ καλοί φίλοι. Από εκεί και πέρα ψάχναμε για μουσικούς, δοκιμάσαμε κάποιους μπασίστες, κατέληξε να έρθει ο Χρήστος ο Βεργίνης στον μπάσο.
0: Φοβερό παιδί.
1: Μετά από κάνα δύο δοκιμές που κάναμε, το ίδιο και με κιθάρες. Κατέληξαμε στον Αντώνη. Στον Αντώνη. Ο Αντώνη ήταν ο πρώτο κιθαρίστα.
0: Κάτσε, μην βιάζεσαι, ρε. Αμέσω πέτα σαν μπορεί, πετάξει. Άσε απ' του άνθρωπο.
1: Μετά ήρθε ο Δημήτρη. Και καταλήξαμε δηλαδή στον Δημήτρη, τον Βεργίνη. Και στην Έλενα.
3: Και ο Στέφανος έπαιρνε την Έλενα ένα μήνα στο τηλέφωνο.
2: Οχ, οχ, οχ. Τέτοια το κάνει. Καλά το κάνει.
3: Έτσι, έτσι.
2: Και χειρότερα να το κάνει. Άμα το πετυχαίνει.
0: Ερχόταν και μου έλεγε: δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ με αυτή τη γυναίκα. Την παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο. Σταμάτα να την παίρνει, του λέω και εσύ. Θα σε πάρει κάποια στιγμή από μόνη τη.
1: Και ήρθε και έδεσαι το λέω.
3: Και κάπως έτσι, ναι, καταλήξαμε όλοι μαζί.
0: Είμαστε μια ευτυχισμένη παρέα. Μια ευτυχισμένη οικογένεια.
1: Να πούμε βέβαια ότι η group therapy είναι θεραπεία, έτσι. Ναι. Δηλαδή,
2: για εσάς αρχικά.
1: Φυσικοθεραπεία, γι' αυτό βγήκε και το όνομα το συγκεκριμένο. Χαλαρώνουμε παίζοντας μουσική, προσπαθούμε να περνάμε εμείς καλά, προσπαθούμε στα... Δεν έχουμε κάνει πάρα πολλά live. Τώρα ξεκινάμε.
2: Βλέπω ότι έχει
1: πρόγραμμα. Τώρα ξεκινάμε, έχει έχουμε πρόγραμμα, θα τα πούμε συνέχεια.
2: Ναι, ναι.
1: Και είναι μια διασκεδαστική μπάντα. Παίζουμε και δικά μου κομμάτια μέσα. Αλλά γενικότερα είναι μια μπάντα η οποία είναι party band και παίζουμε τα πάντα.
2: Κάτσε ρε φίλε, τι ποια πάντα?
0: Τα πάντα.
1: Τα πάντα, τα πάντα.
2: Ποια πάντα?
1: Λοιπόν, θες να τα πούμε όλα τώρα μονορούφι?
2: Θέλει
1: μόνο μιας.
2: Ο Ανδρέας θέλει μετάλλικα, ας πούμε.
1: Ο Ανδρέας θέλει μετάλλικα.
0: Να πάει στο
1: Άννα. Θα παίξουμε και μετάλλικα.
0: Το έχουμε,
1: Μίτσο. Λοιπόν, να μην τα πούμε όλα τώρα.
2: Καλά, όχι, να μην τα πούμε όλα τώρα.
1: Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα?
2: Θέλετε να ξεκινήσετε, θέλετε να προσθέσετε κάτι, οι άλλοι δύο που δεν μιλάτε? Ο Γιωστατής μιλάει, για σας λέω.
3: Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μείνει κανένας δυσαρεστημένος όποιος έρθει δηλαδή στο live. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πει δεν άκουσα κάτι σήμερα.
0: Κοίτα χαρά η Έλληνα, μην
3: πάνε.
0: Κοίτα χαρά το κουτσουνάκι.
2: Για πόσες ώρες πρόγραμμα μιλάμε?
0: Τρεις.
2: Σε ρώτησε κανένας?
0: Όχι, αλλά πετάγομαι.
2: Μιλάω εγώ με την κοπέλα να
0: μου. Αυτά τα με την κοπέλα τη δικιά μου θα ξεχάσει που ξέρει. Εντάξει.
1: Με τη δικιά μας κοπέλα.
0: Τη δικιά μας είπα, δεν είπα τη δικιά μου. Κουφέ.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα είναι στημένο σε ενότητες. Παίζουμε, ξεκινάμε από 60s, από 70s, από 80s, από 90s.
2: Κοίτα, ή ξεκινάτε από 60s ή από 70s ή από 80s. Ξεκινάτε από 60s και πηγαίνετε.
1: Συνεχίζουμε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι όλο το πρόγραμμα να πούμε στημένο σε ενότητες. 60s, 70s, 90s, 80s, τελευταίες επιτυχίες που παίζονται τώρα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Έχει
2: την... Παίζεται και τη βάση προκοπής.
1: Έλατε. Παίζουμε rock, παίζουμε pop, παίζουμε disco, παίζουμε funk, παίζουμε latin.
2: Ωραίο τότε.
1: Τι άλλο δεν παίζουμε?
0: Μην το πούμε αυτό στον αέρα.
1: Οκ, παίζουμε τι άλλο?
4: Ψαγμένα όλα.
1: Ψαγμένα όλα, ναι. Για να περνάμε όμορφα.
0: Και είναι medley, είναι σαν να παίρνει στην DJ.
1: Και η ιδιαιτερότητα, αυτό θα τα πει ο Στράτος, να μην τα μιλάω μόνο.
0: Όχι, θα τα πούν τα παιδιά.
1: Η ιδιαιτερότητα της μπάντας είναι ότι όλο το πρόγραμμα είναι medley. Δηλαδή είναι non-stop, δεν σταματάμε. Εκεί που θες να χειροκροτήσεις, δηλαδή θα ψάξεις να βρεις ευκαιρία.
2: Ναι.
1: Πού θα το χώσεις το χειροκρότημα, καταλαβαίνετε. Πότε θα σταματήσουμε.
2: Μάλιστα, ωραίο.
1: Δυστυχώς βέβαια σήμερα, ναι, όπως καταλαβαίνουμε.
2: Εντάξει, δεν είναι full band.
1: Δεν γίνεται να...
2: Δεν έχει τούμπανα.
1: Να το κάνουμε αυτό.
3: Έχει ένα αυγουλάκι.
2: Έχει ένα αυγουλάκι.
1: Οπότε θα παίξουμε μουσικές.
2: Πού το έχεις, ρε.
0: Κάση στην κότα, αλλά την έχω φέρει μαζί. Θα το βγάλω πρώτα.
1: Λοιπόν, αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα στίγμα από κάθε τι που παίζουμε, από όλες τις ενότητες. Να το, η κότα γέννησε.
0: Γιατί κουτί-κουτί, γιατί κουτί-κουτί.
2: Έλα, μην προδίδεις τόσο πολύ την ηλικία σου.
0: Όχι, το πρόγραμμα προδίδω.
1: Και θα παίξουμε και μουσικούλες, θα βάλουμε και τραγουδάκια.
2: Ωραία.
1: Εντάξει, θα περάσουμε όμορφα και εμείς και τα παιδιά που μας ακούνε.
2: Κάτσε να ρίξω μια ματιά, αν έχω διάλειμμα πρώτος στις 2.30. Αν όχι, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά περίμενα.
0: Θα αρχίσουν τα όργανα.
2: Ναι, γιατί τι θες να γίνει.
0: Οργανός.
2: Βασικά, ήδη βρίσκω παλιές θαυμάστριες εδώ πέρα που μου στέλνουν, οπότε σε καταλάβανε από τη φωνή με τη μία που δεν ακούγαν τις παλιές μας εκπομπές. Αυτή είναι η Ισμήνη από την Πάτρα.
0: Φιλιά στην Ισμήνη από την Πάτρα. Στην Πάτρα ειδικά έχουμε πολύ αγάπη.
2: Μέση κίνηση. Λέει, το κατάλαβα αμέσως ποιος ήταν. Από τη φωνή.
0: Από τη φωνή.
2: Στον Τζερόνιμο. Ναι.
0: She understand me.
1: Εσύ στην Πάτρα στέλνεις χειροκροτήματα πρωτοτήτων.
0: Ό,τι θέλω κάνω.
1: Χειροκροτήματα στην Πάτρα, εσύ.
0: Γιατί να μην στέλνω, δεν κατάλαβα.
1: Φτουσούνα.
0: Εσένα αυτού σου.
2: Χειροκροτήματα ή χαιρετίσματα.
0: Χαιρετίσματα, έτσι τα χειροκροτήματα. Δεν έχει σημασία. Μπίο είναι, άστα, δεν υπάρχει. Γεια σου, Ρεστράτο.
1: Χαιρετίσματα στην Πάτρα, λοιπόν.
0: Είμαι ο Γιώργο, ο φίλο του Κωνσταντίνου από τη Ρόδο. Γεια σου, ρε Γιώργα. Σε ψάχνει ο άλλο. Έρχεται τώρα σε ένα μήνα κατά ετοιμάσου.
2: Θα παίξεις φλογέρα με το ηλεκτρονικό τσιγαρό.
0: Τα πάντα φοβερός, παίζω. Παίζω φλογέρα, κλαρίνο και ακορδεόν.
2: Μάλιστα.
0: Αμέ. Και αμόλα καλού μπακούλα.
2: Καλημέρα στον Ηλία 7 από Πειραιά. Καλημέρα στο Μόναχο. Αγαπημένο active member, αν φύγουν τα παιδιά μια λογική ώρα και μας αφήσουν εκεί πέρα
0: κάποια. Τέσσερις η ώρα θα φύγουν, να ξέρετε.
2: Ναι, καλά. Θα φύγεις τέσσερις η ώρα. Καλημέρα σε όλους από το Στέφθη Μεταμόρφωση. Βλέπω. Ο Ανδρέας είδες που σου είπα ότι θέλει Μετάλλικα.
0: Ο Πάτ είναι αυτός, έτσι.
2: Ο Πάτ, ναι, κλασικά. Ξέρεις ποιος θέλει Μετάλλικα. Λοιπόν, να πω. Τρόπους επικοινωνίας, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, να μιλήσετε εδώ με τα παιδιά, να τους ρωτήσετε. Να.
0: Το να τι σημαίνει.
2: Να, οτιδήποτε.
0: Να και εγώ να.
2: Και να σε. www.sportpavlefm.gr στην Νότητα Live Radio και από εκεί μπορείτε να στέλνετε το μήνυμα και να ακούτε το πρόγραμμα μέσω διαδικτύου. Επίσης, πριν ξεκινήσουμε, έχουν σελίδα η Group in Therapy.
1: Ναι, βέβαια, μπορούν να μας βρουν.
2: Πού ενημερώνει το κόσμο, για πες.
1: Στο Facebook, Group in Therapy, όπως τα ακούμε, Group in Therapy, τρεις λέξεις. Εκεί είναι η σελίδα του group που έχει βίντεο, φωτογραφίες και
2: προφανώς
1: φυσικά τις εμφανίσεις που έρχονται και θα τις πούμε και σε λίγο, θα δώσουμε και προσκλήσεις.
2: Ωραία δάτα.
0: Συγγνώμη, έχεις ανοίξει το ψυγείο πάνω μου.
2: Να το. Δουλεύεις. Δεν είπες κανείς ζέστη.
0: Ρε Καραγιώζη, είπα εγώ ότι κάνεις ζέστη. Και δεν μου το λες να πάω πιο εκεί, να μην έχει, θα πάθω και μεγάλος άνθρωπος.
3: Είσαι και μεγάλος άνθρωπος.
0: Όχι, θα πετάχτηκε.
2: Και αθλητικά.
0: Θα σας φτιάξω εγώ τώρα.
2: Λοιπόν,
0: εσένα και την άλλη.
1: Η Μπουμπού.
2: Δεν έχω διάλειμμα, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε.
1: Ωραία. Πάμε να τζαμάρουμε, να ζεσταθούμε.
2: Σιγά σιγά, ό,τι θέλετε.
0: Ανοίξτε, βάλτε εκεί τα...
1: Πάμε.
0: Περίμενε, τι πάμε.
2: Αμήλωσε το να.
0: Είμαι ο Κομής Δράκουλας, λοιπόν.
2: Τι.
0: Έχω βάθος κι εγώ.
2: Όχι, εσύ έχεις από το... Ναι, βγάλτο. Βγάλτο.
0: Στην κιθάρα... Ο Δημήτρης ο Μόρτης από την Νίκαια. Τραγούδι νούμερο 1.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μάλιστα, έτσι για το ζέσταμα, για να δούμε λίγο τα πατήματα.
4: Τα ποια?
3: Τα πατήματα.
4: Α, ωραία.
3: Τα πατήματα, να συντονίσει και ο Στέφανος στην κονσόλα. Κατάλαβες τώρα, έχω μείνει εγώ χωρίς κονσόλα, να μην σηκώνω μια φέτα.
5: Έλα από εδώ.
3: Γιατί, πώς θα έρθω από εκεί, ρε φίλε.
2: Έχει βάλει όλο το βάθος, άκου εδώ πώς είμαστε.
5: Κανένα βάθος, δεν υπάρχει πουθενά.
3: Πουθενά.
5: Σταματήστε.
3: Ξαφανίστηκα τα βάθη.
4: Να καλημερίσουμε τον Ιωάννη με δύο νη, τη Χριστίνα τη Στούφη που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη.
3: Καλημέρα και στο Λεωνίδα που είναι στο δρόμο τώρα και οργώνει τους δρόμους κλασικά.
4: Είναι αγρότης των δρόμων.
3: Είναι αγρότης των δρόμων. Είναι με το ταξί οργώνει ο άνθρωπος. Έλα, για πες το. Έγινε τίποτα. Έχασα κάτι.
6: Πέρασε.
3: Με χρόνο περνάει ο Δουβαλίδης. Ωραία. Μόλις τα έχεις, έλα να μου τα δώσεις. 7.74. Τρίτος καλύτερος χρόνος. Μάλιστα. Ωραία. Οκ. Ευχαριστούμε Παναγιώτη Βλαχαδάμη, ο οποίος μας ενημερώνει για το τι γίνεται στο Στίβο. Καλημέρα στον Νικόλα, τον ναυτικό.
4: Κάπτεν Νέμο. Ο οποίος κάθε πρωί που μπαίνει μέσα στη σελίδα ανεβάζει. Καλημέρα.
3: Έχει γίνει πρωινός τύπος, να ξέρεις.
4: Ναι, το ξέρω, ανοίγει το μάτι μας. Ορίστε, έχουμε και τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ. Θα αναλάβω από το live, θα αναλάβεις τις ομάδες από εκεί, έτσι. Θα λες και εσύ βέβαια, κάτσε εδώ. Ποια είναι η κοπέλα που τραγουδάει? Έβγε. Πήρε το πρώτο σου Έβγε.
3: Έλενα Καραμανλή, παιδιά.
4: Εγώ όταν τραγούδισα πήρα Εύγα. Από εδώ. Πάρε δικά σου.
3: Τι πάνε, αυτό ήταν.
4: Α, όχι κι
3: άλλο.
4: Καλημέρα και καλή που πήρε όλη την παρέα από τον Πέτρο του, στον Καρέα. Καλημέρα παιδιά και από Μίντελσμπρο. Ο Γιάννης είναι τώρα, μπήκα και με μια όμορφη μελωδία μου χαϊδεύει τα αυτιά. Μπράβο ρε πάνω. Δώσε πόνο, λέει κάποιο άλλο. Πάνω πιο ψηλά το γκέι της κοπέλας, η κιθάρα πιο χαμηλά και βγάλει τα βάθια. Μπίω, σούπα, ό,τι πραγματικά...
5: Δεν έρθει να κάνει φορκολύπτη καλύτερα. Να μην παιδευόμαστε κι εμείς εδώ πέρα από όλοι μας.
3: Να κάνω τον τέτοιο να ρεφ, τον καουμπόι για να πάω στην κονσόλα.
4: Άκου, Στράτο, μετά την τελευταία φορά που σε κάλεσε ο Πότης, άκουσε την εκπομπή, σου έστειλα και μήνυμα. Αλλά μάλλον με έγραψες. Δεν ξέρω ποιος είναι για να το πω. Σίγουρα δεν έγινε έτσι, ίσως να μην το είδα. Απάτη δεν βλέπω για μετάλλικα προς το παρόν, πιο μετά.
3: Ναι,
4: πιο μετά.
3: Θα σκάσει και από τις κουβάδες.
5: Λέει πως CDC έχουμε, άμα θέλουμε.
2: Ναι, κάτι θα κάνουμε.
4: Κάτσε, γιατί τώρα αρχίζουν και σκάνε τα μηνύματα και...
5: Να τα λοιπόν τα μηνύματα.
2: Τα μηνύματα δεν τα βλέπουμε.
3: Καλημέρα στην Κατερίνα στο κέντρο.
5: Μισό λεπτό. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα.
3: Αυτός κοιτάζει τα δικά του.
5: Παιδιά, δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Μισό λεπτό.
4: Καλημέρα σε όλους, ο Στέφα τη μεταμόρφωση.
5: Καλησπέρα μας.
4: Πολλά χαιρετίσματα. Αυτό το είπαμε. Γεια χαρά από μόνο, αδελφέ. Βάλει το αγαπημένο από active members. Yeah,
3: το
4: είπα
3: και αυτό νωρίτερα. Από εκεί και πάνω θα διαβάζει. Αυτά τα από κάτω τα έχω πάρει.
4: Α, τα έχει πάρει.
3: Καλημέρα στον Κώστα, τα έχω πάρει και τα έχω διαβάσει. στον Κώστα και χρόνια πολλά. Καλημέρα και στον Δημήτρη, τον Γκολφ.
4: Τον Γκολφ.
3: Γκολφ, έτσι.
4: Παίζει Γκολφ.
3: Μάλλον οδηγάει.
4: Γκολφ. Εντάξει, παιδιά, γιατί δεν καταλαβαίνω. Άλλοι γουστάρουν γκολφ οδήγηση και άλλοι γκολφ μπαστούνίου.
3: Μπαστούνίου, φίλε, τώρα αυτά είναι σπορ τα οποία εγκαταλείπονται με τον καιρό. Ο Ιωάννης ναι, το διάβασε και του Νικόλα το διάβασε. Καλημέρα και στον Νικόλαο. Ωραία. Λοιπόν, καλά είμαστε. Καλημέρα και στον Κώστα.
4: Θα βάλω τον μπουφάνο, δεν γίνεται.
3: Να βάλεις, θα
4: έχετε βάλει τον όλυμπο. Θα
3: βάλει τον
4: αδίαση.
3: Ωραία. Κάνε εκπομπή μόνο να πάω να φτιάξω τη.
4: Πού πα. Πού πας, παιδάκι
2: μου? Τα ξέρεις, τα κατατόπια, ξεκίνα.
4: Α, λοιπόν. Μου παίρνεις και τα αυγό μου, έτσι. Την άλλη φορά θα φέρω να πήξω τόστ, να δω τι θα κάνεις. Λοιπόν, Στεφ.
5: Παρακαλώ.
4: Τι φτιάχνεις εκεί?
5: Την κονσόλα.
2: Μάλιστα. Αφού είπαμε, κάνεις
5: την κονσόλα. Φτιάχνω εδώ πέρα τα.
2: Δεν θα βγει τίποτα.
4: Το είδες αυτό ψηλέ, το καινούριο μου κλαρίνο. Είναι super tuber, έχεις και εσύ.
5: Λοιπόν.
4: Ω, έρχομαι να τσακωθούμε λιγάκι.
5: Του πάνω είναι μεγαλύτερο. Έχουμε και προσκλήσεις να δώσουμε. Όσο είναι νωρίς.
6: Ναι, για πες.
5: Λοιπόν,
6: τι έχουμε.
5: Να το πούμε, να το πω εγώ ή να το πει η
6: Έλενα. Να σου πει, Έλενα, να σου πει ο Δημήτρης.
5: Για το επικείμενο live του Σαββάτου. Έχουμε μια σειρά από ωραία
6: και... Σε παίρνω την ίδια μέρα τηλέφωνο, έλα.
5: Ο Δημήτρης δεν ξέρει ποτέ τι γίνεται. Είναι ο τελευταίος.
4: Λοιπόν, είναι τυχαίο, το βλέπετε πως είναι.
5: Έχουμε μια σειρά από εμφανίσεις που ξεκινάνε από το επόμενο Σάββατο. 26 Τρίτου θα βρισκόμαστε στη σκηνή του Rockwood.
6: 26 Τρίτου.
7: Να μην λείψει κανείς.
5: Στην Βασιλείος Ηρακλείου 2 και Πατησίων 46.
7: Να μην λείψει κανείς.
5: Να μην λείψει κανένας. Θα είμαστε και οι 6 εκεί, όχι μόνο οι 4.
7: Mm-hmm. Για να μην λείψει κανείς.
5: Μετά συνεχίζουμε τον Απρίλιο με 3 live 9 Τετάρτου στον Γκάζι στον The Road. Mm-hmm. 15 Τετάρτου στη Νέα Σμύρνη θα είμαστε, στο Parlor. Και 23 του μήνα, λίγο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, θα είμαστε πάλι στον Γκάζι, στον The Road. Και μετά το Πάσχα Θεού θέλοντος,
7: Κύριε Επιτρέποντος,
5: θα είμαστε στον Άγιο Στέφανο, στα Βόρεια Προάστια, στον Σταθμό. Όλες οι εμφανίσεις είναι Σάββατο, εκτός από μία αν δεν κάνω λάθος.
4: Είναι Παρασκευή που είναι στο Parlor.
5: Που είναι 15 Απριλίου, είναι στο Parlor, στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Mm-hmm. Είναι όλα τα μαγαζιά φιλόξενα, πολύ ωραία. Και
4: εμείς είναι με free entrance, δηλαδή με ελεύθερη είσοδο, παρακαλώ. Free entrance.
5: Βέβαια, η προσκλήση που έχουμε να δώσουμε είναι για το Rockwood, για το
7: είναι
5: πρώτο
7: για τις 26,
5: τώρα.
7: 26, παιδιά.
6: Την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή.
7: Το επόμενο Σάββατο.
5: Για το επόμενο Σάββατο, ναι.
6: Ωραία.
5: 26 Τρίτου, δύο διπλές προσκλήσεις.
6: Δύο διπλές, λοιπόν.
5: Με μπουκάλι κρασί.
4: Παρακαλώ, γιατί είμαστε large εμείς. Θα έρθουν δύο προσκλήσεις, δύο άτομα.
5: Και θα
4: πιούνε,
5: θα μεθύσουνε.
6: Από ένα μπουκάλι ο καθένας.
4: Ναι, ναι. Ο καθένας ή δύο. Ο καθένας, να σου πω κάτι, είπαμε να πούμε και
6: εμείς. Κάσε μια πρόσκληση, ρε.
4: Ναι, παιδάκι μου,
6: που θα έρθει.
4: Έλα τώρα. Καταλαβαίνεις, θα σου πετάξω το αυγό στο κεφάλι.
6: Θα σου πετάξω εγώ το τσιγάρο στο κεφάλι.
4: Α, έχω και εγώ τσιγάρο.
6: Εμένα πιο βαρύ.
4: Θα τσακωθούμε με τα τσιγάρα μας. Να κάνουμε τσιγαρομαχίες. Έλα. Όξο, σενικά, έχω πάρει καπνό. Λοιπόν.
6: Ακούτε και τους grouping therapy εξάδα.
4: Εξάδα, πώς λέμε, φουλ του άσου.
5: Εσύ είσαι ο Μαρτυριάρης τώρα για να καταλάβω.
6: Τι ώρα ξεκινάει το live?
5: Λοιπόν,
4: 11 η
6: ώρα. 11, αργά είστε ρε παιδιά, τι 11?
5: 10:30, δεν μπορούμε παρακάτω.
4: Να σου πω κάτι.
6: Δεν βγαίνω, μου.
5: Δεν βγαίνει.
4: Άμα είδα, παίζουμε σε παιδικές χαρές.
6: Να παίξετε σε παιδικές χαρές, ρε φίλε.
4: Για να αφήσει με την κόρη σου.
6: Είναι δύσκολα. Εγώ δεν μπορώ να του άλλου.
4: Γιατί δεν μπορεί?
6: Γιατί βρίσκομαι εδώ, πειράζει.
4: Μην μιλάς άσχημα. Να Παρασκευή.
6: Γεια σε παρακαλώ. Γεια σε παρακαλώ. Γιατί Παρασκευή μπορώ.
4: Να πάρεις
6: κάθε Παρασκευή, Μότσαρτ Κάλτη, Χρυσοστόμου Μήνη 16 στο.
4: Είδε του Καραπάσα.
5: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
4: Πού?
5: Στο. Πώς το είπαμε. Μότσαρτ. Που το ψάχναμε την άλλη φορά και δεν το βρίσκαμε. Αλλά είναι εύκολο, παιδιά.
6: Η μόνη που έχετε χαθεί.
5: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε χαθεί.
6: Χαθήκατε όμως μέχρι τώρα.
5: Αλλά το βρήκαμε τελικά. Ναι, γιατί πηγαίναμε στο πουθενά.
4: Για εμάς μιλάς.
6: Ξαναλέω, ο Χρυσοστόμος Μήνης 16 στο Εγάλιο είναι πεζόδρομος επί της Θηβών στο ύψος της Ιεράς Οδού. Κάθε Παρασκευή από τις 9.
4: Καλημέρα στον ξάδελφο Χάρη που λέει: σας ακούω, εννοείται θα σας στηρίξουμε. Θα έρθουν στη, μάλλον στο Rockwood, εννοεί ο ξάδελφος. Να παίξουμε ένα τραγουδάκι να περάσουμε σε μηνύματα των φίλων στη συνέχεια.
6: Ναι, για πάμε.
4: Θανασάκι.
6: Για πάμε. Θανασάκι.
4: Θανασάκι.
6: Θανασάκι. Λοιπόν, θα κάνω τον καουμπόι, ρε φίλε. Δεν γίνεται.
4: Γιατί, τι θέλει.
6: Δεν μπορώ να βγαίνει ήχο και να μην τον έχω στα χέρια.
4: Έχει δίκιο.
5: Λοιπόν.
4: Μην βρίζει, παρακαλώ, εντάξει.
6: Καλά.
4: Ψηλέ και άχαρε. Εσύ αγάπη μου λίγο πιο κοντά στο τρομπόνι γιατί δεν ακούγεσαι.
7: Μάλιστα. Κύριε Στράτο, ό,τι πείτε.
4: Ναι, έχει και την υπόκριση από κάτω.
7: Δεν με μετακομίζουν δεξιά και αριστερά.
4: Πες μου, έρχομαι εγώ, περίμενε.
6: Πολύ ένα, πολύ δύο.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, τα
1: ανεβασμένα πράγματα.
0: Λοιπόν, εγώ θα είμαι από εδώ, θα κάνω εκπομπή σήμερα.
1: Κάτσε να πάω από εκεί.
0: Και θα έχω από εδώ πέρα τον υπολογιστή μου να βλέπω τι γίνεται.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, μονοφώνηξε, ή μάλλον διασκευή το μονοφώνηξε το Bang Bang.
1: Ναι. Αλλά δεν τα ακούσει όμω από όλη την πάντα αυτό.
0: Ναι, φαντάζομαι.
2: Για να είναι πιο εύκολο και το έργο το δικό μας και όλων των ακροατών που ακούνε, είναι προτιμότερο, αφού είπαμε ότι παίζουμε από 60's μέχρι τώρα, pop, rock, disco, funk κτλ. Μην επαναλαμβανόμαστε, να μας στέλνουν τα παιδιά τι ακριβώς θέλουν να παίξουμε.
0: Ναι, επιλογές.
2: Παιδιά, δηλαδή θέλουμε να παίξουμε τώρα,
0: παίζεις τα πάντα.
2: 60's. Θέλουμε να παίξουμε 80's. Θέλουμε να παίξουμε. Κάτι ρε παιδί μου.
3: Θα αρχίσετε να μας λέτε δεκαετίες.
2: Οπότε θα είναι και πιο εύκολο για να μην διαλέγουμε.
0: Καλημέρα, μουσική και παραγωγή. Για τον Bang Bang δεν παίζει ένα ελεύθερο χέρι και ένα πιστόλι με καψούλια για εφέ. Έλατε. Δεν έφερε. Δεν
1: έφερε.
2: Έχουμε αυγό μόνο.
0: Δεν έφερε. Έφερε το αυγό σου. Τι να το κάνω.
1: Την άλλη φορά θα δούμε τα πυροτεχνήματα μας.
0: In the mix, λέει ο Εμίλ Αποφάλιρο. Εβίβες, λέει κάποιο άλλο. Καλησπέρα, παιδιά. Πολύ ερωτική φωνή αυτή η Έλενα. Ανεβάσει τη φωνή τη να την ακούμε καλύτερα. Ναι. Τι ομάδα είναι, να μα πει η Έλενα. Την κόβω για εκτζού.
3: Είναι. Αεκάρα, παιδιά. Κίτρινη.
0: Εντάξει, αυτά είναι.
1: Κίτρινη, είσαι. Το κοιτάξει αυτό.
0: Όχι, κορίτσι.
2: Φάγαμε τρία, πες.
0: Τι φάγαμε τρία, ρε φίλος.
2: Όχι, όχι, όχι. Για τον κιθαρίστα να δω.
4: Έχω παραγγελιά.
2: Έχει παραγγελιά, έχει παραγγελιά να την πει ο κιθαρίστα.
0: Γιατί εμείς στο ΣΑΕΚ Βιάγκρας. Τα έχουμε πει αυτά.
2: Πες τη Μίτσο την παραγγελιά, να μην έχουμε κανένα παραπονεμένο.
4: Του είπα, θα έρθω στον Sport FM και μου λέει, α, πήγαινε, πες ότι φάγατε τρία δίκαια και φύγε.
2: Παιδιά, για να είμαστε σωστοί και να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, χαβαλέ κάνουμε, έτσι.
0: Καλά, εννοείται ότι κάνουμε χαβαλέ. Λοιπόν, πες καλημέρα στον Αλέξανδρο, λέγατε.
2: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Πώς λέγεται το τροκτικό που πίνει μπύρα.
1: Καλά, αυτό είναι υπάρχει.
0: Χαμστέλ. Διαβάζω εγώ το μεταξύ του live, δεν σου έχω αφήσει τίποτα.
1: Έχω δει από εδώ. Έχω από την άλλη μεριά. Καλημέρα σε όλους, Παναγιώτη, Κυριστράτο, Στέφανε και στην υπόλοιπη πάντα τα σέβη μου. Και πρόκειται, παιδιά, κάτι από την Πέρπα, μπορείτε να παίξουμε. Ο Χρήστος Αλεξόπουλος λέει να παίξουμε από την Πέρπα κάτι. Έχουμε από την Πέρπα να παίξουμε κάτι.
4: Όλα.
1: Τα έχουμε όλα. Έχει κάτι.
2: Έχουμε τα πάντα. Τα πάντα όλα.
1: Τώρα θα παίξουμε την Πέρπα.
2: Αλεφάντο.
1: Εκτό προγράμματο όμω.
0: Ο Δημήτρης ο γκολφ λέει δεν οδηγάω. Γκολφ αεροπλάνο πετάω.
1: Ωραίος. Υπάρχει γκολφ αεροπλάνο.
0: Δεν θα το φτιάξει αυτό. Του κοτσάρει και μια αυτή.
1: Καλημέρα Παναγιώτη και στην παρέα. Καλή εκπομπή. Αντώνη από τα Γρεβενά.
0: Γεια σου, Αντών.
1: Να πούμε ότι θα παίξουμε ένα αντιπέρπλ εκτός προγράμματος. Το οποίο θα χρεωθεί διαφορετικά βέβαια.
0: Ναι,
1: δεν το ξέρετε.
0: Δεν χρεώνεται εξτρά.
1: Παναγιώτη, ένα εκατοστάρικο πάει. Το κομμάτι εκτός προγράμματος εννοώ, έτσι. Να φύγουμε κι εμείς. Τόσα πράγματα σου φέρουμε. Τούρτες έξω, γουρουνόπουλα έχουμε φέρει, μπύρες, γυναίκες. Στα μάξι έχουμε κάτω.
0: Α, και μου τις κρύβεις δηλαδή.
1: Έτσι, για αυτές πρέπει να πληρώσεις. Έχουμε τόσο ένα σκασμό λεφτά.
0: Ωραία.
2: Το έχουμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Χάρη. Ευχή για τον αυριανό αγώνα. Έχεις. Καλημέρα στο Γιώργο τον Τιμπέγκο. Πολλά φιλιά στον Καράφλα και στον Στρατήτη.
2: Άουσε Τιμπέγκο.
1: Ο Τιμπέγκο είπε.
2: Άουσε Τιμπέγκο.
1: Όχι, ο άλλο Τιμπέγκο. Η Τζορτζία Τιμπέγκο. Είπε στον Καράβλα και Στρατήτη.
0: Ναι.
1: Το τρώει να τη χάσει τη δουλειά του.
2: Λοιπόν, οπότε πάνω καταλαβαίνει τι γίνεται επί σκηνής, έτσι.
0: Ναι, φαντάζομαι.
2: Okay.
0: Φαντάζομαι. Άμα έχει Άγιο Στρατήτη, όλα είναι. Ένα μήλο.
1: Ένα μήλο και ένα αχλάδη.
0: Λουκά, στείλε μου και το κινητό σου για την πρόσκληση. Και θα σε κομπλέ. Η Σμήνη μας γλεντάει εδώ πέρα. Λέει θα πάω. Δεν σε βάζω στην κλήρωση να μάθεις.
1: Α, όχι να έρθει, σε παρακαλώ. Την Σμήνη θα πρέπει. I must recognize her.
0: Πρέπει να έρθει από την Πάτρα. Δεν είναι και εύκολα αυτά.
1: Πολύ καλό θα είναι.
2: Μήπως να πάμε εμείς στην Πάτρα.
1: Όχι, να κάτσει τα αυγά σου.
2: Δεν ξαναπάω στην Πάτρα. Μια φορά φτάνει.
1: Καταστραφήκαμε ένα ολόκληρο χειμώνα. Η Σμήνη, you can come to our live popular music.
0: Είναι Ελληνίδα η Σμήνη.
1: Εγώ σε σκότα αγγλικά.
0: Το λέω εγώ έτσι.
1: And we pay for you the μεταφορά, διαμονή in our house.
0: Αχα, και διαμονή in our house.
1: And τροφή δωρεάν.
3: Όσον αφορά Πέτρο που κάνεις μια παραγγελιά, να ξέρεις τι έχουμε. Είσαι τυχερός.
0: Ωραία.
4: Καλησπέρα. Μπήκε τσαμπάν.
0: Καλησπέρα στην ωραία παρέα, λέει ο Νίκος από τη Νέα Υόρκη. Ο Γιάννης από τη Νέα Υόρκη. Γεια σου Γιάννη. Καλημέρα στο Χρήστο στην Κρήτη. Πολλές καλημέρες και από μένα στα παιδιά που έχεις εκεί. Αν είναι παίξουν να παίξουν Black Velvet ή το I Love Rock'n'Roll.
3: Τι μας βάζει τώρα.
0: Λοιπόν, ακούτε τις παραγγελίες.
2: Τι θα πρωτοπαίξουμε.
1: Βέβαια να πεις στο κοινό σου Παναγιώτη ότι οι παραγγελίες κοστίζουν.
0: Ναι, παιδιά θα αφήνετε ένα ευρουλάκι κάπως με μια PayPal των 10, ξέρω εγώ.
1: Μια PayPal.
2: Έχουμε να κάνουμε και αγοράσεις από το eBay μετά. Ναι, καλό θα είναι.
0: Τι θα αγοράσεις από το eBay.
2: Κάτι έχουμε σκεφτεί.
0: Λοιπόν, πώς λέει.
2: Να φέρω ένα Ιαπωνέζο ντράμερ.
4: Ό,τι σου πει.
3: Θα κάνει και έτσι.
1: Παρακαλώ.
2: Δεν τα άκουσε. Εντάξει, άστον,
1: έχει όχι, δεν διαβάζω τα μήνυμα. Τι είπε, λοιπόν. Είπε κάτι για μένα, EB.
0: Ναι, ούτε δεν είπε τίποτα. Δεν γίνανε Ιαπωνέζο ντράμερ.
1: Κύριε, σα φτιάξω εγώ. Παραγγελίε.
0: Λοιπόν, ξαναλέμε. Αυτοί που ακούτε εδώ είναι η Group Therapy. Ο Στέφανος Μπίος, ο Στράτος Αγιοστρατήτης. Η Έλενα Καραμαλή και ο Δημήτρης Βεργίνης. Η Έλενα Καραμαλή στη φωνή, ο Δημήτρης Βεργίνης στην κιθάρα. Ο Στέφανος Μπίος στη φωνή και ο Στράτος Αγιοστρατήτης στο αυγό και την τρέλα.
1: Και λείπει είναι ο Χρήστος Βεργίνης και ο Γιάννης Λαμπακάκης.
0: Είναι οι τέσσερις από τους έξι Group in Therapy που θα βρίσκονται την επόμενη, το επόμενο Σάββατο 26 του μήνα στο Rockwood Βασιλείος Ηρακλείου 2 δίπλα στο μουσείο. Το show ξεκινάει από τις 11 και μετά. Έχω δύο διπλές προσκλήσεις που σημαίνει δύο φίλοι με τους φίλους τους πάνε μπουκαλάκι κρασί και ακούτε Group in Therapy, περνάτε καλά. Και
1: χορεύεται. It's a dance program.
0: Dance program. Okay. Άκου εδώ, οι άλλοι την πέφτουν στην Έλληνα.
2: Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε, παίρνω εγώ.
4: Για πολύ πέσιμο.
2: Παίρνω εγώ την πρωτοβουλία ως τραγουδιστής και ζευγάρι της on stage. Η Έλενα, παιδιά, είναι δεσμευμένη δυστυχώς.
0: Είναι δεσμευμένη.
2: Οπότε.
1: Εσύ γιατί δυστυχείς?
4: Δεν τα λέμε αυτά, ρε.
2: Οπ.
0: Δεν τα λέμε αυτά, ρε.
2: Κάτι πάτησα εδώ. Και βγήκαν ανθρωπάκια.
0: Καλά σου.
2: Λοιπόν. Οπότε θα έρθετε να την καμαρώσετε μόνο επί σκηνής. Τίποτα παραπάνω, να μην παρεξηγούμαστε.
1: Μην τζαντίζεσαι, μπει ο άστρο και μεγάλο αγόρι.
2: Λοιπόν, πάμε να.
0: Πάμε κι άλλο.
1: Τι θα κάνουμε.
2: Πάμε να ροκάρουμε. Λοιπόν, Μετάλλικα ζητήσαμε.
0: Μετάλλικα ζητήσαμε.
2: ACDC θα πάρουμε.
0: Είσαι ωραίος.
1: Ωραίο καταπληκτικό. Θέλω ένα κιλό παϊδάκια, δεν έχουμε να πάρετε κοτόπουλο.

0: Γεύση. Ναι. Γεύση. Αλλά... Μεζεδάκι, μεζεδάκι.
1: Εδώ μου λες για medley ιστορίες και μου πηγαίνεις τραγούδι και τραγούδι με τραγούδι.
2: Λοιπόν, καταρχήν, γιατί με χαμηλώνεις.
3: Μόνος σου χαμηλώθηκες.
2: Μόνος μου χαμηλώθηκες. Λοιπόν, δεν είναι για χόρταση. Κατά πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι για χόρταση η ACDC.
0: Κάτσε να βοηθήσω.
3: Για βοήθα.
2: Συμφωνείς?
3: Δεν συμφωνείς. Προς το παρόν.
2: Λοιπόν,
0: σε λίγο. Είναι πολύ καλά καταρχάς η ACDC.
3: Ναι.
0: Είναι ένα πιστό αντίγραφο. Λοιπόν,
3: να πούμε. Τι έπαθες, μωρέ.
0: Μας έχεις προβληματίσει με αυτό το πράγμα.
3: Όταν παίζετε όλοι μαζί, κατεβάζω ήχο από εδώ πέρα, ρε φίλε, γιατί καίεστε.
2: Okay.
3: Είσαστε τρία πράγματα πάνω σε μία φέτα.
0: Να πούμε ότι το ACDC που άκουσες π.χ.
3: Ναι.
0: Για να πάρεις μια γεύση, mm-hmm. είναι το τελευταίο κομμάτι από μια σειρά medley classic rock που υπάρχει.
3: Μάλιστα.
0: Δεν πάμε να παίξουμε όλο το medley, θα πάμε, παίζουμε κάποιο το πρωί σε 11.
3: Γιατί όχι.
0: Γιατί δεν πληρωνώ μετά.
3: Άμα δεν πάρεις κοκό δεν παίζεις.
0: Κοκό να πάρεις εσύ. Θα πάρω εγώ κοκό.
3: Επιταγές δέχεστε.
0: Κάμε. Αν
3: θέλω μια πέτσινη λέει. Πάρε να έχεις.
0: Ορίστε, βρίζουμε. Αλλιώ θα αφήσει το αυγό να το βάψει το Πάσχα κόκκινο, μου λέει. Ο Πάτο, Καραγκιόζη.
4: Το ξέρουμε τον Ανδρέα.
0: Το ξέρουμε, ακροατή.
3: Το ξέρουμε, ναι, τέλο πάντων.
0: Τι, δεν είναι ακροατή, τι είναι.
3: Ακροατή, ναι, είναι που έρχεται κάθε φορά.
0: Να σου πω.
3: Για πες μου.
0: Είναι στο δρόμο ακόμα.
3: Στο δρόμο. Είναι μακριά η Χαλκίδα.
0: Είναι σαν του μετανάστε, πηγαίνει, έρχεται κι αυτό.
3: Καλησπέρα τον Αλέκο, τον Περιπτερά στον Κολονό, Παουτζή. Γεια σου, Αλεκάρα.
0: Αλεκάρα,
3: φίλος καλός ο Αλέκος. Και μεγάλος ποιητής, να ξέρεις.
0: Έσκασε μύτη και ιό. Νωρίς.
3: Καλώς τα παιδιά.
0: Καλημέρα και από μένα σε όλη την τρελή παρέα.
3: Καλώς τα παιδιά.
0: Τα κορίτσια είναι, ποια παιδιά.
3: Λοιπόν, ναι. Ο Καψούλιας λέει: θέλει το like the way I do της Μελίσσα Έθεντριτς.
0: Ο Καψούλιας είναι, μου θυμίζει το.
3: Είναι αυτός που λέγεται το οπλάκι, ρε παιδί μου. Γι' αυτό το πήρε μόνος το Καψούλιας. Το έφτιαξε μόνος την προσφώνηση. Ωραία και γεμάτη γυναικεία φωνή και ωραίο μπάσο, λέει. Το like the way I do, ναι.
0: Ο Μουρατίδης. Ρίλο. Η βαθμολογία τώρα.
3: Ρίλο, προσπαθώ να καταλάβω αν ήσουν πιο άσχημο με την κοτσίδα ή τώρα. Πραγματικά, ρε, τύπε, είσαι ένα εμετό πιο άσχημο και από. Ναι,

0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
1: Συμφωνούμε και εμείς.
2: Είσαι πολύ μπροστά. Είσαι πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά στην εποχή.
3: Προχωρημένο άτομο.
2: Μιλάμε τώρα για πλάκα ολικής. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Τελευταία επιθυμία πριν πέσω για ύπνο να ακούσω το Sweet Child of Mine από τη γλυκιά και κοφτερή φωνή της Έλληνας. Λέω Λεωνίδας.
3: Καυτερή ήθελε να γράψει, αλλά τον πέρπισε το άλφαμε το όμικρο.
2: Κοφτερή
4: γράφει. Κοφτερή γράφει. Δεν ξέρω αν δεν βλέπει τη ηλικία.
3: Όχι, κοφτερή γράφει, αλλά μάλλον καυτερή δεν θα πει.
2: Ο Λεωνίδας από το Ήλιον τα πει αυτά. Εντάξει, Λουκά, είσαι κομπλέ, θα μας σκοτώσει. Ναι, εκεί θα μας σκοτώσει. Σφακιανάκι ζητάει ο Λεωνίδα.
3: Και ο Ιωάννης με δύο λέει να δώσω εγώ μια παραγγελία, ρε παιδιά. Δύο πίτα καλαμάκι γυρινό. Από όλα μια παράτηση και το WhatsApp αφορνών μπλόντ.
1: Το καλαμάκι το έχουμε.
2: Το WhatsApp. Λοιπόν, καλημέρα και στο Φραντζέσκο. Ξέρεις ποιος είναι ο Φραντζέσκος, έτσι.
3: Ποιος είναι ο Φραντζέσκος.
2: Του Ρεπούσιο Γαμπρός.
3: Άντε.
2: Ναι.
3: Καλημέρα, Φραντζέσκο, Ρεπούσιο Γαμπρέ.
2: Φραντζέσκο. Πού είναι αυτός, ο άλλος. Ο Ρεπούσιος. Λοιπόν, ο FM 94,6 εν κατακλείδη σήμερα. Καλά, φοβερό, πρώτη φορά κάνω εκπομπή από εδώ πάνω.
3: Είδε τι ώρα που είναι στον εξούστη.
2: Ο Παναγιώτης Δρύλος και η Group in Therapy σήμερα στην παρέα μας. Έλενα Καραμαλή, Δημήτρης Βεργίνης, Στέφανος Μπίος και Στράτος Αγιοστρατίδης. Το κουαρτέτο σήμερα από τους έξι των Group in Therapy.
3: Κουαρτέτο. Καλό στο φύλακα.
2: Κουαρτέτο. Εδώ, ο φίλος μας ο Ανδριανό.
3: Έχουμε κανένα θέμα, τίποτα.
2: Ο Ανδριανός είναι δικό μας παιδί.
3: Εντάξει.
2: Μας προσέχει ως κόρην οφθαλμού. Πάντα. Λοιπόν. Οπότε μέχρι να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε τις ανάσες μας να κάνει και ο Στρατής κανένα, πώς το λένε, κανένα ηλεκτρονικό.
3: Α, ναι. Ζαμαντέρι.
2: Θέλω δύο κομματάκια έτσι, το ένα πίσω απ' τ' άλλο, πώς θα γίνει.
1: Ωραία.
3: Το ένα πίσω απ' τ' άλλο δεν γίνεται μεγάλη.
2: Γιατί ρε φίλε, όταν παίζετε medley οι καταστάσεις, πώς.
1: Ζητάς και εσύ ρε πάνω να παίξουμε medley με ακουστική κιθάρα τώρα.
2: Εντάξει ρε παιδί μου,
1: άντε να σου κάνουμε τη χάρη. Δηλαδή.
2: Το έχετε τώρα.
1: Άντε.
2: Έλα σε παρακάτω. Έμα είναι δυνατόν.
3: Ηρέμησε.
2: Πώς τη λέει έτσι.
1: Αλλά επειδή έχουμε τον Δημήτρη τον Βεργίνη στην κιθάρα που είναι από τη Λευκάδα.
3: Μπράβο Δημήτρη Ψωνάρα.
1: Τα χαιρετίσματά μας στη Λευκάδα, περιμένουμε να έρθουμε.
2: Πώς το πες αυτό το τελευταίο.
1: Περιμένουμε, εμείς περιμένουμε να για πάμε. Να έρθουμε.
3: Μόνοι μας χαιρόμαστε, κατάλαβες.
1: Πάμε δίσκο.